0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
6: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
5: Πάτα και καμπανάκι.
6: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
5: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
7: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Είσαι κομμουνιστής?
10: Όχι!
9: Είσαι αριστερός?
10: Όχι!
9: Είσαι δεξιός?
10: Όχι! Κανένας βουλευτής του λαός
9: είσαι
10: δεν πρόκειται να πάρει στη Νέα Δημοκρατία.
9: Είσαι μπακ? Όχι!
10: Κανένας!
11: Ύστερα όπως μόλις είπανε, κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι.
12: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή!
9: Απολύτως!
12: Τις κάλψες!
2: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
13: Οι υπηρεσίες του ελληνικού λαού

0: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
1: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω και μες στο θάμπο παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
2: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται πεξαίρεσης. Συμφωνούντος τον λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης με κακούργημα, να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο.
3: Αμέ!
4: Πάρτε να μην στα χρωστάω.
5: Γιατί δεν με αφήνετε να σε εξηγήσω εγώ. Άστε με να σε εξηγήσω με δύο λόγια, καταλάβετε αμέσως. Σας παρακαλώ. Μα συνέχεια δεν με αφήνετε να σε εξηγήσω.
3: Ορίστε.
5: Πολύ ωραία, προσέξτε. Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο. Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω, του την πάτησα. Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει. Μετά ήρθε ο κύριος Πέτρος και έφερε τη δική του αυτή, αλλά εμείς δεν τη χρειαζόμαστε, είχαμε τελειώσει. Καταλάβατε, για να σας το ευκολύνω.

Πρωί είναι Κυριακή καλοκαιρινή. Ερωτικές Κυριακές καλοκαιρινές στην Ελλάδα. Μία από αυτές Κυριακές να ερωτεύεστε, όχι τα Σάββατα. Τα Σάββατα είναι επικίνδυνα για έρωτες.

0: Εμπόλεμες ή μη εμπόλεμες καταστάσεις, ξέρετε, πάει και έρχεται το μαύρο χρήμα. Πάει και έρχεται, ταξιδεύει και δεν περνάει πλέον από τα στενά του Ορμούς, από άλλα στενά περνάει.
1: Γιατί
0: μια... Από στενά στις Βερμούδες, στα Κέιμαν, στα Κουρασάο, στα Μπαρμπάντος.
1: Σαββατογεννημένη.
0: Στα Γέρσνεϊ και Τζέρσεϊ. Σε Μονσεράτ, σε Βρετανικές Παρθένους νήσους, σε πρώην Ολλανδικές Αντίλες, στην Αγκουίλα, στα νήσους Τέρξεντ Κάικος, ιδιαίτερα στα Κέιμαν.

Πάμε σιγά σιγά να μπούμε μέσα στο πνεύμα και τη σημερινή εκπομπή, φίλοι και φίλες. Κυρίες και κύριοι, έτσι μια καλοκαιρινή καθαρά ημέρα. Σήμερα θα πούμε και τον καιρό λίγο αργότερα.

0: 27 βαθμούς Κελσίου είχε τώρα που ερχόμουν στο Φίνικα, τόσο έχει και εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα.
1: Τούτο το πρωί, τούτο το φιλί.
0: Σε δύο ώρες η θερμοκρασία θα έχει πάει ήδη στους 29 με 30 βαθμούς, αλλά δεν θα ξεπεράσουμε αυτό το μεσημέρι 35, άντε βαριά 36. 37 άρια θα έχουμε στην πόλη αύριο και μεθαύριο, ηλιοφάνεια. Και από την Τετάρτη θα αρχίσει να πέφτει πάλι σιγά σιγά η θερμοκρασία. Έτσι, Τετάρτη το πρωί θα έχουμε θερμοκρασία σαν τη σημερινή ημέρα, ενώ το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσουμε τους 34 βαθμούς, με πτώση τάσης τις επόμενες ημέρες. Να σας πω ότι όπως λέει τουλάχιστον στον χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το μεσημέρι της 3 την Τρίτη θα έχουμε 33 βαθμούς σε Κελσίου και την επόμενη Πέμπτη, κάτσε να δούμε εδώ πέρα τι μέρες είναι αυτές, Πέμπτη και Παρασκευή η θερμοκρασία θα πέσει ακόμη παρακάτω. Έτσι, ενδεχομένως την Παρασκευή, την Παρασκευή να έχουμε και βροχές, να έχουμε και βροχούλες, να έχουμε και συννεφιές, βροχούλες τα απόγευμα και το μεσημέρι κατά κύριο λόγο. Για Παρασκευή μιλάμε τώρα, έτσι, για την άλλη εβδομάδα. Έχει ο χάρτης της πρόγνωσης της ΕΜΗ και θερμοκρασίες που δεν θα ξεπεράσουν τους 25 βαθμούς Κελσίου, με 26, έτσι, το μεσημέρι. Μακάρι, για να δούμε. Αυτός ο θόλος να καθίσει πάνω από το κεφάλι μας, ο θερμός θόλος, δεν ήρθε και δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα έρθει τουλάχιστον μέχρι τέλους του μήνα, γιατί ο μήνας τελειώνει. Έτσι, τελειώνει ο μήνας, με το μετρό τι γίνεται, επειδή είπα τελειώνει ο μήνας, έτοιμο το μετρό, θα πάμε στα εγκαίνια τέλη του μηνός, για Καλαμαριά, έτσι.
1: Είναι μάνα και αδελφή μας η παντοτινή.
0: Τέλος πάντων, δεν μπορούσα να βάλω, άμα είναι έτσι τα πράγματα, ένα δελφίνι από την Καλαμαριά προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μήπως ήταν καλύτερα. Έτσι, ήταν ένα μέτρο το οποίο πολύ γρηγορότερα θα συντόμευε τις αποστάσεις με ένα λογικό εισιτήριο. Μια ιδέα είπα τώρα, έτσι. Είπα μια ιδέα, τι να κάνω κι εγώ, ιδέες λέω, διότι ως γνωστόν έτσι πάμε, γιατί στην αποικία είμαστε. Τελικά τι είμαστε, αποικία, είμαστε προτεκτοράτο, είμαστε το συν ένα αστεράκι στη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαστε, τι ακριβώς είμαστε, δεν μπορέσαμε ακόμη να... Αυτό είναι, αυτό είμαστε. Τα μηνύματά σας, κουρσάρος μακ, κάπου μη κεφαλαίο. Όλα τα γράμματα ελληνικά. Και βλέπω, μαζευτήκαμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ μαζευτήκαμε εδώ πέρα. Στα μηνύματά σας, τα οποία τα διαβάσω, παιδιά, σε λίγο. The mountain crest, and I went east, and he went west. I took to law and wore a star while he's... Εδώ και δύο λεπτά ανέτειλε ο ήλιος. Such fame, για να τον δούμε, φαίνεται από εδώ. 9 παρατέταρτο, ακριβώς θα δύσει, θα φύγει. Ξέρετε τι γιορτή είναι σήμερα? Οσίου Δίου, Οσίας Μακρίνης, αδελφής Μεγάλου Βασιλείου. Και γιορτάζουν οι Γαριφαλιές, οι Γαρουφαλιές. Γιορτάζει δηλαδή η Γαριβαλιά, ο Διός, ο Δίας και η Μακρίνα σήμερα. Αύριο προφήτη Ηλία, έτσι μην το ξεχνάμε, 20 Ιουλίου προφήτη Ηλία αύριο. Γιορτάζει ο Ηλίας, ο Λιάκος, ο Λιάκουρας, η Ηλιάνα, η Ηλία, η Ιάννα, η Ηλιάνα, η Ήλια και πάει λέγοντας. Αύριο αυτό. Σήμερα είπαμε οι Γαρουφαλιές γιορτάζουν, οι Δίες και οι Μακρίνες. Για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε εδώ στην δική μας εκπομπή του Προτεκτοράτου. Σαν σήμερα είναι έτη 1780 ο Κωνσταντής Κολοκοτρώνης. Ο Κωνσταντής Κολοκοτρώνης ήταν πατέρας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και ο Παναγιώταρος Βενετζιανάκης. Σκοτώθηκαν από τους Οθωμανούς στην πολιορκία της Καστανίτσας. Είχαν γίνει τότε τοπικές εξεγέρσεις στην Πελοπόννησο. Ήταν οι προάγγελοι της μελλοντικής μεγάλης επανάστασης. Και δεν ξέρω αν πραγματικά ακόμη εμείς εδώ, παρά τις προτεκτορίες, έχουμε παραμείνει Έλληνες. Γιατί εγώ είμαι Έλληνας, που άδικε ο Νότης, ο Σφακιανάκης. Μικροφωνίζει κιόλας για να το ρυθμίσω λίγο, να το κάνω λίγο έτσι από εδώ, λίγο από εκεί, για να δούμε μήπως ρυθμίσουμε λίγο περισσότερο καλύτερα τη φωνή και δεν έχουμε περαιτέρω προβλήματα.

0: γράμμα βατό. Έλληνα σταμένο.
1: 19 Ιουλίου του 2010 είχαμε και την δολοφονία του δημοσιογράφου Σωκράτη Τουγκιόλα που δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του στην Ηλιούπολη. Τον έστεισαν παγίδα, τον πυροβόλησαν επανειλημμένα, εξαφανίστηκαν. Η υπόθεση πόσα χρόνια πέρασαν, έτσι συνεχίζεται.

0: και δημοκράτη.
1: Σαν σήμερα το 1821, έτσι, 19 Ιουλίου ήταν, ο Μέρ Βιόνης έφτασε στην Αθήνα, στρατοπέδευσε στα σημερινά Παρτίσια. Έφυγαν για την Σαλαμίνα οι Αθηναίοι, οι άλλοι πήγαν στην Αίγινα. Σε μια από αυτές, έτσι, τις ευνηδιαστικές εφόδους που γινόταν από εκεί και πέρα, ένας Αθηναίος επιτέθηκε πεζός στον Τουρκαλβανό στρατηγό, σκότωσε έναν από τη φρουρά, το άρπαξε το άλογο του, αλλά δεν προλαβαίνει να τον χτυπήσει. Καθώς βρήκε το θάνατο από τους ακολούθους του, ήταν η απόπειρα δολοφονίας του Ομέρ Βριόνι. Ήρθαν οι Beatles, ήθελαν να αγοράσουν ένα νησί το 1967 στην Ελλάδα.
0: Πώς και την ψυχή.
1: Επισκέφθηκαν την Εύβοια, τους άρεσε πολύ. Ήθελαν να αγοράσουν το νησάκι στην Αγία Τριάδα, αυτό το πυκνόφυτο νησάκι που βρίσκεται στα ανοιχτά της Ερέτριας. Τελικά δεν τα κατάφεραν, έμεινε δικό μας, το διεκδικούν οι Τούρκοι. Φαντάζομαι δηλαδή.

0: δούμε άλλα μερικά γεγονότα τα οποία έγιναν σαν σήμερα και τα οποία αξίζουν της προσοχής μας.
1: Εγώ σε γέννησα, σε έχω αναθρέψει κι ό,τι δικό σου μου το έχεις κλέψει.
0: Σαν σήμερα εν έτη 1900 τέθηκε σε λειτουργία η πρώτη γραμμή του μετρό του Παρίσιου. Σήμερα προσπαθούμε εδώ και πόσα χρόνια να κάνουμε 4 χιλιόμετρα προς την Καλαμαριά, έτσι από τη Νέα Ελβετία, για να μπορέσουμε και εμείς να παίρνουμε το βαπόρι του μετρό. Ενώ σαν σήμερα το 1943 500 συμμαχικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τη Ρώμη και προκάλεσαν χιλιάδες απώλειες. 1944 εθνική αντίσταση, μάχη χώρας Αγορέλιτσας, δυνάμεις του Ελλάς χτυπούν σε ενέδρα γερμανική φάλαγγα με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική εξόντωσή της.
1: Αυτούς Ελλάδα μου που χρόνια τώρα.
0: Και τα γεγονότα συνεχίστηκαν το 1961 μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. Τινησία, Μπιζέρτα, η λεγόμενη κρίση της Μπιζέρτα. Η Τινησία επέβαλε αποκλεισμό στη γαλλική ναυτική βάση στην Μπιζέρτα. Τι ήθελε να το κάνει? 4 μέρες αργότερα οι Γάλλοι θα καταλάβουν ολόκληρη την πόλη. Κάτι που προσπαθούν να κάνουν σήμερα οι Αμερικάνοι, δηλαδή να καταλάβουν ολόκληρο το Ιράν. Άιδε πάμε. Στο μεταξύ, το 2004 επανεμφανίστηκε το τραμ στους δρόμους της Αθήνας με τη διαδρομή από Σύνταγμα προς ΕΦ και κολυμπητήριο Γλυφάδας. Εμείς περιμένουμε να πάει το μετρό στην Καλαμαριά.

Τα γεγονότα είναι πορά, τα γεγονότα τρέχουν. Να κατέβει λίγο και ο καιρός, να δούμε γενικά τώρα τι καιρό θα κάνει. Βλέπω εδώ στο μοναστήρι, στην περιοχή των Σκοπίων, όπου εκεί υπάρχει ελληνισμός, αλλά δεν το λένε οι δικοί μας, δεν το λένε τα κανάλια μας, δεν το λένε οι κυβερνήσεις, δεν το λένε οι αντιπολιτεύσεις. Εντάξει, κάποια κόμματα το λένε, αλλά τι να το κάνω. 36 βαθμούς σε Κελσίου και ηλιοφάνεια και σήμερα και αύριο και μεθαύριο θα έχουμε στο μοναστήρι, και από εκεί και πέρα η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει και την Τετάρτη θα έχει 28 σε βαθμούς Κελσίου και ενδεχομένως και λίγη συννεφιά. Έτσι πως πάμε στην Κύπρο, πάμε στην Αμόχωστο. Η Αμόχωστος έχει από τις υψηλότερες θερμοκρασίες της Κύπρου. 37 θα χτυπήσει σήμερα, ενδεχομένως αύριο να χτυπήσει και 38, και από την Πέμπτη και μετά 34, ηλιοφάνεια, και το Σάββατο, το επόμενο Σάββατο, μπορεί να βρέξει κιόλας. Μακάρι να βρέξει και εκεί, γιατί η βροχή χρειάζεται και θα την τραβήξει η γη, θα ρουφήξει το χώμα. Αυτό το νερό το οποίο μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ, και κάποιοι εκμεταλλεύονται και το επιτραπέζιο και το γενικά το νερό το οποίο έχουμε μέσα στα μπουκάλια. Αυτά τα 6 μπουκάλια πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα υπάρχουν πια, δεν θα μπορούμε να αγοράσουμε εξάδες, έτσι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει ότι το κάνει για το περιβάλλον, για να μην παίρνουμε πολύ πλαστικό, μάλλον το κάνει για να είναι πολύ πιο ακριβότερο το μπουκάλι, το νερό, ένα 1,5 λίτρο. Δεν ξέρω, τα βρήκαν μεταξύ τους πάλι. Τα έκαναν πλακάκια, τα κόκκινα με τα μπλε και τα υπόλοιπα φουστάνια, ποιος ξέρει. Από το Αργυρόκαστρο να πάμε στην Τραπεζούντα. Να πούμε, η Τραπεζούντα σήμερα θα έχει βροχές, η πρωτεύουσα του Πόντου θα έχει βροχές και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα είναι καλύτερη ημέρα, 26 βαθμούς όμως θα είναι η θερμοκρασία. Τι ωραία, τι δροσιά, με 20 διάρκεια το πρωί.

Για να κατέβει λίγο εδώ και ο καιρό το αργεί. Να το ξαναεπαναλάβω εδώ, να το ξαναβάλω μπροστά από την αρχή, γιατί δεν με κατεβαίνει ο καιρό στο αργυρόκαστρο σήμερα. Γιατί μου το κάνει αυτό, για να δω λίγο. Ο καιρό. Να πάμε αργυρόκαστρο. Ναι, να δούμε γιατί δεν κατεβαίνει. Γιατί δεν κατεβαίνει αργυρόκαστρο. Τι έπαθε ο καιρό. Για να δω τι γίνεται εδώ πέρα. Α, καιρό στο αργυρόκαστρο μου κατέβηκε. Κατέβηκε τώρα. Κατέβηκε τώρα. Είπαμε 35, δεν είπαμε. Για να δούμε. Είναι έτσι όπως τα λέγαμε χθες. 35 σήμερα ήλιος. 37 αύριο ήλιος. 36 μεθαύριο ήλιος. 31 την Τετάρτη ήλιος. Μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Εσείς που θέλετε να εκδράμετε, αν είστε βορειοϋπηρώτες ή ήρθατε από την Αλβανία και θέλετε να πάτε. Κατά και ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός. Αλλά και όσοι θέλετε να έρθετε και να έχετε υπόψη ότι ναι, μεν μπορεί να μην γίνεται αστυνόμευση στον περιφερειακό δρόμο, λόγω έργων flyover οι πινακίδες είναι 60. Με πέρασαν το πρωί που ερχόμουν από δυτικά προς ανατολικά 8 αυτοκίνητα. Όλοι οι άλλοι πηγαίναμε στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας με 70, είτε βαριά 80 χιλιόμετρα, και με πέρασαν 12 αυτοκίνητα. Τα 9 αυτοκίνητα ήταν Βαλκανίων που έτρεχαν με ηλικιώδη ταχύτητα, επειδή όλοι γνωρίζουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα μπάχαλο. Δεν υπάρχει αστυνόμευση σε πάρα πολλές των περιπτώσεων που έπρεπε να υπάρχει. Μας δουλεύουν όλοι.

0: Λοιπόν, πιστεύω να κατέβει και ο καιρός σε όλες τις περιοχές του ελληνισμού. Εδώ τουλάχιστον γύρω-γύρω από την περιοχή μας και μέρη τα οποία λογικά δεν θα πρέπει να είναι άλλων, αλλά βλέπεις φίλοι, σύμμαχοι, σαν φίλοι ήρθαν οι σύμμαχοι. Στη Φλόρινα που το πρωί η θερμοκρασία ήταν 26 βαθμοί Κελσίου, καλά τα ακούσατε, το μεσημέρι θα πιάσει και τους 35 σήμερα και θα συνεχίσει αυτό το 35 μέχρι και αργά το απόγευμα. Τα ίδια θα είναι και αύριο, τα ίδια θα είναι και μεθαύριο, για να έρθει μια ημέρα ηρεμίας η Τετάρτη, να πέσει θερμοκρασία, το πρωί να είναι γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου και το μεσημέρι να μην ξεπεράσει τους 29. Όλα ωραία, όλα καλά. Διαφημιστικά μηνύματα και θα πάω να συνεχίσω λίγο έτσι με τον καιρό ανά τη χώρα, διότι έτσι θα πρέπει να κάνουμε σε κάθε εκπομπή και αυτό κάνουμε.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Οι βροχούλες, παιδιά, θα έχουμε σήμερα το απογευματάκι, ιδιαίτερα στο βόρειο κομμάτι της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, σε κάποια υψίπεδα της στερεάς Ελλάδας και της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου. Οι βροχούλες, οι οποίες στο ίδιο τέμπο, αλλά περισσότερες στην βόρειο Ελλάδα, ενδεχομένως να είναι το απόγευμα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Είναι αυτές οι μπόρες, οι βροχές, οι καταιγίδες, τις οποίες όταν ιδιαίτερα είμαστε στην παραλία, μόλις δούμε κεραυνούς αστραπές, αστραπρόβλοντα, όπως λέγονται, που τα λέει και ο. Έτσι, ο αδερφός του Γρηγόρη, θα πρέπει να βγαίνουμε από τη θάλασσα και να μην κάνουμε μπάνιο, και με θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι πάρα πολύ ψηλές σήμερα σε όλη την Ελλάδα. 35 θα πάει ψηλά στον Εύρο, γύρω στους 33 βλέπω εδώ θα έχει η Καβάλα, όσους και τα Μουδανιά. 36-37 θα χτυπήσουμε στις Σέρες, τα ίδια είναι στην πρωτεύουσά μου στην Αθήνα. Πάμε δυτικά, 38 βαθμούς βλέπω στην Οικουμενίτσα, 39 βλέπω στο Μεσολόγγι, ίδιες θερμοκρασίες και στον Κάμπο, στη Λάρισα 38 θα έχει η Πάτρα. Τα νησιά του Ιωνίου δεν θα έχουν τόσοι, έτσι πώς θα έχουν, 36, και εκεί 36-37 βαθμούς σε Κελσίου, τα ίδια στην Κρήτη, ιδιαίτερα στο νότιο κομμάτι, 36 βαθμοί θα είναι στο Καστελόριζο, 35 βαθμούς με 36 θα έχουν. Έχουμε στοιχείο γύρω στους 33 στον Αϊστράτη. Αυτές θα είναι οι θερμοκρασίες σήμερα. Όσο δε για τους ανέμους, σήμερα θα κάνουν το χατήρι στους λουόμενους, έτσι, να πάψουν σιγά σιγά και από το Αιγαίο αυτοί οι βοριάδες που έφτασαν το βράδυ και τα εξυμποφόρ, και να περάσουμε σε μια σχετικά ήπια διακύμανση της κυματικής ροής στο Ιόνιο. Θα είναι γύρω βαριά βαριά 3, άιντε στα νυχτά 4 μποφόρ, ενώ όπως είπαμε και στο Αιγαίο εκεί γύρω θα είναι, γιατί και εκεί θα σπάσουν τα πολλά μποφόρια σιγά σιγά, με μια ακόμη καλύτερη ημέρα την αυριανή για μπάνιο. Τελικά πώς το βλέπετε, ζει ο βασιλιάς ο ήλιος, ρε παιδί μου, ζει, πώς το, γιατί ξέρετε ο ήλιος είναι ένα γυρασμένο αστέρι. Για τον ήλιο λέω. Τα άλλα τα αστέρια κάποια τα κρατάν του ηλίου, έτσι, για να κάνουν τη δουλειά τους.

Δεν έγινε δημοψήφισμα, άρα δεν αποφάσισε ο ελληνικός λαός. Έκανες πατριωτικό καθήκον και θέλεις να ξανακυβερνήσεις. Για να δούμε πόσοι δέχονται μετά τις εκλογές, θα δούμε το πατριωτικό καθήκον που έχεις κάνει. Καθήκον είπα, δεν είναι ομικρονή, έτσι μην παρεξηγήσετε. Ομικρονή στο τέλος είπα. Στο μεταξύ, σε όλα τα πανεπιστήμια ολάκερου του κόσμου, τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου αναγράφονται ως ελληνιστικά χρόνια. Ελληνιστικά. Και να μην ξεχνάμε, όποιος μονοπολεί το όνομα διεκδικεί και το έδαφος. Και όποιος παραδίδει όνομα χάνει κομμάτι της ιστορίας του. Και αν χάσεις κομμάτι της ιστορίας σου, πώς μπορείς να λες ότι έκανες το πατριωτικό σου καθήκον? Εξάλλου, αν ήξερες ιστορία, ήξερες, θα γνώριζες, ήξερες, είσαι δηλώς, έβαγες τη σφαλιάρα και ενέδωσες ή δεν ήξερες ιστορία? Γιατί οι Σκοπιανοί, πλην Αλβανών και Ρωμά, έφτασαν στην περιοχή 1100 χρόνια μετά τον Μεγάλο Αλέξανδρο. 1100. 1100. Ούτε ιστορική λοιπόν, ούτε πατριωτική, ούτε συμφωνία με τη λαϊκή βούληση.

Ο φίλος μου ο Γιώργος από την Γαλήνη ωραίο κάστρο με έστειλε μήνυμα, έτσι, μου έστειλε μήνυμα, αλλά έχω πει και άλλη φορά ότι όλα αυτά τα οποία μου στέλνετε, καλέ μου φίλε, τα βιντεάκια και τα λοιπά, δεν τα βάζω απευθείας. Καταρχάς πρέπει να κάνω το ηχητικό να συνάδει με την κονσόλα και να βγαίνει καλά έξω ήχος, και δεύτερον όλα αυτά τα ελέγχω, οπότε μην μου ξαναστέλνεις δεύτερο μήνυμα γιατί δεν έβαλα αρχή της εκπομπής το σποτάκι. Δεν δέχομαι απολύτως τίποτε αν δεν το έχω ελέγξει πρώτα, έτσι. Πρώτα κοιτάω να βγει ο ήλιος, και εφόσον βγει ο ήλιος μετά κάθομαι και βλέπω με το φως του ηλίου, του γερασμένου αυτού αστεριού, αν αυτά που μου στέλνετε συνάδουν με την πραγματικότητα. Διότι και άλλα σποτάκια και άλλη δισογραφία που μου έχετε στείλει κάποιοι φίλοι δεν τις είπα, διότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν τα ξέρετε καλά, δεν τα μάθατε καλά. Εκτός αν είστε lol troll και θέλετε να δουλεύουμε τον κόσμο μέσα από την εκπομπή. Να τα προσέχετε αυτά, παρακαλώ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, λοιπόν, από τη Γαλήνη του ωραίο κάστρου εδώ της Θεσσαλονίκης. Όπως μου γράφει, δίπλα από τα πρώην καμένα. Από τα πρώην, αλλά φετινά πρώην, έτσι, φετινά πρώην. Ο φίλος μου ο Τάσος, ο γνωστός Αναστάσιος Καζαντζίδης, με το καλημέρα Χριστό αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες και πανταχού και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Κουράγιο, λέει ο Τάσος, σε όλους μας. Έρχεται η Ανάσταση της χώρας, δεν θα αργήσει. Από όλον αυτόν τον οχετό. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα σε όλους μας. Από τον Πόντιο Τάσο, τον πατριώτη μας.

0: πέθε.
1: Ο φίλος μου ο Λευτέρης, ο Βαρυτιμίδης από τη Χαλκιδική. Καλημέρα αγαπητέ Απόστολε, καλημέρα και σε σένα αγαπητέ Ελευθέρια.
0: Πώς φωνάω, πες της να καρείς.
1: Ο φίλος μου ο Γιάννης από το Μανχάιμ είναι εδώ, είναι μαζί μας, στέλνει το δικό του αγωνιστικό χαιρετισμό, όπως και η φίλη μας η Αναστασία από την Κομοτηνή, με ένα ευχάριστο good morning και με ένα καφεδάκι το οποίο εναποτίθεται από ό,τι βλέπω βία πάνω στο τραπέζι και προσπαθεί να χυθεί. Καλημέρα Αποστόλη, καλή εκπομπή, όμορφη Κυριακή σε όλους, με υγεία από την Αναστασία. Ο φίλος μου ο Σάκης από το Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Φύγαμε από Πανόραμα, λέει, στις 6 μαζί με Μακριανίδη. Πηγαίνουμε Χαλκιδική, πηγαίνουμε Λαγόμανδρα, στο μέρος που σου αρέσει. Να είστε καλά, κάντε ένα μπάνιο και για μένα. Και εκεί που θα πάτε πάνω ψηλά να φάτε εκεί στον Πειρατή, κερνάω κι εγώ μια μερίδα ανίδια. Τα κάνει υπέροχα. Καλημέρα στον Ιδρύ της Λευκάδας από τον φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα, καλή Κυριακή από τον Ιδρύ Λευκάδας. Υγεία για όλο τον κόσμο. Ο φίλος μου ο Χάμπος λέει καλημέρα από τη Μολόχα Βοΐου και μου στέλνει ένα υπέροχο ποτηράκι με νεσκαφέ, αλλά το μισό το έχει πιει ήδη. Και ένα δέντρο, και ένα δέντρο επάνω, έτσι, και ανθισμένο κλαδί παραπάνω. Καλημέρα Χάμπον, καλημέρα. Από το Βόλιο να πάμε, να φύγουμε, να πάμε στην Ουρανούπολη, τον φίλο μας τον Αναστάση που μας στέλνει το δικό του μήνυμα. Καλημέρα αδερφέ Απόστολε από Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλή Κυριακή, καλή Κυριακή Αναστάσια. Και από Ουρανούπολη να πάμε στο Λονδίνο, να πάμε στο Βασίλη τον Αδαμίδη που μας στέλνει το μήνυμά του, αγαπημένη μου Απόστολε, για να καθαρίσει η κοπριά που κυβερνάει την Ελλάδα μας. Πόσα εκατομμύρια πιστεύεις θα χρειαστούν την κοπριά, μέσα εισαγωγικά, έτσι, πολιτικός είναι ο όρος, ενδεχομένως. Πόσα εκατομμύρια πιστεύεις θα χρειαστούν για να καλέσουμε τον Αυγία να το χειριστεί με άριστα αποτελέσματα. Συνέντεσε τώρα τον Αυγία με τους άθλους, καταλαβαίνετε, του Ηρακλέους ενδεχομένως. Προσωπικά πιστεύω πως θα ζητούσε 500 πρόβατα, 200 κατσίκια, 100 γαλοπούλες και 50 φλοκάτες. Ναι, αυτό αν δεν ήταν γραμμένο στον ΟΠΚΠ. Αν ήταν γραμμένο στον ΟΠΚΠ, θα ζητούσε 5.000 πρόβατα, 2.000 κατσίκια και πάει λέγοντας. Νομίζω πως θα ήταν η καλύτερη λύση. Θα μας έβγαινε πολύ φθηνότερα από αυτά που μας υφαρπάζουν οι σύγχρονοι ξέρξιδες. Το πρόβλημά μας είναι πως δεν απαντάει στα μηνύματά μου, γιατί αυτοί και τα λοιπά που κυβερνάνε χρειάζεται να επιστρατευτούν ο Ηρακλής, ο Μεγαλέξανδρος, ο Λεωνίδας, ο Γιώργος ο Κούδας, ο Κωνσταντέλιας και ο πατριωτικός λαός μας. Συγχώρεσέ με για το χιούμορ μου, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλη γλώσσα για σεβασμό προς το ραδιόφωνο σας, λέει ο Βασίλης ο Αδαμίδης από το Λονδίνο. Λοιπόν, σταματάμε εδώ τώρα τα μηνύματα, αφού στείλω τα χαιρετίσματά μου και στην φίλη μας τη Σούλα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης, για να μπορέσουμε να πάμε στην εκπομπή και τα, όλα τα υπόλοιπα μηνύματα που ήρθαν και θα έρθουν. Ωραία. Θα τα πω, θα τα διαβάσω σε λίγο. Θυμάστε τι έλεγε για το μετρό?
2: Να πω δύο λόγια παραπάνω για το ανέκδοτο που σας έλεγα πιο πριν, που δεν θα είναι πια ανέκδοτο, για το μετρό της πόλης. Το 19 τελειώνει η βασική γραμμή και λίγους μήνες μετά η επέκταση για Καλαμαριά. Πιστεύω ότι τώρα,
1: μετά,
2: άμεσα
1: 19,
2: μετά το Πάσχα, 19. Θα ανοίξουμε, θα είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τους σταθμούς. Που είναι πλέον έτοιμοι, ώστε να μπορεί ο κόσμος της Θεσσαλονίκης να τους επισκέπτεται.
1: Αλλά τι λέτε τώρα?
2: Ότι το έργο αυτό έγινε και με φροντίδα για τα σημαντικότατα αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών.
1: Τι δεν έχετε καταλάβει? Το 19, τι δεν έχετε καταλάβει? Τι δεν έχετε καταλάβει? Εσείς συγγνώμη δηλαδή, τι δεν έχετε καταλάβει? Τι δούλευμα πέφτει από όλους τόσα χρόνια? Τι δούλευμα, ρε! Πώς τους ανέχεστε, ρε! Πώς ανέχεστε το δούλευμά σας, ρε! Ραγάδες έχει η αξιοπρέπειά σας! Μην ανοίγετε κι άλλο τη ραγάδα! Θα γίνει τρύπα, θα γίνει μεγάλη πληγή! Για την Ελλάδα θα είναι η πληγή!

Καλά κάνεις, Βασίλη, και μου θυμίζεις ότι είπα θα πω σήμερα 5 πράγματα και για το φινικέλιο, το οποίο βλάπτει πάρα πολύ την υγεία. Έχουμε γεγονότα, έχουμε πάρα πολλά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο. Έχουμε και θέματα νομικής και κοινωνικής υφής. Θα έχουμε κουβέντα μετά τις 8 για τα γεωπολιτικά με τον Γιώργο τον Λαζαρίδη. Συνέχεια από χθες. Χθες μίλησε μόνο 20 λεπτά και είχαμε πάρα πολλά θέματα. Ήταν όμως το 20 λεπτό που νομίζω πιάσαμε τα περισσότερα θέματα από κάθε άλλη φορά. Τα θέματα όμως συνεχίζονται. Να πω ότι και το άλλο Σαββατοκύριακο θα είμαστε μαζί και θα λείψω ένα ή δύο Σαββατοκύριακα μέσα στον Αύγουστο. Ένα ή δύο, δεν ξέρω, τώρα θα δω ανάλογα με το πρόγραμμά μου. Δεν θα κάνω δηλαδή έτσι μήνα διακοπές και ενδεχομένως να έχουμε μετά το 15 Αύγουστο και κάποια απογεύματα να είμαστε μαζί. Αυτά θα τα κανονίσει το ραδιόφωνο και φυσικά αν γίνει κάτι τέτοιο θα ανακοινωθούν. Είναι ότι παιδιά χειροτερεύει πάρα πολύ αυτό μεταξύ Ισραήλ, υπολείπων Ισραήλ, αυτό μεταξύ Ισραήλ, υπολείπων Ισραήλ,

0: καταιγισμό που έβλεπα το βράδυ πυράβλων από τους Ρώσους μέσα στην μέσα στην στην Ουκρανία, ενώ από την άλλη πλευρά οι Βρετανοί παραδέχθηκαν ότι μάλλον αποδέχθηκαν την ήττα. Αποδέχθηκαν την ήττα των Ουκρανών από τους Ρώσους.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Πώς λέγεται αυτή η πόλη? Κραματόρσκ λέγεται η πόλη. Αποτελούν τις δύο τελευταίες περιοχές του Ντόνετσκ, έτσι, και ο αρχιστράτηγος της Ουκρανίας είπε ότι οι Ρώσοι συνεχίζουν τις ζώνες ασφαλείας παρά τη βαριά άμυνα της Ουκρανίας. Και ήρθε ο, πώς το λένε, Σάρσκι, πώς το λένε τον τύπο, να αποδειχθεί την ήττα της καλής στην περιοχή πλευράς της ιστορίας, διότι όποιον θέλουν τον τοποθετούν στην καλή πλευρά της ιστορίας. Όποιον θέλουν τον κάνουν ελεύθερο και ωραίο, παρότι είναι σκλαβωμένος. Και αν δεν είναι σκλαβωμένος από τους εχθρούς, όταν και αν τελικά καταφέρουν να ελευθερώσουν ένα κομμάτι του οι φίλοι, έτσι θα είναι σκλαβωμένος από τους φίλους. Και επειδή ξέρω ότι τα αυτιά σας και κάποιων Ουκρανών που ζουν εδώ στην Ελλάδα και ξέρουν ελληνικά είναι στην εκπομπή, να το λάβετε αυτό σοβαρά υπόψη. Και τι θα γίνει στη χώρα σας μετά τη λήξη, γιατί κάποτε δεν μπορεί έτσι να πηγαίνει συνέχεια, θα λήξει αυτός ο πόλεμος. Τι θα γίνει στο εσωτερικό της χώρας σας, που με το ζόρι στρατολογούσατε νέους ανθρώπους, τους πλακώνατε στο ξύλο για να πάνε να σκοτωθούν στο μέτωπο. Αυτά όλα. Όλα αυτά να σκοτωθούν, εντάξει, μπορεί να επιβιώναν κιόλας. Αλλά να πολεμήσουν, τέλος πάντων, να πει πιο σωστά τη λέξη. Όλα αυτά όμως θα επηρεάσουν την υπόλοιπη ζωή σας, γιατί κάποιοι άλλοι σας βάλαν να μαλώσετε, γιατί έτσι γουστάρουν και οι εχθροί και οι φίλοι σας, για να σας εκμεταλλευτούν. Να εκμεταλλευτούν την πατρίδα σας, τη χώρα σας και τα εργατικά σας χέρια. Όλοι οι άλλοι με τα βαριά, όσοι είχαν χρήμα, αυτοκίνητα που ήρθαν στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ούτε από πόλεμο κατάλαβαν, ούτε από τίποτε. Μόνο από χρήμα έχει γεμίσει η τσέπη τους.

Νομίζω όμως ότι αυτά τα οποία μεταδίδονται από ένα μεγάλο μέρος μέσων μαζικής επικοινωνίας και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ότι από τη στιγμή που από χθες πηγαίνουν αεροπλάνα συνεχώς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο Ισραήλ, νομίζω ότι μάλλον ετοιμάζουν ένα μεγάλο χτύπημα. Δεν ξέρω πού οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενδεχομένως μαζί με τους Ισραηλινούς, γιατί είπαμε το μακρύ χέρι της Αμερικής φτάνει τουλάχιστον μέχρι το Ισραήλ, εκεί είναι η παλάμη του. Από την άλλη, οι Ιρανοί τι χτυπούν? Χτυπούν βάσεις, παραδείγματος χάρη στην Ιορδανία που είχαμε χθες 5 νεκρούς και 16 τραυματίες, σε αμερικανικές βάσεις. Όπου υπάρχει αμερικάνικη βάση, χτυπάνε οι Ιρανοί και λένε τώρα πλέον ότι, ξέρετε, δεν ισχύει καμία συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μπορούμε να χτυπήσουμε πλέον όπου γουστάρουμε, όπου θέλουμε. Διάβαζα επίσης ότι ο Τραμπ ήταν οργισμένος, λέει, γιατί σκοτώθηκαν 2 Αμερικανοί στρατιώτες στην Ιορδανία. Εσείς που με ακούτε, πιστεύετε ότι νεκροί γενικά και από την πλευρά των εμπολέμων αλλά και από την πλευρά των αθώων ανθρώπων, των μη μαχήμων, είναι μόνο αυτά που αναφέρονται? Δηλαδή βλέπεις πέφτουν πύραυλοι, βόμβες, καταστρέφονται, πέφτουν οικοδομές κλπ. Ένας νεκρός, 2 νεκρός, 10 τραυματίες. Δεν σας πιστεύει και κανένας. Μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζει. Και ακούγονται διάφορα πράγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ότι παραδείγματος χάρη το Ιράν πήρε το δρόμο για την κόλαση. Βγήκαν τώρα πάρα πολλοί σχολιαστές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ζητάνε μια στρατιωτική δράση κατά του Ιράν γενικευμένη. Διότι, λέει, όταν σκοτώνονται Αμερικανοί στρατιώτες, τότε θα πρέπει να μιλάμε πλέον για εκτεταμένες επιχειρήσεις. Ξέρετε τι σημαίνει εκτεταμένες επιχειρήσεις? Ότι κάποιοι δεν θα δουν ξημέρωμα. Και φτάσαμε στο σημείο τώρα αυτός ο πόλεμος να εισέλθει σε μία από τις πιο επικίνδυνες φάσεις εμπόλεμων καταστάσεων των τελευταίων δεκαετιών, να το πω έτσι. Και λίγα λέω και λίγα χρόνια βάζω.

0: Και διαβάζουμε, για να ξεφύγουμε λίγο και από το τραγούδι, διαβάζουμε πάρα πολλές φορές και τώρα τελευταία ιδιαίτερα για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Ακούστηκε και από χείλη ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με αυτό που λέγεται πολεμική μηχανή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ξέρετε, σκεφτήκατε τι σημαίνει ολοκληρωτικός πόλεμος? Ολοκληρωτικό πόλεμος είναι ένας πόλεμος με όλα τα μέσα, χωρίς να υπάρχει διάκριση μεταξύ μαχήμων και αμάχων. Δηλαδή, πέραν των στρατιωτικών στόχων, σε εργοστάσια, σε συγκοινωνίες, σε ολόκληρες πολιτείες, χτυπήματα άνευ ελέγχου. Αυτό σημαίνει ολοκληρωτικός πόλεμος και χερσαία επέμβαση στη συνέχεια. Και η γενικότερη αίσθηση μετά τις 2-3 τελευταίες ημέρες και μετά τα χτυπήματα του Ιράν σε κάποιες περιοχές του κόλπου και με κάποιους συμμάχους του Ιράν οι οποίοι δεν μιλάνε πια, απέχουν. Απέτυχαν οι διαπραγματεύσεις, παραδείγματος χάρη, που ξεκίνησε το Πακιστάν. Οι Τούρκοι δεν λένε τίποτε πλέον. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν ξέρω τι να κάνουν. Ποιο να είναι φίλοι τώρα? Είναι φίλοι με το Ιράν? Είναι. Ήτανε πάντα. Έρχεται όμως ο Αμερικάνος. Έχουν ανάγκη τον Αμερικανό. Ήρθε ο Αμερικάνος στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αμερικανοποιήθηκε. Έρχεται συνέχεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι κολλητάρι με το Ισραήλ. Δεν μιλάει ο Τούρκος τώρα τελευταία. Μόνο τα ελληνοτουρκικά. Έτσι. Θα κάνει καμιά παραβίαση ο Ερντογάν και η γύρω του για να φαίνεται ότι είναι μια δυνατή χώρα στο Αιγαίο. Εκεί θα κάνει τις παραβιάσεις, στον αέρα και στη θάλασσα. Θα στέλνει ψαράδες. Αυτή είναι η δυναμική του πλέον. Η γενικότερη λοιπόν αίσθηση είναι ότι κάπου θα έχουμε έναν γενικευμένο πόλεμο, διότι δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη από πλευράς εμπλεκομένων την ώρα που ο Τραμπ θέλει να ελέγχει τα στενά του Ορμούς. Και στην περιοχή υπάρχουν 2 αεροπλανοφόρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και όταν ακούσα αεροπλανοφόρα, έτσι, ό,τι αυτό συνεπάγεται είναι στο δρόμο. Υπάρχει ακόμη μια δύναμη περίπου 20 πολεμικών πλοίων από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν 2.500 πεζοναύτες μόνο στη θάλασσα. Επαναλαμβάνω, μόνο στη θάλασσα. Και μια αυγή που θα ξυπνήσουν οι άνθρωποι και θα έχουν και θα έχει και δροσούλα, δεν γνωρίζουν το μέλλον τους. Από εκεί και στο εξής. Όλοι αυτοί που κατοικούν εκεί γύρω από αυτή τη θάλασσα, που θέλουν όλοι να την ελέγχουν για να παίρνουν το χρήμα, για να βάλουν διόδια. Και τι άλλο έχουν οι Αμερικάνοι εκεί? Αεροσκάφη, πολεμικά συστήματα πυράβλων μεγάλου βεληνικούς. Παραμένουν σε χώρες του κόλπου, από ό,τι διάβαζα χθες, συνολικά περίπου 50.000 Αμερικανοί στρατιώτες. Αυτοί δηλαδή έχουν αναπτυχθεί στην Μέση Ανατολή. Εκεί κοιμάσαι το βράδυ και δεν ξέρεις αν ξυπνήσεις το πρωί με τη δροσούλα. Μνημόνια κατανόησης τέλος. Δεσμεύσεις από το Ιράν τέλος. Η εμπόλεμη κατάσταση εντείνεται. Μην πω και επεκτείνεται στις χώρες του κόλπου. Και όλοι περιμένουν τι θα κάνει και το Ισραήλ, έτσι, γιατί ο Νετανιάχου τώρα τελευταία δεν μίλησε πολύ και σκέπτονται και κάτι άλλο, και εσείς που με ακούτε ενδεχομένως και ασχολείστε με αυτά τα θέματα αυτή την ώρα, σκέπτονται και τους Χούθη, γιατί θα πρέπει και στην Ιεμένη ένα κομμάτι της χώρας και αυτό να διαλυθεί για να μην υπάρχει κίνδυνος και από εκεί. Όσο δε γι' αυτό το τέλος της εκεχηρίας, ο ίδιος ο Τραμπ το είχε ανακοινώσει στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα. Εκεί που αγκάλιαζε τον Ερντογάν. Και όταν πέρασε μπροστά από τον δικό μας πρωθυπουργό, ο Τραμπ, λες και είχε αχρωματοψία. Και από την άλλη, πώς παίζετε το παιχνίδι για να χτυπάνε τις χώρες του κόλπου? Ήρθαν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης και προειδοποίησαν όλες τις αραβικές χώρες: μην επιτρέπετε τη χρήση του εδάφους σας για επιθέσεις κατά του Ιράν. Και ρωτάω εγώ, τι θα κάνει το Ιράν? Θα τα βάλει με όλο τον κόσμο δηλαδή? Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν το Ιράν να τα βάλει με όλο τον κόσμο? Καταρχάς, οι βομβαρδισμοί των Ισραηλινών και των Αμερικανών έχουν καταστρέψει ένα πολύ μεγάλο τμήμα του οπλοστασίου τους. Τους έχουν κάνει σμπαράλια την οικονομία τους. Το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν καλές σχέσεις με πάρα πολλές χώρες της Δύσης, της καλής πλευράς της ιστορίας. Και ένα άλλο μεγάλο ερώτημα είναι: ως πότε θα απαντάει η Τεχεράνη? Ως πότε? Ως πότε θα καταφέρει να απαντήσει.
1: Μα πριν με πιάσουν οι ζαλάδες.
0: Έτσι, αλλά εδώ μας έχουν πιάσει οι ζαλάδες. Γιατί μας έπιασαν οι ζαλάδες. Είμαστε μακριά. Δεν είμαστε πολύ κοντά στον πόλεμο, είμαστε αρκετά μακριά. Έτσι, τουλάχιστον προς τον παρόν. Αλλά υπάρχει ένα άλλο θέμα. Και λέω προς τον παρόν, γιατί υπάρχει και αυτή η κακή σχέση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, η οποία μακάρι αυτή ένας πόλεμος ακόμη να μην έρθει στη γειτονιά μας. Έτσι, μακάρι να μην έρθει. Αλλά όλοι οι άλλοι, στη Δύση ιδιαίτερα, τι σκέπτονται, τι σκέπτονται. Διεθνείς αγορές. Έτσι, αναταράξει την οικονομία. Αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου. Επιβάρυνση στην παγκόσμια οικονομία. Τρύπες στην τσέπη μας. Όλων των Ευρωπαίων. Μια Ευρώπη η οποία δεν φαίνεται πουθενά. Μια Ευρώπη η οποία δεν ανέλαβε καμία πρωτοβουλία. Μια Ευρώπη η οποία ενισχύει το Ζελένσκι. Δεν κάνει τίποτε απολύτως. Μια Ευρώπη που αναγκάζει την Ελλάδα να παίρνει τα τάγκς και τα κανόνια της, ενώ έχουμε τον Τούρκο δίπλα που μας απειλεί καθημερινά, ενώ είμαστε μια χώρα που πληρώνουμε ακόμη μνημόνια. Δεν υπάρχουν μνημόνια και τρίχες μας λένε. Υπάρχουν και παρά υπάρχουν. Αν δεν υπήρχαν μνημόνια, δεν θα γινόταν και αυτές οι δόσεις στην εφορία, γιατί δεν θα χρωστούσε ο κόσμος στην εφορία. Θα είχε να δώσει. Μνημόνια ήρθαν, οι μισθοί είναι μικροί, οι συντάξεις είναι μικρές, τα ημερομίσθια τα αναφέραμε χθες για την ώρα, είμαστε στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ο ανειδίκευτος σε κάποια χώρα της Βόρειας Ευρώπης παίρνει 20 ευρώ την ώρα μεροκάματο, ο ανειδίκευτος, και εδώ το μεροκάματο είναι 5 και 6 και 7 ευρώ, όχι το ανειδίκευτο, αυτό που πιάνει εργασία για κάποιες ώρες, καταλαβαίνετε πού βρισκόμαστε. Αλλά το θέμα είναι τι χάνουν οι πλούσιοι. Αυτοί δεν χάνουν τίποτε. Και καράβια θα έχουν και εργοστάσια θα έχουν και ασφαλισμένα τα έχουν τα πάντα. Χάνει ο μισθωτός, χάνει ο συνταξιούχος, χάνει ο οικογενειάρχης, χάνει αυτός που έκανε οικονομία για να πάρει ένα σπίτι και τον τραβάει τα αυτιά η τράπεζα, τα funds και οι servicers, γιατί η πολιτεία δεν κάνει απολύτως τίποτε. Γιατί ένα κομμάτι της πολιτείας συμμετέχει στις τράπεζες, στους servicers και στα fund. Γι' αυτό το λόγο. Κοσμάκη, φίλε και φίλοι που μ' ακούς, ξέρετε ποιοι κυβερνούν την Ευρώπη? Την κλίκα την βλέπετε, την ξέρετε και κάποιοι από εσάς την ψηφίσατε. Θα τους ξαναψηφίσετε αυτούς τους τύπους? Ή θα είναι αυτό του Go back Lions Φων Ούρσουλα? Θα είναι μια πραγματικότητα από την ελληνική πλευρά και όχι από τα στόματα ψευτών.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Afroline, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
6: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και ο ποιος αντέξει.
5: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
6: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
5: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
6: Νέα εποχή Waterland.
5: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Εδώ είμαστε στο Μετρόπολης 95,5. Εκπέμπουμε από την πρωτεύουσα της πραγματικής Μακεδονίας, από τη Θεσσαλονίκη, από την Ελλάδα. Είμαστε εδώ μαζί με Απα Χώμα. Απα Χώμα, είδη σπιτιού και είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, μικροέπιπλα, αρωματικά κεριά, φωτιστικά, λευκά είδη. Απ Home, Καραολίκη Δημητρίου 12, στη Θέρμη Θεσσαλονίκη. Και μην ξεχνάτε, Απ Home, συμβουλευτική διακόσμηση. Τηλεφωνήστε μας στο 2316, επαναλαμβάνω αν θέλετε, 2316 00 92 21. Απ Home, Καραολίκη Δημητρίου 12, στο κέντρο της Θέρμης Θεσσαλονίκης.

0: φυλακές.
1: Και τμήμα outlet τώρα στα καταστήματα Κάτανας. Γυαλιά ηλίου από 49 ευρώ. Διαχρονική αισθητική, υψηλή ποιότητα κατασκευής. Μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις απαιτακές του σήμερα από τα οπτικά Κάτανας με μια μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα. Οπτικά Κάτανας, δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2, στην Πτολεμαϊδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14.
0: Στη σκιά γυρνούσα διψασμένος και βράδια σε νωρίς και σταγόν.
1: Σεβόμενη την παράδοση.
0: Είναι αυτά
1: οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας. Τυροκομείο Πάικο, τυροκομικά Πάικο, ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία, από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. 100% ελληνικό γάλα, τυροκομείο Πάικο. Μόνο αλάτι, γάλα και μαγιά στα προϊόντα μας. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές.

Ο φίλος μου ο Περικλής από την Τούμπα. Δυο μηνύματα, δυο καλημέρες, ένα καφεδάκι. Ο φίλος μου ο Στάθης από την Άωσα. Αγωνιστικό χαιρετισμό, την καλημέρα μου Απόστολε. Καλημέρα και σε σένα, ναι. Ο φίλος μας ο Γιώργος ο Σαράκης από το Μόναχο. Καλημέρα, λέει, Μόναχο με δροσούλα 14 βαθμών. Από Μόναχο. Γιώργο Σαράκη, καλημέρα. Αφιερωμένο σε σένα και σε όσους μας ακούνε εκεί, στο Μόναχο. Μας ακούν πολύ, έχουμε πολλούς φίλους εκεί, στο Μόναχο.

0: Ο φίλος μου ο Θανάσης από το Λαγκαδά επίσης αγωνιστικό χαιρετισμό στέλνει. Καλημέρα, καλημέρα Λαγκαδά, καλημέρα Θανάση.
1: Το Ακρόπολης θα φτάσει.
0: Όπα, ψαράκι βλέπω, έπιασε ο φίλος μας ο Γιώργος ο Νεράντζης. Μου τα στέλνει και φωτογραφία από τη βάρκα. Καλημέρα φίλε Απόστολε από Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, εξασκώντας το χόμπι μας. Καλοφάγοντα να είναι.
1: Κοίταξε ακού η μαύρη μοίρα μου.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη και τους συναδέλφους του που μας ακούνε. Μόλις έπιασα δουλειά σε ακούμε εγώ και πολλοί συνάδελφοί μου. Καλημέρα παιδιά.

Ασλανίδης, ο Χαρίτωνας. Καλημέρα, Απόστολε. Καλή εκπομπή σε όλα του Μπεκέ από τους πολιτικούς. Θράκη και στο Αιγαίο οι Τούρκοι αλωνίζουν. Στη Μακεδονία οι Σκοπιανοί σε μεγάλες πόλεις. Οι λαθρομετανάστες από κάθε μεριά του κόσμου κάνουν ό,τι θέλουν. Εμείς τα κορόιδα πληρώνουμε και τον αέρα που αναπνέουμε. Αλλά μπλε, πράσινο, κόκκινο κλπ. Είναι αναπευτικά στον καναπέ. Πόσο ακόμα θα κοιμόμαστε. Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω για ένα θέμα. Όποτε πάω στο χωριό της γυναίκας μου, περνάμε από τα στενά του Αλιάκμονα. Από ραδιόφωνο, ένα σταθμός ελληνικός, δύο ή τρεις Σκοπιανοί. Πώς γίνεται και γιατί? Γιατί έχουν αναμεταδότες, μάλλον σε ψηλές περιοχές, κοντά στα σύνορα. Μισθόν, ήμασταν πιτσιρίκια στην Κοζάνη και είχαμε ρεστινικούς σταθμούς, έτσι, για να πάψουμε κάποιους Σκοπιανούς που ακουγόταν εκεί, ανοίγαμε πάνω τους. Ή ακριβώς από δίπλα τους. Η φίλη μου η Ζηνοβία Ελευθεριάδου έστειλε μία αναπάντητη κλήση. Αναπάντητη έγινε, έστειλε μία βιντεοκλήση. Δεν μπορούμε τώρα, Ζηνοβία, όπως καταλαβαίνεις, να μιλήσουμε. Σε στέλνω την καλημέρα μου, ευχαριστώ για όλα αυτά τα οποία μου στέλνεις. Έτσι, τα ωραία λόγια, τα καφεδάκια, τις εικόνες κλπ. Κλπ. Χαράλαμπος Παντελάτος από Καβάλα. Καλημέρα, Απόστολε. Τώρα τελευταία στα νησιά και στην Αλεξανδρούπολη αυξάνονται τα κρούσματα διαμαρτυρίας από Τούρκους τουρίστες και φεύγουν, γιατί στα εμπορικά καταστήματα και στην εστίαση δεν υπάρχουν υπάλληλοι να ομιλούν τουρκική, αλλά ούτε και αναγράφονται τα είδη στην τουρκική. Τυχαίο δεν νομίζω αυτό στην Αλεξανδρούπολη, έτσι. Αυτό στην Αλεξανδρούπολη μάλλον το κάνουν οι ίδιοι οι Αλεξανδροπουλίτες, από ό,τι έχω καταλάβει. Συνήθως οι μέρες είναι όμορφες όταν ξημερώνει, έχει ηλιοφάνεια, είναι καλοκαίρι, έτσι. Ευχαριστώ τον φίλο μου τον Γιώργο για τα καλά του λόγια από το Μόναχο, και αυτό που λες είναι σημαντικό. Με υγεία πάνω απ' όλα, Γιώργο, με υγεία. Η φίλη μας η Φωτεινή από τα Γιαννιτσά είναι εδώ μαζί μας, όπως είναι και ο φίλος μας ο Ανέστης από την Καλαμαριά. Την καλημέρα μου στην Άωσα, στο φίλο μου τον Γιώργο, και στην Σοφία στην Σκίδρα. Έτσι, παιδιά, όταν θέλετε να μην λέω το επώνυμό σας, θα γράφετε ένα όχι μπροστά από το μήνυμα. Πρώτα το όχι, μετά το μήνυμα, να το βλέπω να μην λέω το επώνυμο. Την καλημέρα του μας στέλνει ο Βαγγέλης από το Σιδηρόκαστρο. 2 εβδομάδες τώρα, λέει, δουλεύουμε πρωί-πρωί, Σαββατοκύριακα. Σε ακούμε πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Από την Κοζάνη ο φίλος μου ο Γιώργος είναι εδώ μαζί μας, και ο φίλος μου ο Γιάννης από τη Φραγκφούρτη, που στέλνουν το δικό τους αγωνιστικό χαιρετισμό. Ο φίλος μου ο Παντελής μου έχει στείλει από τη Στουτγκάρδη, έτσι, ολόκληρο κατεβατό μου είχε στείλει για καιρικά φαινόμενα, για τα λοιπά, για αυτά που λες, και εγώ ασχολούμαι ερασιτεχνικά, και έχεις πάρα πολύ δίκιο πάρα πολλές φορές, και πετυχαίνεις τον καιρό καλύτερα και από μετεωρολόγους. Δεν ξέρω, εγώ τον Παντελή τον καιρό τον βλέπω, έχω κάτι χάρτης, 2-3, έναν ευρωπαϊκό, έναν αμερικάνικο και έναν ελληνικό, μπαίνω και στην δική μας εθνική μετεωρολογική υπηρεσία και από εκεί βγάζω τα συμπεράσματά μου ανάλογα με τους χάρτες, και από εκεί λέω τα στοιχεία τα οποία λέω, θερμοκρασίες κλπ. Πάντως, για αυτά που μου γράφεις, για τις αναλλαγές των καιρικών φαινομένων στην Ελλάδα, έτσι, θα έχουμε, τουλάχιστον από ό,τι διάβαζα, και ξηρές περιόδους και έντονες βροχοπτώσεις, και το χειμώνα θα έχουμε πλέον πολύ λιγότερα ψυχρά κύματα. Και βλέπεις τώρα αυτό το καλοκαίρι, αυτό τουλάχιστον στην Ελλάδα, είναι ένα καλοκαίρι όχι φυσιολογικότατο, προς το δροσερό πηγαίνει. Τώρα, για όλα αυτά υπάρχει μία εξήγηση, jet stream. Όσοι ασχολείστε μπορείτε να μπείτε jet stream και θα δείτε κάποια πράγματα περισσότερα. Είναι αυτός ο jet stream, είναι ένας αεροχήμαρος, πώς να το πω, είναι ένα γρήγορο σαν ποτάμι πέρασμα ισχυρών ανέμων σε υψόμετρα 9 έως 12 χιλιόμετρα στην ατμόσφαιρα. Είναι αυτό που καθορίζει τον καιρό και μπορεί να κινηθεί μέχρι και 180 χιλιόμετρα την ώρα. Επειδή δεν κάνει αυτό κάποιες καμπές στην Ευρώπη από βορρά προς νότο, καθορίζει την μεταφορά θερμών μαζών αλλά και σκόνης.
Γι' αυτό καμιά φορά λέμε έχουμε σκόνη από την Αφρική τέλος του χειμώνα, αρχές του φθινοπόρου και δεν έχουμε το καλοκαίρι. Η υπερθέρμανση του πλανήτη συμμετέχει στις συνεχείς αλλαγές. Αλλά εδώ το μεγάλο θέμα είναι η υπερθέρμανση αυτή του πλανήτη. Τι υπερθέρμανση είναι? Τι είναι? Είναι το διοξείδιο... Το διοξείδιο του θείου από τα αμολυτά των αγελάδων άραγε, ή μήπως είναι από τους πυράβλους, από τα ντρόνς, ή μήπως είναι η καταστροφή της ατμόσφαιρας από τις πολεμικές σειράξεις και όχι τόσο από το αιώνιο φως της Πτολεμαΐδος, το οποίο πάψανε λόγω λιγνίτη. Και φαντάζομαι καταλαβαίνετε τι ακριβώς θέλω να πω.

0: βασανεί.
1: Τραγούδια με τα οποία μεγαλώσαμε.
0: Μέσα στη στο...
1: Τραγούδια εξαιρετικά, αξέχαστα, μοναδικές ερμηνείες. Προσπαθώ στην εκπομπή όταν βάζω έτσι λίγο τραγούδι που ακούμε να είναι από συνθέτες και στιχουργούς της χρυσής εποχής της ελληνικής δισκογραφίας. Και δεν ξέρω αν είστε κάποια στιγμή και χρυσή εποχή ελληνικής δημοσιογραφίας. Τραγούδια που άφησαν το στίγμα τους σε εποχές δύσκολες από τη μία, με μοναδικές αγνές και ρομαντικές φωνές από την άλλη.

0: Τι να πει κανείς.
1: Με στη δυστυχία.
0: Τόσα χρόνια μας κράτησαν συντροφιά αυτά τα τραγούδια, παιδιά, και εξακολουθούν να αφήνουν αναμνήσεις. Μοναδικές μουσικές, εκπληκτικά ακούσματα. Σε όλους εμάς που ταξιδέψαμε με αυτούς τους ήχους, φτάσαμε μέχρι εδώ και εξακολουθούμε να ταξιδεύουμε με τους ίδιους. Και όλοι εσείς, συγγνώμη που ακούτε στην Ξενιτιά, δεν ξέρω πραγματικά πώς αισθάνεστε αυτή την ώρα. Σας στέλνω τα χαιρετίσματά μου. Εύχομαι έστω και ως πλέον τουρίστες επιστροφή στην πατρίδα. Γιατί φύγαν πολλά παιδιά τώρα τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια. Φύγαν πολλά παιδιά. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να επιστρέψουν, να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Να δουν αν είναι εδώ οι γονείς τους, οι συγγενείς τους, οι φίλοι τους, τα χωριά τους, οι πόλεις τους, οι γειτονιές τους. Τραγούδια όλη μας η ζωή. Τέτοια τραγούδια ακούμε στην εκπομπή κατά κύριο λόγο. Τουλάχιστον στο μέχρι τις 8.30 και κάτι, γιατί μετά από τις 8.30 μέχρι τις 9 αλλάζει λίγο το πλάνο της εκπομπής, οπότε αλλάζουν και οι μουσικές. Αλλά και πάλι οι μουσικές και εκείνες, ακόμα και τα ξένα τραγούδια, είναι από την χρυσή εποχή της παγκόσμιας δισκογραφίας.

Από την Πηλαία ο φίλος μας ο Δημήτρης. Από το Ρεόκαστρο ο κύριος Αλεξιάδης. Από την Κοζάνη ο κύριος Μουρατίδης. Από την Καλαμαριά ο φίλος Μονίκος. Την καλημέρα τους μας στέλνουν. Άγγελε, τι είναι αυτό που μου στέλνεις, Άγγελε Σμαραγδί? Αποστόλη, καλημέρα. Αυτό το τυρί στο Λουξεμβούργο, έτσι, 5,10, δεν το κατάλαβα αυτό, 2 ευρώ στο νικητή, 5,10 ευρώ για τον αγώνα Αγγλία-Γαλλία. Μήπως ήταν μούφα για οικονομία για το Σκοπιανό μετά την προδοτική συμφωνία των Τσίπρα Κοντζιά και 153 στα 4 Σκοπιανοί γέμισαν το διαδίκτυο χάρτες μέχρι τη Λάρισα, τον Στριμώνα και τη Χαλκιδική. Α, για αυτό το τυρί που μου στέλνεις, για να το δω αυτό, δεν το ξέρω αυτό το τυρί. Αυτό το τυρί θα πρέπει να δω τι ακριβώς τυρί είναι που πήγε στο Λουξεμβούργο, από ό,τι κατάλαβα από αυτά που μου γράφει ο φίλος μας ο Άγγελος ο Σμαραγδής. Πολύ σε αγαπά, Απόστολε, μου λέει η Λίτσα η Γιαντσούδη, ως ραδιοφωνικό φίλο φαντάζομαι, έτσι. Καλημέρα, με υγεία και αγάπη από Νέα Κρίνη. Γεια σου Λίτσα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ κάθε φορά για τα καλά σου λόγια. Και η φίλη μου η Νούλα επίσης από την Καλαμαριά είναι εδώ, είναι μαζί μας στην εκπομπή. Μου στέλνει έναν υπέροχο ελληνικό καφέ. Παρότι εγώ λίγους ελληνικούς πίνω, πιο πολύ είμαι, δεν ξέρω, έτσι, με το φραπεδάκι, με το ζεστό καπουτσίνο, ιδιαίτερα τους χειμερινούς αμήνες. Και να ξαναπώ λίγο τη συνταγή, παιδιά, έτσι, ενός καλού, ακόμη και θα σας το πω σε φραπέ τώρα, δεν θα σας το πω σε ένα καφέ ζεστό. Λίγο νεράκι μέχρι 35 με 40 βαθμούς Κελσίου, λιώνουμε μισό κουταλάκι μέλι, το αφήνουμε ελεύθερο, χτυπάμε το φραπεδάκι μας, ρίχνουμε μισό κουταλάκι ζάχαρη, λίγο παγωτό ή λίγο γάλα ή και τα δυο μαζί ανάλογα τι θέλει ο καθένας, βάζουμε 6-7 παγάκια ανάλογα του μήκους, του μεγέθους από τα παγάκια που έχουμε στο δικό μας ψυγείο, ωραία, ρίχνουμε μέσα και το μέλι, το ανακατεύουμε και γίνεται ένα πράγμα, άλλο πράγμα, και βάζετε όσο καφέ θέλετε εσείς, έτσι. Όσο καφέ θέλετε και όποιας μάρκας και αν είναι, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Απλώς αυτό το φραπέ έχει εγκατασταθεί πλέον παντού από Έλληνες. Ακόμη και στη Ρωσία τον ελληνικό φραπέ, τον Εσκαφέ, τον καφέ τον πήγε ένας Έλληνας που πήγε εκεί, άνοιξε μαγαζί. Έτσι, άνοιξε μαγαζί και τελικά καθιερώθηκε και στη Ρωσία και σε άλλες ενδεχομένως χώρες που λέγαμε εμείς παλιά του Ανατολικού Μπλοκ. Το φαραπέ. Νικολάκη Σιαμπανόπουλε, καλημέρα, καλημέρα Νίκο, εδώ είσαι, το βλέπω.

Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Τον είδα χθες τον αγώνα. Τον είδα το Γαλλία 4-6 και μου λέει: Αποστόλη, πού ήξερες γκολ και over 3,5 που μας είπες. Δεν το ήξερα εσύ. Πού να το ξέρω. Είπα γκολ και over 3,5 και ένα μεγάλο over και γκολ. Εντάξει, ο αγώνας τρίτο-τέταρτος ήταν. Ατομικές μονάδες. Πάρα πολύ καλές προσωπικότητες ποδοσφαιρικές έχουν δύο ομάδες. Δεν ήταν τελικός, οπότε θα παίζανε και λίγο για την πάρτη τους. Και όταν παίζουν για την πάρτη τους παίκτες τέτοιας εγνωσμένης αξίας, νομίζω ότι πάντοτε θα μπαίνουν πολλά γκολ. Εκτός ο αγώνας, εάν είναι στημένος. Εάν δεν είναι στημένος, θα μπαίνουν πολλά γκολ.

στήμα. Την κυρία Μαρία να στείλω τα χαιρετίσματά μου από την Μενεμένη, μετά του συζύγου που με ακούνε. Να πω σε κάποιους φίλους που τηλεφωνούν γραμμές εντός του ντύου. Δεν έχουμε μηνύματα φίλων ακροατών. Μπορούν να περιμένουν να σηκώσει το τηλέφωνο η γραμματεία να πούνε αν θέλουν κάτι το οποίο αξίζει να μεταδώσουμε κι εμείς εδώ από την εκπομπή. Ο Χαραλάμπος ο Παντελάτος σπούδασε 2 χρόνια Τουρκία με υποτροφία ΜΜΤ, ελέγχθηκε νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου ήταν η μοναδική υποψήφια, το γράφει στο βιογραφικό της, από το βιογραφικό της Βουλής το έχει εξαφανίσει. Γιατί το έχει εξαφανίσει? Δηλαδή αν σπούδασε στην Τουρκία έχει εξαφανίσει το βιογραφικό? Δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή οι Τούρκοι παίκτες που παίζουν σε ελληνικές ομάδες έχουν εξαφανίσει το βιογραφικό τους? Δεν το κατάλαβα αυτό. Οι Έλληνες παίκτες που παίζουν στην Τουρκία έχουν εξαφανίσει το βιογραφικό τους? Δεν το κατάλαβα και αυτό. Τελικά δεν έχω μάλλον καταλάβει πάρα πολλά πράγματα. Ο Δημήτρης ο Καζαντζίδης, 2 Αμερικάνοι νεκροί και 1 αγνοείται. Χθες μετά τις 8 ένας ομιλητής στην εκπομπή σου κάθε Σαββατοκύριακο είπε πρέπει να γίνουν χερσαίες επιθέσεις από τις ΗΠΑ. Ορίστε το αποτέλεσμα. Τι εννοώ? Εάν γίνουν τότε θα υπάρχουν περισσότεροι νεκροί. Αθάνατα είπε θα γίνουν, δεν είπε πρέπει να γίνουν, είπε θα γίνουν. Έτσι, το πρέπει με το θα νομίζω έχει κάποια διαφορά, έτσι δεν είναι? Αθάνατα τραγούδια επίσης συνεχίζει ο φίλος μου Δημήτρης. Κόκοτας, Καλατζής, Μπιδικότσης, Κουμιώτη, Μοσχολιού. Ναι, είναι και το νέο κύμα τώρα που ανέφερες Κουμιώτη. Νταλάρας, Μητροπάνος και πάει λέγοντας. Ο φίλος μου ο Βασίλης Αδαμίδης, να το διαβάσω και αυτό το μήνυμα, έπειτα θα διαβάσω τα υπόλοιπα. Αγαπημένοι μου Απόστολοι, προσωπικά δεν ευελπιστώ να γυρίσω στην πατρίδα γιατί υφίσταται η αρπαγή της Περσεφόνης. Θέλω να ξαναέρθω σαν ξένος τουρίστας και να την απολαύσω εντός εισαγωγικών και να την απολαύσω με την οικονομική μου άνεση γάρ. Επίσης με μια οικονομική άνεση, καλέ μου φίλε Βασίλη, δεν ξέρω αν μπορείς να απολαύσεις, δεν ξέρω πώς το εννοείς αυτό, θα απολαύσεις και μια μαύρη ωραία Ελένη. Δεν ξέρω αν μπορέσουν να το κάνουν και αυτό κάποιοι Έλληνες, γιατί ξέρεις κάποιοι με αυτά συμφωνούν, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Να το θυμάσαι αυτό που σου λέω. Κάποιοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα με το οτιδήποτε. Τι να πω τώρα, επιχείρηση Απόλλων, Γιάννης Μαρκόπουλος, 1968. Έτσι, από μια από τις 3 ταινίες που μου αρέσουν περισσότερο από όλες. Άμα αφαιρέσω το ταξίδι στα Κύθερα που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, μία είναι η επιχείρηση Απόλλων, η άλλη είναι ο Ζήκος, γιατί ήταν για εκείνη την εποχή, μάλιστα 68, ήταν μια ταινία, η επιχείρηση Απόλλων με ωραία μουσική, εξυμνούσε την τουριστική Ελλάδα τότε, αλλά οι λακκούδες που υπάρχουν από τότε υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Οι δρόμοι που δεν υπάρχουν στη Χαλκιδική στο δεύτερο πόδι δεν υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Τα πεζοδρόμια και ο φωτισμός σε πάρα πολλές τουριστικές περιοχές που δεν υπήρχαν τότε δεν υπάρχουν και σήμερα. Και πάει λέγοντας. Το άλλο είναι φτωχαδάκια και λεφτάδες, με κύριε την φοβερή, τη μοναδική, την ανεπανάληπτη ατάκα, έτσι, πώς τη λέγανε, του Φωτόπουλου, ρε παιδί μου, εκεί την ανιψιάτη την είχε, που την είπε ο Σταυρίδης, ο οποίος ήταν ο Ζαν Πρεμιέ, ας το πούμε, και φορούσε πάντα παπιλιόν. Και τον έλεγε η ξαδέρφη του Φωτόπουλου, τον έλεγε κύριε Φιόγκο μου, και κάποια στιγμή βγαίνει ο Σταυρίδης και πρέπει να το βρω αυτό, να το κάνω και εδώ να το κάνω, το έχω και σποτάκι, και λέει κάποια στιγμή ο Σταυρίδης, του λέει αυτή κύριε Φιόγκο, και του λέει και της λέει ο Σταυρίδης παρακαλώ κυρία μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ να λύσετε αυτόν τον Φιόγκο. Και ξέρετε, ακούγοντας τώρα, ρε παιδί μου, αυτή τη μουσική από την επιχείρηση Απόλλων, σκέπτομαι, τι κρίμα, τόσο όμορφη χώρα και να μην μπορούν να την απολαύσουν, να τη ζήσουν, να τη γυρίσουν από άκρη σε άκρη όλοι οι Έλληνες, να τη μάθουν, να ρουφήξουν κάθε σπιθαμή της γης που τους ανήκει, μαζί με την ιστορία της. Και ξέρετε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Γιατί, καλοί μου φίλοι, γιατί κυρίες και κύριοι, μπλέξαμε δυστυχώς με μοναχοφάγους. Μπλέξαμε με την πελατειακή νοοτροπία του πολιτικού συστήματος, με παθογένειες
και διαχρονικές αδυναμίες. Μπλέξαμε με ληστρικά δάνεια, με υπερφορολόγηση, με τους πάρα πολλούς να δουλεύουν για τους πάρα πολύ λίγους, με έναν φαύλο κύκλο αποτυχημένης πολιτικής και πολιτικών. Και δυστυχώς με συμπολίτες μου, με συμπολίτες μας, επαναλαμβάνω, δυστυχώς, που αφήνουν τον κομματισμό να επικρατεί ακόμη και εις βάρος μας και εις βάρος τους, με ένα κράτος που ακόμα εξακολουθεί να δέχεται εξαρτήσεις από δίθεν φίλους και συμμάχους, διότι κάποιοι βολεύουν την ανυπαρξία τους με εξωτερικές και εσωτερικές πελατειακές σχέσεις. Ενώ μπορούσαμε να αναπτύξουμε υψηλή βιομηχανική παραγωγή, τα καταστρέψαμε όλα. Αν θέλετε, να το πω έτσι ακριβώς όπως το σκέπτομαι, οι ανθέληνες που πήραν τύχες μας στα χέρια τους βάζουνε μπουρλότο σε ό,τι χτίστηκε με πόνο, με υδρότα, μέσα σε κακουχίες από τους γονείς μας, από τους παππούδες μας και από κάποιους εμάς, τους ίδιους. Πράγματα που χτίστηκαν με αίμα από τον ίδιο το λαό. Διότι δυστυχώς από την ημέρα που γεννηθήκαμε, για εσωτερική αυτοδύναμη ανάπτυξη ακούμε. Πάπαλα, σε ένα κομματικοποιημένο κράτος ζούμε, που ακόμα δεν κατάφερε να πατάξει τη γραφειοκρατία, με παραγωγική βάση που θέλουν να μεταφέρουν από την λαθρομετανάστευση, άντε ή μετανάστευση, για φτηνά εργατικά χέρια. Δεν μπορείς να στηρίζεσαι, να έχεις μονομερή εξάρτηση για την οικονομία μόνο στον τουρισμό, όταν μάλιστα έχεις μείνει πίσω σε υποδομές, όταν καταστρέφεις τον πρωτογενή τομέα, όταν καταστρέφεις την αγροδιατροφή επειδή βολεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και εγχώρει εισαγωγής με προϊόντα Mercosur. Και δεν μπορεί να επέρεσε, φίλε, και να δικαιολογήσει που πήρε την ψήφο του ελληνικού λαού για τις ποταπές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις εδώ και πόσες δεκαετίες, όταν το κόστος βασικών αγαθών παραμένει δυσανάλογα υψηλό σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής πίεσης προς τον ελληνικό λαό. Ούτε έχεις εσύ, φίλε, που σε ψήφισε ο κόσμος της Θεσσαλονίκης, να βγαίνεις και να συγκρίνεις τη Λοζάνη με τα Σκόπια. Δεν γίνεται, κύριε Στράτο, αυτό το πράγμα.

0: 7:30 πρώτα λεπτά, πώς πέρασε η ώρα, έτσι μιλήσαμε, είπαμε και έχουμε και άλλα κάποια ακόμα μηνυματάκια εδώ πέρα. Να πάω όμως λίγο, κάτσε λίγο να δούμε τι ώρα ακριβώς είναι, είναι και μισή ακριβώς τώρα και θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και τα μηνύματά σας έτσι σιγά σιγά μέσα στην εκπομπή, το ξέρετε όλοι σας, τα μεταδίδω.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7:30. Για κάθε συσκευή που χρειάζεται το σπίτι σου υπάρχει μια λύση Bosch. Και για κάθε λύση Bosch υπάρχουν τα ηλεκτρικά διλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
5: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: την κουρτί.
1: Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Απόστολε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Έχεις λίγο με τα τραγούδια και εσύ τώρα, φαντάζομαι.
2: Ναι, τα ακούω και έτσι.
1: Θυμήθηκες.
2: Φτιάχνει η διάθεσή μου πρωί-πρωί.
1: Θυμήθηκες εποχές άλλες καλές, μοναδικές, αγωνιστικές, για να δούμε κάτι καλύτερο που τελικά δεν είδαμε, μάλλον έτσι.
2: Το θετικό είναι ότι αυτές οι καλές εποχές που θυμάμαι εγώ μέσω της μουσικής, όπως και εσύ και οι συνομήλικοί μας, βλέπω ότι και η νέα γενιά τώρα ακούει αυτού του είδους τη μουσική. Στα διάφορα πάρτι, στα γλέντια, με αυτά τα τραγούδια γλέντων και με κάποια καινούργια, ελάχιστα μένα, αλλά καλούτσικα που μπορούν να δέσουν σε ένα γλέντι βραδινό. Έτσι, γιατί αυτά μας μείναν τώρα, σύμφωνα με τα όσα βιώνουμε, τα γλέντια, τα ωραία κτλ. Κτλ.
1: Έτσι. Δήμος Μούτσης, Αντώνης Καλογιάννης, τράβα την κουρτίνα σου, δεν λέω τίποτα άλλο. Τι να πω.
2: Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Το
1: τίποτα
2: λένε οι στίχοι.
1: 28 μήνες υπηρέτησα εσύ.
2: Εγώ 12.
1: Εσύ 12.
2: Ήμουν προστάτης.
1: Ήσαν προστάτης οικογένειας, γι' αυτό.
2: Πολυτέκνων, ναι. Τότε.
1: Και εγώ δεν έχω να πω τίποτα για το στρατό. Μας έκανε άνδρες, μας μεγάλωσε, έτσι.
2: Καλά, εγώ πήγα και λίγο παραοριμασμένος. Πήγα σε μια μεγάλη ηλικία.
1: Ήταν εκείνη η εποχή, εγώ πέρασα βασική εκπαίδευση, φορτηγά. Μέχρι και βιτιοφόρο οδήγησα για να πάω στα ΛΥΒ και από τα ΛΥΒ να πάω στη σχολή αξιωματικών τότε δοκίμων και 28 μήνες θητεία, δεν παραπονέθηκα καθόλου. Μπορώ να πω ότι είναι μήνες από τους καλύτερους μήνες που έχω περάσει στη ζωή μου, όσο και αν ακούγεται περίεργο αυτό για κάποιους, έτσι. Για κάποιους ακούγεται περίεργο, για μένα. Εγώ έμαθα πράγματα τα οποία δεν θα ξέρα καν.
2: Εγώ,
1: με όλα αυτά τα οποία πέρασα, αυτός τους 28 μήνες.
2: Έτυχα με το σεισμικ τότε, με το 87, ναι. Με την κρίση με τους Τούρκους και έζησα επίστρατος εδώ στο στρατόπεδο, στο Λιτόχωρο, και τα άρματα φορτωμένα πυρομαχικά έτοιμα να αναχωρήσουν για τον Εύρο. Λοιπόν, έζησα εκείνη την περίοδο. Να σου πω την αλήθεια, πάλι το φιλοσοφούσαμε και λέγαμε δεν θα γίνει το ΠΑΜ, γιατί δεν θα μας άφηναν οι άλλοι, γιατί τότε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο Ανδρέας Παπανδρέου, είπε ένα έτσι απαιτητικό, λοιπόν, όχι τους Τούρκους να μην κατέβουν, μην τολμήσουν και κατέβουν. Λοιπόν, και δεν κατέβηκαν, γιατί ποιος ρισκάριζε τότε μια σύραξη μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, η διεθνής κοινότητα εννοώ δηλαδή. Το ρισκάριζαν, είδαν μια αποφασιστικότητα από την Ελλάδα, λοιπόν, και ανέκρουσαν πρίμνα. Μήπως πρέπει λίγο να παραδειγματιστούν και οι πιο νέοι, η νέα γενιά πολιτικών, και να δείξουν λίγο πυγμή όσον αφορά την συμπεριφορά μας στην εξωτερική. Έτσι, λόγω, θα τα πεις με τον Γιώργο καλύτερα αυτά μετά. Λοιπόν, αλλά είναι πράγματα τα οποία προβληματίζουν. Λοιπόν, αν κάνεις τις συγκρίσεις και λες πού ζω, σε ποια περίοδο, με όλη αυτή την παγκοσμιοποίηση, με την κοινωνία των εθνών που υποτίθεται λαμβάνει μέρος σε αποφάσεις. Ποια κοινωνία των εθνών στον κόσμο?
1: Δεν υπάρχει καθόλου κοινωνία, όχι κοινωνία των εθνών.
2: Οι 5-6 λαμβάνουν αποφάσεις, πολέμους δημιουργούν, χρήμα βγάζουν. Έτσι. Να το κλείσω εκεί. Χρήμα βγάζουν, γιατί όλα γίνονται για το χρήμα.
1: Κλείστο
2: και
1: εδώ.
2: Ο κόσμος, ο απλός κόσμος που συζητάμε, τους έχει πάρει χαμπάρι, όπως το λένε. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει.
1: Έθαψαν ζωντανούς τους χριστιανούς στην Ιγυρία, μου στέλνει ο αδερφός Αναστάσιος από το περιβόλι της Παναγιάς. Τους έθαψαν με τα χέρια έξω από το χώμα ζωντανούς. Μου στέλνει και το βιντεάκι, αλλά φυσικά κανείς δεν πρόκειται να πει τίποτε. Έτσι δεν είναι?
2: Ποιος θα πει?
1: Με τα χέρια ψηλά έξω από το χώμα. Η μεγαλύτερη θρησκεία του Σατανά, η πηγή είναι το Ισλάμ, γίνουν ανθρώπινο αίμα. Και λέει ο Αναστάσιος, γρηγορείτε Έλληνες χριστιανοί, η πέμπτη φάλαγγα είναι ήδη μέσα στην πατρίδα μας. Θα χρειαστούμε δύο στρατούς, έναν για μέσα και έναν μπροστά στα σύνορα. Ο Θεός να μας φυλάει από το ανθρωποκτόνο Ισλάμ. Έχει δίκιο ο Αναστάσιος?
2: Ναι.
1: Έχει δίκιο.
2: Βεβαίως έχει δίκιο, κοίταξε, γιατί εντάξει, να μην γινόμαστε θρησκόληπτοι. Κάποιοι είναι πολύ θρησκόληπτοι, εντάξει, μην πάμε στα άκρα.
1: Δεν πάμε στα άκρα. Την πραγματικότητα όμως, κοιτάμε, δεν έχει σημασία.
2: Ναι, όμως αυτά που λέει είναι μια πραγματικότητα.
1: Για μένα χριστιανοί είμαστε όλοι. Για μένα.
2: Όλοι είμαστε
1: δεν με ενδιαφέρει. Ποιος είμαι το παλιό, ποιος είμαι το καινούργιο, δεν δίνω καμία σημασία πολύ. Δεν με ενδιαφέρει. Είμαστε χριστιανοί. Πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, στην Παναγία, στον Θεό μας.
2: Δεν θέλουμε κι όμως να διαγράφουν τον χριστιανισμό από βασικά στοιχεία του ελληνισμού.
1: Ακόμα και εδώ πέρα εμφύλιο θέλω να βάλουν.
2: Ναι,
1: ακόμη και εδώ.
2: Σωστά.
1: Και δεν το έχουν καταφέρει.
2: Ναι, έχουν διαγράψει.
1: Δεν
2: τα
1: το κατάφερα.
2: Σχετικά από τα σχολεία τώρα που ναι. τη διδάσκεται. Ας
1: ναι. Πες μου λίγο ένα μήνυμα και απήντησε στο φίλο για να μην τον απαντήσω εγώ, γιατί ναι. είναι και φίλος ακροατής, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Αν είσαι γνήσιος Πόντιος Έλληνας Μακεδόνας, πες στον αέρα τι σημαίνει προδότης και τα ονόματα Ελλήνων πολιτικών. Καθώς και άλλων πολιτικών που είπαν λόγια κατά των Ποντίων και των Ελλήνων στη Σμύρνη. Αυτά έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ, πες τα ονόματά τους, ευχαριστώ. Και όμως ακόμη κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Απήντησε του τώρα να μην τον απαντήσω εγώ δηλαδή.
2: Κοίταξε, η ιστορία η πρόσφατη για τα πρόσωπα
1: τι
2: που εννοεί ο φίλος Σοκράτης είναι μια πραγματικότητα, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, αν συμφωνεί κανείς με αυτές τις αποφάσεις που πήραν, μεγιά του με χαρά. Δεν υπάρχει όμως ο πολύς ο κόσμος που δεν συμφωνεί.
1: Δηλαδή, όποιος είναι Έλληνας πατριώτης και κάνει εκπομπή, θα βγαίνει στο ραδιόφωνο να λέει όλη την ημέρα ονόματα Ελλήνων πολιτικών που θεωρεί προδότες. Ο κόσμος θα καταλάβει ποιοι είναι οι προδότες, ποιοι είναι οι καταδότες, ποιοι είναι οι γερμανοτραφείς, ποιοι είναι οι γερμανοτσολιάδες, ποιοι είναι αυτοί που ακόμα φοράνε κουκούλες. Ο κόσμος θα τα καταλάβει αυτό, όχι εγώ. Εγώ τι να καταλάβω, εγώ λέω τι γίνεται κάθε μέρα. Και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Και ένθεν και εκείθεν. Και από τα κόκκινα και από τα μπλε. Αυτά
2: όταν
1: λέμε εδώ στην εκπομπή.
2: Όταν καταγραφή γεγονότων σε ένα δημοσιογράφος, γεγονότα που δεν αμφισβητούνται και έχουν συμβεί στην πρόσφατη πολιτική ιστορία, είναι καταγραφή γεγονότων.
1: Ναι.
2: Από εκεί πέρα ο ακροατής και ο πολίτης, ο Έλληνας, κρίνει αν ήταν σωστό ή αν ήταν λάθος. Βεβαίως έχουμε και εμείς άποψη και ειδικά εσύ για το θέμα το μακεδονικό το έχεις πάνω στην ατζέντα όλα τα χρόνια. Λοιπόν, γιατί δεν ήταν απλά μια λύση, ήταν ένα θάψιμο το θέμα του μακεδονικού, έτσι, με την συμφωνία των Πρεσπών. Θα μπορούσε να υπάρχει συμφωνία σε πέντε βασικά πράγματα που θα έβγαζαν από το αδιέξοδο εκείνη την εποχή, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Υπήρχαν και άλλες λύσεις. Εδώ δεν έγινε απλά συμβιβασμός, εδώ έγινε οπισθοχώρηση σε βασικά πράγματα που έχουν σχέση με το μακεδονικό. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Να μείνουμε σε αυτό δηλαδή, μέχρι εκεί. Είναι
1: ένα μήνυμα, ο φίλος μου ο Γιώργος ο Τραγάκης δεν με ακούει στη Ρουμανία σήμερα, με ακούει στο Τρίκερ, ήρθε στην Ελλάδα. Το Τρίκερ, στη Μαγνησία δεν είναι το Τρίκερ ή κάνω λάθος?
2: Ναι.
1: Αν θυμάμαι καλά, στη Μαγνησία.
2: Ναι,
1: εκεί πρέπει να είναι. Εκεί στον κόλπο μέσα, στο το μέρος. Αυτό πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος. Γιώργο, στείλε μας αν είσαι σε αυτό το τρίκερ, μην κάνουμε και λάθος και λέμε ότι να είναι εδώ.
2: Νομίζω και σε λέμπρο, νομίζω.
1: Εκεί πρέπει.
2: Μας το επιβεβαιώσει ο Γιώργος, νομίζω αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, διαβάζω κάτι τώρα. Οι δύο νεαροί, λέει, ηλικίας 20 και 22 ετών, βαρύνονται με την κατηγορία της διακεκριμένης κλοπής, την οποία τέλεσαν κατ' επάγγελμα και εξακολούθηση. Αλλά οι κατ' επάγγελμα κλέφτες αφέθηκαν ελεύθεροι ενδεχομένως. Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι, να μην χαθεί το επάγγελμα?
2: Για ποιους μιλάς τώρα?
1: Για μια περίπτωση Ρωμά, τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι ήταν.
2: Κοίταξε.
1: Δηλαδή, το ερώτημά μου είναι όταν κάνεις μια διακεκριμένη κλοπή και κατ' επάγγελμα κατ' εξακολούθηση, αφήνουν ελεύθερο?
2: Κοίταξε να δεις, εμένα μου συνέβη αυτό πριν λίγα χρόνια. Λοιπόν, όταν κάνεις μια κλοπή, όχι ληστεία, έτσι, κλοπή, λοιπόν, τότε διώκεις σε βαθμό πλημελήματος. Ως συνήθως ασκεί την ποινική δίωξη αν έχει παρέλθει το αυτόφορο ή πας στο αυτόφορο, δικάζεσαι και φεύγεις ελεύθερος. Αν όμως είσαι κατ' επάγγελμα και υπάρχουν συγκεκριμένες δικογραφίες που θα τις συνδυάσει η εισαγγελική αρχή, τότε διώκεις σε βαθμό κακουργήματος. Και το εάν προφυλακιστείς ή όχι, είναι όπως γίνεται ως συνήθως τα κακουργήματα, αποφαίνεται ανακριτής και εισαγγελέας αν πρέπει να προφυλακιστεί ο δράστης ή όχι. Αλλά να σου πω κάτι, εάν προφυλακιζόταν όλοι αυτοί που διαπράττουν αυτού του είδους τα αδικήματα, πώς το λέει, θα θέλαμε 10 φυλακές που έχουμε. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Και ίσως εκεί και η δικαιοσύνη, λοιπόν, βλέποντας ότι εντάξει, κάποια στιγμή σε προγραμματισμένα ραντεβού στις δικαστικές αίθουσες θα λογοδοτήσουν, τους αφήνει προσωρινά ελεύθερους. Απ' τη μια πιστεύω ότι πρακτικά ορθά πράττει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε κατηγορούν, θα δικαστούν, αλλά πριν δικαστούν το να γεμίσουν τις φυλακές δεν εξυπηρετεί σε κάτι. Αυτό πιστεύω εγώ.
1: Ωραία, μια στιγμή όμως, δηλαδή δεν υπάρχει αναλογικότητα της αντίδρασης στην ποινή?
2: Ναι, τώρα κοίταξε.
1: Υπάρχει κάποιος σκοπός επιδίωξης. Πολλές φορές είναι αρνητικός. Υπάρχουν, ξέρω εγώ, ιατροδικαστικά ευρήματα. Υπάρχει άμεσου κινδύνου. Όπως συνέβη πολλές φορές και τον άφησαν ελεύθερο και μπήκε και σκότωσε την άλλη μέρα.
2: Τώρα μιλάς για ιατροδικαστική έκθεση.
1: Βεβαίως.
2: Μιλάς για εγκλήματα κατά τη ζωή.
1: Υπήρξαν ιατροδικαστικά ευρήματα. Και όμως αυτοί ήταν ελεύθεροι.
2: Ναι, που έχουν σχέση με αδικήματα κατά τη ζωή.
1: Ακριβώς.
2: Είτε
1: ακριβώς.
2: Με απόπειρες.
1: Γιατί θα πει να, δεν έχουμε φυλακές, να κάνουμε άλλες δύο.
2: Καλά, για αυτά τα αδικήματα τώρα που λες για, που έχουν σχέση με δολοφονία και τα λοιπά, ναι. Εντάξει, είναι άλλο πράγμα.
1: Είναι άλλο πράγμα.
2: Μίλησα για τα δύο άτομα που προείπες ναι. πριν. Για τις κλοπές.
1: Αυτό τον συνέλαβαν 7 φορές, τον έπιασαν, τον πήγαν στο τμήμα. Τον άφησαν 7 φορές ελεύθερο. Πήγε, χτύπησε, πήγε, σκότωσε, πήγε, έκλεψε. Δεν μπορείς 7 φορές να τον αφήνεις ελεύθερο.
2: Κοίταξε, πρέπει η δικαιοσύνη να εξετάζει και το ποιόν του κάθε κατηγορουμένου. Δηλαδή, πόσο επικίνδυνος γίνεται αν θα μείνει έξω. Έτσι, γιατί να ξέρεις η φιλοσοφία του.
1: Άρα, συγγνώμη, άρα εδώ χρειάζεται ψυχολόγος, χρειάζεται άλλη παρέμβαση. Ιατρική.
2: Οι αρχές να παίζουν και το ρόλο αυτό, πρέπει να καταλαβαίνουν. Ξέρετε τι αποστέλλω, τι λέμε οι δικηγόροι. Η εικόνα του ενός κατηγορουμένου στο ακροατήριο είναι ναι. χίλιες λέξεις.
1: Ναι.
2: Από εκεί που μπορεί να βγει το συμπέρασμα που πλευράς δικαιοσύνης, ναι. εάν αυτός που είναι κατηγορούμενος με την όποια ποινή του επιβληθεί θα σωφρονιστεί, διότι ο εγκλεισμός στη φυλακή δεν έχει άλλο σκοπό. Δεν έχει σκοπό την τιμωρία. Η πολιτεία, η ευνομούμενη πολιτεία δεν τιμωρεί, δεν εκδικητή. Πρέπει να σωφρονίζει. Αν ένας δράστης για τους χύψη λόγους δείχνει ότι σωφρονίστηκε και ότι μετάνιζε και αυτό που έκανε, και η δικαιοσύνη πρέπει να το φερθεί ανάλογα.
1: Ναι, συγγνώμη.
2: Αν κάποιος δράστης όμως είναι, θα γίνει πιο επικίνδυνος αν παραμείνει έξω, τότε η δικαιοσύνη και αυτού πρέπει να το φερθεί ανάλογα.
1: Ναι, πόσο λογικός είναι κάποιος ο οποίος παίρνει μια βαριοπούλα για να σπάσει ένα καρύδι, παραδείγματος χάρη.
2: Είπαμε, κρίνεται κατά περίπτωση. Φυσικά και δεν υπάρχει λογική σε αυτό που λες.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει λογική και υπάρχει και επικινδυνότητα, έτσι.
1: Ναι.
2: Οφθαλμοφανής επικινδυνότητα, που δεν χρειάζεται να είσαι ιδιαίτερα ψυχολόγος για να το καταλάβεις. Πιθανολογώ οι έμπειροι δικαστές, οι έμπειρες ανακριτικές αρχές μπορούν να το καταλάβουν.
1: Mm.
2: Αν θέλουν, βέβαια, να ενσκύψουν στο θέμα αυτό βαθύτερα και να μην τα δουν επιφανειακά και να μην παίρνουν αποφάσεις επιφυνακές.
1: Ένας φίλος μου έστειλε κάτι πάρα πολύ σημαντικό την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, την προηγούμενη εβδομάδα,
2: ναι.
1: στην εκπομπή, και μου έγραψε, ρώτα το Δημήτρη, σε περίπτωση κλοπής, εάν ο κλέφτης αποδώσει τα κλαπέντα μαζί με τους τόκους, απαλλάσσεται κάθε ποινής?
2: Είναι η λεγόμενη, μου συνέβη εμένα αυτό, θέλω να σου πω. Μια...
1: Να βάλω μια παρένθεση. Με το, ναι. λέει, με το έγραψε μάλλον σχετικά, γιατί με έγραψε και κάτι άλλο για ρευματοκλοπές, για ΔΕΔΙΕ και τα λοιπά.
2: Ναι.
1: Όταν λέει, ας πούμε, ο ΔΕΔΙΕ σε κάποιον δώσει 10 χιλιάρικα, τον κατηγόρησε τέτοιο, επαλλάσσεται ο ΔΕΔΙΕ κάθε ποινής?
2: Όχι βέβαια. Ποιος ΔΕΔΙΕ να...
1: Παραδείγματος χάρη, κάνω εγώ μία μήνυση κάποιον ο οποίος είπε κάνω ρευματοκλοπή στο ΔΕΔΙΕ, ενώ δεν έκανα. Σε υπάλληλο, όχι στο ΔΕΔΙΕ.
2: Σε
1: υπάλληλο ΔΕΔΙΕ, μια ιδιωτική εταιρεία, ας πούμε.
2: Δεν νομίζω πως τα λεφτά είναι υψηλά γράμματα, δεν μπαίνουν στις τέτοιες διαδικασίες. Είναι και δύσκολο απόδεικτα αυτά, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν μπορείς να ισχυριστείς κάτι και έχεις την ευθύνη να το αποδείξεις. Αν δεν μπορείς να το αποδείξεις, κάνε την παλαβή και μην μιλάς.
1: Ναι.
2: Δεν μπορείς, δηλαδή, αυτό που ξέρω εγώ και εσύ δεν αρκεί για να υπάρχει καταδίκη σε κάποια περίπτωση. Πρέπει να αποδειχθεί και όλα. Πρέπει να μπορείς να τα αποδείξεις. Και έλεγα λοιπόν για τις επανετές κλοπές και αυτό που με ρώτησες για την μετάνοια.
1: Ναι.
2: Συνέβη σε μένα. Είχε κλαπεί ένα ποσό. Λοιπόν, η κυρία ήταν Ρωμά, έτσι γνωστή εδώ στην Κατερίνη. Πήγαμε στην αστυνομία. Λοιπόν, νόμιζε ότι θα μπει από την μια πόρτα και από την άλλη θα βγει, όπως έγινε τις προηγούμενες περιπτώσεις. Αλλά έγινε συσχετισμός και άλλων πράξεων και ενεργειών αυτής από άλλες οικογραφίες και πήγε σε βαθμό κακουργήματος. Και προφυλακίστηκε την άλλη μέρα με ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή. Πλην όμως, περάσαν κάποιους μήνες πριν γίνει το δικαστήριο και ήρθε στο γραφείο μου απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή. Πλην όμως, περάσαν κάποιους μήνες πριν γίνει το δικαστήριο και ήρθε στο γραφείο μου

0: ξεπεράσει το όριο της φυλάκισης, να πάρει, ξέρω εγώ, μια αναστολή ή να μπορεί να πληρώσει την ποινή, να μην πάει μέσα δηλαδή. Και όντως αυτό έγινε, Απόστολε. Λοιπόν, στο δικαστήριο, λοιπόν, κατέθεσε ότι επέστρεψε τα χρήματα μέσω του αδερφού της κτλ. Και έφαγε μια ποινή που την έδωσε το δικαίωμα να επιστρέψει στο σπίτι της. Πλην όμως, για να καταλάβεις πώς κάποιοι είναι καθέξιν και μαθημένοι στην κλοπή, με βρήκε στα δικαστήρια και μου έκανε τεμενάδες με την καλή την έννοια, μου έλεγε: «Κύριε Καλατζή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ» κτλ. Κτλ. Και την πιάνω και τη λέω: «Άκουσε, κοπέλα μου, τη λέω. Εγώ θα κλέψω και εσύ θα πας φυλακή». Γιατί σε έχουν στοχοποιήσει, σταμάτα να κάνεις αυτά που κάνεις, εσύ νέα γυναίκα, σταμάτα να εκεί που είσαι. Δεν υπάρχει περίπτωση, αφού την βρήκαν χωρίς καν να έχω εγώ στοιχεία, μόνο από την περιγραφή. Ήταν τόσο σεσημασμένη. Και θέλω να σου πω ότι αυτοί οι άνθρωποι κάποιοι δεν αλλάζουν. Τώρα το να τους κλείσεις φυλακή δεν είναι και το, τι να πούμε τώρα σε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, θα σοφρονιστεί, μπας και σοφρονιστεί, μπας και σοφρονιστεί. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που υπάρχουν άνθρωποι κατηγορούμενοι, εμφανίζονται ενώπιον του δικαστηρίου όταν γίνεται η δικάση μας και ήδη έχουν ένα ιστορικό τον προηγούμενο καιρό, λοιπόν, πολύ καλό όσον αφορά το σοφρονισμό. Το έχουν μετανιώσει έμπρακτα, αποδεδειγμένα. Και βλέπεις το δικαστήριο τους φέρεται με επίοικη, γιατί σου λέει το να τον κλείσω μέσα δεν βοηθώ στο σοφρονισμό, αφού ο άνθρωπος εν μέρει έχει ήδη σοφρονιστεί. Γιατί η φυλακή αυτό είναι, σοφρονισμός. Δεν είναι τιμωρία, δεν είναι εκδίκηση.
1: Αυτό είναι. Να πάμε λίγο τώρα στο πολιτικό κομμάτι της, της συνομιλίας μας. Να ρωτήσω λίγο. Ναι. Το μεγαλύτερο δάνειο είναι αυτά σε χρήμα που χρωστάνε τα κόμματα ή το μεγαλύτερο δάνειο είναι ο λόγος, οι υποσχέσεις που έδωσαν στον ελληνικό λαό και δεν το εξοφλούν ποτέ, όπως δεν θα εξοφλήσουν και το άλλο, όπως φαίνεται. Ποιο είναι το μεγαλύτερο δάνειο?
0: Μαύρο, μαύρο έτσι στίγμα είναι οι οφειλές των δύο κομμάτων. Όσον αφορά στις τράπεζες, οφείλω.
1: Οι υποσχέσεις δεν είναι ένα δάνειο. Δεν είναι δάνειο οι υποσχέσεις.
0: Να πούμε γι' αυτό, στις τράπεζες χρωστάνε, για να είμαστε ξεκάθαροι. Ναι. Γιατί ο κόσμος μπερδεύει, νομίζει ότι στο ελληνικό δημόσιο χρωστάνε τα δύο κόμματα. Αλλά έστω και στις τράπεζες.
1: Τις τράπεζες ποιος τις ανακεφαλαιοποιήσει? Ο ελληνικός λαός δεν τις ανακεφαλαιοποιήσει. Άρα στον ελληνικό λαό χρωστάνε.
0: Εννοείται, ναι. Εννοείται. Λοιπόν, και για το άλλο δε που είπες, το μεγαλύτερο δάνειο, το ανεξόφλητο, θα είναι οι υποσχέσεις των πολιτικών. Ήταν. Και πιστεύω ότι θα είναι και στη συνέχεια και δεν έχουμε καμία ελπίδα να πιστεύουμε ότι οι υποσχέσεις θα τηρηθούν. Εδώ βλέπουμε τώρα, φτάσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα τελευταία γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Ναι. Βγήκε πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Δούρου. Με τόσα άτομα όσα λέγει το τραγούδι του Νταλάρα, 7 ονομά σε ένα δωμά. Που να ξαπλώ να κλείσω μα.
1: Αυτό εγώ το βιογραφικό της δεν το διάβασα που...
0: άτομα δηλαδή ψήφισαν.
1: Πες μου λίγο, αυτό για τη ΜΙΤ. Αυτό για τη ΜΙΤ.
0: Άτομα έγινε αρχηγός εντός εγωγικών κόμματος.
1: Ναι, αυτό για τη ΜΙΤ που σπούδασε λέει 2 χρόνια στην Τουρκία και τα λοιπά με υποτροφία ΜΙΤ, το ήξερες εσύ?
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Και εγώ το διάβασα και το βλέπω εδώ τώρα. Με το έστειλε ο φίλος μου ο Χαράλαμπος, με το έστειλε από την Καβάλα και το βλέπω κιόλας εδώ σε ειδησιογραφικό κανάλι. Μεγάλο
0: κανάλι. Όχι, υπάρχει ένα βιογραφικό που.
1: Ναι, δεν το έχω διαβάσει. Δεν το έχω... Έχει κάποια σημασία αυτό τώρα? Καλά, γιατί για μένα... το ΜΙΤ ακούγεται άσχημα, αλλά οι σπουδές τώρα δεν νομίζω ότι.
0: Δεν έχει σημασία, γιατί υπάρχουν και πανεπιστήμια και στη γείτονα χώρα που είναι καλά πανεπιστήμια.
1: Ναι, αλλά έγινε αρχηγός σε ένα κόμμα. Ποιο είναι το μέλλον αυτού του κόμματος, τι πιστεύεις?
0: Τι πιστεύω εγώ?
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω αυτό το κόμμα.
1: Θα πάρει 2% για να πάρει την επιδότηση. Αυτό,
0: αυτό πιστεύεις? Αυτό το κόμμα πιστεύω, το ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει μία ανάταξη, το θεωρώ δεδομένο, και ίσως παίξει το ρόλο πολιτικά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, να το κάνω πιο λιανό τώρα.
0: Θα καταλάβεις τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Λέω, θα παίξει το ρόλο που θα παίξει ο Σαμαράς αν κατέβει φθοράς της Νέας Δημοκρατίας.
1: Οπότε θα έχει φθορά ο Αλέξης, αυτό εννοείς.
0: Αυτό ήθελα να πω, ναι, ναι.
1: Οπότε βολεύει και αυτό το κόμμα.
0: Βολεύει κάποιος τώρα, εξαρτάται.
1: Δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία την βολεύουν κάποιοι άλλοι, όχι όμως ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο οποίος θα την πάρει τις περισσότερες ψήφους, έτσι δεν είναι?
0: Αυτό. Είναι φυσιολογικό.
1: Αυτό
0: και
1: είναι.
0: Αν παράδειγμα δεν τη στερήσει την πρωτιά.
1: Κάτσε λίγο. Πώς θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία? Δηλαδή, όταν λέμε ότι θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία, θα πάρει από. Όχι από το παραδοσιακό κομμάτι, ας πούμε, της πατριωτικής που λέγανε αυτοί δεξιάς. Όχι από ένα κόμμα μιας μεσαίας αστικής τάξης. Όχι από ένα κόμμα νεολαίας. Θα πάρει από ένα κόμμα Μητσοτάκη. Δηλαδή όλα αυτά που ανέφερα μπορεί να τα πάρει ο Σαμαράς άμα κάνει κόμμα, που θα κάνει κόμμα όπω

0: Φάνηκε.
1: Θα πάρει από το κόμμα του Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης είναι αρχηγός, ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός.
0: Ναι, μα ο Σαμαράς θα κάνει ένα δεξιό κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη σήμερα είναι ένα κόμμα κεντρό, δεν είναι ένα κόμμα δεξιό.
1: Ως ένα ποσοστό.
0: Ως ένα ποσοστό.
1: Έχει στελέχη προερχόμενα από το ΠΑΣΟΚ υπουργούς.
0: Και από άλλα τέσσερα. Οικονόμου, πόσα κόμματα έχει αλλάξει. Πόσα κινήματα έχει αλλάξει. Τι σχέση έχει με τη δεξιά αυτός, με την παραδοσιακή, ας πούμε.
1: Ξέρουμε ποιοι είναι. Ναι. Και είναι αρκετοί που προέρχονται από το χώρο του.
0: Και αυτοί από το ΠΑΣΟΚ είναι μεταλλαγμένοι, εντάξει. Ναι, είναι εντόλοι. Είναι εντόλοι, δεν είναι.
1: Όμως ο κόσμος της παραδοσιακής, που λέγαμε εμείς λαϊκής δεξιάς, που είναι εγκλωβισμένος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη.
0: Ναι, μια στιγμή, ο ιδεολογικός πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας ποιος είναι? Ο δεξιός χώρος, έτσι δεν είναι? Ο δεξιός πόλος.
1: Σωστά.
0: Παραδοσιακά. 80 με 85% δεξιά και 10 με 15-20% πόσο ήταν γύρω στο 15% κεντρώει. Σωστά. Τι σχέση έχουν αυτοί σήμερα που είναι στο κόμμα του Μητσοτάκη και υπουργοί και γενικοί γραμματείς και γενικοί φαρισαίοι με όλα αυτά τα οποία ανέφερα για τη δεξιά?
1: Αυτοί δεν έχουν, έχει ο κόσμος που ψηφίζει, που είναι ακόμη ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, ξέρει τι ψηφίζει ο κόσμος.
1: Προέρχονται από την παραδοσιακή δεξιά.
0: Ναι, ο κόσμος ψηφίζει. Να ρωτήσω, ο κόσμος ψηφίζει κόμμα Μητσοτάκη ή δεξιά Νέα Δημοκρατία? Αυτό θέλω να, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια έγινε ένας εχταρμάς.
0: Ναι.
1: Ένας εχταρμάς στην κυριολεξία. Δηλαδή υπάρχουν οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι της συντηρητικής παράταξης, υπάρχουν και άλλοι ψηφοφόροι που έλκονται από τα πρόσωπα τα οποία έχει δίπλα του Μητσοτάκη.
0: Άρα είναι θέμα του κόσμου. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης, και κάποιοι μες στη Νέα Δημοκρατία το λένε οι ίδιοι ότι εμείς αυτοπροσδιοριζόμαστε πια ως κεντρώοι. Έτσι δεν είναι? Το λένε.
1: Ναι, υπάρχουν,
0: δεν το κρύβουνε.
1: Υπάρχουν και αυτοί. Βέβαια αυτοί που λένε, τα στελέχη που το λένε αυτό δημοσίως, μην παραξενευτείς, αύριο να το παίξουν κλασικοί φιασότητες της παραδοσιακής λαϊκής δεξιάς του παρελθόντος.
0: Μα η Νέα Δημοκρατία και από το ποτάμι έχει κάποιους, αν θυμάμαι καλά.
1: Από παντού έχει.
0: Έχει από παντού.
1: Έλλως δεν θα βγει η κυβέρνηση, δεν θα πρέπει 41% των ψηφισάντων, έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέμε, 41% των ψηφισάντων. Γιατί οι άλλοι δυσανασχετημένοι, ο κόσμος δεν πήγαν να ψηφίσουν και πολλοί κομμάτι της νεολαίας επέλεξε τις παραλίες. Λοιπόν, και έκρινε την πορεία της χώρας και κρίνει μια, και η ύπαρξη μιας κυβέρνησης, ένα ποσοστό του ελληνικού λαού στην πραγματικότητα που δεν αγγίζει πάνω από το 24%, που σημαίνει ότι σήμερα μας κυβερνά το 24% με αυτόν τον εκλογικό νόμο που ισχύει κτλ. Με τα μπόνους των εδρών. Δεν έχουμε αυτή που λέμε άμεση δημοκρατία, να υπάρχει η πραγματική έκφραση των Ελλήνων πολιτών στις κυβερνήσεις με αυτά τα θέματα έτσι όπως τα έχουν τυποποιήσει τους εκλογικούς νόμους, που ωφελεί πάντα αυτούς που προηγούνται έτσι εκλογικά.
0: Κάποτε, Δημήτρη, συγγνώμη.
1: Δίνει δύναμη τέτοια που να μην λογοδοτούν, αλλά πάντα τελευταίος πρέπει να αποφασίζει ο λόγος.
0: Στα δικά μας χρόνια που είχαμε και κέντρο, είχαμε μαύρο, είχαμε ζύγδι, τα θυμάσαι αυτά. Το κέντρο έβγαζε την κυβέρνηση. Όπου μετατοπιζόταν
1: πάντα
0: το κέντρο, πήγαινε.
1: Κεντρογενής που λέμε.
0: Τώρα θα βγάλει το. Τι να πω τώρα, θα βγάλει. Να μην πω καμιά κακή λέξη. Θα βγάλει την κυβέρνηση το κέντρο ή η κεροσκόπη? Ποιος θα βγάλει κυβέρνηση?
1: Κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη όλου του ελληνικού λαού που δεν έχει την εμπιστοσύνη σε υψηλό επίπεδο. Πιστεύω ότι οι κεροσκόποι είναι εκείνοι που έχουν τα πλοκάμια στην εξουσία και μπορούν να επηρεάζουν καταστάσεις. Βλέπεις τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Κάθε μέρα μας έχουν κουράσει με αυτά τα χαζά. Τελείωσε. Δηλαδή πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Τα 1300 άτομα ήδη και ήδη να αποφαίνονται και ή να τροποποιούν τις αποφάσεις τους για το τι θα ψηφίσουν κτλ. Ας αφήσουν το λαό, ας πάνε στις γειτονίες, ας πάνε στα σούπερ μάρκετ να δουν πώς αντιδρά ο κόσμος σε ανύποπτο χρόνο, να συζητάς με ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν το προσωπικό, να λένε αυτά που βιώνουν, αυτά που ζουν και αυτά που τους δυσκολεύουν τη ζωή. Αυτή είναι η πιο ειλικρινής τέτοιο δημοσκόπηση, γίνεται στη γειτονιά και στις οικογένειες. Τα άλλα εγώ τα ακούω περισσέ. Όταν θα έρθουν εκλογές, ο κόσμος θα αποφασίσει. Μην βιάζονται.
0: Δύο ερωτήματα για να προλάβουμε. Δύο ερωτήματα από δύο φίλους ακροατές. Για Κασιδιάρη, για αυτά που είπε ο Έλον Μάσκ. Για πες μου, αυτό δεν, το διάβασα βέβαια για να είμαι ειλικρινής.
1: Μου έκανε εντύπωση και εμένα, ο Έλλον Μάσκ. Λοιπόν, από πότε έγινε φίλος με τον Κασιδιάρη?
0: Δεν ξέρω, αλλά είπε, δήλωσε κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Από πώς τα δήλωσε, ήξερε ας πούμε τον κύριο Κασιδιάρη, τον ήξερε ο Τραμπ, τον σύστησαν κάποιοι από την ελληνική ομογένεια, προωθούν κάποιοι έναν καινούριο χώρο όπως έγινε στη Γερμανία παραδείγματος χάρη και συγκυβέρνησε, ασχέτως αν είναι ο κύριος Κασιδιάρης ο αρχηγός ή δεν είναι, ή είναι δικός του άνθρωπος ή δεν είναι δικός του άνθρωπος, στην αρχηγία ενός ενδεχομένους νέου κόμματος μετά από κάποια χρόνια.
1: Στην Ελλάδα δεν εκφράζεται ακόμη σε βαθμό μεγάλο η ακροδεξιά όπως είναι στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Ναι. Και του
0: καλά, κόσμου. Είναι και διαφορετική η δική μας η ακροδεξιά με την άλλη, έτσι καμία σχέση.
1: Ναι, δεν υπάρχει έκφραση μεγάλη και ίσως κάποιοι θέλουν να βγάλουν στην επιφάνεια κάποιον ο οποίος ομολογουμένως, να πούμε την αλήθεια, ο Κασιδιάρης σε αυτόν τον χώρο έτσι παίζει μπάλα. Δηλαδή, θα είχε, αν κατέβαινε υποψήφιος, εγώ πιστεύω θα είχε ένα αξιοσέβαστο ποσοστό, άσχετα αν εμείς διαφωνούμε με την ιδεολογία του, αλλά θα είχε ένα ποσοστό.
0: Δηλαδή, εντελώς μεταφορικά, είναι σαν αυτόν, ας πούμε, ο οποίος δίνει εντολή μέσα από τη φυλακή ποιο μηχάνημα της τράπεζας θα χτυπήσουμε σήμερα το βράδυ. Μεταφορικά λέω, μεταφορικά, ναι, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Έτσι είναι, αλλά είναι μέσα. Αν ήταν έξω και μπορούσε να πολιτευθεί, θα μιλούσε με άλλη βάση, Απόστολε, όλοι μας. Και όχι εμείς, το πολιτικό σκηνικό θα είχε μια άλλη ανακατοσούρα, άλλη συμμορφή και από που θα προέρχονταν από τα δεξιά, τα πολύ δεξιά στρώματα και θειασότητες έτσι της πολιτικής σκηνής. Δηλαδή άνθρωποι που τώρα δεν μπορούν να εκφραστούν, εκφράστηκαν με τους Σπαρτιάτες, εκφράστηκαν και σε κάποια άλλα κόμματα που φέρονται να υποστηρίζουν λίγο πιο δεξιές θέσεις. Λοιπόν, αλλά καθαρά ακροδεξιό σχήμα που να ταράζει τα λιμνάζοντα ύδατα της πολιτικής στην Ελλάδα δεν έχουμε. Ναι. Και ίσως προσπαθούν να φέρουν στην επιφάνεια και γιατί ο Έλλον Μάσκ δεν το λέει τυχαία. Κάποιες επαφές υπήρχαν. Εγώ το θεωρώ δεδομένο αυτό. Λοιπόν, ναι. Και είναι ένα πρόσωπο το οποίο σε αυτό το κομμάτι, στο ακροδεξιό μέτωπο όλων των λαών, παίζει ρόλο. Γιατί ακροδεξιός είναι ο Έλλον Μάσκ, δεν είναι κάτι άλλο άνθρωπος. Δεν το κρύβει άλλο.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι και τους απογοητευμένους τους παίρνει σε ψήφους ή ακροδεξιά ή ακροαριστερά. Αλλά επειδή εμείς είμαστε στην καλή πλευρά της ιστορίας και έχουμε περισσότερους απογοητευμένους οι οποίοι θα πάνε προς την ακροδεξιά, την παίρνει ακροδεξιά συνήθως, όπως έγινε και στη Γερμανία σήμερα. Πού στη Γερμανία, δηλαδή, αν τρελαθείς, έτσι. Στη Γερμανία μιλάμε. Μιλάμε στη Γερμανία.
1: Γιατί η Γερμανία δεν έχει ακραίες φωνές, Απόστολε, που υποστηρίζουν ακόμη το Χίτλερ. Πάρα πολύ έχει. Ακόμα και μέσα στα κυβερνητικά σχήματα της Γερμανίας, όλα τα τελευταία χρόνια υπάρχουν υπουργοί, στελέχη επώνυμα που γνωρίζουν καλά στη Γερμανία κάποιοι, που οι οποίοι είχαν εμπλοκεί τα προηγούμενα χρόνια σε κάποιες τέτοιες οργανώσεις. Εμείς τις λέμε παραστρατητικές, παραδεξιές, όπως εσείς ονομάζεις. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα κυβερνούν τη Γερμανία. Κακά τα ψέματα. Κρύβονται πίσω από την νομιμοφανή δημοκρατικότητα που υπάρχει στις κυβερνήσεις της Γερμανίας. Αλλά υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν μια κοιλίδα στην πλάτη της, η οποία δεν θα φύγει ποτέ.
0: Και με τη λαθρομετανάστευση αυτό το κύμα αυξάνεται και στη Βόρεια Ευρώπη, όπως παραδείγματος χάρη ακόμα και στη Σουηδία, εκεί που έχουν δημιουργήσει λαθρομετανάστες ολόκληρες πολιτείες γκέτο.
1: Κοίταξε, αντιδρούν οι ακροδεξοί για τη λαθρομετανάστευση. Για μένα όμως δεν πρέπει να αντιδρούν μόνο οι ακροδεξοί, οι λαοί. Έτσι, οι οποίοι δέχονται εισβολή σαν εμάς, δηλαδή χώρες.
0: Ναι, και όταν γίνεται όμως. Συγγνώμη, όταν.
1: Μια στιγμή,
0: όταν γίνεται όμως.
1: Πατριώτες.
0: Δημητρή.
1: Υπάρχει και ο υπόλοιπος λαός, ο οποίος πρέπει να αντιδρά όταν γίνονται αυτά που γίνονται.
0: Ναι, αλλά και κάτι άλλο. Όταν γίνεται μια μάζοξη, γίνεται, ξέρω εγώ, μια πορεία για την τσέπη μας. Σωστά. Δεν πρέπει να συμμετέχουν μόνο οι αριστεροί.
1: Εννοείται.
0: Θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι υπόλοιποι που δεν συμμετέχουν.
1: Όσοι.
0: Γιατί όλων η τσέπη πονάει. Όλον η πατρίδα χάνεται.
1: Από τις κινήσεις αυτές την οικονομική δυσπραγία της ελληνικής οικογένειας.
0: Τελειώσαμε.
1: Όσοι φύγονται. Αυτοί που φύγονται δεν έχουν ένα χρώμα, πώς το λένε.
0: Δύο λεπτά μετά τις 8, Δημήτρης Καλαϊτζής, Κατερίνη. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα. Να είσαι καλά.
1: Είναι, καλή σας μέρα.
0: Καλή σου μέρα. Ο Δημήτρης Καλαϊτζής, φύγαμε διαφημιστικά. Πήγαμε Γιώργος Ναζαρίδης σε λίγο γεωπολιτική.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο?
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε.
9: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και χορουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μπαίνεις τσουλώντα.
13: Βγαίνεις περπατώντας.
14: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
15: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
16: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
15: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
18: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
19: Και?
18: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
19: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
18: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
20: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
21: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
22: Coach.
21: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
22: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
21: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
23: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
24: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
26: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Μαζί με App Home, είδη σπιτιού και είδη δωρών. Διακοσμητικά, τεχνητά άνθη. Αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη App Home. App Home Θέρμη Θεσσαλονίκης. Και μην ξεχνάτε, App Home Συμβουλευτική Διακόσμηση. Με ένα τηλεφώνημα. Στο 2316 009221. App Home, Καραολί και Δημητρίου 12. Στο κέντρο της Θέρμης.
1: Με κελιά και με κλάματα.
0: Μαζί με αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Με γνώμονα την ποιότητα. Με 100% ελληνικό γάλα. Πάει κοτιροκομείο. Φέτα Pop, Baggio's Pop, γίδινο τυρί, μυζήθρα, γραβιέρα, ανθότυρο, βούτυρο, γιαούρτι πρόβιο. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο, Γιαννιτσών Έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά. Γιώργο Λαζαρίδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Απόστολε, καλημέρα σε σένα και σε όλους τους ακροατές και καλή Κυριακή.
0: Μέρος δεύτερον από χθες, που χθες ήταν μια εκπομπή που παρότι μιλήσαμε μόνο 20 λεπτά, πήραμε πάρα πολλά θέματα θα πρέπει να πούμε, και σήμερα μακάρι να προλάβουμε να πούμε λίγο περισσότερο, γι' αυτό κάποια στιγμή σε κόβω και πηγαίνω σε άλλο θέμα. Για να τα προλάβουμε όλα, το καταλαβαίνεις.
2: Η επικαιρότητα είναι καυτή, Απόστολε.
0: Είναι καυτή.
2: Πάρα πολλά θέματα.
0: Έχει πάρα πολλά θέματα και αυτό τώρα το τραγούδι που λέει. Επειδή μου σε δύσκολο Θεό πιστέψαμε και οι δυο μας, δεν ξέρω αν είναι δύσκολος ο Θεός, πάντως είναι δίκαιος, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς.
0: Είμαστε, διότι εμείς δεν είμαστε δογματικοί, δηλαδή τι είναι που λέμε, ας πούμε, πίστη είναι να αγωνίζεσαι, ο αγώνας, ενώ δόγμα είναι να σκοτώνεις για τον αγώνα, σωστά? Αυτοί, οι δογματικοί, τι κάνουν οι δογματικοί σήμερα, ας πούμε? Σκοτώνουν.
2: Κοίταξε, η έννοια του δογματισμού.
0: Εμείς αγωνιζόμαστε απλά. Κοιτάμε
2: η έννοια του δογματισμού.
0: Να εκφράσουμε τη δικαιοσύνη.
2: Μέσα και στοιχεία φανατισμού.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Δηλαδή αυτή είναι η διαφορά, ας πούμε, ανάμεσα στα δυο.
0: Του δόγματος με την πίστη.
2: Ακριβώς. Δηλαδή ο δογματισμός βάζει μέσα και στοιχεία φανατισμού, έντονα στοιχεία φανατισμού, μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις.
0: Και κάτι ακόμη, οι δογματικοί σε μια δύσκολη στιγμή βάζουν μπροστά τα παιδιά τους και μπαίνουν πίσω αυτοί, αν δουν απέναντι όπλο. Οι χριστιανοί τι κάνουμε, Γιώργο? Μπαίνουμε εμείς μπροστά και τα παιδιά μας τα έχουμε από πίσω.
2: Έτσι ακριβώς. Είναι η
0: τεράστια διαφορά.
2: Η θυσία και η αλληλεγγύη είναι
0: για την οικογένεια.
2: Δηλαδή βλέπεις ότι σου λέει ο βασικός, η βασική αρχή δηλαδή της Ορθοδοξίας είναι το αγαπάτε αλλήλους.
0: Έτσι. Πάμε, πριν
2: τι
0: πάμε.
2: Σημαίνει αγάπα τον πλησίον σου.
0: Σωστά.
2: Σαν τον εαυτό σου.
0: Σωστά.
2: Αυτό δηλαδή είναι που έχει τα στοιχεία της αυτοθυσίας, της αλληλεγγύης, της προσφοράς και τα λοιπά.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Της αγάπης βασικά πάνω απ' όλα.
0: Θέλει η Άγκυρα να ξεφορτωθεί τώρα τους S400. Όμως το Κογκρέσο δεν δείχνει από την Ουάσιγκτον να είναι διατεθειμένο να ανοίξει πόρτα για F-35 στους Τούρκους. Και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλοί αναλυτές, φυσικά εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και από το Ισραήλ, οι οποίοι λένε ότι τα ρώσικα S-400 και να πάνε σε τρίτη χώρα δεν παίζουν κανένα ρόλο πλέον για τα F-35. Πες μου λίγο τις δικές σου πληροφορίες.
2: Είναι σε συνέχεια αυτό που είπαμε χθες, Απόστολε, εγώ είμαι βέβαιος ότι δεν πρόκειται να προμηθευτούν με F-35 οι Τούρκοι, γιατί όπως είπα και χθες, υπάρχει βασικά, ξεκινάμε από ένα νόμο ο οποίος έχει ψηφιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν πάνω από 15 χρόνια, ο οποίος λέει το ότι θα πρέπει να έχει τεχνολογική υπεροχή στα οπλικά της συστήματα, στα οπλικά συστήματα βασικά τα οποία προμηθεύεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ισραήλ, και δεν πρέπει καμία άλλη χώρα ειδικά της περιοχής να πάρει οπλικά συστήματα τα οποία θα διαταράξουν αυτήν την υπεροχή στα οπλικά συστήματα του Ισραήλ. Άρα, επειδή η αιχμή του δόρατος στον αεροπορικό στόλο του Ισραήλ είναι το F-35, γι' αυτό αποκλείεται να πάρουν τα F-35 οι Τούρκοι. Δηλαδή, αν αποφάσιζε κάτι τέτοιο οποιοσδήποτε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν μιλάμε τώρα για τον Τραμπ και τα λοιπά, σημαίνει ότι θα παραβίαζε αυτόν τον νόμο. Θα υπήρχαν αντιδράσεις από το Κογκρέσο, από παντού δηλαδή, άσε που θα τον μπλοκάριζαν τα αρμόδια δικαστήρια, συνταγματικά και τα λοιπά δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Πέρα από τις αντιδράσεις που θα είχαν οι Ισραηλινές κοινότητες που είναι πολύ ισχυρές στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν από πίσω γερουσιαστές, βουλευτές κτλ. Άρα δεν πρόκειται να τα πάρουμε. Εν τω μεταξύ θέλω να σου πω ότι έχουν διαρρεύσει κάποιες πληροφορίες και μάλιστα υπάρχουν υποτονικές ή αν θέλεις δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα αντιδράσεις, υπάρχουν κάποια από πλευράς Ρώσων, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι οι Τούρκοι αυτήν την αποθήκευση που κάνανε τον S-400, που ξέρουμε ότι εδώ και αρκετά χρόνια μετά τις αντιδράσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για τους S-400 είπαν ότι τα αποθηκεύσαν και τα λοιπά, έχουν αντιγράψει τα ραντάρ. Δηλαδή την τεχνολογία των ραντάρ των S-400.
0: Πίστευε κανείς ότι δεν θα τα εντέγραφαν?
2: Ναι, κοίταξε, αυτό είναι κάτι το οποίο επιβαρύνει τη θέση τους, όχι μόνο έναντι των Ρώσων.
0: Μα ήταν επιβαρημένοι από την ώρα που συμφώνησαν με τους Ρώσους να πάρουν S-400.
2: Ακριβώς, πρόσεξε, επιβαρύνει τη θέση τους ακόμη και έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί δημιουργεί εδώ πέρα τα ερωτηματικά ότι σε περίπτωση που πάρει ένα τέτοιο όπλο όπως το F-35, όπως είναι το αεροπλάνο το F-35, το οποίο έχει μέσα τεχνολογία αιχμής, προβληματίζει τώρα τους Αμερικανούς ότι θα το αντιγράψουν, γιατί βλέπουμε ότι ετοιμάζουν αυτό το ΚΑΝ, το αεροπλάνο οι Τούρκοι, βέβαια αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα γύρω από αυτό, αλλά ποιος εγγυάται ότι δεν θα πάρουν, δηλαδή εάν ας πούμε έπαιρναν τα F-35 δεν θα μπαίνανε στη διαδικασία να το αντιγράψουν. Δηλαδή υπάρχουν και αυτά, δηλαδή η αντιγραφή των ραντάρ, τον S-400 δημιουργεί και τέτοια, γι' αυτό εγώ είμαι πεπισμένος ότι δεν πρόκειται να προμηθευτούν F-35. Άλλο τους έχουν σε μια, για λόγους καθαρά πολιτικής, τους έχουν οι Αμερικανοί τους Τούρκους στον προθάλαμο υποτίθεται, όπως στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Τούρκοι είναι εδώ και 40 χρόνια. 40 χρόνια είναι χώρα στη διαδικασία της χώρας υποένταξη
0: στην
2: Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και θα παραμείνουν.
2: Ακριβώς, και θα παραμείνει. Βέβαια η Τουρκία έχει βρει τον τρόπο και επωφελείται από
0: και
2: αυτά.
0: Και παίρνει χρήματα.
2: Δηλαδή υπάρχουν κονδύλια για τις χώρες που είναι στη διαδικασία.
0: Εκατοντάδες εκατομμύρια παίρνει και από εμάς ακόμα.
2: Δισεκατομμύρια.
0: Γιατί τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, είναι και δικά μας λεφτά.
2: Από αυτή τη διαδικασία ή από αυτό το στάδιο υποτίθεται στο οποίο βρίσκεται. Και βέβαια δεν έχει τα ωφέλη τα οποία θα είχε αν ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής
0: Ωραία.
2: Ένωσης.
0: Πάμε τώρα στενά ορμούς, να φύγουμε από την Τουρκία.
2: Το οποίο δεν το θέλει και η Τουρκία στην ουσία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως είπαμε και χθες θέλει να παίζει σε πολλές βάρκες.
0: Ναι. Φεύγουμε, πηγαίνουμε λίγο στενά του ορμούς, εκεί που πράγματα και θάματα γίνονται, βομβαρδισμοί ακόμα και σε χώρες του κόλπου και ένα, όπως λένε, θα έχουμε καινούριο χάος μέχρι το τέλος της εβδομάδας και για να δούμε τι θα γίνει αν σταματήσει ποτέ αυτός ο πόλεμος. Πώς θα τον σταματήσουν οι Αμερικάνοι αυτόν τον πόλεμο τώρα? Σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Ξεκίνησαν κάτι το οποίο δεν μπορούν να κάνουν πίσω τώρα.
2: Η ένταση έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Έχει χτυπήσει κόκκινο και μάλιστα εχθές είχαμε πολύ μεγάλη ένταση σε βομβαρδισμούς περιοχών του κόλπου αλλά και πέραν του κόλπου. Ας πούμε, ακόμη και στην Ιορδανία χτυπήσανε και τα λοιπά οι Ιρανοί.
0: Μια χώρα που δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα και σε κανέναν, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Και μάλιστα όπου δηλαδή νομίζαν ότι μπορούσαν, ότι όπου θεωρεί το εύκολο στόχος για τους Ιρανούς ή μάλλον αν θέλεις λιγότερο δύσκολος αμερικανικός στόχος, πέρα δηλαδή από κάποιους πολιτικούς στόχους όπως τις μονάδες αφαλάτωσης σε χώρες του κόλπου όπως το Κουβέιτ, το Κατάρ κτλ., χτυπήσανε και ή προσπαθήσαν να χτυπήσουν και βάσεις αμερικάνικες. Μάλιστα καταφέρανε κάποια πλήγματα και είχαμε και τραυματισμούς Αμερικανών στρατιωτών και είχαμε και ένα θάνατο ενός Αμερικανού στρατιώτου, κάπου, δηλαδή κάτι το οποίο ανέβασε την ένταση, ειδικά από πλευράς Αμερικανών, και ακούσαμε και δηλώσεις αργά το βράδυ, τα ξημερώματα αν θέλεις, από πλευράς Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είπε ότι τώρα πλέον αυτά τα οποία θα δουν οι Ιρανοί θα είναι κάτι τρομακτικό, δηλαδή ότι θα ανεβάσει πάρα πολύ την πίεση, την ένταση των βομβαρδισμών και τα λοιπά. Αλλά όπως είπαμε, δηλαδή βομβαρδισμοί χωρίς, εάν δεν συνοδεύονται και από κάποιο είδους ή εν πάση περιπτώσει από κάποιους χερσαίους στόχους, δηλαδή από την κατάληψη κάποιων χερσαίων στόχων, από τη συμμετοχή χερσαίων δυνάμεων και τα λοιπά, δεν μπορεί να έχουν ένα μόνιμο αποτέλεσμα. Τουλάχιστον αυτό δείχνει η πείρα ή η ιστορία, αν θέλεις, των αντιπαραθέσεων, των πολεμικών αντιπαραθέσεων ανάμεσα σε χώρες. Δηλαδή, ναι, με τα πλήγματα από αέρος, ειδικά με την δύναμη πυρός που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικά, μπορεί να επιφέρουν πλήγματα τα οποία προκαλούν μεγάλες απώλειες είτε σε ανθρώπινο δυναμικό, είτε όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις, είτε τις κοινωνικές όσον αφορά την τροφοδοσία του κόσμου κτλ. Αλλά δεν μπορούν να έχουν μόνιμο αποτέλεσμα εάν δεν υπάρχει συμμετοχή των χερσαίων δυνάμεων.
0: Ναι, αλλά τώρα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί στα στενά του Ορμούζ, αυτές οι νέες επιθέσεις και του Ιράν αλλά και προς το Ιράν, νομίζω ότι απειλούν γενικά τη διεθνή ναυσιπλοεία, ναυσιπλοεία, δεν είναι? Ενοχλούν πάρα πολύ. Οπότε
2: η ενέργεια. Από την ώρα που η ναυσιπλοεία αντιμετωπίζει πρόβλημα, σημαίνει ότι προκαλείται πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία, γιατί μην ξεχνάμε ότι από εκεί περνάει το 20-25% της παγκόσμιας ενέργειας, δηλαδή όσον αφορά τα πετρέλαια.
0: Ωραία. Από την άλλη, είναι απίθανα πράγματα αυτά τα οποία ακούμε. Δεν τα σκεφτόμασταν ποτέ ότι ενδεχομένως να έρθουν οι Αμερικάνοι και να θέλουν να βάλουν διόδια στα στενά του Ερμούζ, ή ακόμη και οι Ιρανοί θα θέλουν ένα επιπλέον ποσό για να περάσουν μέσα τα πλοία. Πώς είναι διεθνή ύδατα, τι υπογράψαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι για την διέλευση μέσω των διεθνών συνθήκων για την ναυσιπλοεία? Έβαλαν κάποιες υπογραφές, υπάρχουν νόμοι. Υπάρχει ο νόμος της θάλασσας, οι νόμοι σχετικά με την εμπορική διακίνηση των πλοίων. Πώς είναι δυνατόν να έρχονται σήμερα να τα καταστρατηγούν όλα αυτά, μάλιστα αυτοί που τα υπογράψαν, σωστά,
2: τις διεθνείς συνθήκες? Εδώ είναι άλλο ζήτημα, Απόστολε. Εδώ τώρα έχουμε μπροστά μας το διεθνές δίκαιο και το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, και εδώ θα δούμε τώρα με ποιον τρόπο μπορεί να επιβληθεί ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου. Είναι ένα ζήτημα πολύ λεπτό, Απόστολε, και πολύ σοβαρό. Δηλαδή, γιατί μιλάμε για διεθνές δίκαιο, μιλάμε για όλα αυτά τα πράγματα. Για να δούμε τώρα πώς θα προστατευτεί το διεθνές δίκαιο, πώς θα διασφαλιστεί η προστασία των διεθνών υδάτων, των διαδρόμων δηλαδή της ναυσιπλοείας, της διεθνούς ναυσιπλοείας κτλ. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα, δηλαδή είναι κάτι το οποίο αν το δεις επιφανειακά πραγματικά δεν μπορεί να αντιληφθεί, αν το δει κάποιος επιφανειακά, το βάρος και τη σοβαρότητα που έχει αυτή η υπόθεση. Είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, Απόστολε, γιατί εάν δεν μπορέσει να επιβληθεί ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου,
0: ναι,
2: δηλαδή όσον αφορά τη διεθνή ναυσιπλοεία και τα διεθνή ύδατα,
0: έχουμε άλλα χειρότερα μπροστά μας.
2: Αν δεν επιβληθεί ο σεβασμός αυτών και η προστασία των ανοιχτών αυτών διάβλων, ανοίγει η όρεξη τότε σε πολλές χώρες ή σε διάφορες χώρες, αν θέλεις.
0: Κάτσε, μέχρι και οικονομικό κράχ μπορεί να έχουμε, δηλαδή, άμα γίνει κάτι.
2: Πράξεις, είτε με λόγια αμφισβητούν ακριβώς το διεθνές δίκαιο ή το παραβιάζουν.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Το Ιράν εδώ και καιρό ακούμε θα δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν οι Αμερικάνοι ποτέ κλπ. Πότε θα τα δώσει τα μαθήματα? Εδώ έχει καταστραφεί το μισό Ιράν. Έχουν τα μισά στρατόπεδά τους, δεν υπάρχουν. Αποθήκες αεροπλάνων, πυράβλων κλπ. Έχουν καταστραφεί. Και από την άλλη μεριά έρχεται το Ιράν και μου κάνει εντύπωση μία είδηση που περνάει έτσι λίγο στα παρατήρητα. Την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδιζαν στρατηγικά λιμάνια χθες και σήμερα το βράδυ στο Ιράν, άνοιξε η Τεχεράνη μέσα στο Ιράκ μέτωπο κατά των Κούρδων. Άνοιξε καινούριο μέτωπο σήμερα το βράδυ.
2: Ναι, αυτό το κάνει το Ιράν, επειδή και το Ιράν έχει μάλιστα μεγάλη, πολύ μεγάλη κοινότητα στα σύνορα εκεί με την Τουρκία και με το Ιράκ, έχει Κούρδους. Είναι αυτά τα λεγόμενα προληπτικά χτυπήματα. Επειδή φοβάται ότι
0: θα γίνει επίθεση από εκεί ενδεχομένως.
2: Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τις χερσαίες επιχειρήσεις με οποιαδήποτε μορφή. Είναι ότι φοβάται το Ιράν ότι μήπως προχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε εξοπλισμό, μιλάμε για βαριά όπλα και τα λοιπά, στους Κούρδους, γιατί έχουν ισχυρό στρατό οι Κούρδοι, δηλαδή αυτονομιστικό στρατό, ισχυρό λέγοντας, εντάξει, όσο ισχυρός μπορεί να είναι ένας χερσαίος στρατός, δεν έχουν αεροπλάνα ούτε άρματα και τα λοιπά, αλλά έχουν φορητό οπλισμό, έχουν αρκετά ισχυρό. Οπότε φοβούμενο το Ιράν, η ηγεσία του Ιράν, κάτι τέτοιο χτυπάει προληπτικά τους Κούρδους, γιατί αυτό είναι γνωστό, το ότι υπάρχει το σχέδιο και είναι μέσα στις προθέσεις εδώ και πολλά χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών η δημιουργία του κουρδικού κράτους. Το κουρδικό κράτος θα δημιουργεί το, εάν δημιουργεί το, που κάποια στιγμή όπως δείχνουν τα πράγματα θα δημιουργηθεί. Λοιπόν, οι Κούρδοι είναι διασκορπισμένοι ένα μεγάλο μέρος στην Τουρκία, ένα άλλο επίσης μεγάλο κομμάτι είναι στο Ιράν, ένα άλλο κομμάτι το οποίο δεν θα λέγαμε ότι είναι μικρό είναι στο Ιράκ, και εκεί είναι μεγάλο κομμάτι, μικρό κομμάτι όμως είναι στη Συρία. Λοιπόν,
0: για να βγάλουμε λίγο την ουσία, να βγάλουμε την ουσία. Ετοιμάζουν κουρδικό κράτος, αυτό με ενδιαφέρει.
2: Στην ουσία αυτό εδώ και χρόνια. Τώρα το θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο, γιατί βλέπουμε ότι όντας διασκορπισμένοι...
0: Και ποια εδάφη θα πάρει, ποιανών χωρών.
2: Θα πρέπει να δημιουργηθεί πρόβλημα σε όλες αυτές τις χώρες για να προκύψει κάτι τέτοιο.
0: Οπότε πρέπει να μετακινηθούμε λίγο να δούμε και με το Ισραήλ τι γίνεται, αν συμφωνεί οι Κούρδοι να κάνουν κράτος. Οπότε το λόμπι στην Αμερική θα παίξει έναν ιδιαίτερο ρόλο του Ισραήλ, έτσι δεν είναι, για τη δημιουργία κουρδικού κράτους.
2: Το Ισραήλ, αλλά και άλλες χώρες στην περιοχή, οι χώρες οι οποίες δεν έχουν πρόβλημα, δεν διαφωνούν, ή αν θέλεις το Ισραήλ είναι στις χώρες οι οποίες θέλουν το κουρδικό κράτος, το οποίο θα λειτουργήσει ως εξισορροπιστής σε αυτά τα ακραία ισλαμικά στοιχεία.
0: Μάλιστα. Από την άλλη βλέπουμε τώρα τι γίνεται μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και άκουγα μια δήλωση του κυρίου Λαυρόφ, του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος είπε ότι ζητάμε άμεση εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Δηλαδή η Ρωσία ζητάει εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θέλουν να λήξει ο πόλεμος μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αλλά και οι δύο πόλεμοι συνεχίζονται. Συνονοημένοι είναι, επίτηδες το κάνουν.
2: Αυτή η ερώτηση μάλλον ρητορική είναι, Απόστολε.
0: Είναι ρητορική. Είναι όμως μια ερώτηση. Προς έναν κοινοβουλευτικό άνδρα. Δηλαδή τον κόσμο τον έχουν χωρίσει ήδη, ξέρουν που είναι οι γραμμές, δεν μας το λένε.
2: Απόστολε, όπως ξέρουμε οι μεγάλες δυνάμεις έχουν άλλους διάβλους επικοινωνίας.
0: Σίγουρα.
2: Λοιπόν, και έχουν δημιουργούν κάποιες έτσι ισορροπίες. Είναι η λεγόμενη ισορροπία του τρόμου που λέμε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, και αυτή η ισορροπία είναι ακόμα και ανάμεσα στα πολεμικά μέτωπα, τα οποία μπορεί να έχει η μία ή η άλλη υπερδύναμη.
0: Και πόσα χρόνια έχει δημιουργηθεί αυτό το κόκκινο τηλέφωνο? Από τότε γνωρίζανε για το Predator οι τύποι. Και κάνανε το κόκκινο τηλέφωνο. Από τότε ξέρανε για το Predator. Οπότε σου λέει, κάνουμε και μια γραμμή που δεν θα πιάνει ούτε Predator ούτε κανένας.
2: Σαφώς, αλλά το θέμα εδώ πέρα είναι...
0: Και αυτό δεν είναι ρητορικό.
2: Το θέμα είναι
0: κάτι το οποίο μάλλον συμβαίνει με το κόκκινο τηλέφωνο.
2: Αυτό η κάθε χώρα. Άλλες χώρες το χρησιμοποιούν για να αντιμετωπίσουν απειλές. Μιλάμε απειλές όσον αφορά εχθρούς, οι οποίοι δεν είναι εσωτερικοί εχθροί και τα λοιπά. Και άλλες χώρες το χρησιμοποιούν για τους εσωτερικούς πολιτικούς αντιπάλους της εκάστοτε κυβέρνησης. Στη δεύτερη περίπτωση είναι που μιλάμε για το σεβασμό της δημοκρατίας. Δηλαδή εκεί παραβιάζονται οι βασικοί κανόνες της δημοκρατίας. Και πάνω σε αυτό τώρα είναι και το πώς αντιδρά, έχει σημασία και το πώς αντιδρά ο κάθε λαός.
0: Από την άλλη μεριά,
2: παραβιάζονται βασικές αρχές
0: Γιώργο,
2: της δημοκρατίας.
0: Από την άλλη μεριά υπάρχει και ο άλλος πόλεμος, ο εσωτερικός πόλεμος, ο πόλεμος της διπλωματίας. Δηλαδή βλέπεις ότι προχθές υπήρξαν αποδοκιμασίες εντός του Ιράν εναντίον του Προέδρου. Κάποιοι Ιρανοί βγήκαν στους δρόμους και θέλουν ανατροπή της Προεδρίας. Βλέπεις λοιπόν ότι το παιχνίδι είναι και εσωτερικό, δεν είναι μόνο εξωτερικό.
2: Είπες μία φράση κλειδί, κάποιοι Ιρανοί.
0: Βέβαια.
2: Όχι ένα μεγάλο ποσοστό, ας το πούμε μία πλειοψηφία του Ιρανικού
0: Είπα
2: λαού.
0: Κάποιοι Ιρανοί.
2: Κατά έναν περίεργο τρόπο, Απόστολε, δεν ναι. βλέπουμε αυτές τις αντιδράσεις που θα περιμέναμε από τον Ιρανικό λαό.
0: Μπορεί, έχει
2: μετά
0: τη δύναμη.
2: Από τόσα χρόνια
0: μήπως φοβάται. Μήπως φοβάται ή διεκτελούν ανθρώπους.
2: Ένα το ερωτηματικό είναι αν φοβάται, Απόστολε. Ένα άλλο ερωτηματικό είναι επειδή από τότε που επιβλήθηκε το θεοκρατικό καθεστώς, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα θεοκρατικό καθεστώς από το 79-80, έτσι. Mm-hmm. Μιλάμε για 46 χρόνια. Μιλάμε για πολλές γενιές Ιρανών οι οποίοι γεννηθήκανε μέσα σε αυτό, δηλαδή διοικηθήκανε μέσα σε αυτό το καθεστώς, από αυτό το καθεστώς. Άρα έχουν γαλουχηθεί, έχουν διαπαιδαγωγηθεί με τις αρχές αυτού του καθεστώτος, δηλαδή του φανατικού Ισλαμισμού κτλ. Και, και εδώ είναι ένα ερωτηματικό, γιατί δεν υπάρχουν δημοσκοπικές εταιρείες, δεν υπάρχουν αναλύσεις κτλ. Για να δούμε σε ποιο ποσοστό έχει επηρεαστεί ο Ιρανικός λαός ή ποιο είναι το ποσοστό του Ιρανικού λαού που θέλει να αλλάξει καθεστώς, θέλει επαναφορά της δημοκρατίας κτλ. Mm. Απλώς κάνουμε υποθέσεις και με τα κριτήρια τα δικά μας, με τα δυτικά κριτήρια, λέμε ότι δεν μπορεί ένας λαός ο οποίος είναι καταπιεσμένος τόσα χρόνια, δεν μπορεί να μην θέλει κάποια στιγμή την ελευθερία του, τη δημοκρατία κτλ. Mm. Αλλά είναι πραγματικά έτσι, Απόστολε.
0: Να πω και κάτι άλλο πριν τελειώσουμε, γιατί πρέπει να τελειώσουμε.
2: Συγγνώμη λίγο και ολοκληρώνω. Ήταν μια παλιά θεωρία η οποία έλεγε ότι ένα καναρίνι το οποίο μεγαλώνει στο κλουβί, ακόμη και την πόρτα να ανοίξεις στο κλουβί, να πεις ότι το απελευθερώνω, αυτό δεν ξέρει πώς μπορεί να ζήσει ελεύθερο και πολύ πιθανόν να μην φύγει και από το κλουβί ή και αν φύγει να γυρίσει σε λίγο στο κλουβί.
0: Και να παρακολουθήσουμε για κάτι άλλο, να το πω αυτό πριν τελειώσουμε την εκπομπή, θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Υπάρχει ένα καινούριο σχέδιο από την Τουρκία να έχει στρατιωτική παρουσία στο Λίβανο. Και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεάσει τις περαιτέρω, ακόμη πιο αρνητικές θα γίνουν οι σχέσεις με τον Νετανιάχου, με το Ισραήλ.
2: Λίβανος δεν πρόκειται να το δεχθεί αυτό το πράγμα. Και δεν θα το
0: λέω για το σχέδιο της Τουρκίας. Για το σχέδιο της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει σχέδια γαλάζιες πατρίδες. Η Τουρκία έχει σχέδιο να πάρει τα μισά ελληνικά νησιά, δηλαδή νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι δεν είναι?
2: Η Τουρκία, το έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή σου, Απόστολε, ότι θέλει να είναι ο ρυθμιστικός παράγοντας όλης της περιοχής.
0: Άρα απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
2: Σαφώς. Σαφώς. Αλλά από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα συνεχίσουν να χτυπάνε την πλάτη στην Τουρκία, είτε με δηλώσεις είτε με διάφορες ενέργειες κτλ, γιατί δεν θέλουν και να τη χάσουν οριστικά την Τουρκία.
0: Οι Αμερικάνοι σίγουρα.
2: Άρα,
0: βέβαια είναι και...
2: ότι δεν την έχει κανείς εμπιστοσύνη την Τουρκία, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, πατάει σε πολλές βάρκες. Κανένας όμως δεν θέλει να έχει την οριστική απώλεια, δηλαδή αυτού του χώρου.
0: Ακριβώς,
2: γεωγραφικού, γεωπολιτικού χώρου που λέγεται Τουρκία.
0: Τη χαϊδεύουν και οι Αμερικανοί, τη χαϊδεύουν και οι Ευρωπαίοι, αλλά κανείς δεν θέλει η Άγκυρα να είναι μια κυρίαρχη περιφερειακή δύναμη στη Μεσόγειο. Δεν το θέλει κανείς.
2: Ακριβώς. Μα είναι ο παράγων αποσταθεροποίησης σε όλη την περιοχή.
0: Ήταν, είναι και θα είναι με αυτούς τους ρυθμούς που την αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι.
2: Ακριβώς. Αλλά εδώ τώρα αυτή την ισορροπία την κρατάνε η Ελλάδα, το Ισραήλ και ο άξονας να βάλουμε και την Κύπρο μέσα, δηλαδή παρά το γεγονός ότι δεν έχει τη στρατιωτική ισχύ που έχουν η Ελλάδα και το Ισραήλ, να βάλουμε μέσα και την Κύπρο.
0: Την Αίγυπτο την αφαιρούμε πλέον, γιατί τα βρήκε με τους Τούρκους.
2: Μια πιο απομακρυσμένη.
0: Τα βρήκε με τους Τούρκους η Αίγυπτος, τα έχει βρει.
2: Αλλά κοίταξε.
0: Θα κατασκευάζουν μαζί drones, πυράβλους και εγώ δεν ξέρω τι άλλο.
2: Και η Αίγυπτος το φοβάται τον παράγοντα, δηλαδή τον απορριθμιστικό παράγοντα της Τουρκίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι αδελφοί μουσουλμάνοι με ό,τι προβλήματα είχαν δημιουργήσει στην Αίγυπτο, λοιπόν, χρηματοδοτούνταν και εξοπλίζονταν από την Τουρκία.
0: Σχέσεις με την Αίγυπτο.
2: Όλα τα ακραία ισλαμικά στοιχεία στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο της Μεσογείου, σε όλη την περιοχή.
0: Γιατί πρέπει να τελειώσουμε. Άρα,
2: χρηματοδοτούνται και ενισχύονται γενικά από την Τουρκία.
0: Ωραία. Οι σχέσεις μας δηλαδή με την Αίγυπτο θα είναι μόνο κοινώς διπλωματικές πλέον, από ό,τι έχω καταλάβει.
2: Διπλωματικές, στρατιωτικές σε ακραία περίπτωση. Μπορεί να είναι.
0: Μάλιστα. Γιώργο Λαζαρίδη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να σε καλημερίσω.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ, Απόστολε, και να ευχηθώ για άλλη μια φορά καλημέρα και καλή Κυριακή σε εσένα και σε όλους τους ακροατές.
0: Στο Πανόραμα έχετε ρεύμα, γιατί έβλεπα εδώ στο Ιράν που γίνεται πόλεμος, έχουν ρεύμα όλες οι μεγάλες πόλεις. Εκεί στο Πανόραμα έχετε, θα σας το κόψουν.
2: Και βλέπεις ότι μπορέσαμε και.
0: Μιλήσαμε, ναι, γιατί ήταν να κόψουν και το ρεύμα.
2: Χωρίς κανένα εμπόδιο, χωρίς καμία.
0: Έχουμε και τα κινητά που, έστω αν μπορεί να πληρώνουμε πολλά, αλλά τουλάχιστον όταν βγούμε στο μπαλκόνι μπορούμε να επικοινωνούμε.
2: Ναι, γιατί μου ήρθε μήνυμα χθες ότι από τις 7 η ώρα δεν θα είχαμε ρεύμα. Πιθανόν ακόμη στην περιοχή τη δική μου, είμαι στον κεντρικό δρόμο εγώ, πιθανόν στην περιοχή ακόμα τη δική μου δεν έχει σταματήσει το ρεύμα, γιατί κάποιες εργασίες συντήρησης λέγανε, εντάξει, οπότε ήμασταν τυχεροί και μιλήσαμε άνετα, γιατί με το κινητό, ξέρεις, έχω πρόβλημα. Σωστά. Με το σήμα.
0: Καλημέρα στο Πανόραμα λοιπόν.
2: Ναι, στο καλημέρα. Πανόραμα, στον κεντρικό δρόμο. Έχω πρόβλημα στο σήμα του κινητού.
0: Ελλάδα
2: 2.0, έτσι.
0: Όχι, είναι 0,2000. Το έχω αλλάξει.
2: Λοιπόν, οπότε τα είπαμε με άνεση, χωρίς εμπόδια, Απόστολε.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Γιώργο.
2: Επίσης, καλημέρα.
0: Καλημέρα στον κύριο Λαζαρίδη. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα αμέσως. Επανερχόμεθα εν τόσο λίγου.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιών για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
9: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επετειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
20: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
21: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Μου θυμίζει ο φίλος μου ο Γιώργος από την Άουσα ότι θα έλεγα σήμερα, λέει, για το Φινικέλιο. Προλαβαίνεις να πεις το ερώτημα? Θα πω για το Φινικέλιο κάποια πράγματα σε λίγο. Οι Τούρκοι, λέει ο Άγγελος ο Σμαραγδής, θα κάνουν καλά να στείλουν στην Ελλάδα τους S400, γιατί έχουμε όλη τη σειρά των S300. Ο Γιάννης ο Αποστολίδης, με ίας και ευλοβίας, ο υποψήφιος πολιτικός, ο παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, ο Τζον Κρίκ εγκόν του Κοτζάναστας, από τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας. Για το ελεύθερο κίνημα της Μεγάλης Ελλάδος. Θα μου στείλει εδώ το φυλάδιο κάποια στιγμή να διαβάσω τι είναι αυτό το κίνημα, ρε παιδί μου. Χαράλαμπος Παντελάτος, εμπρισμός στην Άνοιξη, καρέ καρέ η στιγμή που ο 50χρονος Αλβανός βάζει φωτιά. Ναι, το είδα αυτό, το είδαμε και εμείς στην τηλεόραση. Ο φίλος μας ο Γιώργος Τραγάκης, ο οποίος μας έστειλε, ναι, λέει, είναι όπως ακριβώς τα λέτε για το τρίκερι. Εντάξει, τα είπαμε στην αρχή της εκπομπής, δεν ήξερα άλλο τρίκερι εγώ. Αυτό μόνο ήξερα, δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλο, καλέ μου φίλε. Για να πάμε έτσι σιγά σιγά να περπατήσουμε, να προχωρήσουμε μέσα στην εκπομπή για να προλάβουμε να τελειώσουμε κιόλας κανονικά στην ώρα μας. Με έναν ιδιαίτερο τρόπο ενδεχομένως έχω την εντύπωση ότι περνάμε και σε μηνύματα διατροφής. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ανέστη από την Καλαμαριά. Δεύτερο μήνυμα μου στέλνει σήμερα. Η κυρία Δήμητρα με τα συζύγου ακούει από τα Γρεβενά. Ο φίλος μου ο Ρέστης ο Μπίθας από το Πανόραμα, καλημέρα Απόστολε, καλή δύναμη, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο το Μετρόπολης, αναφέρει ο φίλος μας ο Ρέστης. Πάνος Βόρεια Λέγκα, καλημέρα Απόστολε, να έχουμε μια όμορφη Κυριακή, υγεία και ευλογία από το όμορφο Πολύπετρο. Ο φίλος μου ο Στράτος από την Κοζάνη είναι εδώ μαζί μας και ο φίλος μας ο Γιάννης από το Λεβερκούζεν. Αυτά είναι τα μηνύματα τα σημερινά, δεν βλέπω κάτι άλλο. Όλα πιστεύω να από την αρχή της εκπομπής να τα έχω αναφέρει όσων στείλατε μηνύματα. Να πω λίγο για το Φινικέλιο. Έλεγα λοιπόν για το Φινικέλιο και τις προηγούμενες, κάποιες προηγούμενες εκπομπές. Με κατά 50% κορεσμένα λιπαρά, αυτά τα οποία δηλαδή δημιουργούν καρδιαγγειακά νοσήματα, και ο κόσμος πλέον κοιτάει, βλέπω και εγώ όταν πηγαίνω να ψωνίζω σε μεγάλα και μικρά σούπερ μάρκετ, βλέπει ακριβώς τι περιέχουν τα είδη τα οποία παίρνει, και κάποιοι ήδη άρχισαν να βάζουν χωρίς Φινικέλιο. Να πούμε επίσης ότι η ζήτηση του από εταιρείες έχει οδηγήσει σε εκτεταμένη καταστροφή τροπικών δασών στην Ανατολική Ασία. Έχουν δημιουργηθεί φυτείες φοινικόδεντρων. Έχουν οδηγήσει στην καταστροφή βιότοπων αλλά και ήδη ζώων προς εξαφάνιση. Παραδείγματος χάρη τίγρη της Σουμάτρας, ουραγκοτάγκος, είναι και αυτό στα πρόθυρα της εξαφάνισης. Και η βιομηχανία του θεωρείται υπεύθυνη για 38% απώλειας δασών. Όσο δε για εσάς που, να μην πω τη λέξη, μας έχετε πρίξει, συνεχώς μας μιλάτε για πράσινη ενέργεια, αυτά τα δάση τα οποία, από τα οποία δημιουργείται το Φινικέλαιο, δημιουργεί αποψήλωση και αποστράγγιση βιοτόπων, κάτι το οποίο φέρει υψηλότερη κλιματική αλλαγή, και δεν πρόκειται να μας σώσουν τα μπουκάλια, τα καπάκια από τα μπουκάλια, ούτε τα χάρτινα καλαμάκια, ούτε που την εξάδα τώρα του νερού θα την κάνετε ένα μόνο μπουκαλάκι και όχι εξάδα ή λίγο λιγότερα, για να πληρώνουμε περισσότερα χρήματα, για να κερδίσουν κάποιοι άλλοι. Νομίζω ότι αυτό σας ενδιαφέρει. Και γιατί λέω εδώ και καιρό για το Φινικέλιο? Καταρχάς έχει τη μεγαλύτερη κατανάλωση στον πλανήτη, γιατί είναι φθηνούρα. Χρησιμοποιείται στη σαπονοποιία, βρίσκεται σε οδοντόκριμες, βρίσκεται μέσα σε τρόφιμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε παραγωγή καυσίμου βιοντίζελ. Επαναλαμβάνω, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για καύσιμο βιοντίζελ. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Βέβαια, υπάρχουν και κάποια δημοσιεύματα περιθετικής αντιμετώπισης του Φινικέλαιου, αλλά δεν θα αναφερθώ σε αυτά. Θα σας αναφέρω τι λέει σχετικά με το θέμα ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο Παγκόσμιος λοιπόν Οργανισμός Υγείας
συστήνει τον περιορισμό της κατανάλωσης του και ενθαρρύνει την αντικατάστασή του με ακόρεστα φυτικά έλαια, δηλαδή με ελαιόλαδο, με ηλιέλαιο, μεσογέλαιο. Και προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπερβολική κατανάλωση φινικέλαιου αυξάνει χοληστερόλη και κίνδυνο καρδιοπαθειών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προς το παρόν σταματάω εδώ. Σαλονίκη.

0: 37 ηλιοφάνεια, την Τρίτη το μεσημέρι 37 ηλιοφάνεια, την Τετάρτη το μεσημέρι 34 θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία, για να πάμε μετά σε μία Πέμπτη και μία Παρασκευή που η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 31-32, άιντε 33 βαθμούς, και την Παρασκευή μπορεί να έχουμε και βροχούλες μεσημέρι και απόγευμα, και εκεί θα πέσει ακόμα λίγο όπως φαίνεται η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Στην Κύπρο πήγε το καλοκαίρι, στην Αμόχωστο σήμερα θα έχουμε 37 βαθμούς Κελσίου, τα 38 αύριο και μεθαύριο θα αρχίσουν να σπάνε στο τέλος της εβδομάδας. Και στην Κύπρο ήρθε το καλοκαίρι, η δροσιά θα είναι στην Τραπεζούντα, η δροσιά θα είναι στην πρωτεύουσα του Πόντου. 25 βαθμούς σήμερα το μεσημέρι θερμοκρασία με βροχούλα, 26 αύριο βροχές και μέσα στην εβδομάδα. Στο Αργυρόκαστρο καλοκαίρι, παιδιά. Στο Αργυρόκαστρο καλοκαίρι, 37 αύριο, και εκεί η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει από Πέμπτη και μετά, ηλιοφάνεια θα έχουμε, ενώ στο Μοναστήρι, στα Σκόμπια, 36 βαθμούς σήμερα, 36 αύριο, έτσι, 36 μεθαύριο, και εκεί από την Πέμπτη και μετά θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία παντού, ηλιοφάνεια σε όλη την Βαλκανική ή αν θέλετε σε όλη τη Χερσόνησο του Αίμου. Στη Φλόρινα που εκεί έχει συνηθίσει ο κόσμος σε δροσιά δεν θα τη δει αυτές τις ημέρες, γιατί το πρωινό μπορεί να έχει 22-23 βαθμούς, αλλά το μεσημέρι 35 σήμερα, 35 αύριο, 35 μεθαύριο, ακόμη και τις απογευματινές ώρες, δηλαδή παραδείγματος χάρη μέχρι και τις 6 με 7 η ώρα η Φλόρινα θα έχει η ζέστη, θα αρχίσει να πέφτει από τις 12 και μετά και εκεί η θερμοκρασία, αλλά από ό,τι βλέπω η ηλιοφάνεια και στη Φλόρινα 35 σήμερα, 35 αύριο, 35 μεθαύριο, 29 βαθμοί την Τετάρτη, και γενικά οι άνεμοι σιγά σιγά φεύγουν από τα πελάκια μας, φεύγουν, κάτι τριάρια από φόρ, κάτι τεσσάρια, άντε κάτι πεντάρια εκεί νότια, στο νότιο Αιγαίο. Ιδανικός ο καιρός για σας που θα ταξιδέψετε σε παραθαλάσσιες περιοχές και στα νησιά. Βροχές θα έχουμε λίγο εδώ στα βόρεια και στον Κορμό, εκεί Στερεά, Ελλάδα, στα ορεινά και Πελοπόννησο σήμερα, κάτι βροχές, κάτι μπόρες, κάτι καταιγίδες, φευγάτες θα έρχονται, θα φεύγουν, και αύριο θα γίνει αυτό ιδιαίτερα εδώ στο κομμάτι της κεντρικής Μακεδονίας και στη Θράκη, με πολύ καλύτερα τα πράγματα την Τρίτη, αλλά την Τετάρτη θα έχουμε βροχούλες σε πολλές περιοχές της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας, βροχές, μπόρες και καταιγίδες. Αυτά και με τον καιρό, γνωστό όμως, όπως ξέρουμε, κρύο δεν κάνει στην Ελλάδα.
1: Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε. Βέβαια, αφού χρόνια τώρα.
0: Τι να κρυώσουμε ρε φίλε, εδώ βγάλαμε την Μπέμπελη.

Βόλτα μαγική να πάμε, αλλά ο καιρός, έτσι ο χρόνος μας σιγά σιγά περνάει. Έχουμε και Φόρμουλα 1, πρέπει να πάμε και στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Είναι και 52 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε σιγά σιγά με Up Home, με διακοσμητικά, με τεχνητά άνθη, με μικροέπιπλα, με αρωματικά κεριά. Γενικά με χρηστικά είδη σπιτιού, φωτιστικά, λευκά είδη. Με Up Home λοιπόν και με συμβουλευτική διακόσμηση. Συμβουλευτική διακόσμηση, τηλεφωνήστε μας 2316-0092-21. Up Home, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καραολή και Δημητρίου 12, στο κέντρο της Θέρμης.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε στο ΣΠΑ, τι έγινε στο Βέλγιο με τις κατατακτήριες, με την pole position. Μια συναρπαστική στην κυριολεξία μάχη. Έκτη pole για Αντωνέλη με τη Mercedes. Δίπλα του στην πρώτη σειρά εκκίνησης Red Bull Verstappen. Λόγω ποινής 10 θέσεων του Norris, ο Russell θα ξεκινήσει.

κινήσει τρίτος. Οι επόμενες θέσεις Leclerc και Hamilton με Ferrari συν Ferrari. Έπονται Πιάστρι, McLaren και οι υπόλοιποι οδηγοί μέχρι τον αριθμό 22. Όσα μονοθέσια δηλαδή λαμβάνουν μέρος στη Φόρμουλα 1 φέτος. Αρδένε, σήμερα ο αγώνας στις 4 το απόγευμα. Εισιτήρια από 250 ευρώ, απλή είσοδος τριημέρου. Βασικές κερκίδες 300 έως 600 ευρώ. Και στις εμβληματικές στροφές από 600 έως 1500 ευρώ. Ενώ από θέσεις VIP 1500 και πάνω. Για να σας περάσω λίγο και στο κλίμα των εισιτηρίων στο Spa του Βελγίου, σε μια εκπληκτική πραγματικά περιοχή. Για να δούμε τι θα δούμε σήμερα το απόγευμα στις 4, με τον Αντωνέλη να προηγείται στη βαθμολογία με τη Mercedes στους 179 βαθμούς. Έρχεται το επόμενο μονοθέσιο της ίδιας ομάδας με τον Γιωργάκη το Ράσελ με 154, και από πίσω οι δύο Ferrari με 147 και 108 βαθμούς με Hamilton και Leclerc. Ενώ στους κατασκευαστές Mercedes βαθμοί 333, Ferrari 255, McLaren 179, Red Bull 128, έπονται οι υπόλοιπες ομάδες. Τα πάντα θα αλλάξουν σήμερα γύρω στις 6 το απόγευμα. Θα αλλάξει η βαθμολογία δηλαδή. Δεν ξέρω ποιος θα είναι πάλι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος. Ο πρώτος μάλλον, όπως τουλάχιστον δείχνει εδώ η βαθμολογία, θα είναι εκεί κοντά στην πρώτη θέση. Ο πρώτο-δεύτερος θα παίξει τον μεγάλο ρόλο. Η Mercedes έχει ξεφύγει λίγο, προσπαθεί να την ακολουθήσει η Ferrari. Αναβαθμίσεις σε όλες τις ομάδες και όλοι περιμένουμε με αγωνία για να δούμε τι θα γίνει φέτος, γιατί πέρσι ως γνωστόν πρωτοπορούσε εκστασιακά, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, ποια ομάδα είπαμε, η McLaren, για να δούμε τι θα γίνει φέτος. Πάμε λίγο με έκσταση, μου αρέσει, πάμε λίγο με έκσταση.

Χθες θα πήγαμε καλά στο στίχημα. Περιμένουμε τώρα το γκολ της Ισπανίας με την Αργεντινή. Στο μυαλό μου, να σας πω την αλήθεια, είχα τον Άσο, αλλά βλέπω πώς τις πρόχνουν την Αργεντινή. Σε όλο σχεδόν το Μουντιάλ, οπότε θα παίξω ένα γκολ-γκολ, το οποίο είναι σε αξιόλογες τιμές. Θα το ξαναπαίξω σήμερα, δηλαδή, το ίδιο, θα το παίξω γκολ-γκολ. Θα το ρίξω και σήμερα. Και αυτό τον Άσο της Ισπανίας τον έχω βρει μέχρι 2,52. Έχω βρει τον Άσο της Ισπανίας σε ποσοστό. Είναι λίγο πάνω από το 3 το χινάρι και το διαράκι της Αργεντινής είναι στο 3,73. Άμα δεν είχες μπρόξιμο μπορεί να ήταν 4,25. Θα προτιμήσω Elfsborg Sirius, πώς λέγεται αυτό το πρωτάθλημα στη Σουηδία, ρε παιδί μου, Allsvenskan, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται. Εδώ θα προτιμήσω το διπλό, το βλέπω πιο κοντά, αλλά τέλος πάντων θα προτιμήσω ένα οβεράκι το οποίο το βλέπω εφικτό λόγω επιθέσεων και αμυντικών ικανοτήτων ομάδων, οπότε εδώ πάμε στο over. Έκσταση. Και έχω και ακόμα έναν αγώνα, κυρίες και κύριοι, να σας δώσω, τον αγώνα Γιάρο, Ίντερ Τούρκου, πολύ καλή ομάδα η Ίντερ Τούρκου. Γιάρο Ίντερ Τούρκου, δύο σημεία. Το ένα είναι Χ2 και over 1,5. Γιατί η Ίντερ Τούρκου έχει και άλλες υποχρεώσεις ευρωπαϊκές. Χ2 και over 1,5. Και το δεύτερο σημείο Γιάρο Ίντερ Τούρκου είναι το goal goal. Αυτά και με το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας σήμερα.

Τμήμα Outlet στα καταστήματα Κάτανας με γυαλιά ηλίου από 49 ευρώ, με διαχρονική αισθητική υψηλή ποιότητα κατασκευής. Μην το ξεχνάτε.

Αποκτήστε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα από τα οπτικά Κάτανας, παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη 30, 18 και Βενιζέλου 2 και στην Πτολεμαϊδα νοσοκομείου με Βασιλέος Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14. Ήμασταν εδώ μαζί και με ποιοτικά αγνά προϊόντα, φτιαγμένα από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γενιτσών. Ήμασταν μαζί με το τυροκομείο Πάικο, σεβόμενοι την παράδοση. Οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των τυροκομικών μας. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γενιτσών, έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά.

0: Ο Μιχάλης ο Γκουγιάνος μου έστειλε το βουνό με τις ανεμογεννήτριες, 22 βαθμούς λέει. Ο φίλος μου ο Μανώλης ο Κουρτάκης είναι εδώ επίσης, είναι μαζί μας. Έτσι, για να πάω λίγο και στα μηνύματά σας, για να δω αν είστε κάποιο άλλο. Η φίλη μας η Σοφία από το Λαγκαδά, αγωνιστικό χαιρετισμό. Πολύ ωραία εκπομπή σήμερα, Απόστολε, ο φίλος μου ο Νίκος από τη Φραγκφούρτη. Πάμε όμως σιγά σιγά να τελειώσουμε. Να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Παπαζαφυρίου είναι εδώ με τη δική του παρέμβαση. Γιάννης Διτσιράπης στο κοντρόλ, στον ήχο, στην κονσόλα. Μαρία Λάμπρου, γραμματιακή υποστήριξη. Σε μισό λεπτό ακριβώς η κυρία Μπίκου στο Δελτίο Ειδήσεων. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, γεια σας.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 9 και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Ξεκινά σήμερα ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, ο οποίος αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη, ενώ θα κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ανοιχτά θα είναι προαιρετικά σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Την ίδια στιγμή η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος έχει προκηρύξει για σήμερα πανελλαδική απεργία. Είσοδος μιας γυναίκας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στην Κυψέλη Αθηνών. Τη Δευτέρα αναμένεται να γίνει νεκροτομή, όπως επίσης λήψη DNA αλλά και τοξικολογική εξέταση. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου τίθεται σε πλήρη λειτουργία η αναβαθμισμένη ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, ανοίγοντας τον δρόμο για την ένταξη εκατοντάδων χιλιάδων νέων δικαιούχων. Το ελάχιστο όριο φυλής για υπαγωγή στο μηχανισμό μειώνεται από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, διευρύνοντας σημαντικά την πρόσβαση σε νοικοκυριά και μικροεπαγγελματίες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός ρύθμισης. Για 7 εμπρισμούς από πρόθεση σε βάθος δεκαετίας κατηγορούνται τα 3 άτομα που συνελήφθησαν στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Πρόκειται για έναν πρόεδρο κοινότητας, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν, με στόχο, όπως ανέφερε, να τιμωρήσει τους φρουρούς της Επανάστασης για την επίθεση στην Ιορδανία που προκάλεσε τον θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτικών. Οι Υπουργοί Άμυνας και Οικονομικών του Ισραήλ ανακοίνωσαν σχέδια για 3 νέους παράνομους οικισμούς στη Γάζα και χρηματοδότηση άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων για την επέκταση των κατασκευών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη στη σκιά των εθνικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου. Τέλος, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
5: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα, χαλαρά!
6: φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
10: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
9: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
11: Nexus Facility, παρακαλώ.
9: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισες.
12: Πεινάω. Για πού είμαι?
13: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
12: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
14: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος! Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme! Νέες water slides τώρα στη Waterland! Φαν σε άλλη διάσταση!
15: Waterland! Να ζήσετε!
16: Άσε εμένα πρώτα!
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
21: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
22: Hey, ChatGPT.
23: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
22: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
23: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
22: Γυαλιά ηλίου.
23: Το ίδιο.
22: Φακούς επαφής.
23: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
22: Τι είπες?
23: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
22: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
24: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
22: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
25: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης.
26: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας, ladies and gentlemen. Από μια ζεστή Θεσσαλονίκη, από μια ζεστή Ελλάδα, όπου ο λαός ξεκίνησε για να πάει κάνει τα μπάνια του. Όλη την ημέρα χθες και προχθές και σήμερα η πλήση του εγκεφάλου που γίνεται από τα αθηναϊκά καράλια μας έδειχνε τον Πειραιά, λες και δεν υπάρχουν αλλού τουριστικές περιοχές στην Ελλάδα ή δεν υπάρχει αλλού πληθυσμός στην Ελλάδα. Όταν έκανα αυτό το θέμα συζήτηση με την αγαπημένη μου σύζυγο, μου είπε, γιατί διαμαρτύρεσαι, 5,5 εκατομμύρια κάτοικοι ζουν στην Αθήνα, άρα με αυτούς θα ασχοληθούν, με εμάς ασχοληθούν. Ο τρόπος που δείχνουν τις ειδήσεις σχετικά με την αναχώρηση του κόσμου σε διάφορα τουριστικά μέρη, έστω και ένα Σαββατοκύριακο, παίζει απόλυτο ρόλο με την πλήση του εγκεφάλου ότι η οικονομία πάει καλά. Μια οικονομία και μια κυβέρνηση η οποία τσόνταρε 6,5 εκατομμύρια ευρώ του Έλληνα φορολογουμένου για να βοηθήσει οικονομικά ένα χουλιγοντιανό κλόουν, τον Κρίστοφερ Νόλαν, για το γύρισμα της ταινίας «Η Οδύσσια του Ομήρου». Ήθελα να ξέρω αν τόσα εκατομμύρια η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, που τους ενδιαφέρει μόνο η λεζάντα, η φιγούρα και πώς θα κυβερνάνε και τίποτα άλλο, μόνο η εξουσία τους ενδιαφέρει, πόσα λεφτά δώσανε για δασκάλους, για νοσοκομεία, πόσα λεφτά δώσανε για να δημιουργηθούν νέες οικογένειες, πόσα λεφτά δώσανε για να μην κλείνουν χωριά από την ερήμωση, ψίχουλα. Αλλά για αυτή τη γλίτσα ταινία, την γλίτσα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, την ταινία Οδύσσια, η οποία παίχτηκε, άρχισε να παίζεται και στην Αθήνα, δώσαμε 6,5 εκατομμύρια. Ρωτάω τον κύριο Μητσοτάλη, τι πήραμε για αντάλλαγμα? Μήπως πήραμε έναν εντελώς βιασμό της πραγματικότητας της ελληνικής ιστορίας που έχει σχέση με την Οδύσσια? Είδαμε μία μαύρη κενιάτισσα, μαύρη, να παίζει το ρόλο της ωραίας Ελένης και την Κλυτεμνήστρα μαζί. Η ωραία Ελένη, σύμφωνα με το σκηνοθέτη, είναι το πρότυπο της ελληνικής ομορφιάς. Είναι το πρότυπο της γνωστής ελληνικής ομορφιάς ή επέλεξαν μία κουλτούρα για να εμφανίσουν εντελώς διαφορετικό σκηνικό? Ήθελα, κυρίες και κύριοι, να καταλάβω σε αυτή τη χώρα τι ρόλο παίζει ο κόσμος που ζει. Είναι δυνατόν να γυρίστηκε μία ταινία με το όνομα Οδύσσια και να μην υπάρχει ούτε ένας Έλληνας ηθοποιός, ούτε σταγόνα ελληνικό αίμα από το τόπο που γέννησε αυτό το μεγάλο ιστορικό έπος? Τα γυρίσματα τα κάνα στην Ελλάδα. Ήρθαν σαν τουρίστες, είδαν την Ακρόπολη, κάνανε πάρτι στη Μύκονο, αλλά η μεγάλη περιοδία της ταινίας δεν θα γίνει στην Ελλάδα, αλλά η περιοδία μαζί με τους ηθοποιούς και το σκηνοθέτη θα γίνει στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, στη Βομβάη, στο Πεκίνο και στη Σεούλ. Η Ελλάδα, που είναι η κοιτίδα αυτού του έργου, δεν αποτελεί ούτε μία στάση στην περιοδία τους, δεν τους ενδιαφέρουμε. Μας πήραν τα λεφτά 6,5 εκατομμυριάκια, μας παραποίησαν την ιστορία και μετά μας γύρισαν επιδεικτικά την πλάτη. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο μήνας έχει 9, όλα πάνε καλά. Όλα πάνε καλά, διότι ο μήνας έχει 9. Σας είπε κανένας ότι στην Ελλάδα το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι η εξουσία? Έχετε καταλάβει ότι στην Ελλάδα το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι πώς να παίρνουν τις καρέκλες και να κάνουν κουμάτο σε ένα λαό ο οποίος δεν αντιδρά? Είναι δυνατόν το Ιράν μέσα σε 26 μέρες να εξήγαγε πάνω από 80 εκατομμύρια βαρέλια, παρόλο το γεγονός ότι υπάρχει η κρίση με τους Αμερικάνους εκεί, για να εισέπραξε 6 δισεκατομμύρια δολάρια? Όταν λοιπόν το Ιράν, όχι μια τεράστια, ένα τεράστιο πρόβλημα με τους Αμερικάνους εκεί με τα στενά του Ορμούζ, εξάγει 80 εκατομμύρια βαρέλια σε περίοδο κρίσης και εισπράττει 6 δισεκατομμύρια,
αντιλαμβάνεσαι ότι παρά το μπέρδεμα που υπάρχει με τη θρησκεία εκεί και την αντίθετη άποψη που έχουν εκατομμύρια Ιρανοί, από τη στιγμή που η πατρίδα τους κινδυνεύει, όλοι οι Ιρανοί κοιτάνε μόνο την πατρίδα και όχι το πολιτικό σύστημα. Κυρίες και κύριοι, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα αναφέρουμε, διότι στην Ελλάδα είναι αποδεδειγμένο ότι τους ενδιαφέρει μόνο η εξουσία. Ένα άλλο θέμα το οποίο κανένας απολύτως δεν αναφέρει είναι το θέμα του δημογραφικού εφιάλτη στην Ελλάδα. Υπάρχει ένας επικίνδυνος δημογραφικός εφιάλτης στην Ελλάδα που κάνει αυτούς που σκέφτονται για την πατρίδα τους να βλέπουν ότι η ύπαρξη της χώρας στο μέλλον κινδυνεύει, όταν κατά 44% έχουν καταρρεύσει οι γεννήσεις μέσα σε 20 χρόνια. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Θα ανοίξουμε τις πύλες της κολάσεως, είπε, επειδή εκεί κάτω στην Αραβιά σκοτώθηκαν ορισμένοι Αμερικανοί στρατιώτες. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε γίνει μια χώρα πληθυσμιακά που είμαστε η χειρότερη χώρα στην Ευρώπη, η χειρότερη θέση, και συγχρόνως για τον τεράστιο πλούτο που έχουμε δεν ασχολείται κανένας. Ο Τραμπ κατέλαβε τη Βενεζουέλα όχι γιατί το άρεσε η Βενεζουέλα, αλλά για τα πολλά πετρέλαια τα οποία είχε. Τώρα άλλαξε το όνομα του κόλπου του Μεξικού και έγινε κόλπος της Αμερικής, και τώρα έχει σε αναμονή το Ιράν, όχι γιατί τον ενδιαφέρει στρατηγικά η περιοχή, αλλά γιατί το Ιράν είναι η τρίτη χώρα στον κόσμο σε πετρέλαια. Άρα ο Τραμπ, που δεν του γουστάρουμε όλοι μας, κοιτάει τα ανησυφαίνοντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν πετρέλαια αλλά θέλουν και άλλα, ενώ στην Ελλάδα ο πλούτος που υπάρχει δεν αναφέρεται από κανέναν. Υπάρχει μια φοβερή αδιαφορία, μια φοβερή, κυρίες και κύριοι, φοβία σε μια χώρα η οποία χάνει την κτηνοτροφία της σιγά σιγά, χάνει τη γεωργία και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει με τον τουρισμό, όταν τα μηνύματα τα οποία έρχονται είναι ότι τις τελευταίες στιγμές κρατάνε κάποιο δωμάτιο για να πάνε στον τουρισμό επειδή είναι αβέβαιη η φετινή τουριστική σεζόν. Μπορεί σήμερα να έχει μεγάλη κίνηση στους δρόμους, μπορεί η πλήση του εγκεφάλου στα δελτία ειδήσεων για το λιμάνι του Πειραιά που περιμέναν ουρές για να πούνε στα βαπόρια ήταν μια εικόνα πραγματική, αλλά άλλο οργανωμένη μορφή τουρισμού και άλλο ανοργάνωτη μορφή τουρισμού. Ο τουρισμός στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, είναι η σημαντικότερη βιομηχανία, όπως είναι η κτηνοτροφία και η γεωργία, αλλά δυστυχώς δεν δίνουν σημασία όλοι αυτοί οι διάδοχοι των οικογενειών που κυβερνά την Ελλάδα 100 χρόνια. Σημασία δεν δίνουν, σε ενδιαφέρει μόνο οι ίδιοι και το σόι τους. Για την άλλη μεριά, ο ελληνικός λαός έχει παραδώσει τα όπλα, δεν διαμαρτύρεται, γιατί να ξεσηκωθούμε και να πούμε τα 20 δισεκατομμύρια του τουρισμού είναι λίγα, θέλουμε 50 δισεκατομμύρια και θέλουμε μια ανακαίνιση των πληθυσμιακών περιοχών σε διάφορα χωριά τα οποία κοντεύουν να εξαφανιστούν, για να αρχίσουμε να κάνουμε εκτεταμένη επιστημονική γεωργική εκμετάλλευση της ευλογημένης γης μας, δεν δίνει κανένας καμία σημασία. Και θα επαναλάβω ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο συγχρόνως δημιουργεί και έναν ασύλληπτο δημογραφικό εφιάλτη σχετικά με τις γεννήσεις, οι οποίες κατέρευσαν κατά 44% τα τελευταία 20 χρόνια. Η χώρα μας, κύριοι πολιτικοί, η χώρα μας, αγαπητοί Έλληνες πολίτες που κατοικείτε σε αυτή τη χώρα, είναι στη χειρότερη χώρα της Ευρώπης. Υπάρχουν ασύλληπτα ανησυχητικά στοιχεία, θα έλεγα, για τη δημογραφική πορεία της Ελλάδος, η οποία έρχεται στην επιφάνεια από διάφορες έρευνες που κάνουν διάφορα ινστιτούτα, όπως και στην Ελλάδα, δημογραφικών ερευνών και μελετών. Κυρίες και κύριοι, σας εύχομαι να περάσετε ωραία το Σαββατοκύριακο, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι καταγράφεται μια δραματική υποχώρηση των γεννήσεων τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας,
η οποία πατρίδα μας βρίσκεται ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με τη μεγαλύτερη πτώση. Σύμφωνα με διάφορα στοιχεία τα οποία αμφιβάνατα μελετάει ο κύριος Μητσοτάκης και οι διάφοροι πολιτικοί κουμανταδόροι της χώρας μας, οι γεννήσεις στην Ελλάδα, οι γεννήσεις στην Ελλάδα έχουν μειωθεί σχεδόν στο μισό μέσα σε λιγότερο από 2 δεκαετίες. Δηλαδή γεννιούνται μισοί Έλληνες τις τελευταίες 2 δεκαετίες, τα τελευταία 20 χρόνια. Σύμφωνα με διάφορους αριθμούς γεννήσεων που δημοσιεύονται, από 117.000, από 118.000 που γεννήθηκαν την περίοδο 2008-2009, σήμερα έχουν περιοριστεί το 2025-26 σε 65.000, δηλαδή σημειώντας μία πτώση της τάξης 44%. 117.000 Έλληνες γεννήθηκαν το 2008-2009 και 65.000 Έλληνες, η μισή δηλαδή, γεννήθηκαν το 2025-26. Δεν σας ενδιαφέρει αυτό, κύριοι που κυβερνάτε τη χώρα? Γιατί δεν γεννάει ο κόσμος, παιδιά? Γιατί δεν μπορεί να τα ταΐσει? Γιατί έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα? Γιατί διαλύσατε την κοινωνία? Γιατί βιάσετε την κοινωνία? Γιατί δηλητηριάσατε την κοινωνία? Γιατί κάνατε την κοινωνία να αδιαφορεί για το αύριο της χώρας και να ενδιαφέρεται ο καθένας μόνο για το σήμερα του και πώς θα έχει καλή καλοπέραση? Την ίδια στιγμή, κυρίες και κύριοι, η αύξηση της ηλικίας στην οποία οι γυναίκες αποκτούν το πρώτο παιδί. Φτάσαμε σημείο η μέση ηλικία τεκνοποίησης να είναι 30 χρόνια. Όταν πριν από δεκαετίες είχε ανέβει παραπάνω. Και πριν από πολλά χρόνια νεαρές γυναίκες παντρευότανε στα 22, 23, 24 και γεννούσανε παιδιά. Την εποχή που είμαστε εμείς νέοι, εμένα η οικογένειά μου είχε 4 παιδιά και στη γειτονιά που μέναμε είμαστε ολιγομελής οικογένεια, όταν άλλες οικογένειες είχαν 5, 6 και 7 παιδιά. Οικογένειες με μπαμπά του μεροκάματου, οικογένειες που δίνανε μία ανατροφή στα παιδιά τέτοια, τα οποία είχαν σαν σκοπό να διαβάζουν, να είναι πειθαρχημένα, να πηγαίνουν στο σχολείο, να παίζουν τα παιχνίδια με τους φίλους στις γειτονιές και να έχουν ένα όνειρο πώς θα προοδεύσουν στο μέλλον και θα γίνουν επιστήμονες και οτιδήποτε άλλο είχαν επιλέξει. Σήμερα, μπαμπά δώσε κινητό, μπαμπά δώσε χαρζιλίκι, μπαμπά δεν θα έρθω το βράδυ, και βλέπετε 13άριδες, 14 και 15άριδες να έχουν παρεκκλίνει από τη φιλοσοφία της νεανικής ηλικίας που πρέπει να έχει μια πειθαρχία, πράγμα το οποίο δεν ενδιαφέρει απολύτως κανέναν παρά μόνο τα παραμύθια της Καλλιμάς και η εξουσία από αυτούς που εκλέγεται με 40 και 50%. Κυρίες και κύριοι, οι γυναίκες οι οποίες τεκνοποιούν πλέον στην Ελλάδα μας είναι λιγότερες από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Ένας από τους βασικότερους παράγοντες της μεγάλης πτώσης των γεννήσεων είναι η σημαντική μείωση των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας. Οι γυναίκες ηλικίας 25-44 χρονών μειώθηκαν κατά 480.000 άτομα εν σχέση με το 2008-2009, δηλαδή κατά 28%. Όταν οι γυναίκες είναι 480.000 λιγότερες από ό,τι ήταν το 2008-2009, αντιλαμβάνεται και ο καθένας ότι ελαττώνονται οι κοιλιές οι οποίες θα μείνουν έγκυες για να κάνουν παιδιά. Όπως σας έχω εξηγήσει στο παρελθόν και θα εξηγήσω και τώρα, η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των γεννήσεων, η οποία ξεκίνησε, αγαπητή, καταστροφής πολιτική της Ελλάδος στη δεκαετία του 80, καθώς οι μικρότερες γενιές φτάνουν πλέον σε ηλικίες δημιουργίας οικογένειας. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει η μετανάστευση, καθώς την τελευταία 15ετία την Ελλάδα, την αγαπημένη μας Ελλάδα, αμέτρητος πληθυσμός νέων ανθρώπων έχει φύγει στο παρελθόν, με αποτέλεσμα ένα μέρος από αυτούς να έχει αντικατασταθεί από ολοδοπούς πληθυσμούς οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την Ελλάδα. Για ποιο λόγο οι γυναίκες κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερες ηλικίες, ενώ παλιά κάναν κάτω από 30%? Για ποιο λόγο οι γεννήσεις αυξήθηκαν από οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, με αποτέλεσμα οι γυναίκες αυτές να μην κάνουν πάνω από ένα-δύο παιδιά, διότι τα χρόνια περνάνε? Το ποσοστό των γεννήσεων από μητέρες άρρωτο 40 ετών αυξήθηκε. Αυξήθηκε, κυρίες και κύριοι, σε μεγάλα ποσοστά. Με αποτέλεσμα,
μητέρα πάνω από 40 ετών δεν θέλει να κάνει πάνω από ένα παιδί. Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία έχει σχέση με την Ελλαδίτσα μας, με την αγαπημένη μας χώρα, οι γεννήσεις αυξήθηκαν μόνο σε ηλικίες 40, 44 και 45-49, ενώ μειώθηκαν σε όλες τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Αργεί να παντρευτεί ο Έλληνας, προτιμάει να συζεί και που και που πάνε σε ένα δικηγόρο, κάνουν ένα έγγραφο ότι είναι δεσμευμένοι επισήμως και λένε ας κάνουμε κανένα παιδί, αφού πρώτα κοιτάξουν το περιεχόμενο του πορτοφολιού τους. Άρα η αναπαραγωγή στην Ελλάδα έχει αλλάξει δραματικά λόγω της αλλαγής του οικογενειακού μοντέλου. Κυρίες και κύριοι, πώς δημιουργούνται σήμερα οι οικογένειες? Ένα στα 10 παιδιά γεννιέται μέσω υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ενώ αυξάνεται και το ποσοστό των γεννήσεων παιδιών εκτός γάμου. Την ίδια περίοδο, οι γεννήσεις από αλλαδοπές μητέρες αποτελούν ένα ποσοστό το οποίο πρέπει να μας προβληματίζει. Γιατί ναι μεν είναι αλλοδαπές και παρμένουν στην Ελλάδα και θα γίνουν Έλληνες πολίτες, αλλά δεν πάβουν να έχουν μέσα τους το υποσυνείδιο τα δεδομένα της πατρίδας από την οποία ήρθαν εδώ στην Ελλάδα αλλάζοντας πατρίδα. Κυρίες και κύριοι, όλα αυτά που σας είπα δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, αλλά συνολικά αφορούν και όλες τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Αλλά η Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα μεγάλο. Φεύγουν οι νέοι και ο πληθυσμός μειώνεται, γιατί όταν ο νέος εγκατασταθεί στο εξωτερικό, κάνει μια οικογένεια στο εξωτερικό και λύσει τα οικονομικά του προβλήματα, δεν νομίζω να χρειάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα. Οπότε στην Ελλάδα έρχονται λαθρομετανάστες υπό μορφή πολυβόλου ατέλειωτα, για να δούμε σε 30-40 χρόνια τι θα βλέπουμε την πατρίδα μας και τι θα βλέπουμε στους δρόμους. Κυρίες και κύριοι, οι μεταβολές αυτές έχουν μια επικίνδυνη αύξηση του ατομικισμού. Ο καθένας κοιτάει να πάρει περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας. Οι γυναίκες πλέον δουλεύουν, γεγονός που δεν γινόταν παλιά, με αποτέλεσμα δυσκολεύονται να κάνουν παιδί. Η μεγαλύτερη διάρκεια σπουδών, όπως και οι δυσκολίες πρόσβασης σε σταθερή εργασία κτλ., έχουν ένα μεγάλο κόστος για να ανατρέψεις ένα παιδί. Όταν λοιπόν μια γυναίκα πρέπει να δουλεύει σε μια δουλειά, να παίρνει ένα μισθό και συγχρόνως να κάνει και τις δουλειές του σπιτιού, νομίζω δυσκολεύεται πάρα πολύ να κάνει πάνω από ένα παιδί. Με αποτέλεσμα, μετά από αυτά που σας είπα, η Ελλάδα να έχει την χειρότερη θέση στην Ευρώπη. Για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι, η χώρα μας που δεν αναφέρεται από πουθενά καταγράφει τις μεγαλύτερες μειώσεις γεννήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Για ποιο λόγο η χώρα μας έχει αγαπητή πολιτική καταστροφής της χώρας στη μεγαλύτερη ποσοστία μείωση γεννήσεων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι, τα ποσοστά έχουν αλλάξει σχέση με το παρελθόν? Φτάσαμε σημείο ότι υπάρχει μια δημογραφική κρίση στη χώρα μας, μια δημογραφική κρίση, επαναλαμβάνω, η οποία ενισχύθηκε από την τεράστια οικονομική αβεβαιότητα που έχουν οι τσέπες των Ελλήνων, από το τεράστιο ποσοστό ανεργίας. Ας μην βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει ότι μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας. Όταν ένας παίρνει 6 και 7 εκατοστάρικα και δουλεύει, δεν είναι εργαζόμενος, είναι άνεργος στην κυριολεξία, διότι είναι άνεργη η τσέπη του με τα 600 ευρώ περί το μήνα. Και επομένως αυτές οι δουλειές δεν μας ενδιαφέρουν, κύριε Μητσοτάκη, και τα ποσοστά τα οποία λέτε στην τηλεόραση. Η τσέπη ενδιαφέρει τον Έλληνα, πώς να περάσει ωραία. Η τσέπη δημιουργεί μια πληθυσμιακή αναγέννηση. Η τσέπη στέλνει τον Έλληνα σε ένα καλό περιβάλλον να παντρευτεί και να κάνει παιδιά. Το ότι έχουμε ελαττώσει το ποσοστό ανεργίας με μισθούς πείνας, αυτά, κύριε Μητσοστάκη, πες τα στο σπίτι σου και πες μας αν αυτό το μισθό πείνας που παίρνουν πάρα πολλοί Έλληνες μπορείς να ζήσεις εσύ. Άντε αρκετά, γιατί το έχεις παρατραβήξει στο κορδόνι. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας που ξαναβγήκε στην πιάτσα, η παρασμένη εγκέφαλη της πολιτικής στην Ελλάδα, με την τρομακτική μείωση των εισοδημάτων που έχει ο Έλληνας, και την τεράστια αύξηση των τιμών στα ακίνητα, θα μας πει τίποτε για ένα σημαντικότατο πρόβλημα το οποίο δημιουργεί τεράστιο άγχος στους Έλληνες και λέγεται στεγαστική κρίση? Στεγαστική κρίση. Γράψτε το με κεφαλαία γράμματα μέσα στο μυαλό σας. Δεν υπάρχει κανένα ευνοϊκό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, πλέον στην Ελλάδα, για να θέλει κάποιος να δημιουργήσει οικογένεια. Υπάρχει μια τεράστια ανασφάλεια στο περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί από το πολιτικό σύστημα στις νεότερες γενιές.
μια ανασφάλεια που επηρεάζει τόσο την απόφαση για να δημιουργήσεις μια οικογένεια, όσο και τον αριθμό των παιδιών που τελικά αποκτούν αυτές οι οικογένειες. Εάν λοιπόν δεν ενδιαφέρεστε για το μέλλον της πατρίδας σας, πάνω απ' ότι στην Ελλάδα έχει αλλάξει κατά κάποιο τρόπο το δεδομένο σκέψης του Έλληνα, με αποτέλεσμα να τα λένε ωραία οι κυβερνήτες, να σας παραμυθιάζουν για διακοπές και μισθούς, να σας λένε κάθε μέρα παραμύθια της Καλλιμάς, να σας δείξουν, τα δελτία ειδήσεων ότι περιμένουν ουρές για να μπουν στα πλοία εκεί στον Πειραιά, να σας λένε ότι 100.000 αυτοκίνητα φύγαν από την Αθήνα για να πάνε για διακοπές, και να σας λένε διάφορες τρίκες κατσαρές, όταν δεν μας λένε πόσα αυτοκίνητα φύγαν από τη Θεσσαλονίκη, πόσα φύγαν από την Καβάλα, πόσα φύγαν από τη Λάρισα, πόσα φύγαν από την Αλεξανδρούπολη, πόσα αυτοκίνητα λοιπόν φύγαν από άλλες πόλεις της Ελλάδος, και όχι μόνο η Αθήνα, η οποία δημιούργησε μία αθηνοκρατία η οποία καταστρέφει εγωιστικά, πατριωτικά την Ελλάδα, με αποτέλεσμα σιγά σιγά η εθνική συνείδηση να καταστρέφεται. Αγαπητοί Έλληνες, ή θα κοιτάξετε την πατρίδα σας, ή κάντε τα μπανάκια για να μαυρίσετε, αλλά μην διαμαρτύρεστε για τα μπατυρλίκια τα οποία έχετε. Θα μας πείτε πώς περνάτε εκεί που πάτε να κάνετε τον μπάνιο, τι λεφτά έχει η τσέπη σας για να απολαύσετε τη μέρα που θα κάνετε τον μπάνιο, και μετά να πάνε να κάνετε τον μπάνιο. Μπάνιο είναι καλοπέραση, άρα η τσέπη χρειάζεται να είναι γεμάτη για να απολαύσετε την καλοπέραση. Αλλιώς όλα τα άλλα είναι πλήση του κεφάλου των μέσων μαζικής ενημέρωσης και παραμύθια καλλιμάς. Διαφημισούλες και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά Δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
14: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
16: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
19: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Γιάννης Τσιράπης, κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί μου και η Μαρία Λάμπρου, το τηλεφωνικό κέντρο και στη γραμματική υποστήριξη. Είναι ωραία αυτά τα οποία είπαμε σχετικά με το δημογραφικό εφιάλτη ο οποίος διαγράφεται στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα που, επειδή είναι καλοκαίρι, πρώτα στην τάξη είναι η τουριστική σεζόν και έπεται το σιτάρι και κτηνοτροφία, τα οποία πάνε κατά διαόλου. Αμφισβητεί κανείς ότι η φετινή τουριστική σεζόν, αγαπητοί μου ελληναράδες, είναι αβέβαιη? Αμφισβητεί κανείς ότι μέχρι πρόσφατα ακούγαμε ανακοινώσεις διαφόρων τουριστικών ομήλων ότι οι κρατήσεις γίνονται την τελευταία στιγμή? Το αν η φετινή τουριστική χρονιά θα είναι καλύτερη ή χειρότερη από την περσινή παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα, σύμφωνα με μελέτες που έχει κάνει η εκπομπή. Το βασικό χαρακτηριστικό σεζόν, η σεζόν, είναι ότι ακόμα και οι ξένοι τουρίστες κάνουν κρατήσεις, από ό,τι πληροφορούμε την τελευταία στιγμή, όσο πιο κοντά γίνεται την ημερομηνία των διακοπών τους, ενώ πρώτα οι κρατήσεις από τους τουρίστες του εξωτερικού γινόταν 3, 4 και 5 μήνες πιο μπροστά. Αυτό είναι μια πρωτόγνωρη συνθήκη, καθώς εδώ και πολλά χρόνια, όπως ξέρετε, η συντριπτική πλειοψηφία γινόταν από το εξωτερικό λίγο μετά το τέλος του καλοκαιριού που τελείωνε, δηλαδή του προηγούμενου καλοκαιριού. Αλλά αυτή η αλλαγή δημιουργεί σημαντικά προβλήματα σε επαγγελματίες του τουρισμού, οι οποίοι αδυνατούν να προγραμματίσουν τι προσωπικό θα χρειαστούν, τι προμήθεια σε τρόφιμα θα πρέπει να έχουν στις αποθήκες και άλλα αναλώσιμα. Επομένως, σύμφωνα με τις οικονομικές γνώσεις που διαθέτει η εκπομπή, κάθε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη. Όπως ανέφερε στέλεχος που έχει σχέση με αυτά τα θέματα και ειδικά με τη μελέτη των θεμάτων του τουρισμού, η καθυστερημένη πραγματοποίηση κρατήσεων καθιστά κάθε πρόβλεψη για την πορεία της φετινής τουριστικής αγοράς εξαιρετικά επισφαλή. Αυτά δεν τα λέει κανένας. Γιατί δεν συμφέρει να τα πούνε. Τους ενδιαφέρει η πλήση του κεφάλου. Και φέτος παρατηρείται, όπως και τα τελευταία 10 χρόνια, μια μικρή αλλά σταθερή μείωση του μέσου όρου παραμονής στον τουρισμό στη χώρα μας. Μεγάλο ρόλο για την αύξηση τουριστών στην Ελλάδα και στις γύρω χώρες παίζει αυτό το οποίο συμβαίνει κάτω, με τους Ιρανούς, τους Αμερικανούς κτλ. Υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός στην τιμολογιακή πολιτική, διότι δεν μπορείς να κάνεις τιμολογιακή πολιτική όταν έχεις κλείσει θέσεις πολύ νωρίτερα από την σεζόν, εν σχέση με όταν κλείνεις θέσεις την τελευταία στιγμή. Επομένως, η τάση των κρατήσεων, που πλέον αφορά και τους παραδοσιακούς αγοραστές από την ευρωπαϊκή αγορά, αποδίδεται σε οικονομική ανασφάλεια, γεωπολιτικές εντάσεις, πολεμικά θέματα και τη σύγκριση των προσφορών μέσω διαδικτύου. Παλιά δεν υπήρχε το διαδίκτυο. Τώρα με το διαδίκτυο ο καθένας, πριν πάει κάπου, μπορεί να κάνει σύγκριση των τιμών που έχουν οι τουριστικές εγκαταστάσεις σε διάφορα κράτη. Επομένως, είναι δεδομένο ότι και η Ελλάδα πρέπει να προσαρμοστεί σε ένα πιο ευέλικτο και λιγότερο προβλέψιμο μοντέλο λειτουργίας, διότι πρέπει να δοκιμαστούν και οι αντοχές του ελληνικού τουρισμού. Ένας τουρισμός ο οποίος είναι μαζί με την μάσα και τη χάψα, που είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία, μέσα στο τρίο των σημαντικότερων πηγών της όρασης χρημάτων στον ελληνικό προϋπολογισμό. Και αν σε αυτό το κράτος δεν δούνε τον τουρισμό με μοντέρνες μεθόδους, δεν δούνε τη γεωργία και την κτηνοτροφία με μοντέρνες μεθόδους, τότε δεν αποκλείεται να δούμε μια Ελλάδα στο μέλλον που δεν θα έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Τι χρόνος έχουμε μια κόλαση εκεί κάτω το Ιράν, και έχουμε μια παράνοια
στις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος μας λέει θα χτυπήσουμε γέφυρες και ενέργεια. Απ' την άλλη μεριά, το Ιράν έχει μετατρέψει σε κόλαση εκρήξεων τον Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και τους Γιάνκης του Τσάρκ, το έχουν κάνει τα φόπλακα, διότι τα μέρη αυτά που σας είπα υπάρχουν αμερικανικές βάσεις, με αποτέλεσμα οι Ιρανοί δεν επιτρέπουν να γίνουν διαπραγματεύσεις όταν στοχεύεται οτιδήποτε υπάρχει στη χώρα τους από την αμερικανική αεροπορία. Η κατάσταση στον Περσικό κόλπο ήταν ένα παιχνίδι με μερικών μηνών που πήγαιναν τα σκαλοπάτια πάνω κάτω, αλλά τώρα διαπιστώσαμε ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να αποκλιμακωθεί. Δεν γίνονται επίσημες δηλώσεις από κανέναν ηγέτη κράτους, όπως και από την Ελλάδα. Οι εχθροπραξίες εκεί κάτω συνεχίζονται, οι βομβαρδισμοί εντείνονται και οι Αμερικανοί εκνευρίστηκαν, με αποτέλεσμα ο Τραμπ να πει πάμε να διαλύσουμε το Ιράν, γιατί σκοτώθηκαν ορισμένοι Αμερικανοί στρατιώτες. Δεν μας είπε όμως ο Τραμπ πόσοι στρατιώτες οι Ιρανοί σκοτωθήκαν από τους βομβαρδισμούς, αλλά πιο πολύ πόσοι άοπλοι πολίτες, που είναι χιλιάδες, σκοτωθήκαν από τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Επομένως, αν ο Τραμπ επιθυμεί άλλα πράγματα από το Ιράν, ας το πει δημοσίως, διότι αυτοί που σκέφτονται επιχειρηματικά και βαθιά αντιλαμβάνονται ποιος είναι ο στόχος του Τραμπ. Ο στόχος του Τραμπ είναι τα ιρανικά πετρέλαια, όπως ήταν και τα πετρέλαια της χώρας της Νοτιού Αμερικής, όπως είναι ο κόλπος του Μεξικού, όπως σε λίγο καιρό είναι και η Κούβα. Επομένως, πρέπει ο κόσμος να μαθαίνει την αλήθεια, διότι οι Ιρανοί αντιστέκονται με έναν δραστικό τρόπο, ισοπεδώνουν αμερικανικές βάσεις, με αποτέλεσμα συνεχιστεί αυτή η ιστορία, στο τέλος θα λέμε βάλε λίγη βενζίνη γιατί θα έχω πρόβλημα, ή θα ψάχνουμε πετρέλαιο και δεν το βρίσκουμε, θέματα τα οποία συνέβησαν και στο παρελθόν. Εάν ο Τραμπ είναι σε παράκρουση ή όχι δεν μας ενδιαφέρει, αλλά από την άλλη μεριά δεν γίνονται διαπραγματεύσεις όπως γινότανε, διότι η ενέργεια είναι το παν. Η ανθρώπινη ζωή δεν ενδιαφέρει κανέναν, ναι. Η ενέργεια είναι το παν. Οι δισεκατομμυριούχοι που ενδιαφέρονται για την ενέργεια, και αυτοί είναι το παν για την τσέπη τους, και δεν τους ενδιαφέρει το ανθρώπινο είδος που κυκλοφορεί στους δρόμους. Δεν τους ενδιαφέρει πόσοι σκοτώνονται από τους απλούς πολίτες, δεν τους ενδιαφέρει πόσοι τραυματίζονται, δεν τους ενδιαφέρει πόσα έργα καταστρέφονται από βομβαρδισμούς. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η ενέργεια, το παραδάκι. Και όπως είπα και στο παρελθόν, πολλές ταινίες που είδαμε πριν από χρόνια επιβεβαιώνονται απόλυτα, με αποτέλεσμα το ανθρώπινο είδος να συμπληρώνει τον πλανήτη και οι λίγοι να εκμεταλλεύονται τον τρόπο του πλανήτη. Μας είπε κανένας, κυρίες και κύριοι, τίποτε για έναν κόλαφο σχετικά με το έγκλημα του αιώνα που ήταν τα εμβόλια του COVID σε νέους και παιδιά? Μας είπε κανείς ότι τα εμβόλια του COVID προκαλούν καρκίνους, τούρμπο καρκίνους, και όσοι γνώριζαν και σιώπησαν χαρακτηρίζονται από την εκπομπή εγκληματίες? Είναι δυνατόν τόσα χρόνια στην πιάτσα να μην έχω ξαναδεί τέτοια ξαφνική εμφάνιση καρκίνων, δηλώνει κατηγορηματικά ένας ογκολόγος. Είναι δυνατόν η παγκόσμια ιατρική και πολιτική σκηνή να κλονίζεται από τη σύγκληση δύο αποκαλυπτικών μετώπων? Εδώ ασχολούμεθα μόνο με την πολιτική. Για τους τούρμπο καρκίνους δεν ασχολείται κανένας. Για τους τούρμπο καρκίνους δεν ασχολείται κανένας. Γιατί δεν ασχολείται κανένας? Διότι το ανθρώπινο είδος πλέον δεν είναι όπως υπολογίζαμε παλιά. Να δώσω χαιρετισμού στον γιατρό, τον φίλο μου τον Κουρνέλη, ο οποίος αντιλαμβάνεται πάρα πολύ όλα αυτά που λέω, διότι εκτός από εξαιρετικός άνθρωπος είναι και εξαιρετικός γιατρός. Συνήθως όλα αυτά τα πράγματα δεν εμφανίζονται αναλυτικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είδαμε κανέναν από τους εγκληματίες να τιμωρούνται. Δεν είδαμε κανέναν από τους διάφορους, λαλίστε τους, σχετικά με το COVID να εμφανίζονται στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια. Είδαμε πολλούς την εποχή εκείνη. Είχε μπει η χώρα μας σε μια κατάσταση παρακολούθησης των πολιτών,
που για να κυκλοφορήσουν έπρεπε να έχουν ένα χαρτί από την αστυνομία. Δεν υπήρχε καμία αντίδραση από τον ελληνικό λαό. Δεν υπήρχε καμία εξήγηση. Τι διάολο είναι ο κορονοϊός. Η μόνη εξήγηση που υπήρχε είναι ότι όσοι γιατροί ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα τότε στη δημοσιότητα οικονομήσανε παραδάκι σύμφωνα με τα στοιχεία που είδαμε στο διαδίκτυο. Ξεχάστηκαν όλα. Και το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών που έλεγε ο Στάλιν και ακόμα μια φορά επιβεβαιώθηκε. Τώρα ασχολούμεθα πώς θα κάνουμε τα μπάνια μας. Αλλά με τα μπάνια δεν γεμίζει η τσέπη. Και μπιμπελό και κουμπαράς δεν γίνεται. Ή θα κάνετε την Ελλάδα χώρα με θεμέλια, με ισχυρά θεμέλια, που δεν θα εξαρτώνται τα θεμέλια αυτά επειδή θα είναι ακατάληπτα, δεν μπορούν να καταληφθούν από κανέναν από τους πολιτικούς. Οπωσδήποτε έχουμε δημοκρατία και πρέπει να εκλέγουμε κυβερνήσεις, αλλά νομίζω ότι τους ποιους θα εκλέγετε εξαρτάται από εσάς. Του ποιους θα περιφρονείτε εξαρτάται από εσάς. Ποιους θα μαυρίζετε πάλι εξαρτάται από εσάς. Δεν είναι μαύρισμα να μην πηγαίνει το 50% των Ελλήνων ψηφοφόρων να ψηφίζει. Πρέπει όλοι να πάνε να ψηφίσετε. Όπως πήγαν οι Τούρκοι, όπως πήγαν οι Ούγγροι, όπως πηγαίνουν σε όλες τις χώρες που θέλουν να επιβάλλουν ένα σωστό πολιτικό. Όλοι να πάνε να ψηφίσετε. Όπως πήγαν οι Τούρκοι, όπως πήγαν οι Ούγγροι, όπως πηγαίνουν σε όλες τις χώρες που θέλουν να επιβάλλουν ένα σωστό.

Δεν είναι μια χώρα να έχει, δυνατόν να έχει την ενισχυμένη αναλογική και με ποσοστό κάτω από την πλειοψηφία που είναι κάτω από το 50% να σχηματίζει κυβέρνηση χρησιμοποιώντας την έκφραση ενισχυμένη αναλογική και κλέβοντας ψήφους από άλλα κόμματα για να τα πάρει το πρώτο κόμμα που βγήκε σε εκλογές. Δεν μπορεί με 40% να είσαι πλειοψηφία στη Βουλή. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να μην εφαρμόζεται η δημοκρατία στην πραγματική έννοια της δημοκρατίας σε μια χώρα που ανακάλυψε τη δημοκρατία, όπως λένε διεθνώς τα ιστορικά βιβλία. Δεν είναι δυνατόν να μας έχουν μετατρέψει σε μια ελληνική φυλή και να γίνεται μια διανόητη πολιτική τακτική στην Ελλάδα, η οποία δεν έχει σχέση με την πραγματική δημοκρατία και την πραγματική πολιτική. Συγχρόνως, μια εταιρεία έβγαλε στην πιάτσα μια νέα διαφήμιση. Δεν θα την πω την εταιρεία για λόγους να μην τη διαφημίσουν. Μια διαφήμιση προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς η διαφήμιση αυτή έχει χαρακτηριστικά ισλαμικής προπαγάνδας και προωθεί την προσαρμογή της ελληνικής κοινωνίας σε ισλαμικά πρότυπα. Αν από την άλλη μεριά που, δεχθούμε ότι υπάρχουν 1 εκατομμύριο αλλοδαποί με άλλη θρησκεία στην Ελλάδα και άλλα 2 εκατομμύρια που δεν είναι επισήμως εγγεγραμμένοι στα στοιχεία, τότε δεν αποκρίνεται τα ισλαμικά πρότυπα να είναι απαραίτητο σε λίγα χρόνια να κυριαρχούν στην Ελλάδα. Δείχνει λοιπόν το βίντεο αυτό μια νεαρή γυναίκα με μαύρη μαντήλα να είναι σε έναν αποθηκευτικό χώρο γεμάτο κουτιά και παλέτες και με άλλες γυναίκες σε επαγγελματικό πλαίσιο να δυσκολεύονται να πούν το όνομά της και να τη ζητούν να τη λένε Μπέκη Ατίβη Βισκαντούλ που τη λέγανε. Η γυναίκα που τη λέγανε Μπέτη, ενώ τη λέγανε το όνομα ήταν Βεσκαντούλ, αποδέχεται και με ενόχληση απαγοήτευση και έτσι δημιουργεί ενοχικά σύνδρομα σε Ελληνίδες, οι οποίοι στη συνέχεια μετανιώνουν και ζητούν να γράψει το όνομά τους για το μάθημα. Κυρίες και κύριοι, αυτή η μορφή της διαφήμισης που προβάλλει αυτή η εταιρεία δημιουργεί μια έμφαση στη διαφορετικότητα, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για προσπάθεια επιβολής της μουσουλμανικής λογικής στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν τέτοιες καμπάνιες με ύπουλο τρόπο να επιχειρούν να υποβαθμίσουν την ελληνική φυλή και την παράδοση. Υπάρχουν διάφοροι, είναι πολλοί, ειδικά από το Αφγανιστάν που υπάρχει και μια κοινότητα, να προσπαθούν να υποβαθμίσουν την ελληνική φυλή και την ελληνική παράδοση για να μην υπάρχει καμία αντίδραση από αυτούς τους τύπους οι οποίοι λέγονται κυβέρνηση της Ελλάδος. Αντί να προωθηθεί στην Ελλάδα η ελληνική ταυτότητα σε όσους έρχονται εδώ, η ελληνική ταυτότητα της Ορθοδοξίας και των εθνικών αξιών, προβάλλονται πρότυπα προσαρμογής σε μειονοτικές θρησκευτικές πρακτικές. Δεν είναι δυνατόν στην πατρίδα μας που λέγεται Ελλάδα να προβάλλονται μειονοτικές θρησκευτικές πρακτικές και το κράτος να διαφορεί να προωθήσει την ελληνική ταυτότητα και την Ορθοδοξία. Κράτος το οποίο κυβερνάται από ανθρώπους οι οποίοι είναι κάτω του ορίου της μετριότητος. Η ελληνική κοινωνία, η ελληνική κοινωνία δυστυχώς, η οποία είναι υπεύθυνη για αυτούς που ψηφίζει, αντιμετωπίζεται από αυτούς που ψηφίζει και κυβερνά την Ελλάδα σαν φτηνό μαζικό προϊόν που μπορεί να αναδιαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες της πολυπολιτισμικότητος και των πολυεθνικών εταιριών. Μια χώρα 10 εκατομμυρίων που ο πληθυσμός μειώνεται δεν μπορεί να αναδιαμορφωθεί και να αποτελέσει μαζικό προϊόν το πώς θα έχουμε πολυπολιτισμικότητα στην Ελλάδα και πολυεθνικές εταιρείες. Θα είναι όλοι αυτοί, αλλά αυτό το οποίο έχει απόλυτη πρόθεση είναι η εθνική συνείδηση και ο χριστιανισμός. Εάν η Ορθοδοξία μετατραπεί σε έναν εύκολο αντίπαλο απέναντι στα διάφορα ισλαμικά δεδομένα, τότε δεν αποκλείεται, και ήδη το βλέπουμε πάνω στην Θράκη, να γεμίσουμε ακόμα και τζαμιά. Εάν υπάρχει πατριωτική συνείδηση από τους Έλληνες, πρέπει να στέλνουν στο σπίτι τους τους μέτριους, ξέρετε ποιοι είναι αυτοί, και να επιλέγετε ανθρώπους οι οποίοι αξίζει να ψηφίσετε. Εάν δεν σας ενδιαφέρει η πατριωτική συνείδηση, διότι η καθημερινότητα σας την έχει αποβάλει, διότι σας ενδιαφέρει η τσέπη και πώς να περάσετε καλά, τότε οτιδήποτε γίνει στην Ελλάδα θα είστε άξιοι της μοίρας σας.

Πρόσφατα, με εντολή των Αμερικάνων, δώσαμε ορισμένα οπλικά συστήματα στους Ουκρανούς. Η Ουκρανία, από την άλλη πλευρά, αντί να μας ευχαριστήσει, μας έχει γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων. Θα σας κάνω μια αποκάλυψη, η οποία δεν δημοσιεύτηκε πουθενά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η αποκάλυψη αυτή έχει σχέση με ένα ηχηρό χαστούκι που έδωσε η Ουκρανία στην Ελλάδα. Είπαν οι Ουκρανοί στην Ελλάδα, θα επιχειρούμε κατά του ρωσικού στόλου ακόμα και όταν βρίσκεται στα χωρικά σας ύδατα. Αυτό πάει να πει ότι οι κύριοι αυτοί δεν ενδιαφέρονται καθόλου για μας. Δεν σέβονται το καθεστώς της Ελλάδος, δεν σέβονται την ασφάλεια των ελληνικών χωρικών υδάτων, δεν σέβονται απολύτως τίποτε. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη δημόσια δήλωση της ουκρανικής κυβέρνησης με αυτή τη διατύπωση. Υπάρχει όμως δήλωση γραμμένη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης των Ουκρανών, η οποία ανέκαθεν δεν γουστάραν τους Έλληνες, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες από την εποχή των Τζάρων και τα λοιπά που ζουν σήμερα εκεί στην Ουκρανία. Δεν θέλω να μιλήσω για την τιμωρητική ψήφο που θα σπάσει κάθε ρεκόρ όταν έρθουν οι εκλογές. Δεν θέλω να μιλήσω για τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων που δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να τρώει σφαλιάρες με 23-24-25%. Δεν θέλω να αναφέρω το σενάριο των πρόωρων εκλογών που θα γίνουν από ό,τι λένε πολλοί το Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα να επιστρέφει δυναμικά αυτό το σενάριο λόγω της ενεργειακής βόμβας η οποία θα παρουσιαστεί στην ελληνική οικονομία. Και από την άλλη μεριά, ήδη άρχισε να υπάρχουν σεισμικές δονήσεις στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει εκ των έσω σχέδιο ανατροπής του Μητσοτάκη με πρόεδρες εκλογές το φθινόπωρο του 26 και συγχρόνως οργιάζουν οι φήμες για νέα ηγεσία. Έχουμε και το ΠΚΠ. Χωρίς το ΠΚΠ δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ. Όταν ο κύριος Βορύδης και η κυρία Παπά αναμένουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τις καταδίκες του Μελά και της Ρέπα να δει στο προσκήνιο. Την άλλη μεριά, χωρίς να το γνωρίζουμε για ποιο λόγο, ο κύριος Γεωργιάδης ζήτησε την άρση ασυλίας του κυρίου Σαλμά, έγινε εισήγηση στην Επιτροπή Διοντολογίας, επειδή ο Γεωργιάδης κατηγορεί τον Σαλμά για συκοφαντική δυσφήμιση. Και χρόνος διαπιστώνουμε ότι πολύ δύσκολα θα έχουμε αυτοκέφαλη κυβέρνηση, να δούμε πώς θα γίνουν συνεταιρισμοί από τα πολιτικά κόμματα τα οποία το ένα βρίζει το άλλο. Και συγχρόνως παρουσιάζεται κάθε μέρα στην ειδησιογραφία, όχι με απόλυτη ειλικρίνεια, ένας πανικός και εκπλήξεις από παραποπές βουλευτές για το ΠΚΠ, με αποτέλεσμα κάθε παραποπή βουλευτή για το ΠΚΠ δημιουργεί μια δικογραφία η οποία έχει σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι επίορκοι. Έχουμε και δραματικά γεγονότα. Ένα ζευγάρι κατέβηκε σε αυτοκίνητο, με το αυτοκίνητο σε ένα μικρό γκαράζ. Στάθμευσε με την μηχανή αναμένη, δούλευε το air condition και λόγω του μικρού χώρου και της έλλειψης οξυγόνου πεθάνανε από το δηλητηριασμένο αέρα που δημιουργήθηκε από την εξάθμιση. Δυστυχώς όλα αυτά τα πράγματα είναι στην καθημερινότητά μας μια καθημερινότητα που είναι γεμάτη από δολοφονίες, γεμάτη από εγκλήματα, γεμάτη από θέματα τα οποία δεν υπήρχαν παλαιά στην αγαπημένη μας πατρίδα. Η αγαπημένη μας πατρίδα, η οποία θα μπορούσε να είναι ένας παράδεισος οικονομίας, διαμονής και ενδιαφέροντος από όλα τα μέρη του κόσμου, αλλά αυτός ο παράδεισος δεν γίνεται εκμεταλλευτέως από αυτούς οι οποίοι έχουν την εντύπωση ότι κυβερνάνε τη χώρα. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε.

0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Το καλοκαίρι του 1998 η Γαλλία ζούσε την ως τότε μεγαλύτερη ποδοσφαιρική τη στιγμή. Με ηγέτη το συνετή Ζιντάνι, τρικολόρ έγραφαν ιστορία σκαρφαλώντας το ποδοσφαιρικό Everest μετά το 3-0 στο τελικό απέναντι στη Βραζιλία. Την ίδια στιγμή στο στρατόπεδο της Ελεσάου εκτυλίχθηκε ένα θρίλερ κινηματογραφικών διαστάσεων. Λίγες ώρες πριν τον αγώνα, Ρονάλντο υπέστη κρίση στο ξενοδοχείο. Αποσύρθηκε αρχικά από την 11 και τελικά αγωνίστηκε κανονικά μέσα σε κλίμα σύγχυση και φημών. Στον αγωνιστικό χώρο η Βραζιλία παρουσιάστηκε εμφανώς επηρεασμένη και η Γαλλία κυριάρχησε απόλυτα. Ο Ζιντάν πέτυχε 2 γκολ. Ο Πετή έβαλε το κερασάκι στην τούρτα και οι Γάλλοι επικράτησαν 3-0 κατακτώντας το πρώτο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας τους μέσα στο Stade France.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
9: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
10: Τίτλοι επικαιρότητας.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Ξεκινά σήμερα ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, ο οποίος αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη, ενώ θα κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ανοιχτά θα είναι προαιρετικά σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Την ίδια στιγμή η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος έχει προκηρύξει για σήμερα πανελλαδική απεργία. Ίσορος μιας γυναίκας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στην Κυψέλη Αθηνών. Περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί τη Δευτέρα, ενώ γίνεται και προσπάθεια συλλογής βιντεοληπτικού υλικού από την γύρω περιοχή. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου τίθεται σε πλήρη λειτουργία η αναβαθμισμένη ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, ανοίγοντας τον δρόμο για την ένταξη εκατοντάδων χιλιάδων νέων δικαιούχων. Το ελάχιστο όριο οφειλής για υπαγωγή στον μηχανισμό μειώνεται από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, διευρύνοντας σημαντικά την πρόσβαση σε νοικοκυριά και μικροεπαγγελματίες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός ρύθμισης. Για 7 εμπρισμούς από πρόθεση σε βάθος δεκαετίας κατηγορούνται τα 3 άτομα που συνελήφθησαν στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Πρόκειται για έναν πρόεδρο κοινότητας, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι εκβίαζαν τους συγχωριανούς τους για τη διανομή του νερού για το πότισμα των χωραφιών. Όσοι δεν υπέκυπταν στον εκβιασμό έβλεπαν τα χωράφια τους να καίγονται με φωτιές που πολλές φορές εξελίσσονταν σε δασικές. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν, με στόχο πως ανέφερε να τιμωρήσει τους φρουρούς της Επανάστασης για την επίθεση στην Ιορδανία που προκάλεσε τον θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτικών. Οι Υπουργοί Άμυνας και Οικονομικών του Ισραήλ ανακοίνωσαν σχέδια για 3 νέους παράνομους οικισμούς στη Γάζα και χρηματοδότηση άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων για την επέκταση των κατασκευών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη στη σκιά των εθνικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου. Τέλος, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
12: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
15: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
16: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο katoglou.com. Για να προχωράει η δουλειά.
17: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
24: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με αυτή την ωραία παλαιά μουσική επιτυχία. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το σπίτι μας, για την περιουσία μας. Το ξέρετε ότι το νερό δεν σταματά πουθενά, η ταράτσα ή το υπόγειο μπάζουν νερά. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Γι' αυτό υπάρχουν οι μονώσεις Γουματζίδης Χρήστος. Θέλεις κορυφαία μόνωση με ασφαλτόπανα? Ο Γουματζίδης χρησιμοποιεί τα καλύτερα υλικά της αγοράς στρωμένα στην εντέλεια. Θέλεις στεγάνωση με επάλυψη? Ο Χρήστος Γουματζίδης χρησιμοποιεί σύγχρονα ελαστικά υλικά που σφραγίζουν και την παραμικρή ρογμή. Ο Χρήστος Γουματζίδης δεν κάνει μισές δουλειές, γιατί είναι ένας και μοναδικός. Σου λέει την αλήθεια και σου δίνει τη λύση που αντέχει μια ζωή. Γιατί η εμπιστοσύνη, φίλοι μου, κερδίζεται με το αποτέλεσμα. Μην το αφήνεις για αύριο και μην πετάς τα λεφτά σου σε πειράματα. Πάρτε τώρα ένα τηλέφωνο στο Χρήστο του Γουματζίδη, 2315-26793, 6977-628-437. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή. Το ζαχαροπλαστείο της μαγνητικής γεύσης, ποιότητος και απόλαυσης. Βενιζέλου 54, μερικά μέτρα πιο πάνω από το σταθμό του μετρό. Χαλιά Φέσα και Μάρθα Γραμμενίδου. Το δίδυμο των πολλών δεκαετιών της επιτυχίας σχετικά με τα χαλιά. Νίκος Παπανικολάου έχει τα τηλεφωνικά κέντρα για Star, τα οποία είναι εκπληκτικά, και θα τον βρείτε Κωνσταντίνου Καραμαλή 138, 2310-330-300 το τηλέφωνο. Ματσέλης, το κατάστημα με τις γεύσεις. Το κατάστημα με τις γευστικές απολαύσεις Αγίου Δημητρίου 138. Το κατάστημα το οποίο έχει αμέτρητα προϊόντα, τα μπαίνεις μέσα και ζαλίζεσαι ποιον από το διαλέξεις, και μεγάλος αριθμός αυτό είναι επιλεγμένος από τα καλύτερα προϊόντα γεύσεως που υπάρχουν στα νησιά του Ειρηνικού. Ματσέλης Αγίου Δημητρίου 138. Τέο Γκουγκουλιάς, 2310-755-365 το τηλέφωνο, στο Καλοχώρι. Και χαιρετισμούς την αγαπητή μου γραμματέα, την κυρία Βαλεντίνα. Τα φυλάκια μου στον Αξίτο Δημήτρη Ασέρας και στο κατάστημα Espressionist που βρίσκεται ο Παπαναστασίου 90 κάτω από τα γραφεία του ΑΣΤ, ένα καφέ το οποίο είναι θαυμάσιο από πάσα μορφή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης το φορόλ που υπάρχει στη Νέα Μηχανιώνα και το αντίστοιχο που υπάρχει στους νέους επιβάτες. Δύο φορόλ τα οποία γράφουν ιστορία στην περιοχή. Δύο φορόλ που προσφέρουν ποικιλία γεύσεων, όπως επίσης η εξαιρετική εμφάνιση, τη διακόσμηση που έχουν. Νέα Μηχανιώνα το ένα φορόλ, νέοι επιβάτες το άλλο φορόλ. Μας είπε κανένας ότι η πανδημία του COVID-19 ήταν μια δοκιμή για να σας υποτάξουν? Θα είπε μια Γερμανίδα ευρωβουλευτής. Και πρέπει να ψάχνουμε αριστερά και δεξιά σε ανακοινώσεις στην Ευρώπη για να δούμε τι λένε διάφοροι επιστήμονες σχετικά με τον κορονοϊό, το λεγόμενο COVID-19, που δεν μας είπε τίποτε κανένας γι' αυτό. Θα έρθουν για σας αν δεν αρχίσετε να υπερασπίζετε τον εαυτό σας, είπε η Γερμανίδα ευρωβουλευτής, κυρία Κριστίν Άντερσον. Χαρακτήρισε την περίοδο του COVID σαν μια μαζική πιλωτική δοκιμή. Μη μου πείτε, μαζική πιλωτική δοκιμή? Κυρίες και κύριοι, όλα αυτά με δοκιμές γίνονται. Μαζική πιλωτική δοκιμή. Με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. Όχι όμως για την προστασία της δημόσιας υγείας από ό,τι διαπιστώσαμε. Αλλά έγινε ένας έλεγχος για την υποταγή των πολιτών. Για λίγο κλείστε τα ματάκια σας και θυμηθείτε το παρελθόν, την εποχή του κορονοϊού. Υπήρξε προσπάθεια υποταγής των πολιτών, η οποία πέτυχε. Όποιος δεν είχε χαρτάκι μπορούσε να κυκλοφορήσει στον δρόμο. Όποιος δεν έκανε το εμβολιάκι είχε προβλήματα. Πόσοι φάγανε πρόστιμα που δεν κάναν το εμβολιάκι σε περίοδο δημοκρατίας στην έξοχη χώρα μας? Άρα όλα αυτά τα οποία είχαν στόχο τότε την προστασία της υγείας, μήπως είχαν έλεγχο την υποταγή των πολιτών, ήταν ένα πείραμα? Μήπως η υποτιθέμενη πανδημία, όπως τη λέγαν τότε, ήταν μια τεράστια δοκιμή
για να δουν αν μπορούν με τέτοια πειράματα ιατρικής φύσεως να υποτάξουν και να απογυμνώσουν τα πάντα. Ενδιέφερε ποτέ κανέναν συνηφίλιο το θέμα της υγείας? Ποτέ δεν ήταν θέμα υγείας οτιδήποτε μέτρα παίρνουν κατά καιρούς. Η εκπομπή καλεί τους πολίτες να σταματήσουν να υποτάσσονται και να αρχίσουν να αντιστέκονται. Όποιος δεν υπερασπίζεται τον εαυτό του είναι εύκολο θύμα για το σύστημα. Η γνωστή ευρωβουλευτής Γερμανίδα κυρία Άντερσον, η οποία είναι και μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει την επίσημη αφήγηση γύρω από το lockdown, τα ψηφιακά πιστοποιητικά και τις υποχρεωτικές εμβολιαστικές πολιτικές. Εδώ στην Ελλάδα ακούσαμε τέτοια πράγματα ή καθίσαμε κλαρίνο όλοι? Έπρεπε να βγει μια Γερμανίδα η οποία βλέπει πίσω από τις αποφάσεις μια βαθύτερη πολιτική στόχευση? Μήπως ο κορονοϊός δεν ήταν θέμα υγείας αλλά μια βαθύτερη πολιτική στόχευση μέσω της οποίας ελέγχουν τη συμπεριφορά των πολιτών και την αποδοχή νέων μορφών εξουσίας? Άλλωστε, το μυαλό όλων αυτών που είναι σε θέσεις εξουσίας στην Ιφίλιο πάντα ψάχνει να βρει νέες μορφές εξουσίας για να κάνει κουμάντο στον πλανήτη. Και κάθε τόσο βλέπουμε και νέα παραδείγματα. Παράδειγμα, η συμπεριφορά της Αμερικής. Τι δουλειά έχει στη Βενεζουέλα? Πόνεσε το λαό της Βενεζουέλας επειδή λέει είχε έναν δικτάτορα ηγέτη? Ή βλέπανε σε έναν ωραίο γλυκό δισεκατομμυρίων τα πετρέλαια της Βενεζουέλας οι Αμερικανοί οι οποίοι τα εκμεταλλεύονται? Μήπως ερωτεύτηκαν απότομα τα στενά του Ορμούζ? Ή ερωτεύτηκαν τα πετρέλαια του Ιράν που είναι τρίτο σε πετρέλαια σε όλη την Ιφίλιο? Επομένως μην τρώτε παραμυθάκι. Αλλάζει η γη και μετά 40, 50, 60 χρόνια θα είναι διαμορφωμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι πληθυσμιακές μάζες θα ταλαιπωρούνται και οι συστημικές μάζες θα απολαμβάνουν τα καλά του πλανήτη. Και όσο αυξάνεται η επιστήμη, τόσο πιο εύκολα ελέγχεται το ανθρώπινο είδος. Για ποιο λόγο δεν ασχολήθηκε κανείς για τον έλεγχο της συμπεριφοράς των πολιτών αν αποδέχτηκαν εκείνη τη μορφή επιβολής μέτρων με τον κορονοϊό? Κατά καιρούς κάναμε αναλύσεις από την εκπομπή αυτή για τον κορονοϊό και διαπιστώσαμε ότι τα μέτρα που επευλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν περιορίστηκαν στην αντιμετώπιση του ιού αλλά είχαν άλλους στόχους. Θυμάστε τότε που για ένα διάστημα το μεροκάματο και τους μισθούς τα πλήρωνε η κυβέρνηση για να μην πηγαίνετε στη δουλειά σας? Για ένα μήνα πόσο ήταν? Θυμάστε ότι τα κανάλια, τα τηλεοπτικά την εποχή εκείνη δεν πλήρωναν τις δόσεις του διακανονισμού που κάνανε όταν πήραν, αγοράσαν τα κανάλια προς το κράτος λόγω του κορονοϊού? Θα βγει να μας πει το Υπουργείο Οικονομικό στην Ελλάδα αν τα κανάλια εξακολουθούν να μην πληρώνουν τις δόσεις? Θα βγουν να μας πούνε αν δεν τις πληρώνουν, τις πληρώνουν? Γιατί είναι εκατοντάδες εκατομμύρια. Μήπως όλη αυτή η ιστορία αντιμετώπισης του κορονοϊού λειτουργήσε σαν δοκιμαστικός μηχανισμός για να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορεί να φτάσει με ένα τέτοιο πείραμα η υποταγή των κοινωνιών? Αμφισβητεί κανείς ότι τα σχέδια του μέλλοντος είναι πώς θα υποτάξουμε τις κοινωνίες? Φτάσαμε στο σημείο να μας δίνουν ψηφιακά πιστοποιητικά, να διαχωρίζουν τους πολίτες ανάλογα με την εμβολιαστική κατάσταση. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε μία απίστευση λογοκρισία, μία φήμωση απόψεων διαφορετικών στα μέσα ενημέρωσης και τα social media. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι? Ότι όλοι καθίσαν κλαρίνο σε όλα τα κράτη όπως και στην Ελλάδα και υπήκουσαν σε όλα αυτά τα θέματα που μας επιβάλλανε με τη δικαιολογία ότι προσέχουν την υγεία μας. Αν προσέχανε την υγεία μας, θα είχαμε σύγχρονα νοσοκομεία, σύγχρονες νοσοκομιακές εγκαταστάσεις, σύγχρονα νοσοκομιακά μηχανήματα, σύγχρονα. Αλλά δεν την προσέχουν. Για να πάτε σε μια ιδιωτική κλινική και αν τη συγκρίνετε με ένα νοσοκομείο, να δείτε τη διαφορά. Για ποιο λόγο υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ποικιλόμορφη μεταξύ μιας κλινικής και ενός νοσοκομείου? Γιατί η κλινική είναι ιδιωτική επιχείρηση και ο ιδιοκτήτης την βλέπει σαν κερδοφόρα μορφή επιχείρησης, ενώ στο δημόσιο είναι υποχρεωμένοι να έχουμε νοσοκομεία χωρίς να ενδιαφέρονται
Άρα αυτός που πρέπει να εγχειριστεί σε μία εβδομάδα, την κλινική του λένε έλα σε 4 μήνες. Μας είπε κανείς για πόσους απελήθησαν όταν υπήρξε οικονομική πίεση και απώλεια θέσεων εργασίων, επειδή είχαν αρνηθεί ορισμένοι να συμμορφωθούν? Μας είπε κανένας επίσημος σε αυτή τη χώρα, εκτός από το φόβο που μας πασάρανε και τον κορονοϊό, για την ψυχολογική χειραγώγηση μέσω φόβου και ανοχής? Μας είπε κανείς ότι μεγάλος αριθμός πολιτών σε αυτή τη χώρα γνώρισαν μία πρωτόγνωρη συρρήκνωση των ατομικών ελευθεριών? Υπήρξε καμία κριτική εν συνεχεία γιατί τα ξεχάσαμε σχετικά με την επιβολή κατοίκων περιορισμών και την απαγόρευση κυκλοφορίας ή την κλειστή εκπαίδευση από το σπίτι ή την ασταμάτη πίεση για να εμβολιαστεί ο κόσμος, χωρίς να υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αγνοήθηκαν εναλλακτικές προσεγγίσεις όπως η φυσική ανοσία και η στοχευμένη προστασία των ευάλωτων? Μας είπε κανείς όταν πάρα πολλοί που αρνήθηκαν να κάνουν τα εμβόλια δεν είχαν κανένα πρόβλημα απολύτως με την υγεία τους, ενώ πολλοί που κάνανε εμβόλια είχαν πρόβλημα με την υγεία τους? Μήπως από αυτή την τρέλα η οποία είχε καταλάβει τον κόσμο κρυβόταν μια δοκιμή? Μήπως θέλανε να δουν οι κύκλοι εξουσίας που κάνουν κουμάντο στον πλανήτη πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν όταν έρθει η ώρα να επιβάλλουν διάφορα μέτρα χωρίς να υπάρχει μαζική αντίδραση? Επέβαλαν μέτρα για τον κορονοϊό. Υπήρχε καμία μαζική αντίδραση? Όχι. Όλοι καθίσανε κλαρίνο. Σήμερα επαναλαμβάνω, αμέτρητοι ακροατέ του Μετρόπολης, αρκετά από τα εργαλεία που δοκιμάστηκαν τότε, όπως η ψηφιακή ταυτοποίηση, η παρακολούθηση, ο περιορισμός δικαιωμάτων με πρόσχημα την ασφάλεια, παραμένουν χωρίς να υπάρχει κορονοϊός και εξελίσσονται. Όλα αυτά που σας είπα λοιπόν παρουσιάστηκαν τότε δοκιμαστικά λόγω του κορονοϊού. Τελείωσε ο κορονοϊός, αλλά εξαλείσσονται και υπάρχουν όλα αυτά. Άρα ήταν ένα πείραμα. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες σαρώνουν αυτόματα όλα τα ιδιωτικά μας μηνύματα χωρίς δικαστική εντολή. Η ιστορία με το διαδίκτυο είναι το προβάδισμα, είναι η είσοδος στα καινούργια διαμερίσματα ελέγχου της κοινωνίας. Θα κάνει ό,τι θέλει ο καθένας, θα μας παρακολουθεί όπως θέλει με τα διαδίκτυα και δεν θα υπάρχει καμία δίωξη από την δικαιοσύνη. Μήπως, κυρίες και κύριοι, έχει αρχίσει νομίμως η παρακολούθηση όλων μας, που αυτομάτως θα επιφέρει μια έκφραση η οποία είναι γνωστή σε όλους και λέγεται αυτολογοκρισία? Δηλαδή θα φοβόμαστε να μιλάμε με την καινούργια ηλεκτρονική ελεγξιμότητα που θα υπάρξει στον πλανήτη? Έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες. Πόσα χρόνια σας τα λέω αυτά τα πράγματα, τα οποία επιβεβαιώνται τα πάντα, και ευτυχώς υπάρχουν αρχεία στην εκπομπή τα οποία ο αγαπημένος μου Διτσιράπης τα κρατάει, λες και κρατάει εκατομμύρια σε χρηματοκιβώτιο, και μπορούμε να βρούμε θέματα πριν από 10, 15, 20 χρόνια που έχουμε πει και δικαιωνόμαστε συνέχεια αυτόματα. Μήπως θέλετε να πούμε για τα ψηφιακά νομίσματα των κεντρικών τραπεζών? Μήπως θέλετε να πούμε για την κοινωνική πίστοση και τα πράσινα πιστοποιητικά που δείχνουν ότι η λογική του ελέγχου δεν εγκαταλείφθηκε? Ή πρέπει να σας πούμε για τις καινούργιες ταυτότητες και το πιστοποιητικό, έναν αριθμό που πρέπει να έχετε για να κυκλοφορείτε, για να μπορούν να βλέπετε, να βλέπουν ακριβώς και κάθε πότε πάτε στην τουαλέτα? Σε μια εποχή επαναλαμβάνω, όπου οι κρίσεις, είτε είναι υγειονομικές, είτε κλιματικές, είτε ενεργειακές, χρησιμοποιούνται συχνά σαν πρόσχημα για περαιτέρω περιορισμούς, σας δηλώνω να προσέχετε, έχοντας την έκφραση την εξής στο κεφάλι σας: η επαγρύπνηση από όλους σας για αυτά που σας είπα είναι απαραίτητη. Και πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι η λέξη δημοκρατία πλέον στον πλανήτη δεν είναι δεδομένη. Μπορεί να μιλάνε για δημοκρατία, αλλά άλλο δεδομένη δημοκρατία και
και άλλο έκφραση Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να ενοχλώ με αυτά που λέω, αλλά πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για δημοκρατία όταν το 41% που είναι μειοψηφία σχηματίζει κυβέρνηση, όταν κάθε κυβέρνηση η οποία κυβερνάει μια χώρα πρέπει να κυβερνάει με βάση την έκφραση πλειοψηφία. Τι θα πει ενισχυμένη αναλογική? Να βγω τότε να πω κι εγώ στις γυναίκες, πηγαίνετε όλες με το διτσιράπι γιατί είναι ενισχυμένος γόης. Έτσι γίνεται η ιστορία. Περνάμε μέσα από το κοινοβούλιο τη λέξη ενισχυμένη αναλογική και το 41% το κάνουμε πλειοψηφία και κανένα σας δεν μιλάει. Όταν έρθει η ώρα να μιλήσετε, τότε θα δείτε ότι η σιωπή που δείξατε όταν έπρεπε να μην υπάρχει στον ελληνικό λαό, τι έγκλημα έκανε στην πατρίδα μας. Δεν έχετε καταλάβει ότι γίνεται μια σταμάτητη πλήση του εγκεφάλου το θέμα της ενημέρωσής σας? Είναι δυνατόν να ανοίγουμε την τηλεόραση για να δούμε δελτίο ειδήσεων και να βλέπουμε τι έκανε ο Τραμπ, τι έγινε στο Ιράν, ποιος σκότωσε ποιον, και συνεχεία άλλη μισή ώρα το λιμάνι του Πειραιά με τις ουρές που περιμένουν για να μπουν στα βαπόρια? Αυτή είναι η ενημέρωση της καθημερινότητας στη χώρα? Για την οικονομία θα μας πει κανείς τίποτε? Για την αγορά αν δουλεύει θα μας πει κανείς τίποτε? Για τη δραματική λειτουργία του δημοσίου τομέα, των δημοσίων υπηρεσιών θα μας πει τίποτε? Που κάθε μέρα δέχεται η εκπομπή αμέτρητα τηλέφωνα από ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από δημόσιες υπηρεσίες. Τα μέτρα από τα οποία πρέπει να λαμβάνονται στις δημόσιες υπηρεσίες που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους θα μας πει κανείς τίποτε? Οι διάφορες προσωπικές αντιδικίες που υπάρχουν στο δημόσιο μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων, είναι δυνατόν να μην αναφέρονται και να μην τιμωρούνται όταν οι προϊστάμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν είναι ιδιωτική τους επιχείρηση με αποτέλεσμα να κάνουν στους υπαλλήλους ό,τι θέλουν, ακόμα και για προσωπικά θέματα χωρίς να έχουν σχέση με την εργασία? Κανείς δεν ασχολείται με όλα αυτά τα πράγματα. Ασχολούνται όλοι με τις σειρές που περιμένουν στο λιμάνι του Πειραιά. Με τις ουρές που περιμένουν για να πάνε στη Χαλκιδική θα μας πει τίποτε κανένας? Όταν έχει δρόμους προσβλητικούς για την αξιοπρέπειά μας, προσβλητικούς για τον πολιτισμό μας, προσβλητικούς για τον τουρισμό, προσβλητικούς για την αξιοπρέπειά μας, και κάνουμε όλοι το κορόιδο όταν υπάρχουν αυτοί οι αισχροί δρόμοι στη Χαλκιδική, όπου δεν τηρείται καμία νομοθεσία πειθαρχίας από όλους αυτούς που πάνε εκεί. Και αν πάρεις την αστυνομία θα σου πει η αστυνομία: δεν έχω άντρες. Άμα δεν έχεις άντρες, κύριε διοικητά, κάνε αίτημα στο Υπουργείο να δημοσιεύσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι δεν υπάρχει ο αρκετός αριθμός ανδρών στη Χαλκιδική για να επιβάλλει την τάξη. Σε ποιο μέρος του κόσμου παρκάρουν αυτοκίνητα μπροστά στις παραλίες? Σε ποιο μέρος του κόσμου μια εκπομπή έχει πάρει 300 τηλέφωνα το Δήμο της περιοχής που ανήκει το Πολύχρονο? Και το τελευταίο διάστημα η αρμόδια που μιλούσα πολύ συχνά τώρα δεν σηκώνει το τηλέφωνο γιατί δυστυχώς δεν τήρησε τις υποσχέσεις που μου έδωσε ότι θα υπάρχει μια πρόοδος σχετικά με την πειθαρχία στους δρόμους της Χαλκιδικής για το παρκάρισμα αυτοκινήτων. Σε ποια πολιτισμένη χώρα που έχει σαν πρώτο έσοδο τον πολιτισμό δεν υπάρχουν θέσεις παρκαρίσματος για αυτούς που πηγαίνουν για να παρκάρουν χωρίς να ενοχλούν την ομορφιά της παραλίας? Είναι δυνατόν να βλέπεις μια θεϊκή παραλία και συγχρόνως μπροστά στην Αμμουδιά να παρκάρουν αυτοκίνητα? Και να υπάρχουν αστυνομικοί, διοικητές, δήμαρχοι? Άντε ρε πηγαίνετε σπίτι σας όλοι. Άντε πηγαίνετε σπίτι σας όλοι αν έχετε επαγγελματική συνείδηση. Δεν έχετε επαγγελματική συνείδηση, βγαίστε και κάντε μια δήλωση και ανακοινώστε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα ούτε την εξουσία να λάβουμε μέτρα τα οποία έχουν σχέση με τον πολιτισμό ύπαρξης σωστού τουριστικού περιεχομένου στην Χαλκιδική. Για να είσαι δήμαρχος είναι καλά, για να είσαι στην αστυνομία διοικητής είναι καλά, και για να ξύνεσαι όμως δεν είναι καλά. Ίσως είναι καλύτερο το ξύσιμο από την εφαρμογή των αρμοδιοτήτων που σου δίνει η κυβέρνηση σύμφωνα με την εξουσία την οποία έχεις. Και όλοι πρέπει να ρωτήσουμε τον ένα, πρέπει να ρωτήσουμε τον άλλον, δεν έχουμε κεφάλαια. Δεν έχετε κεφάλαια εδώ στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας όπου ανήκει και η Χαλκιδική. Πηγαίνετε στον περιφερειάρχη της Αττικής να σας δώσει μαθήματα πως έχει βάλει σε διαδικασία 300 έργα να γίνουν, εκ των οποίων τα 175 ήδη άρχισαν και γίνονται.
Εδώ πόσα έργα γίνανε, θα μας πει ο κύριος. Η περιφερειάρχη σε ποια είναι αυτή, ούτε την ξέρω. Θα μας πει κανένα τι κάνει η περιφέρεια στην Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία. Θα μας πούν τι κάνετε. Θα μας πείτε τι κάνετε. Όταν όλοι οι δρόμοι στη Χαλκιδική μεταξύ των περιοχών είναι πιο στενοί και από τους γεωργικούς δρόμους του παρελθόντος πριν 300 χρόνια που δεν υπήρχαν ούτε τραχτέρ, υπήρχαν μόνο οι πεζοί. Είναι οδικό δίκτυο αυτό που έχει η ωραιότερη τουριστική περιφέρεια της Ελλάδος. Είναι επιχειρηματική εκμετάλλευση αυτό που λέγεται Χαλκιδική, την οποία την έχετε περιφρονήσει και κοροϊδεύετε τον κόσμο όταν ακόμα έχει και έλλειψη νερού. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
4: Καλή σας ημέρα. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Αγγλία κατέκτησε την τρίτη θέση σε παγκόσμιο κύπελο. Στον εντυπωσιακό μικρό τελικό επικράτησε με το ασύλληπτο 6-4 της Γαλλίας, στην καλύτερη πορεία της μετά την κατάκτηση του τροπέου το 1966. Ράις Κόνσα, Σάκα με χατ-τρικ και Μπέλιγχαμ σκόραρα για την Αγγλία που βρίσκονταν μπροστά στο σκορ με 4-0 στο πρώτο ημίχρονο. Η Γαλλία επιχείρησε ένα μεγάλο comeback, το οποίο έμεινε όμως ημιτελές, μειώνοντας σε 4-3 με 2 γκολ του Εμπαπέ και ένα του Μπαρκολά και σε 5-4 στις καθυστερήσεις με τον Ντεμπελέ. Ο Μάικ Λολής έγραψε ιστορία, καθώς με τις δύο χθεσινές του ασίστ έφτασε συνολικά στις 7 σε αυτό το Μουντιάλ, ξεπερνώντας την επίδοση ρεκόρ του Πελέ, ο οποίος το 1970 είχε δώσει 6 ασίστ. Τέλος, ο Κίλιαν Εμπαπέ είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου με 22 γκολ, ένα περισσότερο από τον Λιονέλ Μέση.
5: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
6: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
5: Γιατί?
6: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
5: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
0: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το.
14: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
15: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
16: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmasters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
18: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
18: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
19: Και?
18: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
19: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
18: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
20: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στο Βαραβά και στον Κώστα τον Πιτσάρη. Επίσης να στείλω τους χαιρετισμούς μου στους δύο έξοχους οφθαλμίας τους, στον κύριο Γιώργο Σιδηρόπουλο και στον κύριο Μπαλίδη, έναν οφθαλμίατρο υψηλού επίπεδου. Να καλημερίσω στο σημείο αυτό τον κύριο Δήμο Κυριλίδη, σύμβουλο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Καλημέρα κύριε Κυριλίδη.
1: Καλημέρα κύριε Παταφερίου, τι μου κάνετε?
0: Εσείς μια χαρά. Βλέποντας τις δηλώσεις που έκανε ο Περιφερειάρχης της Αττικής, ότι έχει προγραμματίσει 300 έργα να γίνουν, εκ των οποίων τα 170 εξελίσσονται, και βλέποντας όχι όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά βλέποντας τη Θεσσαλονίκη στην οποία ζούμε και τη Χαλκιδική, η οποία εξακολουθεί να έχει σταθερά τα ίδια στα χάλια, κάθομαι και αναρωτιέμαι τι κάνει η περιφέρεια όταν αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε τίποτε το οποίο έχει σχέση με την ύπαρξή της και τον πολιτισμό που πρέπει να αναπτύσσει κάθε τόσο, ειδικά σε θέματα όπως είναι οι δρόμοι κτλ. Όταν βλέπουμε στενά δρομάκια στη Χαλκιδική να υπάρχουν εδώ και 500 χρόνια, στενά δρομάκια όπου γίνονται συνέχεια και του κόσμου τα δυστυχήματα.
1: Και να σκεφτείτε κύριε Παζαφυρίου ότι τα 64 έργα τα οποία έχει εξαγγείλει η Περιφέρεια Αττικής είναι αντιπλημμυρικά έργα.
0: Ακριβώς.
1: Και τουλάχιστον 500 παρεμβάσεις, εξ όσων γνωρίζω και εξ όσων είδα εγώ προσωπικά, θα υπάρχουν παρεμβάσεις σε 500 αρέματα. Αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι σημαντικό και βέβαια πρέπει να γίνεται σε κάθε περιφέρεια, γιατί βλέπουμε πλέον και τα ατυχήματα που γίνονται και ότι δεν υπάρχει αντιπλημμυρική θωράκιση. Βέβαια στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πρέπει να σας πω κύριε Παζαφυρίου ότι τα πράγματα κινούνται λίγο αργά. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τα μεγάλα έργα που γίνονται αυτή τη στιγμή και υπάρχουν διάφορες κολλησίες.
0: Ποια είναι τα μεγάλα έργα, αυτό που γίνεται με το Μυτιλινέο?
1: Είναι σε εισαγωγικά.
0: Πολύ, πολύ ωραία, εντάξει, συμφωνώ σε αυτό. Παρόλο ότι διαφώνησα από την αρχή, ξέραμε ότι θα υπάρχουν αυτές οι συνέπειες. Αλλά αυτή τη στιγμή η Χαλκιδική είναι δυνατόν να είναι ένα τερατογενές κατασκεύασμα που έπρεπε να είναι ο μαγνήτης έλξης τουριστών από όλο τον κόσμο, αν είχε αξιοποιηθεί ποικιλόμορφα, ειδικά στις παραλίες και σε οδικά δίκτυα? Είναι δυνατόν να παρκάρουν μπροστά σε αμμουδιές αυτοκίνητα και να μην γίνει παρέμβαση από καμία περιφέρεια, από κανέναν δήμαρχο, όταν έχω σπάσει τα τηλέφωνα και με γράφω στα μπαλότα των υποδημάτων και έχει ταμπέρες που λέει απαγορεύεται το παρκάρισμα? Πού γίνονται αυτά τα πράγματα, για πέστε μου.
1: Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι στην Χαλκιδική, κύριε Παζαφυρίου, έχουν υλοποιηθεί έργα άνω των σχεδόν 27 εκατομμυρίων ευρώ. Το θέμα είναι ότι αυτά εδώ δεν φαίνονται.
0: Τι έργα είναι αυτά? Πρέπει... 27 εκατομμύρια είναι λεφτά για να μιλάμε για έργα?
1: Φυσικά και όχι. Όταν
0: μια Φεράρι 27 εκατομμύρια κάνει σήμερα.
1: Στην περιφέρεια Αττικής, έτσι.
0: Πολύ ωραία. Μισό λεπτό λίγο. Στην περιφέρεια Αττικής είδαμε τι έγινε. Στην Χαλκιδική, πέστε μου τα εκατομμύρια αυτά που πήγανε.
1: Κοιτάξτε, από αυτά τα οποία έχουν έρθει και στις επιτροπές, ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις, συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου και βελτίωση οδικής σήμασης. Αυτά ήταν τα βασικά.
0: Το τουριστικό κομμάτι.
1: Οι οποίες έγιναν.
0: Το τουριστικό κομμάτι που έχει με την προστασία της παραλίας κτλ.
1: Εκεί πέρα πρέπει να σας πω ότι δεν έχει γίνει κάποια ολοκληρωμένη και σημαντική παρέμβαση και δεν ξέρω γιατί κύριε Παζαφυρίου, ενώ ακούγεται τόσο συχνά για τη Χαλκιδική, δεν έχουμε λύσει καν το θέμα της ίδρυυσης του νερού και ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να λυθούν, γιατί καταλαβαίνετε και ξέρετε κι εσείς ο ίδιος πολύ καλύτερα από εμένα ότι με τον τουρισμό, όταν γίνεται και επικρατεί αυτός ο χαμός, θα έπρεπε η Χαλκιδική να ήταν το κομβικό σημείο που θα έπρεπε να.
0: Είπατε κάτι σημαντικό, το νερό. Αυτή η ιστορία με το νερό, κάθε χρόνο ακούμε ότι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Να που δεν έγινε ακόμα. Δηλαδή βγαίνεις από τη θάλασσα, καμένος από τη ζέστη και από τα λάτια, και πας να ανοίξεις τη βρύση και στάζει. Δηλαδή στάζει για ένα διάστημα μία-μία-δύο ώρες και μετά έρχεται. Πού γίνονται τα πράγματα? Δεν ξέρουν ότι ο κόσμος πολλαπλασιάζεται το καλοκαίρι, άρα πρέπει να πολλαπλασιαστεί και η ύπαρξη νερού στα σπίτια?
1: Αυτό συμβαίνει κύριε Παζαφυρίου, γιατί υπάρχει εξάρτηση σχεδόν αποκλειστικά από γεωτρήσεις. Γι' αυτό που λέτε είναι η ακριβής πραγματικότητα.
0: Γιατί δεν γίνονται γεωτρήσεις?
1: Αυτό λέω, ότι υπάρχει σχεδόν αποκλειστικά η εξάρτηση από γεωτρήσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο δίκτυο ίδρυυσης το οποίο να έχουν γίνει αλλαγές αγωγούς, να υπάρχουν έξι.
0: Δεν πρέπει να γίνουνε.
1: Για τον εντοπισμό των διαρροών φυσικά και πρέπει να γίνουν. Για μένα θα έπρεπε να είχε γίνει και αφαλάτωση στις παράκτες περιοχές που έχουν έτσι την πιο έντονη τουριστική πίεση. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό που είχα προτείνει και εγώ στην περιφέρεια κάποια στιγμή είναι ότι πρέπει να γίνεται και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λιμάτων για άρδευση.
0: Για να σας κάνω μια ερώτηση. Έχουμε την κοινότητα, τον Δήμο και την περιφέρεια. Αυτό πάει να πει ότι ο ανώτερος αξιωματικός από αυτούς τους τρεις που είπα είναι η περιφέρεια. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες που δεν έχει περιφέρεια σε μια κοινότητα, σε ένα Δήμο? Που δεν έχει, δεν μπορεί να παρέμβει.
1: Εντάξει, η περιφέρεια, για να καταλάβετε τώρα αυτή τη στιγμή, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στο νομό Πέλλας υπήρχε ένα ζήτημα με τη γέφυρα του Λουδία.
0: Ναι.
1: Και ενώ γνωρίζουμε όλοι ότι η περιφέρεια συνήθως ή στο 100% των περιπτώσεων έχει τη συντήρηση των γεφυρών, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Επομένως, εκεί πέρα πάντοτε υπάρχει η ασυνεννοησία μεταξύ Δήμων και περιφέρειας και τελικά καταλήγουμε να παρεμβαίνει το Υπουργείο με απίστευτες καθυστερήσεις.
0: Δηλαδή, με τα λεγόμενά σας επιβεβαιώνετε και πολύ κάνατε ότι η ύπαρξη της τρομακτικής, της σαδιστικής γραφειοκρατίας που υπάρχει στην Ελλάδα δεν έχει εξαφανιστεί καθόλου, εξακολουθεί και υπάρχει.
1: Φυσικά, αυτό εννοείται ότι συνεχίζει και υπάρχει και υπάρχουν και υπάρχει και η μετάθεση ευθυνών, έτσι. Επομένως, λοιπόν, βλέπουμε ότι γίνονται διάφορα έγγραφα από την αντιπεριφέρεια στους Δήμους, οι Δήμοι στις αντιπεριφέρειες. Και εν τέλει, μέχρι να εκπονηθούν μελέτες, μέχρι να γίνουν παρεμβάσεις και διορθώσεις, περνάνε πάρα πολλά χρόνια, περνάνε μήνες, χωρίς εν τέλει να πραγματοποιείται κάποιο σημαντικό έργο το οποίο να ωφελεί τους πολίτες. Και αυτό πλέον φαίνεται, κύριε Παζαφυρίου, σε τι? Έχουν εστιάσει περισσότεροι οι Δήμοι και οι περιφέρειες στις γέφυρες. Εγώ θα σας πω ένα ακόμη παράδειγμα. Υπήρχε εδώ στην Πέλα η γέφυρα Αρσενή, η οποία είχε χτιστεί, είχε γίνει το 1947. Κάποια στιγμή ήρθε το ΤΕΕ, ήρθαν κάποιοι εμπειρογνώμονες και είπαν ότι αυτή η γέφυρα πρέπει να κλείσει. Επίσης, ήμουν από τους πρώτους ο οποίος είχε θίξει αυτό το θέμα και μάλιστα με πολλές αρνητικές επιπτώσεις, πρέπει να σας πω, γιατί οι αγρότες διέσχιζαν συνεχώς αυτή τη γέφυρα για να πάνε στα χωράφια τους και όπου έπρεπε να πάνε.
0: Όπως γίνεται στη Λάρισα με τη γέφυρα που έπαθε καθίζηση στο κέντρο, να πούμε, και την περνάνε αυτοκίνητα. Επομένως, εγώ θα σας πω σε έναν άνθρωπο που είναι στην κρατική λειτουργία. Είναι κράτος αυτό?
1: Κύριε Παζαφυρίου, θα σας πω...
0: Ευθύνες δεν υπάρχουν σε αυτούς που εκλέγουμε και κυβερνάνε? Ή δεν τους ξαναψηφίζουμε? Αυτή είναι η τιμωρία τους, να μην τους ξαναψηφίσουμε?
1: Θα σας πω, κύριε Παζαφυρίου, ότι πολλές φορές στις επιτροπές υπάρχουν στιγμές στις οποίες δεν παρεμβαίνω όταν δεν έχω άποψη, καταρτισμένη άποψη για ένα θέμα. Όμως, προτιμώ πολλές, τις περισσότερες φορές να ομιλώ ως μηχανικός και όχι ως πολιτικός. Και σε αυτό το σημείο μπορώ να προσθέσω το ότι δεν υπάρχουν εργαστηριακοί έλεγχοι. Για παράδειγμα, παρακαλάω στην κυριολεκσία, επειδή ξέρετε, εγώ προσωπικά είμαι εργαστηριακός πάνω στο τεχνικό κομμάτι και στην αντοχή υλικών, σε εργαδοποιία, σε ασφαλτοστρώσεις, σε σκυροδέματα κτλ. Παρακαλάω τους αντιδημάρχους να φέρνουν δείγματα, τα οποία, πιστέψτε με, εργαστηριακά κοστίζουν, τι να σας πω, για τιμές 50 και 100 ευρώ. Και τους λέω, ελέγξτε τους εργολάβους. Πάρτε δείγματα από ασφαλτοστρώσεις και κάντε τους ελέγχους. Φέρτε τα εδώ να τα δούμε εμείς αν τα συμφωνημένα ποσοστά ασφάλτου, αν τα συμφωνημένα ποσοστά σκυροδέματος είναι αυτά για τα οποία θα πληρωθούν οι εργολάβοι ή αυτά για τα οποία το κράτος έχει πει ότι θα δώσει. Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί οι εργολάβοι παραμένουν ανεξέλεγκτοι και μάλιστα σε μια εποχή όπου το δημόσιο χρήμα είναι πολύ σημαντικό να προστατεύεται και να διασφαλίζεται, όπως και η δημόσια περιουσία εντός αυτών των οποίων αναφέρω.
0: Με αυτά τα οποία λέτε πολιτισμένα και δεν τα λέτε εκνευρισμένα, γιατί κανονικά εκνευρισμένα πρέπει να τα λέτε, αποδεικνύεται ότι δεν δουλεύει τίποτα στην Ελλάδα και ότι η χώρα αυτή, όπως ήταν πριν 100 χρόνια, πριν 50, πριν 30, εξακολουθεί να είναι το ίδιο. Και μάλιστα υπάρχει μια διαφορία η οποία συνέχεια βρίσκει δικαιολογίες. Δεν μπορούμε να γράψουμε γιατί δεν έχουμε αστυνομικούς. Τότε γιατί υπάρχουν οι ταμπέλες στην παραλία απαγορεύεται το παρκάρισμα? Και βλέπεις μια σειρά ατέλειωτη από αυτοκίνητα μπροστά σε ωραίες παραλίες που είναι η βιτρίνα κάθε τουριστικού μέρους, όπου ο τουρίστας θα βγάλει φωτογραφίες και θα τις στείλει έξω για να προωθήσουμε την τουριστική ομορφιά της Ελλάδος. Σε ποιο μέρος του κόσμου μπροστά στην παραλία παρκάρουν αυτοκίνητα?
1: Δεν το έχω δει σε κανένα άλλο μέρος εκτός της Ελλάδας, κύριε Παζαφυρίου. Κοιτάξτε, γενικότερα έχω πει ότι πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση σε όλα τα επίπεδα. Όταν υπάρχουν πολίτες οι οποίοι μέχρι και σήμερα πιάνουν τους πολιτικούς για να τακτοποιήσουν κάποιες προσωπικές τους εκκρεμότητες, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πελατειακό κράτος γενικότερα δεν έχει εξαλειφθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, πριν κάποιες μέρες, κύριε Παζαφυρίου, προσπαθούσα να καταλάβω γιατί οι αγρότες στο νομό της Πέλα, σε άλλους νομούς, μαστίζονται από διάφορα ζητήματα. Παρότι όμως υπάρχουν αυτά τα ζητήματα, βλέπουμε κάποιους μεγαλοαγρότες να συνεχίζουν να πιάνουν τους πολιτικούς. Επομένως, λοιπόν, υπάρχει ένα πελατειακό κράτος που δεν ξέρω αν τελικά θα καταφέρουμε να το εξαλείψουμε.
0: Δεν νομίζω, και εγώ αισθάνομαι τον εαυτό μου κορόιδο. Ένα αριστογραφείο μου, ξέρεις τι γίνεται κάθε μέρα από προβλήματα.
1: Το γνωρίζω.
0: Το θέμα είναι ότι αισθάνομαι κορόιδο που κάθομαι και χαλάω την υγεία μου όταν κάποτε ο Καραμαλής είπε 10 Παπαζαφυρίου θέλω για να κυβερνήσω, ο παλιός Καραμαλής. Και του λέω με συγχωρείς, ασχοληθώ με τις business. Δηλαδή σήμερα, εάν δεν αλλάξει το σύστημα λειτουργίας των δημοσιοπαλλήλων στην Ελλάδα, δεν πρόκειται ποτέ να γίνουμε χώρα και μάλιστα θα εξαφανιστούμε και από χώρα. Αυτή τη στιγμή είστε αντιπολίτευση. Είχαμε τον κύριο πρώην Περιφερειάρχη, ο οποίος κάθισε δύο-τρεις μήνες ο κύριος Τζιτζικώστας στη θέση του και συνεχεία έφυγε και του δώσαν μια άλλη θέση στο εξωτερικό. Είναι δημοκρατικό αυτό το πράγμα να εκλέγει ο λαός κάποιον Περιφερειάρχη και ο οποίος, επειδή του δίνουν μια καλύτερη θέση, να σηκώνεται να φεύγει και να βάζει κάποια κυρία η οποία δεν είχε εκλεγεί πρωτογενώς και να παρετείται κάποιος για να θεωρηθεί ότι είχε εκλεγεί και να την κάνει αυτή η Περιφερειάρχη? Είναι δημοκρατικές διαδικασίες αυτές.
1: Θα σας πω το χαρακτηριστικό παράδειγμα, κύριε Παπαζαφυρίου, ότι στις διάφορες εκδηλώσεις στις οποίες πηγαίνουμε βλέπω τους περισσότερους πολιτικούς που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία να λένε τα μελλοντικά τους σχέδια. Και συνήθως, στις περισσότερες φορές, τα βλέπω που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία να λένε τα μελλοντικά τους σχέδια. Και συνήθως, στις περισσότερες φορές,

0: η οποία να αφορά την κατάσταση του νομού στον οποίο κατήλθαν στις περιφερειακές εκλογές. Αυτό τι δείχνει? Ότι έρχονται εκλογές, βγαίνουν εκείνον το μήνα στα χωριά, στις πόλεις και από όπου μπορούν να αντλήσουν ψήφους και δεν υπάρχει καμία ουσιαστική πρόταση.
1: Ωραία.
0: Και παρέμβαση.
1: Πέστε με αυτό που σας είπα. Υπό ποια λογική εκλέγεται κάποιος από τον ελληνικό λαό και μετά 3-4 μήνες του δίνουν μια καλύτερη θέση, γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του την εκλογή, πηγαίνει στην καινούργια τη θέση. Και από ό,τι πληροφορούμε, έχει επαφές στον τρόπο λειτουργίας της περιφέρειας, έστω και κρυφές. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα, μπορείτε να μου πείτε?
0: Αυτό, κύριε Παζαφερίου, δείχνει αναξιοπιστία. Δείχνει αυτό που σας είπα, ότι όλα είναι ένα σκαλοπάτι για να δεκπεραιώσει κανείς τις προσωπικές του φιλοδοξίες. Αυτό είναι μια ομή πραγματικότητα και πλέον το θεωρούμε δεδομένο. Βλέπουμε ότι και στα διάφορα κόμματα τα οποία υπάρχουν, βλέπουμε ότι υπάρχουν αλλαγές. Και προσέξτε, βλέπουμε κάποιους οι οποίοι μπορεί στο παρελθόν να ήταν, για παράδειγμα, κομμουνιστές και τελικά να τους βλέπουμε σε κόμματα του ΠΑΣΟΚ ή να γίνεται το αντίστροφο. Δεν υπάρχει κάποιος ιδεολογικός χάρτης για αυτά τα άτομα τα οποία είναι από κομματικούς σωλήνες, τέλος πάντων, και προσπαθούν και βλέπουν την πολιτική ως ένα σκαλοπάτι.
1: Πάρε τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, σημαντικά στελέχη που σήμερα έχουν σημαντικά στρατηγικά υπουργεία, ήταν πρώην πρωτοκλασσάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και το 100% της αντίδρασης που υπάρχει κατά της Νέας Δημοκρατίας το διάστημα αυτό είναι από νεοδημοκράτες ψηφοφόρους. Το ξέρεις αυτό το πράγμα?
0: Νεοδημοκράτες.
1: Εγώ δεν έχω ακούσει κανένα ΠΑΣΟΞΥ να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία. Νεοδημοκράτες είναι όλοι.
0: Ισχύει αυτό το οποίο λέτε.
1: Άρα τι γίνεται, πού βαδίζουμε, τι θα δούμε? Βλέπουμε τη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι ένας καρόδρομος. Όλοι οι δρόμοι είναι τρύπιοι. Και έρχεται ένα μοντέρνο έργο, το οποίο δεν χρειαζόταν, γιατί πρώτα κάνεις το κορμί και μετά βάζεις το κουστούμι. Το Σωστά. κορμί είναι η πόλη. Και μετά βάλει το κουστούμι που είναι περιμετρικά. Το οποίο μας ταλαιπωρεί, θα στοιχήσει του κόσμου τα εκατομμύρια, και αυτός ο δρόμος θα είναι ένας δρόμος ο οποίος θα ταλαιπωρεί τους οδηγούς όταν θέλουν να μπουν μέσα στην πόλη, διότι ξέρεις, όταν πηγαίνουν πολλά αυτοκίνητα με ταχύτητα και μπουν μέσα στην πόλη, στα στενά τα δρομάκια που υπάρχουν, θα φρακάρουν. Έχει γίνει. Για ποιο λόγο γίνει αυτός ο δρόμος μια τέτοια τεράστια δαπάνη, όταν δεν δένει με τα οδικά δίκτυα που είναι της πλάκας της πόλης Θεσσαλονίκης, που δεν λαμβάνει κανείς μέτρα για να τα αξιοποιήσει? Δεν έχουμε ούτε γραμμώσεις, έχουμε ούτε διαβάσεις, τίποτε δεν έχει. Μόνο λακκούβες.
0: Εδώ, κύριε Παζαφυρί, όπως έχω προωθεί πάρα πολλές φορές, κοιτάξτε, όταν το 22 είχαμε έναν προϋπολογισμό 375 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, και τελικά φτάσαμε στα 460 κάτι, και μετά υπήρχε και συμπληρωματική δαπάνη και τελικά φτάσαμε στα 520 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω αν αυτό εν τέλει θα εξυπηρετήσει τους πολίτες, γιατί εγώ βλέπω και στις πόλεις και στα μεγάλα δίκτυα να υπάρχει σμίκριση των δρόμων. Και αυτό, ξέρετε, μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά ατυχήματα. Δεν μπορώ εγώ, σαν μηχανικός, να καταλάβω πού το flyover εν τέλει θα βγει, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά όλο το οδικό δίκτυο το οποίο ενώνει διάφορους νομούς. Από το οποίο, μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι ο νομός Πέλλας απέχει, δεν έχουμε φτιάξει ακόμη ολοκληρωμένο οδικό δίκτυο τον δρόμο Θεσσαλονίκης Έδεσας. Οδικό δίκτυο στο οποίο υπάρχουν μεταφορές, υπάρχει τεράστιο εμπόριο και παρόλα αυτά η Πέλλα μένει εκτός του χάρτη του κεντρικού κράτους. Επομένως, λοιπόν, δεν ξέρω αν θα έπρεπε να δοθούν τόσα χρήματα για να πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο έργο όπως είναι το flyover. Και θα έπρεπε να εστιάσουμε στους νομούς της Πέλλας, του Κιλκής, της Πιερίας, της Χαλκιδικής και να μπορέσουμε να έχουμε χρήματα για να τα διαθέσουμε σε αυτούς τους νομούς. Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Ήρθε ένα μήνυμα από το Σίδνεϊ της Μελβούρνης, από κάποιο κύριο Γεωργιάδη Νίκο, ο οποίος μου λέει: κύριε Κώστα, εργάζομαι στον Δήμο του Σίδνεϊ και εδώ σκάβουν οι δρόμοι και εδώ βάζουμε διάφορα συστήματα λειτουργίας κάτω από τους δρόμους, αλλά ο δρόμος όταν τελειώνει το έργο ξαναγίνεται όπως ήταν. Δηλαδή και μία τρύπα να υπάρξει, η τρύπα αυτή θα γίνει τόσο ωραία που δεν θα υπάρξει τρύπα. Εδώ όλες οι τρύπες μετατρέπονται σε λακκούβα και μάλιστα στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο από την πάνω μεριά, ακριβώς απέναντι σε ένα δρόμο, αντί να βάλουν άσφαλτο, βάλανε πίσα. Και αν δείτε το κομμάτι εκείνο, χοροπηδάει το αυτοκίνητο και μπορεί να τρώει και τα λάστιχα και το κομμάτι της πίσας. Αυτός που έβαλε αυτή την πίσα δεν είχε ευθύνη να ελεγχθεί από κάποιον αρμόδιο της περιφέρειας για να έχει τις κατάλληλες συνέπειες ή να αποκαταστήσει το έργο? Ή ο Παπαζαφύριου είναι ένα κορόιδο

0: χαλάει τα Σαββατοκύριακά του και ασχολείται με αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα να είναι αγαπητός μεν, αλλά μην γίνεται απολύτως τίποτε δε.
1: Κύριε Βαζαφυρέ, έχω κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση που αφορούσε τις οπτικές ίνες. Δηλαδή,
0: Ωστόν.
1: Ανοίγαν τους δρόμους, μπαίναν οι αγωγοί φυσικού αερίου. Μάλιστα, κάποια στιγμή ένας αντιδήμαρχος μου είχε πει ότι την αποκατάσταση την έχει το ίδιο το φυσικό αέριο, η ίδια εταιρεία. Αυτό όμως δεν ισχύει, την έχει πάνω από τα 17 μιλιμπάρ. Επομένως, λοιπόν, η τεχνική υπηρεσία είναι αυτή που έχει την αρμοδιότητα να πάρει τα δείγματα ή να πιέσει τον εργολάβο και να του πει: εδώ πέρα πρέπει να γίνει έλεγχος του ασφαλτικού που πέφτει να καλύψει την λακκούβα ή τη ρογμή η οποία έγινε. Γιατί προσέξτε, ανοίγουμε μία μικρή ρογμή, γίνεται μία μικρή διάτρηση και αυτό το οποίο συμβαίνει συνεχεία είναι επειδή το ασφαλτικό δεν είναι καλής ποιότητας ή επειδή δεν έχει ελεγχθεί στην υποχώρησή του και στις αντοχές του, όταν θα υπάρχουν βροχοπτώσεις, και μην φανταστείτε καταιγίδες, ψυχάλες, αρκεί για να καταστραφεί ακόμη και ο υπόλοιπος δρόμος σε ακτίνα ακόμη και χιλίων μέτρων. Άρα κάνουμε μία δουλειά, μπαίνουν εργολάβοι, κάνουν αυτό που κάνουν και τελικά έρχεται ο Δήμος ή η περιφέρεια μετά από χρόνια να πληρώσει και να κάνει αντικατάσταση της
0: ασφάλτου. Δεν μου λέτε, πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, ευθύνες δεν υπάρχουν? Ευθύνες που έστω η δικαιοσύνη να παρεβαίνει? Όλη η Θεσσαλονίκη, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι μία λακκούβα. Δεν υπάρχει οδικό δίκτυο, ακόμα και το κεντρικότερο, Τσιμισκή, παραλία κτλ., που εκτός από την έλλειψη διαγραμμίσεων είναι μία λακκούβα. Δηλαδή πάει ο άλλος, σκάβει, κάνει τη δουλειά του, παίρνει το παραδάκι, το βουλώνει πρόχειρα εκεί πέρα, το βούλωσα λέει, δεν δέχεται καμία παρατήρηση από καμία αρμόδια υπηρεσία για να το επαναφέρει όπως ήταν όταν το βρήκε και τελειώνει η ιστορία. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να αποκατασταθεί τη Θεσσαλονίκη, γιατί η Θεσσαλονίκη και όλοι οι Δήμοι μαζί, να το πούμε διαφορετικά, και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, είναι ένα δράμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει γιατί είναι τεράστια τα ποσά που χρειάζονται. Αυτά γίνονται κάθε φορά που χαλάει κάτι. Όλα μαζί δεν μπορεί να τα κάνεις πλέον, είναι αδύνατο.
1: Γι' αυτό κύριε Παζαφυρίου, αν ποτέ ήμασταν στα πράγματα, το πρώτο πράγμα το οποίο θα έκανα εγώ προσωπικά θα ήταν να κάνω αυξήσεις στους εργαζομένους που είναι στις τεχνικές υπηρεσίες. Γιατί καμιά φορά λέμε, okay, ξέρουμε τα προβλήματα, ποιες είναι οι λύσεις? Η λύση είναι μία. Να υπάρχουν εργαστηριακοί ελέγχοι. Δεν επιτρέπεται αυτή τη στιγμή να μην έρχεται ούτε μία τεχνική υπηρεσία στα εργαστήρια.
0: Δεν έχει, μισό λεπτό, δεν έχει υπηρεσία περιφέρειας.
1: Υποτίθεται το έχουν αναθέσει στον εργολάβο. Ο εργολάβος θα πάρει το δείγμα, που σας το λέω με πλήρη γνώση ότι ο εργολάβος μπορεί να πάρει δείγμα από ένα άλλο έργο.
0: Ο εργολάβος θέλει να κάνει τη δουλειά του, ειδικά όταν είναι, έχει μειοψηφίσει στην τιμή, να πούμε, η οποία με το ζόρι βγάζει ένα χαρτζηλίκι, θα κάνει τη δουλειά όσο γίνεται με πιο φθηνά υλικά για να κερδίσει κάποια φράγκα.
1: Φυσικά, και θα σας πω και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κάποια στιγμή στο εργαστήριο είχε έρθει ένας εργολάβος. Και προσέξτε, θα σας πω λίγο έτσι κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Ο δρόμος, όταν γίνεται από την αρχή του, έχει τρεις στρώσεις. Υπάρχει η 12,5 που είναι στην αρχή, υπάρχει η 20 και η 31,5 στο τέλος. Η 31,5 που είναι το υπόστρωμα στην ουσία, πρέπει να σας πω ότι έχει τη λιγότερη άσφαλτο βάσει των προδιαγραφών από όσο οι άλλες επιφάνειες πιο πάνω. Και οι εργολάβοι, φανταστείτε, ότι κλέβουν από την 31,5 που στην ουσία ούτως ή άλλως έχει λίγη άσφαλτο. Δηλαδή ούτε οι ίδιοι πραγματικά, αυτό που θα πω είναι ντροπιαστικό, δεν ξέρουν και από πού να κλέψουν.
0: Πολύ ωραία. Σας πω λοιπόν το εξής. Σύμφωνα με τον νόμο, σήμερα πρέπει να υπάρχουν διαβάσεις για να περνάνε οι πεζοί, πρέπει να υπάρχουν σηματοδότες, πρέπει να υπάρχουν διαγραμμίσεις για να δεις αν πέρασα τη διπλή γραμμή ή τη διακεκομένη κτλ. Όταν δεν υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα, δεν είναι παραβίαση του νόμου?
1: Φυσικά και είναι.
0: Γιατί όλα αυτά δημιουργούν και ατυχήματα.
1: Δεν είναι. Καταρχάς, ακόμα και στη διάβαση πεζών, κύριε Παζαφυρίου, ορίζεται το τμήμα του οδοστρώματος και έχει συγκεκριμένη ειδική σήμανση.
0: Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες? Εγώ δεν είδα η Τροχέα να κάνει μια ανακοίνωση και να πει ότι δεν εφαρμόζεται ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα έργα. Το μόνο που κάνει είναι να κόβει κλίσεις.
1: Φυσικά. Το θέμα είναι, θα μπορούσαν οι ίδιες οι αρχές να κόβουν κλίσεις στους δήμους, στις περιφέρειες?
0: Στο εξωτερικό γίνεται.
1: Στο εξωτερικό βεβαίως γίνεται και συγκεκριμένα γίνεται και στη Γερμανία και στην Αυστρία και στην Ιταλία, πρέπει να σας πω.
0: Στην Ιταλία που έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια, έβλεπα τις διαβάσεις. Καταρχάς στην Ιταλία, θυμάμαι, απαγορευόταν να ξεφορτώσει φορτηγό εμπορεύματα μετά τις 5 ώρα το πρωί. Εδώ πέρα πάνε ό,τι ώρα γουστάρουν, ακόμα και στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Παρκάρει το φορτηγό να ξεφορτώσει και την άλλη φορά και πέσει. Και είχε πέσει και πάνω στο περίπτωμα, αν θυμάσαι. Και ανάμεσα στον κόσμο, την ώρα που έχει πολύ κίνηση στα μαγαζιά, να είναι ξεφορτώνει το εμπόρευμα. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να διορθωθεί, είναι τόσο σπουδαίο πράγμα.
1: Κύριε Παζαφεριό, υπάρχει μια δοκιμή η οποία λέγεται μέτρηση ανακλαστικότητα.
0: Σωστό.
1: Ακόμη δεν έχω δει να γίνονται τέτοιες δοκιμές. Και αν γίνονται, δεν έχω δει τα αποτελέσματά τους. Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ο συντελεστής της αντιολισθηρότητας που είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξεχάσει.
0: Αν γινόταν, δεν το ξέρατε.
1: Φυσικά και
0: άρα δεν γίνονται.
1: Αν γίνεται για να γίνει, τι να σας πω, και να υπάρχουν κάποια αποτελέσματα. Ωραία. Τα οποία δεν συνάδουν με την πραγματικότητα. Γι' αυτό θέλουμε καταρτισμένο προσωπικό και...
0: Λοιπόν, κύριε Κυριλίδη, πρέπει να σας πω ότι ήρθα πάρα πολλά μηνύματα, γιατί εδώ πέρα τα λέμε όλα. Χρησιμοποίησατε μία μορφή συζήτησης, σαν απλός άνθρωπος είπατε όλα αυτά τα οποία, σαν απλός πολίτης, παρά το γεγονός ότι κατέχετε μία θέση στην περιφέρεια. Αυτό σας τιμά στην κυριολεξία και είμαι υποχρεωμένος εκ των πραγμάτων να τα λέμε συχνά στην εκπομπή, γιατί θέλουμε να ακούμε ανθρώπους σχετικά με τη λειτουργία της περιφέρειας, ειδικά όταν διάβασα τα 300 έργα που θα κάνει η περιφέρεια εκεί που είναι κάτω στην Αθήνα, στην Αττική, των οποίων τα 175 είναι ήδη γίνονται. Ενοχλήθηκα πάρα πολύ, διότι 300 έργα θα γίνονται και θα γίνουν στην περιφέρεια της Αττικής. Εδώ δεν γίνεται απολύτως τίποτε. Βλέπω μία Θεσσαλονίκη που είναι ένα έσχος οπτικό από απόψεως πάσης μορφής πολιτιστικής ομορφιάς.
1: Αν μου επιτρέπετε ένα τελευταίο σχόλιο.
0: Παρακαλώ.
1: Όταν η χώρα μας αυτή τη στιγμή, γιατί όλα συμβαδίζουν με την ακρίβεια πλέον, και αυτό έχει το ρόλο του και στα έργα δοποίησης. Όταν βλέπουμε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εξάγει στη Βουλγαρία τις ώρες που έχει, τέλος πάντων, από τη ΣΑΠΕ ενέργεια προς τη Βουλγαρία.
0: Ακριβώς.
1: Σε μηδενικές τιμές, και εμείς όταν δεν έχουμε παραγωγή την εισάγουμε από τη Βουλγαρία με 230 ευρώ τη μεγαβατόρα, είναι πολύ λογικό πλέον να μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο της ακρίβειας.
0: Και από τα Σκόπια.
1: Είναι τεχνητό πλέον αυτό το πράγμα και αυτό το συναντάμε και στα έργα και στις δημοπρατήσεις που γίνονται και στις τιμές οι οποίες υπάρχουν. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Και κύριε Παζαφυρίου, θα σας πω και ένα ακόμη παράδειγμα που σας ανέφερα πριν για τη δημόσια περιουσία, που ξέρετε τα έχουμε συζητήσει και πρέπει να ευχαριστήσω και δημόσια για τις συμβουλές οι οποίες μου έχετε δώσει και οι οποίες έχουν βγει και έχουν πετύχει. Όταν ο πολίτης δεν πιέζει τους πολιτικούς για την εκμετάλλευση της δημόσιας περιουσίας, και θα σας πω ένα παράδειγμα, εγώ προσωπικά έχω παλέψει να διασωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς ακίνητο αξίας 11 εκατομμυρίων ευρώ που το πήρε η Τράπεζα Πειραιώς και εν τέλει μετά από δικές μου πιέσεις και παρεμβάσεις περιήλθε ξανά στην κυριότητα του δημοσίου όπως και έπρεπε να γίνει από το 2016.
0: Και μια που είπατε για την Τράπεζα Πειραιώς, λίγο να σας διακόψω, με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Ορολογάς, κυρίες και κύριοι, ο οποίος είναι συνδικαλιστικός τέλεχος Τράπεζας Πειραιώς, και μου είπε μετά από ενέργειες αρκετού καιρού συνδικαλιστικά στελέχη τα οποία είχαν απολυθεί από την τράπεζα επαναπροσελήφθησαν, όπως θα προσληφθούν και ορισμένα άλλα συνδικαλιστικά στελέχη. Το αναφέρουμε αυτό το πράγμα γιατί ήταν επιθυμία του Ορολογά. Ειδικά τα συνδικαλιστικά στελέχη πρέπει να τα προσέχουμε γιατί είναι αυτοί που αγωνίζονται για τα συμφέροντα της εργασίας όπου εργάζονται. Να με συγχωρείτε, συνεχίστε.
1: Αυτό συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις.
0: Λοιπόν, επειδή πρέπει να κλείνουμε, σε αυτό το σημείο βάζουμε αναγκαστικά ανωτελεία γιατί πέρασε η ώρα. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Και θα τα λέμε συχνότατα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Παζαφυρίου, να είστε πάντα καλά.
0: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Το καλοκαίρι του 1998 η Γαλλία ζούσε την ως τότε μεγαλύτερη ποδοσφαιρική τη στιγμή. Με ηγέτη το συνετή Ζιντάν, η Τρικολόρ έγραφαν ιστορία σκαρφαλώντας το ποδοσφαιρικό Everest μετά το 3-0 στο τελικό απέναντι στη Βραζιλία. Την ίδια στιγμή στο στρατόπεδο της Ελεσάου εκτυλίχθηκε ένα θρίλερ κινηματογραφικών διαστάσεων. Λίγες ώρες πριν τον αγώνα, Ρονάλντο υπέστη κρίση στο ξενοδοχείο. Αποσύρθηκε αρχικά από την 11 και τελικά αγωνίστηκε κανονικά μέσα σε κλίμα σύγχυσης και φημών. Στον αγωνιστικό χώρο η Βραζιλία παρουσιάστηκε εμφανώς επηρεασμένη και η Γαλλία κυριάρχησε απόλυτα. Ο Ζιντάν πέτυχε 2 γκολ, ο Πετί έβαλε το κερασάκι στην τούρτα και οι Γάλλοι επικράτησαν 3-0 κατακτώντας το πρώτο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας τους μέσα στο Stade France.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Η ώρα είναι 11. Χαρίστε στο σπίτι σας άνεση που διαρκεί. Αφρολάιν. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν.
8: Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση.
7: Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
9: Τίτλοι επικαιρότητας.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Ισορρός μιας γυναίκας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στην Κυψέλη Αθηνών. Περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί αύριο Δευτέρα, ενώ γίνεται προσπάθεια συλλογής βιντεοληπτικού υλικού από την γύρω περιοχή. Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν πρόεδρο κοινότητας, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης οι οποίοι εκβίαζαν τους συγχωριανούς τους για τη διανομή του νερού για το πότισμα των χωραφιών. Όσοι δεν υπέκυπταν στον εκβιασμό έβλεπαν τα χωράφια τους να καίγονται με φωτιές που πολλές φορές εξελίσσονταν σε δασικές. Στα έργα υποδομής, τις παρεμβάσεις στην υγεία, τις αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση, τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες αλλά και στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου. Αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου τίθεται σε πλήρη λειτουργία η αναβαθμισμένη ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Το ελάχιστο όριο οφειλής για υπαγωγή στον μηχανισμό μειώνεται από 10.000 σε 5.000 ευρώ, διευρύνοντας σημαντικά την πρόσβαση σε νοικοκυριά και μικροεπαγγελματίες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός ρύθμισης. Ξεκινά σήμερα ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, ο οποίος αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη, ενώ θα κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ανοιχτά είναι προαιρετικά σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Την ίδια στιγμή η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος έχει προκηρύξει για σήμερα πανελλαδική απεργία. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν με σκοπό, όπως ανέφερε, να τιμωρήσει τους φρουρούς της Επανάστασης για την επίθεση στην Ιορδανία που προκάλεσε τον θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτικών. Οι Υπουργοί Άμυνας και Οικονομικών του Ισραήλ ανακοίνωσαν σχέδια για 3 νέους παράνομους οικισμούς στη Γάζα και χρηματοδότηση άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων για την επέκταση των κατασκευών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη στη σκιά των εθνικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου. Τέλος, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
14: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
13: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
15: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
16: In Hotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2N.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
20: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
22: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
23: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
24: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
25: Μετροπολίς 92,5.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, μετά τα μαγικά χέρια της κυρίας Μαρίας Λάμπρου, να καλημερίσω τον κύριο Νικολόπουλο Νίκο. Χαίρετε, κύριε Νίκο μας.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Περαστικά σας καταρχάς, έμαθα ότι είχατε ένα ατύχημα.
1: Πολύ από το κρεβάτι του πόνου. Συμπάσχω με όσους κατά καιρούς πραγματικά βρέθηκαν στη δικιά μου θέση. Τι να πω, είναι πραγματικά μεγάλη τιμή και χαρά να βρίσκομαι και πάλι μαζί σας. Και δοξάζω και το Θεό, ευχαριστώ βέβαια πρώτα εσένα, αδερφέ μου, φίλε Κώστα, συμμαχητή, συμπολεμιστή, αλλά είναι οι ώρες δύσκολες για μένα, γιατί ένιωσα, θέλω να με πιστέψεις, εσύ με πιστεύεις γιατί με αγαπάς, αλλά και οι ακροατές, ότι εκείνη τη μέρα της Αγίας Ευθυμίας ετοιμάζαμε τη γιορτή του Αγίου Παϊσίου, Σάββατο, το προηγούμενο Σάββατο, δεν ξέρω πώς σώθηκα. Δυο μέτρα ψηλά με πέταξε από τη Βέσπα, ευτυχώς φόραγα κράνος, αλλά οι ζημιές αρκετές, όμως δεν έχουμε ούτε αναπηρίες ούτε θάνατο. Έτσι λοιπόν σήμερα αυτή την ώρα ήθελα πολύ από την ώρα που με κάλεσες να πω ότι συμπάσχω κατά κυριολεξία με τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται αυτή την ώρα στα κρεβάτια του πόνου, στα νοσοκομεία.
0: Και γίνονται ατέλειωτα τροχαία ατυχήματα. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία?
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Πολλά πράγματα αυτά είναι. Τώρα στον Παπελοποννησιακό στάδιο να επιτρέπεται, ας πούμε, να μπαίνεις στο αντίθετο ρεύμα για να παρκάρεις και να μην υπάρχει κάποιος κόμβος, κάτι. Πολλά δηλαδή φταίμε και εμείς που σχεδιάζουμε. Το εμείς είναι και της ευγενίας και της ουσίας. Όταν έχεις κάνει 30 χρόνια βουλευτής, έχεις και εσύ ευθύνες. Απ' την άλλη είναι και η κακιά η ώρα, να η κοπελιά πήγαινε να αθληθεί στο στάδιο. Λέει ότι ο ήλιος την τύφλωσε, όχι ομορφιά μου, να μην τρέξεις να πεις αυτά που λες κατά καιρούς. Και εγώ ήμουνα με το βεσπάκι μου όπως πάντα. Τι να πω, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι οι πόλεις μας έχουν μια εξευθελιστική εμφάνιση. Δεν έχουν διαγραμμή στους δρόμους, δεν λειτουργούν οι σηματοδότες.
1: Ναι.
0: Δεν
1: ναι.
0: υπάρχει πρόγραμμα. Το μόνο που κάνει τροχέα είναι να κόβει κλίσεις κτλ. Και δεν υπάρχουν διαγραμμίσεις, διπλή γραμμή, δεν υπάρχει διαχεκωμένη γραμμή. Εδώ δεν ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Και στη Θεσσαλονίκη μιλάω, θα δεις ένα οπτικό έσχος σχετικά με τα θέματα της οδικής κυκλοφορίας. Και αυτό πρέπει να γίνεται παντού. Όλα αυτά τα θέματα δεν παίζουν ρόλο.
1: Αυτό τώρα δεν είναι ούτε υπερβολή ούτε κλισέ. Έχεις απόλυτα δίκιο και νομίζω όσοι μας ακούν, και επειδή ξέρω ότι μας ακούν τουλάχιστον η μισή Ελλάδα, καλά μας ακούν και στο εξωτερικό, αλλά εκεί είναι πολύ καλύτερα από εμάς η συγκοινωνιακή αγωγή και η οργάνωσή τους καλύτερη. Αλλά εδώ στην Ελλάδα μοιάζουμε πολύ σε όλους τους δομούς. Εκείνο όμως που ήθελα να το πω, πάλι με συγχωρείτε, πλεονασμός είναι ότι έσωσε τη ζωή μου το κράνος που φορούσα.
0: Να φοράνε όλοι κράνοι.
1: Το κράνος αυτό, ναι, πραγματικά, που απορρόφησε τον κραδασμό, που κράτησε το κεφάλι μου ασφαλές, ρε παιδί μου, με πέταξε δύο μέτρα ψηλά. Αλλά δεν θέλω να παραβλέψω όντως ότι ο Άγιος Παΐσιος, που είχα την τύχη να τον συναντήσω αρκετές φορές, ήταν η μέρα που θα τον γιορτάζαμε, έκανε το θαύμα του, τι να πω.
0: Νίκο, όταν μου το είπες, έσκασα. Έσκασα στην κυριολεξία.
1: Το πιστεύω, γιατί ξέρω ότι με αγαπάς και γι' αυτό και με ανέχεσαι πολλές φορές να σου λέω και πράγματα που μπορεί να σε στενοχωρούν. Δηλαδή τώρα θέλω να πω μια κουβέντα, ότι θα με συγχωρείς όμως. Άλλωστε, επειδή είμαι πονεμένος, θα με ανεχτείς.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Δεν μπορώ
0: να πεις.
1: Και να γελάω, γιατί πονάνε τα τέσσερα πλευρά που έχω σπάσει.
0: Ό,τι θες να πεις.
1: Στη Μαρκίζα, για παράδειγμα, των μικρών κομμάτων, έχει ένα όνομα, θυμάσαι παλιά στα μπουζούκια?
0: Ναι.
1: Είχε ονόματα. Λοιπόν, κάποια φορά, ας πούμε, προσπάθησα με τον Βελόπουλο να τα βρούμε, ρε παιδί μου. Τι να τα βρούμε, προς Θεού εννοώ, να συνεργαστούμε. Δεν είχαμε να χωρίσουμε τίποτα, μη λέμε τρέλες. Και ωραία τα λέει και κάνει. Κατάλαβα λοιπόν ότι ήθελε να είναι μόνος του, ρε παιδί μου. Εκείνη η Λατινοπούλου πάλι τα ίδια. Έρχεται τώρα ο Σαμαράς. Πώς θα θέλω να με πιστέψεις, την άλλη φορά σου είπα ότι υπάρχει εν ενεργεία πολιτικός βουλευτής στη Θεσσαλονίκη που ήδη έχει συμφωνήσει να πάει μαζί του και έγινε της κακομοίρας μετά την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Περνάνε μένα, περνάνε τη Σαμαρά, κάνανε τέλος πάντων. Λοιπόν, Και υπάρχουν, ρε αδερφέ, πάρα πολύ πρόθυμοι. Σαν και εσένα, πρώτη εθνική, άσε με μένα. Εσύ τώρα που έχεις τόσα ένσημα που λέει στην παράταξη. Γιατί ο Σαμαράς Αγγλώσσα του θέλει στη Μαρκίζα να έχει 200 φίρμες, ρε παιδί μου. Γιατί δεν έχει κόμπλεξ. Γιατί, το λέω τώρα σαν ένα σημάδι που μπορεί να φέρει και μια ανατροπή. Εγώ, ξέρετε, δεν ήμουν.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Σαμαράς,
1: ο
0: Σαμαράς θα διαμορφώσει την κατάσταση στις εκλογές.
1: Ναι, το λέω έτσι με σεβασμό. Δεν το λέω για να δηλώσω μια αντίθεση. Εγώ καραμαλικός είμαι, καραμαλικός ήμουνα. Τον ευχαριστώ και τον Καραμαλή και τον Σαμαρά με πήραν στο νοσοκομείο.
0: Ναι, Νίκο.
1: Και τον Άδωνη ευχαριστώ.
0: Νίκο, από την άλλη πλευρά όμως πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχουν και αναπληρωματικές ομάδες που να αντικαθιστούν όλους αυτούς οι οποίοι ασχολούνται δεκαετίες με την πολιτική. Και από ό,τι βλέπω, καινούργιοι άνθρωποι δεν βγαίνουν, ίσως γιατί είναι απαγοητευμένοι από την κατάσταση. Και σου λέει, εγώ είμαι ικανός, κάνω αυτά και αυτά, γιατί να ασχοληθώ με την πολιτική. Με αποτέλεσμα να τρώμε στη μάπα μια τον ένα και μια τον άλλο που είναι ίδιοι.
1: Ναι, αλλά τώρα βρισκόμαστε και το παραδεχόμαστε όλοι. Ακόμα και αυτοί που θα ψηφίσουν Μητσοτάκη, το παραδέχονται ότι είμαστε σε μια βαθιά υπαρξιακή καμπή. Δεν πιστεύει κανένας ότι είμαστε σε μια απλή προεκλογική περίοδο. Το βλέπουν, μια κρίση εμπιστοσύνης, μια κρίση αξιών, μια κρίση ηγεσίας. Και εδώ λοιπόν παρακολουθούμε ένα υποτιθέμενο ανταγωνισμό εντυμότητας. Από τη μια πλευρά ο Μητσοτάκης λέει, εγώ είμαι ο θεσμικός μεταρρυθμιστής, ο μεγάλος τιμονιέρης.
0: Τι μεταρρύθμιση έκανε ο Μητσοτάκης, είναι μεταρρυθμιστής.
1: Ναι. Λέω τι λέει, κόντρα στο βαθύ κράτος. Και από την άλλη έρχεται ο Τσίπρας και λέει, ξέρετε, διαφορά η εντυμότητα, ισχυριζόμενος ότι η δικιά του η πορεία ήταν ανεπηρέαστη και αμόλυντη. Και μας βάζουν έτσι δίθεν να διαλέξουμε ανάμεσα σε δύο θεωρητικά μοντέλα.
0: Ο λαός τι κάνει, ο λαός τον έχει δεύτερο τον Τσίπρα όμως.
1: Ναι, όλο αυτό το σκηνικό όμως μοιάζει επιμελώς σκηνοθετημένο θεατρικό έργο. Μια πολιτική ψευδέστηση δηλαδή, γιατί αν σηκώσεις τον πέπλο, αν κοιτάξεις πίσω από τις κουρτίνες, τι βλέπεις. Βλέπεις ένα κοινό μοντέλο εξουσίας. Και τα δύο κόμματα, όσο και αν προσπαθούν να το κρύψουν, έχουν τον ίδιο πυρήνα. Πρόσωπο κεντρικό, Μητσοτάκης Τσίπρας, πελατειακό, νεποτιστικό, ένα σύστημα δηλαδή που τρέμει τον ανεξάρτητο έλεγχο. Δεν θέλει Παπαζαφύριο αυτό το σύστημα. Δεν θέλει όπως ο Καραμαλής κάθε Κυριακή πήγαινε και έτρωγε, όπως διαβάζουμε, με το Μανώ Χατζηδάκη, με το Χόρν, με ανθρώπους που δεν τον είχαν ανάγκη. Και
0: μιλάς για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
1: Για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
0: Ναι, αλλά ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, μισό λεπτό λίγο.
1: Να μιλάει με προσωπικότητες και να του κάνουν κριτική.
0: Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κάθε πρωί 6:30-7 η ώρα έπαιρνε τα υπουργεία για να δει αν οι υπουργοί είναι στη θέση τους. Για θυμίσου.
1: Ακριβώς. Εδώ τώρα λέμε λοιπόν για ένα σύστημα που πάει να ελέγξει τους μηχανισμούς του κράτους, να ελέγχει τους ανθρώπους που τολμούν να κοιτάξουν μέσα στο σύστημα. Κοιτάξτε τώρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λοιπόν και λέει, έλα εδώ ρε, φάγατε, κλέψατε, κάνατε, ράνατε ή τάδε ή όποιοι, πώς τους λέγανε αυτούς τους κριτικούς, να μην λέμε, δεν έχει τόση σημασία τα ονόματα, αλλά να μην το ξεχνάμε. Γιατί έρχεται τώρα με τις οντάξεις να πει, να το ξεχάσουμε, δεν έγινε και τίποτα λέει. Ένα πλημελιματάκι έγινε. Τι λες ρε πατεώνα, εδώ φάγατε τον Αγγλέουρα, εδώ πληρώνουμε του κόσμου τα δισεκατομμύρια. Ως πρόστιμο. Και εσύ μου λες τώρα την υπόθαλψη του εγκληματία που κάνεις, πώς τους λέγανε εκείνους τους χασάπιδες, τους αυτούς. Η αντίδραση λοιπόν δεν είναι ο σεβασμός, αλλά είναι η ανοχή απέναντι σε οτιδήποτε. Η απαξίωση, ακούμε λόγια για επιλεκτικές διαρροές. Λέει, επηρεάστηκε λέει, η Ευρωπαία Εισαγγελέα από πολιτικές σκοπιμότητες. Δηλαδή η δικαιοσύνη είναι σεβαστή.
0: Δεν επηρεάστηκε από κανέναν Ευρωπαία Εισαγγελέα. Από καμία δεν έχει επηρεαστεί. Το λέω εγώ.
1: Δεν του άρεσε λοιπόν.
0: Το λέω εγώ.
1: Γιατί έρχονται καινούργια, Κώστα, τα έχουμε πει.
0: Το ξέρω.
1: Όχι, εδώ θα λέμε τις αλήθειες. Εδώ στην εκπομπή τη δικιά σου λέγονται πράγματα που ακούγονται μετά από ένα χρόνο και επιβεβαιώνονται. Κράτησε το τις επόμενες μέρες. Του στέλνει καινούριο μπουγιουρτί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί έχουμε άλλα 2-3 χρόνια μπροστά μας, και για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης και για τα τέμπη. Του έρχονται καινούργιες καμπάνες και αυτός τώρα γιατί αντιδράει έτσι, για να φτιάξει τον κόσμο, να του φτιάξει μια συνείδηση. Μην ακούτε μωρέ την Κοβέση, μην ακούτε την Κοβέση. Ακούτε εσείς τώρα την προπαγάνδα τη δικιά μου. Καλά. Θυμάστε το σκάνδαλο του Πρέτατο.
0: Ναι, ναι.
1: Μια υπόθεση που συγκλώνει στην Ευρώπη.
0: Να με συγχωρήσει, Νίκο μου. Είναι δυνατόν να μην έχει δημιουργηθεί εξωγήινο ανατολικό ζήτημα με τα σπιτάκια αυτά ανακύκλωσης, τα οποία θησαυρίσανε 300 χιλιάρικα το φτηνότερο και πάνω από 30 χιλιάρικα δεν έκανε, 20 χιλιάρικα. Ένα κομμάτι τα βλέπω και γελάω. Λέω 300 χιλιάρικα αυτό το πράγμα.
1: Και να πεις ότι λειτουργήσε. Και τώρα εντελώς.
0: Δε, όχι μόνο δεν λειτουργήσε, βρωμάνε όλοι από τα διάφορα συνθήματα τα οποία γράφουν απόξω.
1: Και εντελώς τυχαία. Και οι τόποι που εκεί συγκεντρώνονται, υποτίθεται όλα αυτά τα υλικά της ανακύκλωσης, πιάνουν και φωτιά στον Ασπρόπυργο. Εντελώς τυχαία.
0: Ποιος ελέγχει, δεν ελέγχονται για αυτές τις δαπάνες. Λέει το κράτος είναι δικτατορία. Ελέγχουν δαπανών επειδή κυβερνάει. Δεν ελέγχονται αυτές τις δαπάνες από κανέναν, ναι.
1: Ωραία, Κώστα, να σου πω κάτι. Συγγνώμη πάλι, συγγνώμη, σου ζήτησα στην αρχή, στο ζητάω τώρα. Ρε φίλε, κοίταξε να δεις, δεν τους φοβάται αυτούς του που έχει απέναντί του ο Μητσοτάκης. Γιατί έχει τους νταβατζίδες και τους παίζει μπαλάκι. Τώρα είναι αντιπολίτευση αυτή που έχει να τον πάρει ευχή.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν τους φοβάται, ρε αδερφούλη. Λέγεται και γράφεται ότι ο Μητσοτάκης είναι δισεκατομμυριούχος αυτή την εφταετία. Έγινε προσωπικά δισεκατομμυριούχος. Ωραία, προσωπικά λέμε τώρα. Κάτσε τώρα. Αυτά γίνονται τώρα σε ανελεύθερα καθεστώτα, έτσι.
0: Λίγος.
1: Δηλαδή, λέγαμε για τον Παπαντρέου κλέφτη, τον Αντρέα Θεοσχωρέστον, αλλά δεν βρήκαμε τα δισεκατομμύρια του, έτσι, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς. Γλεντοκόπαγε, πήγαινε με τις κυρίες εκεί και αυτά κτλ. Θεοσχωρέστον. Λοιπόν, αλλά εδώ μιλάμε για καμόρα, ρε φίλε. Με συγχωρείς πολύ. Δηλαδή, κοίταξε να δεις πώς το έχει οργανώσει το σύστημα. Και βλέπεις λοιπόν ότι εδώ έχουμε μια εξουσία η οποία πάει μόνο να κονομάει, ρε παιδί μου, δεν τον νοιάζει τίποτα.
0: Άμα δεν υπάρχουν συνέπειες, γιατί να μην οικονομήσει.
1: Ακριβώς, δεν υπάρχουν συνέπειες. Ο έλεγχος λοιπόν τιμωρείται, ο έλεγχος που κάνεις εσύ πώς τιμωρείται. Δεν σου δίνω διαφήμιση. Σε κυνηγάω.
0: Στη Γαλλία γιατί ο πρώην πρόεδρος είναι με βραχιολάκι.
1: Εδώ λέει απαγορεύεται.
0: Στην Αμερική γιατί εκείνος ο διάσημος γερουσιαστής έφαγε 12 μήνες φυλακή.
1: Ακριβώς. Μα χτες ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης είπε για τον Νετανιάχου, το είδες.
0: Ακριβώς.
1: Βγήκε τώρα τον, ας πούμε, τον νικητή που πολεμάει, που κάνει. Λοιπόν, λέω τώρα λοιπόν ότι όταν ζούμε σε μια τέτοια κατάσταση, φαίνεται όμως ότι, για να πάρουμε και λίγη αισιοδοξία, τώρα δεν τα λες μόνος. Κάποτε ήσουν μόνος. Κοίτα πόσοι βγαίνουμε κάθε Σαββατοκύριακο σε σένα. Είμαστε πάρα πολλοί. Μαζί μας είναι ο Καραμαλής, μαζί μας είναι ο Σαμαράς, μαζί μας είναι και εκείνοι από την αντιπολίτευση που κάνουν τον αγώνα τους. Για να είμαστε ειλικρινείς, μην τους αδικούμε. Κάνουν ένα αγώνα και εκείνοι. Εκείνο που με τρομάζει, ρε Κώστα, μόνο είναι το εξής. Ότι εάν τυχόν, όπως βγήκαν οι δημοσκοπήσεις και οι καινούργιες, βγήκε μια δημοσκοπήση στην Πάτρα που την έκανε η Πελοπόννησος, η αρχαιότερη ημερήσια εφημερίδα. Ο εκδότης της, ο Θόδωρος Ολουλούδης, έχει μια εταιρεία δημοσκοπήσεων, την Data, από την εποχή της Δημέλη του Κουκουέ, σκέψου τώρα, δηλαδή εδώ και 35 χρόνια. Μου κάνει εντύπωση λοιπόν που αυτός ρισκάρισε να βγάλει τέτοια νούμερα στην βασιλεύουσα του Πασόκ, την Αχαΐα, που ασφαλώς δεν θα βγάλει συμπεράσματα από μια εκλογική περιφέρεια. Αλλά όταν, ρε φίλε, στη βασιλεύουσα του Πασόκ έρχεται δεύτερος ο Σαμαράς και, συγγνώμη, τρίτος. Και έρχεται τέταρτο το Πασόκ. Αδερφέ, με συγχωρείς πολύ. Καταλαβαίνεις ότι μπορεί να συμβαίνει και κάτι που ούτε ο Παπαζαφυρίου δεν το πιάνει. Ενδεχομένως να μην το πιάνει ούτε ο Παπαζαφυρίου.
0: Ναι, αλλά
1: τον Νικολόπουλο.
0: Δηλαδή,
1: να είναι πολύ περισσότερα αυτά που συμβαίνουν από κάτω υποχθονίως από όσα συμβαίνουν εδώ.
0: Τις δημοσκοπήσεις, μισό λεπτό λίγο. Τις δημοσκοπήσεις μπορούμε να τις έχουμε πιστοσύνη όταν διάβασε χθες ότι μια σειρά εταιριών έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα.
1: Όχι, δεν πρέπει. Έχεις δίκιο. Αλλά εδώ κοίταξε να δεις. Γιατί τώρα το είπα σαν χαρακτηριστικό και σαν γεγονός. Δηλαδή δημοσιευμένο γεγονός. Αυτό θέλω να πω. Ότι δεν το βγάζω εγώ από το μυαλό μου. Ένα παραμύθι που λέω εγώ. Η Πελοπόννησος λοιπόν είναι δεξιά εφημερίδα. Και τα πάει και μια χαρά με την κυβέρνηση. Με ό,τι σημαίνει αυτό, καταλαβαίνεις τι λέω. Να μην πω κάτι άλλο τώρα και τους αδικήσω και με σταματήσουν να μου μιλάνε και αυτοί όπως έχουν σταματήσει άλλοι και άλλοι. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν τώρα η Πελοπόννησος που δεν την παρήγγειλε κανένα στη δημοσκόπηση. Θα μπορούσε να μην τη δημοσιεύσει, αδερφούλη. Για να μην τη δημοσιεύσει, άστο, θα κάνει το παπάκι. Λοιπόν, και λέει, χωρίς το σενάριο του Σαμαρά, Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται με 21%. Του Τσίπρα ακολουθεί με 18,7. Μια διαφορά μόλις 2,3 μονάδες. Το Πασόκ είναι στα 8,6 και η αναποφάσιστη 15,4.
0: Εγώ το βλέπω πολύ χαμηλότερα, κάτω από το 20.
1: Εσύ είσαι φοβερός τώρα. Μια φθορά δηλαδή που δεν είναι μια δημοσκοπική σύμπτωση όπως τη λες και εσύ.
0: Δεν μου λες το 90% των
1: αναφορών. Αφού τώρα το υποθετικό σενάριο. Παρακαλώ. Λεπτό, με συγχωρείτε.
0: Γρήγορα έχουμε 2 λεπτά μόνο.
1: Ναι, όταν προστίθεται στην εξίσωση ένα κόμμα υπό το Σαμαρά, τα πράγματα αλλάζουν ριζικά.
0: Ακριβώς.
1: Το κόμμα του Μητσοτάκη πάει 18,2. Εσύ μόνο τα λες τέτοια νούμερα.
0: Γι' αυτό καθυστερεί.
1: Τσίπρα 17,9.
0: Γι' αυτό καθυστερεί ο.
1: Άκου, ναι. Και ο νέος φορέας πάει αμέσως στην τρίτη θέση του Σαμαρά 9,7.
0: Γιατί καθυστερεί να.
1: Το Πασόκ 7,4.
0: Το Πασόκ
1: τε. Η βασιλεύουσα του Πασόκ, το καταλαβαίνω.
0: Τελείωσε το. Εγώ νομίζω
1: δηλαδή ότι. Μπορεί να συμβεί αυτό που δεν το πιστεύουμε, μωρά αδερφέ.
0: Εγώ νομίζω ότι.
1: Μπορεί να έχουμε κυβέρνηση που το λέγαμε οικουμενική.
0: Μισό λεπτό. Εγώ νομίζω ότι ο Τσίπρας δεν θα πάρει πάνω από 12-13% και α λένε ότι θέλουν οι δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι κάτω από 20%.
1: Ναι, εσύ το έλεγες πάντα και να που τώρα έρχονται και το φοβούνται και το τρέμουν. Το μόνο λοιπόν που έχει τώρα ο Μητσοτάκης να λέει είναι ότι θα αγοράσει, λέει, τα μικρά κόμματα όπως έκανε, λέει, όπως έγινε τότε με τον Παπαδήμο, δηλαδή ο Βορύδης.
0: Πώς θα τα αγοράσει, θα του δώσει χαρτζηλίκι δηλαδή.
1: Κοίταξε, ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης, ο Πλεύρης δεν περίμενε κανένα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ήθελαν αντιμνημονιακοί να μπουν σε μια κυβέρνηση.
0: Οι οποίοι βρίζαν τη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν τον Καρατζαφέρη.
1: Δεν το περίμενε κανένα, μην τρελαθούμε. Ή όταν το 151 του έλειψε του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο Κωστής Στεφανόπουλος δεν ήθελε να δώσει την έδρα, αλλά την πήρε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης την έδρα. Άρα λοιπόν εκείνο που πολύ πολύ τον δυσκολεύει πάλι είναι αυτό του Σαμαρά, που το Σαμαρά τι να πάει να του πει, ότι θα τον κάνει τι, όταν δώσει λεφτά.
0: Ακριβώς.
1: Ενώ τους μικρούς μπορεί και να έχει κατά νου ο Μητσοτάκης ότι μπορεί να τους μανάρεψει.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά νομίζω ότι μπήκαμε ήδη στην τελική ευθεία και νομίζω ότι πράγματι και ο κόσμος πιστεύει ότι δεν θα έχουμε ακυβερνησία. Δεν θα έχουμε. Θα έχουμε αυτό που έχεις πει πολλές φορές εσύ. Στο βάθος έρχεται ο Κώστας ο Καραμαλής.
0: Ακριβώς.
1: Σε μια κυβέρνηση οικουμενική. Χωρίς το Μητσοτάκη.
0: Ας το δοκιμάσουμε και αυτό στην Ελλάδα, όπως το δοκιμάζουν σε άλλες χώρες και είναι επιτυχία, όπως στη Γερμανία.
1: Αμήν. Αμήν.
0: Ευχαριστώ
1: αμήν,
0: πολύ.
1: Αμήν. Εγώ ευχαριστώ.
0: Και περαστικά σου, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά διλερή.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
16: Hey, ChatGPT.
17: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
16: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
17: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
16: Γυαλιά ηλίου?
17: Το ίδιο.
16: Φακούς επαφής?
17: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
16: Τι είπες?
17: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
16: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
18: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
16: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
19: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
20: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
21: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
22: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
23: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την καλοκαιρινή αυτή ώρα, ωραιότατη μέρα. Γι' αυτό είμαι υποχρεωμένος αυτή τη στιγμή να συνδεθώ με μια ωραιότατη κυρία, αγαπημένη σε όλους σας, την κυρία Μέρη Μπενέα. Καλημέρα σας, κυρία Μπενέα μου.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαζαφυρίου. Καλημέρα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και στη Χαλκιδική.
0: Και στη Χαλκιδική. Θα σε ρωτήσω τώρα για το παρελθόν στη Χαλκιδική. Θυμάσαι
1: τι. Τι να με ρωτήσετε, για.
0: Όταν ήσουν στη Χαλκιδική, θυμάσαι τα καψώνα και τι ωραία πέρασες, ε?
1: Την πρώτη χρονιά, ναι, εκεί στο Τάπαμε τότε. Και λίγο μετά έγινε το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ. Πάρα πολλά αρνητικά.
0: Κύριε Μπενέα, είστε δικηγόρος, είστε και δημοσιογράφος. Έχετε ένα συνδυασμό αλληλουχίας, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Θέλω να πείτε τι συμβαίνει στη χώρα μας. Όταν παρακολουθώντας τα δελτία ειδήσεων, βλέπουμε μια πλήση του εγκεφάλου, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Βλέπουμε τι έκανε ο Τραμπ, τι γίνεται εκεί κάτω στο Ιράν, τι γίνεται με διάφορα θέματα τα οποία έχουν σχέση με διάφορες δολοφονίες και διάφορα ποινικά αδικήματα. Βγήκε στην επιφάνεια τώρα και η Μαρφίν. Μιλάνε συνεχεία για τον κόσμο που θα πάει διακοπές, δείχνουν τον Πειραιά εκεί να περιμένει σειρές, όπως το βλέπουμε κάθε χρόνο, και τελείωσε η ιστορία. Αυτή είναι η πραγματικότητα της χώρας μας.
1: Κοιτάξτε, μου είπατε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό είναι μία εικόνα που περιγράφεται. Είναι μία εικόνα την οποία προβάλλει η κυβέρνηση. Έτσι μπορώ να το πω εγώ.
0: Δηλαδή
1: τώρα,
0: τα δελτία ειδήσεων είναι η κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε, αν μιλάτε τώρα για τα δελτία ειδήσεων. Τα δελτία ειδήσεων, ναι, είναι η εικόνα που δείχνουν τα δελτία ειδήσεων και που βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σχέση με αυτά που θέλει να προβληθούν η κυβέρνηση.
0: Πολύ σωστό.
1: Θέλει
0: πολύ σωστό.
1: Να προβληθούν. Τονίζω και χρησιμοποιώ λέξεις που ξέρω τι λέω. Θέλει να προβληθούν. Τώρα, από εκεί πέρα, δεν λέω βέβαια ότι δεν θέλω να κατηγορήσω τους συναδέλφους, μα λίμωνο. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του και κάνει τη δουλειά του. Από εκεί πέρα, το θέμα της Μαρφίν βεβαίως είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και βέβαια είναι πολύ σημαντικό και βέβαια τα δελτία ειδήσεων θα το παίξουν. Απλώς η δική μου άποψη και ως νομικού και ως δημοσιογράφου είναι ότι καλό θα είναι να τηρούμε το τεκμήριο αθωότητας,
0: σωστό.
1: Έτσι, και να κρατάμε και αποστάσεις, διότι όχι για άλλο λόγο, επειδή έχουμε δει πολλές φορές και μάλλον και άλλες φορές στο παρελθόν τέτοιες υποθέσεις να καταλήγουν σε φιάσκο και εκτίθενται και οι δημοσιογράφοι πάνω απ' όλα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν εκτίθεται η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση προφανώς θέλει, ή ο κάθε υπουργός, ας πούμε, προστασίας του πολίτη, θέλει να πει ότι κάνει μια δουλειά και να την υποστηρίξει με τους τρόπους που αυτός επιλέγει. Σωστούς, λάθος, αντιθεσμικούς, παράνομους, ό,τι εκείνος κρίνει. Δική του επιλογή κρίνεται αυτό. Αλλά οι δημοσιογράφοι, όντως, η δουλειά τους είναι άλλη. Είναι λειτουργήμα αυτό που κάνουμε εμείς και πρέπει να είμαστε πάνω απ' όλα προσεκτικοί και να κάνουμε και εμείς ρεπορτάζ και όχι να σερβίρουμε ό,τι μας σερβίρουν.
0: Ναι, αλλά ο υπουργός σερβίρει συνέχεια, διότι κάθε μέρα σχεδόν είναι στην τηλεόραση για αυτό το θέμα. Αυτό λέγεται σερβίρισμα.
1: Κοιτάξτε, σας είπα, κύριε.
0: Πρώτη φορά το βλέπω αυτό.
1: Έμπειροι άνθρωποι είμαστε, τα έχουμε δει πολλές φορές αυτά. Ένας τρόπος, αυτό είναι μία μέθοδος, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τη λέξη, γκεμπελίστικη, όπως λέμε.
0: Από προσανατολισμού.
1: Ακριβώς. Είναι ο γνωστός από προσανατολισμός της κοινής γνώμης. Όταν υπάρχουν φοβερά προβλήματα, γιατί υπάρχουν φοβερά προβλήματα, γι' αυτό είπα στην αρχή ότι αυτή είναι η εικόνα που δείχνει η κυβέρνηση, αυτή είναι η εικόνα που προβάλλεται από την κυβέρνηση. Λοιπόν, τα προβλήματα του ελληνικού λαού είναι άλλα, έτσι. Πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, για πηγαίνετε μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ, να δείτε τι γίνεται. Πηγαίνετε μια βόλτα, λένε ότι πηγαίνει ο κόσμος διακοπές και στα νησιά και φεύγει και από εδώ και από εκεί. Εγώ βλέπω όλη την Αθήνα, στην Αθήνα που είμαι, όλη η Αθήνα είναι εδώ. Ποιος θα πάει διακοπές να μας πούν ποιοι έχουν λεφτά να πάνε διακοπές.
0: Πρωί-πρωί δείχναν τα λιμάνια πάλι.
1: Ωραία, εντάξει, μπορεί ο άλλος. Εντάξει, κύριε Παπαζαφυρίου, πηγαίνουν Κυριακή, είναι που πηγαίνουν 2-3 μέρες, ας πούμε, διακοπές 2-3 μέρες. Και μπορεί ο άλλος να πηγαίνει στο νησί του, στο χωριό του. Τι σημαίνει αυτό. Και εν πάση περιπτώσει δεν κατάλαβα δηλαδή. Να σας πω και κάτι που εμένα με εξοργίζει. Θεωρούμε σημαντικό το ότι ο άλλος πάει διακοπές. Το αυτονόητο έχει γίνει θέμα. Το αυτονόητο είναι να μπορούμε να πηγαίνουμε διακοπές και να πηγαίνουμε διακοπές όπως πηγαίναμε κάποτε. Εντάξει, ένα μήνα διακοπές.
0: Επίσης,
1: αυτό είναι το αυτονόητο. Και όχι να γίνεται είδηση ότι πάνε κάποιοι άνθρωποι διακοπές. Σιγά το μεγάλο επίτευγμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
0: Μπορούνε
1: κάποιοι να πηγαίνουν διακοπές.
0: Δεν γίνεται είδηση. Πλήση του εγκεφάλου γίνεται.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω. Τα προβλήματα λοιπόν είναι άλλα. Και ένας τρόπος. Όταν ξέσπασε αυτή η ιστορία με τη Μαρφίν και με την άλλη πάνω την ιστορία εκεί σε εσάς τα αγκαζάκια.
0: Ναι.
1: Σας θυμίζω ότι κάποιοι αστυνομικοί εκτέλεσαν εμψυχρό ένα άοπλο αυτιστικό παιδί.
0: Ακριβώς.
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Εξαφανίσαν τη δημοσιότητα
1: το
0: θέμα.
1: Το θέμα εξαφανίστηκε, βεβαίως εξαφανίστηκε από τα δελτία ειδήσεων. Και παίζουμε και ασχολούμαστε συνέχεια με τη Μαρφίν. Βεβαίως, λέω, η Μαρφίν είναι σημαντικό. Και ως δημοσιογράφος και εγώ το αξιολογώ πολύ ψηλά αυτό το θέμα. Όμως, να δούμε τι ακριβώς είναι τα στοιχεία αυτά. Δηλαδή, 16 χρόνια μετά, κύριε Παπαζαφυρίου, όπως και να έχει, ξέρετε, γι' αυτό και στη δικαιοσύνη, το αυτόφορο που λέμε εμείς οι νομικοί, έχει πολύ μεγάλη σημασία ο χρόνος στη δικαιοσύνη. Όταν μια υπόθεση δικαστεί νωρίς, τα στοιχεία είναι νοπά. Όταν δικαστεί 100 χρόνια μετά και τα στοιχεία ξεφτίζουν και οι μάρτυρες αλλοιώνονται και γενικά η εικόνα της υπόθεσης αλλοιώνεται. Τώρα λοιπόν, εδώ εγώ διάβασα ότι κάποιος από τους από αυτούς που αναφέρονται, λέει, σε αυτό το περιβόητο email που θυμίζει, δεν θέλω να το...
0: Το οποίο είναι ανώνυμο, από άγνωστο.
1: Τα κρύβρεχτη ελληνική ταινία, ας πούμε, το email αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Λέει ο άνθρωπος ότι εγώ είμαι φυλακή. Και τον εμφανίζουν ότι ήταν εκεί. Θέλω να πω ότι πρέπει.
0: Μισό λεπτό, είπατε κάτι σοβαρό. Για πέστε μου, ενώ ήταν φυλακή, τον εμφανίζουν ότι ήταν εκεί.
1: Έτσι διάβασα ότι μέσα στο email, εγώ δεν έχω κάνει προσωπικά ρεπορτάζ, κύριε Παπαζαφυρίου. Όταν κάνω ρεπορτάζ, το υποστηρίζω με στοιχεία και αποδείξεις. Έτσι λειτουργώ εγώ ως δημοσιογράφος. Εντάξει, οι συνάδελφοί μου, ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει. Λοιπόν, διάβασα ότι στο email και βγήκε και στα. Και στα site γράφεται αυτό, ότι αναφέρεται κάποιο πρόσωπο μες στο email, τότε λέει ήταν φυλακή και το εμφανίζουν ότι ήταν στην τράπεζα. Τι να σας πω από εκεί πέρα, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Βεβαίως και η αστυνομία και η αντιτρομοκρατική που κάνει τη δουλειά της και ο εισαγγελέας, γιατί υπάρχει εισαγγελέας, να το τονίζω αυτό, εισαγγελέας αντιτρομοκρατικής και το FBI εκεί έχει τον κύριο... Ένα πολύ καλό εισαγγελέα, ο οποίος πρέπει να προσέχει εκεί και αυτός, αυτή είναι η δουλειά του. Λοιπόν, πρέπει ο εισαγγελέας και η αντιτρομοκρατική όλα αυτά τα στοιχεία βεβαίως να τα ελέγξουν, να τα περάσουν από κόσκινο και βεβαίως και το email είναι ένα στοιχείο. Δεν μπορούν να το αγνοήσουν αν έχει σταλεί ένα τέτοιο email, αλλά πρέπει να το κοιτάξουν με πολύ προσοχή και λεπτομέρεια. Όχι, βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6.
0: Το email αυτό δεν μπορεί να διαπιστωθεί από πού εστάλει.
1: Τι να σας πω, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Μέσω τηλεφωνικό γραμμό στέλνω τα
1: email. Ξέρει ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Εγώ τι να πω. Έχουν μεθόδους διάφορες. Ξέρω εγώ, έχουν υποτίθεται η εγκληματολογική ικανότητα και δυνότητα των υπηρεσιών του κράτους. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.
0: Ξέρετε γιατί.
1: Είναι μέθοδοι πολύ εξελιγμένοι πια.
0: Ξέρετε γιατί επιμένω και γι' αυτό σε αυτό το θέμα.
1: Συνέδρια που πηγαίνω.
0: Διότι κάθε μέρα. Μακάρι να είναι αυτοί οι ένοχοι του, μακάρι να βρεθούν μάλλον οι ένοχοι του εγκλήματος. Αλλά
1: θέλω,
0: κάθε μέρα γίνεται μία πλήση του κεφάλου. Όταν δολοφονήθηκε ένα παιδί στην κυριολεξία, ρίξαν 20 πυροσβολισμούς, 30 πυροσβολισμούς σε ένα παιδάκι, το οποίο δεν μας ενδιαφέρει αν είχε πρόβλημα υγείας ή όχι, ήταν παιδάκι 20 χρονών, και το δολοφονήσαν στην κυριολεξία ενώ έπρεπε να συλληφθεί, και αυτό το πράγμα εξαφανίστηκε στην κυριολεξία. Αν υπάρχει τέτοια πλήση του εγκεφάλου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προβληματισμένοι, διότι υπάρχει και ο απλός κόσμος, ο οποίος με ένα φτύσιμο επηρεάζεται σε χρόνο μηδέν. Γι' αυτό με ενοχλεί αφάνταστα εμένα.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, κύριε Παπαζαφρίου, και εμένα με έχει συγκλονίσει, με έχει συνταράξει, με έχει συνθλίψει η ιστορία με το παιδάκι. Είναι φοβερό, διότι ήταν ένα παιδάκι άοπλο, δεν είχε κάτι. Δηλαδή, και να σας πω ότι ως νομικός συνταράσσομαι πιο πολύ, γιατί ο νόμος είναι σαφής. Και οι αστυνομικοί που κάνουν αυτή τη δουλειά είναι υποχρεωμένοι να το γνωρίζουν αυτό. Ο Μπακάλης, ο Μανάβης, ο Κουρέας δεν ξέρει τον νόμο και δεν υποχρεούται και να τον ξέρει. Ο αστυνομικός όμως υποχρεούται, ειδικά όταν φέρει όπλο. Να σας θυμίσω λοιπόν, για να ξέρει και ο κόσμος, ότι η ιστορία αυτή με την βία, την αστυνομική αυθαιρεσία μάλλον, πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις, νομίζω, δεν θυμάμαι, το 85 πρέπει να ήταν, όταν ένας αστυνομικός ονόματι Μελίστας πυροβόλησε πισόπλατα ένα παιδάκι ονόματι Καλτεζά στο Πολυτεχνείο.
0: Το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, τότε ξέσπασαν διαδηλώσεις και έγινε χαμός. Μετά από αυτό ψηφίστηκε νόμος, νομίζω του 2003 είναι ο νόμος, αν δεν κάνω λάθος, που ορίζει σαφώς τα όρια της χρήσης όπλου. Σαφέστατα υπάρχει νόμος, κύριε Παπαζαφυρίου. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί λοιπόν, τα παιδάκια αυτά που παίρνουν ένα πιστόλι και νομίζουν ότι είναι αστυνομικοί επειδή φέρουν πιστόλι,
0: Ήβες.
1: Πρέπει να ξέρουν πάρα πολύ καλά τον νόμο. Τουλάχιστον αυτό. Ο νόμος ορίζει σαφώς πότε βρίσκονται σε άμυνα.
0: Ψυχολογική εκπαίδευση.
1: Άμυνας,
0: εκπαίδευση έχουν.
1: Μπορούν να πυροβολήσουν. Απαγορεύεται να πυροβολήσουν, αν θέλετε να σας το πω εγώ. Το γράφει ο νόμος μέσα.
0: Ακριβώς.
1: Συγκεκριμένα, μόνο σε πολύ συγκεκριμένες στιγμές μπορεί να πυροβολήσουν. Και δεις τα πόδια υψηλά, όχι στο κεφάλι. Στοχεύσανε στο κεφάλι. Για, ό,τι και να λένε.
0: Με 30 σφαίρες.
1: Αλλά υπάρχουν και τα στοιχεία.
0: Με 30 σφαίρες.
1: 20 νομίζω.
0: 20, 15, 10.
1: Στο κεφαλάκι του παιδιού, νομίζω βρέθηκαν 2 και 7 στο σώμα του. Αυτό είναι ότι οι αστυνομικοί βρέθηκαν σε άμυνα. Στο κεφάλι του παιδιού.
0: Σωστά.
1: Θα ήθελε ο καθένας να βρεθεί. Ένα παιδάκι είναι που όπως είπε και η μαμά του. Ήταν ένα παιδάκι αυτιστικό, φοβισμένο, έτρεξε. Δεν ήταν κανένας, καμιά εγκληματική οργάνωση, καμιά μαφία, ας πούμε, που τους πυροβολούσε και βρέθηκαν σε άμυνα. Έτσι ξέρω εγώ.
0: Και γιατί το εξαφανίσανε, κυρία Μπένε?
1: Σας είπα, κύριε Παπαζαφυρίου. για να μην, έτσι καταλαβαίνω κι εγώ, για να μην ασχολείται η κοινή γνώμη με αυτό και εξοργίζεται.
0: Ναι, επομένως με το...
1: Ψυχολογικά και συναισθηματικά έχω συνθλιβεί εγώ.
0: Επομένως με το θέμα της Μαρφίν γίνεται και μία μορφή πλήση του εγκεφάλου. Γιατί δεν ψάχνουν την ιστορία και να πάρουν. Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Το ανακοινώσανε, το είπαν 2-3 φορές. Να ψάξουν την ιστορία. Γιατί δεν ψάχνουν την ιστορία και να πάρουν. Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Το ανακοινώσανε, το είπαν 2-3 φορές.

0: Που υπάρχουν κόμματα και κάτι δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν κάτι αποτελέσματα τα οποία πάντα δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και πάντα είναι λίγο υπερυψωμένα για θέματα λογικής και υποστήριξης, όταν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δείχνει σαφώς ότι στην ουσία είναι κάτω από 20%, κατά την δικιά μου άποψη.
1: Ναι, τι να σας πω γι' αυτό.
0: Τι συμβαίνει με 10 δημοσκοπήσεις τη μέρα?
1: Είναι. Εντάξει, κύριε Παπαζαφρή, και οι δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, λεφτά θέλουν οι δημοσκοπήσεις, δεν τζάμπα.
1: Φτιάχνουν κλίμα. Κλίμα αυτό.
0: Ναι, αλλά θέλουν λεφτά. Και υπάρχει κόσμος που πεινάει.
1: Τι εννοείται θέλουν λεφτά?
0: Πληρώνεται ο δημοσκόπος για να κάνει μια δημοσκόπηση.
1: Αυτός που έχει λεφτά και τα δίνει, τι να πω. Και αν τα δίνει και. Δηλαδή, συγγνώμη, η κυβέρνηση, ας πούμε, δίνει λεφτά σε δημοσκοπήσεις, δίνει τα δικά μας τα λεφτά για να κάνει δημοσκοπήσεις και να φαίνει τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι ψηλά.
0: Το κόμμα τα δίνει.
1: Το κόμμα τα δίνει.
0: Το κόμμα είναι πλούσιο, γιατί έχει και πλούσιο πρωθυπουργό.
1: Γιατί τα δίνει από την τσέπη του πρωθυπουργού, δεν το ξέρω αυτό.
0: Για σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Για ποιο λόγο σήμερα η κατακραυγή εναντίον της Νέας Δημοκρατίας σε ποσοστό που ξεπερνάει το 70-75%, μπορεί και 80%, είναι από νεοδημοκράτες ψηφοφόρους?
1: Λογικό είναι, κύριε Παπαζαφυρίου, αυτό. Διότι οι νεοδημοκράτες ψηφοφόροι, οι άνθρωποι, καταρχήν από ό,τι λένε και από ό,τι μιλάω και εγώ μαζί τους, βλέπουν ότι το κόμμα τους δεν έχει καμία σχέση, μα καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε νομίζω ότι αυτός είναι ένας πολύ βασικός λόγος. Τα διαμαρτύρονται. Το καταλαβαίνω και κάτι πρέπει να κάνουν. Τι να σας πω.
0: Είστε δικηγόρος γνωστή και δημοσιογράφος γνωστή. Θέλω να μου πείτε, με το συνδυασμό αυτών των δύο αρμοδιοτήτων και ειδικοτήτων που έχετε, πώς είναι δυνατόν να δίνει μια συνέντευξη τύπου ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος μας θυμίζει την Καμόρα της Σικελίας και λέει ότι προκειμένου να ζήσει ο αρχηγός πρέπει να σκοτωθεί κάποιος άλλος. Είπε αυτές τις 3 ώρες που έδωσε συνέντευξη πράγματα και θάματα τα οποία έπρεπε ήδη να έχουν οδηγήσει σε παρέμβαση της δικαιοσύνης, αντί να ασχολούνται συνέχεια με το έγκλημα της Μαρφίν.
1: Ναι, ο κύριος, καταρχήν ο συνάδελφος ο Θανάσης Λάλλας έκανε πάρα πολύ καλά τη δουλειά του.
0: Ακριβώς.
1: Να ξεκινήσω από αυτό και του αξίζω συγχαρητήρια, γιατί αυτές έτσι πρέπει να λειτουργούν οι δημοσιογράφοι. Αυτή είναι μια συνέντευξη μάθημα.
0: Και μόλις τελειώσουμε, στείλτε με το τηλέφωνο του. Περμή παράκληση.
1: Λοιπόν, από εκεί πέρα ο κύριος Δημητριάδης νομίζω ειλικρινά τοποθετήθηκε.
0: Ωραία, αυτό δεν πρέπει να επηρεάσει μια κατάσταση δικαιοσύνη, δεν πρέπει να παρέμβει με αυτά που είπε.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω, από ό,τι γνωρίζω, και μάλιστα εγώ σήμερα έχω ένα θέμα στο πρωτοσέλιδο της Εστίας, όπου ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο γνωστός, φοβερός αυτός νομικός και πρώην πολιτικός, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος.
0: Ο μπαμπάς της κυρίας.
1: Ο μπαμπάς της ζωής, ναι. Τοποθετείται για το θέμα αυτό, λέγοντας ότι ακριβώς ο ίδιος θα αναλάβει πρωτοβουλία, αφού δεν το κάνει η δικαιοσύνη αυτεπαγγέλτος, ο ίδιος θα αναλάβει πρωτοβουλία και θα κάνει μηνυτήρια αναφορά, αυτό ακριβώς που λέτε τώρα, δηλαδή θα φέρει την υπόθεση δικαιοσύνη, γιατί αυτά που είπε ο κύριος Δημητριάδης...
0: Είναι ασύλληπτα.
1: Όχι, εκτός από το ασύλληπτα, εμείς οι νομικοί δεν τα χαρακτηρίζουμε έτσι. Είναι νεότερα στοιχεία, τόσο απλά.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν εισφέρονται σε μία υπόθεση νεότερα στοιχεία, η δικαιοσύνη υποχρεούται να την ξανανοίξει. Αυτό και τέλος. Τα λέει όλα. Δεν
0: Εσείς τι λέτε, θα ξανανοίξει?
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Γιατί...
1: Αλλά ξέρω ότι θα έπρεπε κανονικά, βεβαίως, εμπιστεύομαι τον κύριο Κωνσταντόπουλο, είναι αν όχι ο καλύτερος, ένας από τους καλύτερους νομικούς της
0: χώρας. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Εντάξει. Και ο άνθρωπος και πολύ σοβαρός. Δεν λέει ποτέ πράγματα, ούτε κορώνες ούτε τίποτα. Μιλάει πολύ με στοιχεία πάντοτε. Λέει λοιπόν νομικά, όπως το λέει, ακριβώς έτσι είναι. Θα έπρεπε η δικαιοσύνη, από τη στιγμή που μάλιστα η υπόθεση είναι ανοιχτή στον Αεροπάγο, την έχει ο κύριος Μπακέλας, ο νέος εισαγγελέας Αεροπάγου, στα χέρια του, διότι αφού την έκλεισε ο κύριος Τζαβέλας, ο προηγούμενος εισαγγελέας, όπως την έκλεισε, εκθέτοντας και την κυβέρνηση βαριά και τη δικαιοσύνη με τους χειρισμούς του, η υπόθεση ξανάνοιξε, την πήγε ο κύριος Σπύρδης, έκανε. Ζήτησε να ξανανοίξει υπόθεση και ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, έκανε και αυτός προσφυγή στη δικαιοσύνη, ζητώντας να ανοίξει υπόθεση όσο αφορά τη δική του.
0: Θα ανοίξει, γιατί κακώς έκλεισε.
1: Βεβαίως, σας λέω όμως ότι υπάρχει η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή, έχει στα χέρια της τρόπους, αφού δεν θέλει μόνη της να το κάνει αυτεπαγγέλτως, με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν λοιπόν 2 προσφυγές, θα κάνει ο κύριος Κωνσταντόπουλος, καταλαβαίνω, τρίτη, από εκεί και πέρα κανονικά πρέπει να ξανανοίξει πόδες, βέβαια.
0: Ναι, θα γίνουν από...

0: Μα δεν έχει κλείσει.
1: Θα γίνουν, θα γίνουν αποδεκτές.
0: Στα χέρια του.
1: Θα γίνουν αποδεκτές. Οι προσφυγές.
0: Κανονικά πρέπει να γίνουν, αλλά εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν μπορώ να ξέρω τους.
1: Όχι, συζητάμε σε ένα πλειοπολίτης, γιατί βλέπουμε
0: σαν
1: πράγματα.
0: Σε ένα πλειοπολίτη, σας είπα, κύριε Παπαζαφυρίου, νομικά μόνο, νομικά μιλώντας μόνο, όχι πολιτικά, τίποτα άλλο. Όταν εισφέρονται νεότερα στοιχεία σε μία υπόθεση, που είναι σε εξέλιξη μάλιστα στη δικαιοσύνη, υποχρεώται η δικαιοσύνη να τα λάβει υπόψη σοβαρά, να τα διερευνήσει τα στοιχεία αυτά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ξανανοίγει υπόθεση. Άρα κανονικά πρέπει να ξανανοίξει. Μάλλον να μην κλείσει.
1: Ο κόσμος είναι προβληματισμένος και από τον τρόπο που λειτουργεί η δικαιοσύνη και από τον έλεγχο των υψηλά παρισταμένων στη δικαιοσύνη που γίνεται από την κάθε κυβέρνηση.
0: Τι εννοείται δηλαδή?
1: Διορίζουμε αυτόν που θέλουμε και τον ελέγχουμε.
0: Καλά, εντάξει, αυτό βεβαίως το έχουμε πει και το ξαναλέμε. Μα λέτε αυτό, εδώ κύριε Παπαζαφυρίου, ο Μητσοτάκης, ο κ. Μητσοτάκης, υποσχέθηκε ότι θα κάνει αναθεώρηση συντάγματος. Έτσι δεν είναι? Ότι θα αναθεωρηθούν λοιπόν βασικές αρχές του συντάγματος που δημιουργούν προσκόμματα τη λειτουργία της δημοκρατίας. Ένα από αυτά είναι το άρθρο 86, δηλαδή το να μένουν ατιμόρυτοι οι υπουργοί, και το άλλο είναι. Ένα από αυτά που είναι προς αναθεώρηση είναι η επιλογή της ηγεσίας δικαιοσύνης.
1: Άρα...
0: Εγώ λοιπόν βλέπω ότι η κυβέρνηση χορεύει καλαματιανό, βρίζω και λοκαματιανό.
1: Ακριβώς. Άρα μας δουλεύει ο Μητσοτάκης, δεν πρέπει να κάνει τίποτα.
0: Λοιπόν, το γυρίζει γιατί για το άρθρο 86 μας λέει ότι ναι, εντάξει, θα το κάνει η δικαιοσύνη, θα αποφασίσει η Βουλή, δηλαδή άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα
1: λόγια. Μισό λεπτό, γιατί δεν κάνει συνταγματικό σύστημα όπως έχει και η Αλβανία ακόμα?
0: Τι να σας απαντήσω? Εδώ σας λέω, κάνει ολόκληρη ιστορία στη Βουλή, γίνεται επιτροπές για την αναθεώρηση και επιτροπές και προεπιτροπές. Και στην πράξη η κυβέρνηση θα γυρίζει.
1: Μισό λεπτό, σας κάνω μια ερώτηση γιατί τελειώνει ο χρόνος. Είναι δυνατόν να μιλάμε, εγώ θα το λέω συνέχεια και θα περιμένω απάντηση, να μιλάμε για δημοκρατία σε μια χώρα η οποία λειτουργεί με μειοψηφικό ποσοστό το πρώτο κόμμα και έχουμε την ενισχυμένη αναλογική, δηλαδή χρησιμοποιούμε την πλούσια ελληνική γλώσσα για να δικαιολογούμε τις παραβάσεις που ψηφίζουμε στη Βουλή και τους κάνουμε νόμους? 41% κυβερνάει, όχι 51%. Αυτό λέγεται δημοκρατία?
0: Με συγχωρείτε, 41% του ποσοστού που πήγε και ψήφισε.
1: Άλλο θέμα αυτό ας το αφήσουμε.
0: Όχι του ελληνικού λαού.
1: Ακριβώς. Ας βάλει μυαλό ο ελληνικός λαός να πάει να ψηφίζει. Στην Ουγγαρία προθέσεις πήγαν 85% και ψήφισαν.
0: Ναι, πρέπει να πάει να ψηφίσει ο κόσμος. Ας ψηφίσει ό,τι θέλει.
1: Το λέω συνέχεια.
0: Αλλά πρέπει να πάει να ψηφίσει.
1: Στην Τουρκία 95%.
0: Βεβαίως. Πρέπει να πάει να ψηφίσει ο κόσμος. Και να μην λειτουργεί. Δηλαδή να μην περάσει αυτό το μικρόβιο που του έχουν περάσει. Γιατί είναι μικρόβιο αυτό. Εντάξει, όλοι τα ίδια είναι. Τι να πάει να κάνω. Δεν είναι έτσι.
1: Και τα πράγματα χειροτερεύουν στην καθημερινότητα. Το έχετε παρατηρήσει.
0: Είναι πυρηνική βόμβα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι η μόνη που έχει ο κόσμος. Αυτό έχω να πω.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ, γεια σας.
1: Να είστε καλά.

Τελειώσαμε και για σήμερα. Ο γνωστός φανατικός ΠΑΟΞής έχει αφηχθεί εδώ και ένα δευτερόλεπτο. Με πολύ κοντομάνικο πουκάμισο. Με στομαχάκι το οποίο δεν υπήρχε όταν πρώτο ήρθε να κάνει εκπομπές και τώρα τελευταία βλέπω υπάρχει στομαχάκι που προεξέχει από το παντελόνι. Δεν υπήρχε αυτό το στομαχάκι. Το μάζεψε στο στομάχι, το ράσι τώρα. Αφού σε είδα την ώρα που ερχόσουν. Εμείς θα είμαστε μαζί θέλοντος και υγείας επιτρεπούσεις το επόμενο Σαββατοκύριακο. Στην κυριολεξία υγείας επιτρεπούσεις. Φιλάκια να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
3: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στα έργα υποδομής, τις παρεμβάσεις στην υγεία, τις αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση, τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες αλλά και την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως η αρχιοθέτηση των 9 εκ των 13 υποθέσεων δείχνει πως στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη. Είσοδος μιας γυναίκας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στην Κυψέλη Αθηνών. Περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί αύριο Δευτέρα, ενώ γίνεται προσπάθεια συλλογής βιντεοληπτικού υλικού από τη γύρω περιοχή. Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν πρόεδρο κοινότητας, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι εκβίαζαν τους συγχωριανούς τους για το αρδευτικό νερό. Όσοι δεν υπέκυπταν στον εκβιασμό έβλεπαν τα χωράφια τους να καίγονται με φωτιές που πολλές φορές εξελίσσονταν σε δασικές. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου τίθεται σε πλήρη λειτουργία η αναβαθμισμένη ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Το ελάχιστο όριο οφειλής για υπαγωγή στο μηχανισμό μειώνεται από 10.000 σε 5.000 ευρώ, διευρύνοντας σημαντικά την πρόσβαση σε νοικοκυριά και μικροεπαγγελματίες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός ρύθμισης. Ξεκινά σήμερα ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, ο οποίος αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη, ενώ θα κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ανοιχτά είναι προαιρετικά σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Την ίδια στιγμή η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος έχει προκηρύξει για σήμερα πανελλαδική απεργία. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν με σκοπό, όπως ανέφερε, να τιμωρήσει τους φρουρούς της Επανάστασης για την επίθεση στην Ιορδανία που προκάλεσε τον θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτικών. Οι Υπουργοί Άμυνας και Οικονομικών του Ισραήλ ανακοίνωσαν σχέδια για 3 νέους παράνομους οικισμούς στη Γάζα και χρηματοδότηση άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων για την επέκταση των κατασκευών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη στη σκιά των εθνικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου. Τέλος, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα.
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα.
10: ΕΠΑ τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Πεινάω. Για πού είμαι?
13: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
12: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
14: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
15: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
14: Joyride.
16: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
15: Και για τα kids, νέο game. Ζουγκλά Kids.
14: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
15: Νέα εποχή Waterland.
14: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
17: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
19: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
20: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
21: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14. Μετροπολής.
23: Ο κόσμος σήμερα στο Μετρόπολης 95,5. Κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με τον Θάνο Κωνσταντινίδη. Όλη η αλήθεια για όσα σημαντικά συμβαίνουν σε έναν κόσμο συγκρούσεων που μέρα με τη μέρα αλλάζει, ακολουθώντας τυφλή πορεία χωρίς πηξίδα. Όλα τα γεγονότα που σηματοδοτούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον και επηρεάζουν τη ζωή μας. Εσείς θα μείνετε αμέτωχοι.

Καλησπέρα, καλημέρα φίλοι. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Εντάξει, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Θα κάνουμε υπομονή. Οι ομάδες υψηλού κινδύνου θα προσέξουν. Πολύ νερό, πολλά υγρά. Όχι έκθεση στον ήλιο. Τις ώρες θερμοκρασιακής έξαρσης. Προσέξτε ιδιαίτερα το νέο της εβδομάδας. Αυτό για το οποίο εδώ έχει γίνει χαμός από μηνύματα, από φίλους της συντροφιάς μας, σχετικά με το παιχνίδι που παίζεται για τη γειτονική χώρα ανάμεσα στους S400 και στην επανένταξη της γείτονος στο πρόγραμμα των F-35. Κάποιοι φίλοι δεικτικά αντιτίθενται σε αυτά τα οποία είχα αναφέρει εδώ και καιρό. Θα τους συμβούλευα να κάνουν υπομονή, να μην βιάζονται, διότι τα ίδια γράφανε, τα ίδια γράφατε φίλοι μου, και καλά κάνατε. Όταν προχωρήσαμε στην πρώτη αρχική συμφωνία για τον εξυγχρονισμό των F-16 σε επίπεδο Viper των τουρκικών, τότε οι περισσότεροι γράφατε τάδες. Φαντάζομαι μετά να τα είδατε εσείς, διότι ναυάγησε το όλο project για πολλές και διάφορες αιτίες. Σήμερα, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump, αφέθησαν ανοιχτές οι πιθανότητες. Μάλλον αφέθηκε ανοιχτή η πιθανότητα, δεν υπάρχουν πιθανότητες, επαναπροσέγγισης των αμυντικών σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας και πιθανής επανεξέτασης τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Και όλο αυτό έχει έρθει στο προσκήνιο. Χαμός στην Ελλάδα, στα μέσα ενημέρωσης. Αρκεί να πούμε όμως ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, μήτε οριστικές αποφάσεις. Απλά υπάρχει ένας διάλογος ο οποίος ξεκίνησε και έχει μεταφέρει τον πυρήνα του γεωπολιτικού παγκόσμιου ενδιαφέροντος σε ένα στρατηγικό δίλημα που έχει να αντιμετωπίσει η Τουρκία, ίσως το μεγαλύτερο μετά την ψυχροπολεμική εποχή. Γιατί το λέω αυτό? Καθώς σήμερα έχω λάβει, τι να πω, πάνω από 80 μηνύματα, έχω αποφασίσει να αφιερώσω το μεγαλύτερο κλάσμα της εκπομπής χρονικά στο ζήτημα αυτό, διότι πρέπει να ξεκαθαριστούν εδώ κάποια πράγματα για όλους, όσο μπορούμε πιο απλοϊκά. Φίλοι μου, υποτεθείστε ότι σήμερα η Τουρκία αποφάσισε να απομακρύνει τους S400. Τίποτα δεν θα εξασφάλιζε ότι η επιστροφή της και η επανένταξή της στο project των F-35 θα ήταν εύκολη ή αυτόματη. Σας διαβεβαιώ ότι θα υπήρχε μια εξαιρετικά δύσκολη και σύνθετη διαπραγμάτευση με τελικό και καθοριστικό το ρόλο του Αμερικανικού Κογκρέσου, αλλά υπό το κράτος των λυσοδών αντιδράσεων από κράτη που θεωρούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να μεταβάλει δυσμενώς για αυτές τη στρατηγική ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο, και αναφέρομαι προφανώς στο Ισραήλ και στην Ελλάδα. Από την άλλη, το ερώτημα δεν είναι αν η Τουρκία επιλέξει τους S-400 ή τα F-35, διότι το ένα αναιρεί το άλλο. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν είναι διατεθειμένη
να πάρει ένα στρατηγικό μέγιστο επιχειρησιακό και γεωπολιτικό ρίσκο που θα προκύψει όποια και από τις δύο επιλογές επιλέξει. Πριν επιχειρήσουμε να αξιολογήσουμε τα πιθανά σενάρια, θα πρέπει να τονίσουμε με έμφαση ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει προκαλέσει ένα έντονο προβληματισμό στη διεθνή στρατηγική κοινότητα. Δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς το ποια από τις δύο επιλογές εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα της Τουρκίας. Ξέρετε, έχουν διαμορφωθεί δύο αντίθετες σχολές σκέψης, οι οποίες προσεγγίζουν αντιδιαμετρικά το ίδιο πρόβλημα υπό διαφορετική επιχειρησιακή και γεωπολιτική οπτική. Η πρώτη σχολή θεωρεί ότι η απόκτηση των F-35 αποτελεί αναγκαιότητα, ακόμα και αν αυτή συνεπάγεται την απομάκρυνση του συστήματος των S-400. Η δεύτερη, ωστόσο, εκτιμά ότι η εγκατάληψη ενός συστήματος αεράμυνας μεγάλου βεληνικούς πριν υπάρξει μία πλήρως αξιόπιστη αντικατάστασή του δημιουργεί ένα θανάσιμο επιχειρησιακό κενό, το οποίο καμία πολιτική ή διπλωματική υπόσχεση η οποία αυτή τη στιγμή κινείται στη σφαίρα των εικασιών δεν μπορεί να αντικαταστήσει. Και αυτή η βαθιά αντίθεση απόψεων καθιστά το τουρκικό δίλημα πολύ σύνθετο και ιδιαίτερα κρίσιμο. Ποιες είναι αυτές οι δύο σχολές σκέψης? Είναι η σχολή Α, πρώτη. Η άποψη διαθίζεται έντονα στα τουρκικά επιτελεία. Οι υποστηρικτές της ισχυρίζονται ότι τα F-35 είναι σημαντικότερα από τους S-400. Οι S-400 δεν έχουν ενσωματωθεί πλήρως στο δίκτυο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ενώ αντίθετα η επόμενη γενιά των μαχητικών είναι το μέλλον. Επίσης, διαγυρίζουν ότι υπάρχει η προοπτική αργότερα η Τουρκία να αποκτήσει ένα άλλο σοβαρό αντιεροπορικό αντιβαλιστικό σύστημα. Να σημειωθεί δε ότι οι S-400 διαθέτουν αξιόλογη ικανότητα έναντι ορισμένων τύπων τακτικών βαλιστικών πυράβλων. Δεν αποτελούν ολοκληρωμένη ασπίδα απέναντι από οποιαδήποτε βαλιστική απειλή. Έτσι λοιπόν το ποιοτικό χάσμα μεταξύ της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας και της τουρκικής, το οποίο έχει ήδη διευρυνθεί αισθητά εις βάρος Τουρκίας, αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω με την ένταξη των ελληνικών F-35. Η Ελλάδα συγκροτεί σταδιακά ένα ιδιαίτερα προηγμένο αεροπορικό πλέγμα βασισμένο στα Ραφάλ, τους Μέτεορ, τα F-16 Viper, στους Σκάλπ και μελλοντικά στα μαχητικά πέμπτης γενιάς. Αντίθετα, ένα μεγάλο κλάσμα του τουρκικού στόλου των F-16, χωρίς να μπορεί η Λίβδη να χαρακτηριστεί απειρχιωμένο, είναι επιχειρησιακά καταπονημένο ιδιαίτερα από δεκαετίες εντατικής χρήσης. Η ηλικία των αεροσκαφών, οι συσσωρευμένες ώρες πτήσης και η ανάγκη δομικών και μηχανικών παρεμβάσεων έχουν αυξήσει το κόστος διαθεσιμότητας και περιορίζουν το περιθώριο περαιτέρω αξιοποίησης ικανού αριθμού τουρκικών F-16. Οι S-400 αποτελούν αμφισβήτητα ένα ισχυρό σύστημα αεράμυνας μεγάλου βεληνικούς με δυνατότητες αντιμετώπισης αεροσκαφών και πυράβλων κρούζ. Δεν είναι όμως η πανάκια, φίλοι μου. Δημοσθένη, μία ή δύο συστοιχίες δεν μπορούν να εξασφαλίσουν πλήρη κάλυψη μιας χώρας με το γεωγραφικό μέγεθος, τη βιομηχανική διασπορά και το εύρος στρατηγικών υποδομών της Τουρκίας. Συγκεντρώσου. Από την άλλη, όσο διευρύνεται το ποιοτικό χάσμα στον αέρα,
υπέρ της Ελλάδος. Τόσο αυξάνεται η πίεση πάνω στην επίγεια τουρκική αεράμινα. Με την επικείμενη απόκτηση από την πολεμική αεροπορία των F-35, το παρόν χάσμα αναμένεται να διευρυνθεί δραματικά. Έτσι λοιπόν οι S-400 θα μπορούσαν να δυσκολέψουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, να επιβάλλουν κάποιες αποστάσεις ασφαλείας και να προστατεύσουν επιλεγμένες περιοχές. Ωστόσο δεν μπορούν μόνοι τους να αντισταθμίσουν την ταυτόχρονη παρουσία Rafale, Meteor, Scalp, F-16 Viper και ο Σονούπο των F-35, ειδικότερα σε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικού πολέμου δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων και επιθέσεων κορεσμού. Το σύστημα S-400 αποτελεί ένα τεχνολογικά προηγμένο σύστημα, αλλά η στρατηγική του αξία δεν πρέπει ούτε να υποτιμάται ούτε να υπερτιμάται. Η Άγκυρα έχει αποκτήσει περιορισμένο αριθμό συστοιχειών. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να δημιουργήσει με τους S-400 μία διάλειπτη ασπίδα πάνω από ολόκληρη την τουρκική επικράτεια. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη σχολή, η Ελλάδα αποκτά σαφές πλεονέκτημα κυρίως στην ποιότητα των αισθητήρων, στα όπλα πέραν του ορίζοντος, στη σύνδεξη δεδομένων και στην ικανότητα πρώτου εντοπισμού πρώτου συντριπτικού πλήγματος. Η Τουρκία από την άλλη εξακολουθεί να διαθέτει πλεονεκτήματα αριθμητικού όγκου, γεωγραφικού βάθους, εγχώριας βιομηχανίας, UAVs και δυνατότητα διασποράς. Το αυστηρότερο συμπέρασμα για να κλείσουμε την πρώτη σχολή είναι ότι οι S-400 μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το κόστος μιας αεροπορικής επιχείρησης εναντίον της Τουρκίας, αλλά δεν μπορούν να αναστρέψουν μόνοι τους μια συνολική ποιοτική μετατόπιση της αεροπορικής ισορροπίας. Και αν απομακρυνθούν πριν το νέο σύστημα Cyber αναπτυχθεί σε επαρκείς ρυθμούς, το πρόβλημα της Τουρκίας δεν θα είναι απλά η απώλεια ενός οπλικού συστήματος, θα είναι η ταυτόχρονη διεύρυνση του ελληνικού πλεονεκτήματος και η μείωση του τουρκικού αντιεροπορικού βάθους. Όλα αυτά η σχολή Α, υποσύνολο των τουρκικών επιτελείων στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, αποτελούν πηγή προβληματισμού, σοβαρού προβληματισμού. Υπάρχει αντίθετα λοιπόν τώρα η σχολή Β. Οι υποστηρικτές της διατείνονται ότι χωρίς το σύστημα των S-400 δημιουργείται τεράστιο κενό αεράμινας. Δεν είναι βέβαιο ούτε αν θα δοθούν Patriot, ούτε πότε θα δοθούν. Το εγχώριο πρόβλημα Cyber βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά η πλήρης επιχειρησιακή ορίμανση ενός αντιβαλιστικού αντιεροπορικού συστήματος μεγάλου βεληνικούς απαιτεί χρόνο, δηλαδή χρόνια. Η ενισχυμένη αεροπορικά Ελλάδα με Rafale, F-16 Viper και F-35 θα καταστήσει την Τουρκία για αρκετά χρόνια μια χώρα με μειωμένη προστασία του εναέριου χώρου της. Η Δυτική Τουρκία βρίσκεται ήδη στην επιχειρησιακή ακτίνα δράση της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Η απομάκρυνση των S-400 κύριοι δεν τη θέτει για πρώτη φορά εντός εμβέλειας της πολεμικής ελληνικής αεροπορίας. Συνεπώς θα βρεθεί ιδιαίτερα μεγαλύτερη δυσκολία, θα ασκηθεί πολύ μεγαλύτερη πίεση, ειδικότερα σε κρίσιμες περιοχές, εφόσον απομακρυνθούν οι S-400,
που περιλαμβάνουν ζώνες ζωτικής σημασίας όπως η Κωνσταντινούπολη, η Θράκη, ο Τσανάκαλε, τα Στενά, η Προύσα, το Μπαλίσεκι, η Σμύρνη και βιομηχανικές εγκαταστάσεις καθώς και αεροπορικές βάσεις του Αιγαίου. Και αυτό γιατί τα ελληνικά Ραφάλ και Μοιράζ 2005 διαθέτουν σκάλπ για πλήγματα μεγάλου βάθους, ενώ τα Ραφάλ φέρουν Μέτεωρ, Μίκα και προηγμένα συστήματα αυτοπροστασίας. Αν θέλουμε λοιπόν, και απευθύνομαι σε όλους εσάς, είτε τους αισιόδοξους είτε τους απεσιόδοξους, να προσεγγίσουμε με μια σοβαρή ανάλυση το όλο ζήτημα, θα έλεγα ότι υπάρχουν στιγμές στην ιστορία των κρατών κατά τις οποίες μία μόνο απόφαση μπορεί να επηρεάσει για δεκαετίες την στρατιωτική του ισχύ, τις διεθνείς του συμμαχίες και τη θέση τους στο περιφερειακό σύστημα ασφάλειας. Η Τουρκία φαίνεται να βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια τέτοια ιστορική καμπή. Μια ενδεχόμενη απομάκρυση των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική διευθέτηση με τις ΗΠΑ, ούτε μια ακόμα πράξη περαιτέρω εξομάλυσης των σχέσεων Άγκυρας. Αποτελεί τη βαθιά στρατηγική επιλογή που αγγίζει τον ίδιο τον πυρήνα της τουρκικής αμυντικής πολιτικής. Την ισορροπία ανάμεσα στην αυτονομία και την εξάρτηση, στην επίγεια αεράμινα μεγάλου βεληνεκούς και στην αεροπορική ισχύ πέμπτης γενιάς, στη Ρωσία αντίστοιχα και στις ΗΠΑ. Η επιστροφή της γειτονικής χώρας στο πρόγραμμα και η επανένταξή της στον F-35 θα μπορούσε να αποκαταστεί σημαντικό μέρος της χαμένης αεροπορικής της ισχύος και να απαμβλύνει το διοβυρνόμενο ολοένα ποιοτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας. Ωστόσο, πιστέψτε με ότι κάτι τέτοιο δεν συνιστά ούτε αυτόματη ούτε βέβαια διαδικασία. Ακόμα και αν οι S-400 απομακρυνθούν και ήδη ξεκίνησαν τα μπαζάρια με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δεν βλέπω να γίνεται τελικά κάτι εκεί, διότι αποτελούν τα Εμμυράτα το σημαντικότερο εταίρο στην περιοχή του κόλπου των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Περσικό κόλπο. Η Άγκυρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις ισχυρές και τις λυσόδεις αντιδράσεις του Ισραήλ, της Ελλάδας και της Κυπριακής Δευτερευόντος Δημοκρατίας, αλλά κυρίως και τελικά με τις βαθιές και έντονες επιφυλάξεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτόματη λύση ούτε βέβαιη, και το όλο ζήτημα, το όλο πρόβλημα συσσωρεύεται στο εξής ενδεχόμενο. Ταυτόχρονα με την απομάκρυση των S-400 να δημιουργηθεί ένα επικινδυνοδέστατο μεταβατικό κενό για την τουρκική αεράμινα. Τα συστήματα μπορεί να αποσυρθούν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά η πλήρης επιχειρησιακή ένταξη των F-35, η μαζική ανάπτυξη του Σάιπερ και η ορίμανση του ΚΑΝ θα απαιτήσουν δεκαετία. Στο διάστημα αυτό, κρίσιμες αεροπορικές βάσεις, τουρκικές κέντρα διοίκησης, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και στρατηγικές υποδομές θα μπορούσαν να βρεθούν περισσότερο εκτεθειμένες σε όπλα stand-off, σε πυράβλους κρούζ και κορεστικές επιθέσεις. Ένας φίλος με ρωτά γιατί ακριβώς συνδυάζεται η παρουσία του συστήματος S-400 στην Άγκυρα και το άτυπο βέτο, η έξοδος της Τουρκίας από το project των F-35. Φίλε, η αμερικανική αντίθεση δεν είναι ιδεολογική, επειδή η S-400 είναι ένα ρωσικό αντιβαλιστικό αντιεροπορικό σύστημα. Αφορά κυρίως τον κίνδυνο τεχνολογικής έκθεσης του F-35.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι ένα ρωσικό σύστημα ραντάρ, αν λειτουργεί στο ίδιο επιχειρησιακό περιβάλλον με το F-35, είναι σε θέση να συλλέξει κρίσιμα data, δεδομένα, για το ηλεκτρομαγνητικό αποτύπωμα του μαχητικού, τη συμπεριφορά του σε διάφορες γωνίες προσβολής, στις τακτικές χρήσεις και τα χαρακτηριστικά χαμηλής παρατηρησιμότητας, καθώς και στις μεθόδους αποκάλυψης του, δηλαδή εντοπισμού του. Έχουμε πει πολλές φορές ότι το F-35 παρουσιάζει χαρακτηριστικά στέλθ σε ένα τόξο γύρω σε 27 μοίρες στο πρόστιο τμήμα του ρίχους. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε πλευρικές εκπομπές ραντάρ. Για το λόγο λοιπόν αυτό η Ουάσιγκτον επιμένει ότι η Τουρκία δεν πρέπει απλά να μην ενεργοποιήσει τους S-400, δηλαδή να τους θέσει εκέν εκτός ενεργείας, αλλά να μην τους κατέχει εφόσον επιθυμεί να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Αλλά η λύση αυτή, όπως και κάποιες άλλες, η αποθήκευση, η περιορισμένη ενεργοποίηση, η μη ένταξη των S-400 στον ατομικό δίκτυο, δεν αρκούν από μόνες τους. Η αμερικανική απέτηση διατυπώθη ρητά και αφορά την ουσιαστική απομάκρυνση του συστήματος από την τουρκική επικράτεια και από τον έλεγχο της Άγκυρας. Ένα μουσικό διάλειμμα, λίγο να πάρουμε μια ανάσα και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
4: Καλή σας ημέρα. Πλησιάζει η μεγάλη ώρα της στέψης για τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Απόψε στις 10 στο New Jersey, η πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή υπερασπίζεται τον τίτλο της απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Τον τέταρτο τίτλο της ιστορίας της διεκδικεί η Αλμπισελέστε, τον δεύτερο προστοκά να πανηγυρίσει η Ρόχα. Ο Λιονέλ Μέση χρειάζεται είτε χατρίκ, είτε δύο γκολ και μία ασίστ, είτε δύο γκολ σε λιγότερα από 55 λεπτά συμμετοχής για να κερδίσει το χρυσό παπούτσι. Ο Κίλιαν Εμπαπέ προηγείται με 10 γκολ και 4 ασίστ και ο ηγέτης της Αργεντινής ακολουθεί με 8 γκολ και 4 ασίστ στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Τέλος, το μεγαλύτερο οικονομικό έπαθλο στην ιστορία θα κατακτήσει νέα πρωταθλήτρια κόσμου εισπράττοντας 50 εκατομμύρια δολάρια, ενώ 33 εκατομμύρια δολάρια θα κερδίσει φιναλίστ. Η τρίτη Αγγλία εισέπραξε 29 και η Γαλλία 27.
5: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
9: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
15: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
16: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
19: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
21: Coach.
20: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
21: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
20: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Μετρόπολης τελερώνε.
25: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
26: Επομένως, φίλοι, με βάση αυτά που προαναφέραμε, για να κλείσουμε εν επιλόγω το όλο ζήτημα απλοϊκά, το πραγματικό τουρκικό δίλημα δεν είναι S-400 ή F-35 σαν αποκλειστική διάσταση. Είναι το αν η Τουρκία μπορεί να περάσει από το ένα σύστημα στο άλλο χωρίς να αφήσει για ένα αρκετά μεγάλο κρίσιμο χρονικό διάστημα εκτεθειμένη την βιομηχανική και στρατιωτική καρδιά της. Βρίσκεται λοιπόν η γειτονική χώρα ενώπιον ενός διλήμματος χωρίς ανώδυνη λύση. Γι' αυτό μη βιάζεστε. Η διατήρηση των S-400 προστατεύει, έστω και με περιορισμούς, ένα κρίσιμο επίπεδο της αεράμινας, έστω και αν κρατά κλειστή την πόρτα των F-35. Η απομάκρυνσή τους μπορεί να αποκαταστήσει μεν τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτι τέτοιο όμως δεν εγγυάται επουδενή την άμεση επανένταξη στο πρόγραμμα των F-35, ούτε την ταχεία απόκτηση επιχειρησιακής ικανότητας 5ης γενιάς. Το ένα δεν συνεπάγεται το άλλο. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίζετε μέσα σας. Το επικίνδυνο σημείο λοιπόν, φίλοι αγαπημένοι, δεν βρίσκεται στο σήμερα ή στο μακρινό μέλλον, αλλά ανάμεσά τους. Στην περίοδο κατά την οποία οι S-400 θα έχουν φύγει, το εγχώριο αντιβαλιστικό αντιπυραυλικό Σάιπερ δεν θα έχει αναπτυχθεί σε επαρκείς αριθμούς. Το ΚΑΝ θα παραμείνει πρόγραμμα υπό εξέλιξη και τα F-35 θα απέχουν ακόμα πολλά χρόνια από την πλήρη επιχειρησιακή τους ένταξη. Την ίδια περίοδο συνεκτιμήστε ότι η ελληνική πολεμική αεροπορία θα συνεχίζει αδιάλειπτα να ενισχύεται με Ραφάλ, Μέτεωρ, F-16 Viper και F-35. Επομένως, ο χρόνος δεν λειτουργεί ουδέτερα. Και μην υποτιμάτε καθόλου τον τρόπο σκέψης των Τούρκων επιτελών. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε μέγιστο ατόπιμα. Κάθε καθυστέρηση στην τουρκική μετάβαση διευρύνει το ποιοτικό χάσμα και αυξάνει την έκθεση των αεροπορικών βάσεων, των κέντρων διοίκησης και της βιομηχανικής καρδιάς της Δυτικής Τουρκίας. Οι S-400 δεν αποτελούν, όπως είπαμε, την πανάκια, αλλά η απομάκρυνσή τους χωρίς εξασφαλισμένη ταυτόχρονη και επιχειρησιακά όρημη αντικατάσταση θα δημιουργήσει το σοβαρότερο κενό στην τουρκική αεράμινα τη στιγμή που η ελληνική αεροπορική ισχύς εισέρχεται στην ποιοτικά ισχυρότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της. Εάν θέλουμε δεν να θυμηθούμε τα λόγια του μεγάλου Κλαούζεβιτς, στη στρατηγική δεν αρκεί να γνωρίζεις που θέλεις να φτάσεις, πρέπει να μπορείς και να επιβιώσεις στη διαδρομή. Σας καλώ λοιπόν, επειδή διάγουμε μια εποχή όπου η είδηση προηγείται του γεγονότος, να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και ιδιαίτερα δυσπιστοί, μέχρι που να επιβεβαιώνεται από πολλές έγκριτες πηγές πληροφορία. Να μην βιάζεστε. Να μην βιάζεστε, γιατί μας πνίξαν οι υπερβολές και η παραπληροφόρηση. Ας περάσουμε λοιπόν. Πιστεύω ότι εξαντλήσαμε το πρώτο θέμα. Σας έχω αποστείλει το κεντρικό μήνυμα. Να είστε ήρεμοι, να παρακολουθείτε σωστά την εξέλιξη των γεγονότων και να λαμβάνετε τις επιβεβαιωμένες πληροφορίες. Μία ακόμα λοιπόν, τώρα περνάω σε άλλο θέμα, δυσφήμιση για τη χώρα μας. Ασκήθηκε δίωξη για 4 εν ενεργεία βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Ανάμεσά τους 2 υπουργοί και ένας υφυπουργός. 7 επίσης στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με υποθέσεις μη επαρκών στοιχείων εισήλθαν στο αρχείο. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 προσώπων για την υπόθεση του ΟΠΚΠΕ, μεταξύ των οποίων υπάρχουν 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Για τους άλλους 7 εν ενεργεία δεν υπήρξαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Να σημειωθεί ότι η άσκηση ποινικής δίωξης φυσικά δεν ισοδυναμεί με καταδίκη. Στο κράτος δικαίου ισχύει το τεκμήριο αθωότητος μέχρι να υπάρξει αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Από εκεί και πέρα είναι εύλογο να προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και προβληματισμό μια υπόθεση που αφορά τη διαχείριση δημόσιων ή ευρωπαϊκών πόρων και που αγγίζει εν ενεργεία βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη. Είναι σίγουρο δε ότι τέτοιες υποθέσεις επηρεάζουν άμεσα την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας προς τους θεσμούς, ανεξάρτητα από την τελική δικαστική έκβαση. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι διεξάγεται έρευνα, αξιολογούνται εξαμοτοτυπικευμένα στοιχεία και ορισμένες υποθέσεις οδηγούνται σε δίωξη, ενώ άλλες αρχιοθετούνται λόγω ελλείψεως επαρκών αποδείξεων. Αποτελεί όλο αυτό μέρος της λειτουργίας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Η οριστική κρίση ανήκει πλέον στα δικαστήρια. Με λίγα λόγια, η ύπαρξη μιας τόσο σοβαρής υπόθεσης είναι αναμφίβολα πολιτικά επιβαρυντική και πλήττει την εικόνα της δημόσιας διοίκησης. Αλλά το αν χαρακτηρίζει συνολικά την εικόνα της χώρας είναι θέμα πολιτικής και κοινωνικής κρίσης και όχι αντικειμενικό νομικό συμπέρασμα. Εκείνη που θα αποφανθεί ποιος είναι αθώος και ποιος είναι ένοχος είναι η δικαιοσύνη. Εκείνη και μόνο. Το τεκμήριο αθωότητας, θεμέλιο κάθε δημοκρατίας, δεν μπορεί να παραμερίζεται από την οργή, την καχυποψία ή τις εντυπώσεις. Υπάρχει όμως και μια άλλη ετιμιγορία που δεν εκδίδεται στις δικαστικές αίθουσες, γιατί εκδίδεται καθημερινά στη συνείδηση των πολιτών. Γιατί όταν μια χώρα που δοκιμάστηκε από κρίσεις, θυσίες και μνημόνια βλέπει να ερευνώνται άνθρωποι που διαχειρίστηκαν δημόσια ή ευρωπαϊκά κονδύλια, δεν πληγώνεται τότε μόνο η εικόνα μιας κυβέρνησης. Πληγώνεται η ίδια η πίστη ότι το κράτος δημιουργεί κανόνες δυσμενέστατους για όλες. Για όλους. Οι πολίτες δεν απαιτούν αλάνθαστους πολιτικούς, όλοι κάνουμε λάθη. Απαιτούν έντιμους θεσμούς. Δεν ζητούν το ακατόρθωτο, ζητούν το αυτονόητο. Διαφάνεια, λογοδοσία και ίση μεταχείριση απέναντι στον νόμο. Ξέρετε, η δημοκρατία δεν κινδυνεύει όταν παραβιάζονται οι νόμοι. Κινδυνεύει όταν οι πολίτες πάψουν να πιστεύουν ότι οι νόμοι εφαρμόζονται ισότιμα. Η Ελλάδα αξίζει πολύ περισσότερα από σκιές, υποψίες και διαρκείς απολογίες, υποκριτικές τάχα όλα στο φως. Αξίζει μια δημόσια ζωή που να εμπνέει εμπιστοσύνη, όχι καχυποψία. Μια πολιτική που να ενώνει και όχι να απογοητεύει. Μια πολιτεία που να μην αρκείται στο «δεν απεδείχθη», αλλά να επιδιώκει καθημερινά στο «δεν υπάρχει ούτε η παραμικρή σκιά». Γιατί οι κυβερνήσεις, φίλοι μου, έρχονται και παρέρχονται. Τα κόμματα αλλάζουν, τα πρόσωπα φεύγουν. Οι θεσμοί όμως μένουν. Και όταν ραγίσει η εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς, δεν αρκεί μια απλή δικαστική απόφαση για να την αποκαταστήσει. Χρειάζονται χρόνια συνέπειας, διαφάνειας και πολιτικού ήθους. Ας μην επιτρέψουμε ποτέ λοιπόν να συνηθίσουμε σε τέτοιου είδους ειδήσεις. Γιατί η μέρα που μια κοινωνία πάβει να σοκάρεται από υποθέσεις που αγγίζουν την εξουσία, είναι η μέρα που αρχίζει και συμβιβάζεται με την παρακμή. Και αυτή θα ήταν η μεγαλύτερη ήττα για όλους μας. Όπως πολύ μεγάλη ήττα είναι η διάκριση ανάμεσα στους ισχυρούς και στο λαό. Όταν πρόκειται να θυγούν στην Ευρώπη εφοπλιστές, τότε ασκούμε μπλόκο σε όλα. Αν θίγονται αγρότες, τότε ναι σε όλα. Γι' αυτό το λέω δράτωμα της ευκαιρίας εν όψη του μπλοκαρίσματος του πακέτου κυρώσεων της Ευρώπης κατά της Ρωσίας. Η είδηση ότι η Ελλάδα μπλοκάρει προσωρινά το νέο πακέτο κυρώσεων της Ευρώπης κατά της Ρωσίας επιβεβαιώθηκε από πολλαπλές διεθνείς πηγές. Τα επιβεβαιωμένα στοιχεία είναι τα εξής. Η Ελλάδα αντιτίθεται σε συγκεκριμένη διάταξη του 21ου πακέτου κυρώσεων, το οποίο αφορά τη μεταφορά ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η Αθήνα υποστηρίζει ότι το μέτρο θα πλήξει δυσανάλογα την ελληνική ναυτιλή LNG και θα μεταφέρει το σχετικό έργο σε ανταγωνιστές εκτός Ευρώπης, όπως Κίνα, Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς ουσιαστικό πλήγμα στη Ρωσία. Και κυβερνητικές πηγές, σύμφωνα με το Reuters, υποστηρίζουν ότι οι κυρώσεις πρέπει να αποδυναμώνουν τη ρωσική οικονομία, χωρίς ωστόσο να οδηγούν σε απώλεια ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας ή να δημιουργούν συγκριτικά πλεονεκτήματα για μη ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές. Το δεύτερο μέρος όμως αφορά τη σύγκριση με τους αγρότες. Υπάρχουν πράγματι περιπτώσεις στις οποίες αγροτικές οργανώσεις στην Ελλάδα υπεστήριξαν ότι η κυβέρνηση απεδέχθη ευρωπαϊκές αποφάσεις. Στις οποίες αγροτικές οργανώσεις στην Ελλάδα υπεστήριξαν ότι η κυβέρνηση απεδέχθη ευρωπαϊκές αποφάσεις.

εκεί λέει πάντα ναι, δεν αποτελεί θα έλεγα αντικειμενικά τεκμηριωμένο γεγονός, αλλά μια απλοποιημένη πολιτική κρίση. Αυτό που μπορεί να υποθεί λοιπόν με βεβαιότητα είναι ότι η Ελλάδα άσκησε βέτο ή ακριβέστερα εμπόδισε προς το παρόν την ομοφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Οι επικριτές βέβαια της κυβέρνησης αντιτείνουν ότι όταν οι ευρωπαϊκές πολιτικές πράσινη συμφωνία, περιορισμοί φυτοφαρμάκων, αυξημένο κόστος παραγωγής επιβάρυναν τους Έλληνες αγρότες, τότε ναι, και είναι αλήθεια αυτό, η Αθήνα δεν επέδειξε την ίδια αποφασιστικότητα, δεν χρησιμοποίησε αντίστοιχα ισχυρά διαπραγματευτικά μέσα η απειλή βέτο. Τώρα εμφανίζεται πρόθυμη να μπλοκάρει ολόκληρο πακέτο κυρώσεων για να προστατέψει εφοπλιστές και ναυτιλία. Είναι δίκαια αυτή η σύγκριση? Φίλοι μου, εδώ υπάρχουν δύο επιχειρήματα. Όσοι συμφωνούν με την κριτική λένε η ναυτιλία αντιμετωπίζεται ως κόκκινη γραμμή. Δεύτερον, οι αγρότες αντίθετα κλήθηκαν να προσαρμοστούν σε ευρωπαϊκές αποφάσεις. Τρίτον, η κυβέρνηση δείχνει διαφορετική διαπραγματευτική ένταση ανάλογα με το πώς, με το ποιος στήγεται. Και πιστεύω ότι αυτό αποτελεί την πιο ξεκάθαρη αλήθεια, προσωπική μου εκτίμηση. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε και εκείνους οι οποίοι υπερασπίζονται την κυβέρνηση, απαντώντας ότι η ελληνική εμπορική ναυτιλία είναι στρατηγικός τομέας που αντιστοιχεί σε σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας μεταφοράς LNG και αποτελεί βασική πηγή εσόδων για τη χώρα. Δεύτερον, ότι η κοινή αγροτική πολιτική είναι αποτέλεσμα πολυετών διαπραγματεύσεων και δεν είναι εύκολο να ανατραπεί με μονομερείς κινήσεις. Τέλος, ότι σε αρκετές περιπτώσεις η Ελλάδα πέτυχε χαλάρωση ή μεταβατικές ρυθμίσεις για τα αγροτικά ζητήματα. Προσωπικά δεν το πιστεύω. Έστω όχι στο βαθμό που ζητούσαν οι αγρότες. Και ενώ όλα αυτά συντελούνται, ενώ ο πόλεμος στο Ιράν και στην Ουκρανία συνεχίζεται, η Ελλάδα παρέδωσε στην Ουκρανία αποθέματα αντιεροπορικών βλημάτων κρόταλη και βλήματα του πολεμικού ναυτικού. Εδώ πραγματικά απορώ και εξίσταμαι, διότι μέχρι στιγμής για την ελληνική παράδοση βλημάτων κρόταλη NG δεν εντοπίζεται μέχρι αυτή τη στιγμή επίσημη ελληνική ανακοίνωση ή ανεξάρτητη επιβεβαίωση. Τα ελληνικά κρόταλη NG ανήκουν στην πολεμική αεροπορία και χρησιμοποιούνται για άμυνα σημείων εγκαταστάσεων και κρίσιμων στόχων. Και βέβαια είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα παραχώρησε παλιά βλήματα στην Ουκρανία. Ωστόσο, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για ενδεχόμενη διάθεση των κρόταλη και για την έγκαιρη αναπλήρωση αποδεμάτων. Εδώ πιστεύω ότι διαπράττουμε μείζον λάθος, διότι όπως έχω πει πολλές φορές δεν συνορεύουμε ούτε με το Βέλγιο ούτε με την Ολλανδία, και θα πρέπει κάποτε να συνειδητοποιήσουμε ότι πάνω απ' όλα είναι η δική μας εθνική άμυνα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πόλεμος στο Ιράν μας αφορά ανθρώπινα. Θα μπορούσαμε να είχαμε στείλει ολόκληρες ομάδες νοσηλευτών, γιατρών, ιατροφαρμακευτική βοήθεια. Επαναλαμβάνω και το τονίζω με έμφαση, όχι όπλα.

αλλά μάλλον η φωνή μου είναι φωνή βόντος εν διερήμο. Εδώ κάπου η σημερινή εκπομπή θα πάρει τέλος, το μεσημέρι μισή ώρα θα είμαστε μαζί με τον Βραζιλιάνο να συζητήσουμε πάντα συμβατή με την πραγματικότητα και για το σημερινό τελικό, να πούμε δύο λέξεις. Μετά τα πολιτικά ας ελαφρύνει λίγο η ψυχή μας. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν υπάρχει φαβορί και ότι θα έπαιρνα 50-50 για την πρόβλεψη σχετικά με το μεγάλο τελικό. Δίνω πολύ μεγάλη έμφαση στην απόδοση δύο πολύ μεγάλων παικτών, του Μέση και του Γιαμάλ, και πιστεύω ότι αυτός που από τους δύο θα βρεθεί στη μέρα του θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Μέχρι στιγμής ο Γιαμάλ μας έχει δώσει μια μέτρια εικόνα και μια εικόνα αντίθετα πολύ θετική μας έχει δώσει ο 39χρονος μεγάλος Μέση. Θα δούμε, ας γίνουμε μάρτυρες ενός πανέμορφου τελικού αντάξιου αυτής της διοργάνωσης. Φίλοι μου, σας ευχαριστώ και τα λέμε το απόγευμα παρέα με τον Μιχάλη. Να είστε καλά, όμορφη Κυριακή.

0: σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η ώρα είναι μία. Ώρα να σκεφτείτε την ξεκούρασή σας. Afroline. Γιατί η άνεση ξεκινά από σωστό στρώμα, σωστό κρεβάτι, σωστό καναπέ.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Αμπέργη. Σε γυναίκα άνω των 30 ετών φαίνεται πως ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου μέσα σε βαλίτσα σε πρώην βιομηχανικό κτίριο επί της οδού Ευελπίδων στην Αθήνα. Εν αναμονή της νεκροψίας και των τοξικολογικών εξετάσεων, στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών ερευνούν φακέλους εξαφανίσεων που δηλώθηκαν το τελευταίο διάστημα, με τις πρώτες αναφορές να θέλουν το θύμα, το οποίο εκ πρώτης όψεως δεν φέρει εμφανή σημάδια ή εγκυρές, να κινείται σε εγκαταλειμμένα κτίρια του κέντρου της Αθήνας. Πανελλαδική απεργία για σήμερα, ανήμερα της πρεμιέρας των θερινών εκπτώσεων, προκήρυξε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, εκφράζοντας την αντίθεσή της για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές και ζητώντας την νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας. Ωστόσο, τα εμπορικά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν ανοιχτά ως τις 6 το απόγευμα, ενώ σε ό,τι αφορά τα σούπερ μάρκετ, το ωράριο λειτουργίας διαφέρει από αλυσίδα σε αλυσίδα. Με όρους τοπικής μαφίας φαίνεται πως δρούσαν οι τρεις συλληφθέντες για τους εμπρισμούς στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του φέρεται να εκβίαζαν τους συγχωριανούς τους με όσους δεν υπέκυπταν στις απειλές, να βλέπουν τα χωράφια τους να καίγονται και τις φωτιές πολλές φορές να καταλήγουν σε δασικές πυρκαγιές. Στη σύλληψη ενός 66χρονου, ο οποίος ομολόγησε τη σεξουαλική κακοποίηση της συντρόφου του, προχώρησαν στελέχη της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ολικιωμένος φέρεται να παρουσιάστηκε το Σάββατο στο αστυνομικό τμήμα Κορδελιού και να κατέθεσε ότι βίασε την 60χρονη συντροφό του μέσα στο διαμέρισμά της, με τις αρχές να προχωρούν αμέσως στη σύλληψή του. Στη διεθνή επικαιρότητα, για 8η συνεχόμενη νύχτα συνεχίστηκαν τα αμερικανικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και αντιρροπορικής άμυνας του Ιράν ως απάντηση για τους 2 νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες στην Ιορδανία. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανακοίνωσε πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, ενώ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, διεμήνυσε ότι το Ιρανικό έθνος έχει να δώσει αξέχαστα μαθήματα στον εχθρό. Τους 34 νεκρούς αγγίζουν τα θύματα της πολύ νεκρής πυρκαγιάς που ξέσπασε προημερών στην Μπανκόκ. Μάλιστα, οι λανθασταλινδακές αρχές ανακοίνωσαν επίσημα ότι η ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς οφείλεται σε εξαιρετικά έφλεκτα υλικά διακόσμησης και ηχομόνωσης του μπαρ, τα οποία ανεφλέγησαν προκαλώντας ασφυξία σε όσους είχαν εγκλωβιστεί λόγω των φραγμένων θυρών. Τέλος, γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπεται να είναι σήμερα Κυριακή ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
5: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
8: Θα Σάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
14: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
15: Και?
14: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
15: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
14: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Μετρόπολης.
19: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Καλό μεσημέρι σε όλους φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95 και 5. Κυριακή σήμερα, 19 του Ιούλη. Η ημερομηνία την οποία περιμέναμε πάρα πολύ εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Φινάλε στο Παγκόσμιο Κύπελο και Μπέτσο Κυριακή στον αέρα μέχρι και τις 4.

πλήκτρα που λέμε. Ρύθμιση ήχου, επιλογή μουσικής Θανάσης Καζαμπάκας στο production Γιάννης Τσιράπης. Μαρία Λάμπρου στη γραμματιακή υποστήριξη, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Για να δούμε βεβαίως και πολλά πράγματα από την επικαιρότητα, από το ρεπορτάζ των ομάδων που ετοιμάζονται σιγά σιγά κάθε μία για τα δικά της δεδομένα, για τον ΠΑΟΚ βεβαίως αγωνιστικά που έρχεται πρώτα το παιχνίδι του με αντίπαλο την Δυνάμο Κιέβου στην εβδομάδα που έρχεται, την Πέμπτη, τον Άρη και τον Ηρακλή που ετοιμάζουν το δικό τους ρόστερ, το οποίο επιδέχεται βεβαίως ακόμη και νέων προστικών. Αυτό προφανώς ισχύει και για τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι προφανές ότι θα πρέπει να είναι και πιο έτοιμος αυτό το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τη χρονιά, για τη σεζόν η οποία ξεκινά. Με παγκόσμιο κύπελο φυσικά, γι' αυτό κάναμε και την ιδιαίτερη αναφορά στη 19η του Ιούλη. Είναι η μέρα του τελικού, η μέρα που θα έλεγα ότι σημάδευαν και οι περισσότεροι για αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι, που τελικά γνωρίζουμε ποιοι θα βρίσκονται εκεί, ποιοι θα διεκδικήσουν τον τίτλο, Αργεντινή εναντίον Ισπανίας. Και όπως είναι λογικό, θα δούμε και πολλά πράγματα και για τις δύο φιναλίστ, για τον τρόπο που έφτασαν μέχρι αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι που θα έχουμε απόψε το βράδυ στη Νέα Υόρκη, στο Νιου Τζέρσι. Θα δούμε πράγματα γενικότερα όσον αφορά στο παγκόσμιο κύπελο και στο παρελθόν, το οποίο μας έχει τροφοδοτήσει με πολύ μεγάλες στιγμές, και βεβαίως στο σήμερα, στον τρόπο με τον οποίο περιμένουμε να εξελιχθεί ένα πολύ μεγάλο μάτς. Μια αναμέτρηση την οποία θα είχαμε θεωρητικά την ευκαιρία να τη δούμε μεταξύ αυτών των ομάδων και τον Μάρτιο που πέρασε στη φιναλίσιμα, αλλά δεν έγινε η αναμέτρηση των δύο πρωταθλητών Λατινικής Αμερικής και πρωταθλητών Ευρώπης. Θα τους δούμε βεβαίως απόψε το βράδυ στην πολύ μεγάλη μονομαχία η οποία θα αναδείξει τον παγκόσμιο πρωταθλητή.

Να ξεκινήσουμε βεβαίως με το μικρό τελικό και πολλές φορές έχουμε συζητήσει νομίζω λίγο πολύ όλοι μεταξύ μας και την ουσία αυτού του αγώνα, του αγώνα της τρίτης θέσης δηλαδή. Κατά πολλούς μπορεί να μην είναι και ένα μάτς που είναι και τόσο πολύ απαραίτητο από την οπτική ότι δεν κρίνει κάτι, δίνει μόνο την τρίτη θέση, τιμητική βεβαίως σε κάθε περίπτωση, γιατί σε κάθε διοργάνωση συνηθίζουμε να αναφέρουμε και την κατάκτηση της τρίτης θέσης, ποιες ήταν οι ομάδες των μικρών τελικών. Έχει τη δική του σημασία, δεν έχει ένα ουσιαστικό αντίκρισμα, για να το θέσω κάπως έτσι, αλλά το χθεσινό παιχνίδι ανάμεσα σε Αγγλία και Γαλλία ήταν, αν μη τι άλλο, ένας μικρός τελικός που μένει στην ιστορία για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε και βεβαίως με το εντυπωσιακό σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε. Σε αυτό που συνηθίζουμε να αποκαλούμε τελικό της παρηγοριάς, τον μικρό τελικό ανάμεσα σε δύο ομάδες που ξεκάθαρα και σε αυτή την περίπτωση είχαν στόχο να βρίσκονται απόψε στο γήπεδο, απόψε το βράδυ στις 10, και οι δύο, και η Γαλλία και η Αγγλία, είχαν την προοπτική, το στόχο, την προσδοκία να βρίσκονται εκεί. Και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται πολύ ξεκάθαρα και στα λόγια του Κίλιαν Εμπαπέ μετά το φινάλε αυτού του αγώνα, ότι δηλαδή δεν θα ήθελε ή θα προτιμούσε, για να το θέσω καλύτερα, να μην βρίσκεται στην κορυφή των σκόρερ, να μην έχει πετύχει αυτά τα προσωπικά επιτεύγματα, τα οποία είναι βεβαίως πάρα πολύ σημαντικά, και θα τα αντάλλαζε αν, για παράδειγμα, θα μπορούσε να έχει τη δυνατότητα αύριο, όπως είπε δηλαδή σήμερα, να διεκδικεί τον παγκόσμιο τίτλο. Ένα παιχνίδι όπου συνήθως οι ομάδες παρουσιάζονται απογοητευμένες, που κουβαλούν αυτό το κομμάτι αποτυχίας που δεν βρέθηκαν στον τελικό, που είχαν την πολύ μεγάλη ευκαιρία από τους ημιτελικούς να διεκδικήσουν το τρόπαιο, δεν τα κατάφεραν, βρίσκονται στο μικρό τελικό και έτσι δημιουργείται όλη αυτή η αίσθηση ότι είναι ο τελικός της παρηγοριάς, των δύο χαμένων. Γενικότερα είναι ένα παιχνίδι που παραδοσιακά δεν έχει ίσως και τόσο πολύ μεγάλη λάμψη για κάποιους, αλλά πραγματικά το χθεσινό μάτς ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Και η αλήθεια είναι ότι και η Αγγλία και η Γαλλία με τον τρόπο τους μας χάρισαν ένα παιχνίδι το οποίο μένει στην ιστορία. Μένει στην ιστορία για τα 10 γκολ. Ένα εντυπωσιακό μάτς. Επιβεβαίωσε πάντως ότι δεν είχε πολύ μεγάλη σκοπιμότητα, δεν είχε πολύ μεγάλη πίεση. Εστίασαν και οι δύο στην επίθεση και σίγουρα όχι στην άμυνα.

Και με αυτό το πολύ ωραίο έτσι χάλι Θανάση Καζαμπάκα, για το οποίο συζητήσαμε και δευτερόλεπτα, το έχετε ακούσει εδώ στο Bet Show της Κυριακής από Θανάση, και με Μάτζιο φαντάζομαι θα το έχει χρησιμοποιήσει τα Σάββατα. Να δούμε πώς εξελίχθηκε αυτό το εξαιρετικό εντυπωσιακό 6-4. Βέβαια νομίζω ότι εδώ λίγο διείστανται και οι απόψεις, γιατί ναι μεν μπορεί να σχολιάζουμε αυτό το πολύ ασυνήθιστο σκορ, το γεγονός ότι και οι δύο έπαιξαν πολύ επιθετικά, αλλά από την άλλη οι απόψεις διείστανται και για το άλλο κομμάτι, για το κατά πόσο το αντιμετώπισαν σε εισαγωγικά τουλάχιστον σοβαρά, το κατά πόσο έδωσαν βάρος και στην άμυνά τους, θα πω και οι δύο ομάδες, ειδικά η Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο, βεβαίως και η Αγγλία στο δεύτερο, δεν το συζητώ, και πώς έτσι εξελίχθηκε αυτό το εντυπωσιακό 6-4 που ξεκίνησε με γκολ μόλις από το τρίτο λεπτό. Ο Ντέκλαν Ράις βρέθηκε σε ένα σημείο στο τρίτο μόλις λεπτό που είχε ορατότητα για την εστία. Βρήκε με ένα πολύ ωραίο πλασέ εκτός περιοχής τον τρόπο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Μενιάν για το 1-0 των Άγγλων. Και βεβαίως η συνέχεια ήταν εντυπωσιακή για την ομάδα του Τούχελ, η οποία έφτασε στο 2-0 με τον Κόνσα στην κεφαλιά του στο 17ο λεπτό. Η Αγγλία συνέχισε. Βέβαια σε αυτό το χρονικό διάστημα η αλήθεια είναι ότι οι Γάλλοι είχαν την μπάλα στην κατοχή τους, προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ευκαιρίες για να σκοράρουν και εκείνοι με τη σειρά τους στην αντίπαλη εστία, και βρήκαν οι Άγγλοι το χώρο να δημιουργήσουν και τις δικές τους στιγμές με την κόντρα επίθεση. Πέτυχαν το 3-0 με έναν τέτοιον τρόπο στο 36ο λεπτό, με τον Μπουκάγιο Σάκα να πετυχαίνει το 0-3, και μάλιστα στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου να φτάνει και σε τέταρτο γκολ, μετά από η Αγγλία συνολικά, ο ίδιος προσωπικά σε δεύτερο φυσικά, με την κάθετη πάσα του Σπένς να φτάνει το 4-0, το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Ένα εντυπωσιακό σκορ για πρώτο ημίχρονο ανάμεσα σε δύο πολύ μεγάλα ποδοσφαιρικά ονόματα, σε δύο πολύ μεγάλες δυνάμεις, την Αγγλία και τη Γαλλία. Εντυπωσιακό και για το εύρος των τερμάτων των Άγγλων, αλλά βεβαίως από την άλλη αρνητικά εντυπωσιακό για τη Γαλλία, η οποία μέσα σε 45 λεπτά, και για να το μαζέψουμε βεβαίως σε λιγότερο από αυτά, αν θυμηθούμε ότι το πρώτο των Άγγλων σημειώθηκε στο τρίτο λεπτό και το τέταρτο στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, εκεί κοντά σε περίπου 40 λεπτά, για να το έτσι μαζέψουμε κάπως, σκόραρε αυτά τα 4 γκολ η Αγγλία, τα δέχτηκε συνολικά η Γαλλία, η οποία δεν είχε συνηθίσει σε ένα τέτοιο ανασταλτικό παιχνίδι, σε μια τέτοια επίδοση όσον αφορά στο παθητικό της, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο μέρος ήταν εντελώς διαφορετικό. Η Γαλλία έψαχνε μια αντίδραση, τη βρήκε, και μάλιστα μπήκε και πολύ δυνατά, καθώς το τρίτο επίσης λεπτό δεύτερου ημιχρόνου, συνολικά 48ο, ο Κίλιαν Εμπαπέ εκμεταλλεύτηκε την assist του Ολίσε, μείωσε στο 4-1. Ο επιθετικός της Ρεάλ ήταν σειρά του να μοιράσει assist, και μάλιστα όχι και πολύ μετά, λίγο αργότερα στον Μπαρκολά για το 4-2, και σκόραρε στο 66ο το δεύτερο προσωπικό του γκολ, βάζοντας τη Γαλλία στο παιχνίδι με το 4-3.

Και βεβαίως η αντεπίθεση της Γαλλίας, εκεί που όλα έδειχναν ότι μπορεί να συνεχιστεί, μπορεί να φτάσουμε σε ένα 4-4, σταμάτησε στο πέναλτι που κέρδισε ο Σπένς από τον Γκουστό και το εκτέλεσε εύστοχα ο Σάκα. Έγινε εκεί ένα mind game με τον Μπέλιγχαμ να παίρνει την μπάλα. Τελικά την άφησε για τον Σάκα. Το εκτέλεσε εύστοχα. Πέτυχε hat-trick ο ίδιος. Έφτασε το σκορ στο 5-3 για την Αγγλία. Νομίζω ότι κάπου εκεί λίγο άλλαξαν τα δεδομένα, τουλάχιστον όσον αφορά στο ενδεχόμενο να δούμε παράταση, να δούμε ένα comeback στο οποίο η Γαλλία θα πετύχαινε 4 γκολ και θα έτσι σε έναν αντικατοπτρισμό ουσιαστικά θα πετύχαινε ό,τι είχε δεχθεί η ίδια στο πρώτο μέρος ή ό,τι είχε σημειώσει η Αγγλία. Τελικά αυτό το 5-3 έγειρε την πλάστικα υπέρ των Άγγλων. Ο Ουσμάν Ντεμπελέ στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων με ωραία ατομική ενέργεια με πλασέ μείωσε στο 5-4 το τελικό 6-4 από μια εξίσου καταπληκτική ατομική ενέργεια του Τζουντ Μπέλιγχαμ αυτή τη φορά για την Αγγλία. Στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε αυτό το εντυπωσιακό 6-4 βάζοντας τον ίδιο τον Μπέλιγχαμ σε μια ιδιαίτερη κατηγορία, μοναδική για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Είναι ο πρώτος πλέον ο οποίος έχει φτάσει τα 7 γκολ σε ένα παγκόσμιο κύπελο με την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Και για να πάμε και στα επιμέρους ρεκόρ και στατιστικά που δημιούργησε το χθεσινό παιχνίδι του μικρού τελικού ανάμεσα στις δύο ευρωπαϊκές πολύ μεγάλες αναμφίβολα ομάδες. Ήταν η πρώτη φορά που η Αγγλία κατάφερε μετά το 1966 να βρεθεί στην υψηλότερη για εκείνη θέση. Την τρίτη να κερδίσει τον μικρό τελικό. Για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο οι Άγγλοι κατακτούν την τρίτη θέση. Και βεβαίως μπορεί αυτός να μην ήταν ο στόχος τους μετά από 60 ολόκληρα χρόνια, θα έλεγα ειδικά εκεί στον ημιτελικό με την Αργεντινή, φτάνοντας μέχρι εκεί είχαν το μεγάλο όνειρο να φτάσουν στον τελικό και να το κατακτήσουν. Τελικά παίρνουν μια πρωτιά που δεν ξέρω κατά πόσο την περίμεναν, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν μια από τις επιτυχίες που ιστορικά χρονικά η Αγγλία φτάνει σε αυτές, την κατάκτηση δηλαδή για πρώτη φορά της τρίτης θέσης.

Υπήρξαν και οι ατομικές πρωτιές. Με τον Μάικλ Ολίσε να γράφει ιστορία με τις δύο χθεσινές ασίστ, έφτασε στις 7 σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Και σε αυτές τις 7 ασίστ ξεπέρασε τον μεγάλο Πελέ, ο οποίος είχε ρεκόρ επίδοση, 6 ασίστ, είχε φτάσει στο παγκόσμιο κύπελο του 1970. Μία νομίζω πάρα πολύ τιμητική σε κάθε περίπτωση επίδοση για τον Μάικλ Ολίσε. Είναι εντυπωσιακό αυτό το 4-0 του πρώτου ημιχρόνου για την Αγγλία στον χθεσινό μικρό τελικό απέναντι στην Γαλλία, αλλά δεν ήταν και το μοναδικό 4-0 ημιχρόνου, Θανάση. Και το εντυπωσιακό είναι ότι 4-0 ημιχρόνου μικρού τελικού είχαμε επίσης σε παγκόσμιο κύπελο, το οποίο διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 16 Ιουλίου ήταν εκείνο το παιχνίδι, το 1994. 18 Ιουλίου, χθες δηλαδή, το αντίστοιχο παιχνίδι Αγγλίας-Γαλλίας στην Καλιφόρνια. Είχαν αγωνιστεί η Σουηδία με αντίπαλο τη Βουλγαρία στον μικρό τελικό για την τρίτη θέση. Και σε εκείνον τον αγώνα το σκορ του πρώτου ημιχρόνου ήταν 4-0. 4-0 για τη Σουηδία, η οποία με Μπρόλιντ, Μίλτ, Λάρσον και Άντερσον είχε φτάσει στο 4-0 απέναντι στην Βουλγαρία. Και το τρομερό είναι πως και η Βουλγαρία τότε, όπως και η Γαλλία χθες ουσιαστικά, γιατί ήταν ένα κομμάτι συζήτησης όλο αυτό, πάλευε να βγάλει πρώτο σκόρερ σε αυτό το μάτς τον Κρίστο Στόιτσκοφ. Είχε χαθεί εκεί όλη της η ενέργεια. Μπήκε με αυτή την οτροπία σε αυτό το παιχνίδι και προφανώς νομίζω αδιασμένη και η ίδια από τον τότε χαμένο ημιτελικό με την Ιταλία, αν θυμάμαι καλά, το 2-1. Είχε βρεθεί έτσι ουσιαστικά όλη της η ενέργεια σε αυτό το παιχνίδι στο να βγάλει πρώτον σκόρερ τον Κρίστο Στόιτσκοφ. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Στο πρώτο ημίχρονο οι Σουηδοί πέτυχαν αυτά τα 4 γκολ στον μικρό τελικό που κρίθηκε έτσι και ολοκληρώθηκε με αυτό, με το 4-0 στο τελικό αποτέλεσμα, και ήταν και ένα από τα παιχνίδια που έχουν μείνει λίγο στην ιστορία για αυτή την εικόνα. Ούτως ή άλλως ο Τρίφων Ιβάνοφ ήταν μία από τις πολύ ιδιαίτερες ξεχωριστές παρουσίες στα παγκόσμια κύπελα, ένας πολύ δυναμικός αμυντικός. Ήταν ο εκνευρισμός του τέτοιος που είχε μείνει και στις τηλεοπτικές κάμερες. Είχε βγάλει τη φανέλα του τότε στο φινάλε αυτού του πρώτου ημιχρόνου, σε εισαγωγικά ντροπιαστικό ως εικόνα για τη Βουλγαρία. Είχε βγάλει τη φανέλα του, είχε αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο και βεβαίως δεν συνέχισε σε εκείνο το μικρό τελικό. Πέρασε ως αλλαγή, δεν ήθελε να συνεχίσει με αυτή την εικόνα της Βουλγαρίας.

0: ομάδα η οποία κατέκτησε την τρίτη θέση, την Αγγλία, σε αυτόν τον τελικό, με αρκετές ομάδες να έχουν βρεθεί σε αυτήν, να έχουν κερδίσει δηλαδή το μικρό τελικό. Οι περισσότερες τρίτες θέσεις ανήκουν βεβαίως στην Γερμανία, έχει και το ρεκόρ και βεβαίως έχει βρεθεί 4 φορές στην τρίτη θέση. Ξεκινώντας με τη σειρά από τις διοργανώσεις, στην Ουρουγουάη την τρίτη θέση την είχε πάρει η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών και την τέταρτη Ιουγκοσλαβία, αλλά δεν είχαμε εκεί μικρό τελικό και ουσιαστικά η FIFA έχει αναγνωρίσει βάσει της συνολικής πορείας και της διαφοράς τερμάτων στα ημιτελικά την τρίτη θέση για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την τέταρτη για την τότε Ιουγκοσλαβία. Είχαμε μικρό τελικό το 34 στην Ιταλία. Η Γερμανία είχε κερδίσει 3-2 την Αυστρία. Είχαμε μικρό τελικό και στη Γαλλία το 38, με τη Βραζιλία να επικρατεί 4-2 της Σουηδίας. Στο Μουντιάλ του 50 στη Βραζιλία δεν είχαμε μικρό τελικό, καθώς από την κατάταξη προέκυψε. Και βεβαίως από τον όμιλο με τη Σουηδία να τερματίζει τρίτη και την Ισπανία τέταρτη, έτσι μοιράστηκαν και οι τρίτη-τέταρτη θέσεις στις δύο ομάδες. Και από εκεί και πέρα έχουμε διαρκώς κανονικά μικρό τελικό. Το 54 στην Ελβετία η Αυστρία κατέκτησε την τρίτη θέση, επικράτησε 3-1 της Ουρουγουάης. Το 58 στη Σουηδία η Γαλλία με τη Δυτική Γερμανία έφτασαν σε έναν τελικό, ο οποίος μέχρι τον χθεσινό είχε το μεγαλύτερο σκορ και πολύ εντυπωσιακό μέχρι χθες, το 6-3 της Γαλλίας απέναντι στη Δυτική Γερμανία. Το 62 στη Χιλή, η Χιλή με την καλύτερη πορεία της κατέκτησε την τρίτη θέση, επικράτησε 1-0 της Ιουγκοσλαβίας. Το 66 στην Αγγλία οι Πορτογάλοι κατέκτησαν την τρίτη θέση 2-1 επί της Σοβιετικής Ένωσης. Το 70 στο Μεξικό η Δυτική Γερμανία 1-0 κέρδισε την Ουρουγουάη. Με το ίδιο σκορ το 74 στη Δυτική Γερμανία η Πολωνία επικράτησε στο μικρό τελικό της Βραζιλίας. Και βεβαίως στη συνέχεια είχαμε στην Αργεντινή η Βραζιλία να κερδίζει 2-1 την Ιταλία να κατετάγεται τρίτη. Για ακόμα μια φορά η Πολωνή. Το 82 στην Ισπανία στο μικρό τελικό κέρδισαν τον μικρό τελικό 3-2 απέναντι στους Γάλλους. Το 86 στο Μεξικό είχαμε παράταση, με τη Γαλλία να βγαίνει νικήτρια 4-2 απέναντι στο Βέλγιο. Η Ιταλία το 90 στον δικό τους χώρο ως διοργανωτές, ως οικοδεσπότες, επικράτησαν 2-1 της Αγγλίας και κατέκτησαν την τρίτη θέση. Το 94, όπως είπαμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες η Σουηδία με αυτό το 4-0 στο ημίχρονο κέρδισε τη Βουλγαρία και βγήκε τρίτη. Το 98 στη Γαλλία είχαμε τον αγώνα της Κροατίας με την Ολλανδία και τους Κροάτες να επικρατούν 2-1. Το 2002 στην Νάπο Ανατολή η Τουρκία στην καλύτερη θέση της ιστορίας της επικράτησε 3-2 της Νότιας Κορέας και πήρε την τρίτη θέση. Το 2006 στη Γερμανία τα Πάντσερ επικράτησαν 3-1 της Πορτογαλίας και πήραν τον μικρό τελικό. Πήραν τον μικρό τελικό back to back και το 2010 στη Νότια Αφρική με 3-2 επί της Ουρουγουάης. Έπειτα ήταν σειρά της Ολλανδίας στην έδρα της Βραζιλίας, μάλιστα με 3-0 οι Οράνιε επικράτησαν τη Σελεσάο και πήραν την τρίτη θέση. Το 18 στη Ρωσία οι Βέλγοι ανέβηκαν στο σκαλί του βάθρου, το τρίτο βέβαια, αλλά επικράτησαν τον Άγγλων με 2-0. Και βεβαίως στο Κατάρ οι Κροάτες 2-1 αναδείχθηκαν τρίτη απέναντι στο Μαρόκο και πλέον οι Άγγλοι στην καλύτερη θέση της ιστορίας τους, στον πιο παραγωγικό μικρό τελικό της ιστορίας μετά το 6-3 του 58 στη Σουηδία της Γαλλίας επί της Δυτικής Γερμανίας, με το χθεσινό 6-4 κατέκτησαν την τρίτη θέση στο παγκόσμιο κύπελο της Βόρειας Αμερικής.
1: Η ώρα είναι 1:30. και δεν σε σκιάζει καύσωνας κανένας. Στον Δηλερή βρίσκεις μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών σε τιμές σοκ.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
3: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G WiFi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
14: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
15: Η ώρα είναι λίγο μετά τη 1:30.
16: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
19: The loss of heaven and the pain of hell. But most of all because I love thee and I want so badly to be good.

Επιστρέψαμε στα 38 λεπτά μετά τη μία, φίλες και φίλοι. Μπέτσο Κυριακής από τη μία στον αέρα μέχρι και τις 3:30. Θα έχουμε βεβαίως και τελευταίο σέντρα στο FIFA World Cup. Φτάνουμε και στο φινάλε αυτής της ιδιαίτερα μακράς διαδρομής, σε ένα παγκόσμιο κύπελο το οποίο ολοκληρώνεται απόψε και ήταν το πιο διευρυμένο που είδαμε μέχρι στιγμής, γιατί από εδώ και πέρα θα ξεκινήσει και η κουβέντα που λίγο πρόλαβε να ανοίξει με το ενδεχόμενο να δούμε ένα ακόμα πιο διευρυμένο παγκόσμιο κύπελο στη συνέχεια. Ίσως όχι απαραίτητα, αλλά αρκετά πιθανό να το συναντήσουμε στο επόμενο Μουντιάλ, σε Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο. Αλλά ολοκληρώνεται αυτό το πιο διευρυμένο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία, με πολλούς αγώνες και με την ιδιαίτερη, τουλάχιστον για εμάς, συνθήκη να έχουμε την πλειονότητα των αγώνων, να είχαμε, γιατί πλέον έχει περάσει και εκείνη η εποχή περίπου 3-4 εβδομάδων, ενός μήνα, που είχαμε και τους αγώνες των ομίλων με τις νύχτες να είναι πολύ γεμάτες και τα ξενύχτια για να παρακολουθήσουμε τα μάτς. Απόψε ο μεγάλος τελικός στις 10 βεβαίως, με πολύ έτσι ιδιαίτερη και την συνθήκη στα τηλεοπτικά δεδομένα, σε μια ώρα η οποία βολεύει, να το πω έτσι απλά, και τις περισσότερες αγορές, πάντα συσσαγωγικά. Ένας τελικός ο οποίος θα συγκεντρώσει τα βλέμματα δισεκατομμυρίων ανθρώπων, φυσικά στην Ιφίλιο, όχι μονάχα στις δύο χώρες που βρίσκονται στο τελικό, αλλά γενικότερα το ποδοσφαιρικό κοινό είναι έτοιμο να παρακολουθήσει αυτή την πολύ μεγάλη αναμέτρηση, η οποία θα είναι και πολύ κερδοφόρα, όπως θα δούμε βεβαίως και στη συνέχεια, και για τις δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται στο τελικό, για την τελική νικήτρια αλλά και για τη φιναλίστ.

Θα επιστρέψουμε φυσικά σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Θα μιλήσουμε και με Γιώργο Μάτζιο στο επόμενο ημίωρο και για την γενικότερη αίσθηση αυτού του Μουντιάλ και για τον χθεσινό μικρό τελικό, αλλά βεβαίως και στοιχηματικά νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε πραγματάκια από τον απόψινό μεγάλο τελικό, από ένα παιχνίδι που βεβαίως υπάρχει μια σχετική ισορροπία και είναι απολύτως λογικό, καθώς έχουμε φτάσει πλέον στο παιχνίδι το οποίο θα κρίνει τον παγκόσμιο πρωταθλητή, αλλά και επιμέρους ήδη στο www.betshow.com μπορείτε να παίρνετε πολλές ιδέες από τις στήλες των συναδέλφων και από ειδικά στοιχήματα και από στατιστικά ειδικά στοιχήματα και επί προσωπικού με ποδοσφαιριστές που είτε μπορούν να αποτελέσουν βαρόμετρο για την ομάδα τους αλλά και γενικότερα για την έκβαση του πολύ μεγάλου αγώνα, αλλά και σε στατιστικές κατηγορίες που υπάρχουν νομίζω αρκετές στοιχηματικές επιλογές που μπορεί να μας δώσουν και καλές αποδόσεις, αλλά βεβαίως και επιλογές οι οποίες είναι πολύ πιθανό να επανληθευτούν. Να πάμε φυσικά και σε ρεπορτάζ, γιατί ναι μεν το παγκόσμιο κύπελο είναι στην πρώτη γραμμή, έχει τη μερίδα του Λέοντος και σήμερα για να έτσι ολοκληρωθεί αυτή η γιορτή του ποδοσφαίρου στη Βόρεια Αμερική, αλλά υπάρχουν οι ομάδες οι οποίες μπαίνουν πλέον σε τελική ευθεία προετοιμασίας και όταν μιλάμε για κάτι τέτοιο ξεκάθαρα αναφερόμαστε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος μπαίνει σε αγωνιστικούς ρυθμούς, έχει πλέον μπροστά του το πρώτο επίσημο παιχνίδι σιγά σιγά, το κομμάτι και της προετοιμασίας και των δοκιμών από τον Αλέσιο Λύση ολοκληρώνεται και ετοιμάζει πλέον ο Ιταλός τεχνικός στην ομάδα του για τον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν. Πέμπτη βράδυ ο ΠΑΟΚ θα δώσει αυτό το πρώτο μάτς, τον αγώνα με αντίπαλο την Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο στο Europa League, παιχνίδι το οποίο θα γίνει στην Πολωνία. Ήδη βεβαίως διαβάζω στο ρεπορτάζ του Γιώργου Καστάνη στο metrosport.gr ότι ο Παντελής Χατζηδιάκος θα είναι η επιλογή επικρατέστερη για τον ΠΑΟΚ στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Θα είναι ένα δίδυμο στόπερ στη μία πλευρά, στα αριστερά βεβαίως ο Γιάννης Μιχαηλίδης, στα δεξιά στο κέντρο της άμυνας ο Παντελής Χατζηδιάκος. Θα κάνει και τον ντεμπούτο του κατά τα φαινόμενα με το καλημέρα ο διεθνής κεντρικός αμυντικός και είναι ένα μικρό τουλάχιστον ερωτηματικό το πώς θα δέσουν οι δύο τους. Είναι από τους παίκτες που γνωρίζει βεβαίως ο Χατζηδιάκος με την παρουσία του στην εθνική ομάδα και πλέον θα συνεργαστεί μαζί του και στον ΠΑΟΚ ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Δεν είναι και το μόνο πρόσωπο, υπάρχουν φυσικά και άλλοι παίκτες του ΠΑΟΚ οι οποίοι παίζουν την εθνική και τους γνωρίζει, και ο Ζαφύρης και ο Κωνσταντέλιας, αλλά εδώ μιλάμε για μια άμεση συνεργασία. Οι δύο στόπερ πάντα έχουν και το κομμάτι της επικοινωνίας και τον τρόπο με τον οποίο καλύπτουν το δικό τους χώρο ευθύνης, αλλά αντίστοιχα και το πώς συνεργάζονται σε πολλές στιγμές, είτε όταν ακόμα και η μπάλα δεν βρίσκεται στο αμυντικό τρίτο της ομάδας τους, για να έτσι συνεργαστούν, να έχουν για παράδειγμα την ευθεία και για το κομμάτι του offside που μπορεί να έτσι παίξει και το δικό του ρόλο. Γενικότερα κάποιες πολύ φαινομενικά τουλάχιστον μικρές λεπτομέρειες συνεργασίας που είναι απαραίτητες βεβαίως και στο κομμάτι της χημείας μιας ομάδας στην τετράδα της άμυνας που θα έχει και ο ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι με αντίπαλο την Δυνάμο Κιέβου, αλλά είναι και έτσι ένας μικρός αριθμός προπονήσεων στους οποίους νομίζω ότι ένας παίκτης έτοιμος μπορεί να πάρει τουλάχιστον κάποιες βασικές
οδηγίες, να ακολουθήσει κάποιους βασικούς άξονες του τρόπου παιχνιδιού του προπονητή, να μπει στη φιλοσοφία, στο τι είναι βεβαίως πολύ απαραίτητο να ακολουθήσει για το πλάνο της ομάδας, γιατί εκ των πραγμάτων μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος έχει εικόνες από υψηλό επίπεδο με την Κοπενχάγη, από το Champions League, από πολύ κρίσιμα παιχνίδια και με την εθνική ομάδα. Δηλαδή ένας παίκτης που λέμε έτοιμος για να μπει με το καλημέρα και να δώσει βοήθειες σε αυτό το κομμάτι. Και η αλήθεια είναι ότι με τον Αρίτζε Λουστόντο που θα φανεί στην αυριανή προπόνηση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Καστάνη, το αν και κατά πόσο θα είναι σε ετοιμότητα να δώσει βοήθειες, το αν δηλαδή θα αφήσει το ατομικό πρόγραμμα και θα μπει στο εντατικό μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, θα φανούν παράλληλα και οι ελπίδες, οι πιθανότητες για να θέσει τον εαυτό του στη διάθεση του προπονητή του, ούτως ώστε να είναι επίσης μία λύση για το κέντρο της άμυνας εφόσον χρειαστεί. Αν βεβαίως δεν συμβεί κάτι τέτοιο, αν δεν τα καταφέρει ο Ελουστόντο, είναι προφανές νομίζω ότι ο Λύση θα επιλέξει να τον προστατεύσει μετά από τον τραυματισμό που είχε στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία και να τον έχει διαθέσιμο βεβαίως με το χρόνο να είναι αντίστοιχα πιεστικούς, γιατί τα παιχνίδια, οι αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ θα είναι διαδοχικές στην συνέχεια, καθώς είναι και πολύ σημαντικός ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός γενικότερα για αυτή την προσπάθεια του ΠΑΟΚ την φετινή, ξεκινώντας φυσικά από τα προκριματικά του Europa League. Σε μια αντίστοιχη κατάσταση είναι ακόμη δύο παίκτες, ο Τάχα Άλι και ο Σάντα Μαρία, που έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό προπονήσεων με τον ΠΑΟΚ. Είναι αντίστοιχα νομίζω και οι δύο σε ένα ανάλογο επίπεδο για να αγωνιστούν, για να πάρουν αγωνιστικά λεπτά, να βοηθήσουν την ομάδα τους, να τους αξιοποιήσει βεβαίως ο προπονητής τους. Και είναι χαρακτηριστική και η τοποθέτηση του Τάχα Άλι στο ΠΑΟΚ TV για αυτό το επίπεδο το δικό του όσον αφορά την ετοιμότητά του, ο κατά πόσο είναι έτοιμος να μπει σε ένα πολύ κρίσιμο πρώτο παιχνίδι. Και είναι χαρακτηριστική και η ατάκα του, καθώς έχει μόλις τρεις προπονήσεις με τον ΠΑΟΚ, ότι μπορεί να το κάνει αυτό, είναι και νιώθει τον εαυτό του σε ετοιμότητα για να βοηθήσει τη νέα του ομάδα. Θυμίζω ότι είχε έναν αγωνιστικό ρυθμό και το είπε φυσικά και ο ίδιος, έναν αγωνιστικό ρυθμό τέτοιο που ήταν, θα έλεγα, και λίγο πολύ αυτονόητο να τον έχει πηγαίνοντας στην Βόρεια Αμερική με την αποστολή της Εθνικής Σουηδίας, έχοντας ρυθμό στα μάτς που έδωσαν οι Σκανδιναβοί στο παγκόσμιο κύπελο, και είναι σε θέση, όπως είπε και ο ίδιος, να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο πολύ σημαντικό παιχνίδι κόντρα στην Δυναμό Κιέβου.

έχει μπει πλέον και στο κομμάτι των εισιτηρίων διαρκείας με το σχετικό βίντεο που τα προωθεί να κυκλοφορεί πλέον και να καλεί τον κόσμο σε αυτή τη νέα εποχή, όπως σημειώνει, να γράψουν όλοι μαζί όλα τα επιμέρους σε εισαγωγικά κομμάτια του ΠΑΟΚ, αγωνιστικό κομμάτι στήριξης και φιλάθλων του επιτελείου που δουλεύει όσον αφορά το προπονητικό team της διοίκησης, για να γράψουν όλοι μαζί, όπως σημειώνει, την ιστορία σε αυτή τη νέα εποχή. Και φυσικά παράλληλα υπάρχουν και άλλου είδους ζητήματα τα οποία απασχολούν γενικότερα και στο μεταγραφικό, το οποίο θα μπει σε εισαγωγικά σε ένα δεύτερο έτσι επίπεδο ενδιαφέροντος σε αυτή την εβδομάδα, και ειδικά όσο νομίζω θα μετρά αντίστροφα ο χρόνος και για την έναρξη του επίσημου αγώνα του ΠΑΟΚ. Αλλά μεταγραφικά υπάρχουν και όσον αφορά τους παίκτες που ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στο δικέφαλο του Βορρά, με την τελευταία αποκάλυψη από τον Νικολό Σύρα όσον αφορά τον Αλεσάνδρο Μπιάνκο, ο οποίος αποχωρεί από την Φιωρεντίνα και θα συνεχίσει στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας φορώντας την φανέλα της Μόντενα έναντι 1 εκατομμύριο ευρώ, και μάλιστα με συνιδιοκτησία από τους Βιόλα, οι οποίοι διατηρούν το 50% μιας μελλοντικής ενδεχόμενης πώλησης. Οι οποίοι διατηρούν το 50% μιας μελλοντικής ενδεχόμενης πώλησης.

το προεσαχές χρονικό διάστημα. Ο Ηρακλής, ο οποίος δεν έχει τη χρονική πίεση που έχει για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ με τα επίσημα παιχνίδια που έχει μπροστά του από νωρίς για το δικό του κομμάτι προετοιμασίας, αλλά είναι προφανές ότι θα χρειαστεί ενίσχυση στο ρόστερ ακόμη περισσότερη. Το ιδανικό σενάριο είναι, ειδικά στο κομμάτι της προετοιμασίας, θα έλεγα και σε αυτό το δεύτερο στάδιο στην Ιταλία που θα ακολουθήσει, να έχει έναν ακόμα μεγαλύτερο αριθμό ποδοσφαιριστών στη διάθεσή του ο Ιταλός τεχνικός για να δουλέψει ακόμα καλύτερα. Με τον Ηρακλή να ετοιμάζεται και για αυτό, για το δεύτερο δηλαδή στάδιο προετοιμασίας, όπου θα δώσει και τα δυνατά του φιλικά παιχνίδια, τελικά 3 στον αριθμό, καθώς ακυρώθηκε ο φιλικός αγώνας που ήταν προγραμματισμένος για τις 6 Αυγούστου με αντίπαλο την Κρεμονέζε. Και έτσι ο Ηρακλής θα έχει πρώτο αντίπαλο στην Ιταλία σε λιγότερο από μία εβδομάδα, το Σάββατο που έρχεται, την Μπολόνια. Αυτό θα είναι και το πιο δυνατό του παιχνίδι. Η Μπολόνια, η οποία έχει δώσει ήδη φιλικούς αγώνες, γνώρισε την ήττα στον τελευταίο της με σκορ 4-0 από την Αρμίνια Μπίλεφελντ. Θα αντιμετωπίσει ακόμα μια γερμανική ομάδα μέσα στην εβδομάδα που έρχεται. Την προσεχή Τετάρτη θα κοντραριστεί με την Χάιντενχάιμ και έπειτα βεβαίως το Σάββατο, όπως είπαμε, θα αντιμετωπίσει τους Κιανόλευκους. Την επόμενη Τετάρτη, 29 του Ιουλίου, είναι προγραμματισμένο το φιλικό του Ηρακλή με αντίπαλο την Παλέρμο. Την Παλέρμο, η οποία έφτασε φέτος αρκετά κοντά στο να πετύχει τον στόχο που έχει τα τελευταία χρόνια, να επιστρέψει δηλαδή στη μεγάλη κατηγορία, στη Serie A. Παραμένει προπονητής της ένας πολύ αναγνωρίσιμος βετεράνος ποδοσφαιριστής, αλλά παράλληλα και ένας προπονητής ο οποίος έχει κάνει βήματα στο τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, και είναι και ένας προπονητής με τον οποίο είχε πανηγυρίσει την άνοδό της, αν θυμάμαι καλά, η Πίζα. Μιλάω βεβαίως για τον Πίπο Ιντζάγκη, που παραμένει στον πάγκο της Παλέρμο παρότι δεν κατάφερε έτσι στην χρονιά που πέρασε να πετύχει το στόχο της. Όμως παράλληλα έχει και ελληνικό στοιχείο η Παλέρμο. Στις τάξεις της ανήκει ο Δημήτρης Νικολάου, ένας ποδοσφαιριστής, θυμίζω, κεντρικός αμυντικός, με τελευταία παρουσία στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Στη συνέχεια πέρασε το Ιόνιο Πέλαγος από την άλλη πλευρά και συνεχίζει στην Ιταλία. Αν θυμάμαι καλά, τότε το είχε κάνει για την Έμπολη, είχε αγωνιστεί και στην Σπέτσια, ανήκει στην Παλέρμο. Την περσινή σεζόν είχε δοθεί ιδανικός στην Μπάρι, έχει επιστρέψει και είναι στην προετοιμασία της, και βεβαίως τελευταίο φιλικό παιχνίδι 2 Αυγούστου για τον Ηρακλή, το μάτς με αντίπαλο την Πάρμα, του τερματοφύλακα Σουζούκη που είδαμε στο παγκόσμιο κύπελο με την Ιαπωνία, του Μαντέλα Κεϊτά, του Μπερναμπέ, από τα πολύ καλά project και για το μέλλον ο Ισπανός, του Ματέο Πελεγκρίνο που αντίστοιχα ξεχωρίζει από την περσινή του παρουσία, και βεβαίως μια ομάδα με διαφορετικές ιδέες, με ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού όπως την είχαμε συνηθίσει ως οντότητα ποδοσφαιρική, με ένα πολύ επιθετικό ανοιχτό παιχνίδι πριν από την περσινή σεζόν. Ένα προφίλ αγωνιστικό το οποίο το άλλαξε απόλυτα. Πέρσι ο 30χρονος Ισπανός τεχνικός, ο Κάρλος Κουέστα, που έβαλε την Πάρμα σε ένα διαφορετικό mood, να είναι πολύ πιο αμυντική, πιο ανασταλτική, πιο σφιχτή γενικότερα στο παιχνίδι της, και τελικά να πετυχαίνει την υλοποίηση των δικών της στόχων, παραμένοντας και τη φετινή σεζόν στη Serie A. Και βεβαίως έχουμε και μπάσκετ, και έχουμε πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Πολύ σημαντική μέρα, καθώς καταφτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Τζέντι Οσμάν, ο 31χρονος forward, ο οποίος αποτελεί

ξεκάθαρα την μεγαλύτερη μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στη φετινή σεζόν. Έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για τα τυπικά μετά την εντυπωσιακή συμφωνία, την εντυπωσιακή μεταγραφή, η οποία συνολικά κοστίζει 11 εκατομμύρια ευρώ στο δικέφαλο του Βορρά. Μια πολύ μεγάλη κίνηση, η οποία σχολιάζεται τις τελευταίες ώρες, από τότε που έγινε γνωστή, με εντυπωσιακό τρόπο, όχι μόνο εντός των συνόρων αλλά γενικότερα στην μπασκετική Ευρώπη. Μια πολύ μεγάλη κίνηση, η οποία και τυπικά θα ολοκληρωθεί σήμερα μετά τις ιατρικές εξετάσεις, μετά την υπογραφή του συμβολαίου του και την επίσημη ανακοίνωση. Και βεβαίως θα υπάρξει και συνέχεια, η οποία αναμένεται πολύ έντονη αύριο. Αύριο η παρουσίαση του Τζέντι Οσμάν στο ΠΑΟΚ Sports Arena στις 18:30 το απόγευμα. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, του Αριστοτέλη Μιστακίδη, με πολύ κόσμο από πλευράς οπαδών του Δικεφάλου που αναμένεται να βρεθούν στις χερκίδες του γηπέδου για να καλωσορίσουν τον Τζέντι Οσμάν. Μια, επαναλαμβάνω, πολύ σπουδαία μεταγραφή από κάθε άποψη. Ξεκάθαρα ένας παίκτης με πολύ μεγάλες εμπειρίες, τεράστιες, σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρώπη. Ένας παίκτης πρωταγωνιστής, ένας παίκτης ηγέτης που ζει για τις μεγάλες στιγμές, θα έλεγα και τις διαμορφώνει και ο ίδιος, και έρχεται στη Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ με ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Θα αμείβεται περίπου με 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, 2,5 για την πρώτη χρονιά, 3 για τη δεύτερη και 3,5 για την τρίτη. Στη Σερβία βεβαίως σημειώνουν και το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Αλεξέη Ποκουσεύσκη της Παρτιζάν, αλλά σαφέστατη προϋπόθεση εδώ είναι να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει 8 ξένους, θυμίζω: τον Χάτζινς, τον Φώστερ, τον Ταϊρή, τον Όσμαν, τον Γκρέι, τον Αλεξάντερ, τον Μουρ και τον Ομορούγι. Και βεβαίως όσον αφορά στα μπασκετικά δεδομένα, έρχεται εβδομάδα το Λιόπουλου στον Άρη. Οι κιτρινόμαυροι, θυμίζω, τα βρήκαν σε όλα με τον Παναθηναϊκό και με τον παίκτη από το πρωί της Πέμπτης που προέκυψε η αρχική συμφωνία. Έχουν προχωρήσει και οι τρεις πλευρές στα διαδικαστικά και στις λεπτομέρειες. Ο Τολιόπουλος ετοιμάζεται για τρίτη θητεία στον Άρη με τετραετές συμβόλαιο, με ετήσιες απολαβές 1 εκατομμύριο ευρώ. Και βεβαίως, αν πάμε στα δεδομένα που έχει δημιουργήσει ο μπασκετικός Άρης, την ανακοίνωση την περιμένουμε την Τετάρτη, λογικά, το απόγευμα στις 7:14. Επίσης, ένας παίκτης ηγέτης, ένας παίκτης για μεγάλα μάτς, ο 30χρονος Γκάρτ, μια πολύ σπουδαία μεταγραφή που ανεβάζει ακόμα περισσότερο το επίπεδο στον Άρη. Και βεβαίως, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους επικαιρότητας από Παναγιώτα Απέργη, να δούμε και μπασκετικά δεδομένα, γιατί αυτή η μεταγραφή του Τολιόπουλου στον Άρη ήταν και κάτι το οποίο έφερε ή αναμενόταν να φέρει ούτως ή άλλως εξελίξεις και στον Ηρακλή, που περίμενε να δει πώς θα κατασταλάξουν τα δεδομένα, με έναν και μόνο στόχο: να διατηρήσει τον Δημήτρη Μωραΐτη στο εμψυχο δυναμικό του από τον Παναθηναϊκό. Τελικά η μεταγραφή του Τολιόπουλου στον Άρη διατηρεί το Μωραΐτη στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι ήταν μια εξέλιξη που δεν άρεσε καθόλου στους Κιανόλευκους, στο Ιβανόφιο. Θα τον ήθελαν πάρα πολύ και τη νέα σεζόν να βρίσκεται εκεί. Τελικά κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί, και έτσι πλέον ο Ηρακλής ψάχνει εναλλακτική λύση και έχουν ακουστεί ήδη δύο ονόματα, που θα πω όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ελεύθεροι, γιατί έχουν συμβόλαιο και ο Πουλιανίτης με τον Άρη και ο Λούντζης με τον Πανιόνιο, και σίγουρα υπάρχει ένα ερωτηματικό για το αν θα είναι ένας εκ των δύο αυτός ο οποίος θα βρεθεί στο ρόστερ του Ηρακλείου.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμετοκονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Τίτλοι επικαιρότητας.
9: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Την ταυτότητα της γυναίκας που εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της Οδού Ευελπίδων στην Αθήνα αναζητάει η Ελλάς. Στο μικροσκόπιο των αρχών τίθενται γυναίκες που δηλώθηκαν εξαφανισμένες το τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα πρόσωπα που κινούνταν σε εγκαταλελειμμένους χώρους στο κέντρο της Αθήνας, ενώ στελέχη του τμήματος ανθρωποκτονιών εξετάζουν πλάνα από κάμερες ασφαλείας, προσπαθώντας να εντοπίσουν ποιος ή ποιοι μετέφεραν τη βαλίτσα στο σημείο όπου και βρέθηκε. Σε οριοθέτηση της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε δασική έκταση στα Σελήνια Σαλαμίνας, προχώρησε η πυροσβεστική. Μάλιστα, λίγο μετά τις 12.30, οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν προς την περιοχή της παραλίας, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν μέχρι αυτήν την ώρα στο σημείο. Με την απεργιακή κινητοποίηση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδα συνοδεύτηκε η πρεμιέρα των θερινών εκπτώσεων σήμερα Κυριακή, με εργαζομένους να ζητούν κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας, υπογραφή νέας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, καθιέρωση του 7ωρου πενθήμερου και 35ωρου και αυξήσεις σε μισθούς. Προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για τους εμπρισμούς στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, βρούσαν με όρους τοπικής μαφίας, εκβιάζοντας συγχωριανούς τους και βάζοντας φωτιές σε χωράφια, όσων δεν ενέβηδαν στις απειλές τους, με τις φωτιές κλειστές φορές να καταλήγουν σε δασικές πυρκαγιές. Τη σεξουαλική κακοποίηση της συντρόφου του ομολόγησε ένας 66χρονος στη Θεσσαλονίκη με στελέχη της Ελλάς να προχωρούν στη σύλληψή του. Μάλιστα, ο ηλικιωμένος φέρεται να παρουσιάστηκε το Σάββατο στο αστυνομικό τμήμα Κορδελιού και να κατέθεσε ότι βίασε την 60χρονη σύντροφό του μέσα στο διαμέρισμά της. Στη διεθνή επικαιρότητα, για 8η συνεχόμενη μέρα συνεχίστηκαν τα αμερικανικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αντιεροπορικής άμυνας του Ιράν ως απάντηση για τους θανάτους των δύο Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανακοίνωσε πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, ενώ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν διεμήνησε ότι το Ιρανικό έθνος έχει να δώσει αξέχαστα μαθήματα στον εχθρό. Τέλος, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπεται να είναι σήμερα Κυριακή ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
14: Πεινάω. Για πού είμαι?
15: Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι.
14: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι.
16: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
16: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
17: Και?
16: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
17: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
16: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
21: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Επιστρέψαμε στα 11 λεπτά μετά τις 2, φίλες και φίλοι. Μπέτζο Κυριακής στη συνέχεια του μέχρι και τις 3.30. Ήδη είπαμε αρκετά πραγματάκια και για τον χθεσινό μικρό τελικό που ήταν εντυπωσιακός, και για ΠΑΟΚ και Ηρακλή, αλλά και για μπάσκετ. Θα έχουμε και Μάνο Χατζάκη στη συνέχεια για να μας μεταφέρει πράγματα από το ρεπορτάζ του Άρη. Και έχουμε και Γιώργο Μάτζιο στην παρέα, στο αγαπημένο ημίωρο του Θανάση Καζαμπάκα. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα και στο Θανάση.
0: Έτσι.
1: Γιατί αγαπημένο ημίωρο?
0: Γιατί όταν σ' ακούει κάτι παθαίνει ο Θανάσης και...
1: Άμα.
0: Ναι.
1: Αμοιβαία τα αισθήματα.
0: Να τα. Μαζευτείτε λίγο παιδιά όμως.
1: Που λέει και ο Γονίδης.
0: Γιώργο, φτάσαμε στο τέλος ρε φίλε, τι γίνεται?
1: Φτάσαμε στο τέλος.
0: Πέρασαν 40 μέρες.
1: Πέρασαν 103 παιχνίδια.
0: 103 παιχνίδια.
1: 102, 103 το σημερινό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ήταν ένα μουντιάλ, το ζήσαμε και αυτό. Τι μας επιφυλάσσει τώρα το μετά και το αν θα έχουμε μουντιάλ με 64 ομάδες. Mm-hmm. Προσπαθούσα λίγο να τα σκεφτώ πόσα παιχνίδια μπορεί να είναι, πόσα είναι οι όμιλοι. Λέγα, πάλι να κάνουν 4 ομάδες στον όμιλο, πρέπει να έχει 16 ομίλους. Mm-hmm. Πώς θα γίνει λίγο χαμός. Και πώς θα περνάνε μετά από τους 64, 32, λογικά. Τα σκεφτόμουν,
0: έβαλα. Θα πάμε πάλι με τρίτους, με τέτοια, άστο. Ρε Γιώργο, νωρίς είναι να το κάνουμε από τώρα αυτό.
1: Ναι, ναι,
0: κάτσε, ακόμα δεν ξεμπερδέψαμε.
1: Ομάδες και πώς θα πάρουν την Ευρώπη, πώς θα γίνει ένας χαμός ο 30.
0: Άμα δεν πάμε και εκεί, εννοώ ως εθνική ομάδα,
1: Κάτσε, πρώτα έχουμε το Euro 28 ως εθνική ομάδα.
0: Ναι, σωστό. Απλά θέλω να πω ότι σε ακόμα πιο διευρυμένο, άμα δεν πάμε, τι να πεις. Δεν πήγαμε σε αυτό που είναι ήδη διευρυμένο.
1: Σωστό.
0: Ναι, από αυτή την οπτική.
1: Σωστό.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, ήταν ένα μουντιάλ το οποίο είχε τα πάνω του, είχε και τα κάτω του. Εγώ κρατάω τα θετικά. Είχαμε και τις παραφωνίες. Εμένα μου άρεσε, το είπα και χθες, το μεγάλο του Βραζιλιάνο αργά που μιλήσαμε. Αυτή η καινοτομία του Κολίνα, ο οποίος σαν υπεύθυνο διαιτησίας, ρε παιδί μου, βγάζει αυτή την προσωπικότητα που είχε και ως διαιτητής. Δηλαδή, τώρα ο κόσμος θα ακούσει να το καταλάβει. Αυτό το να μην καθυστερεί ο άλλος το πλάγιο, να μην καθυστερεί το ελεύθερο. Να μην πέφτει κάτω και να κάνει το πιο κοριό. Είναι σαν να φωτογραφίσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Πόσα παιχνίδια τέτοια. Έπεφτε ο άλλος κάτω. Έκανε το πιο κοριό. Σήκωνε το κεφάλι του. Έβλεπε που είναι η μπάλα, ξανά πέφτε κάτω. Πήγαινε στο πλάγιο. Καταργήσαμε τον ball boy. Βάλαμε τις μπάλες στους κόνους. Τις παίρνουν αργά-αργά. Κάνα λεπτό να εκτελέσει το πλάγιο. Τώρα τίποτα. 5, 4, 3. Άμα δεν εκτελέσει αλλαγή. Να κάνει το πράγμα λίγο πιο γρήγορο. Να αναπτύσσουν αυτό το καραγκιουζλίκι. Να είναι ωραίο το παιχνίδι.
0: Προσπαθούν.
1: Αυτά νομίζω.
0: Και καλά
1: είναι
0: κάνουν. Ναι, και νομίζω, θα το πω κάπως έτσι, γιατί υπάρχουν θετικά, υπάρχουν και αρνητικά, όπως είπες Γιώργο. Υπάρχουν στοιχεία που το ποδόσφαιρο όχι προσπαθεί ντε και καλά να τα πάρει από τον μπάσκετ, αλλά προσπαθεί να γίνει πιο γρήγορο. Προσπαθεί να έχει μεγαλύτερο χρόνο κανονικού παιχνιδιού, έτσι.
1: Ναι,
0: το είδαμε και από το προηγούμενο και από τις καθυστερήσεις. Δηλαδή, συνήθως βλέπαμε καθυστερήσεις 3 λεπτών. Τώρα κάτω από 5-6 δεν έχουν δοθεί.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό έγινε και λίγο για εμπορικούς λόγους, λόγω του cooling break.
0: Σωστό και αυτό.
1: Βέβαια. Αλλά αυτοί που κατηγορούν ότι έγινε για εμπορικούς λόγους, να ξέρουν ότι ένα μέρος των αποζημιώσεων από αυτά τα έσοδα πηγαίνουν και σε χώρες οι οποίες δεν έχουν συνηθίσει. Δηλαδή τώρα το Κουρασάο πήρε λεφτά από αυτό.
0: Ναι.
1: Η κάθε χώρα. Όταν κάνεις κάτι για το προϊόν για να το βελτιώσεις, να το ακούσουμε, να το δεχθούμε. Δεν είναι ότι και καλά.
0: Όλα είναι για τα κέρδη και για την
1: και
0: τσέπη.
1: Και να σου πω και κάτι, άμα δεν κάνεις και cooling break τον Ιούλιο, πότε θα κάνεις?
0: Ναι,
1: να το κάνεις cooling break, ξέρω εγώ, χειμώνα, από αντεκεί δεν έχει καμιά λογική. Αλλά αν δεν το κάνεις τώρα...
0: Και με τις συνθήκες που επικρατούν...
1: Το ότι είναι στοχευμένο, εντάξει, είναι για εμπορικούς λόγους, αλλά οι εμπορικοί λόγοι είναι για το ίδιο το προϊόν, δεν είναι ότι το κάνεις για κάποιον άλλον. Να μην δηλαδή κράζουμε... Τα κάνει όλα χάλια η FIFA, τουλάχιστον σε επίπεδο διπλωματίας το έχει πάει λίγο σε άλλο επίπεδο η Φαντίνο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι τα δύο τελευταία μουντιάλ με όσα άσχημα είχαμε, γιατί και στο Κατάρ θυμάσαι για τις συνθήκες εργασίας, τα λέγαμε και τότε, αλλά μιλάμε για δύο μουντιάλ που έγιναν σε χώρες οι οποίες σιγά σιγά αγκαλιάζουν το ποδόσφαιρο. Δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη αγορά στη Σαουδική Αραβία, υπάρχει πολύ μεγάλη αγορά στην Αμερική πλέον με παίκτες οι οποίοι παίζουν. Δηλαδή έφυγε από αυτό το κλειστό η FIFA. Ευρώπη, Ευρώπη, Ευρώπη, άντε και λίγο Λατινική Αμερική. Και αυτό το αποδεικνύει το 22 Κατάρ. το 26 Αμερική. Το 34 θυμίζω Σαουδική Αραβία.
0: Ναι.
1: Το 30 που είναι και... Το 30 που είναι και επαιτειακό μουντιάλ, γιατί κλείνει τα 100 χρόνια.
0: Ναι.
1: Πέρα από το Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο, θα γίνουν και κάποια παιχνίδια σε αυτές τις τρεις χώρες που έπαιξαν σε εκείνο το πρώτο μουντιάλ, δηλαδή την Ουρουγουάη, mm-hmm. την Αργεντινή και την Παραγουάη. Το πάει καλά. Τώρα το αν είναι σωστό να έχει 64 ομάδες, αν αυτό είναι καλά εμπορικό και είναι και λίγο δίκαιο, γιατί άμα είναι να ανοίξει τις ομάδες, mm-hmm. εμείς δούμε μέσα τη Νέα Καλλιδονία, τη Μογγολία και το Τζιμπουτί.
0: Mm-hmm.
1: Ας ανοίξει, ξέρω εγώ, για την Ευρώπη λίγο παραπάνω. Γιατί ήταν λίγο ξύμορο να έχεις 16 ευρωπαϊκές ομάδες στο Μουντιάλ και 10 αφρικανικές. Και δεν το mm-hmm. λέω ρατσιστικά, mm-hmm. το λέω ποδοσφαιρικά.
0: Mm-hmm.
1: Μην παρεξηγηθώ.
0: Για το επίπεδο.
1: Για το επίπεδο. Ισχύει. Εντάξει, τώρα έτσι θα μου πει στην κεντρική μας, κεντρική Αμερική, επειδή ήταν διοργανώτερες οι Καναδάς και το Μεξικό, έφυγαν από τα γκρουπ και βγήκαν οι από κάτω ομάδες. Άντε, αυτό να το δεχθώ. Αλλά γενικά να είναι και λίγο. Να υπάρχει μια δικαιοσύνη mm-hmm. στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο που είναι και λίγο πιο δύσκολο.
0: Ναι, για τα προκριματικά σίγουρα. Για τα προκριματικά ναι, σίγουρα. Ναι, εννοείται, δεν το συζητάμε. Ήταν πάντως και ένα μουντιάλ το οποίο και γι' αυτό θα συζητηθεί. Δηλαδή, μιας που λέμε έτσι για τη FIFA, είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια, ρε Γιώργο.
1: Εντάξει, δηλαδή, αυτό το θέμα, ναι, θέμα διοργανώτερης.
0: Ναι.
1: Θέμα μάλλον, πώς θα το πω τώρα. Εγώ έπαιρνα feedback ναι. και από κόσμο, mm-hmm. που, από ομογενείς Έλληνες που παρότι είναι άλλα τα οικονομικά δεδομένα στην Αμερική και άλλη μισθή, παρόλα αυτά πάλι τους φαίνονταν πάρα πολλά.
0: Ναι, φυσικά.
1: Πολλοί φίλοι ακροατές ήταν ότι δεν μπορώ να πάω γιατί είναι πολύ ακριβά.
0: Και είναι και ένα ερωτηματικό, πώς θα ακολουθηθεί αυτό στη συνέχεια, δηλαδή θα έχουμε μία αντίστοιχη προσέγγιση σε Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο ή...
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Τώρα νομίζω έγινε λόγω Αμερικής.
0: Ναι.
1: Τώρα νομίζω έγινε λόγω αυτό. Αμερικής, είναι πιο grand.
0: Και ας το ελπίσουμε, γιατί θα είναι και άλλες εικόνες άμα είναι διαφορετικά τα οικονομικά δεδομένα στα γήπεδα.
1: Ναι. Σωστό. Σωστό. Ναι. Νομίζω δεν θα πάει εκεί. Mm-hmm. Τώρα καλό είναι να υπάρχουν και οι φυσιολογικές τιμές για να μπορεί και ο κόσμος, ο φίλος, να αγκαλιάσει την εθνική ομάδα και να πηγαίνει να βλέπει τα παιχνίδια. Ούτως ή άλλως θα είναι και έτοιμα και θα είναι και ανανεωμένα κάποια γήπεδα. Ούτως ή άλλως στην Ισπανία ξέρουμε ότι έχει γηπεδάρες και το mm-hmm. νέο της Μπαρκελόνης και το Μετροπολιτάνο και τον Μπερναμπέου.
0: Η Βαλένθια χτίζει. Το
1: Γαλλία και Γιούρο έχει γηπεδάρες.
0: Έτσι.
1: Και τον Ταλούς και το Ντραγκάο και το Αλβαλάρδε. Το Μαρόκο έχει δύο γηπεδάρες. Το ένα στην Καζαμπλάνκα είναι όλα τα λεφτά. Θα είναι έτοιμες αυτές οι χώρες νομίζω για να φιλοξενήσουν το επόμενο Μουντιάλ.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα σήμερα είναι δύο διαφορετικές σχολές, δύο διαφορετικά στυλ παιχνιδιού, η Ισπανία με την Αργεντινή. Εγώ πάντα έλεγα ότι ένας ποδοσφαιριστής δύσκολα μπορεί να πάρει κάτι μόνος του, παρότι μιλάμε για τον κορυφή όλων των εποχών.
0: Mm-hmm.
1: Στα δικά μου μάτια και στη δική μου έτσι κάτι προσωπική μου εκτίμηση για τον Μέση. Παρότι είναι ο Λίο, παρότι είναι στα 39 του, νομίζω ότι η Ισπανία έχει ξεκάθαρο προβάδισμα να πάρει το τρόπαιο. Ήταν πολύ κυριαρχική η εμφάνισή της με τη Γαλλία, mm-hmm. νίξε πολύ εμφαντικά.
0: Ναι.
1: Ενώ η Αργεντινή χρειάστηκε αυτή την αδιανόητη στάση των Άγγλων μετά τον γκολ για να γυρίσουν το μάτς. Δεν αμφισβητώ ότι η Αργεντινή έχει φτάσει μέχρι εδώ με τον τεπόζιτο ψηλό άκτιο, δηλαδή καρδιοχτύπησε με την Αίγυπτο, με το πράσινο ακροτήρι. Αλλά αυτή η ομάδα δείχνει εστάψεις.
0: Mm-hmm.
1: Αν τα καταφέρει και απόψε να μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις για μένα, να κερδίσει δηλαδή μια ομάδα που έχει να χάσει 37 παιχνίδια σε κανονική διάρκεια και παράταση. Η μοναδική της ήταν μόνο σε εκείνη το μάτς με τα πέναλτι με την Πορτογαλία στο Nations League.
0: Και αν μια θα ομάδα... το κάνει, θα περάσει και την Ιταλία, έτσι.
1: Και την Ιταλία. Ναι. Θα σπάσει το ρεκόρ της Ιταλίας. Δύσκολα θα βρεθεί η ομάδα να το σπάσει αυτό το ρεκόρ.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάμε για μια φουρνιά παικτών και μια διαχείριση άψογη από τον Τελαφουέντε, ο οποίος κέρδισε πόντους, γιατί όλα αυτά τα πετυχαίνει σε επίπεδο εθνικό. Mm-hmm. Θυμίζω και νομίζω ότι το καταλαβαίνει ο κόσμος πόσο δύσκολο είναι για έναν προπονητή, το έλεγε ο Γιωβάνοβιτς. Δεν είναι σύλλογος ότι είμαι με τα παιδιά αυτά κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα στην προπόνηση και κάνω πράγματα. Είμαι προπονητής εθνικής ομάδας που σημαίνει ότι μαζευόμαστε μία στο τόσο. Αλλά αυτό που βγάζει η Ισπανία είναι σαν αυτοί οι παίκτες να είναι σύλλογος.
0: Mm-hmm.
1: Σαν να πλήσουν σύλλογος. Και επίσης, επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά για το τι, πώς το λένε, τι κοχώνες έχει κάθε προπονητής, να αφήνει έξω ένα αστέρι κλπ. Πολλοί κατηγόρησαν τον Μαρτίνεθ γιατί δεν άφηνε έξω τον Ρονάλντο στην Πορτογαλία, δεν τολμούσε. Αυτό που έκανε ο Ντελαφουέντε στα δύο τελευταία παιχνίδια, αφήνοντας έξω ένα από τα κορυφαία χαφ στον πλανήτη, αναφέρομαι στον Πέντρι, το έκανε στοχευμένα, γιατί ο Φαμπιάν Ρουίς του έκανε τη δουλειά.
0: Mm-hmm.
1: Και στον ημιτελικό και στον προημιτελικό, και από αυτά που διαβάζω θα παίξει και σήμερα μαζί με τον, με τον Ρόντρι. Σημαίνει ότι μπορώ να, να αντικαταστήσω παίκτες που στο προηγούμενο γύρο θαυμάζαμε τον Νίκο Γουίλιαμς. Ήρθε ο Μπαένα, όπως εκεί. Άρα μιλάμε ότι βάζω τα πιόνια που έχω με το ίδιο στυλ παιχνιδιού.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμα και τα μπακ δηλαδή όπως ανέβηκαν. Βλέπαμε το Γιορέντε πριν από λίγα χρόνια. Τώρα βγήκε ο Τόρο. Ο Πόρο.
0: Mm-hmm.
1: Παίζει καλά. Καταλάβαμε γιατί ο Μουρίνιο ήθελε να πάρει το Κουκουρέγια. Κάνει καταπληκτικό τουρνουά το Κουκουρέγια. Στο μοναδικό που έχω λίγο μια, όχι αμφιβολία.
0: Ενδιασμό.
1: Να μην παρεξηγηθώ.
0: Κάτι σε κλωτσάει λίγο.
1: Πολύ πολύ ψηλό επιπέδου το δίδυμο Λαπόρτ Κουμπαρσί.
0: Ναι.
1: Αλλά, ποιο είναι το αλλά εδώ. Ότι η Ισπανία είναι η ομάδα που έχει δεχθεί τις λιγότερες τελικές από κάθε άλλη.
0: Από τον τρόπο παιχνιδιού της, όχι τόσο από το δίδυμο. Ναι.
1: Αυτό θα έλεγα. Mm-hmm. Ότι θα πιέσει την πρώτη μπάλα ο Γιαρθάμπαλ. Θα κάνει πίεση ο Γιαμάλ. Θα κάνει πίεση ο Μπαένα. Θα ανέβουν να χρειαστεί τα μέτρα του στα δύο αμυντικά χάφ. Ο Ρόντι με τον Φαμπιάν Ρουίς. Θα ακολουθήσουν τα μπακ. Όλο αυτό γίνεται στοχευμένο, αυτή η πίεση. Το ότι χάνω την μπάλα θυμίζει λίγο την παλιά Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα.
0: Ναι.
1: Όταν έχαναν την μπάλα ο Τσάβι, ο Ινιέστα.
0: Πώς έπεθανε πάνω.
1: Ο Φάμπρικας και πέφτουν πάνω και την ξανακλέβανε. Γιατί θέλω να είμαι εγώ κυρίαρχος. Αυτό δείχνει ανωτερότητα και αυτό πολλές φορές χαλάει και το μυαλό του αντιπάλου. Και αν σήμερα αυτό, δηλαδή η Αργεντινή βλέπει την Ισπανία να γυρίζει, να γυρίζει, να γυρίζει την μπάλα, να χάνει ευκαιρίες, να γυρίζει, να γυρίζει, να γυρίζει την μπάλα, να χάνει ευκαιρίες, κάποια στιγμή θα βγάλει εκνευρισμό. Στοιχηματικά δηλαδή εγώ το πήγα κάπως έτσι, γιατί επέλεξα Ισπανία σήμερα και το επέλεξα συνδυαστικά με over 2,5 κάρτες Αργεντίνων. Πιστεύω θα πέσει και το ξύλο.
0: Over?
1: Γιατί 2,5 Αργεντινής.
0: Τρία δηλαδή. Τρεις, ωραία.
1: Mm-hmm. Ναι, τρεις κάρτες να πάρει Αργεντινή, minimum. Μαζί με τον Άσο είναι γύρω στο 5,5 απόδοση αυτό το συνδυαστικό.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, έβαλα και ένα fan bet με δύο scorer, τον Άλβαρες από την Αργεντινή που δεν έχει βάλει πολλά γκολ στη διοργάνωση, αλλά επειδή παίζει με παίκτες που τους ξέρει και από το Ισπανικό πρωτάθλημα, μαζί με τον Ογιαρθάμπαλ, και ένα ακόμη fan bet που έχουμε καιρό να το δούμε, να σκοράρει ο Μέση με φάουλ, το οποίο πληρώνει 12. Αυτό το ρίχνω καμιά του φεκιά, γιατί αν το Μέση τον κάνει εκεί φάουλ, μπορεί, επειδή τώρα μιλάμε για τελικό, να βάλει και κάποιο γκολ. Και διάβαζα το πρωί ότι ο Σιμών έχει κάνει τις λιγότερες αποκρούσεις για αυτόν τον λόγο, επειδή δεν δέχεται τελικές.
0: Ναι.
1: Είναι ψιλοξεκούραστο μεροκάματο του goalkeeper της Μπιλμπάο, που δεν θα πει κανείς ότι έκανε και φοβερή χρονιά με τον Βαλβέρντε, τον έβλεπες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γενικώς η Μπιλμπάο είχε θέματα.
0: Και δέχτηκε και αρκετά γκολ. Αλλά εδώ είναι η διαφορά των ομάδων, έτσι. Δηλαδή η μία ομάδα, η Athletic, με τον τρόπο που αγωνίζονταν, με το επίπεδο αν θέλεις που έπεσε λίγο, δέχθηκε αρκετές φάσεις, οπότε τι να κάνει και ο Σιμών, και από την άλλη Ισπανία, σε αυτό που περιγράφεις Γιώργο, δέχτηκε ελάχιστες, οπότε χρειάστηκε να επέμβει ελάχιστα και δέχτηκε και ελάχιστα γκολ.
1: Ναι.
0: Μόνο ένα, φοβερό.
1: Αν θέλουμε να δούμε ματσάρα θα συμφωνήσω με τον Πιλάρα, θα παρακαλάμε να προηγηθεί η Αργεντινή.
0: Ναι, ισχύει.
1: Γιατί θα δούμε όντως ματσάρα μετά. Και θα δούμε και αντίδραση Ισπανών, γιατί δεν έχουν βρεθεί ακόμη πίσω στο τουρνουά, να δεις πώς θα αντιδράσουν.
0: Ή αντίστοιχα να δούμε και αντίδραση Αργεντινών, γιατί δεν έχουν προηγηθεί και σε πάρα πολλά παιχνίδια τόσο κρίσιμα.
1: Αυτά που προηγήθηκαν τα νίκησαν.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Τάκι, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πομβικό για μένα είναι, θα το πω για άλλη μια φορά, το πώς θα λειτουργήσει στη μεσαία γραμμή. Το αν αυτοί οι τέσσερις σωματοφύλακες στη μέση, ο Σκαλόνι βλέπω ότι δεν εμπιστεύεται τόσο πολύ πλέον τον Ντεπόλ,
0: mm-hmm.
1: όχι γιατί δεν είναι καλός παίκτης, αλλά επειδή ο Ντεπόλ πλέον είναι στη δύση της καριέρας του και επειδή παίζει σε ρυθμούς άλλους στο MLS, από ό,τι παίζει π.χ. ο Μακάλισσα στη Λίβερπουλ, δεν μπορεί να συγκρίνει το επίπεδο του MLS με την Premier League, μην τρελαθούμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και επειδή δεν είναι απαιτητικά τα παιχνίδια, γι' αυτό προφανώς χρησιμοποιεί τον Σιμεώνε, ο οποίος είναι ένα νέο παιδί, έχει πνευμόνια για να τρέξει, να περσάρει παραπάνω. Το ίδιο κάνουν και ο Έντσο Φερνάντες με τον Παρέδες και είναι αυτοί που ουσιαστικά μαζί με τον Άλβαρες που κινείται και αυτός περιφερειακά και μπορεί να πιέσει την πρώτη μπάλα, γίνεται και αυτός πολύ πολύ αθλητικός. Γίνεται αυτό το 4-5-1 στην ουσία για την Αργεντινή. Οι πέντε αυτοί να καλύψουν και τα χιλιόμετρα που δεν τρέχει ο Μέση και ξέρουμε ότι καλύπτει 6,5-7 χιλιόμετρα το παιχνίδι όταν οι άλλοι θα τρέξουν 10.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά τα 3-3,5 πρέπει να τα καλύψουν αυτοί. Είναι πολύ κομβικό για μένα γιατί είναι αδυναμία, εγώ το έχω δει αυτό, το πώς θα λειτουργήσει και η άμυνα της Αργεντινής. Δεν είναι υψηλό επίπεδο τα δύο στόπερ της Αργεντινής. Ούτε ο Ρομέρο ούτε ο Λισάντρο Μαρτίνες. Και ως δίδυμο φάνηκε να έχουν θέματα εκεί και στα γκολ που έχουν δεχθεί από τους αντιπάλους τους. Ούτε η μπακ είναι πολύ πολύ υψηλό επίπεδο
0: Ταλιαφίκο
1: με το Μολίνα. Εντάξει, επιθετικά μπακ είναι, Ταλιαφίκο έχει και λίγο μια εμπειρία παραπάνω, αλλά νομίζω ότι αμυντικά θα δεχθεί φάση η Αργεντινή. Πρέπει να είναι τυχερή, πρέπει να είναι ο Μιλιάνο Μαρτίνες σε μεγάλη μέρα αν θέλει να έχει τύχες. Η Ισπανία από την άλλη νομίζω ότι πάει αυτό που λέμε με το δικό της στυλ. Mm-hmm. Ξέρει τι θα παίξει. Το θέμα είναι κατά πόσο θα είναι και αυτή αποτελεσματική, γιατί εδώ μιλάμε για τελικό. Μιλάμε για 90 λεπτό, μπορεί να μην έχει την πολυτέλεια να χαθούν 2-3 τετατέτ και να σε τιμωρήσει μπάλα. Ξεποδόσφαιρο είναι. Απλά αυτό που έδειξε η Ισπανία και το έδειξε μετά την πρώτη αγωνιστική, γιατί με το πράσινο ακροτήρι λέγαμε όλοι μπάσκε είναι ευάλωτη, μπάσκε υποτίμησε. Θυμίζω όμως κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί, μπορεί να και παιχνίδι της μοίρας αυτό, στο προηγούμενο Μουντιάλ. Η Αργεντινή είχε ιτηθεί 2-1 από τη Σαουδική Αραβία και όμως πήρε το τρόπαιο. Αν το πάρει η Ισπανία, θα θυμόμαστε ότι η Ισπανία ξεκίνησε με 0-0 με το πράσινο ακροτήρι. Και υπάρχει και ένα στοιχείο εδώ που ενώνει αυτά τα δύο γεγονότα. Αργεντινή, Σαουδική Αραβία 1-2, διαιτητής Σλάβκο Βίντσιτς.
0: Αυτό εκεί θα σε πήγαινα λίγο και στο Βίντσιτς.
1: Ο οποίος ήταν και σήμερα και πιστεύω θα κάνει μια εξαιρετική διαιτησία. Είναι από τους αγαπημένους μου διαιτητές, πολύ πολύ σοβαρός. Πολύ στο πικ του που λέμε, δηλαδή
0: κλείνει την καρδιά του,
1: ναι, όπως την έκλεισε και ο Μαρτσίνιακ, νομίζω θα το κάνει και ο Βίντσιτς. Είναι πολύ κοντά, πάρα πολλά παιχνίδια, πολύ ψηλό επίπεδο, στα 46 του, δικαίως πήρε το χρήσμα για μένα. Διαφωνούσα λίγο με τους άλλους διαιτητές.
0: Τους υποψήφιους,
1: Τώρα να είναι από το Ελ Σαλβαδόρ, να είναι από τη Βενεζουέλα, δεν έχω κάτι με τα κράτη, μου φάνηκε ρατσιστικό αυτό, αλλά άλλο επίπεδο ποδοσφαίρου. Θα πει κάποιος, εντάξει, FIFA είναι, δεν πάει πάλι μόνο Ευρωπαίους.
0: Αλλά από παντού,
1: κάποιοι, ναι, κάποιοι
0: ξεχωρίζουν κάποιοι, και πρέπει να ανταποκριθούν σε αυτό το επίπεδο.
1: Ότι δίκαια,
0: ναι.
1: Δίκαια. Ο Βίντσιτς κλείνει μια καριέρα με ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και μακάρι να δούμε και παιχνίδι, να μην δούμε δηλαδή τίποτα ακρότητες κλπ. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και
0: δύναμη λογικά θα δούμε πάντως.
1: Ξύλο θα δούμε, γιατί οι δηλώσεις και των ΜΕ και των ΔΕ είναι πολύ αποθεωτικές. Δηλαδή, ακούω το Σκαλόνι να μιλάει για τον Τελαφουέντε και να τον χαρακτηρίζει δάσκαλο. Τον είχε λέει καθηγητή σε κάτι σεμινάρια προπονητικής που έκανε πριν λίγα χρόνια. Ακούς το Μέση να μιλάει για το Γιαμάλ να το θαυμάζει. Ακούς το Ρόντρι χθες να λέει ότι παίζουμε με τον καλύτερο παίκτη του κόσμου.
0: Ο Πόρο είπε ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε με τίποτα το Μέση.
1: Ναι. Να κλείσουμε λέει το Γιαμάλ σε ένα δωμάτιο. Πώς το είπε χθες πάλι ο Σκαλόνι. Εντάξει, είναι. Το θέμα το δούμε και στον αγωνιστικό χώρο.
0: Και νομίζω ότι γενικά και ως ποδοσφαιρική κουλτούρα περισσότερο, όχι ως προς τρόπο παιχνιδιού των τωρινών των δύο ομάδων, γενικά είναι και κοντά Αργεντινή με Ισπανία, έτσι. Ούτως ή άλλως πολλοί Αργεντίνοι παίζουν ήδη στην Ισπανία φυσικά. Έτσι.
1: Είναι κοντά και οι Ρώσες. Ταιριάζουν.
0: Ταιριάζουν, ναι. Θα τους βλέπαμε φιναλίσιμα, αλλά δεν τους είδαμε τον Μάρτιο τελικά.
1: Δεν ξέρουμε τι θα έχουμε και εκεί όντως. Δεν έχουμε και πολύ μεγάλη γκάμα αγώνων να δούμε και την προϊστορία, γιατί μιλάμε για χώρες από διαφορετικές υπήρους. Δηλαδή όταν έχεις ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι είναι πιο μεγάλη γκάμα, έχεις πιο κοντά τις ομάδες, βλέπεις κάποια πράγματα. Τώρα έχουν να παίξουν το 18 που παίξαν εκείνο το φιλικό το 6-1 που νίκησε η Ισπανία την Αργεντινή χωρίς το Μέση. Τότε η Αργεντινή. Και μόνο το ότι έχουν αναμετευθεί μία φορά στο παρελθόν σε επίσημο παιχνίδι και πριν από 60 χρόνια, το 66 στο Μουντιάλ, καταλαβαίνει ο κόσμος ότι θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το σημερινό παιχνίδι. Ό,τι και να γίνει πάντως, εδώ που έφτασαν δίκαια και οι δύο, και οι μεν και οι δε έχουν τους υποστηρικτές τους και μακάρι να δούμε ένα πολύ πολύ ωραίο παιχνίδι, να το χαρούμε και από αύριο να μπούμε σε ρυθμούς σιγά σιγά επόμενη σεζόν με τα προκριματικά των ευρωπαϊκών κυπέλων και τα πρώτα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων του Πάνελ, του ΠΑΟΚ, την Πέμπτη.
0: Τελευταία πινελιά πριν κλείσουμε, Γιώργο, για το χθεσινό. Το περίμενε.
1: Εντάξει, το χθεσινό ήταν λίγο παιδική χαρά.
0: Ναι.
1: Ένα εντυπωσιακό στατιστικό θα πω. Είναι και αρνητικό ρεκόρ. Το παιχνίδι είχε 10 γκολ και είχε 11 πλάγι out. Είναι αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Μόνο 11 πλάγι out σε ένα παιχνίδι. Παραλίγο τα γκολ θα ήταν πιο πολλά από τα πλάγια. Ήταν εντυπωσιακό.
0: Δεν έχει ξαναγίνει, ναι.
1: Στατιστικό, ναι.
0: Φοβερό.
1: Εντάξει, και μόνο το ότι ήταν αγκαλιασμένοι φάνηκε ότι δεν τους ένιωξε πολύ η τρίτη θέση. Αν θέλει να βγει ένα συμπέρασμα είναι ότι ο Εμπαπέ Η ομάδα του ήταν 6 γκολ και ήταν χαμογελαστός, γιατί σου λέει: εγώ πέρασα το Μέση.
2: Ναι.
1: Είναι ο κλασικός.
2: Μετά στις δηλώσεις το είπε διαφορετικά, αλλά.
1: Και από την άλλη, στην Αγγλία, άκουσα και το Λίνεκερ το πρωί που το έλεγε. Είδα και τα ταμπλόιτ με την εμφάνιση του Σάκα. Ναι. Απορούσαν όλοι γιατί αυτός ο παίκτης δεν έπαιξε λεπτό στο τελικό. Και εγώ απορώ. Το είπαμε και εγώ, το είπα και χθες, το είπα και με τον Πιλάρα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σκεφτόταν ο Τούχελ όταν αφήνεις παίκτες της πρωταθλήτριας Αγγλίας που έχουν κάνει φοβερή χρονιά έξω.
2: Ναι.
1: Μαντουέκε, Έζε, Σάκα, παιδιά, και όταν βγάζεις και το Ράις. Εκτός αν είχε θέμα τραυματισμού που τελικά δεν είχε, γιατί
2: δεν είχε, γιατί έπαιξε, ναι. Έτσι, άρα, απαντήθηκε.
1: Το τι σκεφτόταν αυτός ο προπονητής, τα προπονητές θα πει κάποιος τώρα, εμείς θα λέμε θα το πνεωρτής, αλλά είναι λίγο ξύμορο.
2: Ναι.
1: Να έχεις παίκτες στον πάγκο από την πρωταθλήτρια Αγγλίας που έχουν κάνει φοβερή χρονιά και να μην παίζουν λεπτό.
2: Φοβερό.
1: Κάτι δεν κολλάει. Κάτι δεν κολλάει. Το απέδειξε χθες ο Σάκα, εντάξει, θα πει κάποιος μικρό τελικό, εντάξει, σε μικρό τελικό. Ξέραμε όλοι τι μπορεί να κάνει ο Σάκα. Εντάξει, αυτόν έχουμε, αυτόν θα πορευτούν προς το παρόν, δεν ακούω κάτι.
2: Και στο Euro έτσι θα πάνε μέχρι το Euro. Και
1: ναι. Με Τούχελ θα πάνε στο Euro. Εκεί νομίζω είναι αυτό που λέμε το...
2: Το crash test.
1: Το crash test, ναι. Αν δεν πάρει και είναι το Euro στην Ελλάδα, θα
2: έχουμε αλλαγή.
1: Θα έχουμε αλλαγή.
2: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό μεσημεράκι, καλή επιτυχία, καλό ματσάκι να δούμε.
2: Καλό ματσάκι να δούμε, καλό τελικό, να είσαι καλά, Γιώργο. Γιώργος Μάτζιος, φίλες και φίλοι, άσο για Ισπανία, over 2,5 κίτρινες κάρτες για Αργεντινή, Χούλιαν Άλβαρες σκόρερ, ο Γιαρθάμπαλ, και να σκοράρει ο Μέση με φάουλ, έτσι αναλυτικά και γενικά οι επιλογές που ξεχώρισε ο Γιώργος Μάτζιος για τον απόψινο μεγάλο τελικό Αργεντινής-Ισπανίας στο παγκόσμιο κύπελο.
3: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
7: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο Live Casino της Winmasters.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
16: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
18: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγορά. αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
19: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
20: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
19: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
20: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
21: Σιγά την κομισιόν.
19: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
20: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
19: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
22: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
23: Άσε με ένα πρώτα.
24: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
25: Πάρτε του το μικρόφωνο.
26: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε στα 39 λεπτά μετά τις 2, φίλες και φίλοι. Μετρόπολης ακούτε 95 και 5, Μπετσόου Κυριακής και νωρίτερα και από Γιώργο Μάντζιο. Θυμίζω ότι είπαμε αρκετά για το ρεπορτάζ από την επικαιρότητα για ΠΑΟΚ, για Ηρακλή. Μιλήσαμε για μπάσκετ, μιλήσαμε για τις μεταγραφικές κινήσεις, για την έλευση του Τζέντι Όσμαν, για την μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου, για το τι αναζητεί ο Ηρακλής και χρειάζεται για να έχει απαραίτητες προσθήκες στο ρόστερ, ακόμα δύο παίκτες, ένα γκάρτ και βεβαίως τον ψηλό του, για τον ΠΑΟΚ όσον αφορά το παιχνίδι με την Δυνάμο Κιέβου, για το πώς ετοιμάζεται, το αν θα είναι έτοιμος ή τουλάχιστον θα μπορέσει να υπολογίσει για αυτό το μάτι των Ελουστόντο ο Λύση, ή αντίστοιχα και για τους υπόλοιπους βάσει του ρεπορτάζ του Δικεφάλου του Βόρα που έχει μπροστά του παιχνίδι. Όπως είπαμε, Ηρακλής και Άρης δεν έχουν αυτή την χρονική πίεση των μεταγραφών, είναι στο επίπεδο της προετοιμασίας τους, έχουν το δικό τους πρώτο στάδιο στην Πτολεμαϊδα, θα συνεχίσουν και οι δύο στην Ιταλία, θα συνεχίσουν βεβαίως και τα μεταγραφικά τους, και αφού είπαμε και πράγματα για το πώς κυλά η προετοιμασία του Ηρακλή, θα δούμε και πώς κυλά η προετοιμασία του Άρη. Μάνος Χατζάκης στη γραμμή μας, στην παρέα εδώ στο Μετρόπολης 95 και 5. Εμμανουήλ, πώς είσαι? Πολύ, πολύ βαθιά ακούγεσαι όμως, άρα δεν είσαι πολύ καλά. Αφού το περίμενε.
1: Έχουμε φτιαχτεί για να δίνουμε λύσεις. Εντάξει, λοιπόν, ήθελες τώρα να καλύτερα.
0: Πρώτα ήθελες να δημιουργηθεί το πρόβλημα και μετά να δώσεις τη λύση.
1: Για να πω ότι έχω μάθει να δίνω λύσεις.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Ναι. Στημένο παιχνίδι ήταν.
0: Εντάξει.
1: Χαίρομαι που δεν το κατάλαβες και χαίρομαι και επειδή μπασκετοποιείς και την εκπομπή σου, την εκπομπάρα σου, θα έλεγα.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι σαν να ακούω μια μπάλα μπάσκετ μέσα από το στούντιο. Δηλαδή, έτοιμος είσαι για ανοιχτό αυτή τη στιγμή.
0: Για ανοιχτό μπάσκετ τώρα?
1: Τώρα όχι, εντάξει.
0: Τώρα δεν γίνεται. 8, με 30 φεύγα και ήλιο.
1: Όχι,
0: ανοιχτό
1: όχι.
0: Μπάσκετ δεν παίζει με τίποτα.
1: 30 φεύγα ή 40 φεύγα.
0: 40 φεύγα στην ηλικία. 30 φεύγα στους βαθμούς.
1: Ναι, ναι. Αυτά διαχωρίζουμε αυτά καμιά φορά.
0: Ναι, ισχύει.
1: Είπες για μεταγραφικές κινήσεις και πήγα να πω και συγκινήσεις για τον Άρη όταν θα έρθουν οι κινήσεις, για να δούμε αν θα έρθουν και οι συγκινήσεις.
0: Ναι.
1: Και κάπου εκεί βρισκόμαστε.
0: Ότι έρχονται οι κινήσεις ή ότι γίνονται, ότι έρχονται και οι συγκινήσεις?
1: Ότι γίνονται προσπάθειες να έρθουν οι κινήσεις.
0: Ωραία, ωραία.
1: Να γίνει κίνηση λογαριασμού,
0: ναι,
1: αφενός λογαριασμού ταμιακού, για να φτάσουμε και στο κομμάτι των μεταγραφών, δηλαδή η ολοκλήρωση της μεταγραφής του D&D στην Aldi Riga, για την οποία υπόθηκαν πολλά πράγματα και δικαιολογημένα, πρέπει να ολοκληρωθεί και τυπικά με εισρωή χρήματος. Για να κινηθούν πιο εύκολα και οι πολιτικές και οι στρατηγικές της ΠΑΕ Άρη στο κομμάτι των επιλογών ποδοσφαιριστών, και σε αυτό σημείο βρισκόμαστε, δηλαδή με το που θα έρθει μία δόση ή ένα μεγαλύτερο κομμάτι από μία δόση χρημάτων στην ΠΑΕ Άρη, τότε θα έχουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις, αφήξεις και ούτω καθεξής. Αυτό το ιδανικό θα ήταν να γίνει το επόμενο 48ωρο, τουλάχιστον δηλαδή να υπάρχει μια κινητικότητα σε τις επόμενες 48 ώρες. Για εκεί πηγαίνουμε, αλλά okay, αυτό λέμε εμείς. Το θέμα είναι τι θα γίνει στο site της ΠΑΕ.
0: Ναι. Ήδη επειδή είπες για αφήξεις, νομίζω και διαβάζω βέβαια και στο ρεπορτάζ ότι υπάρχει μία προγραμματισμένη σήμερα. Ναι,
1: ναι, ναι, του Τελεμπασίρου.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Αυτό τουλάχιστον δόθηκε χθες από την ΠΑΕ. Λογικά σήμερα έρχεται για να περάσει εργομετρικά αυτό που λέμε κλασικά κάθε φορά, και αύριο, αν όλα πάνε καλά, να ανακοινωθεί από την εταιρεία, από την ομάδα. Αυτή είναι η πρώτη άφηξη και η πρώτη ουσιαστική κίνηση, με την έννοια ότι ο Μπασίρου θα έρθει με μεταγραφή από την Watford για τριετές συμβόλαιο, έχοντας γίνει επένδυση στον ποδοσφαιριστή. Και για έναν άνθρωπο, έναν αθλητή, ο οποίος προορίζεται φυσικά για βασικός σε αυτό που θέλει να φτιάξει ο Μιχάλης Γρηγόριου. Και από εκεί και πέρα από τον Μπασίρου δηλαδή, θα περιμένουμε αυτό που είπα στο ξεκίνημα. Να γίνουν δύο τουλάχιστον, μπορεί και τρεις ανακοινώσεις back-to-back ποδοσφαιριστών οι οποίοι παίζουν στην άμυνα, παίζουν στο αριστερό άκρο της άμυνας, παίζουν στο κέντρο της άμυνας. Θα δούμε και από το δεξί άκρο, αλλά τουλάχιστον ο στόπερ και ο αριστερός back είναι κάτι που το λέμε τώρα 2 μήνες, δεν έχει υπάρξει εξέλιξη. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει πολύ πολύ άμεσα.
0: Και αντίστοιχα διαβάζω και στην τοποθέτηση τη σημερινή, αν δεν κάνω λάθος, του Μιχάλη Γρηγορίου, στο πρώτο θέμα, ότι είναι και μεταγραφικές προτεραιότητες, δηλαδή παίκτες που τους θέλει, θα έλεγα, άμεσα, θα είναι οι επόμενες κινήσεις έτσι όπως περιμένει και ο ίδιος.
1: Εντάξει, δεν μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό με πόντι του Άρη. Έδωσε τη διάσταση που δίνουμε καθημερινά στο ρεπορτάζ, όπως είπα, εδώ και ένα δίμηνο. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα και πολύ μεγάλο το διάστημα της αναμονής και του Γρηγορίου. Αλλά...
0: αυτό μπορεί να είναι και θετικό από τη μία. Θέλω να πω ότι μπορεί να οφείλεται στο... τι να πω, στην ενδελεχή αναζήτηση για την καλύτερη δυνατή περίπτωση.
1: Καλά, αυτό
0: είναι,
1: είναι
0: ένα σενάριο. Ναι.
1: Είναι το καλό
0: είναι
1: σενάριο.
0: Το, σενάριο,
1: το
0: ναι.
1: άλλο σενάριο που είναι υπαρκτό, όχι ότι αυτό που λες δεν είναι υπαρκτό, αλλά επίσης υπαρκτό είναι και το γεγονός ότι οι προσπάθειες που έγιναν έχουν καθυστερήσει, οι διαπραγματεύσεις και η επιτυχία των διαπραγματεύσεων έχει καθυστερήσει και έχουμε οδηγηθεί στις 19 προς 20 Ιουλίου και να δηλώνει ο προπονητής του Άρη ότι η ομάδα φεύγει μεθαύριο 21 του μήνα Τρίτη για Ιταλία και περιμένω τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή έγιναν προσπάθειες καταγεγραμμένες, δεδομένο είναι αυτό, όπως δεδομένο είναι ότι απέτυχαν οι διαπραγματεύσεις, απέτυχε το κλείδωμα κάποιων στόχων οι οποίοι ήταν κοντά ή και μακριά, με αποτέλεσμα ο Άρης να ψάχνεται ακόμα και να έχει τελειώσει ένα πρώτο στάδιο, έχοντας στην ουσία μοναδικό επαγγελματία και έμπειρο στόπερ, τον Φαμπιάνο και τον Φατιγκά. Ως δεξιό μπακ. Αυτή είναι η αποτύπωση αγωνιστικά. Απ' την άλλη, αυτό που λες είναι το θετικό, δηλαδή ότι από εδώ και στο εξής οι διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν θα φανεί, θα διαπιστωθεί το κατά πόσον οδηγούνται και σε happy end.
0: Ναι. Βέβαια, όλη αυτή η καθυστέρηση, να πω, το γεγονός ότι εν πάση περιπτώσει δεν έχει γεμίσει το ρόστερ με λύσεις εμπειρίας, παίκτες που έρχονται έτοιμοι, να το πω κάπως έτσι, για να μπουν είτε στην ενδεκάδα είτε γενικότερα στο πολύ στενό τουλάχιστον rotation, έχει δώσει και μία δυνατότητα, να το πω, σε κάτι που γνωρίζεις και εσύ καλά, μάλλον, ότι στον Άρη τα τελευταία χρόνια δεν ήταν και τόσο πολύ ανεπτυγμένο και θα έλεγα ότι από αρκετούς ήταν και ένα εισαγωγικά παράπονο. Να δουλέψει δηλαδή ο Μιχάλης Γρηγορίου και με παίκτες από ηλικιακά χαμηλότερες έτσι, ομάδες του Άρη από τις ακαδημίες του, σε αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας. Ίσως θέλω να πω μέσω αυτού να έχει δημιουργηθεί και μια κατάσταση που μπορεί να δώσει μελλοντικά κάτι θετικό.
1: Ουδέν κακό να μην γες καλού.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι και το είπε και ο Γρηγορίου στο πρώτο θέμα, ότι αναγκαζόμαστε ως οργανισμός ο Άρης, αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε. Γιατί αναγκαζόμαστε? Όχι επειδή μας το επιβάλλει κάποιος τριγύρω, μας το επιβάλλει η ίδια
0: η
1: ΕΠΟ, η οποία, ναι, και η κατάσταση
0: και
1: η ΕΠΟ, η οποία φυσικά είναι γνωστό πλέον αυτό, ότι υποχρεώνει κάθε ομάδα Α και Β, Super League 1, Super League 2 τέλος πάντων, να αγωνίζονται με δύο ποδοσφαιριστές και να τελειώνουν το μάτς με δύο ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από το 2006 και μετά. Επομένως αυτή η έλλειψη επαγγελματιών και έμπειρων, γι' αυτό και το Φαμπιάνο είπα για μοναδικό στόπερ επαγγελματία και έμπειρο, γιατί υπάρχει και ο Κάμψης για παράδειγμα, δημιουργεί μια αναγκαία συνθήκη πάνω στην οποία δουλεύει ο προπονητής του Άρη. Και στον Άρη φυσικά αυτό είναι παράπονο του κόσμου, διότι αν ήθελε η διοίκηση να το έχει λύσει, αν το έβλεπε ως παράπονο, θα έχει κινηθεί διαφορετικά. Πλέον στρέφεται αναγκαστικά, εκεί πράγματι πάει το αναγκαστικά, το επίρρημα σε αυτές τις επιλογές νεότερων παικτών, διότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αλλά έστω και έτσι βλέπουμε στην προετοιμασία 4-5 παιδιά, από τα οποία τα δύο τουλάχιστον, 2 με 3 ποσοτικά το λέω, συν κάποιοι που μπορεί να προσθεθούν στο ρόστερ το επόμενο διάστημα, θα τους δούμε και σε επίσημα παιχνίδια. Στο κύπελο, για το πρωτάθλημα δεν είμαι και πολύ σίγουρος, με εξαίρεση τον Βοριαζίδη, αλλά ο οποίος εμφανίστηκε και πέρσι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι μια οδηγία, μια κατεύθυνση την οποία επιλέγει και ο Γρηγορίου. Όπως είπε βέβαια στις δηλώσεις του του αρέσει και έχει δουλέψει με αναρρύθμιτα ταλέντα, είπε χαρακτηριστικά, και έχει αναδείξει κάποια εξ αυτών.
0: Μάλιστα, ωραία. Άρα η προετοιμασία, να το πω έτσι, πάει τώρα στο επόμενο επίπεδο.
1: Ναι, είναι από 21 έως 31 Ιουλίου με δύο φιλικά, 26 Αταλάντα Άρης και 30 Μόντσα Άρης, είναι όπως το έχει ανακοινώσει σήμερα.
0: Η αγαπημένη σου έτσι.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Άστο καλύτερα. Δεν την έχουμε εξορκίσει ακόμα.
0: Η αγαπημένη σου στοιχηματικά.
1: Ναι.
0: Καλά,
1: έχω κάνει ό,τι μπορώ για να τιμήσω τον Μπέργαμο ως πόλη. Έχω πάει στην μπουτίκ, έχω κάνει τάματα, τα έχω ικανοποιήσει. Αλλά δεν μπορώ, δεν. Ένα χιδίο με τίποτα. Με τίποτα.
0: Με τίποτα.
1: Over και under, άστο, καταστροφή. Λοιπόν, οπότε 30 Ιουλίου παίζει με Μόντσα ο Άρης, 26 με Αταλάντα. Δεν βλέπω Νάπολη στην ανακοίνωση. Ίσως να είναι η εξήγηση ότι υπαέδωσε τις ημερομηνίες των αγώνων στην Ιταλία στο πλαίσιο του δευτερού σταδίου προετοιμασίας.
0: Ναι.
1: Πάντως υπάρχει ένα κλεισμένο φιλικό και στις 5 Αυγούστου για τον Άρη, Κλειάνθης Βικελίδης με Πανσεραϊκό. Και σύμφωνα τουλάχιστον με media ιταλικά προηγούμενων ημερών, θα γίνει και ένα match πάλι φιλικού χαρακτήρα 12 Αυγούστου στη Νάπολη. Νάπολη, μάλλον στην περιοχή όπου ετοιμάζεται η Νάπολη, για να είμαι πιο ακριβής.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα δεδομένα. Αύριο υπάρχει ρεπό, σήμερα κανονικά προπόνηση, χωρίς προβλήματα. Ακόμη και όσοι ήταν πιεσμένοι την προηγούμενη εβδομάδα έχουν αποφορτιστεί, οπότε δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Πολλαπλό το ενδιαφέρον από εδώ και πέρα για τον Άρη, με την έννοια ότι και προετοιμασία θα προκύπτουν πραγματάκια, να πούμε, και με τα γραφικά που είναι το μείζον αυτή τη στιγμή για τον Άρη. Λίγο πολύ νομίζω πάνω τα έχουμε καλύψει.
0: Ναι. Ωραία Μάνο. Όλα Μάνο, ευχαριστώ.
1: Όλα Μάνο, αυτό θα μου το πήρε.
0: Ωραία Μάνο, όλα.
1: Και μπασκετάκι, έτσι, μην το ξεχνάς.
0: Και μπασκετάκι, ναι.
1: Όχι μόδα, όχι μόδα, να αφιερώνεις λίγο χρόνο.
0: Όχι, όχι μόδα, καθόλου.
1: Και... όχι μόνο, όχι Μάνο.
0: Όχι Μάνο. και μπορεί να ξαναγίνει μόδα. Νομίζω ότι το μπάσκετ έχει το χρόνο του και βλέπουμε ότι ανεβαίνει. Δηλαδή από πέρσι το συζητάμε αυτό και μεταξύ μας. Γενικώς ανεβαίνει. Και ανεβαίνει και το ενδιαφέρον, και αυτό είναι ακόμη πιο ωραίο. Και ανεβαίνει και το ενδιαφέρον και στην πόλη, που νομίζω ότι πρέπει να ζήσει πάλι έτσι στιγμές λίγο του παρελθόντος όμορφες.
1: Νομίζω πως όλες οι κινήσεις που γίνονται σε αυτήν την κατεύθυνση είναι, δηλαδή μια πόλη πλέον ξαναμπαίνει στο μπασκετικό χάρτη.
0: Όμορφες.
1: Νομίζω πως όλες οι κινήσεις που γίνονται σε αυτήν την κατεύθυνση είναι, δηλαδή μια πόλη πλέον ξαναμπαίνει στο...

δεδομένα και για τα αγωνιστικά, την τοποθέτηση του Μιχάλη Γρηγορίου, το πρόγραμμα των φιλικών έτσι όπως έρχεται και για τους κιτρινόμαυρους, σπουδαία φιλικά σε κάθε περίπτωση και με τις ιταλικές ομάδες και με την Αταλάντα και τη Μόντσα και την Νάπολη, τρεις ομάδες της πρώτης κατηγορίας και βεβαίως με τη δική τους διαδρομή και ιστορία, ειδικά η Νάπολη και η Αταλάντα, και το φιλικό παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό που είναι προγραμματισμένο για τις 5

Στο επόμενο ημίωρο βεβαίως, με συγχωρείτε, θα δούμε περισσότερα πράγματα και για το παγκόσμιο κύπελο και με την ιστορία των αγώνων έτσι όπως έχουν εκτελιχθεί και πολύ σημαντικά γεγονότα θα έλεγα που σημάδεψαν τις διοργανώσεις. Θα δούμε βεβαίως και πώς ετοιμάζονται Αργεντινή και Ισπανία για αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Μέσα στην εβδομάδα που έρχεται θυμίζω ότι προχωρούν και οι προκριματικοί αγώνες για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς της FIFA, της UEFA διορθώνω, και για το Champions League και για το Europa League και το Conference. Σταδιακά έχουμε όλο ένα και περισσότερες ομάδες και πιο γνωστές να μπαίνουν πλέον στην σχετική προκριματική διαδικασία. Βλέπω σε Champions League και τη Φενέρμπαχτσε να είναι ανάμεσα στις ομάδες που μπαίνουν, την Χάρτς από τη Σκωτία που παίζει με τη Στουρμ Γκρατς. Όλο ένα και πιο γνώριμα ονόματα, πιο μεγάλα ονόματα, και ο Ερυθρός Αστέρας θα μπει στην σχετική διαδικασία για να προχωρήσει όλο αυτό, να μας οδηγήσει πλέον και στην επόμενη league phase των διοργανώσεων, και φυσικά μέσα στην εβδομάδα θα προκύψουν και από εκεί στοιχηματικά νομίζω αρκετά πραγματάκια, αν και επαναλαμβάνω ότι είμαστε και πολύ νωρίς για αυτές τις ομάδες σε κομμάτι προετοιμασίας και βεβαίως σε ένα χρονικό σημείο όπου τα roster δεν έχουν διαμορφωθεί στον απόλυτο βαθμό. Θα υπάρξουν και προσθήκες και με αυτόν τον τρόπο θα πορευτούν και οι ομάδες τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο. Και στο Conference League αγώνες την Τετάρτη, όπου εκεί θα έχουμε και τους Πορτογάλους πλέον με την Μπράγκα να μπαίνει στα μάτς, και η Μπασάκ Σεχίρ από την Τουρκία θα δώσει το δικό της παιχνίδι. Θα μπει και η Ομόνια στα προκριματικά του Champions League την Τετάρτη από την Κύπρο, και βεβαίως την Πέμπτη που θα έχουμε Europa League είναι η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου. Σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτό το γύρο θα μπει και η Μπεσίκτας, η οποία θα αντιμετωπίσει τη Μίντιλαντ, την Μπενφίκα που θα παίξει με την Σενγκάλεν από την Ελβετία, και βεβαίως επίσης ακόμα μία κυπριακή ομάδα, η Πάφος, η οποία θα αντιμετωπίσει την Χάιντουκ Σπλιτ από την Κροατία, και η συνέχεια βεβαίως αντίστοιχα και την Πέμπτη σε διήμερο για το Conference League, εκεί όπου είναι αριθμητικά τουλάχιστον η πλειονότητα των αγώνων. Όπως αντίστοιχα την Πέμπτη είναι και ο αγώνας για τον Παναθηναϊκό, ο πρώτος επίσημος για τους πράσινους, θα αντιμετωπίσουν την

πάξει εκτός έδρας στην Ουγγαρία και θα έχουν αντίστοιχα φυσικά όπως και ο ΠΑΟΚ το δεύτερο παιχνίδι εδώ στην Ελλάδα εντός έδρας για να κριθεί το εισιτήριο για την επόμενη φάση, για τον επόμενο προκριματικό γύρο για τις δύο ομάδες Europa League και Conference League.

Μιας βεβαίως και μιλήσαμε και για μπάσκετ, όπου έχουμε την άφιξη του Τζέντι Όσμαν σήμερα, την παρουσίασή του αύριο το απόγευμα στο PAOK Sports Arena. Έχουμε εβδομάδα μεταγραφική, με την ολοκλήρωση και επίσημα πλέον της μεταγραφής του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη από τον Παναθηναϊκό. Τις κινήσεις που βεβαίως προσδοκά να κάνει και ο Ηρακλής και με τον ψηλό του, και την θέση του γκάρντ να καλύψει εκεί. Είχαμε εθνική νέων στο EuroBasket Under 20, μια πολύ σημαντική και ευρεία νίκη για την εθνική ομάδα απέναντι στην Τουρκία. Στο EuroBasket των Under 20 η εθνική μας ομάδα επικράτησε 73-56 στην πέμπτη θέση. Αυτήν κατέλαβε και μάλιστα είχε μια πάρα πολύ καλή παρουσία, ειδικά στη δεύτερη περίοδο, όπου άνοιξε και τη διαφορά από την τουρκική ομάδα με το επιμέρους 25-10. Εκεί πήρε το πολύ σημαντικό προβάδισμα. Οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες 15-15 στο πρώτο δεκάλεπτο. Η Ελλάδα άνοιξε τη διαφορά στο 25-40 του ημιχρόνου και βεβαίως τη διατήρησε, φτάνοντας μέχρι αυτό το τελικό 56-73.

Φτάσαμε στις 3, διαφημιστικό διάλειμμα για να πάμε σε τελευταίο ημίωρο με πράγματα βεβαίως από το παγκόσμιο κύπελο για το Bet Show της Κυριακής και να κλείσουμε με τη σέντρα στο FIFA World Cup.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12, 13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δελογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Μπαίνεις τσουλώντα.
11: Βγαίνεις περπατώντας.
12: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
15: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ? Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
16: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
17: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop.
18: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
19: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
20: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
19: What?
21: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 3. Μετρόπολης ακούτε 95 και 5. Bet Show Κυριακής για το επόμενο ημίωρο μέχρι τις 3.30. Με μια, θα έλεγα, σύντομη διαδρομή από το παρελθόν. Για να δούμε την πιο επιτυχημένη ομάδα στην ιστορία με τίτλους, ποιες έχουν κατακτήσει το παγκόσμιο τίτλο, ποιες έχουν σηκώσει το βαρύτιμο τρόπο του Μουντιάλ, ποιες έχουν βρεθεί ως φιναλίστ, αφού έχουμε ήδη αναφέρει τα σχετικά δεδομένα για την τρίτη θέση με την Αγγλία στην καλύτερη πορεία της μετά την κατάκτηση του 1966. Η Βραζιλία μπορεί να έχει σταματήσει να σηκώνει τίτλους εδώ και 24 χρόνια από το 2002. Είναι όμως η ομάδα η οποία έχει κατακτήσει τα περισσότερα. Έχει πάρει 5, το 58, το 62, το 1970, το 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες και το 2002 στην Νάπο Ανατολή. Από τότε και από την τελευταία της πολύ καλή φουρνιά με Ρονάλντο φαινόμενο, με Ριβάλντο, με Ροναλντίνιο, Ζουνίνιο κτλ, δεν έχει σηκώσει το τρόπαιο. Θα έλεγα δεν έχει εμφανίσει και μία φουρνιά περίπου αντίστοιχη εκείνης. Οπότε λίγο πολύ εξηγείται και ποδοσφαιρικά ότι δεν έχει κατακτήσει άλλο τρόπαιο. Η Γερμανία ακολουθεί με 4 τίτλους, όσους έχει και η Ιταλία. Το μακρινό 1954, το 1974, το 1990 και το 2014 οι Γερμανοί σήκωσαν το παγκόσμιο τίτλο. Οι Ιταλοί τα δύο μακρινά και προπολεμικά, 1934 και 38, το 1982 και το 2006 στον τελευταίο τους τίτλο. Η Αργεντινή ακολουθεί με 3, το 1978, το 1986 και το τελευταίο χρονικά του 2022. Θέλουν να κάνουν το back to back, να φτάσουν σε κατακτήσεις την Ιταλία αλλά και τη Γερμανία. Η Ουρουγουάη έχει φτάσει σε 2 τίτλους, το 1930 στον πρώτο και το 1950. 2 τίτλους έχουν και οι Γάλλοι σε διάστημα 20 ετών, το 1998 και το 2018. Η Αγγλία τον μοναδικό της το 1966, όταν και τον φιλοξένησε διοργάνωση, και η Ισπανία στο μοναδικό της τίτλο το 2010. Θέλει μετά από 16 χρόνια να φτάσει και εκείνη τους δύο τίτλους όσους έχει η Ουρουγουάη και η Γαλλία. Τους περισσότερους τελικούς τους έχει παίξει η Γερμανία. 8 στο σύνολο, έχει 4 κατακτήσεις, δηλαδή ένα 50% επιτυχίας όποτε φτάνει στον τελικό. Η Αργεντινή, η οποία έχει 3 τίτλους, έχει πλέον και με τον σημερινό παρουσία σε 7 τελικούς. 6 έχουν η Ιταλία και η Βραζιλία, και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι και εντυπωσιακό το ποσοστό της Βραζιλίας βάσει αυτών των δεδομένων. 6 φορές φιναλίστ, 5 φορές έχει κατακτήσει τον τίτλο. 4 τελικούς έχει η Γαλλία, έχει πάρει τους μισούς, τους 2 δηλαδή. Η Ολλανδία έχει φτάσει 3 φορές σε τελικό, δεν έχει κατακτήσει ακόμα το τρόπαιο. Είναι νομίζω από τις εθνικές ομάδες που έχουν αποτύχει σε αυτό το κομμάτι. 2 φορές η Ουγγαρία επίσης χωρίς να έχει κατακτήσει τον τίτλο. Η Τσεχοσλοβακία έχει πάει τελικό. Η Ισπανία στη μοναδική της που πήγε τον κατέκτησε το 2010, όπως αντίστοιχα και η Αγγλία, η οποία μία φορά πήρε το τρόπαιο, μία φορά πήγε σε τελικό. Να δούμε πράγματα και από τους προπονητές, γιατί υπάρχουν προπονητές που έχουν σηκώσει 2 φορές το τρόπαιο. Πολύ παλιότερα βεβαίως, εκείνη την διπλή παρουσία και τις 2 κατακτήσεις της Ιταλίας στο back-to-back που έκανε 34 και 38, είχε προπονητή τον Βιτόριο Πότσο.
Αν το πάρει η Αργεντινή στα δύο, θα φτάσει και ο Λιονέλ Σκαλόνι, και αυτό θα είναι μια τεράστια, πολύ μεγάλη επιτυχία για τον προπονητή της Αργεντινής, και αν θα κάνει και τον back-to-back αντίστοιχα και ως εθνική ομάδα. Και βεβαίως από έναν τίτλο έχουν πολλοί, μεταξύ αυτών ο Ντιτιέ Ντεσάν, ο οποίος ολοκλήρωσε την θητεία του στην εθνική ομάδα της Γαλλίας και θα τον διαδεχθεί ο Ζινεντίν Ζιντάν. Έναν τίτλο έχει πανηγυρίσει ο Γιώακιμ Λεύ με την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Το 2010 το σήκωσε ο Βισέντε Ντελμπός και τότε με την Ισπανία. Φυσικά ο μεγάλος Μαρσέλο Λίπι το 2006 με την Ιταλία, ο Φελίπε Σκολάρη με την Βραζιλία και βεβαίως παλαιότερα ο Φραντς Μπέκερμπάουερ με την Γερμανία και ο Μάριο Ζαγκάλο με την Βραζιλία. Να δούμε αν θα είναι πρώτο σκόρερ ο Κίλιαν Εμπαπέ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, φτάνοντας στα 10. Διψήφιο αριθμό γκολ έχουν πετύχει 3 ποδοσφαιριστές σε μια διοργάνωση σε παγκόσμια κύπελα. Ο Ζις Φοντέν βεβαίως με τη Γαλλία το 1958 έχει και το ρεκόρ της διοργάνωσης, έχοντας σκοράρει 13 γκολ σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο. Ο Σαντόρ Κότσιτς με την Ουγγαρία το 1954 έχει πετύχει 11 γκολ και πολύ νεότερα στην ιστορία ο Γκέρτ Μίλλερ 10 γκολ με την Γερμανία το 1970. Σε αυτή την επίδοση έχει φτάσει ο Κίλιαν Εμπαπέ. Μένει να δούμε αν θα φτάσει στα ίδια επίπεδα, για παράδειγμα, και ο Λιονέλ Μέση, αν θα τον ξεπεράσει στον σημερινό μεγάλο τελικό. 9 γκολ είχε ο Εουσέμπιο με την Πορτογαλία το 1966. Το 1982 ο Πάολο Ρώση είχε φτάσει στα 6 με την Ιταλία. Στα 8 το 2002 σε εκείνο το Μουντιάλ στην Νέα Ανατολή ο Λουίς Ναζάριο Ντελίμα Ρονάλντο είχε φτάσει στα 8. Ο Μίροσλαβ Κλόζε, τον οποίον τον προσπέρασαν πλέον στα γκολ όλων των εποχών οι Λιονέλ Μέση και Κίλιαν Εμπαπέ, είχε πετύχει 5 στο παγκόσμιο κύπελο στη Γερμανία με τη Γερμανία το 2006. 6 γκολ είχε ο Χάμες Ροντρίγκες στη διοργάνωση του 2014 με την εθνική ομάδα της Κολομβίας. 6 γκολ είχαν αναδείξει πρώτο σκόρερ τον Χάρι Κέιν το 18 με την εθνική ομάδα της Αγγλίας και βεβαίως το χρυσό παπούτσι είχε πάρει ο Κίλιαν Εμπαπέ στην τελευταία διοργάνωση, στη διοργάνωση του Κατάρ με την εθνική ομάδα της Γαλλίας το 2022. Από τις πολύ μεγάλες στιγμές βεβαίως είναι η αρχή των παγκοσμίων κυπέλων το 30 στην Ουρουγουάη και στην επόμενη διοργάνωση θα έχουμε αυτή την επέτειο των 100 ετών στα παγκόσμια κύπελα, στα Μουντιάλ. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αυτή η ξεχωριστή διοργάνωση, αυτός ο ξεχωριστός τρόπος που θα διοργανωθεί το επόμενο παγκόσμιο κύπελο, με αγώνες που θα γίνουν και εκτός Ισπανίας, Πορτογαλίας και Μαρόκου για να τιμηθεί ουσιαστικά με κάποιους αγώνες και στην Ουρουγουάη και στην Αργεντινή η διοργάνωση εκείνη του 30. Το 58 έμεινε στην ιστορία από πολλούς και το έχουν σημαδεμένο, τουλάχιστον εμείς το γνωρίζουμε από τα βιβλία της ιστορίας, για την πρώτη εμφάνιση, παρουσία τότε του φαινομένου που λεγόταν Πελέ και στα 17 του έκανε τον τότε ποδοσφαιρικό κόσμο να παραμιλάμε τα δικά του επιτεύγματα. Ακολούθησαν φυσικά και στη συνέχεια και οι κατακτήσεις που είχε με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Το 1966 η Αγγλία άφησε το δικό της αποτύπωμα με τη διοργάνωση που φιλοξένησε η ίδια και βεβαίως με τον μοναδικό μέχρι στιγμής τίτλο της ως οικοδέσποινα, τότε είχε καταφέρει και μάλιστα ήταν και η πρώτη οικοδέσποινα που κατάφερνε να σηκώσει τον τίτλο. Μέχρι το 1966 σε όποια χώρα είχε διοργανωθεί το παγκόσμιο κύπελο, η
ομάδα, η εθνική ομάδα που συμμετείχε από την ίδια τη χώρα δεν είχε καταφέρει να πάρει τον τίτλο. Η Αγγλία το έκανε αυτό πρώτη το 66. Το 74 χρόνια μετά ήταν εκείνη η μαγική Βραζιλία επίσης του Πελέ. Από τότε που είχαν περάσει τα χρόνια και είχε κάνει βεβαίως το όνομά του πολύ πιο γνωστό στο παγκόσμιο ευρύ κοινό, και μάλιστα σε εποχές που δεν ήταν τόσο εύκολο όπως αυτά τα χρόνια να γίνει γνωστός ένας ποδοσφαιριστής τόσο έντονα και σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου για όσα πέτυχε. Με τον Μάριο Ζαγκάλο βεβαίως προπονητή, είχε κατακτήσει 2 φορές με τη Βραζιλία τον τίτλο ποδοσφαιριστής. Το 70 έγινε τότε ο Μάριο Ζαγκάλο και ο μοναδικός τότε πρώτος προπονητής που είχε καταφέρει εκτός από ποδοσφαιριστής να σηκώσει το τρόπαιο και ως προπονητής εθνικής ομάδας. Στα πιο σύγχρονα ποδοσφαιρικά δεδομένα, ήδη νομίζω και στο ακροατήριο αλλά και γενικότερα αρκετοί εξ ημών γνωρίζουμε και κάποιοι παρακολούθησαν κιόλας τη διοργάνωση του 86, φυσικά το Μουντιάλ εκείνο στο Μεξικό που έχει χαρακτηριστεί ως παγκόσμιο κύπελο του Diego Armando Maradona. Άφησε τη σφραγίδα του απόλυτα ο ηγέτης της Εθνικής Αργεντινής και με τα 2 γκολ, θα έλεγα, όχι μόνο με το 1 που σκόραρε σε εκείνο το πολύ μεγάλο παιχνίδι κοντρά στην Αγγλία, το χέρι του Θεού, αλλά κυρίως καθαρά ποδοσφαιρικά μιλώντας, νομίζω ότι θα έπρεπε να μείνει ακόμη περισσότερο το γκολ του αιώνα. Και ακολούθησε μόλις 4-5 λεπτά αργότερα με αυτή την μαγική κούρσα του Μαραντόνα για τα περίπου 50 μέτρα που διένυσε στο γήπεδο, που τρίπλαρε τουλάχιστον 7-8 αντιπάλους μαζί με τον τερματοφύλακα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Έχει μείνει ξεκάθαρα στην ιστορία εκείνο το Μουντιάλ ως το Μουντιάλ του Μαραντόνα. Το 98 είχαμε την σειρά της Γαλλίας να κάνει τη δική της εμφάνιση, να φτάνει στον πρώτο της τελικό, αλλά παράλληλα και στον πρώτο της τίτλο παίζοντας και εντός έδρας, διότι εκεί διεξήχθη με μια ομάδα που είχε δείξει ήδη τα διαπιστευτήριά της, μια απίστευτη ομάδα με πολύ μεγάλη ποιότητα. Νομίζω ότι και αριθμητικά μιλώντας περισσότεροι θυμόμαστε εκείνη τη Γαλλία του 98 και με πολύ καλούς αμυντικούς, με τον Ντεσαγί πίσω, με τον Τιράμ, με τον Λιζάρα Ζού να είναι επίσης μια πολύ μεγάλη λύση τότε και στην Μπάγερν, τον μέχρι πρότινος προπονητή της, τον Didier Deschamps, στο κέντρο μαζί με τον Καρεμπέ, μαζί με τον Πετί, να συνθέτουν μια πολύ καλή ομάδα και στη μεσαία γραμμή και βεβαίως δημιουργικά και επιθετικά 2 πολύ μεγάλους παίκτες, τον Ζινεντίν Ζιντάν και τον Γιούρι Τζορκάεφ, να γράφουν και τη δική τους ατομικά πολύ μεγάλη διαδρομή, αλλά με τη Γαλλία να φτάνουν στην κορυφή του κόσμου του 98, στην πρώτη κατάκτηση των Γάλλων. Όπως είπαμε, το 2002 ήταν το τελευταίο της Βραζιλίας που κατέκτησε τον τίτλο στην Άπο Ανατολή και της τελευταίας σπουδαίας Βραζιλίας, με τον Καφού να συνυπάρχει με πολύ μεγάλους εξίσου ποδοσφαιριστές και με τον Ρομπέρτο Κάρλος από τις 2 πτέρυγες δεξιά και αριστερά στην άμυνα, αλλά μιλάμε για 2 κορυφαία μπακ στην ιστορία της Βραζιλίας, με πολύ μεγάλους παίκτες και στο κέντρο εκεί, και ο Τζιλμπέρτο Σίλβα ήταν ένας εξ αυτών, παίκτες που δημιουργικά άφησαν πολύ ωραίες ποδοσφαιρικές στιγμές στο κοινό, και βεβαίως ο Ριβάλντο και ο Ροναλντίνιο σε εκείνη την ομάδα. Εκτελεστικά ο Ρονάλντο, που ήταν και πρώτο σκόρερ, ήταν από τους ποδοσφαιριστές που ήδη και από το 98 σε εκείνο τον τελικό με τη Γαλλία, που είχε και τα δικά του προβλήματα τότε ο Ρονάλντο με τις κρίσεις που είχε πάθει λίγο νωρίτερα και δεν είχε αποδώσει τον καλύτερο του εαυτό, το είδαμε και στον αγωνιστικό χώρο να συμβαίνει,
ήταν, θα έλεγα, ίσως και νομοτελειακά κάτι που θα συνέβαινε, να δούμε το Ρονάλντο να πρωταγωνιστεί, να σκοράρει, να σηκώνει το τρόπαιο. Το έκανε 4 χρόνια αργότερα στην ΑΠΟ Ανατολή. Και βεβαίως το 10 στη συνέχεια είχαμε την Ισπανία, η οποία φυσικά άφησε το δικό της αποτύπωμα με στοιχεία τα οποία δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι και πολύ μακριά από τα τωρινά αγωνιστικά δεδομένα της ομάδας του De La Fuente. Τότε σε εκείνο το έτσι, κλασικό τικι τάκα που είχε ήδη γίνει μόδα για τους Ισπανούς, να αφήνουν το αποτύπωμά τους, κυριαρχικό παιχνίδι, πολλές εναλλαγές της μπάλας, ένας νέος τρόπος παιχνιδιού που σε κάποιους δεν άρεσε καθόλου, αλλά ήταν και πολύ αποδοτικός βάσει και του αποτελέσματος. Αλλά ήταν και η Ισπανία μια ομάδα που άξιζε να πάρει τον τίτλο. Έμεινε εκεί και ως πρωταθλήτρια Ευρώπης, κάτι που ισχύει και στα τωρινά δεδομένα για τους Ισπανούς. Το 14 είχε ξεχωρίσει νομίζω απόλυτα και έχει μείνει ως μια μνήμη πολύ μαύρη, εφιαλτική για τους Βραζιλιάνους για την ακρίβεια, αλλά και μια πραγματικά πολύ μεγάλη νίκη από κάθε άποψη, και στο εύρος του σκορ και για το κομμάτι του γοήτρου για τη Γερμανία. Εκείνο το εντυπωσιακό 7-1 επί της Βραζιλίας κόντρα στους Λατινοαμερικανούς, που δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό το εντυπωσιακό σκορ και αυτή την πολύ βαριά ήττα η οποία τους τυχιώνει ακόμα. Βεβαίως το 22, όπως για παράδειγμα το 86 είχε μείνει για το και είχε χαρακτηριστεί το Μουντιάλ του Μαραντόνα, το 22 στο Κατάρ χαρακτηρίστηκε ως το Μουντιάλ του Λιονελ Μέση, εκεί που πολλοί είπαν ότι τερμάτισε το άθλημα, εκεί που κατέκτησε και το παγκόσμιο κύπελο, εκεί που τα πήρε όλα. Και βεβαίως τώρα μένει να δούμε αν πηγαίνει για το back-to-back ή αν, για παράδειγμα, σε αυτό που ήδη λίγο πολύ συζητείται, και επειδή η Ισπανία είναι αντίπαλος, θα δώσει τα σκύπτρα στον άνθρωπο που περιμένουν αρκετοί να ακολουθήσει, να είναι ανάμεσα σε αυτούς που ακολουθούν μαζί με τον Κίλιαν Εμπαπέ, μαζί με τον Έρλινγκ Χάλαντ, μαζί με άλλους έτσι παίκτες που θα τους δούμε στα επόμενα χρόνια να κατακτούν κορυφές, να βρίσκονται πολύ ψηλά σε στατιστικές κατηγορίες, αν θα παραδώσει τα σκύπτρα στον Λαμίν Γιαμάλ.

Μιας πάντως που μιλάμε και για ρεκόρ και έχουμε κάνει και αυτή την σύντομη φυσικά αναδρομή σε αυτά τα πολύ μεγάλα παιχνίδια, στις πολύ μεγάλες διοργανώσεις, τους κατόχους των παγκοσμίων τίτλων κατά το παρελθόν, υπάρχουν και επιμέρους στατιστικά που θα καταρρύψουν και ποδοσφαιριστές σε αυτό τον τελικό, και ο Λιονέλ Μέση με την παρουσία του ακόμα έναν τελικό, και ο Άλεξ Μπαένα από την άλλη, γιατί μπορεί να μην γεμίζει πάρα πολύ στο μάτι, να πω, μπορεί να μην έχει τη διαδρομή που έχει ο Μέση. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση ίσως να ισχύει ειδικά το δεύτερο, για να μην αδικήσουμε φυσικά και τον Ισπανό εξτρέμ, αλλά είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο ετοιμάζεται να πετύχει, γιατί είχε κατακτήσει το Euro με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, είχε κατακτήσει το μετάλλιο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και πλέον σε αυτό τον τελικό, αν οι Ισπανοί βρεθούν στο υψηλότερο σκάλι του βάθρου, αν είναι εκείνοι που, θα σηκώσουν το τρόπαιο στον τελικό της Νέας Υόρκης, θα γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής ο οποίος κατά σειρά θα σηκώσει Euro, θα πάρει Ολυμπιακό μετάλλιο και θα πάρει και το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αξίζει βεβαίως να δούμε και άλλα δεδομένα για τον τελικό. Θα το κάνουμε και στην συνέχεια, μπαίνοντας ίσως και λίγο πιο απόλυτα στις δύο ομάδες, στο πώς ετοιμάζονται, στο πώς έχουν φτάσει μέχρι εδώ, μέχρι τον απόψινό πολύ σπουδαίο τελικό. Να δούμε και πράγματα όσον αφορά στο ρόστερ και κάποιες πολύ ιδιαίτερες συμπτώσεις που έχουν σημειώσει ειδικά οι Ισπανοί, οι οποίοι θα έλεγα ότι είναι και απόλυτα λογικό να συνδέουν αυτό τον τελικό με τη μοναδική τους κατάκτηση του 2010. Υπάρχουν ομοιότητες πολύ χαρακτηριστικές, θα τις δούμε βεβαίως και στη συνέχεια, όπως και τον τρόπο με τον οποίο ετοιμάζονται οι δύο προπονητές σε μια σκακέρα που εκ των πραγμάτων θα στηθεί και σε αυτό τον τελικό. Δεν είναι μόνο η διάθεση των παικτών, η θέλησή τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο, το πώς θα πάνε στις ατομικές μονομαχίες, είναι σε κάθε περίπτωση και ο τρόπος παιχνιδιού που θα επιλέξουν οι δύο προπονητές για αυτό το πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ισπανία-Αργεντινή, με το ρόστερ των δύο ομάδων χρηματιστηριακά να έχει διαφορά, με τους Ισπανούς να θεωρούνται πιο ακριβοί, να το πω έτσι, στο μεταγραφικό μπαζάρι βάσει τουλάχιστον του Transfermarkt, στο 1,2 δις ευρώ η αξία της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, 807 εκατομμύρια ευρώ αποτιμάται το ρόστερ της Αργεντινής. Ηλικιακά οι Ισπανοί έχουν έναν χαμηλότερο μέσο όρο, είναι πιο νεανική ομάδα, 26,9 έτη μέσο όρο για τη Ρόχα. Η Αργεντίνη από την άλλη μπορεί να πει κανείς ότι είναι πιο έμπειρη, 29,2 έτη μέσος όρος ηλικίας για την Εθνική Αργεντινής. Στα 65 του χρόνια ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε, προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Ισπανίας. Στα 48 του ο Λιόνελ Σκαλόνι ετοιμάζεται, προσδοκά και στοχεύει να κατακτήσει για δεύτερη φορά τον τίτλο και μάλιστα να το πετύχει back to back. Βρίσκεται 8 χρόνια στην Εθνική Ομάδα της Αργεντινής. Και οι δύο κορυφαίοι βάσει τουλάχιστον χρημάτων με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στο ρόστερ των δύο ομάδων, Λαμίν Γιαμάλ από τη μία, 200 εκατομμύρια ευρώ, από την άλλη δεν είναι ο Λιονέλ Μέση, αυτό βεβαίως μεταφράζεται και με την ποδοσφαιρικά τουλάχιστον και σε εισαγωγικά προχωρημένη ηλικία, γιατί δεν το βλέπουμε αυτό απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Χούλιαν Άλβαρες με 100 εκατομμύρια ευρώ είναι ο πιο ακριβός βάσει χρηματιστηριακής αξίας στο ρόστερ των Αργεντινών. Διαφημιστικό διάλειμμα, κλείνουμε και το Bet Show της Κυριακής. Θα δούμε πολλά πράγματα στο ημίωρο που έρχεται με τη σέντρα στο FIFA World Cup.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Μετρόπολης!
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
8: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
11: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
12: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
11: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
15: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
17: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
18: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
17: Γιατί?
18: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
17: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
19: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και τώρα η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.

36 λεπτά μετά τις 3 με σέντρα στο FIFA World Cup, φίλες και φίλοι, με Αργεντινή εναντίον Ισπανίας, με τις δύο ομάδες να έχουν συναντηθεί σε επίσημο επίπεδο μόλις μία φορά σε παγκόσμιο κύπελο, σε αυτό του 66, στον όμιλο, στο δεύτερο όμιλο τότε του παγκοσμίου κυπέλου. Η Αργεντινή είχε επικρατήσει 2-1 σε εκείνο τον αγώνα. Δύο ομάδες οι οποίες επρόκειτο να αγωνιστούν και στις 27 του περασμένου Μάρτη, στο μάτς το οποίο αναβλήθηκε στη φιναλίσιμα, πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής η Αργεντινή, πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία. Και βεβαίως σε φιλικό επίπεδο η αλήθεια είναι ότι έχουν δώσει αρκετούς αγώνες. Σε αυτούς υπάρχει μία ισορροπία, καθώς 6 νίκες έχει η Αργεντινή. Μεγαλύτερη της το 4-1 το Σεπτέμβρη του 10. Δύο παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα και τα δύο με σκορ 1-1, για όσους έτσι πιστεύουν και στις συμπτώσεις. Και η Ισπανία έχει από τη δική της πλευρά επίσης 6 νίκες απέναντι στην Αργεντινή και έχει σημειώσει αντίστοιχα μία εμφαντική, το εντυπωσιακό 6-1, 27 του Μάρτη του 18, χωρίς τότε σε εκείνο το μάτς τον Λιονέλ Μέση. Μία ισορροπία η οποία υπάρχει όσον αφορά στα αποτελέσματα και μία ισορροπία η οποία υπάρχει και όσον αφορά στα τέρματα. 19 έχει πετύχει η Ισπανία απέναντι στην Αργεντινή, 18 έχει πετύχει η Αργεντινή απέναντι στην Ισπανία.

Ή και αν το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του, εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί η Novi Bet G στο παγκόσμιο κύπελο στο έπακρο. Με μια νέα προσφορά γνωριμίας, ζήστο και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις, απόκτησε τα τώρα στη Novi Bet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κατά το παρελθόν έχουμε δει τους Άγγλους να ψάχνουν και να βρίσκουν συμπτώσεις, να προσπαθούν να συνδέουν το 66 με διάφορα γεγονότα. Τώρα οι Ισπανοί έχουν, και θα έλεγα ότι και λίγο δικαιολογημένα, αρκετά στοιχεία για να θυμηθούν το δικό τους πολύ μεγάλο Μουντιάλ του 2010 και να το συγκρίνουν με τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν τώρα, το 2026. Εναρκτήριος αγώνας του 2010, όταν η οικοδέσποινα, θυμίζω, ήταν η Νότια Αφρική. Ήταν το παιχνίδι ανάμεσα σε Νότια Αφρική και Μεξικό. Φέτος, όπου ανάμεσα στους συνδιοργανωτές είναι το Μεξικό, εναρκτήριο μάτς ήταν το Μεξικό-Νότια Αφρική στο Αζτέκα. Και το 10 το πήρε η Ισπανία, η οποία ευελπιστεί να το πάρει και τώρα. Η οποία έφτασε στον τίτλο τότε, το 2010 δηλαδή, ως πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2008, και φέτος φτάνει επίσης στον τελικό, θα δούμε αν θα κατακτήσει και τον τίτλο, ως πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2024. Και αν αυτό δεν αρκεί, αξίζει να πούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή και το 10 και πριν ξεκινήσει αυτό το παγκόσμιο κύπελο, η Ισπανία βρίσκονταν στο νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης. Οι Ισπανοί έχουν συνδέσει και πρόσωπα, και ένα εξ αυτών είναι αντιπάλου, είναι του Μαρσέλο Μπιέλσα, τον οποίον αντιμετώπισαν στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου τους τότε το 2010, όταν ήταν προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Χιλής. Τον αντιμετώπισαν και φέτος στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου ως προπονητή της Ουρουγουάης. Έχουν βρει μια απόλυτη ταύτιση για την φάση των 16. Τότε το 2010 στην Νότια Αφρική η Ισπανία είχε αποκλείσει την Πορτογαλία. Το έκανε και φέτος αυτό, αλλά το έκανε και με τον ίδιο τρόπο. Κέρδισε 1-0 τότε με τον γκολ του Νταβίτ Βίγια. Σε αυτή τη διοργάνωση, 16 χρόνια μετά από τότε, η Ισπανία συνάντησε και πάλι την Πορτογαλία στους 16 και πάλι την κέρδισε 1-0, αυτή τη φορά με τον γκολ του Μικέλ Μερίνο. Οι Ισπανοί μπλέκουν ακόμα και συλλόγους και συνδέουν ακόμα και αντίστοιχα προπονητές και επιστροφές. Δηλαδή έχουν βάλει τη Ρεάλ Μαδρίτη στο παιχνίδι. Το 2010, λίγο πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο, τότε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ είχε ανακοινώσει τη συνεργασία με τον Ζωσέ Μουρίνιο, με τον Πορτογάλο τεχνικό, ο οποίος αναλάμβανε τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από το ιστορικό τρέμπλ που είχε πετύχει με την Ίντερ. Είχε κατακτήσει τους τρεις τίτλους τότε με τους Νεράτζούρι, αναλάμβανε τους Μερένχες, και βεβαίως το ίδιο συνέβη και φέτος. Λίγο πριν αντίστοιχα ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο, με τα ίδια πρόσωπα πρωταγωνιστές, με τον Φλωρεντίνο Πέρεθ δηλαδή, να ανακοινώνει ως νέο προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης το Ζωσέ Μουρίνιο.

Είναι εντυπωσιακό πάντως αυτό το οποίο έχουν πετύχει οι Ισπανοί, οι οποίοι έχουν νικήσει τους 5 από τους 6 τελικούς μεγάλων διοργανώσεων, και βεβαίως μιλάμε και για το Euro του 64, του 8, του 12 και του 24. Είχε ιτηθεί το 84 το μοναδικό προηγούμενο τελικό παγκοσμίου κυπέλου, και τότε το 10 είχαν βρεθεί στην απόλυτη βεβαίως κορυφή του κόσμου, όπου προσδοκούν να βρεθούν και πάλι φέτος. Μια Ισπανία η οποία παραμένει αίτητη στα 37 παιχνίδια που έχει δώσει όλες τις διοργανώσεις, με 28 νίκες και 9 ισοπαλίες, μετά την ήττα από την Κολομβία το Μάρτιο του 2024. Και αν κρατήσει αυτό το αίτητο στον απόψινό τελικό, έχει το μεγαλύτερο αίτητο σερί όσον αφορά στην Ευρώπη. Η Ιταλία είχε συμπληρώσει 37 αγώνες από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021. Η Αργεντινή από τη δική της πλευρά έχει τον 7ο τελικό παγκοσμίου κυπέλου στην ιστορία της. Μόνο οι Γερμανοί έχουν παίξει περισσότερους τελικούς, σε 8, και έχει 3 κατακτήσεις, το 78, το 86 και το 2022. Ήταν φιναλίστ το 30, το 1990 και το 2014. Έχει κερδίσει και τα 7 παιχνίδια σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Αν βεβαίως τα καταφέρει, μπορεί να φτάσει στο απόλυτο, πετυχαίνοντας ό,τι είχε πετύχει η Βραζιλία το 2002. Είχε κατακτήσει τον τίτλο δίχως να ιτηθεί, και βεβαίως το απόλυτο μπορεί να το κάνει και η Αργεντινή σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ουσιαστικά ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την Εθνική Αργεντινής με την τοποθέτησή του, με το συγκινητικό γραπτό του μήνυμα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα είναι αυτό το τελευταίο του παιχνίδι, τουλάχιστον με την Αργεντινή, λέγοντας ότι το πιο όμορφο πράγμα σε όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν οι τίτλοι, αλλά όλη η διαδρομή, το ότι μοιραζόμασταν την καθημερινότητα με αυτή την ομάδα, ότι αγωνιζόμασταν μαζί και σηκώσαμε και πάλι την ομάδα σε πολύ δύσκολες στιγμές. Ευχαρίστησε βεβαίως όλους, συμπαίκτες, προπονητικό επιτελείο, και όπως είπε, ό,τι και να συμβεί στον τελικό, αυτή η ομάδα έχει γράψει τη δική της ιστορία και δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Για τους Άγγλους όμως υπάρχει και κάτι το οποίο συμβαίνει τα τελευταία 3 χρόνια σε παγκόσμιο κύπελο, στις τελευταίες 3 διοργανώσεις. Από κάποιους έχει χαρακτηριστεί και ως η κατάρα της Αγγλίας, αλλά είναι μια πραγματικά ασύλληπτη σύμπτωση. Όποια ομάδα κατάφερε να αποκλείσει την Εθνική Αγγλίας και έφτασε στον τελικό, η αλήθεια είναι ότι δεν πήρε το τρόπαιο, και η αρχή έγινε το 18 στη Ρωσία, όταν η Κροατία είχε αποκλείσει, θυμίζω, την Αγγλία με 2-1 στον ημιτελικό, στην παράταση τότε με τον γκολ του Μάριο Μάντζουκιτς. Στον τελικό η Γαλλία κέρδισε με 4-2. Εκείνη πήρε το τρόπαιο, οι Κροάτες έμειναν χωρίς τον τίτλο. Στη συνέχεια, στο Κατάρ το 22, η Γαλλία απέκλεισε την Αγγλία στον ημιτελικό, όπως θυμόμαστε, με 2-1, με εκείνο την πολύ μεγάλη ευκαιρία, το άστοχο πέναλτι του Χάρι Κέιν, που κράτησε αυτό το 2-1, έδωσε την πρόκριση τότε στην Γαλλία. Αλλά οι Γάλλοι δεν πέτυχαν τον back-to-back. Είχαμε την ήττα στον τελικό από την Αργεντινή στα πέναλτι. Μένει να δούμε αν θα συμβεί αυτό και στο παγκόσμιο κύπελο της Βόρειας Αμερικής. Η Αργεντινή, η οποία έφτασε μέχρι εδώ με νίκες, δυσκολεύτηκε βεβαίως τους περισσότερους αγώνες που έδωσε. Στη φάση των ομίλων, θυμίζω, στη διαδρομή της κέρδισε 3-0 την Αλγερία,
την Αυστρία 2-0 και την Ιορδανία 3-1 με τον Λιονέλ Μέση να κουβαλάει στις πλάτες του την ομάδα του. Στους 32 τα βρήκε σκούρα απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, έφτασε την παράταση, τελικά πήρε το εισιτήριο με 3-2, αλλά και στους 16 δεν ήταν τα πράγματα εύκολα για την Αργεντινή. Σε εκείνο το μάτς με την Αίγυπτο που την ευνηδίασε, προηγήθηκε 2-0, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, αλλά ήταν τελικά ικανή να πετύχει αυτή την ιστορική ανατροπή στα τελευταία 15 λεπτά με τον Ρομέρο, με τον Μέση και τον Έντζο Φερνάντες να σκοράρουν, να παίρνει το εισιτήρio για τους 8. Στα προημιτελικά αντιμετώπισε την Ελβετία και πάλι η Αργεντινή προβλημάτισε. Ο αγώνας έληξε με 1-1, πήγε στην παράταση. Εκεί είχαμε το καταπληκτικό γκολ του Χούλιαν Άλβαρες να δίνει την πρόκριση ουσιαστικά με 2-1 και ακολούθησε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων το γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες για να δώσει με 3-1 το εισιτήριο στα ημιτελικά στην Αλμπιτσελέστε, εκεί που βρήκε την Αγγλία σε αυτό το ιστορικό μάτς με μνήμες από το 1986 απέναντι στην Αγγλία, και με όλο αυτό το background των μεταξύ τους αναμετρήσεων βρήκε και εκεί πολύ σημαντικά εμπόδια η Αργεντινή. Βρέθηκε και πάλι πίσω στο σκορ όπως και με την Αίγυπτο, είχε όμως και πάλι τις λύσεις, πάλι πέτυχε μια πολύ μεγάλη ανατροπή, θα πω και με τη συμπεριφορά της Αγγλίας, με 2-1 με τα γκολ του Έντζο Φερνάντες και του Λαουτάρο Μαρτίνες. Είσαι ξύπνιος γιατί το παγκόσμιο παίζει στην OVPET. Ανακάλυψε το νέο feature των pre-builds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση του παγκοσμίου κυπέλου. Ετοίμασε τα δελτία φτιαγμένα για σένα. Σε περιμένουν τα έτοιμα δελτία απλά για να τα κλικάρεις και για να τα παίξεις. Είναι τόσο απλό και βεβαίως για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου το www.novibet.gr. Να δούμε βεβαίως και την πορεία της Ισπανίας, η οποία είχε απόλυτο όπλο το αγωνιστικό στυλ με την κυκλοφορία της μπάλας, με την αγωνιστική της ποιότητα. Η αλήθεια είναι ότι δεν δέχεται κατά αυτόν τον τρόπο και πολλές φάσεις για να απειληθεί η δική της εστία. Έκανε, θα έλεγα, ίσως το πιο σε εισαγωγικά προβληματικό της παιχνίδι στο 0-0 στην πρεμιέρα της με το πράσινο ακροτήρι, αλλά ακόμα και εκεί είχε ένα πολύ μεγάλο αριθμό τελικών φάσεων. Αν θυμάμαι καλά ήταν τουλάχιστον διψήφιος και μη πάρω όρκο ότι ήταν πάνω από 15. Στη συνέχεια βέβαια όλες αυτές οι τελικές εμφανίστηκαν και στο επόμενο παιχνίδι, αλλά αυτή τη φορά η Ισπανία ήταν και εύστοχη, ξέσπασε στο 4-0 επί της Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δόνη, νίκησε 1-0 την Ουρουγουάη στο φινάλε των ομίλων και στους 32 είχε, ή για να το πω καλύτερα, έκανε εύκολο το έργο της με την παρουσία της στο 3-0 απέναντι στην Αυστρία. Η Ισπανία, η οποία ήταν ανώτερη και από την Πορτογαλία, άξιζε και πήρε την νίκη με τον γκολ του Μικέλ Μερίνο να είναι πρωταγωνιστής και να σκοράρει στο φινάλε με 1-0. Το ίδιο σενάριο γράφτηκε και κόντρα στο Βέλγιο στα προημιτελικά. Εκεί επίσης η Ρόχα ήταν ανώτερη, προηγήθηκε με τον Φαμπιάν Ρουίς. Ο Ντεκέ Τελάρε με κεφαλιά σκόραρε το μοναδικό γκολ που έχει δεχθεί μέχρι στιγμής η Ισπανία, το 1-1. Και βεβαίως στο φινάλε και πάλι ο Μικέλ Μερίνο στο 88 λεπτό, 2 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, πέτυχε το 2-1, έδωσε το εισιτήριο βεβαίως για τα ημιτελικά, εκεί όπου η Ισπανία κυριάρχησε και πάλι για αυτή την φορά κόντρα στην πολύ ποιοτική Γαλλία, με τα γκολ που πέτυχαν ο Γιαρθάμπαλ και Πέδρο Πόρο, πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό απέναντι στην Αργεντινή.

Να δούμε και τις πιθανότερες ενδεκάδες, τον τρόπο με τον οποίο οι δύο προπονητές σκέφτονται να παρατάξουν Ισπανία και Αργεντινή. Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε με 4-2-3-1 και τον Ουνάι Σιμών στην εστία. Ο Κουκουρέγια θα καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας. Λαπόρτ και Κουμπαρσί, κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Πέδρο Πόρο θα αγωνιστεί στα δεξιά. Στη μεσαία γραμμή για τους Ισπανούς ο Ρόδρι με τον Φαμπιάν Ρουίθ. Ο Άλεξ Μπαένα στα αριστερά, ο Λαμίν Γιαμάλ στα δεξιά. Ο Ντάνι Όλμο θα είναι με τον Φαμπιάν Ρουίθ. Ο Άλεξ Μπαένα στα αριστερά, ο Λαμίν Γιαμάλ στα δεξιά. Ο Ντάνι Όλμο θα είναι η τριπλέ.

Ροντρίγκο Ντε Πολ με τον Λεάνδρο Παρέδες στον άξονα, με Έντζο Φερνάντες και Αλέξης Μακάλιστερ επίσης στη μεσαία γραμμή. Ο Λιονέλ Μέση σε έναν πιο περιφερειακό ρόλο μαζί με τον Χούλιαν Άλβαρες στο επιθετικό δίδυμο της Άλμπι Σελέστε. Έχουμε φυσικά τη μάχη των σκόρερ, η οποία είναι ακόμη ανοιχτή, αλλά βεβαίως ο Κίλιαν Εμπαπέ έχει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα για να αναδειχθεί πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης και να κερδίσει το χρυσό παπούτσι. Ο Λιονέλ Μέση χρειάζεται ουσιαστικά 3 γκολ, ένα χατρίκ στον απόψινό τελικό απέναντι στην Ισπανία για να τον προσπεράσει, είτε διαφορετικά να σκοράρει 2 τέρματα στο παιχνίδι σε λιγότερο από 55 λεπτά αγωνιστικού χρόνου συμμετοχής για να το κάνει αυτό. Όμως δεύτερο κριτήριο έχει να κάνει με τις assist, και εδώ υπάρχει μία εναλλακτική για τον Μέση, να σκοράρει δηλαδή 2 γκολ, να φτάσει και αυτό στα 10 όσα έχει και ο Κίλιαν Εμπαπέ. Αλλά επειδή οι δύο τους ισοβαθμούν στις assist, που είναι το επόμενο κριτήριο, έχουν από 4, να δώσει και μία assist και με 10 γκολ και 5 assist να βγίνει εκείνος ο πρώτος σκόρερ στη φετινή διοργάνωση. Όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Σλοβένος Σλάβκο Βίντσιτς θα είναι ο διαιτητής του τελικού. Αυτός επελέγει από την FIFA, και μάλιστα κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης της απόφασης συγκινήθηκε ιδιαίτερα μαζί με τους υπόλοιπους υποψήφιους διαιτητές. Είναι μια επιβράβευση για όλη την πολύ σπουδαία διαιτητική του διαδρομή. Θα είναι ο ρέφερι του απόψινού τελικού ο Σλοβένος, και βεβαίως ελπίζουμε να δώσει και ένα πολύ ωραίο διαιτητικό παιχνίδι από την δική του πλευρά. Θα έχει πάντως δύσκολο έργο, είναι η αλήθεια. Πλέον και με το VAR είναι τα πράγματα έτσι και πολύ πιο λεπτά στις αποφάσεις που λαμβάνονται από τους διαιτητές. Θα είναι όμως και ένα παιχνίδι που αναμένεται με ιδιαίτερη ένταση και από τις δύο ομάδες.

Η FIFA ετοιμάζεται και περνά και κάτι διαφορετικό πέραν του τροπαίου του πρωταθλητή, του παγκόσμιου πρωταθλητή, του γνωστού κυπέλου του Μουντιάλ, που θα το δούμε και σήμερα να καταλήγει είτε σε χέρια Ισπανών είτε σε χέρια Αργεντινών. Και τα χρυσά μετάλλια θα αποδοθούν βεβαίως κανονικά, αλλά σε αυτή τη διοργάνωση η FIFA αποφάσισε να απονείμει και ειδικά κατασκευασμένα δαχτυλίδια πρωταθλητών για τους παίκτες, για τα στελέχη που θα φτάσουν στην κορυφή του κόσμου. Από τη μία θα απεικονίζουν το παγκόσμιο κύπελο, από την άλλη θα προδίδουν την ταυτότητα των νικητών. Ένα από τα στατιστικά που αξίζει να μεταφέρουμε και είναι πολύ ιδιαίτερα, γιατί δεν συμβαίνει για πρώτη φορά, είναι τρίτη διαδοχική διοργάνωση στην οποία η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει τους περισσότερους ποδοσφαιριστές στον τελικό. Είχε τέσσερις στους δύο προηγούμενους τελικούς, του 2018 στη Ρωσία και το 2022 στο Κατάρ, και σε αυτόν τον τελικό απόψε ο αριθμός θα είναι υπερδιπλάσιος, θα είναι συνολικά 9 οι ποδοσφαιριστές που ανήκουν στην Ατλέτικο Μαδρίτης και θα βρεθούν στον αγωνιστικό χώρο στη Νέα Υόρκη. Είναι ο Γιορέντε, ο Πουμπίλ, ο Μπαένα και ο Γρημάλδο από πλευράς Ισπανίας. Και από την άλλη είναι συμπαίκτες τους, αλλά θα είναι αντίπαλοι σε αυτόν τον μεγάλο τελικό. Ο τερματοφύλακας Μούσο, ο Σιμεώνε, ο Μολίνα, ο Άλβαρες και ο Αλμάδα.

Και επειδή ο τελικός διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το Super Bowl είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση, αξίζει να πούμε ότι αυτός ο τελικός, ο τελικός ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, θα γίνει το πιο ακριβό αθλητικό γεγονός που έχει λάβει ποτέ μέρος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεπερνά πλέον και το Super Bowl, και μάλιστα στις τιμές των εισιτηρίων σχολιάζαμε, ο μέσος όρος φτάνει στα 11.000 δολάρια και κάτι παραπάνω, περίπου 11.400. Το πιο φθηνό εισιτήριο αγγίζει τα 7.500 δολάρια και το πιο ακριβό φτάνει στις 28.479 δολάρια.

0: Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, αφού πω πρώτα απ' όλα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, φίλες και φίλοι, που ήσασταν συνολικά από τη μία μαζί μας μέχρι και αυτή την ώρα εδώ στο Μετρόπολης 95 και 5. Σε Θανάση Καζαμπάκα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, στον Γιάννη Διτσιράπη και τον Γιάννη Λελίδη που ήταν στο production, Μαρία Λάμπρου και Κατερίνα Μιχαηλίδου που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη, από Παναγιώτη Σωτηρόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές για όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και βεβαίως να δούμε έναν πολύ σπουδαίο, έναν πολύ μεγάλο τελικό παγκοσμίου κυπέλου απόψε στις 10.
1: Ήταν η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup, μια προσφορά της Novibet. Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
1: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
4: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
8: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
13: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
14: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
15: Και?
14: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
15: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
14: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε X-Files. Μπείτε λίγο στη σελίδα μας στο Facebook. Μετρόπολη 95,5. Σας έχω κείμενο υποδοχής. Πάνω-πάνω στο ρετυρέ. Ρίξτε μια ματιά. Θέλω τοποθετήσεις δικές σας. Πρωτίστως όμως θα πάω στον Χρήστο Λιάπη. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και στον Αθανάσιο.
1: Εντάξει. Θα πω κάποιες μεταγραφές που έχουν γίνει στο Super League 2. Θα πει κάτι κάποια σημερινά ότι ένας πρώην προσφερθής του Μακεδονικού και είναι έπαιζε στον Αστέρα Τρίπολης, ο Αλμύρας, πήρε μεταγραφή στη Σουηδία, μια σουηδική ομάδα. Και στη ΓΑΜΑ Εθνική, είπαμε, αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να βγει η προκήρυξη για προβιβασμός, υποβιβασμός. Τώρα λογικά στους ομίλους των 12 ομάδων θα πέφτουν 3 ομάδες,
0: ναι.
1: Των 11 ομάδων 2. Και των 10 ομάδων που έχει ο πρώτος όμιλος θα πέφτει μία ομάδα. Απλά αναμένουμε τέλος πάντων την προκήρυξη και το σύστημα διεξαγωγής στο play-off.
0: Ναι.
1: Πώς θα προκύψει. Είπαμε ότι θα υπάρχει και στα play-off και δεύτερη φάση και τρίτη φάση.
0: Ναι.
1: Τώρα σε κάποια μεταγραφικά, εντάξει, έχω κάποια συγκεντρωτικά.
0: Δώστε.
1: Που είχα πει και χθες. Η Νίκη Βόλου έχει πάρει αρκετούς παίχτες και αναμένεται να είναι δυνατή στο νέο πρωτάθλημα. Εμμανουήλ Τσομπάνη. Αυτός από την Ακαδημία του Πάκου είχε ξεκινήσει και από τα Γιάννητσα, από την Αγέννηση Γιάννητσών. Και πάρει το Βαφέα που αυτός είχε ξεκινήσει από τον Νέα Νταεβόσμιο και τον Αγροτικό Αστέρα. Πανικίδη και αυτός προέρχεται από τον Μπάουκ. Τον Τζίμα, τελευταία παίχτη του Ηρακλή. Τον Μάριο Καλατζίδη και αυτός προερχόμενος από τον Μπάουκ.
0: Ναι.
1: Γενικά έχει κάνει αρκετές μεταγραφές η Νίκη Βόλου. Η Ελλάς Σύρου έχει πάρει τον Τακεσιάν από το Γάλλιο. Τον Ορέστη Κρέτσι από την Ηλιούπολη, τον Σπύρο Κωστόπουλο, και αυτός έχει παίξει τον Ηρακλή. Η Μαρκό επέκτηνε τη συνεργασία της με τον Θανάση Ζαπατίνα, πήρε Σκαρλατίδη, Νικολετόπουλο με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό, Νικολόπουλο, Ηλία Πετράτο, έχει πάρει αρκετές, κάνει και η Μαρκό αρκετές μεταγραφές.
0: Okay.
1: Τον Σέρβο Μιλόγεβιτς, τον Ισπανό Πέπε Καστάνιο, η Ζάκυνθος, που και αυτή ανέβηκε φέτος στη Super League 2, πήρε τον Πεταβράκη, πήρε τον Παναγιατούδη.
0: Πεταβράκης,
1: ναι.
0: Μπράβο.
1: Παίξει και σε ΑΕΚ.
0: Στον Όφη δεν ήταν αυτός.
1: Τελευταία. Πολλές ομάδες. Αναγέννηση Καρδίτσα, Πασαραϊκό, Βέρεια, Δόξα Δράμας. Πήρε τον Παναγιατούδη. Που ήταν και στο Μακεδονικό και στα Χανιά.
0: Σωστά.
1: Τελευταία. Τον Αργεντινό Χουάν Νέιρα, πήρε τον Πασχάλη Κάσο και τον Απόστολο Στίκα και τον Σπύρο Νάτσο. Ο Πύργος, και αυτός ανέβηκε, δηλαδή ζωρίστηκε, είχαμε και τα θέματα και με τις εφέσεις, τελικά πήρε την άνοδο ο Πύργος.
0: Ναι.
1: Για την ώρα δεν ονομάστηκε πανηλιακός ακόμα, κρατάει το όνομα Πύργος. Πήρε τον δύο πρώην παίχτες του Ηρακλή, τον Ραμούσπε και τον Δημητρίου. Εντάχθηκε
0: στον Ηραμούσπε.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Και τον Δημητρίου, δύο παίξαν από τον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Ο Σκεντεράη εντάχθηκε στη δύναμη της ομάδας και επέστρεψε ο Σαραμαντάς. Πήρε Μαυριά. Έχει παίξει αυτός σε αρκετές ομάδες. Λάρισα, Δόξα Δράμας.
0: Ναι.
1: Τον τερματοφύλακα Γιαννίκογλου που έπαιζε στην Καβάλα. Ο Πασαραϊκός. Μάλλον θέλει προφανώς να επιστρέψει, γι' αυτό σε μεγάλη κατηγορία. Έχει πάρει τον Μορέιρα. Έχει τον Πολιτάκη και αυτός προερχόμενος από τον ΠΑΟΚ. Το Σουλούκο που έχει παίξει στην ΑΕΛ, αλλά και τελευταία ήταν στον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Ο τερματοφύλακα. Επιστρέφει ο Μανώλης Αλιατίδης, αυτός προερχόμενος από την Πτολεμαϊδα. Μάλλον γεννημένος στην Πτολεμαϊδα. Έχει αρκετές ανανεώσεις. Επιστρέφει ο Βερνάρδος που πέρσι έπαιζε στη Σύρο. Ο Τάχατος και αυτός προερχόμενος από τον ΠΑΟΚ.
0: Σωστά.
1: Ο Τσέλιος. Έπαιζε στην Καλαμάτα, ο Άγγελος Οικονόμου, ο Θεοχάρης Ηλιάδης και αυτός έπαιζε στην ΑΕΛ και με προπονητή τον Αλέκο Βοσνιάδη. Και ο Παθρακικός,
0: ναι.
1: Πήρε Ζόνιο, Νίκο Πέιο, Αλεξέη Τσάικα, τον Γιώργο Παπακουσταντίνου, ο Καμπανιακό, Ντουμάνι. Έχει κάνει λοιπόν και ο Παθρακικός αρκετές μεταγραφές και συνεχίζει. Ο ΠΑΟΚ είχε ανακοινώσει τρεις μεταγραφές.
0: Πέστες και αυτές για να υποδεχθούμε, ναι. Και τον Αχίλιο.
1: Σιφνέο, Λονιδόπουλο και Σιδερά.
0: Σιφνέο, Λεωδινόπουλο.
1: Και Σιδερά, ο οποίος έπαιζε ο Σιδερά στον Ηρακλή.
0: Κάπου θυμάμαι, μπράβο.
1: Στον Ηρακλή.
0: Μπράβο.
1: Και ο Νέστος έχει κάνει μεταγραφές, ο Πανιόνιος. Εντάξει, αναμένεται.
0: Έχει πράγμα.
1: Ναι, ναι, αναμένεται λοιπόν οι ομάδες να είναι δυνατές. Είναι πρωτάθλημα ενός γύρου.
0: Μακάρι. Μακάρι να είναι ωραίο πρωτάθλημα.
1: Αφού τώρα είπα, ο Πανιώνης Χατζηστραβό. Και αυτός.
0: Ναι, από τον Πανσεραϊκό.
1: Ναι. Παπα Βασιλείου, Μούργο. Ο Νέστος Μαϊδανό, Αντώνη Δερμιζάκη, Θωμαίδη. Όλες οι ομάδες γενικά έχουν ενισχυθεί. Μπράβο. Και εννοείται ότι οι μεταγραφές συνεχίζονται.
0: Ευχαριστώ πολύ, Χριστολιάπη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Αχίλιος Έξαργος στον αέρα. Αχίλε, τι μου κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μιχάλη, καλησπέρα και σε εσένα.
0: Πώς πάμε?
2: Ακροατές μας. Είμαστε καλά. Περιμένουμε τον τελικό απόψε το βράδυ.
0: Ναι.
2: Να το
0: τον ημιτελικό τον είδες?
2: Τον είδα, ναι, φυσικά.
0: Κοιμήθηκες?
2: Ορίστε.
0: Κοιμήθηκες? Μετά, γιατί εγώ είχα μια ένταση, κάνα δύο ώρα έκανα να κοιμηθώ.
2: Όχι, κοιμήθηκα. Εντάξει. Έφυγε η ένταση γρήγορα.
0: Να σου πω γιατί είχα ένταση. Βασικά γιατί είχα παίξει τη Γαλλία, τουλάχιστον να μην χάσει.
2: Ναι.
0: Βλέπω το 0-4, λέω ρε εσύ, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή η Αγγλία.
2: Για το μικρό τελικό λες τώρα εσύ.
0: Ναι, ναι.
2: Επειδή άκουσα, επειδή είπες μη τελικό πριν, γι' αυτό λέω. Το μικρό
0: όχι, όχι, όχι. Ναι. Λέω αν κοιμήθηκες χθες το βράδυ αργά, γι' αυτό εννοώ.
2: Όχι, το είδα, το είδα το μάτι. Η αλήθεια είναι ότι μας έχουν συνηθίσει, έχουμε συνηθίσει στους μικρούς τελικούς να βλέπουμε πολλά γκολ.
0: Ναι.
2: Ελλείψεις,
0: ελεύθερο ποδόσφαιρο.
2: Ναι, ελεύθερο ποδόσφαιρο, αλλά.
0: Αλλά όχι τόσο ελεύθερο, ρε φίλε.
2: Όχι, δεν υπήρξε ποτέ. Δεν υπήρξε δηλαδή, ποτέ τέτοιο πρωτοφανές και ναι. Δεν το περίμενε και κανείς.
0: Κοίταξε, η Αγγλία στο δεύτερο ημίχρονο μπαίνει, δέχεται 3 γκολ, θα μπορούσε να έχει δεχθεί 7, φίλε. Και αν βλέπαμε το 0-4 πέρα της Αγγλίας στο δεύτερο ημίχρονο να γινόταν 5-4-6-4 για τη Γαλλία, εγώ λέω ότι η Αγγλία θα έπρεπε να παρατήσει το ποδόσφαιρο και να ασχολιόταν με πουτίνγκες, τίποτα άλλο. Ευτυχώς για αυτούς.
2: Εντάξει. Ναι. Έχει αποκλειστεί με διάφορους τρόπους η Αγγλία. Έχει γνωρίσει είτε σε Μουντιάλ, σε Euro, με διάφορους τρόπους.
0: Ναι, αλλά όχι 0-4 ημίχρονο, ρε φίλε.
2: Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, γι' αυτό σε λέω. Έπρεπε να τα παρατήσει.
2: Κάτι άνευ προηγουμένου.
0: Ναι. Πάμε στα δικά μας, γιατί έχεις θεματάκια πάλι από ό,τι μου είπες.
2: Έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Είχαμε θέματα μέσα στην εβδομάδα. Ο ΠΚΠ έχουμε συνέχεια. Νέες διώξεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και μάλιστα αναμένουμε πλέον και ακροατήριο, αναμένουμε και δικαστήριο για αυτές τις υποθέσεις. Είναι οι διώξεις αυτές οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προέρχονται, έτσι περιλαμβάνονται, σε ένα νέο φάκελο διώξεων που αφορά συνολικά 22 άτομα για την υπόθεση του ΠΚΠ και τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Οι τέσσερις ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι η Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα. Κατηγορούνται οι τρεις πρώτοι για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η κυρία Παπακώστα επιπλέον, πέραν δηλαδή των παραπάνω κατηγοριών, και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Τα υπόλοιπα άτομα τα οποία διώκονται με βούλευμα έτσι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΚΕΠΕ, πρώην πρόεδρος του οργανισμού, πρώην Γενικός Διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων, δύο πρώην περιφερειακοί διευθυντές, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τη δικογραφία οι τέσσερις προαναφερόμενοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος θεωρείται ότι είχαν ρόλο ως ηθική αυτουργή σε πράξεις απιστίας ή παράνομης διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Να πούμε ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης υπάλληλος πολιτικού γραφείου βουλευτή, συνεργάτης πρώην υπουργού, και αρκετοί επίσης δικαιούχοι αγροτικών επιδοτήσεων. Να πούμε ότι οι κατηγορίες είναι πλημεληματικού χαρακτήρα, μιλάμε δηλαδή για πλημεληματικές παραβάσεις, όχι κακουργήματα, και αφορούν, όπως είπαμε, απάτη σε βάρος ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, ψευδείς βεβαιώσεις, αλλά και απόπειρα απάτη. Την ίδια στιγμή βεβαίως οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μαζί με την παραπάνω ανακοίνωση για τις διώξεις κατά ενεργεία βουλευτών ανακοίνωσε ότι για 7 ακόμη ενεργεία βουλευτές αλλά και για 2 πρώην βουλευτές οι υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο καθώς δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία για να ασκηθούν διώξεις. Όπως τονίστηκε στην ανακοίνωση αυτή, εξετάστηκαν τόσο τα επιβαρυντικά όσο και τα απαλλακτικά στοιχεία με αντικειμενικό τρόπο και προέκυψε αυτό που είπαμε πιο πάνω, ότι δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία για να ασκηθούν διώξεις και Οι υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο. Πρόκειται για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμαλή του Αχιλέα, τα εννέα στελέχη αυτά της Νέας Δημοκρατίας στη δικογραφία. Όπως είπαμε, τέθηκε στο αρχείο αφορμής δοθήσεις από τη συγκεκριμένη εξέλιξη με την αρχιοθέτηση έτσι, των συγκεκριμένων υποθέσεων. Είχαμε και την πανηγυρική, θα έλεγε κανείς, δήλωση του Πρωθυπουργού πριν από μερικές μέρες για την αρχιοθέτηση αυτών των υποθέσεων. Βρήκε την αφορμή να επιτεθεί και στην αντιπολίτευση, ζητώντας μάλιστα από όσους χαρακτήριζαν την κυβέρνηση υποδίκων να ζητήσουν συγγνώμη, ναι. Αναφερόμενο στην αντιπολίτευση.
0: Και βγήκε η αντιπολίτευση και λέει ναι. Δεν φτάνει που ζητάς και
2: ναι,
0: συγγνώμη.
2: Βέβαια, εντάξει, υπάρχει αυτή η... και όχι μόνο ο Πρωθυπουργός, έτσι, και άλλα κορυφαίοι υπουργοί. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είχαμε και έναν επικό, ας με επιτραπεί να το χαρακτηρίσω έτσι, καυγά τηλεοπτικό με στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο Άξιον 24, τον κύριο Τσουκαλά, τον οποίο τον κάλεσε από τα παρασκήνια βλέποντας τον, αντικρούζοντάς τον, ο κύριος Γεωργιάδης να μπει στο πελατό και να έχουν συζήτηση επ' αυτού του θέματος. Όπως και να έχει, ναι μεν υπάρχει αυτή η αρχιοθέτηση για τους 9 βουλευτές και πρώην βουλευτές επίσης, 7 νυν βουλευτές, 2 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ωστόσο υπάρχει και η δικαστική έρευνα και η δίωξη μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, κατά των 4 προαναφερθέντων βουλευτών, για τους οποίους η δικαστική διαδικασία είναι πλέον σε εξέλιξη. Μιλάμε έτσι, για να το πούμε και αυτό, για γεγονότα κυρίως του 2021. Σύμφωνα με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είχε στηθεί ένα οργανωμένο σύστημα παρεμβάσεων στη διαδικασία χορήγησης των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων. Εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις γίνονταν αλλαγές στα στοιχεία μετά τους ελέγχους. Παρεμβάσεις στις επιθεωρήσεις εκδίδονταν ψευδείς βεβαιώσεις, με αποτέλεσμα το τελικό αποτέλεσμα να είναι να εγκρίνονται φυσικά επιδοτήσεις που δεν έπρεπε να δοθούν.
0: Ναι.
2: Περιμένουμε τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Είναι μια υπόθεση η οποία υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό, πάνω από ένα χρόνο όπως φαίνεται. Προκύπτουν διαρκώς στοιχεία και περιμένουμε να δούμε πού θα οδηγήσει, αν θα έχουμε στελέχη, πολιτικά στελέχη στο εδόλιο του κατηγορουμένου, αν θα έχουμε δικαστικές διώξεις και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
2: Αυτά σε ό,τι αφορά το κομμάτι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να πάμε στο πολιτικό.
0: Θα τραβήξει μακριά αυτή η ιστορία πάντως, Αχίλε, νομίζεις.
2: Νομίζω ότι αυτό που επιθυμούσε να αποφύγει η κυβέρνηση, να κλείσει το κομμάτι, το θέμα το δικαστικό πριν τις εκλογές, νομίζω ότι δύσκολα θα το αποφύγει.
0: Ναι.
2: Όπως φαίνεται. Θα πάμε δηλαδή σε μια προεκλογική περίοδο με δικαστικές εκκρεμότητες σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Πάντως, μιας που ανέφερα και το θέμα των εκλογών, να προσθέσω επίσης πάνω σε αυτό ότι στην ίδια δήλωση με την οποία ο Πρωθυπουργός πανηγύριζε ουσιαστικά για την αθώωση, έτσι, επί της ουσίας των 9 βουλευτών, υποθέσεις των οποίων τέθηκαν στο αρχείο, διαβεβαίωσε, υποστήριξε, τόνισε ότι αυτοί οι 4 βουλευτές για τους οποίους ασκήθηκαν νέες διώξεις τις τελευταίες ημέρες, επαναλαμβάνω, ο κύριος Κρέκας, Μπουκόρος, Σενετάκης και η κυρία Παπακώστα, θα είναι κανονικά υποψήφοι, εάν δεν έχει τελεσιδικής υπόθεση τους μέχρι τις εκλογές, θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια του κόμματος, καθώς, όπως είπε, το τεκμήριο της αθεότητας ισχύει κανονικά για όλους και για αυτούς, όπως και για κάθε απλό πολίτη. Αυτά σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου είχαμε το Σαββατοκύριακο, χθες για την ακρίβεια, είχαμε εκλογή νέου Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η Ρένα Δούρου στη θέση του Σοκράτη Φάμελου.
0: Μόνη της ήταν έτσι, ούτως ή άλλως.
2: Οι οποίοι, ναι, αυτό είναι το θέμα στον ΣΥΡΙΖΑ πλέον, ότι έχουμε συνεχώς αφέμαξη στελεχών,
0: ναι.
2: Συνεχείς αποχωρήσεις. Πλέον
0: ναι.
2: Έχει μείνει η κοινοβουλευτική ομάδα μόνο με 8 βουλευτές.
0: Ναι.
2: Η κυρία Δούρου, η κυρία Κρήτα, ο κύριος Αμανατίδης, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο κύριος Νίκος Παπάς, Γιώργος Παπαηλίου, Παύλος Πολάκης και Χρήστος Γιαννούλης. Υπάρχει και ο Σοκράτης Φάμελος, ο παραιτηθής πρώην πρόεδρος του κόμματος, για τον οποίο πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι θέμα χρόνου και αυτός να ανακοινώσει την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω ότι το διακύβευμα ήταν η θέση και η τοποθέτηση του κόμματος πάνω στις πολιτικές εξελίξεις στην κεντροαριστερά με κορυφαίο θέμα βέβαια την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Φάμελος ήταν υπέρ της στήριξης του εγχειρήματος Τσίπρα, οργανωμένα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε αυτή η αντίδραση σοκοματική από την κυρία Δούρα, από τον κύριο Πολάκη, που οδήγησαν στην αποχώρηση, στην παρέτηση του κυρίου Φάμελου. Οι ιδέες και οι απόψεις του οποίου αποτελούν μειοψηφικό ρεύμα πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα προσπαθήσει να πορευτεί αυτόνομα. Το θέμα είναι πώς θα το κάνει αυτό, πώς θα τοποθετηθεί έτσι με μια αυτόνομη πορεία μέσα στην κέντρο αριστερά, χωρίς να απορροφηθεί από τον Αλέξη Τσίπρα, από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Μάλλον δεν θα πάει πιθανά, όπως το λες, αυτόνομη πορεία θα ακολουθήσει.
2: Λίγο δύσκολα, ναι, αυτός είναι ο στόχος του,
0: ναι, ναι.
2: Αλλά πολύ δύσκολα.
0: Αλλά ποτέ δεν ξέρεις,
2: Οι δημοσκοπήσεις, ναι, απλά η τάση αυτή τη στιγμή είναι μάλλον προς το αντίθετο, προς το να συρρυκνωθεί δηλαδή ακόμη περισσότερο, από τη στιγμή που και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πολύ κάτω από το 3%.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να εξαϊλωθεί οριστικά και τελείως το άλλο το κυβερνών κόμμα. Άλλωστε το δείχνουν αυτό και οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών, έτσι, πέραν των αποχωρήσεων, μάλλον πέραν των εξελίξεων σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας. Μιλάμε για πάρα πολλές αποχωρήσεις τελεχών, δηλαδή τις τελευταίες ημέρες μόνο μετράμε τις ανεξαρτητοποιήσεις του κυρίου Ραγκούση, της κυρίας Γεροβασίλη, του κυρίου Καραμέρου, του Σημεών και Δίκοκλου, του Βασίλη Κόκαλη, βουλευτές μερικοί εξ αυτών και πρώην υπουργοί κάποιοι άλλοι, οι οποίοι πλέον αποχωρούν, αποστασιοποιούνται από τον ΣΥΡΙΖΑ με στόχο να στηρίξουν, να προσχωρήσουν ή απλά να στηρίξουν την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Κλείνοντας και αυτό το θέμα, να πάμε σε ένα θέμα κοινωνικό.
0: Ναι.
2: Κοινωνικό βασικά μας έρχεται μια είδηση που μας έρχεται από τη Μεσσηνία, που πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει, να σου πω την αλήθεια. Είναι αστυνομικό δικαστικό θέμα. Έχει να κάνει με αυτό το κύκλωμα, αν το πρόλαβες να το δεις.
0: Έδωσα μια αναφορά χθες το βράδυ, με εντυπωσίασε και εμένα.
2: Ναι, χθες έσκασε.
0: Πες αργά την...
2: Με το κύκλωμα εμπρισμών και εκβιασμών στη Μεσσηνία συνελήφθησαν, για όσους φίλους μας ακροατές δεν έχει τύχει να ενημερωθούν, συνελήφθησαν ένας 52χρονος άνδρας κοινοτάρχης, πρόεδρος κοινότητας σε χωριό κοντά στους Γαργαλιάνους στη Μεσσηνία, ο 44χρονος αδερφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρισμούς, εκβιασμούς και φθορές και κλοπές κατά εξαπλήρωση και κατά συναυτουργία κατά συγχωριανών τους. Πώς έχει υπόθεση, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι κατηγορούνται ότι έχοντας αναλάβει τη διανομή αρδευτικού νερού στην περιοχή, κατηγορούνται μάλλον ότι εκβίαζαν αγρότες συγχωριανούς τους, ζητώντας χρηματικά ποσά προκειμένου να διοχετεύσουν νερό στις καλλιέργειές τους.
0: Ναι.
2: Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όσοι δεν ανταποκρίνονταν στους εκβιασμούς τους, στις απαιτήσεις τους, εκτός από τις απειλές τις οποίες δέχονταν, ήρθαν αντιμέτωποι ακόμα και με εμπρισμούς των χωραφιών τους, των καλλιεργειών τους. Η κατηγορία φέρεται ότι πυρπολούσαν χωράφια με ελιές που ήθιστε έτσι να καλλιεργούνται εκεί στην περιοχή της Μεσσηνίας, αλλά και άλλες καλλιέργειες. Μάλιστα, σύμφωνα με την αστυνομία και την δικογραφία που έχει συνταχθεί, ορισμένες από τις φωτιές αυτές έφτασαν σε σημείο να εξελιχθούν ακόμα και σε δασικές.
0: Όταν θα βγει απόφαση για αυτούς τους τρεις, θυμίσου το Αχίλια να το βγάλουμε στον αέρα, γιατί θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Να δούμε τις ποινές.
2: Ναι, φυσικά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Για τρεις δασικές και τέσσερις αγροτικές πυρκαγιές. Τους καθιστά υπεύθυνους.
0: 7 πυρκαγιές τελευταία 10 χρόνια, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα, το νεότερο που διάβασα σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι πλέον ερευνούν οι αρχές εάν η δράση των συγκεκριμένων έχει επεκταθεί και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό που εξελίξει έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν έχουν δηλαδή και αυτοί συμπεριλαμβάνονται σε αγρότες, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν εισπράξει παράνομα επιδοτήσεις, ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά, Μιχάλη.
0: Είσαι υπέροχος. Ευχαριστώ για μία ακόμα φορά, Αχίλη.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Κατερίνα Μιχαλή, την κούκλα μας στη γραμματεία. Φυσικά τον Αθανάσιο Καζαμπάκα, τον ένα και μοναδικό, ο οποίος είναι στην τεχνική ηγεσία, και φυσικά τον Γιάννη τον Λελίδη, τον μοναδικό συνωμοσιολόγο της Ιφιλίου. Τους έχει φάει όλους λάχανο. Και που είσαι ακόμα τώρα με το μέτωπο Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Ιράν. Έχει να δώσει κι άλλο ο Γιάννης Ελίδης, θα τα πούμε λίγο αργότερα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο Live Casino της Winmasters.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
12: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
13: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Hey, ChatGPT.
15: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
14: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
15: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
14: Γυαλιά ηλίου?
15: Το ίδιο.
14: Φακούς επαφής?
15: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
14: Τι είπες?
15: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
14: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
16: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
14: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
17: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Μητέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε X-Files. Μπείτε λίγο στη σελίδα μας στο Facebook. Μετρόπολη 95,5. Σας έχω το κείμενο υποδοχής στο πρωτοσέλιδο. Θέλω να μου πείτε το σκορ σήμερα του αγώνα ή ποια ομάδα θέλετε να κατακτήσει το Μουντιάλ ή ποια ομάδα νομίζετε ότι θα το κατακτήσει. Γιατί άλλο το τι θέλετε, άλλο το τι νομίζετε. Έτσι, έχει μεγάλη διαφορά. Σας έχω και το link του καθηγητή μας, το Αθανάσιο Κωνσταντινίδη, επάνω. Οπότε όταν θέλετε, όποτε θέλετε, κάντε ένα link, copy-paste, μπείτε εκεί, επισκεφτείτε την σελίδα του Αθανάσου Κωνσταντινίου, τον οποίο έχω αμέσως τώρα, καθηγητά μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε μου, αγαπημένα.
0: Τι μου κάνεις?
1: Είμαι ψυχικώς πληγωμένος, διότι ο κύριος Παπαζαφυρίου μου ανέφερε ότι διευρύνθη λίγο το ευαδόν του στομαχιού μου και πρέπει να ξεκινήσω βάρη από αύριο.
0: Κοίτα, μην το πάρεις κατάκαρδα.
1: Πάνικος, μου άφησε ψυχικό τραύμα.
0: Ναι, μην το πάρεις κατάκαρδα. Εντάξει, οκ. Χαλαρά, πάρε και εσύ. Κάνε ένα ωραίο.
1: Κάποτε είχα φέτες, τώρα έχω αυγόφετες.
0: Εντάξει, έτσι είναι δυστυχώς. Ανά δεκαετίες οι φέτες αρχίζουν και. Ναι. Φετιάζουν μετά και είναι δύσκολη υπόθεση.
1: Τι να κάνουμε,
0: αδερφέ. Μου λες τώρα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Έχω ημίχρονο. Γαλλία-Αγγλία 0-4, κάτι που δεν γίνεται, αλλά έγινε. Εντάξει, έγινε. Και μπαίνει το δεύτερο ημίχρονο.
1: Μπάστα.
0: Δεν σκέφτηκες ότι η Αγγλία είναι, μπορεί να γίνει ανατροπή?
1: Το σκέφτηκα, yes. Διότι το κυριαρχόν στοιχείο της αγγλικής ομάδας εδώ και δεκαετίες είναι ότι είναι loser.
0: Έλατε.
1: Έτσι.
0: Και όταν βλέπεις να γίνεται 3-4 πολύ γρήγορα.
1: Η Αγγλία φέτος ήταν πολύ καλή, αλλά αυτές οι άμυνες, εάν διδάσκονται, ας πούμε, σε ιταλικό σεμινάριο ποδοσφαίρου.
0: Ναι, ναι, θα σε πλάκωνα στις φαλιάρες.
1: Θα γυρούσε και ο πας πικραμένος.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, θα σε πλάκωνα στις φαλιάρες οι Ιταλοί. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν το συζητάμε. Δηλαδή,
0: και αντί να κάνει το 4-4.
1: Αν είχε κατάσταση στην εθνική Ιταλία, δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα, αδερφέ. Μιλάμε για αεράμινες.
0: Ναι.
1: Όποιος ήθελε έμπαινε.
0: Όντως.
1: Παιδιά, τώρα θα βάλω ένα γκολ.
0: Ναι, ναι, όντως. Ωραίο
1: λοιπόν,
0: παιχνίδι.
1: Το βλέπω νίκη της Αργεντινής με 3-2.
0: Βλέπεις νίκη της Αργεντινής 3-2.
1: Λόγω Μέση. Ο Γιαμάλ γενικότερα ήταν μέτριος σε αυτό το Μουντιάλ μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω αν μας κρατάει τα καλά για το τέλος. Αλλά ένας ποδοσφαιριστής κοντά στα 40 που κάνει αυτά που κάνει ο Μέση στο 90 είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπεις κάθε μέρα.
0: Σωστά. Και ούτε πρόκειται να το δεις συχνά τα επόμενα χρόνια.
1: Ακριβώς. Δηλαδή ο Ρονάλντο ήλθεν, είδε και απήλθεν.
0: Ναι, γεγονός.
1: Έτσι.
0: Εσύ πας με 3-2 Αργεντινή, εγώ πάω με 2-1 Ισπανία.
1: Έχεις κάθε λόγο, γιατί ως ομάδα είναι καλύτερη.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν ποδοσφαιριστές που κάνουν τρεις ενέργειες όλο τον αγώνα και αλλάζουν τον αγώνα. Τέτοιος είναι και δικός μας.
0: Ναι.
1: Επομένως, περισσότερο ποντάρο στο Μέση. Θα κάνει έγκλημα αν δεν ξεκινήσει τον Λαουτάρο.
0: Ναι.
1: Άποψή μου βέβαια είναι αυτή, μπορεί κάποιοι να διαφωνούν. Αλλά ο Λαουτάρο είναι ο άνθρωπος της στιγμής. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος όταν βρεθεί θα γράψει.
0: Ναι.
1: 9 στις 10 γράφει.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Ας δούμε ένα όμορφο τελικό. Περιμένω πώς και πώς. Είναι η επιτομή του θεάματος, πιστεύω θα είναι σήμερα. Γιατί έχουμε δύο ομάδες που παίζουν ποδόσφαιρο, δεν κοροϊδεύουν.
0: Βέβαια, χτες ήταν η επιτομή του θεάματος, αλλά ήταν το παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον. Σήμερα έχει πολύ μεγάλη σημασία ένα γκολ. Δεν ξέρω πώς θα δούμε, τι μάτς θα δούμε, πώς θα το διαχειριστούν οι παίκτες και οι προπονητές. Γιατί και αυτοί παίζουν.
1: Δεν μου λες, θα σε ρωτήσω κάτι. Θέλω και συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Παρακαλώ.
1: Το γεγονός ότι οι τερματοφύλακες πλέον δεν μπλοκάρουν την μπάλα οφείλεται στο ότι εδώ για μία επταετία η μπάλα έχει αλλάξει. Δηλαδή δεν έχω δει μπλοκάρισμα της μπάλας πολύ σπάνια από ένα τερματοφύλακα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες, ας πούμε, rebound και σημειώθηκαν πάρα πολλά τέρματα στο
0: πλήνο μου. Πολλά. Και χθες είχαμε δύο τέτοιες περιπτώσεις.
1: Ναι, ακριβώς. Και μου είχε κάνει εντύπωση, δηλαδή έβλεπα τους παλιούς τερματοφυλάκες βέβαια με την παλιά μπάλα η οποία ωστόσο ήταν μεγαλύτερη, έτσι.
0: Πολλοί έχουν παραπονεθεί τερματοφυλακές και το ότι η μπάλα αλλάζει πορεία στον αέρα. Έχει τέτοια.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
0: Ναι, ναι. Και πολλοί έχουν παραπονεθεί για τα τελευταία για τις μπάλες. Πολλοί τερματοφύλακες.
1: Όντως.
0: Αλλά
1: όντως.
0: Πρέπει να κάνουν προπονήσεις πάνω στα νέα δεδομένα. Τι να κάνουν τώρα, καθηγητά μου.
1: Εντάξει, αφού άλλαξαν τα πράγματα, πρέπει να αλλάξουμε και εμείς.
0: Μπράβο. Βγες εκεί, απόκρουσε με τις γροθιές και τελείωσε η μπάλα.
1: Όταν κάνεις την. Όταν αποκρούεις, πρέπει να βγάζεις την μπάλα πλάγια, όχι.
0: Ναι, το... βέβαια. Βέβαια. Το έχουν κάνει πολλοί τερματοφύλακες αυτή την πατάτα σε αυτό το Μουντιάλ. Μπροστά τους η μπάλα. Πολλοί τερματοφύλακες.
1: Ναι, ο τερματοφύλακας της Νορβηγίας ήταν ναι. Εγκληματική ενέργεια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστά. Και όχι μόνο της Νορβηγίας και της Ισπανίας, λέω. Του Βελγίου. Που
1: το
0: έγινε
1: Βελγίου,
0: αλλαγή.
1: Ναι. Ναι, του Βελγίου ήθελα να πω, έκανα λάθος.
0: Του Βελγίου, όχι, και της Σουηδίας έχει κάνει μια πατάτα τέτοια.
1: Ναι,
0: στα
1: δηλαδή
0: προκριματικά.
1: Είναι κρίμα να κρεμιέται μια
0: παγκόσμιο.
1: Ομάδα έτσι από... Αλλά πιστεύω ότι χθες απεδείχθη αυτό που έλεγα, ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής ο μικρός ο Μάρος Σάκα λέγεται.
0: Ναι.
1: Το ότι δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου στον αγώνα με την Αργεντινή, ναι. από ένα σημείο έστω.
0: Ούτε ο Ράσφορντ.
1: Πιστεύω ότι ήταν σοβαρό το λάθος.
0: Ούτε ο Ράσφορντ.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Η Αγγλία χτες.
1: Γενικά μου άρεσε φέτος για πρώτη φορά.
0: Η Αγγλία χτες του πρώτου ημιχρόνου ήταν αυτή που περίμενα να δω στον ημιτελικό. Αυτή περίμενα την Αγγλία να δω. Όχι του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Είναι η βαριά φανέλα.
0: Έτσι,
1: η βαριά φανέλα. Τη βαριά φανέλα την έχει η Γερμανία, η οποία απογοήτευσε. Την έχει η Βραζιλία, την έχει η Ιταλία, την έχει η Ισπανία. Είναι βαριές φανέλες.
0: Ναι.
1: Η Αργεντινή.
0: Όντως, όντως.
1: Πάρε τώρα παράδειγμα την Ουρουγουάη. Εδώ και μισό αιώνα δεν έχει δείξει τίποτα.
0: Η φανέλα έχει ξεθοριάσει.
1: Ναι, δεν έχει δείξει τίποτα.
0: Ναι, ναι, τίποτα, όντως.
1: Τίποτα.
0: Την κυριολεξία. Πάμε στα δικά μας λίγο, γιατί έχουμε και λίγο χρόνο. Να πω στα παιδιά ότι ο Όσμαν, αυτή η παιχτούρα φτάνει στο αεροδρόμιο σε λίγο. Ο Απόστολος ο Σιρανίδης είναι εκεί. Γιατί ήταν προγραμματισμένη για τις 6, αλλά θα έρθει λίγο νωρίτερα ο αρχηγός της Τουρκίας και το νέο απόκτημα του ΠΑΟΚ. Ο Απόστολος Σιρανίδης είναι εκεί, οπότε μόλις έχουμε νεότερα για την άφιξη του Οσμάν θα έχουμε τον Απόστολο στον αέρα. Οπότε πάμε λίγο στα δικά μας. Είχαμε έναν φίλο χτες που ζήτησε να σχολιάσουμε την υπόθεση Προκοπίου. Ρίξε ένα σχόλιο, γιατί δεν θέλω να ξεχάσω το φίλο. Ξέχασα το μήνυμα, το αναφέρω χτες.
1: Ναι, ναι.
0: Για την υπόθεση Προκοπίου, ένα σχόλιο από τον καθηγητή μας.
1: Μάλιστα. Αναφέρεσαι στην εταιρεία Dynagas, προφανώς.
0: Το όνομά της δεν το θυμάμαι, τον Προκοπίου θυμάμαι, να σου πω.
1: Ναι, ναι. Αφορά την εμπλοκή, αν μιλάμε για, και μάλλον για τον ίδιο κύριο Προκοπίου μιλάμε, αφορά την εμπλοκή αυτή τη ναυτιλιακή εταιρεία.
0: Μπράβο.
1: Συμφερόντων του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου στο νέο πακέτο κυρώσεων της Ευρώπης κατά της Ρωσίας. Με απλά λόγια, το 21ο πακέτο κυρώσεων προβλέπει μεταξύ άλλων απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, LNG δηλαδή, προς τρίτες χώρες. Η Dynagas διαθέτει εξειδικευμένα παγωθραυστικά πλοία τύπου RSC-7 κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά LNG από το ρωσικό έργο Yamal LNG στην Αρκτική. Τώρα, σύμφωνα με τους Financial Times, η ελληνική αντιπροσωπεία υποστήριξε ότι η προτινόμενη απαγόρευση θα μπορούσε να καταστρέψει οικονομικά την εν λόγω εταιρεία και γι' αυτό η Ελλάδα δεν συνένεσε στο πακέτο.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά άσκησε βέτο.
0: Ναι.
1: Απήντησε η Αθήνα ότι το ζήτημα δεν αφορά απλά μια εταιρεία, αλλά εάν αποσυρθούν οι ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες, το έργο θα περάσει σε κινέζικες, ιαπωνικές ή άλλες μη ευρωπαϊκές. Στην ακόλουθα η Ρωσία ενδέχεται να συνεχίσει τις εξαγωγές, ενώ η Ευρώπη θα χάσει ένα ολόκληρο τμήμα της αγοράς. Επίσης, αντιρρήσεις διατύπωσε και η Αυστρία για διαφορετικούς λόγους. Δεν επρόκειτο δηλαδή ουσιαστικά για, αποκλειστικά για ελληνικό βέτο. Τώρα, το βασικό πολιτικό πρόβλημα είναι ότι δημιουργείται εικόνα πως η κυβέρνηση μπλοκάρει ένα συνολικό ευρωπαϊκό πακέτο για να προστατεύσει έναν συγκεκριμένο εφοπλιστή. Ναι. Αυτή η εικόνα συνετέθη, έτσι.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Η κυβερνητική γραμμή αντίθετα ισχυρίζεται ότι προστατεύει την ευρωπαϊκή ναυτιλιακή ανταγωνιστικότητα και αποφεύγει ένα μέτρο που θα σημειώσει την Ευρώπη χωρίς ουσιαστικά να πλήττεται η Ρωσία.
0: Ναι, θα μεταφέρει τεχνογνωσία, λέει, και επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα στην Ευρώπη. Οπότε δεν πλήττουμε τη Ρωσία,
1: ναι,
0: λέει.
1: Αυτά είναι τα αντεπιχειρήματα.
0: Ναι, έτσι λέει τα έναγκα.
1: Η εκτίμηση είναι ότι δεν απέδειξε την ίδια ευαισθησία για αγροτικά ζητήματα, όπου και εκεί σε κάποιες κρίσιμες εκφάνσεις έπρεπε να θέσει βέτο. Για τους εφοπλιστές είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι. Το ελληνικό οικονομικό επιχείρημα έχει στρατηγική βάση, αλλά η ρητή επίκληση μιας συγκεκριμένης εταιρείας είναι επιβαρυντική εξαιρετικά, Μιχάλη. Η Αθήνα θα έπρεπε να ζητήσει γενική μεταβατική περίοδο ή ευρωπαϊκό μηχανισμό αποζημίωσης και όχι εξαίρεση φωτογραφίζοντας τη συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Στο δόγμα ότι δεν πρέπει να είσαι σωστός, αλλά και να φαίνεσαι σωστός, έτσι.
0: Φυσικά.
1: Τώρα, οι φήμες και οι πολιτικοί υπενιγμοί οι οποίοι διανθίστηκαν επικεντρώθηκαν κυρίως σε τέσσερα σημεία. Φωτογραφική κυβέρνηση πρώτων, προστασία του Προκοπίου.
0: Ναι.
1: Υποστηρίχθηκε ότι η Αθήνα δεν υπερασπίζεται γενικά την ελληνική ναυτιλία, αλλά ειδικά τη συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Ενώ σε άλλες περιπτώσεις ήταν αδιάφορη η κυβέρνηση.
1: Ακριβώς. Την εντύπωση ενίσχυσε η πληροφορία του Financial Times ότι ο Έλληνας πρέσβης φέρεται να κατονόμασε τη συγκεκριμένη εταιρεία, ατόπιμα είναι αυτό λάθος, λέγοντας ότι οι κυρώσεις θα την κατέστρεφαν.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ, κύριε, δεν είσαι υποστηρικτής μιας συγκεκριμένης εταιρείας.
0: Σωστά.
1: Έχεις κάθε δικαίωμα να στηρίξεις την ελληνική ναυτιλία που αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας, αλλά όχι να κατονομάσει συγκεκριμένη εταιρεία. Το δεύτερο ήταν η ισχυρή παρασκηνιακή πίεση προς την κυβέρνηση. Κυκλοφόρησε η εκτίμηση ότι προηγήθηκε έντονο επιχειρηματικό κλάσμα πίεσης ώστε η Ελλάδα να μπλοκάρει το πακέτο. Αυτό είναι εύλογη πολιτική υπόθεση, αλλά δεν έχει δημοσιοποιηθεί απόδειξη αφέμητης συναλλαγής, δωροδοκίας ή προσωπικής συμφωνίας με προσωπικά στελέχη. Τώρα, ναι, αν σκάσει μελλοντικά,
0: ναι,
1: λέω αν, δεν κατηγορώ κανέναν, κάποια βόμβα, πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός είναι προετοιμασμένος για την έκρηξη τέτοιου είδους βομβών και πλέον έχουμε υποστεί ανοσία. Το τρίτο, τα μεγάλα κέρδη από το ρωσικό ενεργειακό εμπόριο. Η συζήτηση δεν περιορίζεται μόνο στην ελληνική εταιρεία. Οι Financial Times αναφέρουν ότι η Ντίνα Κομ επίσης συμφέρον των Προκοπίου απέκτησε έσοδα τουλάχιστον κοντά στο 1 δις δολάρια από τη μεταφορά ρωσικού αργού μέσα σε περίπου 3 χρόνια.
0: 3 χρόνια 1 δις.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Για την ακρίβεια 915 εκατομμύρια δολάρια.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι καλλιεργείται η εικόνα ότι το ελληνικό βέτο προστάτευσε ένα εξαιρετικά κερδοφόρο ρωσικό χαρτοφυλάκιο. Προσοχή.
0: Ένα εκατομμύριο το χρόνο.
1: Έσοδα δεν σημαίνουν καθαρά κέρδη, ούτε από δικαίων παραβίαση κυρώσεων.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Σωστά.
1: Και το τελευταίο, ευρύτερη πολιτική επιρροή του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Η αντιπολίτευση και άλλα μέσα συνδέουν την υπόθεση με το γενικότερο αφήγημα ότι η κυβέρνηση επιδεικνύει αποφασιστικότητα όταν θίγονται εφοπλιστικά συμφέροντα, χωρίς να δείχνει την ίδια ευαισθησία όταν θίγονται αγρότες ή κοινωνικές ομάδες, έτσι.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο ίσως είναι το πιο βαρύ.
0: Ναι. Ναι.
1: Και το πιο βαθύ σενάριο που ψιθυρίζεται, όλες αυτές βέβαια είναι φήμες μη επιβεβαιωμένες αλλά επιβαρυντικές, είναι ότι η εξωτερική πολιτική μιας χώρας και ολόκληρο το πακέτο της Ευρώπης επιστρατεύτηκαν για την προστασία ενός επιχειρηματία. Αυτό όμως σήμερα αποτελεί πολιτική ερμηνεία, δεν αποτελεί μέχρι στιγμής αποδεδειγμένο σκάνδαλο.
0: Ναι.
1: Κλείνοντας, να πω στο φίλο ότι η ουσία που έχει τεκμηριωθεί είναι στενότερη. Η Ελλάδα πράγματι προέβαλε αντίρρηση Η εν λόγω εταιρεία βρίσκεται στο επίκεντρο και τα εξειδικευμένα ΑΕΡΣ7 έχουν τεράστια οικονομική έκθεση για το LNG. Δεν έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής τεκμήριο χρηματισμού, παράνομης παρέμβασης ή προσωπικού ανταλλάγματος με βάση τους Financial Times και το Reuters. Τώρα αναμένουμε περισσότερες διευκρινήσεις από την κυβέρνηση και είμαστε προετοιμασμένοι μήπως κάποια χειροβομβίδα σκάσει στα χέρια μας. Αν δεν σκάσει στα χέρια μας, και το εύχομαι αυτό για την ελληνική ναυτιλία, θα είναι ευτυχές ως γεγονός. Αυτά είχα να πω στο φίλο.
0: Ωραία. Δύο θεματάκια από 3 λεπτά το καθένα. Πρώτον, S400 ή F35, δάσκαλε.
1: Κοίταξε, το ζήτημα είναι πολύ σύνθετο για την Τουρκία και είναι το μεγαλύτερο ιστορικά στρατηγικό δίλημά της. Το F-35 θα καλύψει το υστέρημα της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, αλλά όχι άμεσα. Απαιτείται τουλάχιστον μια οκταετία με δεκαετία. Πρώτον. Δεύτερον, σε όλο αυτό το ενδιάμεσο σύστημα, επειδή το εθνικό σύστημα μακρού βελληνικούς αντιβαλιστικό, αντιπυραυλικό της Τουρκίας και αντιεροπορικό δεν τελεί εν υπηρεσία, απαιτούνται επανειλημμένες επαναλήψεις σε πραγματικές συνθήκες κλπ. Η Τουρκία κινδυνεύει να μείνει γυμνή εντός εισαγωγικών, δηλαδή χωρίς ένα σοβαρό εν υπηρεσία αντιβαλιστικό σύστημα, ειδικότερα στην βιομηχανική δυτική της πλευρά, η οποία τίθεται στο έλεος της πολύ αναβαθμισμένη, ειδικότερα στην βιομηχανική δυτική της πλευρά, η οποία τίθεται στο έλεος της πολύ αναβαθμισμένη

0: και υπάρχει και η πιο αισιόδοξη πλευρά ότι όλα αυτά μπορούν να ξεπεραστούν εφόσον βέβαια την επόμενη οκταετία δεν υπάρχει θερμό επεισόδιο στο αρχιπέλαγος.
1: Μάλιστα.
0: Ο Κλαούζεβιτς είχε πει δεν είναι μόνο σημαντικός ο στρατηγικός στόχος που έχει θέσει. Σημαντική είναι η πορεία μέχρι να φτάσεις μέχρι εκεί. Επομένως η Τουρκία, εάν αποφασίσει τελικά, και είναι πολύ σύνθετο το θέμα διότι συζητείται το να δοθούν οι S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, κάτι για το οποίο, στο οποίο αντιδρά αρχικώς η Ρωσία για το ζήτημα της μεταπόλησης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και σήμερα ακόμα να απομάκρυνε τους S-400 η Τουρκία, δεν επρόκειτο να ενταχθεί αυτόματα ούτε εξασφαλισμένα σε επανένταξη στο project F-35, διότι υπάρχουν λυσόδεις αντιδράσεις τόσο από το Ισραήλ όσο και από το Κογκρέσο. Άρα λοιπόν μπαίνει σε μία περίοδο η Τουρκία στρατηγικού μέγιστου διλήμματος, όπου καμία από τις δύο επιλογές δεν της δίνει άμεσο πλεονέκτημα.
1: Ωραίο αυτό. Άσε να αποφασίσουν. Θέλω να μου πεις κάτι για μια είδηση που μόλις είδα. Το Ιράν ανακοινώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σήμερα πριν από λίγο σε υποκατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νεοτιοδυτικό τμήμα της χώρας σε μια επιθετική και στιγνή ενέργεια αντίθετη με το διεθνές δίκαιο, ανέφερε ο οργανισμός με ανακοίνωσή του.
0: Εντάξει, τώρα το διεθνές δίκαιο το να το επικαλείσαι, ας πούμε, στις μέρες μας είναι λίγο αστείο.
1: Μάλιστα.
0: Έως τραγικό. Οι κύριες πυρηνικές μονάδες για το πρόγραμμα το Ιρανικό δεν μπορούν να το πλήξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν ήταν υποκατασκευή ή στην έναρξη των κατασκευών, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
1: Καθηγητά μου, επειδή φτάσαμε προς το τέλος και θα βγάλω τον Απόστολο για τον Οσμάν που έχει φτάσει σε αεροδρόμιο, σε κλείνω 2 λεπτά πιο πριν. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την αγάπη μου.
0: Και εγώ σε αγαπώ πολύ, τα λέμε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Απόστολος Ιρανίδης στον αέρα, Απόστολε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ελπίζω να με ακούς καλά καταρχάς.
1: Είμαι καλά, είσαι καλά, μια χαρά η φωνή σου.
2: Ωραία, ωραία, γιατί εγώ ακούω, δεν ακούω πολύ δυνατά. Εντάξει, ακούω.
1: Μην ανησυχείς, μίλα κοντά στο τηλέφωνο και σε μια χαρά.
2: Είμαι με τα ακουστικά εγώ.
1: Μια χαρά, είσαι απλά, μίλα κοντά στο τηλέφωνο.
2: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ο Σέντι Όσμαν απήχθη στη Θεσσαλονίκη πριν από 5 λεπτά. Η πτήση προφανώς έφτασε λίγο νωρίτερα, έφτασε στις παρά 20 πριν.
1: Έχεις ξαναδεί πτήση να φτάνει νωρίτερα, Απόστολε?
2: Ποτέ.
1: Ποτέ, ούτε εγώ, και μου φάνηκε τρομερά περίεργο. Okay.
2: Όχι, δεν έφτασε νωρίτερα. Είχε καθυστέρηση πτήση.
1: Είχε καθυστέρηση. Άρα δεν ήταν να φτάσει πτήση στις 6.
2: Όχι, όχι.
1: Οκ.
2: Η πτήση ήταν να φτάσει στις 4 παρατέταρτο.
1: Μάλιστα, οκ. Έφτασε με μία ώρα καθυστέρηση. Λέω και εγώ, ρε φίλε. Είναι δυνατόν. Μάλιστα, οκ. Okay.
2: Από εκεί και πέρα υπήρξαν αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ στο αεροδρόμιο που τον υποδέχτηκαν θερμά, με συνθήματα. Φαινόταν να του αρέσει του παίκτη.
1: Πού είσαι ακόμα?
2: Μ' ακούς?
1: Πού είσαι ακόμα, λέω, όταν πατήσεις και παλατάκι.
2: Νόμιζα είπες δεν σε ακούω.
1: Όχι, όχι, όχι. Πού είσαι ακόμα, λέω?
2: Ναι, αύριο είναι η παρουσίαση στις 6:30.
1: Σωστά.
2: Νομίζω ότι ο κόσμος σε σχέση με σήμερα θα είναι πολύ περισσότερος. Εντάξει, τώρα όπως είπα και χθες δεν μπορώ να κάνω κάποια εκτίμηση, αλλά θεωρώ ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Θα είναι ένα ωραίο event, θα γίνει παρουσίαση του παίκτη. Θα είναι και κάποιες άλλες παλιές δόξες που πάω στο γήπεδο, θα δούμε, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα είναι το event, αλλά θα είναι σίγουρα πολύ ωραίο. Θα είμαστε εκεί, εννοείται.
1: Ντυμένος στα ασπρόμαυρα είναι σήμερα.
2: Εγώ σήμερα είμαι ντυμένος στα άσπρα.
1: Έτσι. Και ο Οσμάν στα ασπρόμαυρα.
2: Και αύριο θα είμαι και με τη βούλα.
1: Βέβαια. Βέβαια.

0: Μόνος του ήρθε, χωρίς τη σύζυγο.
1: Δεν νομίζω ότι... νομίζω ότι με τη σύζυγο ήταν, εκτός αν ήταν δίπλα.
0: Αχα. Γιατί και τα παιδιά που ήταν στο αεροδρόμιο δεν την είδαν, οπότε οκ, okay, οκ. Okay.
1: Όχι, όχι, βλέπω ξανά το βίντεο, δεν είναι, όχι, όχι, μόνος του είναι. Λάθος.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι η σύζυγος να πέρασε τα ψηλά, να μην ήθελε πολύ δημοσιότητα, οκ. Okay.
1: Βλέποντας ξανά το βίντεο, έχει απόσταση αυτή που είναι δίπλα του, οπότε να. Δεν είναι
0: okay.
1: Η σύζυγος, είναι απλά κάποια άλλη που ήταν επίσης στη πτήση, οπότε ναι, ανακαλώ, δεν ήταν, ήρθε μόνος του.
0: Οκ, okay, οκ. Okay.
1: Εντάξει, έχει ένα γεμάτο διήμερο, σήμερα και αύριο, ειδικά αύριο. Και νομίζω ότι μετά από την Τρίτη και μετά θα επιστρέψει. Δεν ξέρω αν θα πάει στην Τουρκία ή κάπου αλλού. Αλλά η ουσία είναι ότι πλέον μπορούμε να το πούμε με κάθε επισημότητα ότι ο Osman είναι παίκτης πάω.
0: Σαφώς.
1: Για τα επόμενα τρία χρόνια. Το έχουμε πει προφανώς. Αλλά είναι διαφορετικό όταν έρχεται ο παίκτης στο αεροδρόμιο.
0: Σωστά. Και διαφορετικό επίσης όταν έχει την υπογραφή του, γιατί και αυτό είναι ακόμα στο κόλπο.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι ας πούμε τα ιατρικά να πάνε λάθος, ως με την υγεία
0: σταθούς. Δεν μιλάω για τα ιατρικά. Μπορεί να έρθει, ξέρω εγώ, το Ντουμπάι και να πει πάρει 8 εκατομμύρια το χρόνο, ξέρω εγώ.
1: Δεν θα γίνει αυτό, πιστεύω.
0: Ναι, ελπίζω κι εγώ να μην γίνει. Οκ. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γίγαντα. Ό,τι χρειαστεί στη διάθεσή σου, εδώ θα είμαστε.
1: Εννοείται, εννοείται. Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι 5. Επιστρέφετε σπίτι. Επιστρέψε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
9: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιο ρυθμιστή Ισραήλ.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σύζα την κομισιόν.
13: Καλά, Τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε!
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
13: Τι μου λες! Σιγά το νέο! Λες κι εγώ δεν έχω Nova More!
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
16: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
17: Και?
16: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
17: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
16: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: αναφορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5, δεύτερη ώρα της εκπομπής X-Files. Μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω το πρωτοσέλιδο της εκπομπής πάνω-πάνω. Θέλω να μου πείτε ποια ομάδα θέλετε να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο σήμερα και ποια ομάδα προτιμά και ποια ομάδα θα το κατακτήσει. Γιατί άλλο τι θέλετε και άλλο τι πιστεύετε. Έτσι είναι διαφορετική ιστορία. Ο Δημήτρης Καλατζής, ας πούμε, δίπλα μου, δεν θέλει την Αργεντινή να τη βλέπουμε τίποτα.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα, φίλου και κορατέ του Μετρόπολη 95 και 5. Εννοείται δεν θέλουμε να το κατακτήσει.
0: Ναι.
1: Κοίτα, από την αρχή σου είχα πει Γαλλία ή Βραζιλία. Και στα δύο φυσικά έπεσα έξω. Κουβά.
0: Κοντά ήσουν με τη Γαλλία.
1: Εντάξει, κοντά ήμουνα βέβαια. Αλλά σήμερα, παρόλο που, που θέλω λάθος Ισπανία, πιστεύω θα το πάρει Αργεντινή. Μάλιστα. Και χθες το βράδυ το είπα.
0: Ναι. Αυτό το πλευρό να κοιμάστε όλοι εσείς που βλέπετε Αργεντινή. Θα σας φάω λάχανο.
1: Εγώ σου εξήγησα και χθες το βράδυ. Γι' αυτό που είδα το τελευταίο 20 λεπτό, παρόλο που ο Τούχελ τα έκανε σαλάτα, στο σχηματισμό και στο σύστημα που έκανε μετά το 0-1.
0: Το 4-0 ημίχρονο έβλεπες και ήταν μια θεά της αισιοδοξίας και της χαράς και της ευτυχίας. Το 3-4 θα μπορούσε να φύγει από το γήπεδο, να πει τα παρατάω, πάω να πουλάω πουτίνκα πλέον.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχίσει και μετά την αποτυχία. Για μένα αποτυχία είναι. Η τρίτη θέση δεν λέει κάτι για την Αγγλία. Η Αγγλία βγήκε ξεκάθαρα για να πάρει το Μουντιάλ και για ακόμα μια διοργάνωση απέτυχε.
0: Κοίτα, αν έπαιζε ποδόσφαιρο όπως έπαιξε χτες και έπαιρνε τρίτη θέση, εγώ δεν θα έλεγα όχι.
1: Και η Γαλλία
0: δεν είναι αποτυχία.
1: Η Γαλλία είχε ξενέρα, αδιάφορη, ήταν καμία σχέση.
0: Ναι, αλλά ναι, αδιάφορη, αλλά στο 3-4 θα μπορούσε να πάει 6-4 για τους Γάλλους το σκορ.
1: Εντάξει, άλλο
0: ήταν τυχεροί οι Άγγλοι. Δηλαδή, άμα χάνανε και αυτό το μάτς μετά το 4-0, θα έπρεπε να μην ξαναβγεί ποδοσφαιρική ομάδα της Αγγλίας στον πλανήτη.
1: Εντάξει,
0: να μην υπάρχει. Βάλε μπάσκετ, κρίκετ, μπάντμιντον.
1: Τουλάχιστον από 4-0 να χάσει ένα κρέο.
0: Δεν θα πρέπει να πατήσει. Κλείνουμε τα ρολάγια. Η Ομοσπονδία να πει φεύγουν. Δεν υπάρχουν λιοντάρια. Ψάψαν όλοι. Και πήγα και. Τέλος πάντων.
1: Κοίτα, έχει εξέλιξει η Αγγλία τα τελευταία χρόνια. Φτάνει τελικούς, αλλά το θέμα είναι ότι δεν παίρνει κάτι. Γιατί πολλοί λένε.
0: Ένα έχει όλο και όλο.
1: Τι να το κάνω. 66 στην παράδοση με τη Γερμανία.
0: Ένα όλο και όλο.
1: Γιατί Βασίλισσα ήταν τότε.
0: Ένα όλο και όλο. Αγγλία και Αγγλία και Αγγλία. Πάλι καλά που έχει ένα τρομερά οργανωμένο σύστημα στην Πρέμιερ και παίρνει να κάρω καλύτερους ξένους και έχει το καλύτερο ποδοσφαιρικό στερέωμα στον πλανήτη.
1: Αλλιώς,
0: ποια εθνική Αγγλία.
1: Σε εθνικό επίπεδο, ειδικά στο ποδόσφαιρο, δεν κάνει τίποτα. Όχι, στον μπάσκετ κάνει.
0: Ξέρεις τι θα ήθελα να κάνει μια μέρα, όποτε βρει χρόνο. Η εθνική Αγγλία που κατέβηκε και έπαιξε. Όσοι έπαιξαν, όχι αυτοί που δεν έπαιξαν, στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Το φετινό λε.
0: Που κατάγονται. Ναι.
1: Εντάξει. Ναι, αλλά περίμενε τώρα με προκαλείς να πω την κακία μου.
0: Όχι, σε όλες τις ομάδες αν μπορείς. Εγώ,
1: απλά θες να πάμε και Γαλλία.
0: Γιατί η Αγγλία είναι Αγγλία, λέει.
1: Και Γερμανία.
0: Εντάξει, ωραία,
1: ναι, ναι.
0: Όποτε μπορείς, αυτό είναι υπέροχο για τον κόσμο.
1: Αν θες, μπορούμε να το κάνουμε αυτό για τις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Όποτε
1: και
0: θες.
1: Για Γαλλία μπορούμε και Γερμανία
0: είναι
1: να πούμε.
0: Αυτό. Ωραία, είναι υπέροχο μέσα. Αυτό. Γιατί και οι Γάλλοι είναι.
1: Ποια Γάλλοι. Μισή Αλγερινή, Αφρικανή. Γιατί κατηγορούν οι περισσότεροι τη Γερμανία που έχει τους μισούς Πολωνούς και κάποιους Αφρικάνους. Όμως και τον Κουράνι, αν θυμάσαι παλιά, το ανεπιθετικό του Βραζιλιάνο.
0: Ωραία, φίλε, ναι.
1: Σάλκε στο Τουγκάρδι.
0: Σάλκε, εγώ το θυμάμαι.
1: Και στο Τουγκάρδι ήταν.
0: Και στο Τουγκάρδι καλό, ναι.
1: Όχι, γιατί όλοι κατηγορούν τη Γερμανία γι' αυτό.
0: Είναι ωραίο θέμα.
1: Κοίτα, για τη Γερμανία από τη μία έχουν και δίκιο, γιατί μια περίοδο, αν θυμάσαι, είχε 5 Πολωνούς. Ποντόλσκι, Μπορόσκι.
0: Εντάξει, εμένα δεν μου λέει κάτι αυτό. Αλλά μην βγαίνει εσύ ως Άγγλος και μου λες εγώ.
1: Ότι είμαι Άγγλος. Ναι, εντάξει.
0: Αν δεν φύγει από εδώ που είσαι Άγγλος. Δεν κατάλαβα. Μπάσπι.
1: Κοίτα, η χειρότερη εθνική ομάδα που δεν είναι καν Ελβετή. Είναι ναι, η ώρα, άμα ναι, πάρει ναι, όλο το ρόλο τη Ελβετία. Πώ είναι Ελβετή.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Πώ είναι Ελβετή, καθαρό είμαι.
0: Ναι, ναι, και αυτό είναι ωραίο.
1: Αν είναι πάνω από τρεις, τι να πω, εντάξει.
0: Ναι, ναι, και αυτό είναι ωραίο.
1: Για μένα στα χειρότερα είναι η Ελβετία. Να έχει από τους 25 παίκτες ρόστερ οι τρεις να είναι γνήσιοι Ελβετοί.
0: Ας τις ευρωπαϊκές, γιατί Αφρικάνοι, Λατινοαμερικάνοι.
1: Ω, θα πάμε εκεί. Ναι, θα πάμε Αγγλία. Πάμε Αγγλία, Ελβετία, Γερμανία και ποια λείπαμε και.
0: Γαλλία.
1: Και Γαλλία.
0: Ναι, αυτές είναι. Αυτές. Ωραία φάση. Ωραίο κείμενο. Ωραίο ενημερωτικό. Θα το βγάλουμε στην
1: Ελβετία. Τι κράξιμο θα έχει.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι σε εμά. Στο γραπτό θα έχει, στον αέρα δεν θα έχει. Α, στέλνουν στα social στα μήνυμα, δεν μα πειράζει.
0: Δεν είναι πραγματικότητα.
1: Είναι, αλλά εντάξει. Πολλοί πολύ, δυστυχώς πολλοί είναι κομπλεξικοί.
0: Εντάξει τώρα. Εμεί δεν ασχολούμαστε με του κομπλεξικού.
1: Καλά, αυτό εννοείται.
0: Οπότε στο 1 εκατομμύριο θα έχει και 5-10 άτομα. Ένα λόγο για τον τελικό και πάμε στα δικά σου.
1: Του είπα, θέλω ξεκάθαρη Ισπανία, αλλά πιστεύω ότι θα πάρει Αργεντινή. Ναι, βλέπω γκολ και από τους δύο. Δεν βλέπω 0-0 αυτό το μάτς με τίποτα. θα σκοράρουν και οι δύο.
0: Ναι.
1: Και χθες είδες, θυμάσαι, θα μπουν πολλά γκολ.
0: Χθες είναι άλλο μάτς.
1: Εσύ πιστεύεις ότι σήμερα μπορεί να πάει 0-0
0: αυτό? Δεν πιστεύω, αλλά το φοβάμαι. Χθες δεν το φοβόμουν.
1: Ξέρετε γιατί δεν πιστεύω
0: 0-0. Θα παίξει η Αργεντινή, δεν θέλει να φάει γκολ.
1: Ναι, αλλά η Αργεντινή σε κάθε μάτς σχεδόν τρώει γκολ.
0: Ναι, η Ισπανία δεν τρώει.
1: Ναι, η Ισπανία είναι ζήτημα αυτό. Και τώρα μην κάνεις να πάει παράσχεια να μας το πάρει μέχρι τη μία ώρα και δύο.
0: Όχι, έχω πει 2-1-1-1 με τα βία το έχω παίξει κι εγώ.
1: 1-1 έχει παράταση.
0: Φοβάμαι το 1-0.
1: Να πάει 0-0 λες.
0: 1-0 φοβάμαι. Αλλά το 2-1-1-1 είμαι καλά, εντάξει.
1: Εγώ θα το ρισκάρω με γκολ.
0: Γιατί είναι τελικός, δεν έχει κάτι παραπάνω, είναι τελικός. Θα παίξει και η Αργεντινή το παιχνίδι της.
1: Δεν πιστεύω ότι αυτή η Αργεντινή μπορεί να κρατήσει το 0 πίσω. Μόνο αν ο Μαρτίνες γίνει ο Μαρτίνες του 22,
0: μπράβο,
1: κατεβάσει ρολά.
0: Γιατί η Ισπανία είναι, έχει μπροστά, κάτσε καλά. Δηλαδή
1: και ο Σιμώνες,
0: και η Αργεντινή πίσω πάση, πάντα τρώει γκολ.
1: Ο Σιμώνες σε φόρμα. Δεν τρώει γκολ εύκολα.
0: Όλοι είναι σε φόρμα.
1: Να δούμε σούπα, 0-0 και παράταση.
0: 0-0 δεν πιστεύω. Η Αργεντινή θα παίξει άμυνα. Αυτό το δέχομαι και το ξέρω.
1: Και πόσο δυνάμεις θα έχει,
0: Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλη φάση. Και το χ ημίχρονο στο τελικό το δέχομαι.
1: Θες γράψα κάποια σέντου ότι η Ισπανία δεν έκανε προπόνηση,
0: Δεν έκανε γιατί είχε τις βροχές, καταρακτώδεις βροχές. Γι' αυτό.
1: Και αυτό.
0: Μετά η Αργεντινή πρόλαβε και έκανε.
1: Ναι.
0: Αλλά βγήκε ο προπονητής, είπε ότι ο Γιαμάλ και ο Νικολάκης ο Βίλιαμς είναι μια χαρά και τέτοια, δεν υπάρχει θέμα. Οπότε είναι όλοι.
1: Δήλωση Κουκουρέγια. Που θα κάνει, λέει, τα μούτρα του Ντελαφουέντε.
0: Α, ναι, στο σώμα του.
1: Και μετά, λέει, θα σταματήσει η εθνική.
0: Ναι, καλά, εντάξει, τα έχουμε ακούσει αυτά.
1: Κουκουρέγια θα κάνει, δηλαδή.
0: Που είπε, δεν σταματάω, λέει, είναι το τελευταίο Μουντιάλ.
1: Και ο Μέση τα έλεγε μετά το 22 και ξανακατέβηκε.
0: Και εγώ πάω στοίχημα ότι ο Ρονάλντο θα κατέβει στο τελευταίο Μουντιάλ.
1: Το πιστεύει και το 30.
0: 100%.
1: Το πιστεύει.
0: Έστω για 10 λεπτά σε ένα μάτ θα πει.
1: Έτσι, ναι,
0: να γράψει συμμετοχή, να σπάσει ρεκόρ και τα λοιπά. Θα μπει, δεν υπά... Και στην Πορτογαλία.
1: Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει ο Ρονάλντο.
1: Σε αυτό έχει δίκιο. Έστω ένα δεκάλεπτο, σωστό.
0: Και είναι και αθλητή που το δέχεσαι να μπει στην.
1: Σαν σώμα δεν υπάρχει, εννοείται.
0: Μπράβο.
1: Άλλο τι μπορεί να κάνει στον αγωνιστικό χώρο.
0: Μπράβο. Πάμε, τι έχουμε.
1: Να πάμε, Κυρακλή.
0: Ναι.
1: Το πρώτο στάδιο προετοιμασία το κάνει στην Τολομαϊδα. Τώρα ακολουθεί το δεύτερο στάδιο που θα πάει στην Ιταλία. Και θα δώσει 3 σπουδαία φιλικά παιχνίδια με 3 μεγάλους συλλόγους. Αρχικά στις 25 του μηνός, 25 Ιουλίου, θα παίξει με την Μπολόνια. Στις 29 του μηνός με την Παλέρμο. Και στις 2 Αυγούστου με την Πάρμα.
0: Τώρα σε αυτό τέλος του μήνα,
1: Ναι, ναι. 25 του μηνός Μπολόνια, 29 Παλέρμο και Πάρμα 2 Αυγούστου.
0: Ωραία.
1: Παλέρμο, τι ωραία. Κάποιες εποχές βλέπουμε αλφα κατηγορία με Μίκολη.
0: Ναι. Ωραίο. Σάββατο 25-29 Τετάρτη και μετά 2 του μηνός Κυριακή.
1: Ναι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Και μετά μπαίνει σε αριθμούς πρωταθλήματος. Τα πρώτα δύο Ηρακλής τα δίνει εκτός. Δύσκολα βέβαια. Ειδικά πρεμιέρα κοντά στην πρωταθλήτρια.
0: Εσύ, οι πρώτες 4 αγωνιστικές δεν ήταν να μην έπαιζαν αυτοί που έπαιζαν Ευρώπη τις πρώτες 4 αγωνιστικές ώστε να είναι σε καλύτερη φόρμα.
1: Δεν έχει κάνει κάποιο έτοιμα για ΑΕΚ. Τώρα κανονικά παίζει ΑΕΚ Ηρακλής.
0: Ναι, αυτό πέρσι όμως το είχαν κάνει αυτό.
1: Είχαν το δικαίωμα και φέτος το έχουν. Το θέμα είναι ότι έτυχε έτσι ΑΕΚ Ηρακλής και ο ΙΑΚ δεν έκανε κάποιο αίτημα. Γιατί να το αλλάξει.
0: Μα άμα βάλεις ένα κλειδάριθμο ότι αυτές οι ομάδες δεν θα παίξουν 4 αγωνιστικές ντέρμπι, μπορείς να το κλειδώσεις. Απορώ πως δεν το έκανα.
1: Μπορεί να το κάνω αυτό στη διάρκεια της χρονιάς. Ούτως ή άλλως θα γίνει αυτό μέσα στη χρονιά.
0: Μέσα στη χρονιά, οκ. Άλλο αυτό. Αλλά στην αρχή.
1: Γιατί τώρα έχει κάτι, η ΑΕΚ παίζει Playoff Champions League.
0: Εντάξει, α την ΑΕΚ που είναι πιο μετά. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός που αρχίζουν. Ολυμπιακός και ΑΕΚ είναι λίγο πιο μετά. Αλλά ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. ΠΑΟΚ έχει τρίτη αγωνιστική και τέταρτη ντέρμπι.
1: Κάτσε να δούμε και ο ΠΑΟΚ που θα προχωρήσει στην Ευρώπη. Και αν προχωρήσει πρώτο εμπόδιο είναι Δυναμό Κιέβο 1-1.
0: Άσε αυτού του έχω.
1: Τσέβει.
0: Του έχω. Άδυμα. Και μετά είναι 4 ομάδες πολύ βατές και 4 ομάδες δύσκολες. Θα εξαρτηθεί από την κλήρωση.
1: Α περάσει το πρώτο εμπόδιο τη Δυναμό Κιέβο.
0: Ναι,
1: γιατί ξέρει κάτι, πολλοί υποτιμούν τη Δυναμό Κιέβο. Εντάξει, να το δούμε και στο.
0: Εντάξει, Δυναμό Κιέβο είναι. Τώρα μην βλέπει που κάνω πλάκα κι εγώ. Δυναμό Κιέβο.
1: Δεν το λέω για σένα, για άλλου
0: εδώ. Όχι, όχι, κάνω πλάκα εγώ. Αλλά όσο να είναι, όταν παίζει δύο μάτς και δεν βάζει γκολ.
1: Ναι, αλλά ο Πάουξ τα τελευταία φιλικά έδειξε πίσω ότι έχει θέμα.
0: Άσε ρε, πέριξε. Δεν είχε την 11 του.
1: Εντάξει, 5 γκολ.
0: Παρέταξε την 11.
1: Εντάξει, 5 γκολ έφαγε, δεν είναι λίγα.
0: Ναι,
1: αλλά, τελευταία.
0: Ναι, ρε, φίλε, αλλά έπαιζε. Με, να μην πω τι έπαιζε. Εντάξει, μισή ομάδα έτσι, μισή ομάδα.
1: Δεν έχει σημασία, έφαγε όμως.
0: Ναι, αλλά με αυτούς που
1: κάθε
0: θα παίξει.
1: Κάθε παλιά έπιανε στην καρδιά σου.
0: Ναι, αλλά όχι. Αλλά με αυτούς που θα παίξει τώρα δεν τους έπαιξε.
1: Δηλαδή τώρα πιστεύεις κατά τη διάρκεια θα πάρει κατευθείαν βανέλα βασικού.
0: Πιστεύω, ναι, αφού δεν βάλει ο Λουστόντο.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Μια χαρά ο Χατζηδιάκος. Με τον Μιχαλίδη γνωρίζονται, έστω και σε προπονήσεις. Γλώσσα μιλάνε.
1: Καλά,
0: φύγεσαι,
1: εννοείται αυτό.
0: Μπαίνω εγώ.
1: Θέλω ότι δεν είναι καλό. Απλώς επειδή ακόμα δεν ξέρει την ομάδα.
0: Εντάξει, θα κάνει κάποιε προπονήσεις. Δεν έχει πρόβλημα. Δεν πιστεύω θα έχει.
1: Εντάξει, όλα τα φιλικά με την Κοπεχάγη του άλλου βασικό ήταν. Μια χαρά ήταν, έτοιμο.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι έτοιμο και φυσική κατάσταση και το ανέφερε.
1: Και όταν ο Λουστόντο ήταν καλά, πιστεύω ότι δεν θα πέσει στα πρώτα δύο μάτσα. Θα μπαίνει πιο μετά.
0: Σωστά.
1: Αν τώρα είναι και ανάγκη.
0: Στο δεύτερο.
1: Ας να δούμε και το πόδι όπως εκεί πέρα κάνει την προέκταση στο γόνατο. Όμως στην αρχή φοβήθηκα για τα χειρότερα, αλλά.
0: Φυσικό.
1: Και γλίτωσε ευτυχώς.
0: Ο φυσιοθεραπευτής μου είπε ότι οριακά μπορεί να προλάβει το πρώτο, αλλά εφόσον είναι καλά ο Χατζηδιάκος, το δεύτερο προλαβαίνει.
1: Εντάξει, καλό αυτό.
0: Είναι το πολύ τρεις εβδομάδες λέει από το.
1: Αλλά όπως είδαμε το πλάνο, θυμάσαι πώς ναι, έκανε το γόνατο και τρόμαξε αυτό.
0: Σαρή θέμα φοβήθηκα. Που ευτυχώς ο Λιστόντου την γλίτωσε. Σαρή ο καημένος, όχι.
1: Τσερικά κρίμα.
0: Ναι, κρίμα όντως. Έχεις πετρωτό. Ωραία. Δύο λόγια, Δημήτρη, για να κλείσουμε για αυτό που θες, για να πάμε και στον Κωνσταντίνο.
1: Να πάμε και την Ελένη Ιακωβάκη που ήθελες.
0: Την ανέφερα εγώ, απλά δώσε ένα στίγμα.
1: Ναι, άρχισε να γράφει τη δική της ιστορία στον ελληνικό στίβο, καθώς στα 17 της χρόνια, σε μια απίθανη κούρση στο τελικό των 300 μέτρων, κατέχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με διπλό πανελλήνιο ρεκόρ στα 52 και 38.
0: Σωστά. Σωστά. Είναι η
1: σταχνάρια του πατέρα
0: τη.
1: Κόρη.
0: Κόρη είναι, μπράβο.
1: Σταχνάρια.
0: Ωραίος. Ωραίος, ο μπαμπάς. Θα τη χαίρετε και θα περηφανεί.
1: Μακάρι αυτή για να γράψει ιστορία. Τώρα ξεκίνησε. Σωστά. Δεν είναι και λίγο αυτό που έκανε στα 17 της.
0: 100%. Ευρωπαϊκό χρυσό. Ευχαριστώ, Δημήτρη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μου. Κωνσταντίνε, καλησπέρα, Γίγαντα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα στους ακροατές. Νομίζω με το μπάσκετ να είναι στην παρούσα φάση το κυρίαρχο, γιατί πριν από λίγο ήρθε ο Όσμαν.
0: Ναι, ναι, βγήκε. Είχαμε ενημέρωση από τον Απόστολο.
2: Ναι, ναι, από τον Απόστολο.
0: Μπράβο. Είχαμε ενημέρωση, έχει φτάσει ο Όσμαν. Μια χαρά.
2: Εντάξει, με ωραία παρουσία ο Όσμαν, πολύ χαμογελαστός. Νομίζω το πρώτο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πρώτο δείγμα γραφής είναι θετικό και από την πλευρά της, πώς το λένε, της επαφής με τον κόσμο. Γιατί αγωνιστικά εντάξει δεν χρειάζεται να περιμένουμε τον κρίνουμε, είναι ένας παίκτης καταξιωμένος.
0: Σαφώς, αλίμονο. Αλίμονο. Χατζηδιάκος λες θα παίξει δίπλα στο Μιχαηλίδη. Πρώτο μάτς.
2: Κοίταξε, με δεδομένο ότι ο Λουστόντο είναι σε αυτή τη δύσκολη. Περίεργη μάλλον συγκυρία με τις ενοχλήσεις στο λαγωνοψωίτη, το
0: ίδιμα ναι.
2: Στο λαγωνοψωίτη, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Όσο βλέπουμε τον Λουστόντο να είναι σε αυτή τη φάση του τσεκαρίσματος, νομίζω ότι ο Χατζηδιάκος στέλνει το μήνυμα ότι αυτό θα είναι. Δεν νομίζω να βάλει πιτσιρικά, γιατί και ο Χατζηδιάκος είναι και έτοιμος, έκανε προετοιμασία στην Αυστρία με την ομάδα της Κοπενχάγης, οπότε καταλαβαίνεις ότι νομίζω ότι μπορεί με την εμπειρία του να παίξει δίπλα στο Μιχαηλίδη και επειδή είναι και μια θέση που okay, μπορείς αν είσαι καλά σωματικά όπως είναι ο Χατζηδιάκος να κάνεις κάποια βασικά πράγματα και να σταθείς. Δεν είναι κέντρο που πρέπει να ξέρεις ακριβώς τη φιλοσοφία του προπονητή, έτσι.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
2: Χωρίς να αποκλείουμε το σενάριο ενός πιτσιρικά, αλλά λέω ότι επειδή είναι και εκτός έδρας μάτσο πρώτο, θέλει έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή, θέλει παίκτη με παραστάσεις.
0: Σωστά.
2: Εκτιμώ ότι αν δεν είναι ο Λουστόντο, θα είναι ο Χατζηδιάκος. Ναι.
0: Άρα υπάρχει περίπτωση να είναι και ο Λουστόντο,
2: Ναι, δεν έχει κρυθεί αυτό.
0: Okay. Okay.
2: Δηλαδή τώρα πρόσεξε. Προπόνηση έχει αύριο, έτσι. Σήμερα έχει ρεπό. Αν αύριο μπει. Έτσι, ή βαριά Τρίτη και κάνει Τρίτη, έστω και Τετάρτη τελευταία προπόνηση, ναι. Καταλαβαίνεις ότι μπορεί ναι. Να παίξει. Το θέμα είναι να είναι καλά, να είναι απολύτως καλά.
0: Σωστά.
2: Έτσι. Σωστά. Γιατί όλο ότι ίσως η αυριανή είναι η πλέον κρίσιμη προπόνηση για τον Βάσκο.
0: Ναι. Και ο Άλλη είναι καλά, είμαι ήδη έτοιμος λέει.
2: Ο Άλλη, ναι, είπε ότι είναι έτοιμος και μάλιστα είπε ότι έκανα λέει τρεις προπονήσεις με τον ΠΑΟΚ όταν έδωσε τη συνέντευξη αυτή στη Σουηδία σε podcast. Και είπε ότι η ομάδα είναι σε φάση προετοιμασίας, αλλά εγώ είμαι έτοιμος. Και είναι έτοιμος γιατί έπαιζε εκεί με την Μάλμε, πήγε στο Μουντιάλ. Εκεί μάλιστα οι συμμετοχές που έκανε που τον είδαμε με Ολλανδία-Γαλλία ήταν οι πρώτες επίσημες με την εθνική ομάδα Σουηδίας. Είχε παίξει δύο φιλικά μόνο. Ναι. Ένα με την Ελλάδα και ένα λίγο παλιότερα.
0: Ναι.
2: Οπότε έρχεται με φόρο ο Άλλη.
0: Ναι.
2: Και πιστεύω ότι θα είναι από τα παιδιά που και αυτός θα πάρει χρόνο συμμετοχής αμέσως. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, πέρα από τον Λουστόντο που είναι τραυματίας, το ερωτηματικό του μεγάλο είναι ο Σάντα Μαρία. Γιατί το παιδί αυτό έχει να παίξει από τον περασμένο Φεβρουάριο.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα με τον Σάντα Μαρία.
0: Και αυτός κάποια στιγμή βγήκε και είπε είμαι έτοιμος να αγωνιστώ.
2: Εντάξει, ναι, είπε ότι προχωράω, είμαι καλά. Η αλήθεια είναι ότι του λείπει ο αγωνιστικός ρυθμός.
0: Ναι.
2: Πάντα είναι σημαντικό αυτό, έτσι.
0: Okay.
2: Όταν κάνεις προπονήσεις, να μπαίνεις στο γήπεδο, να τρέχεις, να κάνεις φυσική κατάσταση, άμα δεν έχεις ρυθμό αγώνα είναι πρόβλημα.
0: Τον...
2: Από αυτή την άποψη, ο Άλλη είναι ιδανική μεταγραφή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί
0: ναι.
2: Έρχεται με μεγάλη φόρα, ας πούμε. Έκανε απλά κάποιες μίνι διακοπές με τη Σουηδία. Είχε πάει στην Μάλμε, έκανε δύο-τρεις προπονήσεις. Δεν έπαιξε τελικά με την Γκέτεμπορ γιατί έκλεισε η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Και τώρα στέλνει το μήνυμα ότι εκτιμώ ότι θα παίξει Τάισον και κάποια στιγμή θα χρειαστεί αλλαγή ο Άλλη, έτσι.
0: Και πρέπει να συνηθίσω και εγώ το Σάντα Μαρία, τον έλεγα Σάντα Μαρία, Αγία Μαρία, Αγία Μαρία. Τον άκουσα σε ένα ηχητικό που λέει Μπατίστ Σάντα Μάρια.
2: Ναι.
0: Πάθα πλάκα γιατί Γάλλος. Σαν Ταμάρη δεν είχα ξανακούσει ποτέ, ρε φίλε.
2: Ναι, εντάξει,
0: okay. Okay.
2: Και Μπατίστ, χωρίς το πει.
0: Ναι, μπράβο, Μπατίστ, ναι, σαν ναι. Ταμάρια. Και ναι, λέω, ναι. Τι λέει τώρα, μας τρέλανε. Αλλά οκ. Okay. Ναι.
2: Καλό είναι αυτό όμως. Αυτό το βίντεο που έκανε η ΠΑΕ. Είναι καλό να το κάνουν για όλους τους ξένους.
0: Έτσι είναι. Είμαι 100% μαζί σου, το έχω πει 100 φορές.
2: Το κάνω για άλλες ομάδες, άλλες με τη μορφή δήλωση, ας πούμε. Αλλά έτσι, μέσα στα αποδυτήρια που έχει γίνει η δήλωση τότε που θυμάμαι το βίντεο του Σανταμάρια, νομίζω ότι είναι καλό.
0: Ναι.
2: Είναι καλό για να από την αρχή να συνηθίζουμε ακριβώς στο πώς προφέρεται το
0: έτσι ακριβώς.
2: Αθλητή,
0: 100 χρόνια τώρα το λέω αυτό, Κωνσταντίνε. Πρέπει να ξέρουμε τα ονόματα των παικτών που έρχονται στις ομάδες. Και τα ονόματα των ομάδων κυρίως που παίζουμε κόντρα. Γιατί και εκεί γίνονται λάθη.
2: Εγώ είμαι της άποψης και όταν βγαίνει η ανακοίνωση ενός παίκτη, να μπαίνει και το ηχητικό μέσα. Κατευθείαν.
0: Μα βέβαια. Όπως έκαναν στο παγκόσμιο κύπελο τώρα όλοι οι παίκτες όλων των ομάδων. Όλες
2: τις ομάδες. Σωστό είναι αυτό.
0: Και ο Χάλαντ που ξέραμε δεν είναι Χάλαντ, είναι Χόλαντ.
2: Ναι, ναι. Πιάνεις και την προφορά.
0: Βέβαια.
2: Κάθε γλώσσα, κάθε εθνικότητα έχει διαφορετική προφορά, έτσι.
0: Και ο Ανδρέας ο Ζήφκοβιτς είναι άντρια από ό,τι ξέρω.
2: Άντρια είναι κανονικά. Δεν είναι άντρια. Ναι.
0: Το λένε άντρια όλοι.
2: Έτσι, έτσι. Είναι σαν τον Ίγκραμ, σαν τον Βαζέχα.
0: Μπράβο.
2: Αυτούς καθιερώσαμε εμείς.
0: Μπράβο, μπράβο. Σωστά, σωστά. Τι άλλο έχουμε.
2: Κοίταξε,
0: τελείωσε και έχουμε. Ο Μπιάνκο, συγγνώμη τώρα, Κωνσταντίνο.
2: Ο Μπιάνκο, με βάση τα όσα λέει ο Νικολό Σύρα, ένα γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, που εξειδικεύεται στι μεταγραφέ, πάει στη Μόντενα, δεύτερη ομάδα, δεύτερη κατηγορία τη Ιταλία, RB. Μάλιστα συμμετείχε στα play-off από ό,τι είδα.
0: Ναι.
2: Και πάει με μορφή συνειδιοκτησία, αλλά με τη Μόντενα να έχει δώσει 1 εκατομμύριο ευρώ στην Φιωρεντίνα. Δηλαδή, ναι. Επί τη ουσία έδωσε 1 εκατομμύριο ευρώ
0: για
2: να πάρει το 50% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θυμίζω ότι στον ΠΑΟΚ δεν είχε γίνει καν συζήτηση για να δώσει ο ΠΑΟΚ τα 4 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το buyout στον δανεισμό που είχε συμφωνηθεί πέρυσι. Και είχε ακουστεί αυτό το σενάριο χωρίς οικονομικό αντίτιμο. Δεν ξέρω αν είχε προταθεί κάτι. Ότι είχε ακουστεί το θέμα της συνειδιοκτησίας, είχε ακουστεί, δεν προχώρησε και μάλιστα είχε κάνει και κάποιες δηλώσεις ο ατζέντης του παίκτη, λέγοντας ότι είμαι λίγο λυπημένος.
0: Σωστά.
2: Γιατί δεν τόλμησε η Φιωρεντίνα.
0: Σωστά.
2: Σε ένα project που θα πήγαινε ο ποδοσφαιριστής στον ΠΑΟΚ και μέσα από αυτό να κερδίσει και η ιταλική ομάδα. Άρα πιθανόν ο ΠΑΟΚ, γιατί είχε γραφτεί αυτό, να είχε προτείνει τη συνειδιοκτησία χωρίς κάποιο οικονομικό αντίτιμο, δίνοντας όμως στον παίκτη τη δυνατότητα να παίξει σε μια ομάδα project γραμμής και όχι στη Μόντενα.
0: Ναι,
2: έτσι. Αυτό ήταν το όφελος επιπλέον που ήθελε να προσφέρει ο ΠΑΟΚ στη Φιωρεντίνα. Δεν το δέχτηκε η Φιωρεντίνα, ήθελε χρήματα από ό,τι φάνηκε.
0: Ναι.
2: Πήρε αυτό το 1 εκατομμύριο ευρώ. Θα δούμε την εξέλιξη του παίκτη, τον οποίο τον ήθελε και ο Ατρόμητος. Είχε γραφτεί και είχε παίξει το όνομα του Ατρόμητου και στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Προφανώς από τη στιγμή που υπήρχε το εκατομμύριο της Μόντενα, ο Ατρόμητος δεν είναι ομάδα που μπορεί να φτάσει τόσο ψηλά. Οπότε πήγε εκεί ο 23χρονος Ιταλός μέσος, αν θυμάμαι καλά που το έγραφα το μεσημέρι, 24 μάτς, 2 γκολ πέρυσι με τον ΠΑΟΚ. Ένα γκολ είχε βάλει με τη Young Boys και ένα είχε βάλει με τον Πανσεραϊκό στο πρωτάθλημα.
0: Μπράβο.
2: Αυτά ήταν η παρουσία του.
0: Έχεις κλείσει 4.
2: Ναι.
0: Τι απομένει τώρα.
2: Θα σου πω αυτό που απομένει πρώτο για μένα.
0: Ναι.
2: Το πρώτο είναι να γίνει ανανέωση του Μιχαηλίδη. Και το λέω πάρα πολύ σοβαρά.
0: Α, γιατί υπάρχει θέμα, λες εκεί.
2: Κοίταξε, ο Μιχαηλίδης έχει συμβόλαιο μέχρι το χρόνο καλοκαίρι, έτσι.
0: Ναι.
2: Από τον επόμενο Γενάρη έχει το δικαίωμα να συζητάει με οποιαδήποτε ομάδα,
0: ναι,
2: θέλει. Το ίδιο ισχύει και για τον Ζήφκοβιτς, παράδειγμα, γιατί και αυτός έχει ένα ακόμη χρόνο.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μια διαφορά όμως. Ο Ζήφκοβιτς είναι ο πιο καλοπληρωμένος παίκτης του ΠΑΟΚ εδώ και χρόνια. Έχει σταθερά το μεγαλύτερο συμβόλαιο ή αν δεν το έχει μόνος του μπορεί να το έχει μαζί με κάποιον άλλον. Άρα είναι ένας παίκτης που είναι απόλυτα ικανοποιημένος και καλά πληρωμένος από τον ΠΑΟΚ για αυτά που προσφέρει και για την αξία του. Και κάποια στιγμή όταν έρθει η ώρα θα κάνει μια συζήτηση για να ανανεώσει το συμβόλαιό του.
0: Ναι.
2: Ο Μιχαηλίδης έχει κάνει μια κουβέντα εδώ και λίγες εβδομάδες πριν τελειώσει η προηγούμενη αγωνιστική περίοδος και έχει πάρει ένα μήνυμα ότι ναι, πρέπει να αμυνθείς και εσύ, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος αμυντικός του ΠΑΟΚ. Δεν παίρνει όμως τα χρήματα που παίρνουν άλλοι αμυντικοί του ΠΑΟΚ. Το συμβόλαιο του είναι γύρω στις 600.000 ευρώ. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να γίνει μια ανανέωση και για λόγους οικονομικής επιβράβευσης του Γιάννη του Μιχαηλίδη.
0: Και να διασφαλίσεις και την παρουσία του.
2: Και να διασφαλίσεις. Εντάξει, το διασφαλίσεις, ok, χρονικά μπορείς να το κάνεις μέχρι το Γενάρη. Όμως επειδή επαναλαμβάνω, και εδώ είναι η διαφορά με τον Ζήφκοβιτς, αυτό το παιδί είναι χαμηλότερα αμοιβόμενο από ό,τι είναι η αξία του και από ό,τι προσφέρει τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να το βάλει σε πρώτη προτεραιότητα, να τον ανανεώσει. Νομίζω ότι το βοηθήσει πάρα πολύ και από πλευράς απόλυτης ηρεμίας. Και το λέω αυτό γιατί πληροφορούμε ότι και ομάδες από το εξωτερικό αρχίζουν και ρωτάνε για τον Μιχαηλίδη. Μπορώ να σου πω και ονόματα, η Μπέτις, η Πόρτσμουθ από ό,τι ξέρω, είναι ομάδα που ρωτάει. Και Δυναμό Μόσχας έμαθα, ρωσική ομάδα, και βλέπω και σενάρια περίεργα τα οποία διαχειριζόνται στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ότι θέλει ο Παναθηναϊκός να κάνει πρόταση, ότι σκέφτεται να δώσει παίχτες για ανταλλαγή ή κάτι τέτοια.
0: Δεν πιστεύω. Με παρόντες Βιερίνια και Μάτος, δεν πιστεύω ότι θα έχει πρόβλημα.
2: Εγώ νομίζω είναι καθαρά διοικητικό το θέμα αυτό. Εκτιμώ, χωρίς να το ξέρω, ότι Βιερίνια Μάτος σίγουρα είναι υπέρ της γρήγορης ανανέωσης. Απλά το λέω τώρα έτσι, πριν δούμε πολλά τα σενάρια να φουντώνουν, ότι πρέπει αυτό το θέμα να κλείσει άμεσα πριν να αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια, ή τουλάχιστον τώρα στους πρώτους αγώνες στο ενδιάμεσο των προκριματικών, και ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης να πάρει αυτό που ούτως ή άλλως έχει αποδεχθεί και η διοίκηση ΠΑΕΠΑΟΚ από τη συζήτηση που έχει μαζί του πριν κάποιες εβδομάδες.
0: Άρα
2: πρέπει να
0: κανένα
2: γίνει
0: πρόβλημα από ό,τι
2: έτσι, ναι, πρέπει να κλείσει όμως.
0: Σωστά,
2: γιατί είναι άλλο να το λες και άλλο να το κάνεις.
0: Σωστά.
2: Και νομίζω να βοηθήσει πάρα πολύ στο να στείλει και ένα μήνυμα ότι ναι, αυτός είναι η κολόνα στην άμυνα, ο παίκτης που γύρω του χτίζεται, αν θέλεις, η γραμμή άμυνας της ομάδας. Και θα κλείσει και μια υπόθεση που είναι από τις πιο καυτές. Τώρα, αφού την βγάλαμε αυτή την υπόθεση από τη συζήτηση.
0: Έχεις 1,5 λεπτό να μου πεις αν θα έρθει σύντομα ένας δεξιός οπισθοφύλακας, ένας μέσος και ένας επιθετικός, ένας φορ.
2: Κοίταξε, με βάση το ρεπορτάζ, αυτό που έπαιξε για άμεση ενίσχυση πιο κοντά χρονικά είναι να αποκτηθεί ένας ακόμη χαφ.
0: Okay.
2: Αυτό είχε παίξει.
0: Okay.
2: Είχε ακουστεί ο Σύμπο. Ο Γκανέζος που έμεινε ελεύθερος από την Οβιέδο, βγάλαμε το Ρατζέντι, το έκανε μια δήλωση στο μέσο του TGR, είπε ότι δεν πρόκειται να πάει στον ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά έμεσα επιβεβαίωσε ότι υπήρχαν επαφές. Για τον ΑΒ λόγο δεν προχωράει αυτή η υπόθεση. Άρα ο ΠΑΟΚ ψάχνεται πάρα πολύ για χαφ. Πρέπει να πάρει ένα χαφ. Νομίζω ο κόσμος, γιατί το είχαμε και γκάλο προχθές στην Ball Day στο YouTube του Μετρόπολης, περιμένει ένα center for οπωσδήποτε. Απλά στο center for, επειδή υπάρχει ο Μύθο, υπάρχει και ο Γερεμέγεφ. Βέβαια προέκυψε αυτό το πρόβλημα με τον Τζάλοφ που είναι σημαντικό. Μπορείς στα πρώτα μάτια να καλυφθείς εκ των έσω και να πεις να δώσω και σε αυτά τα παιδιά την ευκαιρία. Αλλά σίγουρα από τη στιγμή που ο προγραμματισμός έλεγε ότι φεύγοντας ο Γιακουμάκης ή θα έψαχνες να κρατήσεις τον ίδιο τον Γιακουμάκη που δεν έγινε, πήγε στην Αλαΐν, ή θα ψάχνεις να βρεις να πάρεις έναν άλλον. Με δεδομένο ότι και για τον Τζάλοφ δεν υπήρχε η σκέψη ότι μπορεί να μείνει. Περισσότερο πάω και έψαχνα να βρει να πάει κάπου αλλού. Απλά τώρα προέκυψε ο τραυματισμός και πρέπει να περιμένει, ας πούμε, να δούμε πότε θα είναι έτοιμος.
0: Okay.
2: Άρα εγώ λέω μέσος και φορ. Μεταξύ αυτών των δύο θέσεων κυρίως είμαστε. Όχι ότι δεν λείπουν κι άλλοι μετά. Υπάρχει πάντα η υπόθεση του Γιαννούλη που φαίνεται ότι πάει πίσω χρονικά, γιατί δεν καλύπτεται προς το παρόν η διαφορά. Πρέπει να αποφασίσει ο ΠΑΟΚ αν θα πορευτεί μόνο με Κένι Λίρατζι ή και αν θέλεις και τον Κουσίδη μπορεί να παίξει δεξιά, ή θα πάει να κινηθεί να πάρει μπακ όπως λέει η λογική πιθανότητα, και να δούμε αν θα κάνει και κάποια έξτρα κίνηση, γιατί και άλλο στόπερ θέλει, έτσι, αν θα βάλουμε κάτω σωστά τα πράγματα, θέλει και άλλο στόπερ. Πήρε δύο, το έχει φύγει όμως και Τζιόρα, Λόβρεν και Βολιάκο.
0: Σωστά.
2: Άρα με σχέση κάνοντας σύγκριση με τα περσινά θέλει έναν ακόμα.
0: Okay. Ο Λελίδης πιέζει, σε ευχαριστώ πολύ. Κωνσταντίνε, την αγάπη μου, ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε, παιδιά.
3: Η ώρα είναι 5:30. Δροσιά, οικονομία και άνεση. Τρεις λέξεις, ένα όνομα. Δηλερής.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετρόπολης, τελένομαι.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
7: Καλό απόγευμα. Η αντίστροφη μέτρηση αρχίζει για τον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο Νιου Τζέρσεϊ των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 10 η ώρα το βράδυ, Αργεντινή και Ισπανία θα δώσουν τη μεγάλη μάχη για την ανάδειξη του πρωταθλητικού κόσμου. Είναι η πρώτη φορά που η κάτοχος του Κόπα Αμέρικα θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του Euro σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Η Αργεντινή έχει κερδίσει και τα 7 παιχνίδια της αυτό του παγκόσμιο κύπελο και μπορεί να γίνει η πρώτη ομάδα που φτάνει στο απόλυτο μετά τη Βραζιλία του 2002, η οποία είχε 7 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Η Ισπανία είναι η πρώτη ομάδα στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου που διατηρεί ανέπαφη την εστία της σε 6 παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης και δεν έχει βρεθεί πίσω στο σκορ ούτε για ένα λεπτό στους αγώνες της. Ο Λίονελ Μέση θα γίνει ο δεύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που θα αγωνιστεί σε 3 τελικούς. Ο μοναδικός που το έχει καταφέρει μέχρι σήμερα είναι ο Καφού με τη Βραζιλία το 1994, το 1998 και το 2000.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι, αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μετρόπολης!
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
14: Πεινάω. Για πού είμαι?
15: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
14: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι.
16: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
18: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
20: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
21: Να ζήσετε.
22: Άσε εμένα πρώτα.
23: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
24: Πάρτε του το μικρόφωνο.
25: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files. Θα πάμε παρέα για 20 ακόμα λεπτά. Μετά θα έχουμε μία ώρα με τον Κυριάκο τον Ισκεντερίδη. Ο Κυριάκος θα συνεχίσει έως τις 10 το βράδυ. Πάμε τώρα στον Μάνο το Χατζάκη. Καλησπέρα, γιγαντά. Τι μου κάνεις?
1: Γεια σου, Μιχάλη. Καλησπέρα. Καλά.
0: Πώς πάμε?
1: Καλά, καλά. Μια χαρά.
0: Υποθέτω θα έχεις πολλά να πεις, γιατί έχουμε να μιλήσει μια εβδομάδα.
1: Πολλά μπορούμε να πούμε, ναι, πάντα μπορούμε να πούμε παραπάνω από τα λίγα. Α, αλλά ναι, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ακόμα κινητικότητα πάνω στην οποία.
0: Γι' αυτό το είπα. Γι' αυτό το είπα.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς. Λίγο πολύ λέμε τα ίδια πράγματα με άλλα λόγια, ναι, αλλά το νόημα είναι αυτό που μετράει περισσότερο. Αλλά όταν δεν υπάρχουν ανακοινώσεις και δεν υπάρχει κάτι τελεσίδικο, αν και νομίζω αυτά που λέμε θα αλλάξουν από εδώ και πέρα, δηλαδή από αύριο και μετά και μέχρι η ομάδα να μεταβεί στην Ιταλία και όσο θα είναι στην Ιταλία, θα έρθουν κατά πάσα πιθανότητα 2-3 ποδοσφαιριστές, μπορεί και περισσότεροι. Για τον Άρη, καθώς οι ανάγκες, Μιχάλη, τις έχουμε πει πολλές φορές, τις έχει πει και ο Γρηγορίου, είναι συγκεκριμένες και αφορούν κυρίως τους παίκτες στην άμυνα. Αυτό είναι το σημαντικό, να κλείσει ο Άρης έναν στόπερ, όπως και δίποτε, και έναν αριστερό μπακ. Μετά θα πούμε για δεκάρι, για δεξίο μπακ και θα δούμε τι κινήσεις θα γίνουν από τη μέση και μπροστά. Πάντως, ο Άρης μπαίνει σε ψυχολογία και διαδικασία βασικού σταδίου προετοιμασίας, το οποίο ξεκινάει σε 2 μέρες, την Τρίτη, στην ευρύτερη περιοχή της Μπρέσια.
0: Ναι, ναι. Με τι ομάδα θα κατέβεις εκεί, μάλλον με τι υλικό θα κατέβεις?
1: Κοίταξε, θα κατέβει με τους παίκτες, με τους, ας πούμε, από την περσινή σεζόν, τους έμπειρους παίκτες του ρόστερ, και θα υπάρχουν οι νεαροί που θα τελειώσουν κανονικά, θα βγάλουν κανονικά το στάδιο της προετοιμασίας και θα δούμε ποιοι από αυτούς θα κρατηθούν εντός εισαγωγικών για τα παιχνίδια στην Super League. Δεν αναφέρομαι στο κύπελο, διότι εκεί είναι δεδομένο ότι πρέπει να έχει τουλάχιστον 4 νεαρούς γεννηθέντες από το 2006 και μετά. Το θέμα είναι, δεν είναι ποσοτικό πλέον, είναι ποιοτικό. Ναι. Από άποψη προπονήσεων, ναι, βγαίνουνε. Μπορούν να παίξουν κάποιοι κατά συνθήκη στόπερ, αν πούμε ότι πρέπει να βγουν οι προπονήσεις. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, είναι ποιοι θα έρθουν για να υπολογίζονται και για να δουλευτούν ανάλογα, ώστε στην πρεμιέρα της Super League να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη η ομάδα, που θα είναι. Απλώς έχει περάσει αρκετός χρόνος με συμφωνίες οι οποίες ήταν κοντά, άλλες πιο μακριά, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει επισημοποιηθεί επί της ουσίας καμία. Η αρχή λογικά θα γίνει σήμερα με την άφηξη του Μπασίρου.
0: Ναι, έρχεται, δεν ήρθε
1: ναι,
0: ακόμα.
1: Με βάση αυτό που έχει πει η ΠΑΕ, έρχεται σήμερα, ναι.
0: Okay.
1: Οπότε θα μπει στη διαδικασία των εξετάσεων και αν όλα πάνε καλά, αύριο θα ανακοινωθεί. Και αυτό σημαίνει ότι προλαβαίνει να ταξιδέψει για Ιταλία. Οπότε ένας παίκτης ακόμα στο 8, 6 προς 8, στο 8 κυρίως και λιγότερο στο 6, θα είναι στην Ιταλία. Άρα προσμετράμε μία προσθήκη, την πρώτη ουσιαστική, ξαναλέω, προσθήκη. Οι υπόλοιπες είναι προς δρομολόγηση και μη φάνει παράξενο σε κανέναν αν γίνουν αρκετές ανακοινώσεις back-to-back, δηλαδή, διότι έχουν καταλάβει πλέον οι πάντες ότι και τα χρονικά περιθώρια αυτά που επικαλούμαστε συνέχεια έχουν αρχίσει και περνάνε, λίγο στενεύουν. Αλλά το νόημα, ξαναλέω, είναι το ίδιο. Δηλαδή και ο Γρηγορίου, μιλώντας χθες σε διαδικτυακή εκπομπή στο πρώτο θέμα, είπε ότι το θέμα είναι ποιοτικό και ότι οι ανάγκες είναι συγκεκριμένες. Και αυτός τις οριοθέτησε και είναι αυτές που λέμε και εμείς εδώ και 2 μήνες τώρα. Αριστερός μπακ, δεκάρι και στόπερ. Αλλά κάτι να πούμε ότι είναι αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, τελειωμένο, δεν μπορούμε. Πιστεύω ότι τελειωμένες θα είναι αυτές οι 2 τουλάχιστον προσθήκες μέσα στην εβδομάδα, μπορεί και στις αρχές. Δηλαδή Δευτέρα, αύριο, μεθαύριο, Τετάρτη θα κλείσουν ποδοσφαιριστές. Δεν γίνεται να προχωρήσει άλλο αυτή η ιστορία χωρίς ο Άρης να μετράει καινούργια μέλη στην ομάδα του.
0: Ναι. Δεν μου λες, έχεις ιδέα σήμερα, αν είχε φιλικό ο Άρης, ποια ομάδα θα κατέβαζες ως βασική?
1: Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Θα γίνονταν πολλές...
0: Κατά τη δική σου άποψη, όχι άσε το τι παίζει το σενάριο και η ειδησιογραφία. Εσύ ποια θα κατέβαζες? Έχεις άποψη για βασική εντεκάδα?
1: Όχι, δεν το έχω σκεφτεί καθόλου. Και
0: πότε είναι το πρώτο φιλικό?
1: είναι 26 Ιουλίου Αταλάντα.
0: Σε μια εβδομάδα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Κυριακή, να το καλώ.
1: Ναι, και μετά μια μέρα πριν ο Άρης γυρίσει στην Ελλάδα στις 30. Να σου πω λίγο κάποιους παίκτες οι οποίοι θα έμπαιναν βασικοί, τουλάχιστον θα ξεκινούσαν. Θα ήταν ο Διούδης, υπάρχει και ο Μάικιτς. Υπάρχει ο Φαμπιάνο. Υπάρχει ο Κέρκες που θα μπορούσε να παίξει αριστερός μπακ. Υπάρχει ο Ματάρτιάμ στόπερ. Ο Φατιγκά θα μπορούσε να παίξει δεξιά. Ναι. Ή ο Κάμψης θα μπορούσε να παίξει δίπλα στον Φαμπιάνο στόπερ. Ο Γαλανόπουλος υπάρχει στο 6. Έτσι.
0: Okay.
1: Ο Γένσεν μπορεί να παίξει δεκάρι.
0: Ναι.
1: Ο Ράτσης θα μπορούσε να παίξει δίπλα στον Γαλανόπουλο.
0: Σωστά.
1: Ή ο Βοριαζίδης. Υπάρχει και ο Βοριαζίδης.
0: Ναι, okay, okay.
1: Σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε να παίξει με Δόνη αριστερά, με Γιαννιώτα δεξιά. Και να έχει και τον Καντεβέρι, να έχει τον Γκουάμε, να έχει τον Μωρόν, να έχει τον Αλφαρέλα. Υπάρχει και ο Μπουσαΐντ, ο οποίος Μπουσαΐντ μπορεί να λέμε ότι είναι το μέλλον του έτσι έολο, αλλά και αυτός μπορεί να παίξει στην άλλη. Δηλαδή μεσοεπιθετικά, αριστερά,
0: μεσοεπιθετικά έχει.
1: Είναι οκ. Okay.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι okay.
0: Το λείπει το δεκάρι.
1: Λείπει το δεκάρι, ναι. Λείπει το δεκάρι, θα έρθει δεκάρι.
0: Ναι.
1: Και λείπει σίγουρα ο βασικός στόπερ. Και στο βασικό στόπερ, κακώς λέμε ο βασικός, γιατί ο Άρης θα πάει για δύο στόπερ.
0: Ναι,
1: άρα
0: σωστά.
1: Στο πρωτάθλημα θα έχουμε δύο καινούργιους στόπερ.
0: Σωστά.
1: Θα έχουμε έναν ακόμα δεξιό μπακ από τη στιγμή που το Χέρο έφυγε για Λεγανές.
0: Ναι. Αριστερά και σίγουρα μπακ.
1: Αριστερά σίγουρα, ναι. Αριστερά σίγουρα. Και εκεί μιλάμε για δύο προσθήκες.
0: Και αλλά δεξιά τουλάχιστον στα εξτρέμ χρειάζεσαι.
1: Ναι, ναι, θα πάρει γιατί. Sorry, ξέχασα τον Καρέ.
0: Α,
1: υπάρχει ο Καρέ.
0: Σωστά, σωστά.
1: Έτσι. Αλλά από εκεί βγαίνει, δηλαδή ποσοτικά και ποιοτικά, από τη μέση και μπροστά ο Άρης,
0: ναι,
1: είναι καλυμμένος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το θέμα είναι ότι στην άμυνα πράγματι
0: ναι,
1: λείπουν τρεις ποδοσφαιριστές για να πούμε ότι βγάζει ένα φιλικό τίμια.
0: Ναι, ναι.
1: Και στο πρωτάθλημα είπαμε ότι η αμυντική γραμμή θα είναι αλλαγμένη σχεδόν σε βαθμό
0: ναι,
1: ολοκληρωτικό.
0: Ναι.
1: Όχι σχεδόν. Μπορεί να έχεις τον Φατιγκά αλλαγή και να αποκτήσεις έναν δεξιό μπακ και να είσαι καλυμμένος σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι δηλαδή ότι ο Άρης είναι γυμνός αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει αυτό. Αλλά σίγουρα δεν είναι και απέχει από το να χαρακτηριστεί έτοιμη η γραμμή στην άμυνα.
0: Mm.
1: Εκεί εστιάζει όλος ο κόσμος και αυτό είναι το σωστό. Πάντως η προετοιμασία, αν θέλουμε να πούμε με όρους προετοιμασίας, εξελίσσεται κανονικά, φυσιολογικά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει δηλαδή σοβαρό πρόβλημα από την άποψη των σωμάτων.
0: Ποσοτικά,
1: δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ποσοτικά, ναι.
0: Άρα έχει κανονικά όλη η εβδομάδα θα περάσει με προπονήσεις πάλι, κανονικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Άρης πάει στην Ιταλία την Τρίτη.
0: Αύριο Τρίτη
1: υπάρχει
0: πάει.
1: Ναι, Τρίτη 21 του μήνα για 10 μέρες.
0: Okay.
1: Οπότε υπήρχε μια προπόνηση σήμερα, αύριο έχει δοθεί ρεπό, λογικό, και την Τρίτη πηγαίνει η Ιταλία. Άρα σύμφωνα, τα σοβαρά θέματα θα αρχίσουν να βγαίνουν από την Τρίτη, Τετάρτη και μετά. Εννοώ για το πώς ακριβώς θα εμφανιστεί ο Άρης στο πρώτο φιλικό, που θα είναι λίγο τακτική να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλει να κάνει ο Γρηγορίου, που το γνωρίζουμε πάνω κάτω, αλλά πρέπει να έχει και τους παίκτες όσο δυνατόν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους. Και αυτό είναι το πρόβλημα, ότι λείπουν ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Πάντως μην περιμένουμε πολλές μεταγραφές ή μεταγραφές, για παράδειγμα τέλος Αυγούστου, Σεπτέμβριο, που ο Άρης χτυπούσε έκανε 2-3 κινήσεις. Μπορεί αυτό να το δούμε μόνο κατ' εξαίρεση. Αλλά η λογική λέει ότι τουλάχιστον η ομάδα θα είναι συμπληρωμένη σε σημαντικό, ξαναλέω, βαθμό μέχρι το τέλος Ιουλίου. Μπορεί να πιάσει και Αύγουστο. Άρης είσαι, προφανώς.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: σίγουρα,
1: θα γίνει
0: σίγουρα.
1: Αυτό.
0: Όλες οι ομάδες.
1: Αλλά το δείγμα θα δοθεί, θέλω να πιστεύω, και μέχρι τις 30 Ιουλίου, όταν και παίζει με τη Μόντσα.
0: Ναι.
1: Και μετά έχει 5 Αυγούστου Πανσεραϊκό, Χαριλάου, και 12 Αυγούστου στην Νάπολη.
0: Έχει
1: φιλικά,
0: έχεις,
1: δηλαδή.
0: Έχεις δρόμο
1: και
0: ακόμα.
1: Δυνατά. Υπάρχει δρόμος. Ξεκάθαρα υπάρχει δρόμος. Άλλα πράγματα θα λέμε τώρα. Άλλα από τη στιγμή που έρθουν οι ποδοσφαιριστές. Και
0: βέβαια,
1: άλλα από τη στιγμή που
0: βέβαια
1: θα έχουμε και πιο σαφές δείγμα όσον αφορά το τι ακριβώς και ποιος ακριβώς θα έχει ο Γρηγορίου.
0: Και άλλη εντελώς εικόνα θα είναι η βασική ενδεκάδα όταν θα αρχίσει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι
1: ναι.
0: Το...
1: ναι, ναι. Εντάξει, είναι μια συνηθισμένη κατάσταση αυτό στον Άρη. Απλώς μπορεί φέτος εξαιτίας της απουσίας των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων να είναι πιο συγκροτημένο το δείγμα και πιο συγκεκριμένο. Να μην έχουμε τόσες αποκλήσεις δηλαδή ανάμεσα στο ποιοι πάνε στην προετοιμασία, στο βασικό στάδιο, ποιοι παίζουν στα φιλικά και ποιοι παίζουν στα επίσημα.
0: Ναι. Ωραία. Κάτι άλλο?
1: Όχι, κάτι άλλο. Να πω ότι έχει μεγάλη, έτσι, θα αλλάξει δραματικά το πλαίσιο των όσων συζητάμε. Δεν υπάρχει. Είναι οι κινήσεις που είναι να γίνουν και θα γίνουν και τα υπόλοιπα θα αφορούν. Σίγουρα θα κυλήσει έτσι αρκετό νεράκι στο αυλάκι με βάση τα όσα θα εξελίσσονται στην Ιταλία. Γιατί πρέπει να υπάρχει ένα δείγμα πάνω στο οποίο θα πατήσουμε για να πούμε κάποια πράγματα αυτή τη στιγμή.
0: Σε διοικητικό επίπεδο τίποτα υποθέτω ακόμα.
1: Όχι, όχι. Από εκεί μπορεί να τρέξουν κάποια πράγματα σε χρόνο απροσδιόριστο. Προφανώς και υπάρχει κάποιο είδους κινητικότητα η οποία σωστά μένει πίσω και επιλέγεται να μένει πίσω, γιατί δεν έχεις κάποιο συγκεκριμένο δείγμα αυτή τη στιγμή και είναι ένας συνδυασμός παραγόντων για να καταλάβουμε εάν το όποιο ενδιαφέρον και από την όποια πλευρά υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον θα σχηματοποιηθεί και θα καταλήξει σε πρόταση. Υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα σε αυτή την κατεύθυνση και δεν είναι μόνο τα ότι μπορώ εγώ να σου δώσω τόσα, εσένα σου αρέσουν τα λεφτά και λες δίνω την ομάδα. Υπάρχουν πολλά ενδιάμεσα στάδια τα οποία πρέπει να καλυφθούν, γι' αυτό και σωστά δεν υπάρχει έτσι πολυλογία και παραφιλολογία γύρω από πιθανών ενδιαφέρον επενδυτών. Δεν, επί της ουσίας, η απάντηση είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ελάχιστα πράγματα κινούνται στο κομμάτι το ιδιοκτησιακό. Καρυπίδης θα υπάρχει, η οικογένεια Καρυπίδη θα υπάρχει μέχρι τη στιγμή που θα αποφασίσει και η ίδια, εάν αποφασίσει, να μιλήσει σοβαρά για στον όποιο ενδιαφερόμενο για να υπάρξει αλλαγή σκυτάλης και αλλαγή στο πακέτο των μοντοχών.
0: Ωραία, πες μου και δύο λόγια. Ποια ομάδα θες να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο σήμερα και ποια ομάδα νομίζεις θα το κατακτήσει? Ποια θες?
1: Πριν δύο εβδομάδες σου είχα πει Αργεντινή λόγω Μέση, Μέση και μετά Αργεντινή. Θα επιμείνω, καταλαβαίνω ότι η Ισπανία είναι μια ομάδα η οποία έχει τόσο βάθος και τόσο συγκρότηση και μια διανόητη λογική στισήματος και παραγωγής ταλέντων που δεν το συλλαμβάνουμε πολλές φορές. Θα προτιμήσω, θα ευχηθώ Αργεντινή για τον Μέση, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν αυτή θα είναι η Αργεντινή.
0: Ναι, κατανοητό και πιστεύω ότι όλοι οι φίλαθλοι των ομάδων εκτός Αργεντινής πιστεύω ότι συμπαθούν πάρα πολύ την Αργεντινή. Μπορεί να είναι η δεύτερη τους ομάδα μετά την δική τους στην εθνική ομάδα.
1: Ίσως είναι το πιο ρομαντικό κομμάτι στο τελικό. Δηλαδή, άλλο αν πιστεύουν πολλοί ότι ευνοήθηκε η Αργεντινή ή ευνοήθηκε ο Μέση, αυτό μπορεί να το κρίνει ο καθένας.
0: Αλλά και ο Μπενίτεθ είπε ότι ευνοήθηκε πάντως.
1: Ναι, φυσικά το είπε και ο Μπενίτεθ.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχα στο μυαλό μου και τον Μπενίτεθ όταν το έλεγα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ίσως το κομμάτι το ρομαντικό του ποδοσφαίρου να γίνεται τόσο πολύ προσωποκεντρικό, επειδή ακριβώς μιλάμε για ένα back-to-back σήκωμα τροπαίου από τον Μέση που δεν συμβαίνει και κάθε μέρα. Φωστά. Και έχει μια διάσταση πολύ πέρα από το ποδόσφαιρο. Μπορεί να είναι, ξαναλέω, πολύ προσωποκεντρική, αλλά θα ήθελα αυτό το κομμάτι το ρομαντικό να υπενισχύσει.
0: Συμπάθειες είναι αυτές, φίλε μου, έτσι είναι. Ναι. Σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας, την καθημερινότητά μας, τα έχουμε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, καλό είναι κάποιες φορές να το διατηρούμε αυτό το κομμάτι. Πιστεύω ότι, εύχομαι μάλλον, ότι ο Μέση να είναι, να τον δούμε ξανά. Δεν ξέρω, ίσως του το χρωστάει τίποτα. Όχι η θεότητα του ποδοσφαίρου, αλλά το ίδιο το ποδόσφαιρο. Αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ, μάνα μου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Και από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ, στον Πάρη τον Τρικαλιώτη. Πάρη μου, τι κάνεις, φίλε?
2: Καλησπέρα, Μιχάλη.
0: Πώς πας?
2: Καλά, μια χαρά. Εσύ πώς είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Περιμένουμε ακόμα μια μεγάλη κίνηση. Θα γίνει βέβαια. Αλλά για να πέσει και η υπογραφή, για να τελειώνουμε και με τον Τολιόπουλο.
2: Ναι, ναι, είναι τελειωμένο το θέμα. Φυσικά από την Πέμπτη δεν έχει αλλάξει θεαματικά κάτι. Θα άλλαζε θεαματικά και θα ήταν είδηση αν χαλούσε πραγματικά η συμφωνία μεταξύ Άρη και Παναθηναϊκού. Γιατί Άρης και Τολιόπουλος τα έχουν βρει εδώ και αρκετές ημέρες, είναι η αλήθεια. Ναι. Ουσιαστικά αυτή ήταν και η αιτία που υπαναχώρησε και ο Πάοξ προσπάθεια απόκτησης του παίκτη, αντιλαμβανόμενος δηλαδή ότι οι δύο κλεβές έχουν έρθει κοντά. Απλά υπήρχε κάποιες διευκρινήσεις που πρέπει να γίνουν, κάποιες λεπτομέρειες να τακτοποιηθούν ανάμεσα στον Άρη και τον Παναθηναϊκό όσον αφορά το οικονομικό σκέλος. Έχουν ολοκληρωθεί και αυτές και περιμένουμε μόνο το επίσημο της ανακοίνωσης, είτε από τον Άρη είτε από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ενδεχομένως και ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Παναθηναϊκού θα σημαίνει και αυτό ότι έχει κλείσει. Επίσημο της ανακοίνωσης, είτε από τον Άρη είτε από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ενδεχομένως και ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Παναθηναϊκού θα σημαίνει και αυτό ότι έχει

0: με την περίπτωση της μεταγραφής του. Και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος επίσης λίγο θα καθυστερήσει μέχρι να τακτοποιήσει και αυτός τις οικονομικές εκκρεμότητες που έχει με την ΑΕΚ. Οπότε Τετάρτη να περιμένουμε μια μεταγραφή, είτε το Γιώπουλος είτε ο Γιώβιτς.
1: Εδώ να σου πω ότι ο Αριανός πρέπει να αισθάνεται όμορφα, γιατί πώς να στο θέσω τώρα, ο Τολιόπουλος για να αφήσει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ να πάει στον Άρη πρέπει να έχει καλό δέσιμο με τον Άρη, γιατί χάνει 2 εκατομμύρια στα επόμενα 3 χρόνια αποδέχοντας την προσφορά του Άρη και όχι του ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι? Γιατί ο ΠΑΟΚ ανέδινε 1.700 το χρόνο για 3 χρόνια και ο Άρης 1 εκατομμύριο και κάτι για 3 χρόνια. Ο Τολιόπουλος χάνει 2 εκατομμύρια και κάτι ψηλά για αυτά τα 3 χρόνια. Είναι τεράστια υπόθεση.
0: Έχω την αίσθηση, Μιχάλη, ότι τα νούμερα λίγο που ακούστηκαν και από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη γενικά ήταν λίγο μεγαλύτερα από αυτά που όντως κυκλοφορούσαν στις συζητήσεις των ομάδων. Όχι καμιά μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, αν ήταν 700, μπορεί να ήταν 1,5, 1,400.
1: Ναι. Αλλά άμα έδινε 1,400 ο ΠΑΟΚ και 1,200 ο Άρης, μάνι-μάνι, τελειώσαμε.
0: Ναι, απλά η πρόταση του ΠΑΟΚ σαφώς ήταν μεγαλύτερη. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Okay.
0: Και είχε ισχυρό προβάδισμα για να αποκτήσει τον Τολιόπουλο. Αλλά όπως είπες και εσύ πολύ σωστά στο ξεκίνημα του σχολείου σου. Το δέσιμο του Τολιόπουλου με τον Άρη και του Βασίλη Σπανούλη έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή
1: και του Σπανούλη.
0: Το μέτρησε πάρα πολύ ο παίκτη αυτό, ότι θα πάω σε μια ομάδα που ξέρω τι γίνεται, ξέρω ότι ο κόσμο με αγαπάει και ήμουν σημαία τη ομάδα και θα έχω και πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί δεν ξεχνάμε αυτό. Είναι σε μια ηλικία 30 χρόνια το Γιώπουλο που θέλει να συνεχίσει να παίζει.
1: Μια χαρά νωρίς είναι ακόμα, πολύ νωρίς.
0: Χάθηκε στον Παναθηναϊκό, η αλήθεια είναι, την περασμένη σεζόν και θέλει να το επανακτήσει αυτό παίζοντας ξανά στον Άρη και έχοντας αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Βέβαια και ο ίδιος τώρα θα κληθεί στον Άρη να αποδείξει ότι μπορεί να παίζει ξανά 20-25 ή παραπάνω χρόνο.
1: Γιατί φυσικά, γιατί υπάρχουν και άλλοι στη θέση.
0: Βέβαια, ο Ματ Μόργαν, ας πούμε, πρώτος είναι μια ευρωλιγκάτη επιλογή.
1: Εδώ θα ήθελα να σε παρακαλέσω, αν μπορείς το άλλο Σάββατο, να ετοιμάσουμε ένα μενού για τον Άρη, για τους παίκτες του Άρη, για όλες τις θέσεις, να από τον Άσο μέχρι το Πεντάρι, ποιοι είναι και ποια δεύτερη εναλλακτική θέση μπορούν να παίξουν. Αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα ήταν ωραίο για τον κόσμο, για να αρχίσει να καταλαβαίνει και τι
0: ήδη
1: γίνεται.
0: Θα το κάνουμε βέβαια και με αναλυτικά με θέσεις, αλλά ήδη υπάρχει στο metrosport.gr ένα κείμενο με το βάθος του Άρη που έχει, μαζί με τον Τολιόπουλο, τον Μοκόκα και τον Χαραλαμπόπουλο, που φτάνει ένα βάθος 16 παιχτών μέχρι στιγμής ο Άρης.
1: Μπράβο, θέλω να μου βάλεις και δεύτερη θέση και τρίτη Σάββατο,
0: ωραία,
1: για να τα γράψω και εγώ, για να τα έχω και ως οδηγό, όπως και ο κόσμος που θα ακούσει, για να τα έχει ως οδηγό την επόμενη χρονιά. Γιατί στο μπάσκετ δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο, μένουν πολλοί παίκτες. Ξέρεις, στο μπάσκετ αλλάζει διαρκώς, χάνει τον παίκτη, φεύγει, δεν καταλαβαίνει ποιο έρχεται. Μέχρι να το συνηθίσει, έχει φύγει και αυτό και πάει λέγοντα. Οπότε είναι καλό να έχουμε μια βάση έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται την επόμενη.
0: Να κρατήσουμε ένα παραθυράκι ανοιχτό. Ενδεχομένως να υπάρξει μια ψηφοφόρηση στα γκάρτ. Θα το δούμε αυτό, θα το κρίνει φυσικά η τεχνική ηγεσία.
1: Εσύ θα μας το πεις αυτό, για ποιες θέσεις που υπάρχει πλεονασμός εκεί, ποιο μπορεί να φύγει, δανεικός ή οτιδήποτε. Αυτό θα μας το πεις εσύ.
0: Ωραία.
1: Όμορφα, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, Μιχάλη.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά για τα καρφιά που έλεγα για τον Μπενίτε, για την Αργεντινή. Ένα καρφί θα σας διαβάσω από τον πρώην τεχνικό του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι πιο μεγάλο καρφί και από αυτό του Δημήτρη του Καλαϊτζή, βέβαια, σε ό,τι αφορά στην Αργεντινή. Καθοριστικές οι ευνοϊκές αποφάσεις που δέχθηκε η Αργεντινή. Αυτό δεν ήταν καρφί. Αυτό ήταν καρφί και πέταλο, μια και καλή, που λέει και ο λαός. Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτή την ώρα και την εκπομπή X-Files παρέα, για να πάμε την επιστροφή με τον Κυριάκο τον Ισκεντερίδη που θα είναι σε λίγο εδώ. Στο στοίχημα, τελικό στην Σουηδία, Βάρναμο Λιούγκ Σκύλε 2-3. Τελικό επίσης στο Nordic United Έρεμπρο 2-0. Ευχαριστούμε τα παιδιά για τον Άσο εκεί. Αυτά είναι τα τελευταία τελικά. Σε εξέλιξη, στο ημίχρονο στην Ισλανδία, Βεστμαναέα Ρακουρέιρη 0-1. Ημίχρονο και στη Ρουμανία, προηγήθηκε και καλά έκανε η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ 1-0 την Φαρούλ. Στην Σουηδία, 28 λεπτό, στη μεγάλη κατηγορία, Elfsborg Sirius 0-0, Halmstad Haken 0-0, Hammarby Degerfors 0-0, μισάωρο κοντά και οι τρεις στη Σουηδία, μπράβο, δεν κουνιέται φίλο εκεί. Και αυτά, τελειώσαμε, δηλαδή το μενού σήμερα είναι ακόμα πιο λιτό από ότι το χθεσινό. Οπότε μετά τις 5.30, μετά δηλαδή την Σουηδία, 6.30 αρχίζει η Φιλανδία με τη Γιάρο, 7 η ώρα η Ισλανδία με Ρέικιαβικ, 7 η ώρα η Ουρουγουάη με Σέρο Πορτένιο, Βουλγαρία 7.30, Ρουμανία 7.30 και 10 η ώρα μετά Παγκόσμιο Κύπελλο. Δηλαδή από εδώ και στο εξής 6 παιχνίδια όλα και όλα. Διάλειμμα, μάλλον διάλειμμα. Κλείσιμο της εκπομπής X-Files. με Κυριάκο Ισκεντερίδη τις επόμενες

0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Το καλοκαίρι του 1998 η Γαλλία ζούσε την ως τότε μεγαλύτερη ποδοσφαιρική τη στιγμή. Με ηγέτη το συνετή Ζιντάνι, τρικολόρ, έγραφαν ιστορία σκαρφαλώντας το ποδοσφαιρικό Everest μετά το 3-0 στο τελικό απέναντι στη Βραζιλία. Την ίδια στιγμή στο στρατόπεδο της Ελεσάου εκτυλίχθηκε ένα θρίλερ κινηματογραφικών διαστάσεων. Λίγες ώρες πριν τον αγώνα, Ρονάλντο υπέστη κρίση στο ξενοδοχείο. Αποσύρθηκε αρχικά από την 11 και τελικά αγωνίστηκε κανονικά μέσα σε κλίμα σύγχυση και φημών. Στον αγωνιστικό χώρο η Βραζιλία παρουσιάστηκε εμφανώς επηρεασμένη και η Γαλλία κυριάρχησε απόλυτα. Ο Ζιντάν πέτυχε δύο γκολ. Ο Πετή έβαλε το γερασάκι στην τούρτα και οι Γάλλοι επικράτησαν 3-0 κατακτώντας το πρώτο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας τους μέσα στο Stade de France.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Η ώρα... είναι 6.
5: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
9: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
12: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
13: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
14: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
15: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
14: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
15: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
14: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
17: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ και πάλι μαζί σας, Κυριακή. Κυριάκος Κεντερίδης στο μικρόφωνο, μαζί με το φίλο μου τον Μιχάλη τον Βραζιλιάνο, για μία ώρα θα με συντροφεύει.
1: Κυριακή και Κυριάκος, καλησπέρα ρε Μάγκα.
0: Καλησπέρα, θα πάμε μέχρι και τις 10, όπως πάντα. Έχουμε προνοήσει να έχουμε κάποια θεματάκια όμορφα και ωραία.
1: Έτσι.
0: Για να δούμε, όπως υπάρχει και το post, το οποίο λογικά έχει ανέβει στην σελίδα του Μετρόπολης. Έχω ετοιμάσει λίγο ταξί, έχουμε ένα πολύ πολύ πολύ σπουδαίο γεγονός, το οποίο σήμερα το βράδυ θα αναδειχθεί πλέον και ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής,
1: ναι,
0: στο Μουντιάλ. Ναι. Ισπανία-Αργεντινή-Αργεντινή.
1: Μπορεί να μην είναι σήμερα το βράδυ, είναι τα ξημερώματα.
0: Καλά, ναι.
1: Μπορεί να περάσει η Δευτέρα, δίλια.
0: Μπορεί να περάσει και η Δευτέρα, σωστά τα λέει ο Μιχάλης. Μπορεί να έχουμε παράταση, να έχουμε πέναλτι. Και αυτό που εύχομαι εγώ τουλάχιστον, να δούμε ένα καλό συναρπαστικό τελικό, όπως τον προημιτελικό,
1: ναι,
0: που μπορεί να ξεκίνησε λίγο περίεργα, νοθρά. Δηλαδή, έβλεπες μια Γαλλία η οποία ήταν σαν να κάνει αγκαρία στο πρώτο ημίχρονο και η Αγγλία να δείχνει ότι ήθελε τουλάχιστον να χρυσώσει το χάπι, σαν να λέμε, ανεξάρτητα με το ότι είχαν πολύ μεγάλες βλέψεις για να πάνε στο τελικό. Του λέει εντάξει, και τρίτη θέση, μετά από τόσα χρόνια που είμαστε όλο go home και go home,
1: ναι,
0: καλύτερα να πάμε τρίτη θέση. Οπότε είδαμε ένα συναρπαστικό ημιτελικό. Τα είπε και ο Μιχάλης κάποια πράγματα καθώς ερχόμουν που άκουσα. Εγώ έχω να πω ένα και σημαντικό, ότι καμιά φορά είναι σαν να λέμε η μοίρα είναι για να γίνει. Δηλαδή αυτός ο Λύσε στο 3-4 έχει χάσει μαλλιά, έχει χάσει τα άχαστα,
1: ναι,
0: και λες ήτανε ρε παιδί μου να πάει μέχρι εκεί το πράγμα, να μην πάει παραπέρα,
1: ναι.
0: Δηλαδή λέω Μιχάλη ότι αν σε μία από τις φάσεις που ήταν ο Λύσε και το πόδι του ήταν στραβό, ήθελε καλύμπρα, ήταν ένα Εμπάπε, ήταν ξέρω εγώ
1: ο Ντεμπελέ,
0: ήταν, ναι, κάποιος άλλος, ακόμα και ο
1: Ντουέ,
0: ο Ραντιό που είναι τον λες
1: ο Ραβιό, ναι,
0: που είναι χαφ και λες εντάξει δεν έχει τελειώματα,
1: το έχει.
0: Θα μπορούσε να ισοφαρίσει και μετά να βλέπαμε ένα τελείως διαφορετικό μάτς.
1: Τι μετά θα βλέπαμε 6-4
0: και μετά θα βλέπαμε κάτι άλλο
1: και την Αγγλία να δηλώνει γεια σας, κατεβάζουμε τα πια loser ήδη είναι, κατεβάζουμε τα ρολά, δεν ξαναπαίζουμε ποδόσφαιρο,
0: ναι,
1: σχολούμαστε με τον μπάντμιντον.
0: Προσπαθώ επίσης να μπω και στο μυαλό κάποιον που εκεί στο 3-4 και βλέποντας ότι το 3-4 έχει γίνει το 15-16 κάπου εκεί,
1: ναι,
0: κάποιοι οι οποίοι ξέρεις στο live παίζουν και ποσά και παίζουν και ανατροπές.
1: Φυσικά.
0: Τι μπορεί να ή παίζουν και το χ, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Τι μπορεί να παθαίνανε κάθε φορά που βλέπαν τον Ολίσε να την πετάει, ναι, δεξιά και αριστερά.
1: Ναι. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα.
0: Δεν μπορώ να το φανταστώ.
1: Τις είδαμε το ποδόσφαιρο σε όλο το μεγαλείο, δηλαδή σε ένα ημίχρονο 0-4 και στο άλλο να μπορούσε να πάει 6-4.
0: Να πάει 6-4, ναι.
1: Ποβερό.
0: Και είδαμε και φυσικά κάτι το οποίο, πάση περιπτώσει, το λέω όχι υποτιμηδήμων, αλλά είδες μόλις μπήκε ο Ραντιό, ο Μπάκο Αμπουμπά, πώς το λένε, η αλλαγή που έκανε η Γαλλία και έβαλε το στόπερ τον...
1: Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Ναι, μόλις έκανε αλλαγή και έβαλε αυτό το στόπερ που δάγκανε τα πάντα πίσω. Ήταν τελείως διαφορετική η αντιμετώπιση.
1: Και είναι περίεργο που η Αγγλία έβαλε 4 στο ημίχρονο χωρίς Κέιν και Μπέλιγχαμ.
0: Ναι.
1: Φοβερά πράγματα. Βέβαια ούτε ο Σάκα ούτε ο Ράσφορντ έπαιξαν στον ημιτελικό. Άλλη ιστορία και αυτή με το Γερμανό. Οπότε άστα να πάνε. Γενικά. Εντάξει τώρα, κοίταξε. Αν ήταν ένας αγώνας για πρόκριση σε τελικό, δεν θα βλέπαμε αυτά τα πράγματα που είδαμε χθες.
0: Πολύ ανοιχτό παιχνίδι, ναι.
1: Ναι, δηλαδή τώρα χθες ήταν άναρχο παιχνίδι, παιχνίδι αλάνας. Αλλά ακόμα και έτσι, δεν πιστεύω να υπάρχει άλλο μάτς καλύτερο από αυτό. Μπορεί και ο κόσμος να μας απαντήσει. Καλά, αν έχει δει καλύτερο παιχνίδι από αυτό σε Μουντιάλ. Σε όποια φάση του, ομίλους, πρόκριση σκηνικό, μικρό τελικό. Το μάτς πιστεύω δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ναι, μόλις βγήκε ο Κονατέ, γιατί το ψάξα, γιατί
1: ναι,
0: κόλσα, δηλαδή, ναι, έβγαλε τον Κονατέ και έβαλε τον...
1: Κονατέ εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά χθες είχε η Γαλλία 4-5 άτομα, λες και βαριώτησαν ρε φίλε, λες και έκαναν αγκαρία.
0: Ναι. Λοιπόν, πάντως όμως το παιχνίδι, όταν πρωτοξεκίνησε και είδες ας πούμε αυτή την οχελικότητα, έλεγες κακό πράγμα να υπάρχει μικρό τελικό, ρε παιδί μου.
1: Μα το έλεγα χτες πριν, ναι, το μάτς. Δεν τον κάνεις το μικρό τελικό, ρε φίλε. Να υποχρεώσεις παίκτες, προπονητές, κόσμο να πάει σε ένα μάτς το οποίο δεν προσφέρει τίποτα.
0: Ναι.
1: Τι, αλλά... τρίτος. Κάνε μια γενική αξιολόγηση με βαθμούς από όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ, αυτού του Μουντιάλ, και πες η Ισπανία, η Γαλλία, η Αγγλία είναι τρίτη γιατί κατέκτησε 15 βαθμούς έναντι 12, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Και αυτό σωστό είναι.
1: Γιατί να κάνεις μικρό τελικό, για ποιο λόγο?
0: Και αν δεν γινόταν το σκορ στο ημίχρονο αυτό, να πάρουν μπροστά λίγο οι Γάλλοι, λίγο ξέρεις, να πούνε κάτσε, ξεφτυλιστούμε τώρα πώς θα γυρίσουμε πίσω.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω να παίζει. Αν τα κάνα ένα 0, δεν δύο, πάλι θα βλέπαν μια αναχελικότητα.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Λοιπόν, έβγαλε τον Κονατέ και έβαλε τον Ουμπαμεκανό.
1: Ναι, Ουμπαμεκανό, ρε.
0: Ουμπαμεκανό ήταν
1: Ουμπαμεκανό, ναι, ναι.
0: Ο οποίο, εντάξει, μασούσε σίδερα, έτσι. Και βέβαια και.
1: Γιατί και ο Γάλλος πήγε με αλλαγές, ναι, ναι, αλλά όχι σαν αυτές.
0: Μαζεμένες.
1: Ναι, αλλά όχι σαν αυτές τις σημαντικές ενώ πριν το παιχνίδι.
0: 7
1: ενώ πριν το παιχνίδι, η Αγγλία δεν έβαλε Μπέλιχαμ και Κέιν στο μάτς.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά έβαλε 4 γκολ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Και δεν είχε καμιά σχέση αυτή η Αγγλία με την Αγγλία του ημιτελικού.
0: Μπορεί να σου πω ότι
1: με την Αργεντινή.
0: Έπαιξε καλύτερα.
1: Το καλύτερο έτσι ημίχρονο ήταν.
0: Απελευθερωμένο.
1: Το καλύτερο έτσι ημίχρονο ήταν.
0: Ναι. Τέλος πάντων, και μπαίνοντας αυτό το Μπαμεκανό που έδεσε λίγο πίσω, αλλά βέβαια και να το πούμε ότι ο Γερμανός προπονητής της Αγγλίας, όταν έβαλε τον Μπέλιχαμ, νομίζω ότι είχε καθάρισε το μάτι. Εκεί το φοβήθηκε και μπήκε ο Μπέλιχαμ και κράτησε την μπάλα, έβαλε και τον γκολ.
1: Την κολάρα, ναι.
0: Πήρε και τον Μπέν, δηλαδή τα έκανε όλα. Έτσι τα έκανε όλα, γιατί όντως είναι ποιότητα να τα λέμε, ναι, αυτά. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα.
1: Ναι.
0: Ο Μπέλιχαμ, άλλωστε, το έχει αποδείξει, αγωνίζεται μία από τις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου. Για κάποιους ίσως η μεγαλύτερη ομάδα.
1: Εντάξει.
0: Από άποψη τίτλων και.
1: Εντάξει. Είναι μεγαλύτερη ομάδα, φανέλα.
0: Και
1: γενικά, πακέτο.
0: Εγώ κάποτε είχα κάνει μία σκέψη και έλεγα πώς θα ήταν το Champions League. Να ήταν ένα Champions League, αλλά με συμμετοχή, παράδειγμα τώρα, Santos, River Plate, Boca. Φαντάζεσαι ένα τέτοιο Champions
1: League. Έχει ένα τέτοιο Champions League κάθε δύο χρόνια, παγκόσμιο μουντιάλ συλλόγων κτλ. Που βγαίνουν οι πρωταθλητές από κάθε. Αλλά εκείνη την εποχή υπήρχαν άλλα μεγαθύρια. Τώρα ούτε καν οι River και η Boca μπορούν να φτάσουν εκείνα τα μεγάλα επιτεύγματα των River Boca εκείνων των ετών. Τώρα είναι στη Βραζιλία η Flamengo, η Palmeiras, αυτές οι δύο, αλλά οκ. Okay. Okay.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε η Ιντερ Σαλόνικα, είπαμε. Δεν έχουμε, μάλιστα. Συγγνώμη. Δεν μπορούνε, ναι. Εντάξει, έχουμε ενημέρωση από την Θεσσαλονίκη ότι σήμερα δεν θα μπορέσουμε να έχουμε την βοήθειά τους. Προφανώς έχουν και.
1: Πολλή δουλειά.
0: Πολλή δουλειά. Και προφανώς δεν μπορούν να μας εξυπηρετήσουν αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει. Θα μπορέσουν να μας εξυπηρετήσουν λογικά
1: οι
0: ακροατές μας που επιστρέφουν να μας πούνε γενικότερα πώς περάσανε, τι. Τους άρεσε, τι δεν τους άρεσε στη σημερινή χθεσινή έξοδο και σημερινή επιστροφή, σε ποιο σημείο βρίσκονται, τι κίνηση υπάρχει γενικότερα. Είμαστε ανοιχτοί, τα μικρόφωνα εδώ είναι για να τα συζητάμε όλα, έτσι Μιχάλη, και το τηλέφωνο μας είναι 2310 90 90 90, για όλους και όλες που θέλετε να μας δώσετε την πληροφορία και να μας πείτε και το πώς ήταν η θάλασσα, γιατί εμείς τη βλέπουμε προστιγμήν από τα.
1: Προστιγμήν με το κιάλι.
0: Με το κιάλι.
1: Δώσω την καλησπέρα μου στο Ντάσο το Τζιάφκο. Καλημέρα, καλησπέρα Μιχάλη, Τάσο από Γιάννα. Καλή εκπομπή, καλή Κυριακή. Βλέπω Μιχάλη να το σηκώνει η Ισπανία την κανονική διάρκεια με σκορ 2-1 που σου αρέσουν και σένα τα σκοράκια για να είμαστε στο παιχνίδι. Γεια σου, Τάσο. 2-1 λέει και ο Αλέξανδρος ο Τσάμις. Ο Γιώργος Καρβελάκης μας στέλνει καλησπέρα, αγαπητέ Μιχάλη από το Ελσίνκι, με άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Στις 12.09 θα έχουμε σεμινάριο ουφολογίας για τα UFO στην πόλη Νόκια της Φιλανδίας. Εκεί έχει ήδη κλείσει θέση ο Γιάννης Ορελίδης, ο οποίος με τα UFO το είναι, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Η εξωγήινη είναι μεταξύ μας, έχει πει 100.000 φορές ο Γιάννης Ορελίδης.
0: Ναι, σοβαρά.
1: Σίγουρα έχει συζητήσει με κάποιον, έχει κάτσει μαζί, έχει πιει, έχει φάει. Δεν ξέρει με ποιον βέβαια, ποιος ήταν ο εξωγήινος, αλλά λέει σίγουρα υπάρχουν εξωγήινοι και είναι μεταξύ μας. Περπατούν ανάμεσά μας.
0: Λοιπόν, Είναι πάντως αυτές οι μέρες πολύ πιο καυτές με βάση το, το μετεωρολογικό, τη μετεωρολογική ενημέρωση που έχουμε ακούσει.
1: Ναι, σήμερα και αύριο.
0: Σήμερα
1: και αύριο.
0: Που είναι και σίγουρα και επικίνδυνα και για την υγεία, και θα πρέπει όσοι αντιμετωπίζετε έτσι, είστε και σε μεγαλύτερη ηλικία και υπάρχουν κάποια προβλήματα, να φροντίσετε να είστε με πάρα πολλά υγρά.
1: Και τα παιδιά κυρίως που δουλεύουν στα beach bar, τα παιδιά όλα που δουλεύουν εκεί, προσοχή, καπέλο, μπόλικο νερό.
0: Μπόλικο νερό και καπέλο, ναι, πολύ καλή ενυδάτωση χρειάζεται και φυσικά θέλει να είμαστε ηλικιωμένοι σε χώρους με κλιματισμό.
1: Έτσι.
0: Οπωσδήποτε.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, δεν συζητάω για αυτούς οι οποίοι εργάζονται. Είναι ακόμα πιο δύσκολα.
1: Εμείς τι είπε?
0: Εμείς ηλικιωμένοι, λέει.
1: Εμείς ηλικιωμένοι. Εσείς ηλικιωμένοι. Λέει. Ο Γιάννης είπε εμείς ηλικιωμένοι. Αναφέρεται σε αυτόν και σε σένα. Όχι σε μένα.
0: Εντάξει, εσείς είσαι πιτσιρίκος.
1: Άμπραβο.
0: Εμείς είμαστε 25 με τον Γιάννη.
1: Έτσι. Εμείς ηλικιωμένοι, λέει ο Γιάννης. Εμείς. Εσείς δηλαδή.
0: Λοιπόν, επίσης, Μιχάλη μου, μ' άρεσε. Η έκφραση τώρα μ' άρεσε. Θα το κάνω πιο. Γούσταρα πολύ το Τζόλι στην Arsenal, φίλε.
1: Ναι, αίρεση.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι, κλείσει και το κινητό.
0: Ναι, πάρα πολύ, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έχει αποδείξει ποια είναι η αξία του. Πήρε σαν να λέμε το αίμα του πίσω, άλλωστε είχαμε και πρόσφατα εδώ στο Μετρόπολης τη δήλωση που είχε κάνει στον Κωνσταντίνο τον Πετρωτό ότι εγώ κάποια στιγμή θα γυρίσω πίσω, θα πάρω το αίμα μου πίσω. Και όντως το κατάφερε και το κατάφερε στην πρωταθλήτρια Αγγλίας.
1: Έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω τι θα δώσει ο Αλέξανδρος εκεί. Γιατί άλλο είναι Βέλγιο, άλλο Πρέμιερ φυσικά. Αλλά θέλω να δω πόσο κοντά θα φτάσει στις επιδόσεις του σε σχέση Βέλγιο και Αγγλία. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να το δω αυτό.
0: Σίγουρα η χρονιά που έκανε ήταν μαγική.
1: Ναι.
0: Από όλες τις απόψεις, και από τις ασίστ και από τα γκολ
1: και από εθνική και μπριζ
0: και τα πάντα. Ναι. Σίγουρα είναι στα φόρτε του, γι' αυτό κιόλας πήρε και αυτή τη μεταγραφή που πήρε.
1: Με φοβερή πρόοδο.
0: Με φοβερή πρόοδο.
1: Σε όλα του τα σημεία.
0: Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον Χριστό. Γιατί ένα παιδί το οποίο έχει δουλέψει αμέτρητες χιλιάδες ώρες για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Είναι ένα θέμα που ήθελα να κάνω σήμερα κάποια στιγμή. Δεν θέλω να το κάνω σε μεγάλη έκταση, αλλά θα το πω με 2-3 λέξεις, ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο στο ποδόσφαιρο και τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές που βλέπουμε και θαυμάζουμε όλοι, τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ. Και ένας από αυτούς λοιπόν είναι και ο Χρήστος ο Τζόλης, γιατί έχει δουλέψει πάρα πολύ. Μην περιμένετε με 3 προπονήσεις την εβδομάδα να αποκτήσετε την δυναμική, να χτυπήσετε την πόρτα,
1: να κάνετε πρωταθλητισμό.
0: Για τους μικρούς λέω, την πόρτα μιας επαγγελματικής ομάδος. Έτσι, με 3 φορές την εβδομάδα. Δεν γίνεται, ούτε με σφαίρες. Αν δεν κάτσεις να κάνεις έξτρα ατομικές, να διορθώσεις τα προβλήματα τα οποία βλέπεις και εντοπίζεις και εσύ από μόνος σου. Εάν δεν βάλεις το κεφάλι κάτω να δουλεύεις τουλάχιστον 3 με 4 ώρες την ημέρα, το λιγότερο, δεν μπορείς με βάση τον ανταγωνισμό που υπάρχει να είσαι άνετος ότι εγώ μόνο με το ταλέντο, γιατί είμαι παιχταράς, θα μπορέσω να πάω και να υπογράψω ένα επαγγελματικό συμβόλαιο. Αυτό ξεχάστε το.
1: Ναι.
0: Κάποτε ενδεχομένως μόνο το ταλέντο να έφτανε σε κάποιες περιπτώσεις. Σήμερα το ποδόσφαιρο είναι κυρίως να είσαι αθλητικός, να είσαι ταχυδυναμικός, να καταπίνεις χιλιόμετρα και πάνω απ' όλα να δουλεύεις. Η προπόνηση να είναι για σένα εργασία με ζήλο. Όχι, εντάξει, θα κάνω και προπόνηση και σήμερα, είμαι παιχταράς, αλλά εντάξει, okay, μωρέ, θα κάνω χαλαρά. Δεν υπάρχει το χαλαρό. Γι' αυτό και πολλοί αθλητές που έχουν φύγει τις αρχές από το ελληνικό πρωτάθλημα με την, σε εισαγωγικά, χαμηλής έντασης προπόνηση που κάνανε εδώ, όντας επαγγελματίες, είχαν προβλήματα στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία κλπ. Γιατί εκεί βλέπανε τελείως διαφορετικές εντάσεις στα πρωταθλήματα αυτά, στις προπονήσεις, διπλές, πολλή ώρες, Και εν πάση περιπτώσει αντιμετωπίζανε μια πραγματικότητα που εδώ ούτε καν τη φαντάζονταν. Έτσι.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, νομίζω ότι εξάντλησα το θέμα. Ήθελα να το πω, το είπα εντάχει. Κάποια στιγμή θα έχουμε και κάποιους προπονητές έτσι, από ακαδημίες να μας δώσουν λίγο τα φώτα τους, τι βλέπουν, ποια είναι η νοοτροπία του Έλληνα ποδοσφαιριστή και τι γίνεται. Να ακούσει και ο κόσμος που έρχεται και σίγουρα θα έχουν όλοι και από. Εντάξει, θα έχουν ένα παιδί το οποίο αθλείται, το οποίο μπορεί να παίζει μπάσκετ, μπορεί να παίζει ποδόσφαιρο, να παίζει το οποίο, να είναι σε ένα οποιοδήποτε άθλημα, γιατί αυτά ισχύουν για όλα τα αθλήματα. Δεν είναι δηλαδή προνόμιο μόνο του ποδοσφαίρου, δεν είναι προνόμιο δηλαδή να κάνουμε τρεις ώρες προπόνηση, τέσσερις ώρες προπόνηση και να κάνουμε μια ατομική προπόνηση στα προβλήματα που έχουμε έτσι ώστε να γίνουμε καλύτεροι. Είναι για όλα τα αθλήματα.
1: Ναι.
0: Είτε παίζεις βόλεϊ είτε παίζεις μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Μπάσκετ για παράδειγμα, αν θυμάμαι καλά, ο Γκάλης καθόταν μετά και βαρούσε καμιά, ξέρω εγώ, 500.000 σουτ. Ο Σούμποτιτς τα ίδια.
1: Πρέλεβιτς.
0: Ο Πρέλεβιτς τα ίδια.
1: Κόρφας.
0: Ο Κόρφας, όλοι δηλαδή. Μπορεί να κάνει ένα προπόνηση, αλλά εδώ ας μην ξεχνάμε που σε μια συνέντευξη, σε μια κουβέντα που κάναμε πάλι εμείς εδώ με τον Μπάνε, τον Πρέλεβιτς, για το νέο προπονητικό που ετοιμάζει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, είχε πει που να το είχα εγώ στην εποχή μου, δεν θα ξεκολούσα. Αν πρωί, μεσημέρι, βράδυ θα ήμουν εκεί. Αυτό κάτι λέει, έτσι. Αυτό κάτι λέει.
1: Ναι.
0: Και το πάθος. Γιατί αν δεν έχεις πάθος με το, με το άθλημα που ασχολείσαι, δεν μπορεί να έχεις και μεγάλη επιτυχία σε εισαγωγικά, αν θες να το ακολουθήσεις επαγγελματικά. Πρέπει να έχεις και πάθος. Να μην το βλέπεις μόνο σαν χόμπι. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, κύριε Λελίδη. Ότι πρέπει το άθλημα να το βλέπεις και να έχεις πάθος για αυτό που κάνεις.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αλίμονο.
0: Τώρα, ήθελα επίσης να αναφερθώ στο ότι ο Χρήστος ο Τζόλης έπαιξε στον ΠΑΟΚ μόνο, αν θυμάμαι καλά, μία περίοδο, κάτι τέτοιο.
1: Μία μισή.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Είχε δηλαδή αρχίσει με την Μπενφίκα την επόμενη χρονιά. Για μία μου φαίνεται. Ούτε καν μία μισή.
0: Ναι, έφυγε στην προετοιμασία με τον Λουτσέσκο.
1: Ναι, μπράβο.
0: Έφυγε, ναι. Ήτανε με τον Αμπέλ. Έφυγε ο Αμπέλ, επέστρεψε ο Λουτσέσκο και στην προετοιμασία θυμάμαι την τελευταία μέρα που κάθονταν ο ένας σε μια μπάλα και ο άλλος σε μια μπάλα. Θυμάμαι σαν χθες τη φάση που συζητούσε ο Λουτσέσκου με τον Τζόλι για το τι μέλη γενέστε. Νομίζω ότι τότε ο Χρήστος, προσωπική πάντα άποψη, δεν έκανε σωστή επιλογή. Δεν ήταν ακόμα έτοιμος να χτυπήσει την πόρτα ενός από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και μάλιστα στο μεγάλο νησί, γιατί πήγε στην Norwich,
1: ναι,
0: και πήγε στην Championship, έτσι,
1: ναι,
0: δεν ήταν,
1: ναι,
0: Premier League, φαντάσου. Ναι. Νομίζω ότι ήθελε ακόμα να μεστώσει, όχι σωματικά, όχι τεχνικά, αλλά εμπειρικά, δηλαδή να πάρει στα πόδια του παιχνίδια επαγγελματικής κατηγορίας περισσότερα από αυτά που είχε.
1: Ειδικά σε Championship, δυνατή κατηγορία, έτσι, με ξύλο μπόλικο.
0: Για να μπορέσει να τα.
1: Γι' αυτό λέω και εγώ στην Premier, θέλω να δω πώς θα ανταπεξέλθει τώρα. Είναι πολύ δύσκολη μετάβαση από Βέλγιο σε Premier και ειδικά πρωταθλήτρια ομάδα που είναι η Arsenal. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μια Bournemouth.
0: Καλά, έτσι ζητάμε. Και από τις κορυφαίες ομάδες του αγγλικού πρωταθλήματος η Arsenal.
1: Ο πλανήτη.
0: Ανέκαθεν. Να επαναλάβω ότι οι γραμμές μας είναι ανοιχτές στο 2-31-0-90-90.
1: Τώρα φίλε, είναι όλες τις παραλίες, να ξέρεις.
0: Μπορεί να μην έχετε ξεκινήσει, αλλά όποιος έχει ξεκινήσει, θα θέλαμε να ακούσουμε λίγο την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και βιώνει μέσα στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επιστροφής του. Τώρα, αν είναι και κάποιος ο οποίος μας ακούει και του κρατάμε παρέα και συντροφιά και θέλει να συμμετάσχει, εννοείται ότι είναι ανοιχτές οι γραμμές και για αυτόν, έτσι. Δεν το συζητάμε.
1: Από το διάλειμμα και μετά, γιατί τώρα ήδη είναι και 28.
0: Ναι,
1: είναι. Οπότε τζάμπα θα πάρετε τώρα. Εγώ να πω απλά στα παιδιά τώρα που, στους μπαμπάδες που ετοιμάζονται να πάρουν PlayStation στα παιδιά τους, ότι το PlayStation από εκεί που ήταν κοντά στα 750 πάει για 1000. για το PlayStation 6.
0: 1000 ευρώ.
1: 1000 ευρώ περίπου, ίσως και να είναι παραπάνω. Το λιγότερο μιλάμε για 1000, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές και για τους κομπιουτεράκιδες είναι πλέον πολύ δύσκολα τα πράγματα εδώ και κάνα 1,5 μήνα. Που ανέβει όλα. Ταϊβάν και όχι μόνο. Πώς, 6 μήνες. Ναι. Εγώ στους τελευταίους δύο το παρατήρησα, γι' αυτό είπα 1,5 για να είμαι μέσα.
0: Έχουν ανέβει πάρα πολύ, επειδή το ξέρω, έχουν ανέβει πάρα πολύ οι μνήμες.
1: Τα πάντα έχουν ανέβει. Για τις σκληρή, μνήμες δεν το συζητάμε. Μνήμη.
0: Οι μνήμες έχουν ανέβει λόγω του AI.
1: Κάρτες, γραφικών, ό,τι θες.
0: Γιατί για να χρησιμοποιήσεις το AI χρησιμοποιείς τη RAM, δεν χρησιμοποιείς τόσο πολύ το σκληρό μνήμη, δίσκο, ναι, που λέμε, έτσι. Ναι. Οπότε η ευκαιρία ήταν αυτή. Και με το AI λοιπόν οι μνήμες έχουν πάει στο Θεό. Δηλαδή, άστα να πάνε.
1: Γι' αυτό λέω, οπότε ηρεμία, να είστε έτοιμοι. Μη σας πιάσει κότσο ο γιος σας. Μπαμπά, δώσα δώρο να πάρω το PlayStation και του πεις ναι, σκέψου το πρώτα λίγο και μάθε πρώτα.
0: Εμείς πάντως παίζαμε και χωρίς PlayStation.
1: Καλά τώρα, εσείς τώρα...
0: Εμείς είχαμε...
1: Εσείς είσαστε παππούδες, ρε
0: είχαμε...
1: φίλε. Εσείς παίζατε με μπίλες.
0: Παίζαμε μπάλα, παίζαμε μήλα, παίζαμε τζαμί.
1: Μπίλες.
0: Το τζαμί το θυμάσαι?
1: Το τζαμί όχι, μπίλες εγώ θυμάμαι.
0: Το τζαμί, το θυμάσαι που στείναμε πέτρες, κάναμε ένα πύργο.
1: Όχι.
0: Και πετούσε την μπάλα για να το ρίξεις.
1: Όχι. Μπήλες
0: και μετά
1: εγώ,
0: η άλλη ομάδα έτρεχε, αφού τον έριχνες και έμεναν πετραδάκια, έτρεχε, δηλαδή αντίθετη ομάδα που δεν είχε την μπάλα, έτρεχε για να μπορέσει να τον ξαναχτίσει. Και η ομάδα που είχε την μπάλα τον κυνηγούσε να τον πετύχει για να τον βγάλει έξω.
1: Όχι. Αυτά είναι τη δική σου εποχή. Συγγνώμη, είναι... αλλά εμείς είμαστε νεότεροι, φίλοι.
0: Πάρα πολλοί κόσμος τώρα που επιστρέφει. Και το έχει ακούσει, του έχουμε βγάλει πολλές αναμνήσεις από το συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν και το πιο συναρπαστικό, νομίζω, της εποχής εκείνης, το τζαμί. Νομίζω ότι αρκετοί το έχουν παίξει και αρκετοί το θυμούνται που έχουν βάλει πριν από το 0 το 5 στην ηλικιακή τους βαθμίδα.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτοί σίγουρα το θυμούνται, ενδεχομένως και κάποιοι στα 45 να το έχουν ίσως δει. Ίσως.
1: Ας γιατί... αφήσουμε τους ακροατές να σκεφτούν, να πάμε σε ένα διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Μας μιλάτε μετά για... Πώς το είπες, το τζαμί.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Μετά μιλάμε για τζαμί. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231 231 6794.
10: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
11: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
10: Προσλαμβάνεστε!
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
20: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
21: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
22: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
23: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
22: Huh?
23: Παίζει παγκόσμιο.
22: What?
24: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν από το πρώτο διάλειμμά μας εδώ στην εκπομπή, επιστρέφοντας με το Μετρόπολη. Κυριάκος και τελείς στο μικρόφωνο, συντροφιά μου Μιχάλης Βραζιλιάνος, όπως και τον κάθε Κυριακή, με τον κύριο Λελίδη την κονσόλα του ήχου που μας υποστηρίζει, τον κύριο Καζαμπάγκα στην υποστήριξη και την κυρία Μιχαηλίδου στην γραμματεία. Λοιπόν, όντως είναι καλό να βάλουμε, λες, ένα quiz για αυτό το παιχνίδι, όπως το θυμούνται.
1: Ναι, είναι ωραίο να βάζουμε τέτοια θεματάκια, τα quiz για 50-60 εξιντάριδες. Είναι ωραία φάση. Τα τηλέφωνα τα παλιά, πάρ' το 0, πάρ' το 0, παρακαλώ, πάρ' το 0. Φοβερά πράγματα. Υπήρχε... Ποιος θυμάται εκείνα τα router.
0: Εντάξει, εμείς είμαστε μια γενιά που τα έχουμε προλάβει όλα, έχουμε προλάβει αρκετά μεγάλη
1: εξέλιξη. Εσείς να λέτε, εσείς.
0: Και επίσης τα παιδιά, δηλαδή λέμε τώρα έτσι, αυτή τη στιγμή τα παιδιά τα δικά μου τα παιδιά δεν προλάβανε το τηλέφωνο με το ρελέ.
1: Μπράβο ρε Γιάννη Λελίδη, έτσι.
0: Αυτά.
1: Ωραίο.
0: Αυτό ήταν το router. Να το τηλέφωνο. Αυτά εδώ λοιπόν,
1: ναι,
0: τα δικά μου τα παιδιά δεν τα προλάβανε.
1: Ναι.
0: Το τηλέφωνο το κρρρρ.
1: Ναι ρε φίλε.
0: Το ρελέ. Λοιπόν.
1: Αυτό είναι από το παιχνίδι το... Πώς το λένε ρε εσύ?
0: Το Pac-Man.
1: Pac-Man μου θυμίζει. Μπράβο, ναι.
0: Είδες, το Pac-Man.
1: Ωραίο.
0: Εμείς λοιπόν αυτό θα έλεγα, ότι εμείς από την αντίθετη πλευρά, αντί για PlayStation, είχαμε εκείνα τα ηλεκτρονικά που λέγαμε, που είχε κάτι Pac-Man, το Φινικά,
1: ναι,
0: κάτι τέτοια παιχνίδια. Ναι, εδώ αυτό είναι το Windows το θέμα. Λοιπόν, είχαμε τέτοιου είδους εξελίξεις.
1: Πώς περνάνε τα χρόνια, ρε.
0: Που περάσανε βέβαια, το Γοριλάκι.
1: Βέβαια.
0: Τέτοια παιχνίδια.
1: Το Mario Bros.
0: Πρώτη γενιά, το Bubble Bubble και αυτά, α πούμε.
1: Bubble Bubble.
0: Ναι, είχαμε
1: το. Από κάτω τα αεροπλανάκια που βάραγαν από κάτω και πετάγαν από πάντα αεροπλανάκια, εσύ τα πετύχαινες από κάτω, το πρώτο, δεύτερο, μετά το τέτρις. Το τέτρις.
0: Ναι, το τέτρις. Εντάξει, αυτό μόνο είναι το Φίνικα που να λες. Ο Φίνικας, στο τέλος έβγαινε ο Φίνικας, ναι, που λέγαμε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Είχε τέτοια διαστημοπλιάκια που τα βαρούσες, κάτι.
1: Από κάτω, μαύρη οθόνη.
0: Το 1942, πώς λεγόταν με τα αεροπλάνα, τα. Σε αεροπλανάκι και πήγαινες και.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Και κυνηγούσες.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και καλά, ρε παιδί μου, πλοία και αυτά.
1: Τι σου είναι η φάση, ρε φίλε.
0: Ναι, τότε είχα.
1: Στρατέγκο, έχεις παίξει.
0: Ναι, εννοείται, ρε. Στρατέγκο. Εννοείται.
1: Πού να το ξέρουν αυτό οι πιτσιρικάδες και πάνε και παίζουν ένα μυμπό, τι παίζουν.
0: Πολλά επιτραπέζια. Έτσι. Εντάξει, πέραν τη Μονόπολη που το ξέρουν.
1: Ναι, Μονόπολη, Στρατέγκο δεν υπάρχει.
0: Παίζαμε Στρατέγκο, παίζαμε. Το Φιδάκι.
1: Φιδάκι.
0: Το Γκρινιάρι.
1: Γκρινιάρι.
0: Γελάς.
1: Με αυτά, δε,
0: με αυτά
1: εγώ,
0: μεγαλώσαμε, φίλε.
1: Εγώ το Στρατέγκο, φίλε, είχα. Και τη Μονόπολη σε δεύτερη φάση, όταν παίζανε κορίτσια, ας πούμε.
0: Και Γκρινιάρι. Δεν μπορεί να μην έπαιξε Γκρινιάρι.
1: Ναι, αλλά ελάχιστα.
0: Ήταν
1: όμως
0: από τα κλασικά.
1: Εσύ, όποτε ήταν εγώ με φίλους, Στρατέγκο, ρε φίλε.
0: Καλά, εντάξει, είναι... εντάξει, Στρατέγκο κυρίως στα αγόρια όμως, έτσι.
1: Και αργότερα τον Μπουρλότο στα χαρτιά, ας πούμε. Σαν τον Μπουρλότο παιχνίδι δεν υπάρχει. Το ξέρεις τον Μπουρλότο?
0: Ναι, τον Μπουρλότο.
1: Δεν υπάρχει. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να
0: λέγαμε. Τρυφήσαμε στον Μπουρλότο.
1: Αίμα.
0: Αρκετά πράγματα.
1: Αίμα. Χιλιάδες στρέμματα στάχτη βόρεια στη Μαδρίτη. Τεράστια εδασική πυρκαγιά down. Εκατοντάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Τι γίνεται, ρε φίλε, σε όλη την Ευρώπη? Ειδικά εδώ σε εμάς, Ισπανία, Γαλλία, Τουρκία. Ωραία. Έχουμε ακόμα 1,5 μήνα μπροστά μας δύσκολο. Υπομονή.
0: Ναι, λοιπόν, κοίταξε, αναπολώ τώρα αυτά τα παιχνίδια, αυτή είναι αλήθεια. Εγώ, εσύ μιλάς για άλλα πράγματα και εγώ σκεφτόμουν αυτά τα παιχνιδάκια.
1: Εντάξει.
0: Τα οποία ήταν η κατάστασή μας. Έτσι. Κοίτα,
1: όποιος έζησε το Στρατέγκο, το Σουμπούτεο, και έχει περάσει στο F26 στο PlayStation, είναι μια γενιά, ρε φίλε, που σου θυμίζει, που σου βγάζει ένα επίπεδο 200 χρόνων διαφορά. Κι όμως είναι μια τριαντάρα, ρε φίλε, 30-40 χρόνια. Που έχει οδηγηθεί το παιχνίδι και η διασκέδαση μέσα σε μια τριανταριά χρόνια. Να απίστευτε.
0: Κοίταξε, όταν εγώ.
1: Σουμπούτε έκανα... με PlayStation το F26, ας πούμε.
0: Ναι, έχω μια εξήγηση. Όταν. Γιατί εγώ έχω τελειώσει πληροφορική έχω κάνει, έτσι.
1: Ναι, ξέρω.
0: Ο καθηγητής μας έλεγε τότε για την εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών, την επιστήμη δηλαδή. Πρόσεξε τι μας έχει πει, το οποίο ήταν με βάση στατιστικών. Ότι εάν η αυτοκινητοβιομηχανία, έλεγε, είχε το ρυθμό ανάπτυξης που έχει, που έχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τότε θα έδινες 100 δραχμές, τότε έλεγε, θα έδινες 100 δραχμές και θα αγόραζες μια Rolls Royce.
1: Μάλιστα.
0: Για να καταλάβεις, ήθελα να δείξει την τρομακτική, ναι, ανάπτυξη,
1: ναι,
0: δηλαδή, και όχι μόνο η τρομακτική ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τότε, είναι και σήμερα. Παρακαλούμε στη γραμμή, έχουμε γραμμή. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ήθελα να μιλήσω για το τζαμί, ρε παιδιά.
0: Πες το, εδώ είσαι, δικός μας είσαι.
2: Δεν ήταν με πέτρες, ρε, με κεραμίδια ήταν. Η πέτρα πώς θα τη ρίξουμε με την παλά.
0: Κεραμίδια, ναι, κεραμίδια ήταν, σωστά.
2: Ναι, κάναμε ένα κύκλο και βάζαμε τα κεραμίδια πάνω, μέχρι πάνω, και ρίχναμε την μπάλα και παίζαμε.
0: Ναι, και μετά...
2: Όχι, τώρα, πέτρες, πώς θα πέφτανε οι πέτρες.
0: Όχι, ναι,
2: πάμε τώρα στο Βραζιλιάνο.
0: Πάμε, ναι.
2: Για τον Μπουρλότο.
1: Ναι.
2: Εγώ έχω γράψει βιβλίο, ρε, στον Μπουρλότο.
1: Έλα, ρε, εσύ, γιγαντά.
2: Ναι, εγώ εμένα μου αρέσει πολύ, όχι το που αγοράζεις, έτσι.
1: Υπάρχει και καλύτερο παιχνίδι από τον Μπουρλότο.
2: Πώς, ρε, έχει το χτύπημα, έχει το χτύπημα. Μ' ακούς?
1: Ακούω, αλλά όχι καλύτερα όπως ήταν πριν.
2: Γιατί, ρε, γαμώ,
1: δεν ξέρω. Το κινητό σου δεν πρέπει να είναι από τα καινούργια γενιάς.
0: Το περιφερειακό είσαι, γυρνάς από θάλασσα. Από θάλασσα γυρνάς.
2: Όχι, ρε, εδώ στο περιφερειακό δουλεύω με security.
1: Α, ωραίος, ωραίος.
0: Στο λιοπύργες.
2: Κατάλαβες. Και
0: το κρατάμε στο
2: εγώ το έπαιζα, αδελφέ, σε μονομαχία στα 601.
0: Τετράδα έπαιζες ή διπλό?
2: Δεν μ' αρέσει τετράδα, μονομαχία.
0: Μονομαχία δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα η μονομαχία. Η μονομαχία δεν έχει νόημα, αδερφέ.
1: Εντάξει, έχει το νόημά τη, αλλά και η τετράδα είναι.
0: Εσύ να παίζουν όλα τα χαρτιά τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Η τετράδα είναι.
0: Να μετρά τα νούμερα, τα χτυπήματα αυτά.
2: Η μονομαχία είναι και στα 601.
0: Τέλο πάντων.
2: Κατάλαβε. Εδώ μιλάμε για βιβλίο, έχουμε γράψει.
0: Μπράβο,
2: Μπουρλότο.
1: Ωραίος, ωραίος.
2: Εμείς ξέρεις πως παίζαμε, και αγόραζες και την έβαζες μέσα την αγορά, πλήρωνες. Δεν μπορούσες να αγοράσεις με ένα εφτάρι και με ένα εννιάρι.
0: Καλά.
2: Γιατί πρέπει να είσαι σίγουρος ότι θα τη βγάλεις στην αγορά.
1: Ρε, θα μας βγάλεις τώρα όρεξη για να ξαναρχίσουμε να παίζουμε Μπουρλότο. Παρακαλώ κάποιος, σε σένα απευθύνομαι, Κυριάκο, που τα ξέρεις καλά. Φτιάξε ένα site. Πώς έχουν τα site? Γεια σου, αγορίνα. Καλή δουλειά. Πώς έχουν τα site που παίζει τάβλη,
0: ναι,
1: που παίζει πόκερ, ξέρω εγώ.
0: Φτιάξε
1: ένα με Μπουρλότο, φίλε.
0: Εντάξει.
1: Θα τα σπάσει όλα.
0: Εύκολο είναι, δεν είναι και τόσο δύσκολο.
1: Φτιάξε, ρε, φίλε, τι περιμένεις?
0: Το φτιάξουμε.
1: Ναι. Είναι φοβερό, ρε.
0: Να φτιάξουμε ένα. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Μπορεί και να υπάρχει. Δεν είμαι σίγουρο.
1: Δεν πιστεύω.
0: Νομίζω ότι κοντά στον Μπουρλότο ήταν και ένα άλλο παιχνίδι που έπαιζε με δύο τράπουλες. Πώς το λέγανε. Αμνησία. Αλτσχάιμερ.
1: Κοντά σαν τον Μπουρλότο δεν υπάρχει άλλο.
0: Όχι, ήταν ένα άλλο που παίζει.
1: Είναι
0: πάλι
1: η Μόνικα Μπελούτσι των παιχνιδιών είναι.
0: Ήτανε
1: σε κάρτες.
0: Πάλι με αγορές και με δύο τράπουλες και ήταν. Κάτω από το στόμα μου είναι.
1: Εντάξει.
0: Πολύ γνωστό. Άμα στο πω θα πεις, ναι, έχεις δίκιο. Σαν όνομα, έτσι. Τώρα μπορεί κάποιος ακροατής τώρα να το έχει ακούσει και να λέει, ρε, αυτό λέει αυτός, αλλά δεν μπορεί να το θυμηθεί, να πούμε.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Γιατί ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή έκανες αγορές, τριάδες, κατέβαζες για να μπορέσεις να βγεις στο τέλος. Έτσι. Έπαιρνες χαρτιά από κάτω. Κλασικά.
1: Εγώ έπαιζα μόνο Μπουρλότο.
0: Όχι το κουνκάν.
1: Α, κουνκάν τώρα και τέτοια. Δεν είναι καμιά σχέση αυτό.
0: Αλλά αυτό που σου λέω δεν είναι ακριβώς κουνκάν.
1: Πινάκλ.
0: Πινάκλ.
1: Είναι αυτά. Πινάκλ. Ναι, πινάκλ, κουνκάν, ξερί. Και τέτοια. Άστα αυτά. Αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, μας πήγε ο φίλος, μας είπε για τα κεραμίδια. Εγώ είμαι προετοιμασμένος να σου πω ότι η τεχνολογία, λοιπόν, σήμερα έχει εξελιχθεί τόσο πολύ και ο κόσμος αντιμετωπίζει κάποια πράγματα και βλέπει κάποια πράγματα πολύ γρήγορα να γίνονται και δεν έχει προλάβει ήδη να αφομοιώσει τα προηγούμενα.
1: Σωστά.
0: Και τους έρχονται και άλλα στο κεφάλι.
1: Πολύ σοφό αυτό που λες.
0: Και είναι
1: δεν
0: θέμα.
1: Δεν προλαβαίνουμε.
0: Δεν προλαβαίνεις να κατανοήσεις. Τώρα είναι το AI, γι' αυτό και έχουμε δύο γραμμές.
1: Πάρε γραμμές, γιατί μιλήσεις τώρα για κεραμίδια. Πέσαμε. Και...
0: Όχι, θα μου πει τώρα. Πες μου ακριβώς ποιο παιχνίδι περιέγραφα πριν. Σίγουρα θα το ξέρεις, γι' αυτό παίρνεις. Έλα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Δημήτρης από Χαρλάου.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Καλώς το να.
3: Για πες. Μήπως από Μπιρίμπα.
0: Ναι, ρε, είδες, αφού σου είπα, θα το πει. Μπιρίμπα. Μπράβο, ρε Δημήτρη. Δεν μπορούσα να το θυμηθώ. Και σε αυτό έχει αγορές, παίζονται με δύο τράπουλες, σωστά. Τέσσερα άτομα.
3: Σωστά, πέντε. Σωστά. Ναι, ναι.
0: Και βγαίνεις κανονικά.
3: Αυτό που μάθατε στο Μπουρλότο ήταν η Βίδα.
0: Η Βίδα.
1: Και η Βίδα, ναι, και ναι. Η Βίδα παίζουν πολύ. Και τη ναι. Βίδα παίζουν πολύ, ναι.
0: Παρόμοια παιχνίδια είναι αυτά.
1: Το Μπουρλότο το παίζουν λίγοι, σε πληροφορώ.
0: Είναι παρόμοια.
1: Σε σχέση παιχνίδια. Με όλα τα άλλα.
0: Ναι.
3: Πέρασα τα νιάτα μου εκεί πέρα, πάνω στα τραπέζια.
1: Ναι.
3: Στην λεγόμενη πάλε ποτέ καριά της Αναξιμάνδρου.
0: Και είχες και είχαμε και ο καθένας του τέρι του τότε, που έπαιζε ναι, μόνο ναι, με αυτό, φυσικά. Γιατί ο ένας ήξερε τα χτυπήματα του άλλου. Ξέρεις, έχω το δεκάρι, έχω το εννιάρι, μη μασάς, έχω το βαλέ. Ανάλογα πώς ακουμπούσε το χαρτί να πούμε. Ναι.
3: Με τα ανεβάσματα ξέραμε. Δηλαδή, όταν έλεγε ο άλλος 90, πήγαινε ο άλλος 120, ναι. Καταλαβαίναμε τι είχε.
0: Είχε, ναι. Για το μεταξύ, τώρα εμείς τα λέμε αυτά και τώρα η νεολαία που ενδεχομένως μας ακούει γυρνώντας, σου λέει τι λένε αυτοί.
1: Δεν έχει ιδέα.
3: Άσε καλύτερα να μην μπλέξουν. Οι νεολαίοι να μην μπλέξουν με αυτά.
0: Εντάξει, δεν μιλάμε για κουμπί. Λεφτά, εντάξει, προς Θεού. Μιλάμε για έτσι που εμείς μαζευόμασταν και περνούσαμε την ώρα
1: βέβαια,
0: μας.
1: Βέβαια.
0: Για... Πολύ πιο ευχάριστα δηλαδή. Έτσι.
1: Να δεις τι μπουρλότ παίζανε Φερνάντο Σάντος μετά τις προπονήσεις εδώ και, στη Σουρωτή.
0: Και ξέρεις ποιο είναι το συναρπαστικό.
1: Ο Θοδωρής Αγοράκης.
0: Ότι εμείς τότε με αυτή την εξέλιξη που σου λέω τώρα εγώ Μιχάλη, εμείς είχαμε τέτοιου είδους καταστάσεις και είχαμε τα αντίστοιχα μαγαζιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πήγαινε στο καφενείο,
1: ναι.
0: Καθώς σου σε ένα τραπέζι παρέα. Έπαιρνε το φραπέ σου τότε.
1: Ναι, ναι, τώρα. Έπαιρνε
0: και την τράπουλα και έπαιρνε μπιρίμπα, θα παίξει. Μπουρλότο θα παίξει, δεν ξέρω. Ναι, ναι, να πάμε στον επόμενο. Ναι, ξέχασα, ναι. Έχει δίκιο, κύριε Λελίδη. Εγώ τον έκοψα. Αμάν. Έπεσε κι ο άλλο. Εγώ νόμιζα ότι μα ακούει, ρε.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Κοίτα να δει τι γίνεται. Είδε ρε Μαχάλη. Είδε όταν αναπολύσει κάποια πράγματα.
1: Έμα.
0: Πώς είναι.
1: Έμα.
0: Πώς πάω να ζητήσω συγγνώμη από τον ακροατή. Αν...
1: δικός μας.
0: Εδώ
1: είναι,
0: είμαστε.
1: Δημήτρης δικός μας.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτό ήθελα να, που ήθελα να καταλήξω ότι αυτά τα καταστήματα λείπουν. Δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν καφενεία σήμερα.
1: Ναι. Δύσκολο.
0: Και αν υπάρχει καφενείο. Βρίσκεται. Σε πόλη λίγο δύσκολο το κόβω. Σε κανένα χωριό που αν στο χωριό. Έχει μείνει κανένας παλιός, ναι, γιατί οι νέοι έχουν φύγει ναι. Από τα χωριά.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Σωστά.
0: Οπότε ήταν άλλες εποχές, άλλα καταστήματα και άλλη συνύπαρξη. Η συνύπαρξη με τεχνολογία πλέον έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Και πλέον αυτό το AI έχει τεινάξει πολύ κόσμο. Έχει φέρει πολλά δύσκολα πράγματα.
1: Σωστά.
0: Σε αρκετό... εργασιακό δυναμικό θα το πω εγώ έτσι. Φωστά. Γιατί φτιάχνει πράγματα που τα φτιάχναν κάποιοι άλλοι. Φωστά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει γραμμή. Μια ανέπεσε.
1: Κόβει θέσεις ο AI.
0: AI. Έτσι δεν πάει. Ξέρω. Ναι, πριν. Ναι, όχι, δεν έχει. Δεν
1: Ουνιβερσιτατέα Κλουζ Φαρούλ Κωνσταντά στη Ρουμανία παραμένει το 2-1 85ο λεπτό. Στο ίδιο λεπτό στην Ισλανδία Βεστμανάε Αρακουρέιρι 2-2 με 10 ηγυπεδούχοι. Στην Φιλανδία 21ο λεπτό Γιάρο Ιντερ Τούρκου 0-0 και στην Σουηδία 63ο λεπτό Elfsborg Sirius 0-0 Halmstad Haken 0-2 Hammarby Degerfors 1-0.
0: Λοιπόν, έτσι είναι η κατάσταση με την τεχνολογία και το AI το οποίο δημιουργεί πλέον μαγικά πράγματα σε εισαγωγικά και κλέβει τον ιδρώτα
1: ναι.
0: Κάποιον που φυσικά για μένα το τέλος δεν θα επικρατήσει όπως όλοι φαντάζονται γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα το οποίο το AI δεν μπορεί να τα κάνει και ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που δεν μπορεί να κάνει το AI φίλε μου Μιχάλη και φίλοι ακροατές είναι να έχει συναισθηματική νοημοσύνη.
1: Εννοείται.
0: Το AI έχει απλή λογική. Παρακαλώ στη γραμμούλα.
4: Ναι, σας πήρα προλίκο, σας είπα πρώτη μπυρίμπα, αλλά μίλησε απευθείας και ένας άλλος.
0: Ναι.
4: Μαζί μου. Ήταν η μπυρίμπα και ο ναι. Θανάσης.
0: Και ο Θανάσης, Παίζατε εσείς μπυρίμπα και Θανάση προφανώς.
4: Ναι, οικογένεια εδώ, παρέα καθόμασταν. Παίζαμε έτσι. Ωραίο ήταν.
1: Θανάση και την μπυρίμπα, πολλές οικογένειες.
4: Αλλά ήταν οικογένεια.
0: Μπορείτε να κλείσετε λίγο το ραδιόφωνο, γιατί μικροφωνίζει και σας ακούω διπλά.
4: Ναι, να το χαμηλώσω. Για όλη την ημέρα με σας.
0: Να, αυτό είναι. Κρατάμε συντροφιά.
4: Ναι. Σας ακούω όλη την ημέρα.
0: Μπράβο.
4: Χωρίς το ράδιο Μετρόπολη δεν μπορώ.
0: Σαν το ράδιο Μετρόπολης δεν υπάρχει όμως, έτσι.
4: Όχι, είμαστε όλοι. Δεν υπάρχει, όντως. Είναι το ένας και ένας. Ναι, είσαι και Πόντιος κι εσύ.
0: Εγώ δεν είμαι Πόντιος.
4: Δεν είσαι.
0: Εγώ είμαι από τα Φάρασα Καπαδοκίας.
4: Όλοι κάπου από εκεί ράζαμε.
0: Ναι. Είμαστε από εκεί, ναι, από τις χαμένες πατρίδες, αλλά δεν είμαι από τον Πόντο, είμαι από τα Φάρασα.
4: Οι Θανάσεις που παίζανε χωρίς λεφτά ήταν παρέα, περνούσαμε ωραία χρόνια. Αυτά δεν είναι χρόνια ωραία.
0: Ήτανε τελείως διαφορετικές οι εποχές, κυρία μου.
4: Αυτά δεν είναι. Κοιτάζουν το χρήμα.
0: Έτσι είναι η εξέλιξη.
4: Τα πάντα όλα.
0: Είναι η εξέλιξη δυστυχώς, η οποία για πολλούς μπορεί να φέρνει και καλά δεδομένα, όπως η ανάπτυξη στην ιατρική που έχει λύσει πολύ περισσότερα προβλήματα από ό,τι είχαμε κάποτε.
4: Ο τζόγος.
0: Και φυσικά και σε κάποια άλλα πράγματα, γιατί ας το λέμε για αυτά, η εξέλιξη έχει δημιουργήσει καλύτερα αυτοκίνητα, πιο ασφαλές σπίτια. Μηχανήματα κτλ. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Αλλά σε κάποια πράγματα που είχαμε ζήσει εμείς, όπως ας πούμε το πώς περνούσαμε την ώρα μας με κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια, νομίζω ότι έχει αλλάξει εντελώς.
4: Ποδόσφαιρο, μπίλες παίζαμε.
0: Τα πάντα, τα πάντα.
4: Τι δεν παίζαμε, τι ζωή ωραία ήταν. Εδώ στον πάγο μένω, ναι. Κτσουφόλα.
0: Ναι. Πώς τη βλέπεις την ομάδα για φέτος?
4: Κάνω, προσεύχομαι να πάνε όλα σωστά. Να μην έχουμε άλλα ατυχήματα.
0: Αυτό ξαναπες το κύριο.
4: Γιατί μεγάλη γουρσουζιά έχει πέσει.
0: Το όνομά σας?
4: Ελένη.
0: Κυρία Ελένη, αυτό ξαναπες το. Είναι σημαντικό. Ξαναπες το αυτό, γιατί είχαμε
4: ακούω
0: πέρσι.
4: Ακούω και
0: είχαμε
4: τον κύριο Θανάση που τον καθηγητή. Και mm-hmm. τον κύριο Στέφανο μαζί φίλοι που είναι. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ωραία, ωραία.
4: Όλοι καλά να είστε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε
4: αλλά
0: πολύ για τη συμμετοχή.
4: Την καλύτερη παρέα, νύχτα μέρα με το ράδιο Μετρόπολη.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτό είναι, είδες. Εμείς έχουμε σαν ραδιόφωνο όχι απλά φαν, όχι απλά διαρκείας, μόνιμα διαρκείας.
1: Χρόνια τώρα. Έτσι. Χρόνια τώρα.
0: Αυτά είναι. Αυτό είναι. Τώρα εντάξει, όταν η συνείδηση του κόσμου έχει δημιουργηθεί μια τέτοια άποψη. Ό,τι και να σε πούνε, ό,τι και να σε λένε άλλοι, είναι να είχαμε να λέγαμε, φίλε μου Μιχάλη. Η συνείδηση του κόσμου έχει δημιουργηθεί μια τέτοια άποψη. Ό,τι και να σε πούνε, ό,τι και να σε λένε άλλοι, είναι να είχαμε να λέγαμε, φίλε μου Μιχάλη.

0: από ανάλυση και δεδομένα και είπα πριν το μαγικό ότι δεν είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί κάποια στιγμή να εξαλείψει τα πάντα, γιατί επαναλαμβάνω, πολλά, πολλά πράγματα στην προσωπική μας ζωή και συνέχεια στηρίζονται στην συναισθηματική νοημοσύνη που δεν έχει το AI, το επαναλαμβάνω. Λοιπόν, παρακαλώ τη γραμμή. Καλησπέρα σας.
1: Το, για, το, για τη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Δύο ερωτήματα.
0: Ναι, ναι. Παρακαλώ.
1: Από την Ιγουμενίτσα μέχρι τη Βέρεια, γιατί είναι κλειστή η Λωρίδα.
0: Η Ιγουμενίτσα μέχρι τη Βέρεια, ναι.
1: Και δεύτερο, τα διόδια των Μαλγάρων είναι ελεύθερα ακόμα.
0: Α, περάσατε εσείς από εκεί?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Είναι άδεια ακόμα.
0: Είχε
1: δεν
0: κόσμο.
1: Ο κόσμος. Έχω... δεν έχει καθόλου κόσμο.
0: Είναι καλό.
1: Μπαμ, μπαμ το πέρασε.
0: Α, ωραία. Ωραία.
1: Μπαμ, μπαμ.
0: Προφανώς
1: δεν έχει ακόμη.
0: Καθόλου. Ναι, ακόμη δεν έχει.
2: Προς το παρόν.
0: Προφανώς, για αυτό που είπατε για την Ιγουμενίτσα, είχαμε παλιότερα μια ενημέρωση ότι έχουν αναλάβει κάποιες εργασίες στη Μία Λωρίδα. Αλλά αυτό κρατάει πολύ καιρό από όσο φαντάζομαι τώρα, μιας και μου το λέτε κι εσείς.
1: Δεν υπάρχει καμιά, δεν, ούτε ένα συνεργείο στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πήγα και η Γουμινίτσα και τώρα γύρισα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ούτε ένα συνεργείο. Το έχουν κλειστό και άμα είναι κάποιος ξένος και ξένες πινακίδες, βλέπει 60 όριο και πάει 60. 59, 95.
0: Από Ιγουμενίτσα μέχρι πού είναι κλειστά?
1: Μέχρι τη Βέρεια. Στα διόδια ανοίγει. Στα διόδια ανοίγουν για κάποιο λόγο. Και τα διόδια, διόδια. Πληρώνουμε κανονικά τα διόδια.
0: Α, είναι και αυτό. Ενώ σας έχουν κλείσει το δρόμο ουσιαστικά, τα διόδια, διόδια, έτσι.
1: Τα διόδια, διόδια. Μάλιστα. Τα πληρώνεις όλα. Κανονικότατα. Ούτε ένα συνεργείο στον δρόμο.
0: Σας ευχαριστούμε, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Θα το τσεκάρουμε και θα σας πούμε, ναι.
1: Και ακόμα ένα.
0: Ναι.
1: Η σημερινή νεολαία ξέρει τι θα πει Σταυροκατσάβιδο?
0: Δεν το ξέρουμε. Κάποιοι το ξέρουν σίγουρα όμως. Νομίζω ότι κάποιοι το ξέρουν.
1: Κάποιοι. Η πλειοψηφία. No. Εμείς είχαμε ζωή. Εγώ είμαι η ποινή του 67. Από το κομπιούτερ και παραπέρα έχουν βλέψεις.
0: Δεν ξέρω τι να σας πω. Πραγματικά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε. Εγώ. Να είστε καλά. Παρακαλώ στον επόμενο. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
3: Σχετικά με, με την Εγνατία για τα τούνελ που είναι κλειστά, να ενημερώσουμε το,
0: ναι, ναι,
3: να ξέρει ο κόσμος.
0: Πείτε μας.
3: Έχει ένα καινούριος...
0: Έχετε κάποια
3: όχι,
0: εργασία.
3: Όχι, ξέρω. Έχει αναλάβει κάποιος καινούριος τη συντήρηση, την εκμετάλλευση της οδού και το έχουν κλείσει για το θέμα πυρασφάλειας. Τόσα χρόνια υπάρχει πυρασφάλεια μέσα, υπάρχουν πυροσβεστικές φωλιές και εκείνα, αλλά δεν έχει από την οροφή, δηλαδή καινούργια θέματα. Οπότε
0: δεν υπάρχει δηλαδή έξοδος κινδύνου που απαιτείται για πυρασφάλεια, κάτι τέτοιο.
3: Υπάρχει κινδύνου και πυροσβεστικές φωλιές. Είναι οικονομικό το θέμα να πάρουμε κανένα φράγκο να κάνουμε καινούργια έργα. Λοιπόν,
0: μάλιστα.
3: Από εκεί και πέρα βάζουν στην είσοδο και στην έξοδο κάθε τούνελ ένα πυροσβεστικό όχημα, πυροσβεστικό της εταιρείας, ένα μικρό εκεί.
0: Συγγνώμη τώρα, για να καταλάβω, είναι κλειστή μία λωρίδα μέσα στα τούνελ, ναι, ή γενικά είναι, ή μόνο μέσα στα τούνελ?
3: Όχι, όχι. Στο κάθε τούνελ έχει δύο λωρίδες. Τη μία την έχουν κλειστή για να πηγαίνει σε μονόδρομο.
0: Άρα δηλαδή, μετά τα τούνελ δηλαδή ξανά είναι ανοιχτή η Εγνατία σε όλες τις λωρίδες. Ωραία. Μιλάμε μόνο για μέσα τα τούνελ, για να το καταλάβουμε.
3: Μόνο μέσα τα τούνελ, η μία λωρίδα.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε δεν μπορούν να μπουν ταυτόχρονα δύο αυτοκίνητα. Μέσα μπαίνει ένα

0: αυτοκίνητο και ακολουθούν τα υπόλοιπα. Και okay. σε κάθε έξοδο έχουν και μια υδροφόρα, ότι ώστε αν γίνει κάτι μέσα να σβήσουν και να είχαμε να λέγαμε. Τέλος πάντων, θέλουν τώρα και δεν το κλείνουν τώρα ένα-ένα τούνελ να κάνουν αυτό που θέλουν. Κλείσαν όλο το δρόμο μέχρι την Οικουμενίτσα. Μιλάμε για μυαλά τώρα, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, σας
0: θέλεις
1: ευχαριστούμε.
0: Θέλεις τώρα να κάνεις καινούργια πυρόσβεση. Καινούργια συστήματα πυρόσβεση. Κλείσε ένα τούνελ, φτιάξω και συνέχισε το επόμενο. Ναι. Τι έχεις τώρα εδώ ένα χρόνο, νάμεις πόσο είναι.
1: Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, ναι. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Έπεσε. Α, έχουμε διαφημίσει, έχουμε φτάσει 7 και 1. Έχουμε φτάσει 7 και 1, Μιχάλη, οπότε...
2: Την αγάπη μου.
1: Την αγάπη σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για
2: και
1: τη συμμετοχή.
2: Και στον Γιάννη Τωρελίδη και στον Αθανάσιο Καζαμπάκα και στην Κατερίνα Μιχαηλίδου και σε σένα. Φιλιά.
1: Να είστε καλά.
3: Η ώρα είναι 7. Επιστρέψατε σπίτι. Επιστρέψατε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions
17: και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
18: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
19: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
20: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
22: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
21: Huh?
22: Παίζει παγκόσμιο.
21: What?
23: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Κυριάκος Κεντρίδης στο μικρόφωνο, ο κύριος Λαλίδης στην κονσόλα του ήχου μας υποστηρίζει για την επόμενη ώρα. Εγώ θα κάτσω μέχρι τις 10, ο κύριος Λαλίδης δεν ξέρω μέχρι πόσο θα κάτσει. Μπορεί να φύγει την επόμενη γιατί έχει βγάλει κουπί. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Έχουμε μια γραμμή, ναι. Α, ναι, καλά λες. Περίμενε, όχι, δεν το είδα. Ναι. Για να δούμε. Ναι, παρακαλώ τον κύριο Ιορδανίδη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους του Μετρόπολη.
0: Τι γίνεται, πώς πας?
1: Ό,τι γίνεται, ακούγεται καλά.
0: Είσαι καλά. Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Μόλις εισήχαμε πίσω στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, γιατί, αφού ήταν να πάτε σε διακοπές, από όσο ξέρω, κύριε Ιορδανίδη.
1: Αύριο το πρωί.
0: Αύριο το πρωί θα φύγετε. Α, νόμιζα από χτες θα φεύγατε. Είχα αυτή την εντύπωση. Δηλαδή, Σαββατοκύριακο θα ήσουν αβευγάτος.
1: Όχι, όχι, ναι. Ήμασταν Σαββατοκύριακο στο χωριό και σήμερα ήρθαμε απλά για να μαζέψουμε τα πράγματα, να ανασυνταχθούμε και αύριο να πάρουμε το νοματιό μας.
0: Μάλιστα. Θα πάτε Λευκάδα, να δώσω που θα πάτε.
1: Λευκάδα, ναι. Και από ό,τι άκουγα από τους ακροατές. Δεν είναι και πολύ καλά τα πράγματα.
0: Μέσα στα τούνελ, ναι, κάτι κάνουν, λέει, και μέσα στα τούνελ τη μία τη γραμμή την έχουν κλειστεί. Το έχω ξανακούσει αυτό και παλαιότερα, ότι υπάρχει ένα θέμα. Τώρα, τι ακριβώς θέλουν να πετύχουν, δεν μπορώ να ξέρω. Λοιπόν, έχουμε αφήξεις, κύριε Ιορδανίδη, για τον ΠΑΟΚ. Αφήχθη, όπως είπαμε, ο Τάχα Άλλη, ένας πάρα πολύ καλός παίχτης, τα είχαμε ξαναπεί. Ήρθε ο Σάντα Μαρία, που και αυτό το είχαμε πει. Αλλά πλέον είναι και παίκτης του ΠΑΟΚ και ο κύριος Χατζηδιάκος στα μετόπισθεν. Έτσι. Όσον αφορά την αμυντική μας διάταξη πλέον, νομίζω ότι και με τον Χατζηδιάκο η ομάδα έχει πάει σε καλό επίπεδο. Σίγουρα χρειάζονται και άλλες προσθήκες, σίγουρα χρειάζεται δουλειά, αλλά νομίζω ότι είναι καλά.
1: Πολύ σημαντικό upgrade, γιατί ο Χατζηδιάκος έρχεται για μένα και στην καλύτερη ηλικία για στόπερ. Δηλαδή εκεί, Κυριάκο, 28, 29, 30, όταν φέρνεις ένα στόπερ για 3 χρόνια, ας πούμε, κλασικά που κάνεις ένα συμβόλαιο, στην ουσία φέρνεις την εμπειρία, φέρνεις έναν άνθρωπο ολοκληρωμένο, μεστομένο, έτσι, και το φέρνεις τα καλύτερα του χρόνια, γιατί έχει ακόμα πολλά χρόνια να δώσει. Οι στόπερ ξέρουμε όλοι ότι παίζουν μέχρι τα 35-36, αλλά εδώ είναι το πίκ τους, δηλαδή εκεί πέρα λίγο πριν τα 30 είναι ό,τι καλύτερο.
0: Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω, όπως θα συμφωνήσεις και εσύ με το πρώτο κομμάτι που είπα, ότι για να γίνει κάποιος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής χρειάζεται αρκετή δουλειά, την προσωπική του δηλαδή προπόνηση.
1: Βέβαια.
0: Και όχι μόνο να πηγαίνουμε 3 φορές την εβδομάδα. Οπότε οι αθλητές που το έχουν καταλάβει ξεχωρίζουν κιόλας και τους βλέπουμε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι παίζουν πιο άνετα και με μεγαλύτερες δυνάμεις, γιατί έχουν φροντίσει γι' αυτό. Κάτι το οποίο σε όλο το Μουντιάλ το έχουμε δει από τις μεγάλες, σε εισαγωγικά, ομάδες top, δηλαδή και οι Ισπανοί είναι ακούραστοι και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι και οι πώς να το πω, και εντάξει, οι Νορβηγοί δεν θα το έλεγα τόσο, γιατί και κάποιες φορές βλέπαμε και κανένα δυο να περπατάνε. Αλλά γενικά οι μεγάλες top επίπεδου ομάδες τρέχουν πάνω από 90 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό πιστεύω.
1: Εχθές, Κυριάκο, ωραία πάσα δίνεις. Είδαμε όλοι το Γαλλία-Αγγλία, έτσι.
0: Ναι,
1: μιλάμε για πάνω κάτω η μπάλα. Αυτό που λες, 100 λεπτά χωρίς να σταματάνε αδιάκοπα. Με όχι έναν παίκτη να τρέχει, να τρέχουν όλες οι ομάδες, όλοι οι παίκτες. Να βλέπεις.
0: Ναι, ναι.
1: 4-5 στην περιοχή να μπαίνουν αμυντικοί, επιθετικοί, να γίνεται χαμός, να γίνονται πολλές ευκαιρίες και φυσικά χορταστικό το θέμα. 4-6 όταν τελειώνει ένα παιχνίδι και βλέπει 10 γκολ, τι να πούμε. Εντάξει, αυτό τα λέει και μόνο του όλα, έτσι.
0: Είναι αυτό που είπα όμως, αυτά που έχασε ο Λίσε, ρε φίλε, δεν χάνονται. Δηλαδή,
1: ναι, εντάξει.
0: Βάλτο εκεί να γίνει το 4-4, να αλλάξει εντελώς η ψυχολογία και των Άγγλων. Και να δεις τι έχει να γίνει μετά μέχρι το τέλος.
1: Άμα γινόταν 4-4, νομίζω θα το πέρα κιόλας.
0: Ναι.
1: Αν και εγώ πίστευα. Να σου πω την αλήθεια, Κυριάκο, είχα πει κιόλας ότι έβλεπα τη Γαλλία να το παίρνει. Δηλαδή η Αγγλία μετά τον αποκλεισμό της δεν την έβλεπα να συνέρχεται. Παρ' όλα αυτά, εχθές, γιατί και οι δύο, αν πεις, και οι δύο αποκλειστήκανε. Αλλά Η Αγγλία νόμιζε ότι είχε ένα σκαλί παραπάνω, ήταν το σοκ της πιο μεγάλο και έτσι πως έγινε.
0: Ναι.
1: Εν τέλει έδειξε ότι δεν μας έγινε.
0: Έβγαλε αντίδραση γιατί στο ημίχρονο όταν είσαι με 3-0 ή 4-0 πως ήταν στην πλάτη. Εντάξει, σου λέει θα ξεφτυλιστούμε όπως θα γυρίσουμε πίσω στο Παρίσι. Δεν υπάρχει πίσω.
1: Ναι,
0: θα μας φάνε ζωντανούς. Οπότε έκανε και 4 αλλαγές με τη μία ο Ντεσάν. Άλλαξε η ομάδα της Γαλλίας σε πολύ μεγάλο βαθμό και ο Μπαρκολά βοήθησε πολύ και ο Μπαμεγιάνγκ που γύρισε πίσω, ο Μπαμπικανό, όπως το λένε αυτό το στόπερ σε σχέση με τον Κονατέ.
1: Ναι, ναι, που παίζει στην Μπάγερν, ναι, ο Μπαμεγιάνγκ.
0: Ήταν τελείως διαφορετική η ομάδα της Γαλλίας και με περισσότερη διάθεση και βγαίνανε κατά ορδές μπροστά και έγινε αυτό το 3-4 μέχρι το 15 και λες τώρα το μάτς θα γίνει, γίνεται χαμός, θα γίνει δηλαδή...
1: Βασικά πριν του Λακρουά άλλαξε όλη του την άμυνα επί της ουσίας, έτσι βγήκε ο Γκουστό, και ο Κονατέ και ο Ερνάντες και οι τρεις από τους τέσσερις δηλαδή γίνανε αλλαγή για να μπορέσει να στρώσει λίγο η άμυνα.
0: Και νομίζω και ότι μπροστά... έστρωσε τώρα τα γκολ. Το ένα ήταν μπέναντι και το άλλο ήταν στην προσπάθειά του στην κόντρα. Δηλαδή ανέβηκαν όλοι ψηλά για να ισοφαρίσουν.
1: Ακριβώς. Εκεί είναι ό,τι γίνει. Δηλαδή μου λες βγαίνω μπροστά και ας το φάω πίσω. Εντάξει, το τρως πίσω είναι και η ποιότητα της άλλης ομάδας.
0: Εντάξει, και ο Μπέλιχαμ δεν είναι τυχαίος παίκτης.
1: Ναι, εντάξει, όταν βγάζεις Ράσφορντ, όταν βάζεις Μπέλιχαμ μέσα, ας πούμε, εντάξει, τώρα τι να πεις. Βλέπεις και τι έχει και άλλη ομάδα. Δηλαδή σκέψεις τώρα. Εντάξει, είναι τρομερή όλη η ομάδα, ρε παιδί μου. Και οι Άγγλοι βλέπεις τώρα. Μπέλιχαμ, Άντερσον, Βάτκινς, ποιον άλλο βάλε μέσα, Τζέιμς. Δηλαδή, ποιους είχε στον πάγκο και λες τώρα είναι δυνατόν αυτοί οι παίκτες να είναι στον πάγκο. Έτσι, καταλαβαίνεις και τι βάθος είχαν.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Τώρα, πριν πάμε πάλι στην μεγάλη σου αγάπη, τον ΠΑΟΚ. Σήμερα το βράδυ έχουμε ένα τελικό. Μπορεί να πάει και ξημέρωμα της άλλης μέρας. Ποια είναι η άποψή σου για τις δύο ομάδες του τελικού, δηλαδή πώς βλέπεις την Ισπανία και πώς βλέπεις την Αργεντινή? Τι πιστεύεις ότι θα γίνει στο σημερινό μάτς, τι οσφυρίζεσαι?
1: Εγώ την Ισπανία τη βλέπω πρωταθλήτρια από τώρα. Mm-hmm. Θα μου πεις είναι πολύ νωρίς, μετά από αυτό που είδα και από τη Γαλλία, γενικά το έλεγα από την αρχή, έβλεπα τη Γαλλία, αφού σταμάτησε η Ισπανία τη Γαλλία και βλέποντας τις όλα τα παιχνίδια. Είναι μια ομάδα η οποία κάνει πίεση ψηλά στον μπλοκ του αντιπάλου, διαβάζει όλους τους αντιπαλούς, δεν σε αφήνει Κυριάκο να κάνεις καθόλου παιχνίδι, σε αναγκάζει να πας πολύ πίσω να πάρεις την μπάλα, αν σου πάρει την μπάλα στην κλέβει γρήγορα, δεν σε αφήνει να την ξαναπάρεις, έχει το τίκι τάκα το εκνευριστικό αυτό και σε χτυπάει μετά σαν την κόμπρα πίσω, που έχει αυτές τις δουλεμένες με τους δεξιούς και τους αριστερούς του μπακ που γίνονται κρυφή φόρ, το 1-2 εκείνα τα... που εκμεταλλεύεται τα τετράγωνα πίσω, που δεν μπορεί κανένας σε αυτή την κούραση να τους μαρκάρει. Δηλαδή δεν τυχαίο ότι έχει φάει ένα γκολ μέχρι τώρα σε όλο το... και έπαιξε και με τη Γαλλία, έτσι, έπαιξε με ομαδάρες, δεν είναι ότι δεν έχει παίξει. Δεν είχε το μονοπάτι της Αργεντινής. Η Αργεντινή είχε πιο εύκολο μονοπάτι σχετικά με την Ισπανία.
0: Mm-hmm.
1: Και θα μου πεις απέκλεισε την Αγγλία μαζί σου. Αλλά η Αργεντινή παίζει και ξύλο, εισαγωγικά ποδοσφαιρικά. Το οποίο είναι ανεκτό φέτος από τους διαιτητές, γενικά δεν βγάζανε φέτος κάρτες. Στην Αργεντινή ένα παραπάνω, παίζουν ξύλο, μαρκάρουν όχι τα για τον καρτόν, μαρκάρουν για κάρτα και δεν μπαίνει ακόμα και φάουλ η ομάδα. Κάτι το οποίο με την Ισπανία όμως νομίζω ότι δεν τους βγει. Δεν είναι η Ισπανία εύκολη. Δηλαδή η τετράδα της Ισπανίας, Λαπόρτ και Κουμπασί, τους βλέπεις πίσω, είναι...
0: Η Ισπανία είναι πιο ομάδα καταρχήν.
1: Είναι
0: πιο ομάδα, παίζουν πολύ δεμένα, πολύ συντονισμένα, πολύ πειθαρχημένα, όλα πολύ, όλα από πολύ. Δεν είναι δηλαδή μια ομάδα η οποία έχει μέσα ποδοσφαιριστές οι οποίοι μεταξύ τους είναι ουσιαστικά άγνωστοι σε ορισμένες μεταβάσεις ή σε κάποιες καταστάσεις στην αμυντική της διάταξη, όπως βλέπαμε από κάποιες ομάδες που έβλεπες ότι ναι μεν ήταν εθνική αλλά... παρατηρούσε ότι υπήρχε μια συνεννοησία στα μαρκαρίσματα, ακόμα και στην επιθετική εξέλιξη. Τώρα, να σου πω, ομάδες δεν είναι επί της παρούσης. Πάντως, υπήρχαν ομάδες οι οποίες φαινόταν ήταν ασύνδετες, ενώ η Ισπανία είναι πάρα πάρα πολύ δεμένη σαν ομάδα. Και δεν βασίζεται ένα στάρ ή δύο στάρ. Είναι ομάδα-ομάδα. Από την άλλη πλευρά, η Αργεντινή είναι μια ομάδα η οποία όλοι οι υπόλοιποι δουλεύουν για τον έναν και ο οποίος ένας λειτουργεί ως προπονητής εσωτερικά και ψυχολόγος στο πώς θα πάει το μάτς και πού θέλει να το πάει. Νομίζω, η δικιά μου άποψη είναι ότι οι Ισπανοί σίγουρα θα πάρουν τον έλεγχο του παιχνιδιού. Ούτως ή άλλως αυτό κάνουν, δηλαδή δεν θα δώσουν την μπάλα στην Αργεντινή σε καμία των περιπτώσεων. Θα είναι πάντα οι ελεγκτές, να το πω έτσι. Και εκεί θέλω να δω την αντίδραση της Αργεντινής. Το πόσο καλά θα μπορέσει να λειτουργήσει μεσοαμυντικά.
1: Καταρχήν, Κυριάκο, έχει πολύ ωραία τακτική. Δεν την έχει ξανααντιμετωπίσει η Αργεντινή. Έχει τρεις φανταστικούς χαφ, παίζει 4-3-3. Mm-hmm. Ο Ερνάντεθ, ο Κασκάντε, έτσι γίνεται ένας κάτι σαν ψευτοτρίγωνο, δηλαδή στη βάση του τριγώνου ο Κασκάντε, δεξιά Όλμο, αριστερά ο Πένια, οι οποίοι ελέγχουν, είναι και οι τρεις πάρα πολύ καλοί playmaker, ελέγχουν, πιέζουν και με το που σου πάρουν την μπάλα δεν σου τη δίνουν εύκολα πίσω. Έχουν και την κοντινή την πάσα, έχουν και την πάσα πίσω, έχουν όμως και τη διαγώνια και βγαίνουν και οι ίδιοι στον goal. Δηλαδή είναι μια ομάδα που επιτίθεται πάρα πολύ καλά και αμήνεται σωστά στα μπλοκ. Μπροστά, ενώ δεν σου λέει κάτι, δηλαδή αριστερό εξτρέμο έχουν τον Μπαένα, δεξιά έχουν το superstar του τον Γιαμάλ και τον Ογιαρθάμπαλ, τώρα μην κάνω κανένα Σαρδάμ και γίνω και σποτάκι, center forward. Ο Γιαμάλ είναι αυτός που όταν πηγαίνει δεξιά η μπάλα πρέπει να υπάρχει ντουμπλάρισμα, αναγκάζει όλες τις άμυνες λίγο να τον προσέξουν. Και εκεί
0: μαζί με τον Όλμο όμως, έτσι, όχι μόνος του. Δεν είναι μόνο ο Γιαμάλ.
1: Ναι, ο Όλμο είναι πίσω του. Παίζει αυτό που έλεγα, ο εσωτερικό μέσο μέσα σε 4-3-3.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Συγγνώμη τώρα σε διάκοψη. Είναι το σημαντικό ότι το είπε μεν πριν, αλλά το κάνω εγώ τώρα παρατήρηση. Για να μην νομίζει ο κόσμο ότι ο Γιαμάλ κάνει μόνο του τα πάντα. Δηλαδή, είναι πολύ συγκεκριμένα κάποια πράγματα που βοηθιέται πάρα πολύ από τις κινήσεις του Όλμου από πίσω.
1: Και όχι μόνο, έχει και τον Πόρο πιο πίσω, τον center back. Ο οποίος Πόρο ανεβαίνει και είδατε τώρα με τα γκολ τι κάνει. Γίνεται extreme, γίνεται four, γίνεται από back δεκάρι. Δηλαδή κάνει ασύλλητα πράγματα, έτσι.
0: Mm-hmm. Έχουν και ένα Ρόδρυ ο οποίος είναι κομπιούτερ.
1: Εντάξει, εκεί είναι, δεν το συζητάμε. Όχι μόνο αυτός εδώ, ο Μερίνο, ο Φερνάντο Τόρες, δηλαδή ο Γκονθάλες. Τι να πεις, ποιο να αφήσεις και ποιο να πάρεις. Γκριμάλτο. Έχει πάρα πολύ μεγάλους, πάρα πολύ καλούς παίκτες.
0: Ναι.
1: Ο Γιορέντα, ας πούμε, ήταν πάγκο, έτσι. Και αυτοί εδώ έχουν καλό πάγκο, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Έχουν και η αριστερή τους πλευρά είναι πολύ δυνατή. Γιατί από εκεί παίζει ο Κουκουρέγια μπακ, ο οποίος βλέπεις ότι φέτος κάνει ένα φανταστικό μουντιάλ. Κόβει οτιδήποτε κινείται, πασάρει. Φέρεται στην ουσία σαν να είναι ένας κεντρικός αμυντικός που διευθύνει την άμυνα από αριστερά, κάπως έτσι. Δηλαδή το βλέπεις και λες, αυτός διευθύνει, ας πούμε, την άμυνα. Είναι και το μαλλί του χαρακτηριστικό που τον ακολουθεί στο γήπεδο.
0: Είναι εντυπωσιακό πάντως τα ποσοστά της Ισπανίας στην κατοχή μπάλας, έτσι, στο Μουντιάλ και γενικότερα. Μιλάμε, αγγίζει το 70%, 60-70% έχει κατοχή σε όλα τα μάτς που έχει κάνει. Δεν είναι τυχαίο το νούμερο. Έτσι.
1: Δηλαδή... Αυτό είναι και αυτοπεποίθηση ότι θα σου βάλω τον γκολ, παιδί μου. Έχω εύκολο γκολ. Έχω υπομονή, δεν πανικοβάλλεται ποτέ σε καμία φάση του παιχνιδιού και σου λέει δύσκολο ή εύκολο, εγώ ένα γκολ θα στο κάνω. Απλά θα σου πάρω την μπάλα και δεν θα έχεις ευκαιρία να μου κάνεις εμένα τίποτα.
0: Θα παίξουν απέναντι σε ένα 4-2-3-1 ουσιαστικά, αυτό παίζει η Αργεντινή. Εντάξει, κάποιες φορές το μετατρέπει σε 4-4-2 αλλά χωρίς την μπάλα. Οπότε το 4-3-3 απέναντι σε 4-4-2 ουσιαστικά. Νομίζω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Α, δούμε τι θα βγάλει η ιστορία. Εγώ πάντως πιστεύω ότι η Αργεντινή, άποψή μου, το μάτς θα το πάει λάου-λάου και θα κυνηγήσει τις ελάχιστες ευκαιρίες που μπορεί να βγει στην κόντρα με δύο πάσες κάθετες στην πλάτη. Θα αφήσει δηλαδή την ομάδα της Ισπανίας, που ούτως άλλως δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά, να κυκλοφορεί την μπάλα και θα προσπαθήσει να βγάλει πάσες στην πλάτη με κινητήριο μοχλό τον Μέση ή να πάρει πρώτο πίβοτο Μέση να κάνει τα πρώτα βήματα και να βγάλει πάσα στην πλάτη στον επερχόμενο εξτρέμ τέλος πάντων ή όποιον επιθετικό επιχειρήσει να βγει μπροστά ή ακόμα και τον μπακ.
1: Έτσι.
0: Νομίζω είναι ο μόνος τρόπος που θα μπορέσει να παίξει.
1: Μοιάζει λίγο με το 4-2 της ΑΕΚ, αυτό που γίνονταν 4-2-2, γιατί στην ουσία έχει το Μακάλιστερ, τον Παρέντες στο κέντρο, αλλά δεξιά ο Σιμεώνα, αριστερά ο Φερνάντες και οι δύο τους είναι, βλέπεις, έρχονται, γίνονται τρίτος, τέταρτος, χαφ, εσωτερικός μέσος, μπαίνουν μπροστά, γίνονται και δεκάρια, κάνουν διαγώνιες κινήσεις για να αφήσουν το Μέση με τον Άλβαρες μπροστά, να έχουν χώρο, να κινούνται.
0: Εγώ θα σε διακόψω να δώσω γραμμές, να μπει και ο κόσμος στην κουβέντα μας αν θέλει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 2-31-090-90-90 μπορείτε να μπείτε στην κουβέντα μας, να μας πείτε λίγο και εσείς πώς βλέπετε το μεγάλο τελικό, τι πιστεύετε ότι θα γίνει σήμερα το βράδυ στο παιχνίδι που και για τις δύο πλέον δεν έχει δίχως αύριο, είναι δίχως αύριο, ποιος θα σηκώσει την κούπα, γιατί μεν Αργεντινή θα πάει για το τέταρτο κύπελο, για την δε Ισπανία νομίζω ότι θα είναι το δεύτερο, το πρώτο. Το έχει πάρει η Ισπανία.
1: Το δεύτερο,
0: ναι, το έχει πάρει, μια έχει δίκιο. Αν το δεύτερο για τους Ισπανούς. Οπότε, αν θες τη δικιά μου άποψη, εγώ θα θέλω να το πάρει η Αργεντινή για το Μέση, έτσι. Εγώ θέλω να το πάρει η Αργεντινή. Και για να πάει στα τέσσερα, να ισοφαρίσει Γερμανούς και Ιταλούς. Οι Βραζιλιάνοι είναι πιο πάνω. Mm-hmm. Αλλά και για τον Μέση. Γιατί νομίζω ότι θα είναι ένα από τα καλύτερα κλεισίματα, παιχνίδια last dance της καριέρας του, έτσι. Δηλαδή δεν το συζητάμε. Αλλά εντάξει, δεν είναι εύκολο. Νομίζω ότι φαβορεί όντως είναι η Ισπανία. Αλλά σε ένα τέτοιο παιχνίδι, όταν μπαίνεις μέσα, ξεχνάς και ποιος είναι το φαβορεί. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί γενικότερα η κατάσταση. Βέβαια, όπως είπες, οι διαιτές δεν δίνουν εύκολα φάουλ, δεν βγάζουν εύκολα κάρτα. Αυτό ευνοεί κατά πάσα πιθανότητα την Αργεντινή, η οποία θα το πάει στο κλωτσομπουνίδι, τον εκνευρισμό σε κάποιο άλλο είδους στυλ. Αυτό μας έχει δείξει. Αυτό έκανε και με τους Άγγλους. Αλλά θα δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω.
1: Και η άμυνά της είναι καλή. Δηλαδή και τα κρέα της ταμπάκ, ο αριστερός εκεί ο Ταλιαφίγκο, ο γνωστός, πολύ καλός παίκτης, και ο Μολίνα δεξιά, αλλά και το δίδυμό της, ο Μαρτίνες με το Ρομέρο, έχουν καλή συναρμογή, δηλαδή δυνατά παιδιά, αθλητικά, δεν σε αφήνουν εύκολα να πάρεις θέση, τρέχουν στο κέντρο, δεν φοβούνται να κάνουν φάουλ, έχει καλή τετράδα άμυνας. Τώρα δεν τη βλέπω παντός απέναντι στην Ισπανία να το κρατάει το 0. Και εκεί τώρα, επειδή ο Μέση δουλεύει όλη η ομάδα για αυτόν, όπως το είπες πολύ ωραία, σε 4-4-2 πιο πριν, αλλά δεν αντιμετώπισε ακόμα η Ισπανία, οι οποίοι οι Ισπανοί σου κάνουν τέτοια πίεση στο μπλοκ σου μπροστά, που δεν σε αφήνουν να κάνεις αυτή την μπάσα σκάλα στο σέντερφό σου. Εκεί θέλω να δω. Εκεί θέλω να δω με τι τακτική θα μπορέσει αυτό το 4-3-3 να το σπάσει η Αργεντινή. Γιατί θα πρέπει να παίξει και ποδόσφαιρο. Και επειδή μέχρι τώρα δεν παίζει ποδόσφαιρο, βασίζεται περισσότερο στο κλωτσάω, το πάω στο physical το παιχνίδι, και ψάχνω την ευκαιρία μου με το Μέση, να δούμε και τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Επίσης, εδώ Κυριάκο, να πω την Αγγλία, εσύ Αγγλία χθες με την Γαλλία, ας πούμε, έβλεπες πώς έβγαινε στις αντιπιθέσεις. Mm-hmm. Γιατί δεν το έκανες αυτό στην Αργεντινή να τη βάλεις άλλα δύο.
0: Γιατί, είπαμε, είναι και το σύνδρομο του loser. Φοβόντουσαν να... δηλαδή αυτοί θέλουν να κλείσουν το μάτς, να κλειδώσουν το μάτς στο 1-0, που ήταν απαράδεκτο από ό,τι
1: μπορεί να φανταστώ.
0: Δηλαδή απίστευτα πράγματα.
1: Και δεν ήταν θέμα δυνάμεων, γιατί είδες πως βγήκε απέναντι στη Γαλλία. Άρα δυνάμεις είχαν και τα λοιπά. Απλά δεν είχε το καθαρό μυαλό να τους παίξει έτσι στην κόντρα, να μπουν μέσα να τους διαλύσουν. Και την πλήρωσε φυσικά.
0: Τώρα όσον αφορά και το άλλο που είπες, για να το σπάσουν αυτό που λες το μπλοκ, νομίζω ότι θα πρέπει να παίξουν κοντά ο Έντσο Φερνάντες σίγουρα με τον Μέση. Να μην έχουν μεγάλες αποστάσεις. Είναι η άποψή μου. Δηλαδή να μην ψάχνει ο Έντσο Φερνάντες, ξέρω εγώ, την πάσα, τη σκάλα που λες, είτε στο φορ, είτε στον. Γιατί πολλές φορές τη σκάλα την κάνει και ο Μέση, έτσι.
1: Ναι.
0: Να μην την ψάχνει σε μεγάλα μέτρα. Γιατί θα τους δώσουν αυτή τη δυνατότητα να την έχουν. Νομίζω ότι πρέπει να παίξουν κοντά, δηλαδή δίδυμα, να δημιουργούν τρίγωνα. Μπροστά από τη μεγάλη περιοχή, ας πούμε, για παράδειγμα, να δημιουργείται πάντα ένα μικρό τριγωνάκι ανάμεσα σε Μέση, Φερνάντες, Ροντρίγκο Ντε Πολ, Γκαρτόσο, ανάλογα, ποιοι θα είναι.
1: Κοίταξε, μπορεί, ας πούμε, να κατέβει όπως με την Ελβετία. Με την Ελβετία είχε κάνει ένα τρίκ η Αργεντινή. Έπαιξε 4-1-3-2, δηλαδή είχε έναν ρόμβο στη βάση του, είχε τον Μπαρέντες, τον έβαλε σαν βάση ρόμβου. Δεξιά είχε Μακάλιστερ, αριστερά Ντε Πολ και τον Έντζο Φερνάντες το δεκάρι, ας πούμε. Και μπροστά Μέση, Άλβαρες. Εκεί της είχε βγει αυτό, είχε κερδίσει και με 3-1 νομίζω.
0: Mm-hmm. Α, δούμε.
1: Εκεί της... Αλλά αν θα μπορέσει τώρα, θα τολμήσει να κάνει το ίδιο πράγμα, δύσκολο μου φαίνεται με την Ισπανία.
0: Πάντως σίγουρα δεν θα ξεκινήσει προφανώς τον Λαουτάρο Μαρτίνες σαν φορ και θα παίξει πάλι με τον Αλβάρες. Έτσι.
1: Όχι, τον Λαουτάρο τον έχει για αλλαγή, είναι η χρυσή του αλλαγή. Mm. Το θέλει φρέσκο να το βάζει μέσα, να μονομαχήσει, να αντέχει λίγο παραπάνω, να παίξει σε κουρασμένες άμυνες. Γενικά δεν τον έχει. Προτιμάει τον Άλβαρες. Ξεκινάει με τον Άλβαρες.
0: Ναι. Θα δούμε. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα θα κρατήσει όλο τον κόσμο στις τηλεοράσεις. Πάντα ένας τελικός και μάλιστα ένας τελικός ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή είναι νομίζω πιο ξεχωριστός, γιατί μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες είναι λατινικής κατασκευής. Έτσι. Λοιπόν, επειδή είναι και 29 και θα πάμε στο διάλειμμα, κράτα λίγο για μετά το διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Τι πιστεύεις ότι θα κατεβάσει ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Δυνάμο?
1: Α, ωραίο. Ναι.
0: Για να δούμε. Τι πιστεύεις εσύ ότι θα κατεβάσει απέναντι στην Δυνάμο και τι νομίζεις ότι... Ποια είναι τα ποσοστά τα δικά σου δηλαδή για το,
1: ναι,
0: για το παιχνίδι. Τι πιστεύεις ότι θα δούμε, έτσι, για τη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 7:30. Μαγειρέψτε, πλύνετε ή στεγνώστε με την αξιοπιστία της Bosch. Όλη η σειρά οικιακών συσκευών της Bosch σας περιμένει στα ηλεκτρικά διλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπόλης!
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Hey, ChatGPT.
11: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
10: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
11: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
10: Γυαλιά ηλίου?
11: Το ίδιο.
10: Φακούς επαφής?
11: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
10: Τι είπες?
11: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
10: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
12: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
10: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
13: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
13: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
14: Και?
13: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
14: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
13: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
18: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε από το μίνι διάλειμμα, δεν ήταν πολύ πολύ μεγάλο. Εξακολουθούμε να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Θόδωρο τον Ιορδανίδη, τον συνεργάτη, και στις εκπομπές που έχουμε μαζί εδώ στο κανάλι του Μετρόπολης 95 και 5, το οποίο έχει γίνει πλέον must για πολύ κόσμο τη Βόρειο Ελλάδα, με τις πολύ καλές και εύστοχες εκπομπές που έχει. Έχουμε Basket City με τον Γιώργο Πετρίδη, έχουμε Ηρακλής Interview με τον κύριο Μπασμπαρέλα και τον κύριο Τσερβίνη, έχουμε με τον κύριο Στράτζαλη το Aris Today και όλο το ρεπορτάζ του Άρη, καθώς επίσης και την μεγάλη παρασκευιάτικη εκπομπή, το Ball Day, όπου είναι όλοι οι συντελεστές του Μετρόπολης για να παρουσιάσουμε τα δεδομένα των ομάδων της πόλης και όχι μόνο, με πολύ καλές συνεντεύξεις, με πάρα πολύ καλά ρεπορτάζ. Γενικότερα το κανάλι μεγαλώνει, το κανάλι ενδρεώνεται, ήδη ξεπεράσαμε τις 26.000 εγγραφές και πάμε πάρα πολύ δυνατά. Εντάξει, έχουμε και το δικό μας το Δωρή, το Sport Expert, που προσπαθούμε να δώσουμε μια άλλη νότα στο τι γίνεται μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Να μην ξεχάσω και την εκπομπή του Κωστή του Ραπτόπουλου, τον Γρηγόρη τον Κόκκινο, τους Βολεμένους, που επίσης είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή. Και φυσικά θα έχουμε πολύ πολύ περισσότερα δεδομένα από Σεπτέμβρη, με πιο δυναμικό μπάσιμο, με περισσότερες εκπομπές, με περισσότερο περιεχόμενο για εσάς, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας και θέλουμε να σας δίνουμε πάντα την έγκαιρη και γρήγορη ενημέρωση. Καλά δεν τα λέω, Θοδωρή?
1: Καλύτερα δεν θα μπορούσα να τα έχω πει, έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Εμείς δίνουμε και μια εξτρά ένδειξη του τι γίνεται μες στο γήπεδο, το δείχνουμε και αναλυτικά, εκτός από το να το λέμε, είναι αυτή η πρωτοπορία μας, δηλαδή με animation μέσα βλέπει ο κόσμος οπτικά, γιατί το οπτικό ερέθισμα είναι αυτό που βοηθάει, γιατί το ακουστικό λίγο τα λέμε, λίγο χάνεσαι, όταν όμως οπτικά το βλέπεις πώς γίνονται οι κινήσεις κτλ. Να εξέρουμε εδώ λίγο και τη δουλειά μας, έτσι, ναι, κάνουμε πολλή δουλειά, δουλεύουμε να ξέρει ο κόσμος πάρα πολλές ώρες για να βγει ένα βίντεο 2-3 λεπτών.
0: Να ευλογήσουμε για τα γένια μας δηλαδή, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, δεν έχουμε την παραγωγή, ξέρω εγώ, του Mega, του Open, με 15-20 σκηνοθέτες κτλ, έτσι. Οπότε εμείς και τα παιδιά κάνουμε πάρα πολύ κόπο και τους παρουσιάζουμε, νομίζω, και τους ευχαριστώ κιόλας για την αγάπη για τη συμπαράσταση, τους δίνουμε νομίζω πολύ καλό boost, έτσι, τους δίνουμε...
0: Να πούμε ότι οι τρεις εκπομπές οι οποίες είναι ήδη στο κανάλι του Μετρόπολης έχουν ασχοληθεί και με τον τρόπο ανάπτυξης και παιχνιδιού της ΑΕΚ επί Νίκολιτς και με τον τρόπο ανάπτυξης του ΠΑΟΚ επί Λουτσέσκου, βασιζόμενοι επάνω στο ΜΕΙΤΕ και τα λάθη τα οποία έχουν γίνει. Μπορούν να τις δουν τις εκπομπές, να πάρουν μια γεύση για το τι προμηνύεται στις επόμενες εκπομπές που θα έρθουν σύντομα, και επίσης να ενημερώσω όλο τον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή ότι αύριο 6:30 να είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν και να δουν, θα παρουσιάσουμε και θα δουν live μέσα από το YouTube την παρουσίαση του Τσεντί Οσμάν, του Τούρκου διεθνή καλαθοσφαιριστή που πάτησε το πόδι του στο αεροδρόμιο Μακεδονία σήμερα. Και έχουμε πλήρη ρεπορτάζ στο metrosport.gr από την άφιξη, από τις δηλώσεις που έκανε, εικόνα, βίντεο, τα πάντα. Μπείτε, δείτε το τι έχει να γίνει και φυσικά πλήρη ενημέρωση και για την αυριανή μας εκπομπή που έρχεται σούμπιτο. Αύριο στηθείτε από τις 6:00, συντονιστείτε στο κανάλι του Μετρόπολης, στο live το οποίο θα ανοίξει για να δούμε... Να δείτε παρέα μαζί μας με τον Γιώργο τον Πετρίδη και τον Κώστα τον Πετρωτό, που θα είναι εκεί, όλη την παρουσίαση και τα δεδομένα και τα στοιχεία και το ρεπορτάζ του Τσέντι Οσμάν. Εύχομαι εγώ προσωπικά ότι μέχρι αύριο και η νύχτα η οποία έρχεται να ακούσουμε και κάποιο άλλο μεγάλο όνομα, γιατί έχω την αίσθηση ότι θα ακουστεί και κάτι ακόμα. Αυτή είναι η δικιά μου διέστηση. Μακάρι να το δούμε και αυτό. Πιστεύω όμως ότι δεν θα σταματήσει ο κύριος Μιστακίδης τον Οσμάν, ότι θα βάλει και άλλο κερασάκι στην τούρτα, Θοδωρή.
1: Ναι, ναι. Και να σου πω τώρα με τον Τολιόπουλο, που δεν κάθισε και τα λοιπά, γιατί το πήραν λίγο βαρέως κάποιοι συμπολίτες, μάλλον
0: συμπαοξίδες,
1: ναι, να το πούμε έτσι. Εκεί στη θέση είμαστε πολύ πλήρεις, και ο Τολιόπουλος, το μειονέκτημά του είναι ότι δεν παίζει άμυνα σε υψηλό επίπεδο, έτσι πως πρέπει να παίξει. Δεν είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει 25-30 λεπτά να σηκώσει την ομάδα, και δεν, ενώ έχει καλό σουτ, μεγάλα σουτ με, να πάρει το παιχνίδι, δηλαδή να σε έχει πάρει από κάτω 7-8-10 πόντους και να πει θα σε πάρω από το χέρι, είναι λίγο δύσκολο.
0: Έχει βάλει μεγάλα σουτ όμως, έτσι.
1: Βάζει μεγάλα σουτ, αλλά ακριβώς. Γι' αυτό και ο Μπράντοβιτς νομίζω τον αφήνει. Δηλαδή κάπως έτσι το βλέπω το παιχνίδι.
0: Αφού με έκανε πάσα τώρα για τον Τολιόπουλο, γιατί θα το κάνω μετά την ανάλυση για τη Δυνάμω, αλλά αφού με έκανε πάσα, αυτό που έχω να πω είναι το εξής, ότι κάποιοι αθλητές δένονται με τις ομάδες με διαφορετικό ψυχισμό, έτσι, βγάζουν μεγαλύτερο συνέστημα. Κάτι τέτοιο νομίζω ότι έκανε και ο κύριος Τολιόπουλος, και καλά έκανε. Το πέρασμά του δηλαδή από τον Άρη δεν ήταν απλά ένα πέρασμα, κάθισε νομίζω 3 χρόνια, δέθηκε πάρα πολύ με την ομάδα, με τον κόσμο του Άρη, αγαπήθηκε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι η κρίση του στο να επιλέξει τον Άρη, γιατί αυτή νομίζω είναι η άποψή μου, ότι ήταν επιλογή του Τολιόπουλου, έκανε δεύτερες σκέψεις, γιατί όταν μιλάμε ότι το ρεπορτάζ έδινε τον Τολιόπουλο κλεισμένο, υπογεγραμμένο σε όλα με την πλευρά του ΠΑΟΚ, δηλαδή και ο Παναθηναϊκός στο buy-out, αλλά και ο Τολιόπουλος ένα συμβόλαιο που ούτε στα πιο τρελά του όνειρα δεν θα έλεπε.
1: Κυριάκο, τώρα πούμε... Σε 3 χρόνια η διαφορά συμβολέου που του έδινε ο ΠΑΟΚ με του Άρη είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μιλάμε τώρα, αυτό δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο το ποσό, έτσι, όχι, ναι. Πόσο μάλλον στο μπάσκετ. Είναι ασύλλητο.
0: Αυτό λοιπόν που έγινε, το ότι έκανε δεύτερες και τρίτες σκέψεις για την ομάδα που αγαπάει, γιατί όντως ο Τολιόπουλος αγαπάει τον Άρη, κακά τα ψέματα, να το ξέρουν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ κυρίως, έτσι. Άρα λοιπόν, όταν και μόνο έκανε δεύτερες σκέψεις, ευνόητο είναι από την πλευρά του ΠΑΟΚ να πει, αδερφέ, εντάξει. Οκ. Εμείς θέλουμε ανθρώπους, θέλουμε παίχτες που να έρθουν με την ψυχή τους και με την καρδιά τους. Όχι να κάνουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Γι' αυτό και έγινε αυτό το πάγωμα. Αυτή είναι για μένα η άποψη η οποία μπήκε στα αυτιά και του Τρινκέρη και του κ. Μιστακίδη και γενικά του επιτελείου του ΠΑΟΚ, που είπε, κοίταξε να δεις, εντάξει, οκ, δεν πάμε παρακαλυτά, ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κανένα στην ομάδα του ΠΑΟΚ, να πας εκεί που αγαπάς, και καλά έκαναν και αποσύρθηκαν, και καλά έκανε για μένα και ο Τολιόπουλος, και επέλεξε να πάει στον Άρη, να πάει στην ομάδα που οι φίλαθλοι του τον αγαπούν και τον περιμένουν πώς και πώς να ανακοινωθεί, νομίζω έχει ανακοινωθεί κιόλας.
1: Έτσι ακριβώς, ο Μιστακίδης λέει στην αγορά γενικά, εγώ ξέρω ότι θα πρέπει να πληρώσω υπεραξία, γιατί ακόμα δεν έχω μεγάλο μπραντ στην Ευρώπη, δεν παίζω Ευρωλίγκα χρόνια, τώρα πια πάω να φτιάξω ομάδα, παίζω μια λίγα κατώτερη, θα πληρώσω παραπάνω, είμαι διατεθειμένος να πληρώσω, αλλά θέλω και οι παίκτες, επειδή γνωρίζω ότι θα τους πληρώσω στην υπεραξία, όταν τους λέω ελάτε να έχουν χτες. Δεν θα μπω σε διαδικασία ξανά, δεν θα μπαίνω δηλαδή σε διαδικασία έλα, δεν έρχεσαι κτλ. Όπως με τον Όσμα, τον ανακοίνωσα, τέλος. Έρχομαι, τα παίρνεις, έρχεσαι. Που ο Όσμα είναι ένα από τα 3-4 καλύτερα τριωροτεσσάρια της Ευρωλίγκας, έτσι. Δεν μιλάμε για όποιο και όποιο παίκτη. Έφερε γενικά και φέρνει το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης πάλι το μπάσκετ στα πάνω του. Να πούμε όμως ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πρώτη φορά μετά από χρόνια βλέπουμε να πάνε να μπαίνουν σε ομάδα της Αθήνας και να τις αγοράζουν παίκτες. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις, Κυριάκο. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, έτσι. Φτάσαμε δηλαδή από τη μια μέρα στην άλλη στην κυριολεξία, από εκεί που φυτοζωούσαμε σαν ομάδες, να πηγαίνουμε και να δίνουμε, να κάνουμε buy-out παίκτες και να τους ψωνίζουμε από τους πρωταθλητές Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και πρωταθλητές Ευρώπης, όχι απλά πρωταθλητές Ελλάδος.
0: Είναι το comeback. Το comeback που κάνουν οι ομάδες της πόλης μας, και μπράβο. Και συγχαρητήρια και στα δύο στρατόπεδα, και συγχαρητήρια γενικότερα και στην ομάδα του μπάσκετ του Ηρακλή, που έχει φτιάξει ένα αξιόμαχο σύνολο. Νομίζω ότι η φετινή χρονιά, πέραν το ότι θα είναι πάρα πάρα πολύ συναρπαστική στο ποδόσφαιρο, θα είναι εξίσου συναρπαστική και στο μπάσκετ και θα ζήσουμε εκπληκτικά παιχνίδια με φοβερή ένταση και εναλλαγές στο σκορ, που θα αρχίσει πλέον να αλλάζει και γενικότερα αυτή η πνηλία που μας είχε πιάσει τουλάχιστον στην πλευρά του μπάσκετ και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη, φυσικά και για τον Ηρακλή, που είχαμε ομάδες και παρακαλούσαμε να έχουμε μια αξιοπρεπή απλά εμφάνιση, και αρκετές φορές σε αυτή τη διάρκεια των ετών φτάσαμε στο σημείο να παρακαλάμε να κερδίσει η χή ομάδα την άλλη για να μην πέσουμε α2. Και ο Άρης αλλά και ο ΠΑΟΚ, και ο Άρης βοήθησε τον ΠΑΟΚ αντίστοιχα κερδίζοντας σε κάποια φάση, αν θυμάμαι καλά τώρα, ήταν τη Ρόδο τώρα, τέλος πάντων ένα μάτς το οποίο βοήθησε ουσιαστικά τον ΠΑΟΚ να μην πέσει την α2, και αντίστοιχα και ο ΠΑΟΚ έκανε μια νίκη που βοήθησε τον Άρη να κρατηθεί στην κατηγορία. Από αυτά λοιπόν τα πέτρινα τα χρόνια της κατήφιας φτάσαμε να βλέπουμε τις ομάδες μας να πρωταγωνιστούν και με τα γραφικά, και νομίζω ότι στο μέλλον θα ζητούμε να πρωταγωνιστούν και στο παρκέ και να διεκδικούν τίτλους. Ο ΠΑΟΚ το έκανε πέρσι τον τελικό, τον οποίο έχασε από την Μπιλμπάο. Okay, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Φέτος νομίζω ότι θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
1: Εντάξει, πέρσι ήμασταν με Μέλβιν και τον Ταϊρή, δηλαδή είχαμε δύο παίκτες που βασιζόμασταν σε αυτούς. Ο Μέλβιν δεν έπαιξε με τους στον τελικό καθόλου, όταν ένας από τους δύο σβήνει, μόνο με τον Ταϊρή, τον οποίο τον κλείσαν, τον παίξαν επιθετική άμυνα πάνω από τα όρια του φάουλ, και οι διαιτές δεν σφυρίζαν και πολύ πολύ, δεν μας είχαν μπορούσε η υπόλοιψη.
0: Και τον Μπέβερλι, και τον Μπέβερλι δεν τον σφυρίξαν έτσι όπως θα έπρεπε, και επίσης δεν είχαμε και πολλές βοήθειες πέρσι από τον Κόνιαρη, που θα μπορούσε, αν ήταν εύστοχος και έδινε δίλεπτα, τρίλεπτα βοήθεια στο σκοράρισμα, να μην ήταν έτσι τα πράγματα. Δυστυχώς δεν βοήθησε και δεν έπραξε τα αναμενόμενα, σε αντιθέσει με άλλους όπως ο Μουρ, που δεν τον περιμένανε να είναι τόσο καλός και επιθετικά και αμυντικά, και βοήθησε πολύ την ομάδα νομίζω στην περσινή σεζόν. Και αυτό και άλλωστε ανταμείφθηκε με συμβόλαιο στη νέα σεζόν ο Μουρ στα σέντερ του ΠΑΟΚ.
1: Έτσι ακριβώς. Πήρε, που δεν το περίμενα, ο Μουρ, γιατί είναι λίγο παίκτης, φαίνεται ότι δεν είναι ευρωλυγκάτος παίκτης, είναι παίκτης κατώτερης κατηγορίας και φαίνεται ότι δεν μπορείς να κάνεις υπέρβαση με αυτόν. Γι' αυτό και δεν περίμενα γενικά να τον κρατήσουν, αλλά τον κρατήσανε γιατί ήταν rebounder, έδινε το κάτι παραπάνω στην ομάδα, αθόρυβος παίκτης. Και σου λέει ο προπονητής ότι θέλω και ένα τέτοιο παίκτη, θέλω ένα ρολίστα να έχετε από πίσω, να μαζεύει 5 rebound, να μπαίνει ας πούμε 3 λεπτά, 4, να ξεκουράζει, να παίρνει τα rebound του, να δουλεύει για την ομάδα και να μην μιλάει καθόλου, έτσι.
0: Ξέρεις, εμπιστεύω ότι μέτρησε πολύ για τον Μουρ. Ότι ο Μουρ σε όλα του τα παιχνίδια ήταν αυτός, 7. Δεν θα τον έλπες το 3, στο 2, ήταν 7 προς τα πάνω, πάντα. Πάντα, σε όλα του τα μάτς. Αυτό ήταν που μέτρησε πολύ και τον κρατήσαν. Ήταν σταθερός στην απόδοσή του. Δεν είχε καμπανεβάσματα να τον ψάχνεις μέσα στο παρκέ. Έτσι, σε αντιθέσει με τον Μέλβιν, που τον έψαχνες σε κάποια παιχνίδια.
1: Ναι, αυτό είναι. Ο Μέλβιν, είπαμε στο τέλος, γι' αυτό και δεν μπόρεσες. Δεν έκανες κάτι παραπάνω, γιατί δεν απέδωσε καθόλου.
0: Έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα στο ΠΑΟΚ Δυνάμο λίγο. Έτσι, γιατί έχουμε μόλις 10 λεπτά. Να μου πεις την άποψή σου. Τι πιστεύεις, πώς πιστεύεις ότι θα δεις τον ΠΑΟΚ απέναντι στη Δυνάμο, ποια εντεκάδα θα κατεβάσει, με βάση τις μεταγραφές που έχουμε πάρει, τα μάτς που έχουν παίξει, τα φιλικά που έχεις δει.
1: Θα σε ξεκινήσω ανάποδα. Ο Ελουστόντο θα παίξει, τι σου λέει το ρεπορτάζ σου, το δαιμόνιο,
0: που είναι πάντα επίκαιρο. Το δαιμόνιο ρεπορτάζ λέει ότι ο Ελουστόντο είχε ένα μυϊκό τραυματισμό, όπου θα τον άφηνε έξω περίπου 2 εβδομάδες. Νομίζω ότι δεν θα παίξει. Δεν θα προλάβει να παίξει.
1: Στη θέση του, γιατί το μόνο ερωτηματικό μου νομίζω είναι εκείνη η θέση. Θα είναι ο Χατζηδιάκος, θα είναι από πίσω κάποιος από την Ακαδημία. Τι βλέπεις εκεί πέρα, σε εκείνη τη θέση? Και ξεκινώντας, αφήνοντας για εκεί το ερωτηματικό, πάμε πιο πίσω σίγουρα από Αβλέγκα. Μιχαηλίδης ο ένας, δεύτερος ερωτηματικό. Δεξιά Κένι, δεν αλλάζει. Αριστερά Μπάμπα, βλέπω εγώ. Μπορεί όμως και ο Τέιλορ, γιατί τον είδα ότι τον εμπιστεύτηκε τον Τέιλορ. Mm-hmm. Από όλους τους αριστερούς μπακ τον είδα ότι τον Τέιλορ τον έβαλε και, σε εξάρι, και στα εξάρια, το δοκίμασε και σε άλλες θέσεις δηλαδή, mm-hmm. και ο Τέιλορ του έκανε τη δουλειά. Mm-hmm. Οπότε μην δούμε και τον Τέιλορ εκεί πέρα, δηλαδή είμαι εκεί λίγο διφορούμενος, γιατί ο Τέιλορ του έκανε τη δουλειά και μπορεί να του δώσει και ένα boost ο προπονητής.
0: Και στο είναι κέντρο... και καλά, καλός αμυντικός, έτσι.
1: Είναι ακριβώς. Και επειδή η Δυνάμο είναι γενικά από τη φύση της επιθετική ομάδα, μπορεί να ξεκινήσει εκεί πέρα με τον Τέιλορ, με το σκεπτικό του, να δούμε πώς θα μου πάει, να έχω και ένα παίκτη ο οποίος να μπορεί να καλύπτει και λίγο, να έρχεται και στα χαφ, άμα χρειαστεί να κάνει και μια χιαστή κίνηση, να μου καλύψει, και δεν ήταν και άσχημος μπροστά. Από εκεί και πέρα, ο Καμαρά με τον Ζαφίρ δεν αλλάζει. 4-2-3-1 πιστεύω θα παίξει η Κυριάκο. Mm-hmm. Δεν θέλει να αλλάξει, δεν θέλει να πειραματιστεί πολύ στην ομάδα, το έδειξε. Αλλά έχει αλλάξει τις αρχές που παίζουν οι δύο παίκτες.
0: 4-2-3-1 που θα γίνει 4-4-2.
1: Ακριβώς. Αλλά οι δύο κεντρικοί μας χαφ, ο Καμαρά δηλαδή με τον Ζαφίρι, θα τους δούμε να πιέζουν κάθετα, να βγαίνουν κάθετα, ναι, και να τρέχουν κάθετα πλέον. Δεν θα αφήνουν δηλαδή να βγάζει τα κάθετα με φωτιά ο Κωνσταντέλιας με τον Μύθου μπροστά. Θα είναι αυτοί από πίσω να παίρνουν τις δεύτερες μπαλιές, να δίνουν μάχες, γιατί είναι και τέτοιοι χαφ. Έτσι. Είναι και χαφ που το θέλουν αυτό το πράγμα.
0: Εσύ πάντως βλέπεις τον Μπάμπα,
1: Ναι,
0: παρότι και... δεν έχει παίξει ούτε ένα φιλικό.
1: Ακριβώς. Μήπως θέλει επιθετικά, αλλιώς όχι. Να το διορθώσω ο Τέιλορ, να πούμε Τέιλορ. Δηλαδή τώρα με τις σκέψεις μου τις έκανα δυνατά, επειδή τον εμπιστεύτηκε πάρα πολύ τον Τέιλορ. Φυσικά έχει και το Βιερίνια, δεν ξέρω τι θα το πει ο Βιερίνια από πίσω. Έχει και αυτό στη δικιά του άποψη, αλλά πρώτο παιχνίδι με την Δυνάμο. Μέσα στην Δυνάμο, μέσα στην Τούμπα.
0: Όχι στην Τούμπα, δεν είναι στην Τούμπα, στην Πολωνία είναι, να ξέρεις. Ναι, πρώτα παίζουμε εκεί, οπότε... Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι... συμφωνώ σίγουρα θα παίξει το 4-2-3-1, που θα το κάνει 4-4-2 και ανάλογα θα το μετατρέπει και μπορεί να το μετατρέψει και μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού πάλι με μια αλλαγή, αν δει ότι κάτι δεν του βγαίνει. Γιατί ο Λύση το έχει δείξει αυτό το πράγμα, ότι δεν κολλάει, δεν κολλάει σε συστήματα. Μπράβο, και σε, ναι, πρόσωπα. Πιστεύω ότι απόντος του Ελιστόντο σίγουρα θα παίξει με Χατζηδιάκο Μιχαηλίδη. Δεν νομίζω να παίξει ο Μπαταούλας, άσχετα αν ο Χατζηδιάκος μπορεί να είναι δύο ή τρεις μέρες ή μια εβδομάδα στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Θα εμπιστευτεί το Χατζηδιάκο και λόγω εμπειρίας και λόγω προσωπικότητας να παίξει πλάι δίπλα στο Μιχαηλίδη, και γιατί ενδεχομένως ο Χατζηδιάκος και ο Μιχαηλίδη τουλάχιστον έχουν βρεθεί στις εθνικές, στην εθνική ομάδα, και έχουν μπάση περιπτώσει κάνει κάποια παιχνίδια σαν ζευγάρι, έτσι, είτε αυτά είναι σε προπόνηση είτε είναι σε φιλική κατάσταση. Νομίζω ότι έτσι θα παίξει. Θα παίξει με Καμαρά Ζαφίρι σίγουρα, Τάισον Κωνσταντέλια και από δεξιά το Ζίβκοβιτς, και μπροστά τώρα
1: Μύθου. Μην την ψάχνεις, Μύθου.
0: Έχει το Μύθου, αλλά νομίζω ότι αν είχε μια εναλλακτική ακόμα, δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει το Μύθου.
1: Θα ξεκινήσει Μύθου, γιατί είδα και από τα φιλικά ότι το Γερεμέγεφ την ψηλιάστηκε τη δουλειά του. Ο Γερεμέγεφ είναι φοβερός κεφαλοσφαιριστής. Τον δοκίμασε στα δεύτερα ημίχρονα και σήκωνε την μπάλα. Θυμηθείτε και το φοβερό έτσι του Κένι, το πάρε βάλε, σηκώθηκε, δεν είδα σαν να μην υπήρχε τερματοφύλακας, κατευθείαν το παστέλωσε. Το είδε να έρχεται και νομίζω ότι θα τον έχει για αυτό το λόγο. Δηλαδή αναλόγως και το παιχνίδι, να μπορέσει να τον βάλει για να του αλλάξει το παιχνίδι, έστω και σαν δεύτερο επιθετικό.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να παίξει με τον Γερεμέγεφ. Δεν ξέρω. Πραγματικά, εγώ δεν είμαι σίγουρος. Μακάρι να παίξει ο Μύθου. Εντάξει, δεν είναι... θα δούμε. Θα δείξει. Εδώ έχω πάντως εγώ μια ένσταση. Δεν ξέρω ποιον θα εμπιστευτεί τελικά. Τελικά ποιον θα εμπιστευτεί.
1: Εγώ βλέπω Μύθου.
0: Κένι σίγουρα, όπως είπαμε, και εσύ και βλέπεις Παυλέγκα, έτσι δεν βλέπεις Τσιφτσί?
1: Ναι, Παυλέγκα εννοείται.
0: Okay. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι, για πολλούς και διαφορούς λόγους, αλλά ένας από αυτούς είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει ουσιαστικά ένα μάτς με αλλαγμένη ομάδα όσον αφορά την αμυντική της διάταξη, Και κάθε φορά που αλλάζει μια αμυντική διάταξη, τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα και τόσο χαροπά. Μακάρι να είναι για εμάς, δηλαδή μακάρι να έχουν άμεση προσαρμογή Χατζηδιάκος με Μιχαηλίδη, το κεντρικό δίδυμο. Και μακάρι να μπορέσουμε μπροστά να βρούμε τις, να το πω, όχι τις φάσεις, γιατί φάσεις θα βρούμε, αλλά να δοθεί η ευκαιρία στο ένας με έναν. Δηλαδή να μπορέσει να παίξει και ο Τάισον στο ένας με έναν και ο Κωνσταντέλια στο ένας με έναν. Γιατί από όσο έχω δει, η Δυνάμο είναι πολύ καλή στο να κλείνει χώρους.
1: Τώρα θα δούμε και άλλη Δυνάμο, γιατί πλήρη εικόνα με την Ουνιβερσιτατέα, την Κλούζ, δεν είχαμε. Η Κλούζ, επί της ουσίας, μια Δυνάμο, γιατί πλήρη εικόνα με την Ουνιβερσιτατέα, την Κλούζ, δεν είχαμε. Η Κλούζ, επί της ουσίας...

0: Θα την πω μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε. Αν θέλεις, μένεις στη γραμμή έτσι για να την ακούσεις και να τη σχολιάσεις. Ό,τι πεις, βέβαια, γιατί δεν θέλω να σε κρατάω και παραπάνω.
1: Έχω και εγώ να σου πω για το παιχνίδι.
0: Ναι. Οπότε καλό θα είναι να το πούμε μετά. Θα σου κάνω εγώ μια πλήρη ανάλυση που έχω κάνει από τα μάτς που έχει παίξει και το ποια είναι η Δυνάμο σήμερα, για να την ακούσει και ο κόσμος και αν θέλει να συμμετέχει, και να δούμε το τι μπορεί να... τι κάστα να θα πιάσουμε, που λέει ο λόγος, το παιχνίδι αυτό.
1: Να πούμε εδώ στον κόσμο, ο Κυριάκο, ότι ο προπονητής της την έχει αναλάβει την Δυνάμο από το Δεκέμβριο. Προσπαθεί να τις με γηγενείς παίκτες, δεν έχει την έγκλη που είχε κάποτε, έτσι. Προσπαθεί πάντως να την ξαναφέρει στα πράγματα. Και επειδή δεν υπάρχουν και λεφτά λόγω Ουκρανίας, πολέμου και τα λοιπά, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε, είναι για αυτούς must το να μπει στην Ευρώπη. Δηλαδή την Ευρώπη τη βλέπουν σαν την τράπεζα, η οποία αυτή θα τους δώσει χρήματα για να μπορέσουν να κάνουν το κάτι παραπάνω, να πληρωθούν και οι παίκτες και τα λοιπά. Οπότε έχουν και το άγχος αυτό εδώ, ότι πρέπει να περάσουμε. Δεν είναι για αυτούς δηλαδή εύκολο το παιχνίδι. Δεν είναι άμα δεν περάσαμε και τι έγινε. Αυτό τους βάζει και ένα εξτρά άγχος, και νομίζω αυτό φάνηκε και με την Κλούζ, εκεί που χρήστηκαν
0: φαβορί.
1: Και τους είπε ακριβώς φαβορί και τους λέει ο άλλος, έλα τώρα κέρδισέ με. Τους έβλεπες ότι δεν ήταν πολύ καλή. Φυσικά τώρα όταν μια ομάδα έχει το Γκετζιόρα το δικό μας, που όλοι φωνάζαμε πού πας με τον Γκετζιόρα, έκαναν κρά για να τον πάρουν και είναι ο βασικός του στόπερ, ο διευθυντής της άμυνας και ένας από τους καλύτερους τους παίκτες, καταλαβαίνεις και το επίπεδο της ομάδας. Και εκεί θέλω μύθου, και σίγουρα στο ψηλό παιχνίδι ο Γερεμέγεφ θα μπει σε αλλαγή. Δεν το συζητάμε τον Κετζιγέρα που παίζει με τα χέρια. Άμα είμαστε έξυπνοι και σηκώσουμε και εκεί πέρα την μπάλα. Τώρα για τον Κωνσταντέλια δεν ξέρω πώς μπορεί να το σταματήσει αυτή η ομάδα με τον τρόπο που παίζει. Και αν παίξει τόσο επιθετικά. Τώρα με τον Μπάουκ φυσικά, επειδή δεν είναι κλους, δεν ξέρω, θα δούμε την ίδια ομάδα. Θα δούμε μια ομάδα η οποία θα είναι πιο φοβική, θα βγαίνει με 2-3 μπροστά και θα κοιτάει τα αμετόπιστεν. Δεν μπορεί να αφήσει τον Κωνσταντέλια, τον Τάισο και τον Ζήφκοβιτς χωρίς ντουμπλαρίσματα. Είναι και για αυτούς πονοκέφαλος.
0: Τώρα, απαντάς αυτά που θα σε έλεγα μετά. Πρόλαβες και τα είπες, είσαι χύμαρος. Θα σε έλεγα ακριβώς ποια θα είναι η Δυνάμο και τι νομίζω ότι θα κάνει. Γιατί και εγώ έχω μια άποψη ότι θα παίξει όπως έπαιξε με την Κλούζ. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει για να παίξει, τέλος πάντων, με τις ευκαιρίες που ούτως ή άλλως μπόρεσε και βρήκε με την Κλούζ, δεν θα τις βρει με εμάς. Καμία περίπτωση νομίζω δεν θα βρει αυτές τις ευκαιρίες. Το μόνο σου είπα ότι με ενοχλεί, με κάνει λίγο, είναι ότι δεν θα έχουμε ένα αμυντικό δίδυμο, κεντρικό αμυντικό δίδυμο, που να έχει μάτς στα πόδια του μεταξύ τους. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι λίγο το ένα, το έτσι σαν ανισορροπία. Από εκεί και πέρα, κατά τα άλλα, η ομάδα δεν έχει τρομακτικές αλλαγές από πέρσι. Είναι ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, δηλαδή όλα τα υπόλοιπα ονόματα που ακούς είναι σαν να ακούς τον περσινό ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε
1: έτσι,
0: δηλαδή.
1: Ακριβώς. Έχει ομοιογένεια η ομάδα.
0: Έχει μια ομοιογένεια, μπορεί να τη βγάλει στο γήπεδο και πιο ξεκούραστα, γιατί υπήρξε και η ξεκούραση, η διακοπή του πρωταθλήματος. Θα μου πεις, υπάρχουν και τα δεμένα πόδια λόγω της προετοιμασίας. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα είναι δεμένη. Απλά έχει αλλάξει λίγο ο τρόπος που σκέφτονται στο κομμάτι του pressing.
1: Όχι λίγο, πάρα πολύ. Κυριάκο, είναι πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό που βλέπαμε πέρσι, που μας κούραζε ο ΠΑΟΚ με το που κέρδιζε την μπάλα, που πήγαιναν οι χαφ πλάγια, πάρε πλάγια, δώσε πλάγια, πάρε πίσω, δώσε πίσω. Αυτό το κουραστικό του Λουτσέσκου που είχε γίνει
0: δεν
1: πλέον.
0: Αυτό.
1: Πλέον είναι ο χαφ κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, και είναι και τέτοιοι οι χαφ. Εγώ θα το πω 10 φορές αυτό το πράγμα. Okay. Και ο Καμαρά και ο Ζαφίρης είναι χαφ άλογα. Δώσ' τους μέτρα, δώσ' τους πίεση και άστος να σου βγάλουν τα κάστανα τη φωτιά. Έτσι. Δεν λοιπόν, καταλαβαίνουν τίποτα.
0: Πάμε στο διάλειμμα για να έρθουμε πιο δυναμικοί.
1: Πάμε.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη η Τετραλούξ πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Τετρακρίλ από τη Τετραλούξ. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα.

0: μα για πολλά πολλά χρόνια.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Πεινάω. Για πού είμαι?
5: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
4: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Πεπαν. Panthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
13: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
14: Και?
13: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
14: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
13: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Και επιστρέψαμε και από το διάλειμμα των 8. Ακούτε πάντα Ράδιο Μετρόπολης 95.5, τον Κυριάκο Σκεντρίδη στο μικρόφωνο, τον κύριο Λελίδη στην κονσόλα του ήχου, τον κύριο Καζαμπάγκα στην production και την κυρία Μιχαηλίδου στη γραμματεία, σε μια εκπομπή η οποία θα κρατήσει μέχρι και τις 10, από τις 6 που ξεκινήσαμε μαζί. Σε μια εκπομπή η οποία θέλει και σας κρατάει συντροφιά με γενικότερα θέματα και της επικαιρότητας και όχι μόνο. Επιστρέφοντας λοιπόν με το Μετρόπολης, έχουμε την γραμμή μας πάλι να μας περιμένει τον κύριο Ιορδανίδη για να αναλύσουμε και το τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού που θα έρθει ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Δυνάμο. Είπαμε κάποια πραγματάκια στην αρχή, έχουμε να πούμε και κάποια πραγματάκια στη συνέχεια. Αφού πρώτα, Θοδωρή, σου πω τι έχω βγάλει εγώ ως ανάλυση από την Δυνάμο και τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα.
1: Για πες, βγάλε το λαγό από το καπέλο σου.
0: Λοιπόν, θα βγάλω λοιπόν ένα λαγό, τον οποίο προφανώς θέλω να τον ακούσουν και οι ακροατές. Μπορεί να έχουν να προσθέσουν κάτι, οπότε νομίζω ότι θα είναι συγκεκριμένη η άποψή μας. Λοιπόν, η Δυνάμο λοιπόν είναι μια ομάδα ουκρανικής προέλευσης.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Ναι. Η οποία βέβαια είναι μια ομάδα που τα παλαιότερα χρόνια ήταν, αν κληρονώσουν μαζί της, ήταν φόβητρο. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος σε σχέση με τις δικές μας ομάδες. Υπήρξε η Δυνάμο πολύ πολύ πολύ δυνατή, με συμμετοχές σε ρί του Champions League, πρωταθλήτρια σε ρί της Ουκρανίας, με προπονητές αρκετά μεγάλα ονόματα και γενικότερα μια ομάδα η οποία μεσουρανούσε στην Ευρώπη και δεν ήθελες να την αντιμετωπίσεις, έτσι έλεγες ας πάμε σε κάτι πιο άνετο. Αυτή τη στιγμή όμως βέβαια δεν μιλάμε για την ίδια ομάδα, δεν είναι δηλαδή η Δυνάμο που ήταν κάποτε και που είχε αυτή την μεγάλη δυναμική και μεγάλη ιστορία στο το ποδόσφαιρο, αλλά βασίζεται κυρίως σε παιχνίδι με νεαρούς ποδοσφαιριστές, όπως είπες, γηγενείς περισσότερο. Μέσος όρος ηλικίας των ποδοσφαιριστών της Δυνάμο δεν ξεπερνάει το 24-25 ετών. Ο προπονητής της είναι ο Αλεξάνδερ Σοβοκόφσκι, ένας θρύλος του συλλόγου, ο οποίος δίνει μεγάλη έμφαση στην κατοχή και στην ανάπτυξη από πίσω. Βασίζεται, όπως είπαμε, κυρίως σε Ουκρανούς ποδοσφαιριστές.
1: Ο Κόστιουκ, όχι, μπέρδεψε το όνομα. Ο Ιγκόρ Κόστιουκ είναι ο προπονητής.
0: Ναι. Βασίζεται κυρίως σε Ουκρανούς ποδοσφαιριστές, έτσι. Από τις ακαδημίες της, με λίγους ξένους. Παίχτες που, εντάξει, μπορεί να έχουν την ταχύτητα, την οργάνωση, αλλά δεν έχουν την εμπειρία. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι για την Δυναμό Κιέβου τη σημερινή, η οποία στον προκριματικό αντιμετώπιση, όπως είπαμε, την Ουνιβερσιτέα Κλουζ και προκρίθηκε στα πέναλτι 4-2. Έτσι, είχαμε δύο μάτς 0-0. Όπως είπες και εσύ, αυτό κάτι δείχνει, διότι δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες απέναντι στην Κλουζ, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Έχει δηλαδή ένα μεγάλο πρόβλημα στο να σκοράρει. Και αυτό είναι που πρέπει να σημειώσουμε όσον αφορά το κομμάτι ότι και εμείς ενδεχομένως σαν ομάδα μπορεί να μην έχουμε το αμυντικό μας δίδυμο σε full φόρμα, αλλά και από την άλλη δεν θα αντιμετωπίσουμε και μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ καλές λύσεις στο σκοράρισμα. Είχε κατοχή μπάλας περίπου 63% το πρώτο παιχνίδι, είχε τελικές προσπάθειες 26 έναντι 3, είχε 16-4 τα κόρνερ και είχε 0 γκολ.
1: Mm.
0: Έτσι. Στη Ρεβάνς είχε πάλι 58% κατοχή, είχε τελικές 22-11, είχε ξανά 0 γκολ σε 120 λεπτά. Άρα το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ναι μεν μπορεί να δημιουργεί αρκετές ευκαιρίες, ναι μεν κρατάει εύκολα την μπάλα γιατί είχε κατοχή και στα δύο παιχνίδια, που βέβαια αυτό όμως δεν μπορείς να πεις ότι είναι στάνταρ, γιατί η ομάδα που έπαιζε όπως είπες και εσύ είναι, δεν είναι τόσο δυνατή όπως ο ΠΑΟΚ. Αλλά είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα στο τελείωμα των φάσεων. Έχει πολύ καλή κυκλοφορία μπάλας, έχει πειθαρχημένη αμυντική λειτουργία, από όσο μπόρεσα να αντλήσω και να δω. Αλλά έχει, όπως είπα, πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, που ναι μεν μπορεί να τους δίνουν ένταση και τρεξίματα, αλλά από την άλλη δυσκολεύεται πολύ απέναντι σε οργανωμένες άμυνες. Η αποτελεσματικότητα στην επίθεση έχει δείξει ότι είναι πολύ χαμηλή και δεν έχει πλέον το ευρωπαϊκό φόβο που προκαλούσε πριν από 10-15 χρόνια η φανέλα της, έτσι.
1: Τους λείπει η ποιότητα, φαίνεται, Κυριάκο. Εγώ που την είδα έτσι κλεφτά λίγο με την Κλουζ, γιατί και η Κλουζ έπαιζε 4-2-3-1 όπως θα παίξουμε εμείς, τους είδα να έχουν γενικά αυτό που είπες και εσύ, καλή, τακτικά ήταν καλή, απέναντι της 4-3-3 έπαιζε η Δυναμό Κιέβου και στα δύο παιχνίδια, αυτό μου κάνει εντύπωση. Είχε καλή κυκλοφορία, κοντή ομάδα, δεν έχει ψηλή ομάδα, δηλαδή στα κόρνερ είχε κερδίσει 200 κόρνερ, δεν μπορούσε να κάνει μια φάση, που εμείς είμαστε πολύ πιο ψηλή ομάδα και έχουμε και καλύτερους κεφαλοσφαιριστές. Δηλαδή αυτοί δεν έχουν αντιμετωπίσει ξανά ούτε τον Μιχαηλίδη, ούτε τον Καμαρά, έχουμε ούτε τον Γερεμέγεφ, ούτε τον Μύθου, έχουμε γενικά καλούς κεφαλοσφαιριστές στην ομάδα. Έχουμε καλύτερα στημένα, οι άλλοι κλούς ήταν τσουρουκάδες. Δηλαδή δεν μπορούσαν στο κόρνερ να βρουν κέντρο εστίας, για να καταλάβεις. Έτσι. Πήγαινε δεξιά-αριστερά η μπάλα, μου έκανε εντύπωση αυτό. Παρόλα αυτά, από μια τέτοια ομάδα που έφαγε φάση στην πλάτη της, έφαγε 9-10 φάσεις, δεν είχε καθόλου ποιότητα για να τελειώσει η κλούς. Δηλαδή καμία σχέση στο να σου βγει ο Κωνσταντέλιας με τον Ζήφκοβιτς και τον Τάισον, από το να σου βγουν ο Μακάλου με τον Μπίτς, εκεί ποιον είχαν οι Κλουζ, έτσι έναν δικό τους. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί, το μάτς πρέπει να το πάμε στο μισό μηδέν, δεν έχουμε ούτως ή άλλως, δεν είναι ο καιρός για εντάσεις μεγάλες και πάνω κάτω την μπάλα. Έχεις ρεβάνση στην Τούμπα, δεν φοβάσαι, λες μες στην Τούμπα όπως και να έχει, θα είμαι πιο ξεκούραστος, θα έχω κερδίσει μια εβδομάδα και σε αυτή τη μια εβδομάδα θα έχουν ανεβεί οι εντάσεις μου τουλάχιστον 15%. Θα έχω και τον κόσμο μαζί μου. Είναι και αλλιώς το κλίμα, γιατί αυτοί παίζουν στην Πολωνία, έτσι. Άλλο να είμαι στην Πολωνία στους 28-30 βαθμούς, άλλο να είμαι στη Θεσσαλονίκη υγρασία 400% και 35 βαθμοί. Έχει μεγάλη διαφορά, όπως και να το κάνουμε.
0: Σίγουρα. Κοίταξε, τώρα μια ομάδα που έχει κάνει 50 τελικές συνολικά, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε δύο παιχνίδια και δεν έχει καταφέρει να σκοράρει. Είναι κάτι, είναι ένα σημείο απέναντι που στην Κλουζ, έτσι. Δεν μιλάμε ότι βρήκα μεγαθύριο δίπλα της. Σίγουρα έχει σωστή κυκλοφορία, σίγουρα όπως είπες και εσύ έχει φυσική κατάσταση, έχει πειθαρχία, έχει ένταση στο παιχνίδι της. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ο σημερινός, με τον Ιταλό, τον Αλέσιο Λύση να βάζει την ομάδα να πιέζει πιο ψηλά, να πρεσάρει με όλη την άνθρωπο επιθετική γραμμή, μέσω επιθετική γραμμή, και να ανακτά γρήγορα την μπάλα, νομίζω ότι τους δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Mm. Πράγμα που δεν έκανε η Κλουζ. Δεν έθεσε αυτή την ομάδα των 24χρονων υποπίεση. Δεν αντιμετώπισαν ποτέ πίεση από την Κλουζ. Εγώ αυτό έχω...
1: Όχι, ναι, η Κλουζ ήταν περιμένουμε πίσω και βαράτε βιολιτζίδες, ό,τι γίνει. Δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι παραπάνω.
0: Ναι, και να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μπούζο, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα Κυριάκο.
0: Καλησπέρα Γιώργο.
2: Είμαστε στον αέρα ή όχι?
0: Στον αέρα είμαστε, κανονικά.
2: Σωστό. Έχω κάτι πληροφορίες που έρχονται απευθείας από το Κιεβό, αλλά όχι από την εμβόλεμη ζώνη, για διαρροή πληροφοριών από την τεχνική και τακτική κατάσταση της Δυναμό. Ήταν τόσο λεπτομερής, εμβριστής η ανάλυση σου, που διερωτώνται πού τα βρήκες και λέει ότι θα έχουμε με θεόρτια μετά, δεν ξέρω κάτι γίνεται εδώ. Θα έχουμε θέματα.
0: Ναι,
2: θα έχουμε θέματα. Λέει τόσο ανάλυση σε βάθος, σε πλάτος, σε εύρος, τεχνική, τακτική, τα πάντα όλα.
0: Ναι, τι να κάνουμε, προσπαθούμε, το καταδύναμη κύριε Μπουνιό.
2: Να δώσουμε καμιά ένα MP3 και στον κύριο Λύση, μήπως τον βοηθήσουμε λίγο.
0: Έτσι λέω, ξέρω εγώ. Λες να μην το δώσουμε, να το δώσουμε, γι' αυτό τα λέμε, για να μας ακούνε τα λέμε, δεν τα λέμε για να μας να ακούνε οι δίπλα, να πάρουν και λίγο αυτοί και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι.
2: Λοιπόν, εγώ είπα να πάρω γιατί πιστεύω από Χαλκιδική.
0: Ναι, ναι.
2: Και ξεκίνησα από τον Μαρμαρά. Mm-hmm. Αν εξαιρέσει κάποιος στην Νικήτη, όπου βέβαια εκεί υπάρχει τροχία και ευτυχώς έχει πολλά αυτοκίνητα, αλλά οι τροχονόμοι βοηθούν σε δύο σημεία να υπάρχει μια αδιάλειπτη ροή που, mm-hmm. που βοηθάει. Αυτή τη στιγμή πλησιάζω στη στροφή για τον Πολύγυρο, κινούμε περίπου με 70 χιλιόμετρα την ώρα, έχει αυτοκίνητα, χαμηλές ταχύτητες, αλλά δεν έχω σταματήσει καθόλου. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε εντάξει. Μου δίνει ο χάρτης ότι αν κάποιος επιλέξει την πρόσβαση στη Θεσσαλονίκη μέσω Πολυγύρου, κερδίζει περίπου 5 λεπτά σε σχέση με το να ακολουθήσει την συμβατική πορεία μέσα από τα Μουδανιά. Mm. Άρα είμαστε, νομίζω ότι έχει πολλά αυτοκίνητα. Ήταν ένα ζεστό Σαββατοκύριακο. Πρόγνωση λέει ότι θα έχουμε ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες στη Θεσσαλονίκη, 37-38, δεν ξέρω και παραπάνω βαθμούς στις επόμενες δύο ημέρες.
0: 42 θα πιάσει.
2: Πάρα πολύ. 42.
0: Ναι, ναι, ναι. Φαντάσου.
2: 42. Αν πιάσει 42.
0: Θα καούμε ολόκληρο. Χαμός. Έλα, Γιώργο. Ο Γιώργος. Είσαι στη γραμμή, Γιώργο. Χάθηκες κάπου. Κάπου χάθηκες, Γιώργο. Δεν σε ακούμε.
2: Μ' ακούς τώρα?
0: Τώρα σε ακούω, ναι.
2: Ναι. Κοίταξε, είμαι στον δρόμο, οπότε ναι. Μερικές φορές η κινητή τηλεφωνία κάνει τα δικά της. Πες μου να ρωτήσω εγώ τώρα, τι προβλέπεις εσύ mm-hmm. στο ΠΑΟΚ Δυναμό? Τι προβλέπεις?
0: Εγώ προβλέπω με βάση τις αναλύσεις που έχουμε κάνει και έχουμε εντρυφήσει επιστημονικώς.
2: Επιστημονικός, εμβριθός, AI, τεχνική νοημοσύνη,
0: όλα
2: τα μοντέλα ανάπτυξης υπολογισμού.
0: Ναι, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 2-0. Αυτή είναι η άποψη μου. Ναι.
2: Και πρόκριση?
0: Εννοείται ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ που θα δω με λύση, θα δώσει και τη λύση. Αυτό νομίζω. Ναι. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι, απέναντι σε αυτή τη δυναμό.
2: Ναι, ναι, ναι, μα εμείς ευχόμαστε όλοι, μακάρι να ευοδοθεί αυτή η πρόβλεψη, η πρόγνωση που κάνει, για να περάσει ο ΠΑΟΚ. Αυτό δεν θέλουμε όλοι, εμείς θέλουμε να περάσει ο ΠΑΟΚ. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, mm-hmm. ότι η χρηματιστηριακή αξία στο σύνολο των παικτών του ΠΑΟΚ είναι κοντά στα 91-92 εκατομμύρια ευρώ, mm-hmm. και τη δύναμο είναι κοντά στο 87. Mm-hmm. Και απόρρισα πώς είναι να δουν μια ομάδα η οποία έχει σαν έδρα μια χώρα η οποία είναι στις φλόγες του πολέμου, να μπορεί να έχει τέτοιο budget που να συντηρεί μια κλιμακτηριακή εκτών ίση σχεδόν με του ΠΑΟΚ. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δεν περίμενα κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Κοίταξε. Λογικά νομίζω ότι ακόμα και σήμερα το brand name της Δυναμό επηρεάζει πάρα πολύ τις χρηματιστηριακές αξίες. Δηλαδή, αν κάποιοι παίχτες της Δυνάμο ήταν, λέω τώρα ένα παράδειγμα, σε καμιά σλοβένικια ομάδα, δεν θα είχαν αυτή την υπεραξία που έχουν. Έχω την εντύπωση ότι κυρίως, γιατί προφανώς μιλάς για το Transfermarkt, έτσι.
2: Ναι.
0: Ότι κάπου, επειδή είμαστε και πληροφορικοί, ο αλγόριθμος του Transfermarkt έχει πολύ καιρό να ανανεωθεί όσον αφορά το κομμάτι της δυναμικής και της ποιότητας της Δυνάμο. Έτσι, δεν είναι η Δυνάμο που ήταν και δεν είναι το πρωτάθλημα το ουκρανικό που ήταν και δεν έχει την...
2: Δηλαδή αυτό το 87 εκατομμύρια δεν ισχύει που δίνει τώρα?
0: Νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Νομίζω ότι είναι υπερβολικό.
2: Άρα αμφισβητείς αυτό που λέει το Transfermarkt.
0: Mm-hmm. Και πολλές φορές το αμφισβητώ εγώ το Transfermarkt, να ξέρεις, δεν έχει καμία σχέση το...
2: Δεν έχω σημείο αναφοράς, δεν μπορώ να ξέρω.
0: Το Transfermarkt γενικότερα μπορεί να δίνει κάποιες αξίες, αλλά η πραγματικότητα είναι τελείως μα τελείως διαφορετική. Ναι. Δηλαδή, και αυτό που βλέπεις στο Transfermarkt σε ένα παίκτη, σε κάποιες φορές είναι η πραγματική του αξία δια 3 και σε κάποιες φορές είναι δια 2. Να το ξέρεις.
2: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι Έχουμε αύριο και την παρουσίαση του Όσμαν, ε.
0: Ναι, το έχουμε πει. Έχουμε πει ότι θα κάνουμε και live 6 ώρα. Να είναι συντονισμένος ο κόσμος, γιατί θα βγει live μέσα από το YouTube και μέσα από το Facebook η παρουσίαση του Τσέντι Οσμάν με τους δύο Πετρωτό και Πετρίδη από εκεί, με πλήρη ρεπορτάζ, με εικόνα, με τα πάντα. Με τα πάντα. Γιώργο, είμαστε ετοιμοπόλεμοι για την αυριανή παρουσίαση.
2: Και ποιος θα περίμενε ότι κάποια στιγμή με όλα όσα είχαμε συναντήσει τα προηγούμενα 5 χρόνια ο ΠΑΟΚ θα ζουν τέτοιες στιγμές, να έχει μια τόσο λαμπρή παρουσίαση ενός μεγάλου αστέρα που προκαλεί κινητοποίηση στον κόσμο, τους μαζεύει όλους, προκαλεί μια φρενίτιδα ενθουσιασμού, εκτοξεύει τις πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας και δημιουργεί την υψηλή προσδοκία ότι είμαστε στην αφετηρία μιας πολύ πολύ μεγάλης πορείας. Και ας πούμε κάτι, είναι και πάρα πολύ καλό για την Θεσσαλονίκη, γιατί τρέχει και ο Άρης. Και αν μπορούσα να κάνω μια ευχή, θα ήθελα πάρα πολύ έναν τελικό EuroCup ανάμεσα σε ΠΑΟ και Άρη.
0: Θα ήταν
2: ό,τι καλύτερο για την πόλη.
0: Θα ήταν το ιδανικό, και εγώ αυτό πιστεύω και το έχουμε πει και πριν το λέγαμε και με τον Θοδωρή για τον μπάσκετ, ότι έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα πλέον η πόλη μας. Και αυτό είναι που μας χαροποιεί, γιατί δίνει πλέον τη χαμένη έγκλη που είχε αυτή η πόλη στο μπάσκετ. Γιατί το μπάσκετ λέγαμε εμείς κάποτε οι παλιοί, γιατί είμαστε σε μια ηλικία, ότι από εδώ ξεκίνησε. Ότι εμείς φέραμε το μπάσκετ τέλος πάντων στο σημείο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με τις μάχες που κρατούσαν όλη την Ελλάδα μέσα στα σπίτια να βλέπουν το αείμνηστο εκείνο ΠΑΟΚ Άρης, Άρης ΠΑΟΚ, έτσι να τα λέμε αυτά, να τα θυμούνται, γιατί αυτή είναι και η αλήθεια, δεν λέμε υπερβολές. Έτσι ξεκίνησε το μπάσκετ και μετά μεταφέρθηκε με επενδύσεις οι οποίες γίνανε από τις ομάδες των Αθηνών, κακά τα ψέματα. Όταν πέφτει χρήμα και αναπτύσσεται μια κατάσταση, δεν είναι άσχημο, αλλά όταν από εδώ μερικά εσύ δεν μπορείς να ακολουθήσεις, αναγκαστικά μένεις δεύτερος και τρίτος τις περισσότερες φορές. Τώρα όμως αλλάξαν τα πράγματα. Έτσι βλέπουμε πραγματικά ότι οι ομάδες μας παίρνουν παίχτες από ομάδα του Παναθηναϊκού που την προηγούμενη σεζόν, όχι αυτή μας πέρασε, την προηγούμενη, είχε σηκώσει την EuroLeague. Έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε φτάσει σε πολύ πολύ πολύ μεγάλο και υψηλό επίπεδο, και αυτό έχει μεταφερθεί και στον κόσμο. Δηλαδή η προσμονή του κόσμου είναι τεράστια για το τι θα δούμε στο παρκέ η χρονιά που μας έρχεται.
2: Να σου δώσω και ρεπορτάζ από το δρόμο του Πολυγύρου, όπου κινούμε τώρα, είναι άδειος. Έχει ελάχιστη κίνηση, άρα αν έρχεστε από Χαλκιδική και έρχεστε από το δεύτερο πόδι, μπορείτε να επιλέξετε τη στροφή Πολυγύρου, να πάτε μέσω Πολυγύρου, γιατί είναι πιο σύντομη, πιο άνετη και πιο πράσινη, με πολλά δέντρα εδώ η διαδρομή σε σχέση με τον συμβατικό δρόμο από τα Βοδανιά. Αν έχεις το Θοδωρή στη γραμμή να ζητήσω και συγγνώμη, δεν ξέρω...
0: Όχι, καλά έκανες, δεν το συζητάμε.
2: Συγγνώμη και από το Θοδωρή το συγνώρι, γιατί... Όχι,
0: καλά έκανες, γιατί το χρειαζόμασταν, δεν είχαμε σήμερα Ιντερ Σαλόνικα, ούτως ή άλλως είχαμε ένα ζόρι για να δώσουμε ενημέρωση καλή.
2: Ναι, μπορεί να πάρουν και φίλοι ακροατές,
0: ναι, το
2: 31-0-90-90-90, όποιος θέλει μπορεί να δίνει μια ροή, γιατί όταν είμαστε όλοι μαζί σίγουρα είναι καλύτερο από τον άλλο καθένας,
0: ναι,
2: μόνος,
0: ναι,
2: του.
0: Σωστό,
2: δίνοντας ενημέρωση εδώ, την ακούμε όλοι και μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τα πλάνα μας, να είμαστε πιο οργανωμένοι, να επιλέγουμε πιο σύντομες, πιο ασφαλείς διαδρομές. Οπότε σίγουρα. Να σας αφήσω,
0: σίγουρα,
2: να
0: συνεχίσετε σίγουρα.
2: Και αν έχω κάτι... επικοινωνούμε ξανά.
0: Ξανά,
2: ευχαριστώ,
0: ναι,
2: πολύ Κυριάκο. Καλή συνέχεια. Γεια σου,
0: καλά. Να σε καλά.
1: Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πήραμε και την άμεση ανταπόκριση από τον κύριο Μπούζο. Ερχόμενος από τη Χαλκιδική, μας βοήθησε πάρα πολύ αυτό για να μπορέσουμε να δώσουμε και μια ενημέρωση στον κόσμο το τι γίνεται. Γιατί σήμερα δυστυχώς δεν έχουμε τη βοήθεια της Ιντερ Σαλόνικα. Εμείς είπαμε ότι οι γραμμές πάντα είναι ανοιχτές για να πείτε το που είστε, τι έχετε μπροστά σας όσον αφορά το κυκλοφοριακό και όχι μόνο. Είπαμε, οι γραμμές πάντα θα είναι ανοιχτές. 2-31-0-90-90-90, να τις ξαναπώ, για να έχουμε έτσι την ενημέρωση και από τους φίλους για το τι συναντάνε κατά την επιστροφή του στην πόλη, σε μια πόλη που αγγίζει τους 38-39-40 βαθμούς, έτσι.
1: Εδώ, Κυριάκο, αν τελείωσες με την ανάλυση σου, θέλω να πάρω κι εγώ πάσα, για να πούμε και στον κόσμο, βασικά σκέφτηκα να κάνουμε και ένα animation, να το δείξουμε και στην επόμενη εκπομπή, η οποία λογικά θα γίνει Τρίτη, στο Sports Expert στο κανάλι του Μετρόπολη, στο YouTube. Μπορεί ο κόσμος να παρακολουθήσει. Θα δείξουμε πώς κατεβαίνει και με όματα η Δυνάμο Κιέβου. Εδώ να πούμε ότι επειδή μου το ρωτήσαν πολλοί φίλοι με, και θα μπορέσει ο Κετζιόρα να σταματήσει το μύθι του κεντρικό δίδυμο, να τους πω ότι ο Κετζιόρα εδώ παίζει δεξί μπακ. Δηλαδή πήρε τον Κετζιόρα Κυριάκο Ισκεντερίδη για δεξί μπακ, έτσι. Mm-hmm. Το δίδυμο.
0: Και ο Πάουκ για δεξί μπακ τον είχε πάρει.
1: Για δεξί μπακ τον πήρε. Το βλέπετε τώρα στην ποιότητα, δεν χρειάζεται. Δεν είναι τώρα. Τι σχέση έχει ο Κένι. Έτσι, ο Κένι με τον Κετζιόρα, δεν το συζητάμε. Φανταστείτε να είχαμε κρατήσει τον Κετζιόρα για δεξί μπακ. Θα μας κλαίγαν και οι Ρέγκες. Mm-hmm. Το κεντρικό της δίδυμο είναι ο Μπίλοβαρ με τον Μικάγκο. Έτσι, ο Κετζιόρα παίζει δεξιά και ο Ντούμπιτσακ αριστερά. Έτσι είναι η τετράδα της. Μια μέτρια τετράδα γενικά. Τα ανεβάσματα και οι σέντρες, τώρα ξέρετε τον Κετζιόρα, καταλαβαίνετε ποιο είναι το δεξί πόδι και η σέντρα του Κετζιόρα. Το αντίστοιχο είναι και ο Ντούμπιτσακ από αριστερά. Δεν έχουν δηλαδή μεγάλο ταλέντο όταν σηκώνουν την μπάλα. Αλλά και με την μπάλα κάτω δεν είναι και αμάναμαν. Δηλαδή ο Κετζιόρα δεν είναι ούτε Μάτος ούτε Κένι.
0: Γι' αυτό είπα ότι στην ερώτηση του Γιώργου Ντουμπούζου, τι βλέπω, βλέπω 2-0 χαλαρά. Και μπορεί να είναι, όπως είπαμε, η Δυνάμο μια μεγάλη ομάδα σε ιστορία και σε φανέλα, αλλά δεν είναι η βαριά φανέλα που ήταν. Θα το ξαναπώ. Όπως και επίσης τα νούμερα που βλέπετε στο Transfer Mark δεν αποτυπώνουν τη δυναμική της ομάδος.
1: Έτσι.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Και επειδή είπες για την καλή κυκλοφορία, θέλω να τους δω με εμάς τι κυκλοφορία θα έχουν. Γιατί επί της ουσίας τους περίμενα στο μισό γήπεδο οι Κλους και η μπάλα σχετικά μέχρι εκεί έφτανε εύκολα. Στο μισό όμως μέσα είχαν πρόβλημα. Δηλαδή ο Μπράσκο που είναι ο κεντρικός του χαφ, γι' αυτό και του έπαιξε με 4-3-3, είχε δεξιά τον Πικάλιο και αριστερά τον Σαπαρένκο και πολλές φορές έψαχνε στηρίγματα σε αυτούς τους δύο. Δεν μπορούσε δηλαδή ανάμεσα στις γραμμές να τη σπάσει να βγάλει πολύ εύκολα την κάθε πάσα.
0: Δεν έχει ποδοσφαιριστές, δεν έχει ποδοσφαιριστές που θα κάνουν τη μία ενέργεια για να κρίνουν και ένα παιχνίδι αυτή. Έτσι, ξεκάθαρα τώρα να το λέμε. Δεν έχει η Δυνάμο κάποιον παίχτη, δεν έχει Κωνσταντέλια, δεν έχει Τάισον, δεν έχει τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές. Ούτε Ζίβκοβιτς.
1: Εσύ έχεις δεξιά το Ζίβκοβιτς και αυτοί έχουν το Βολόσκιν, θα το δείτε. Δηλαδή καμία σχέση με.
0: Γι' αυτό λέω ότι τα λεφτά που λέμε δεν υπάρχουν, δεν είναι ασύγκριτα, δεν υπάρχει αυτό που.
1: Και ο Πονομαρένκο, ο σέντερφορ του είναι ένα σέντερφορ με τρίου, δεν θα τον πει σέντερφορ άκλα, δεν θα τον πει και του τίποτα ή του πεταματού. Είναι κάτι το ενδιάμεσο. Γενικά σαν ομάδα δεν είναι φόβητο. Τώρα θα μου πει, μπορεί να πούμε στο γήπεδο και. Δύο σουτ να πάει στο γάμα και να μπει μέσα. Εντάξει, το ποδόσφαιρο μας τα έχει δείξει όλα. Αλλά εμείς κάνουμε κατά προσέγγιση πάντα. Έτσι, λέμε κατά προσέγγιση το τι βλέπουμε και το τι είναι.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Πάντως, το σημαντικό για να το κλείσω το θέμα κι εγώ είναι ότι αν ο ΠΑΟΚ μπει έτσι όπως τον είχαμε δει στα φιλικά, με την ψηλή πίεση μπροστά, με την κυριαρχή στο να κρατάει μπάλα, να κερδίζει δεύτερες μπάλες και να κάνει το παιχνίδι του με κάθετη πάσα, σίγουρα πάντα να επιτίθεται πολύ πολύ κάθετα, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από αυτή τη δυνάμη, τίποτα απολύτως.
1: Σίγουρα, και σκέψω ότι εκεί πέρα τώρα θα πέσει πάνω στο Κετζιόρα και τον Μπίλοβαρα ο Τάισον με τον Κωνσταντέλια. Δεν θα έχει εύκολο έργο να το σταματήσει τώρα ο Κετζιόρα με τα χέρια και έτσι πως το ξέρουμε να παίζει. Δεν θα έχει εύκολο έργο σίγουρα με τον Τάισον, έτσι, να το πούμε και αυτό.
0: Mm-hmm. Όχι, όχι, γι' αυτό είπα εγώ ότι βλέπω νίκη. Αυτό βλέπω από αυτόν τον πάγο.
1: Είσαι τόσο αισιόδοξος.
0: Ναι. Είμαι αισιόδοξος γιατί πρώτα απ' όλα, το είπαμε και το ξαναπούμε, γινόμαστε κουραστικοί, ο ΠΑΟΚ είναι ίδιος. Σαν χημεία είναι ίδιος, δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή, πέραν το ότι θα δεις δίπλα από τον Μιχαηλίδη ενδεχομένως τον Χατζηδιάκο, δεν θα δεις καμία άλλη αλλαγή, θα δεις μια ομάδα την οποία την είχες δει και πέρσι. Ναι. Εκτός από έναν παίχτη. Έτσι. Άρα λοιπόν η ομοιογένεια είναι αυτή η οποία θα δώσει και την καλύτερη παρουσία μέσα στο γήπεδο. Όπως είπες και εσύ, δεν θα αλλάξει το σύστημά του. Θα πάει σε 4-2-3-1, σε αυτό το οποίο ξέρουν, το οποίο έχουν δουλέψει, το οποίο παίζουν 7 χρόνια, που είναι σημαντικό. Και απλά αυτό που αλλάζει, είπαμε, είναι η μεγαλύτερη πίεση, η διαφορά. Έτσι. Του τρόπου ανάπτυξης και η διαφορά στο κομμάτι το ότι ο ΠΑΟΚ θα στηριχθεί περισσότερο στο Κωνσταντέλια παρά στο ΜΕΙΤΕ. Έχουμε γραμμή. Παρακαλώ.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ. Ναι.
2: Και συγγνώμη που έτσι διακόπτω τη ροή του προγράμματος.
0: Ναι.
2: Να ρωτήσω αν ξέρει κάποιος, είμαστε 40 χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, στο δρόμο από Καβάλα για Θεσσαλονίκη, και έχουμε σχεδόν σταματήσει και τα δύο ρεύματα. Συμβαίνει κάτι, μπορεί να μας πληροφορήσει κάποιος?
0: Θα το κοιτάξουμε και θα σας ενημερώσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε από Καβάλα προς Θεσσαλονίκη, είπατε, έτσι?
2: Από Καβάλα προς Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Και είστε περίπου στο ύψος, σε ποιο ύψος είστε?
2: Στα 40 χιλιόμετρα έξω. Είδα τώρα μόλις πινακίδα 40 χιλιόμετρα.
0: Εντάξει. Θα σας ενημερώσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Θα κοιτάξουμε και θα σας ενημερώσουμε τάχιστα, εντάξει?
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα για να κοιτάξω κιόλας εγώ, Θοδωρή, να ενημερώσουμε και τον.
1: Ναι, ναι, πάμε σε διάλειμμα.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Autovision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Μετρόπολης τελερώνε.
10: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σιγά την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έχουμε επιστρέψει και από το διάλειμμα των 8.30. Να πούμε για το φίλο ο οποίος βρίσκεται 40 χιλιόμετρα έξω από την Καβάλα, έξω από τη Θεσσαλονίκη, στο δρόμο για Καβάλα. Ψάχνοντας, το μόνο που έχουμε βρει είναι ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη καθυστέρηση στα διόδια στο Μουσθένη. Το οποίο όμως είναι πολύ μεγάλο, αυτό που έχω βρει εγώ. Από εκεί και πέρα είναι ίσως λόγω εργασιών στο οδόστρωμα που έχουν γίνει σε δύο λωρίδες, και γι' αυτό υπάρχει αυτή η καθυστέρηση η μεγάλη, γιατί υπάρχουν εργασίες σε δύο λωρίδες. Και έτσι δημιουργείται τόσο μεγάλη ουρά κατά την επιστροφή. Τώρα δεν ξέρω ο όγκος πόσο μεγάλος είναι, πάντως σε αυτό το κομμάτι οφείλεται η καθυστέρηση που εντοπίζει ο φίλος μας. Λοιπόν, να δούμε λίγο...
1: Ακολούθησε αυτή τη διαδρομή, συγγνώμη, ναι, όταν ερχόμουν εκεί στο ύψος του Ασκού, της εξόδου, από εκεί πέρα και μετά γίνεται ο δρόμος από δύο σε μία λωρίδες, κάπου γίνονται έργα δηλαδή.
0: Mm-hmm. Ένας έχουμε ίσως, live, πες το.
1: Ναι, ίσως, γιατί όταν ερχόμουν εγώ πριν από 3 ώρες δεν υπήρχε πρόβλημα, υπήρχε λίγη κίνηση. Προφανώς τώρα λόγω της προχωρημένης ώρας και του απογεύματος όλοι επιστρέφουν, όλοι οι λουόμενοι. Εκεί που γίνεται μία λωρίδα, επί της ουσίας μπορεί να έχει δημιουργηθεί και το πρόβλημα.
0: Ναι. Μάλλον λόγω της εργασίας. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Θοδωρή, θέλεις να προσθέσεις κάτι, να
1: Να προσθέσω επίσης, ναι, γιατί δίνουμε στον κόσμο να σιγά σιγά και το τυράκι του τι θα δει. Εγώ θα ήθελα να δω και το μαρκάρισμα του αρχηγού της, του Πικάνιονακ, ο οποίος είναι χαφ, ο οποίος παίζει σαν δεξής εσωτερικός μέσος, αλλά σε φάση επίθεσης είναι και κεφαλοσφαιριστής, δηλαδή βγαίνει και στα δεύτερο σφόρ πολλές φορές, κάνει κάτι διαγώνιες κινήσεις, μπαίνει σφίνα όταν βλέπει ότι ο Μαρένκα μπροστά ο σέντερ φόρ έχει δύσκολα, όταν γίνεται μια σέντρα μπαίνει και αυτός να διεκδικήσει κεφαλιά, είναι καλός με την πλάτη, αλλά είναι αργός παίκτη γενικά. Θα ήθελα να δω πώς θα πάει στο μαρκάρισμά του, πώς θα πάει σε ματσάρισμα δίπλα του και πώς θα βγαίνουν όταν αυτός θα γίνεται κρυφός φόρ σε φάση επίθεση σε 4-4-2 από 4-3-3. Πώς θα χτυπάμε από την πλευρά του, γιατί συνήθως είναι εσωτερικός μέσος της δεξιάς πλευράς, είναι από του Κετζιόρα την πλευρά δηλαδή, mm-hmm, και αλλάζει με τον Μπράνσκο, πολλές φορές γίνεται και κεντρικός χαφ. Εκεί θέλω να δω το λύση, τι τρίκ θα δώσει, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς, Κυριάκο, έτσι δεν είναι. Αυτός παίρνει τα λεφτά, αυτός γνωρίζει τι, οι αναλυτές του προφανώς θα έχουν κάνει την ανάλυση, αυτό που είδαμε εμείς δηλαδή θα το έχουν δει και αυτοί. Όταν σε φάση επίθεση θα ξεμητήσει, να το πούμε και την δυνάμω, θα τον βγάλει σαν δεύτερο μέσα στην περιοχή, θα βάλει 4 παίκτες στην περιοχή και εσύ θα βγάλει την μπάλα έξω. Όταν βγάλει την μπάλα έξω και ο Κωνσταντέλιας δεν θα έχει μαρκάρισμα και θα έχει χώρο ο Τάισον, εκεί θέλω να δω πώς θα το χρησιμοποιήσεις και πώς θα βγεις με τους δύο χαφ. Αυτό θέλω. Είναι το πρώτο κράστες του ΠΑΟ και του Λύση νομίζω. Και θέλω να δω τη γρήγορη μας ομάδα, αν θα την κάνει γρήγορη επιτέλους ή αν θα δούμε αυτό που βλέπαμε επί Λουτσέσκου που μας είχε κουράσει όλους.
0: Ωραία. Λοιπόν, με αυτό θα σε αποδεσμεύσω. Θα αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο χορτάρι. Δεν αργεί, έτσι, είμαστε κοντά.
1: Είναι ακριβώς.
0: Και νομίζω ότι πάντως εγώ πιστεύω ότι θα δω διαφορετικό ΠΑΟΚ. Έτσι.
1: Όλοι το πιστεύουμε και το περιμένουμε.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Θοδωρή, τα λέμε.
1: Έγινε. Καλό απόγευμα. Χαιρετίσματα σε όλους.

Να πούμε για άλλη μια φορά στον κόσμο που μας ακούει ότι από εδώ, από το Μετρόπολης, ετοιμάζουμε αύριο μια πολύ πολύ δυνατή παρουσίαση του Τσέντιος Μαν μέσα από το Παλατάκι, με τους απεσταλμένους μας τον Γιώργο τον Πετρίδη και τον Κώστα τον Πετρωτό. Θα δείτε live την παρουσίαση, θα δείτε live τους συντάκτες μας με ενημέρωση, με ρεπορτάζ και με όλα όσα καταγραφούν από τους δύο συντάκτες μας live αύριο στο Μετρόπολης, στο κανάλι του Μετρόπολης, στο 95 και 5. Είμαστε πάντα στη γραμμή των γεγονότων και δίνουμε το ρεπορτάζ την ώρα που πρέπει και με τον κόσμο που πρέπει πάντα για εσάς.

Σίγουρα το καλοκαίρι μπαίνει σε μια φάση, ειδικά με αυτά που ακούμε, με κάτι 40 διάρια, τα οποία θα φέρουν αρκετά προβλήματα στην, τον πληθυσμό, γιατί αυτές οι θερμοκρασίες είναι θερμοκρασίες υψηλού κινδύνου και όχι μόνο για την υγεία των πολιτών, αλλά και για την πρόκληση αρκετών πυρκαγιών. Πράγμα που βλέπουμε πλέον συχνά πυκνά γύρω από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, να έχουμε συνεχώς φωτιές μικρής, άλλο του μικρής και άλλο του μεγάλη έκτασης. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και από τον κόσμο ο οποίος κινείται στις περιοχές με ιδιαίτερη βλάστηση και ξερά χόρτα, αλλά και επίσης και από την τοπική αυτοδιοίκηση, να μπορέσει να είναι έτοιμη για να ανταποκριθεί στην οποιαδήποτε επικίνδυνη κατάσταση. Είναι ο πρώτος που μπαίνει στην διαδικασία ενημέρωσης των πολιτών. Βέβαια υπάρχει το 112, το οποίο νομίζω ότι κάνει αρκετά, όχι αρκετά, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ το κομμάτι αυτό, ώστε να υπάρχει πρόληψη για να μην υπάρχουν προβλήματα στους κατοίκους και σε κατοικημένες περιοχές όταν υπάρχει θέμα πυρκαγιάς.

Το καλοκαίρι λοιπόν είναι σε φουλ ρυθμούς, όλες οι παραλίες είναι ασφυκτικά γεμάτες, ο κόσμος ξεχύνεται με αυτές τις θερμοκρασίες στις κοντινότερες παραλίες αλλά και πισίνες για όσους δεν μπορούν να βγουν από την Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν αρκετά μαγαζιά που διαθέτουν πισίνα, κλαμπ και στην περιοχή του Ιεροκάστρου και στο Λαγκαδά και στην Πολύχνη και από την πλευρά της Θέρμης. Είναι μια όαση στην πόλη τα συγκεκριμένα μαγαζιά για αυτούς κυρίως που δεν μπορούν να φύγουν και να πάνε σε κοντινές παραλίες για διάφορους λόγους. Φυσικά για κάποιους που το καλοκαίρι μπορεί να είναι όμορφο και ωραίο και να διασκεδάζουν και να μπαίνουν με ένα ποτό στην παραλία και μια φρουτοσαλάτα, είναι καλά. Για αυτούς όμως που σχεδιάζουν το αύριο μιας ομάδος, είναι ζόρι. Κάθε φορά το καλοκαίρι μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό για εμάς που είμαστε φίλαθλοι και αγαπάμε τις ομάδες μας με πάθος, αλλά για αυτούς οι οποίοι οφείλουν να έχουν και να παρουσιάσουν μια ομάδα αξιοπρεπή, είναι λίγο ζόρι το καλοκαίρι. Γιατί τους συμβαίνουν πράγματα που πολλές φορές, όπως έλεγε και ο Λουτσέσκου, δεν μπορούν να τους αφήσουν να κοιμηθούν τα βράδια. Γιατί έχεις μια ομάδα η οποία έχει ένα συγκεκριμένο ρόστερ, κάνεις ένα σχεδιασμό, λες θα πάρω ποδοσφαιριστή στην αμυντική γραμμή, στη γραμμή άμυνας γιατί τον έχω ανάγκη, θα πάρω και έναν στα χαφ, θα πάρω και ένα στα σέντερφορ, και εκεί που κυλάει όμορφα και ωραία η προετοιμασία σου και έχεις κάνει μια καλή δουλειά σε οργανωτικό επίπεδο, σου έρχεται μια πρόταση και σου αλλάζει τα δεδομένα. Και εκεί τι γίνεται? Εκεί έχεις να αντιμετωπίσει ο προπονητής το ενδεχόμενο να χάσει έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, και έχει να αντιμετωπίσει από την άλλη πλευρά η διοίκηση μια συμφέρουσα προφανώς οικονομική πρόταση για να δώσει έναν ποδοσφαιριστή της ομάδος και να της λύσει και ενδεχομένως και κάποια οικονομικά προβλήματα για ομάδες οι οποίες στηρίζονται κυρίως στο να πουλάνε ποδοσφαιριστές για να μπορούν να επιβιώσουν. Αλλά σε ομάδες που δεν έχουν αυτή την ρητορική, είναι αρκετά μεγάλο το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν, γιατί κυρίως πρόκειται για ομάδες που είναι σε υψηλές βαθμολογικές θέσεις και με λαό που τους πιέζει, με φίλαθλο κόσμο που είναι πιεστικός, που είναι επιδραστικός σε όλη την πορεία και του πρωταθλήματος αλλά και προφανώς των μεταγραφών, και εκεί εξελίσσονται τα πράγματα λίγο κάπως δύσκολα, έτσι. Δηλαδή φανταστείτε τώρα να έρθει ας πούμε μια πρόταση στα 40 εκατομμύρια για τον Κωνσταντέλια. Ποια θα ήταν η αντίδραση του προπονητή, ποια θα ήταν η αντίδραση της διοίκησης σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, και ποια θα ήταν η αντίδραση των φιλάνθλων. Δηλαδή μπείτε λίγο σε αυτό το σκεπτικό, το οποίο το είχαμε ζήσει πριν την προηγούμενη σεζόν, κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περίοδου, και όταν φυσικά βρίσκονταν η ομάδα του ΠΑΟΚ στο προπονητικό, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, όπου υπήρξε μία πρόταση από την Γερμανία και στο παραένα, δηλαδή στο παρατσάκ από το αεροδρόμιο, είχε επιστρέψει ο Κωνσταντέλιας πίσω. Είναι δύσκολη η κατάσταση λοιπόν όταν υπάρχει η μεταγραφική περίοδος σε open window, όπως το λέμε, για τις διοικήσεις, για τους προπονητές και κυρίως για τον κόσμο, ο οποίος προσπαθεί να δει να ενισχύεται η ομάδα του και όχι να αποδυναμώνεται. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν είναι και μόνο πλεονέκτημα ή μειονέκτημα στο ποδόσφαιρο,
αλλά είναι και στο μπάσκετ. Και κάτι τέτοιο έγινε περίτρανα από την ομάδα του ΠΑΟΚ παίρνοντας τον Τσέντι Οσμάν. Ο Τσέντι Οσμάν δεν ήταν μία τυχαία, ένας τυχαίος ποδοσφαιριστής, δεν ήταν ένας τυχαίος μπασκετμπολίστας, συγγνώμη, δεν μιλούσαμε για ποδόσφαιρο. Ο Τσέντι Οσμάν δεν είναι δηλαδή ένας αναλώσιμος παίχτης σε μία ομάδα μπάσκετ. Έτσι. Είναι ένας μπασκετμπολίστας ο οποίος χτίζουν πολλές, όποιος τον έχει τέλος πάντων, θα μπορέσει να χτίσει γύρω του μια ολόκληρη ομάδα. Είναι ένα από τα καλύτερα, ίσως το καλύτερο τριάρι στην Ευρώπη και είναι ένας γεννημένος πρωταθλητής, έχει αρκετούς τίτλους στην καριέρα του και δημιούργησε έναν πονοκέφαλο στην ομάδα του Παναθηναϊκού, γιατί ενώ ξεκίνησε ένα φετάρισμα μαζί με τον κύριο Μπράντοβιτς και κανένας δεν μπορούσε να έχει στο σκεπτικό ότι ο Οσμάν θα μπορέσει να φύγει από τον Παναθηναϊκό, ξαφνικά και με την πρόταση που δέχθηκε ο κύριος Γιαννακόπουλος, αλλά και την πρόταση που δέχθηκε ο κύριος Οσμάν, πρώτα απ' όλα γιατί κυρίως η μεταγραφή αυτή ολοκληρώνεται γιατί είναι επιθυμία του παίκτη να έρθει στον ΠΑΟΚ, ένα συμβόλαιο ζωής όπως το έχει ονομάσει, έφερε τα πάνω κάτω. Έφερε τα πάνω κάτω. Έτσι, ενώ βλέπουμε και θα δούμε αύριο, όπως είναι φυσικό, να γεμίζει το παλατάκι και να υπάρχει ένας υπέρμετρος ενθουσιασμός για την παρουσίαση όχι μόνο του Οσμάν αλλά και γενικότερα της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Έτσι, από την αντίθετη πλευρά, βλέπαμε και διαβάζαμε μηνύματα από φίλους του Παναθηναϊκού. Και δεν θα ξεχάσω το live που κάναμε με τον κύριο Πετρίδη εκείνο το βράδυ που ανακοινώθηκε η μεταγραφή και βρίσκεται, είναι ανεβασμένο στο Μετρόπολη, στο κανάλι μας. Μπορείτε να το δείτε, να δείτε τι έγινε εκείνο το βράδυ, να ακούσετε και τα μηνύματα, να διαβάσετε και τα μηνύματα και των φιλάθλων του Παναθηναϊκού, φυσικά και των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Είναι ωραίες στιγμές, ωραίες καταστάσεις που δημιουργούν, ξέρεις, και ίντρικα και σεβασμό στον αντίπαλο και αγανάκτηση και μηνύματα τα οποία καμιά φορά τα διαβάζεις και πιστεύεις ότι αν δεν ήταν αυτή η φάση, αυτή η κατάσταση ενός τόσου μεγάλου αθλητή να φεύγει από ένα σωματείο σε ένα άλλο, μπορεί και να μην τα διάβαζες ποτέ σε μια απλή κόντρα τέλος πάντων δύο ομάδων που ο ένας υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ και ο άλλος τον Παναθηναϊκό ή αντίστοιχα αντίπαλων ομάδων φιλάθλοι που υποστηρίζουν ο ένας άλλη ομάδα και ο άλλος άλλη ομάδα. Είναι η μαγεία αυτή που δημιουργεί το κάθε άθλημα και είναι η μαγεία αυτή που δημιουργείται κυρίως στον κόσμο που παίρνει και νιώθει ότι παίρνει έναν πολύ μεγάλο και όντως παίρνει ένα πολύ μεγάλο αστέρα και στον κόσμο ο οποίος νιώθει ότι χάνει κάτι το οποίο είχε και το οποίο θα αποδυναμώσει την ομάδα του στη συνέχεια. Γι' αυτό και είπα ότι το καλοκαίρι μπορεί να είναι καλό για εμάς, γιατί θα κάνουμε την ξεκούρασή μας όσοι παίρνουμε την άδειά μας, θα κάνουμε τα μπάνια μας, θα ηρεμήσουμε, θα γεμίσουμε μπαταρίες, θα φορτίσουμε, αλλά υπάρχουν και κάποια επαγγέλματα όπως αυτά του τεχνικού διευθυντή, του αθλητικού διευθυντή, του sports manager, του προπονητή και πάει λέγοντας, που είναι δύσκολες οι καταστάσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν και γιατί πρέπει να οργανώσουν μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα και ανταγωνιστική, αλλά και γιατί μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους καταστάσεις ώστε κάποια από τα μεγάλα τους ατού να τους φεύγουν, γιατί έχουν καλύτερη πρόταση, εννοείται, οικονομική, και επιλέγουν να αφήσουν την ομάδα.

Και όπως έλεγα λοιπόν ότι συμβαίνουν αυτά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, έτσι λοιπόν έκανε και ο Άρης, παίρνοντας τον Στέφαν Γιώβιτς, τον ανακοίνωσε. Ένα πάρα πολύ καλό μπάσκετμπολίστα, διεθνή με την Σερβία, και ο οποίος θα αποτελέσει ένα από τα όπλα του νέου Άρη, του Σπανούλη. Έκλεισε συμβόλαιο 1+1 χρόνο. Ήταν ο πολυτιμότερος Σέρβος γκάρτ πέρσι. Ο Γιώβιτς έρχεται στον Άρη φυσικά όχι για να κάνει τουρισμό, σίγουρα. Σίγουρα θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Σίγουρα είναι ένας γκάρτ που με πάρα πολύ ψηλές παραστάσεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και όχι μόνο. Έχει εμπειρία και με την εθνική ομάδα. Και γενικά όταν μιλάμε για Σέρβους μπασκετμπολίστες, μιλάμε για μια σχολή, μιλάμε για αθλητές οι οποίοι το παρκέ δίνουν το 1000% των δυνατοτήτων τους. Πολύ κοντρολαρισμένοι παίχτες, πολύ μυαλωμένοι παίχτες, θα έλεγα, και φυσικά πολύ μεγάλη συμμετοχή στην ομάδα που τους αποκτά, και σε επίπεδο, ανάλογα βέβαια τη θέση, αλλά και σε επίπεδο πόντων και σε επίπεδο άμυνας και στην αμυντική τους, δηλαδή βοήθεια. Δεν είναι δηλαδή παίχτες οι οποίοι είναι μονόπλευροι ή θα είναι μόνο σκόρερ ή μόνο αμυντικοί. Νομίζω οι περισσότεροι Σέρβοι διαθέτουν και τα δύο. Και ένας από αυτούς είναι και ο Στέφαν Γιώβιτς, που υπέγραψε τον Άρη, ανακοινώθηκε από τον Άρη και θα αποτελέσει ένα ακόμα όπλο στη φαρέτρα του Γιαννούλη. Στέφαν Γιώβιτς, 30 Νοεμβρίου του 1990 γεννημένος, με ύψος 1,98.

Έχουμε ένα πλήρη ρεπορτάζ ενημέρωσης στο metrosport.gr. Θα βρείτε τα πάντα και το τελικό σκορ και τις συνθέσεις και τους παίχτες που ξεχώρισαν, και ένας από αυτούς ήταν ο Θανάσης Σπανούλης, όπως ενημερώνομαι.

Και ο Σπανούλης φυσικά και λόγω ονόματος καταλαβαίνετε ότι ανήκει, όχι ανήκει, είναι, πρόκειται για το γιο του προπονητή του Άρη, του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος ολοκλήρωσε το τελικό με 17 πόντους, 2 στις 6 βολές, 3 στα 6 τρίποντα και 3 στα 7 τρίποντα, με 4 rebound και 3 ασίστ, καθόλου ευκαταφρόνητη η συνεισφορά του στο τελικό σκορ του παιχνιδιού, όπου έληξε με 71-76 υπέρ της Εθνικής Ελλάδος.

0: Εθνική Ελλάδος, η οποία φυσικά αντιμετώπισε την Κροατία, έτσι, γιατί λέμε 71-76, αλλά με ποιους παίζατε, παιδιά. Είναι σημαντικό να πούμε και με ποιους παίξαμε. Είναι καλές οι επιτυχίες. Οι επιτυχίες χτίζουν μέταλλο και χτίζουν σίγουρα την χτίζουν σίγουρα την ψυχολογία και ανεβάζουν την εμπειρία του κάθε μπασκετμπολίστα ή ποδοσφαιριστή ή βολεϊμπολίστα ή οτιδήποτε. Είναι καλό να έρχονται και είναι καλό να έρχονται και για την εθνική μας ομάδα, είτε στην Πέδων, είτε στην Ελπίδων, είτε στην Αδρών, είτε οπουδήποτε. Η Ελλάδα διψάει και χρειάζεται και πρέπει να έχει διακρίσεις, πρέπει να έχει νίκες. Είναι το ταπεραμέντο το δικό μας, όλοι οι Έλληνες. Νιώθουμε πολύ πολύ υπερήφανοι όταν έχουμε σημαντικές επιτυχίες, είτε σε ατομικά αθλήματα, όπως κατά καιρούς και τις μέρες που έχουν περάσει, και από τον Μίλτο Τεντόγλου και από τον Μανόλο και γενικότερα, αλλά και φυσικά στα ομαδικά αθλήματα. Χρειαζόμαστε την νίκη και χρειαζόμαστε την καλή πορεία και χρειαζόμαστε να έχουμε μια πολύ πολύ καλή εθνική ομάδα στο ποδόσφαιρο, για να μπορέσουμε το γκρουπ το οποίο είμαστε να κρατήσουμε καταρχήν την θέση μας και όχι μόνο, να μπορέσουμε να πάμε και σε καλύτερη, σε μεγαλύτερη διοργάνωση. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα των 9 και πανευχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 9. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

Η Εθνική Ελλάδος λοιπόν θα πρέπει να κρατηθεί στο επίπεδο το οποίο βρίσκεται και να προετοιμαστεί για τις μεγάλες διοργανώσεις στις οποίες θα πρέπει πλέον να συμμετέχει. Δηλαδή το επόμενο Euro θα πρέπει οπωσδήποτε, θεωρώ εγώ, να δούμε αυτήν την εθνική να πρωταγωνιστεί, γιατί δεν της λείπει ούτε το ταλέντο ούτε η εμπειρία, με ποδοσφαιριστές που πλέον αγωνίζονται σε πολύ υψηλά επίπεδα, σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις, σε μεγάλα κλαμπ, και δεν υπολείπονται σε καμία περίπτωση των άλλων εθνικών ομάδων, γιατί όταν έχει παίχτη σαν τον Τζόλι, τον οποίο θα τον βλέπουμε στην Arsenal, ή τον Μπακασέτα, ή τον Μπακασέτα, sorry, τον Καρέτσα, για τον οποίο σφάζονται η Ντόρτμουντ, η Μίλαν και τα λοιπά, ή τον Παυλίδη που είναι το βασικό σεντερφόρ της Μπενφίκα, για να μην πούμε και για τους υπόλοιπους, για τον Βαυροπάνο, για τον Κουλιεράκη, για τον Τζολάκη, για παίχτες τέλος πάντων που πλέον βρίσκονται στα μεγάλα πρωταθλήματα, πρωταγωνιστούν, έχουν εμπειρίες, έχουν και την ποιότητα αυτή, ώστε να μπορούν να δώσουν και το κάτι παραπάνω, αυτό το οποίο κάνανε σε αρκετά μεγάλο βαθμό και απέναντι στην Αγγλία, τώρα η πρώτη νίκη της εθνικής μας επί εγγλικού εδάφους σε εκείνο το μαγικό παιχνίδι, όπου κέρδισε με 3-2 αν θυμάμαι καλά, και φυσικά στο παιχνίδι που ουσιαστικά έβγαλε έξω την Σκωτία και ανέβηκε αυτή στο γκρουπ δυναμικότητας στην Ευρώπη, κερδίζοντας μέσα στην Σκωτία τους Σκοτσέζους με ένα εκπληκτικό παιχνίδι και από τον Κωνσταντέλια και από τον Καρέτσα και από τον Παυλίδη και από όλα τα παιδιά.

Η Εθνική Ελλάδος, η οποία στο Nations Link έχει κληρωθεί με αντιπάλους αρκετά δυνατούς, άλλωστε γι' αυτό είναι και στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Η Εθνική Ελλάδος, η οποία νομίζω ότι θα πρέπει, κατά την άποψή μου, ο κύριος Γιωβάνοβιτς να εμπιστευτεί τα νέα τα παιδιά, να μην πάμε πάλι σε λύσεις που βλέπαμε, όπου παίζαν οι Μπακασέτας, Κουρμπέλης και ούτω καθεξής, και τελικά δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι το ουσιαστικό. Μείναμε εκτός Μουντιάλ, ενός Μουντιάλ το οποίο είχε 48 ομάδες και ήταν αρκετές ομάδες οι οποίες δεν είχαν ούτε την ποιότητα ούτε τη δυναμική που έχει η δική μας, και έλειπε η δική μας. Έλειπε η δική μας, και αυτό νομίζω ότι, εντάξει, okay, μπορεί να είναι προσωπική μου άποψη, οφείλεται και στο πώς διαχειρίστηκε το ρόστερ του ο κύριος Γιωβάνοβιτς τα παιχνίδια τα κρίσιμα που είχαμε, για να μπορέσουμε να βγάλουμε εμείς εκτός τους Σκοτσέζους και να περάσουμε εμείς αντί των Σκοτσέζων, που τους Σκοτσέζους, είπαμε, τους κατεβάσαμε σε κατηγορία στο Nations League και είχαμε εκπληκτικά παιχνίδια απέναντί τους.

Ούτως ή άλλως θα τα δούμε στη συνέχεια, γιατί εδώ είμαστε να τα σχολιάσουμε όλα, τις κινήσεις που θα κάνουμε, ποιους θα κατεβάσει, ποιους θα καλέσει και ούτω καθεξής. Είναι η εκπομπή γυρίζοντας, επιστρέφοντας με το Μετρόπολης, εδώ στους 95 και 5. Κρατάμε συντροφιά, σας κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Για ακόμη μία ώρα θα ακούτε εμένα, τον Κυριάκο Ισκεντερίδη. Όπου θα ήθελα βέβαια, αν είστε σε κάποια, σε κάποια φάση που μπορείτε να μας δώσετε μία άποψη για την Εθνική Ελλάδος, να την ακούσουμε. Τι πιστεύω ότι έφταξε και δεν κατάφερε να βρεθεί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Και φυσικά για όσους επιστρέφετε και θέλετε να μας πείτε τι συναντάτε στο δρόμο, σε ποιο σημείο βρίσκεστε, αν η κίνηση έχει αυξηθεί, αν τα πράγματα είναι ομαλά. Οι γραμμές μας πάντα θα είναι ανοιχτές στο 231-90-90-90. Να σας ακούσουμε, να το σχολιάσουμε, να βοηθήσουμε και τους υπόλοιπους, τους οποίους ακολουθούν, μπας και διαλέξουν κάποια άλλη διαδρομή, για να μην πετύχουν την κίνηση και το ασφιχτικό μποτιλιάρισμα που βλέπουμε σχεδόν κάθε Κυριακή να συμβαίνει κατά την επιστροφή μας από την, κυρίως από τη Χαλκιδική βέβαια. Τώρα σίγουρα και στην Καβάλα είχαμε την ενημέρωση ότι δημιουργούνται κάποια έργα σε μία από τις δύο λωρίδες, έχει δημιουργηθεί ένα αρκετά σημαντικό μποτιλιάρισμα περίπου 40 χιλιόμετρα, όπως μας είπε και ο ακροατής, έξω από την Θεσσαλονίκη, Εγνατία οδό, ερχόμενος από Καβάλα. Η Εθνική λοιπόν είναι, ήταν έξω από αυτό το παγκόσμιο, και νομίζω εγώ, όπως σας είπα, ότι μεγάλη ευθύνη φέρει ο προπονητής με τις επιλογές του σε κάποια κρίσιμα μάτς, τα οποία ήταν και παιχνίδια που στέρισαν τους βαθμούς από την ομάδα, ενώ είχε ξεκινήσει πολύ πολύ πολύ καλά.

0: Βλέπουμε και φυσικά θα πρέπει να κάνουμε και ένα σχόλιο, γιατί μας το ζητάει και φίλος ο ακροατής, σχετικά με τη Σάκαρη που αγωνίζεται τώρα προφανώς στον τελικό του τένις, στο τουρνά που γίνεται στην Αθήνα. Της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και να μπορέσει να το κερδίσει, γιατί είπαμε ότι θέλουμε επιτυχίες από όλους τους Έλληνες αθλητές. Έχουμε και γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Θέλω να μιλήσω για τα φαινόμενα του ποδοσφαίρου, για το ΠΑΟΚ ας πούμε, για την εθνική που πάτε.
0: Πείτε μου, θα σας ακούω.
1: Θέλω να κάνω μια ερώτηση για το πώς πιστεύετε τον ΠΑΟΚ, δηλαδή φέτος στο πρωτάθλημα.
0: Τι πιστεύω εγώ προσωπικά?
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πιστεύετε ότι θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, θα παίξει, δηλαδή θα κάνει πρωταθλησμό, ή θα είναι όπως τις άλλες χρονιές παλιά που έβγαινε δηλαδή στην Ευρώπη?
0: Κοίταξε, και πέρσι το κυνήγησε το πρωτάθλημα, άσχετα το τι έγινε μετά στα play-off. Αλλά πιστεύω ότι και φέτος δεν μπορεί να μην δεν κάνει πρωταθλητισμό. Δηλαδή οι ομάδες οι οποίες βρίσκονται τα τελευταία χρόνια να διεκδικούν το πρωτάθλημα, ανεξάρτητα αν τα καταφέρουν ή όχι, είτε είναι ο Παναθηναϊκός, είτε είναι ο Ολυμπιακός, είτε η ΑΕΚ, είτε ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι κάθε χρόνο θα τις βλέπουμε να κονταροχτυπιούνται. Κάποια φορά μπορεί κάποια να ξεχωρίσει και να πάρει το πρωτάθλημα πολύ πιο άνετα, αλλά και πολλές φορές βλέπουμε ότι κρίνεται σε λεπτομέρειες, κυρίως τον αγωνιστικό ρυθμό που θα είναι η μία ομάδα έναντι της άλλης, ή από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα έχει να δώσει. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, με την χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ είχε πάρει το conference, είχε δώσει αρκετά παιχνίδια μεσοβδόμαδα για τα ευρωπαϊκά του, για την ευρωπαϊκή του διάκριση, και αυτό ενδεχομένως ήταν και δύσκολο να βρίσκεται και στα τρία, τέλος πάντων, γιατί υπάρχει και το κύπελο, και στους τρεις θεσμούς να είναι διεκδικητής. Το ίδιο ενδεχομένως έπαθε και ο ΠΑΟΚ σε κάποια φάση, όταν ήταν μέσα στους τρεις τίτλους που κυνηγούσε το κύπελο, που είχε φτάσει στο τελικό, ήταν ήδη είχε περάσει ήδη από τους ομίλους, από το stage του Europa, και είχε ευρωπαϊκό παιχνίδι και ήταν και διεκδικητής, και τον είδαμε μετά το Φλεβάρι ουσιαστικά να μην έχει την διάρκεια και αυτό που ήθελε. Ενώ αν αντιθέσει η ΑΕΚ, η οποία ήταν πολύ πιο ουσιαστική στις κινήσεις της μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με τις αλλαγές που έκανε και ο Νίκολιτς και έμαθε και το υλικό του, κατάφερε και πήρε το πρωτάθλημα. Για τον Παναθηναϊκό δεν θα πω, γιατί ο Παναθηναϊκός άλλαξε πάρα πολλούς προπονητές και πολύ μπέρδεμα, πολλούς παίχτες. Δεν μπορώ να δώσω κάτι εκεί. Δεν μπορώ να κριτικάρω την κατάσταση πάντα.
1: Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός, κύριε Σκεντερίδη, είναι ένα ερωτηματικό. Δηλαδή αυτός ο καινούργιος ο προπονητής, δεν ξέρω τώρα με την ομάδα αυτή πώς θα τη δέσει. Βέβαια η ΑΕΚ, ας πούμε, δεν φαινόταν ότι θα πάρει το πρωτάθλημα, είχε και λίγο τύχη. Εντάξει, οφείλεται και στον Νίκολιτς. Τους έκανε λίγο ομάδα, δηλαδή τους ένωσε, δηλαδή.
0: Ο Νίκολιτς στις αρχές, αν θυμάσαι, είχε προβλήματα.
1: Ναι, στην αρχή δεν φαινόταν, είχε προβλήματα.
0: Είχε προβλήματα. Μέχρι να μάθει το υλικό του. Έκανε τις αλλαγές που έπρεπε, δημιούργησε μια ομάδα αξιόμαχη. Δεν είχε μακράν το καλύτερο υλικό από τους υπόλοιπους, έτσι, προς Θεού. Δεν είναι ότι δηλαδή ότι
1: είχε, δηλαδή, θα πάρει το ποτάθλημα.
0: Ναι, δηλαδή δεν είχε, ας πούμε, το βάθος που είχε ενδεχομένως ο Ολυμπιακός, να σου πω. Όχι τόσο ο ΠΑΟΚ, όσο ο Ολυμπιακός. Έτσι, δηλαδή δεν είχε τα στόπερ να κάνει πλάκα, να πει βγάζω αυτόν, βάζω εκείνον, ή τα μπακ. Παρ' όλα αυτά όμως κατάφερε. Κρατήθηκε
1: ότι ο Ολυμπιακός έκανε δαπάνησε πολλά λεφτά για να πάει, ας πούμε, να σηκώσει τον πύχη παραπάνω, ενώ στον ΠΑΟΚ βλέπουμε ότι και ο μεγαλομέτρος ο Ιβάν, δεν ξέρω, δεν ασχολείται πολύ την ομάδα. Δηλαδή στον ΠΑΟΚ λείπει ουσία, δηλαδή η ουσία πια είναι ότι δεν μπορεί να παίξει ο ΠΑΟΚ στο Champions League. Ενώ βλέπουμε κάτι ομάδες που έτσι ξέρω χάρτης, ας πούμε, παράδειγμα του χάρη Πάφος,
0: η Σέριφ,
1: η Καρά Καλμάτι, κάτι ομάδες δηλαδή, κάτι ομάδες από το Ουσμπεκιστάν, δηλαδή και δεν μπορεί να παίξει ο Πάκος στο μέλος.
0: Εντάξει, δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Νομίζω ότι είναι αυτό που κάθε φίλαθλος του ΠΑΟΚ έχει σαν, ας το πούμε, αποθυμένο. Έτσι, να δει επιτέλους την ομάδα να παίξει πλέον στο stage του Champions League. Υπήρξαν ευκαιρίες, του δόθηκαν οι ευκαιρίες. Δυστυχώς, αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι κάθε φορά που ο ΠΑΟΚ έφτανε στο Champions League, δηλαδή να συμμετέχει στο Champions League και κάποιες φορές να είναι και σε θέση οδηγού, δηλαδή το παιχνίδι απέναντι στην Κράσνονταρ, αν το περνούσαμε, ναι, θα μπαίναμε στους ομίλους, νομίζω ότι έκανε τραγικά λάθη.
1: Εκείνο κάθε το φορά... μάτς, κύριε Σιγκεντερίδη, γίνανε εγκλήματα, δηλαδή κάθε... δεν πουλάς παραμονές αγωνές παίκτες, άμα θυμάστε.
0: Αυτό ήθελα να πω, με συμπλήρωσες, ναι, ότι ο ΠΑΟ κάθε φορά που έπαιρνε το πρωτάθλημα και έλεγες ότι τώρα θα ανέβει ένα επίπεδο και θα ξεφύγει, δυστυχώς βλέπαμε να κάνει ο ΠΑΟΚ 2 και 3 βήματα προς τα πίσω. Είναι απίστευτο πράγμα. Δηλαδή πήραμε και το πρωτάθλημα του 24, ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν το πίστευε κανένας, και αντί την επόμενη χρονιά να δεις έναν ΠΑΟΚ τελείως διαφορετικό, έπαθε πάνω ελευθερία.
1: Έτσι. Ναι, ναι. Για τις μεταγραφές αυτές που έκανε η ΠΑΟΚ, είστε αισιόδοξοι, δηλαδή...
0: Λοιπόν, να σου πω τι γίνεται τώρα. Ο Τάχα είναι ένας πάρα πολύ καλός διεμβολιστής, ποδοσφαιριστής. Παίζει πάρα πολύ καλά το ένας με έναν. Τα έχουν πει άλλωστε πολύ και από το ρεπορτάζ εδώ από το Μετροσπορτ στο Μετρόπολης. Και εγώ προσωπικά έχω κάνει ανάλυση στο συγκεκριμένο παίκτη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να σε αλλάξει τη ροή ενός αγώνα, δηλαδή να μπει σαν αλλαγή και να κάνει άνω κάτω την αντίπαλη άμυνα. Κάτι το οποίο. Ορίστε. Όχι, για τον Τάχα Άλλη.
1: Α, τον Τάχα
0: Άλλη. Ναι, τον έγχρωμο Σουηδό. Μπορεί να σου κάνει άλλο κάτω όλη την ομάδα. Φυσικά δεν νομίζω ότι θα μπει στο πρώτο παιχνίδι, ενδεχομένως να τον δει σαν αλλαγή, αν χρειαστεί. Νομίζω ότι θα παίξει κυρίως με τον Τάισον, που το γνώριμο και για όλη την υπόλοιπη ομάδα. Θα κρατήσει δηλαδή ο κύριος Λύση την ομοιογένεια της ομάδος, μιας και δεν έχει πολλές αλλαγές. Τώρα ο Σάντα Μαρία είναι επιλογή, από όσο ακούσαμε, του κυρίου Λύση.
1: Ένα, ξέρετε, το
0: ένα
1: Μαρία,
0: χαφ,
1: δηλαδή,
0: το οποίο είναι χαφ με πολύ καλή αντίληψη του χώρου, πολύ καλός στη θέση 6. Αυτή η θέση μπορεί να παίξει άνετα, πολύ καλά. Να αναχτεί μπάλες, να κρατάει το ρυθμό. Δεν είναι μεϊτέ, καμία σχέση. Δεν θα τον δεις δηλαδή να κουβαλάει την μπάλα πολλές φορές, να κάνει μέτρα με την μπάλα ή το οτιδήποτε, ή να κάνει την πρώτη κάθε. Παίζει γρήγορα, παίζει με τη μία. Κυρίως είναι παίκτης ο οποίος βασίζεται στο focus που κάνει και στην αντίληψη που έχει στο χώρο και στον αντίπαλο. Και από εκεί και πέρα ο Χατζηδιάκος τον ξέρουμε, εντάξει, δεν είναι, τον ξέρετε κι εσείς τον Χατζηδιάκο.
1: Ναι, για τις μεταγραφές αυτές τις δύο, για τον Αλή και τον Σάντα Μαρία, πιστεύετε είναι από το πρώτο ράφι? Δηλαδή αυτοί οι παίκτες μπορούν να αφήσουν τον ΠΑΟΚ για να πάρει το πρωτάθλημα μαζί με το άλλο υλικό που έχει?
0: Αυτό δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα, γιατί σίγουρα δεν είναι οι παίκτες οι οποίοι έρχονται με το μεγάλο κασέ, αλλά τουλάχιστον μπορώ να πω ότι έρχονται με παραστάσεις. Ο Σάντα Μαρία έρχεται από την Ισπανία, που είναι πολύ δυνατό το πρωτάθλημά τους, έτσι, από την Βαλένθια. Είχε πολλές παραστάσεις και στο γαλλικό πρωτάθλημα. Είναι καλός ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Τώρα, αν μου πεις αν μπορείς να πάρεις κάποιον άλλον, σαφώς κανένας θα σε έλεγε ότι δεν θέλω να πάρω, ξέρω εγώ, έναν χαφ σαν το Ραντιό, ας πούμε, που έπαιζε χθες στην Εθνική Γαλλία, έτσι, προς Θεού. Αλλά με αυτά που έχεις, με αυτά πορεύεσαι. Εγώ αυτό βλέπω. Οπότε καλύτερα να πάρεις σου Σάντα Μαρία παρά να μην έχεις. Έτσι, να σου το πω και έτσι.
1: Για τη μεταγραφή του Γιαννούλη.
0: Θα το δούμε αυτό.
1: Πιστεύω ότι είναι ένα ξαναζεσταμένο φαΐ. Δηλαδή γίνεται τόσους δώρες για το Γιαννούλη. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχει δείξει και κάτι. Εντάξει, είναι ένας παίκτης μέτριος. Δηλαδή, δεν είναι και ο παίκτης.
0: Εγώ νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ ο Γιαννούλης. Θα το πω και στη συνέχεια, γιατί έχω και άλλη γραμμή. Θα ακούσεις και την άποψή μου για τον Γιαννούλη. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες. Μου έκανες αυτή τη συζήτηση και την κουβέντα και την παρέα. Παρακαλώ στον επόμενο.
2: Καλά ρε παιδιά. Ένα τέταρτο. Πιάμε δύο καφέδες για να ακούσουμε τώρα τα πες και τα λέγεις και τα μου πες σούπες.
0: Όχι ένα τέταρτο, εντάξει.
2: Τι ρε, ένα τέταρτο και πέντε και είκοσι είναι. Τα κουτροπή ρε.
0: Λοιπόν,
2: δηλαδή περιμένουμε να πούμε ένα γεια.
0: Επειδή και μικροφωνίζεις και έχεις ανοιχτό το ραδιόφωνο, δεν μπορώ να ακούω εγώ στα αυτιά μου διπλά πράγματα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται και ούτε επιτρέπω τέτοιο ύφος. Δεν επιτρέπω σε κανένα να μιλάει με αυτό το ύφος. Τουλάχιστον σε μένα. Αν θέλετε να μιλάτε με αυτό το ύφος και μιλάτε και σας αφήνουν άλλη παραγωγή, αυτό είναι δικό σας θέμα. Σε μένα δεν θα μιλάει κανένας με αυτό το ύφος, γιατί δεν μιλάω έτσι. Έτσι, για να τα λέμε. Λοιπόν, όσον αφορά για τον Γιαννούλη, είναι ένας ποδοσφαιριστής που νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ την ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη για το φίλο που πήρε προηγουμένως. Είναι ένας παίχτης με εμπειρία, με μεγάλες παραστάσεις. Δεν θεωρώ ότι η ηλικία του είναι απαγορευτική. Άλλωστε, στην ίδια ηλικία πάνω κάτω είναι και ο Μπάμπα που έχουμε στην ομάδα. Και φυσικά έχει για μένα και συναισθηματικό δέσιμο με την ομάδα, που σημαίνει ότι θα δώσει και κάτι παραπάνω. Και νομίζω ότι ταιριάζει και στο πνεύμα και στη φιλοσοφία του νέου προπονητή του Λύση. Παρακαλώ στη γραμμή.
3: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
3: Κοιτάξτε, εγώ δεν διαμαρτύρω ότι μιλάει, αλλά όχι να ακούμε και από έναν άνθρωπο τώρα να μας λέει ότι ο Γιαννούλης είναι μέτριος παίχτης. Ρε παιδιά, αυτή η εμπάθεια δηλαδή, δεν ξέρω, γιατί τέτοιο πράγμα, ας πούμε, από αυτό το ραδιόφωνο.
0: Όχι, δεν είναι αυτό το ραδιόφωνο, εμπάθεια. Δεν είναι εμπάθεια από αυτό το ραδιόφωνο, μην γενικεύουμε τα πράγματα. Μόλις πριν είπα εγώ, μόλις πριν δεν ξέρω αν μ' άκουσες.
3: Ακριβώς.
0: Είπα την άποψή μου για τον Γιαννούλη, έτσι.
3: Ναι.
0: Το ραδιόφωνο δεν παίζει κανένα ρόλο. Ο κρατής...
3: Ο καθηγητή, λοιπόν, να μας λέει, ποιος είναι μέτριος, ρε. Μπορούμε να ακούμε τέτοιο πράγμα, Εθνική Ελλάδος, αυτό το παιδί, να πούμε αυτός ο ΠΑΚ είναι μέτριος. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ο καθένας έχει την άποψή του, είναι σεβαστή.
3: Πάρε
0: αλλά...
3: καλά, είσαι από τους λίγους λοιπόν, γι' αυτό και πήρα τηλέφωνο. Άμα ήταν κάποιος άλλος, μου φαίνεται ότι συνέχιζε αυτή τη συζήτηση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό. Εγώ να προσθέσω σε αυτό που λέτε ότι αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι ένας μέτριος ποδοσφαιριστής, όπως λένε ενδεχομένως κάποιοι, δεν μπορεί να κοστίζει 4 και 5 εκατομμύρια. Εντάξει. Να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Αν ήταν μέτριος ποδοσφαιριστής, δεν θα κόστιζε 4 και 5 και δεν θα είχε προτάσεις από το μεγάλο νησί. Όταν λέμε κάποια πράγματα, ξέρω σίγουρα ότι ο καθένας έχει τη δικιά του άποψη και είναι σεβαστή. Αλλά όταν λέμε ότι ένας παίχτης είναι έτσι, είναι γιουβέτσι, δεν είναι καλός ή είναι καλός, να κοιτάμε λίγο ποιος είναι, που έχει παίξει και τι μπορεί να προσφέρει. Άλλο το τι πιστεύω εγώ, τι θέλω εγώ, και άλλο για τον παίχτη τον οποίο μιλάμε. Και για μένα, για παράδειγμα, μπορεί να ήθελα να έχουμε στην ομάδα μας το ραντιό ή, ξέρω εγώ, παίχτες τύπου ο Λύσε, αλλά δυστυχώς δεν είναι εφικτό να τους έχουμε. Και μέχρι ο ΠΑΟΚ να φτάσει σε ένα σημείο να υπάρχει σαν ομάδα και να ακουστεί επιτέλους ο ύμνος και το Σεντόνι, λίγο δύσκολα θα ακούσετε ποδοσφαιριστές τέτοιου βεληνικούς να έρχονται στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Σίγουρα έχει κάνει προσπάθειες η διοίκηση του κυρίου Σαββίδη, σίγουρα έχει φέρει αρκετά ονόματα, σίγουρα έχει προσπαθήσει πάρα πολύ, αλλά και σίγουρα εκ των πραγμάτων έχουμε δει ότι είναι αυτό που λέμε σαν την καρδάρα με το γάλα, έκαμνε και στο τέλος έριχνε μια κλωτσιά και τα γκρέμιζε όλα. Και αυτό που έχει μείνει, όπως είπαμε, αποθυμένο του κάθε φίλαθλου του ΠΑΟΚ είναι να δει την ομάδα του Champions League. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, έπεσε ο φίλος. Έπεσε ο φίλος, σας ξαναπάρει άμα θέλει. Λοιπόν, σίγουρα είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα έχουμε όπως θέλουμε εμείς. Η ομάδα του ΠΑΟΚ θα παρουσιαστεί σίγουρα δυνατή. Γιατί απλούστατα, εάν εξαιρέσεις δύο ποδοσφαιριστές ουσιαστικά που φύγανε με συμμετοχές στην ομάδα, Και ο ένας είναι ο Σντόεφ και ο άλλος είναι ο Κετζιόρα, που όπως είπαμε και πριν, ο Κετζιόρα δεν είναι κάτι το. Ναι, μεν καλός ποδοσφαιριστής, ναι, μεν πρόσφερε στην ομάδα, αλλά δεν ήταν ο game changer ή το κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, θα το πω αλλιώς, θα στήγιζε πολύ περισσότερο να μην είχες τον Τάισον τον περσινό και να είχες τον Ιβάνουσετς αντί του Τάισον, και το βλέπουμε όλοι τι προσφέρει ένας και τι προσφέρει ο άλλος, από το να έχανες ας πούμε πέρσι για παράδειγμα τον Κετζιόρα και να έφερνες είτε τον Χατζηδιάκο είτε ακόμα κάποιο άλλο στόπερ. Οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι φύγανε δεν είναι ότι δεν αντικαταστάθηκαν. Θεωρώ ότι αντικαταστάθηκαν και αντικαταστάθηκαν και επάξια. Παρακαλώ, στην επόμενη. Παρακαλώ.
4: Γιάκου.
0: Καλησπέρα.
4: Γιάκου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά.
4: Λοιπόν, λίγο υπομονή στους παγουσίδες, εντάξει. Υπομονή δεν βλάπτει. Κάνει καλό.
0: Συμφωνώ.
4: Εδώ έχουν προκύψει θέματα και θέματα κατά καιρούς και χρόνια. Εδώ πάμε να αλλάξουμε μια πορεία. Καινούργιος προπονητής πρέπει να... Πρέπει να τρέξουμε να πάρουμε τα διαρκείας. Πρέπει να... έχουμε και το μπάσκετ που εκεί γίνονται σημεία και τέρα την καλία είναι του όρου. Λοιπόν, αισιοδοξία πάνω απ' όλα.
0: Έτσι, δεν είναι. Έτσι πρέπει, ναι. Υπομονή.
4: Λοιπόν, υπομονή. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχω φτάσει στα 67 μου και βλέπω που είμαι μια ανυπομονησία, ένα περίεργο πράγμα.
0: Κοίταξε, να ξέρεις ότι στο ποδόσφαιρο έχει σηκωθεί πολύ ψηλά ο πήχης. Γι' αυτό το βλέπω.
4: Εννοείται.
0: Δηλαδή, από τη μία, ναι, μεν μπορεί να έχουμε απαιτήσεις και να λέμε και να λέμε και να λέμε, αλλά φτάσαμε στο σημείο τώρα. Εσύ είσαι 67, εγώ είμαι 56. Έχουμε ζήσει αρκετά πράγματα. Ξέρουμε ποιος είναι ο Πάο. Από τα γενοφάσκια μας που λένε. Τα νέα τα παιδιά όμως, που έχω συναντάω και καμιά φορά συζητάω, που έχουν γεννηθεί και έχουν ζήσει μόνο τίτλους, δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Κατάλαβε ποια
4: είναι. Κρίνω το μεγάλο
0: μέρο. Ναι, σου λέει. Κάθε θρησκεία λίγο έπαιρνα σηκώνα κύπελο, έπαιρνα πρωτάθλημα. Τι μου λες τώρα, κατάλαβε.
4: Εμεί έπαιρνα χρόνια κτλ.
0: Άρα να το πούμε αυτό για το Σαββίδι, γιατί αρκετά λένε. Θα λέμε και τα καλά, θα λέμε και τα άσχημα, τα λέμε όλα. Έτσι ακριβώς. Σε έφτασε σε ένα σημείο να βλέπει του τέσσερι, του τρει, του ΠΟΚ, α πούμε.
4: Στα ίσα.
0: Στα ίσια,
4: να είμαστε μέσα στο παιχνίδι.
0: Ακριβώς. Ναι.
4: Κάτι που δεν γινόταν κάποτε.
0: Φυσικά.
4: Εγώ ήταν τρίτο, τέταρτο και το πέμπτο, έκτη τέλος πάντων.
0: Το όνομά σας.
4: Και τώρα είμαστε. Ορίστε.
0: Το όνομά σας.
4: Μάκη στο μικρό μου.
0: Μάκη, κύριε Μάκη.
4: Κυριακό, έχω ξαναπάρει έτσι, έχουμε ξαναμιλήσει. Έχω ιδιαίτερη συμπάθεια στον Μιχάλη. Τον Ραζιλιάνο.
0: Ναι, ναι.
4: Πέρα από εσάς ότι κάνετε μια φοβερή εκπομπή και σα ακούω, έχει πόσο κανένα. Κάνα τρίωρο που βρίσκομαι στο χωριό εδώ πέρα και σας ακούω. Είμαι στο πανόραμα, έκανα δουλειά, κάνα 11 ώρες, 12 λεπτομέρειες δηλαδή.
0: Ναι, κατάλαβα.
4: Και τώρα ποτίζω λίγο το παγκριδάκι μου και σας ακούω.
0: Το χωριό σε ποιο χωριό είστε, που είστε?
4: Από τα Κείμενα είμαι, Διάκο.
0: Δεν συγκρατήσατε καμιά κίνηση εσείς να βλέπετε αν έρχεται
4: κάτι? Είχε τις 6 ώρα περίπου, γύρω και στα κάστρα περίπου στην εκεί το ανέβασμα, είχε ένα θεματάκι. Αλλά το ξεπεράσαμε γιατί ήταν κάποιοι που είχαν ένα θεματάκι για κάποια αυτοκίνητα, αλλά περπατούσε.
0: Ωραία. Κύριε Μάκη, να κλείσω με αυτό ότι είπαμε, εμείς οι παλιοί έχουμε ζήσει καταστάσεις και πράγματα. Ο νέος δεν τα έχει ζήσει, άρα...
4: Όχι, εγώ νιώθω αισιόδοξος.
0: Ναι.
4: Έτσι απλά. Λοιπόν, καλό σας βράδυ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την ακουράση.
4: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Φτάσαμε και στις 9:30 πρώτα λεπτά. Πάμε και στο τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής, επιστρέφοντας με το Μετρόπολης.
5: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια, μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
14: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Καλησπέρα και πάλι. Επανήλθαμε από το τελευταίο διάλειμμα για την εκπομπή, επιστρέφοντας με το Μετρόπολη στις 9.30 ώρα. Τα μικρόφωνα είπαμε Κυριάκος Κεντερίδης, έτσι το λέω για να μ' ακούτε, να με συνηθίσετε, μιας και είμαι καινούριος παραγωγός. Συμφωνώ λοιπόν με τους φίλους γενικότερα για το ότι πρέπει να έχουμε και υπομονή για αυτή την ομάδα. Όταν γίνονται αλλαγές και ιδίως προπονητικό επίπεδο, η ομάδα χρειάζεται υπομονή. Φυσικά είναι ένας δύσκολος κόσμος, ο κόσμος του ΠΑΟΚ, που η υπομονή δεν είναι και τόσο εύκολη. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Τι γίνεται, τι καλά. Κάνετε καλά.
0: Μια χαρά.
1: Εγώ πήρα να πω κάποια πράγματα. Πρώτη φορά βασικά παίρνω, σ' ακούω τώρα κάτι απογεύματα που είμαι στη δουλειά. Σε κάποια συμφωνώ, σε κάποια δεν συμφωνώ.
0: Να σας ακούσουμε.
1: Ο Γιαννούλης, πέρα από τον ΠΑΟΚ εκεί στη Γερμανία που είχε παίξει, πού αλλού έχει παίξει?
0: Πρέπει να παίξει και κάπου αλλού.
1: Όχι ρε παιδί μου, σ' ακούω που λες μεγάλες παραστάσεις, ξέρω εγώ και τέτοια.
0: Στο γερμανικό πρωτάθλημα, στην Bundesliga, μικρή είναι η Bundesliga.
1: Αυτό, οκ, εντάξει.
0: Έχει και παίξει και στην Αγγλία, έχει πάει και στην Αγγλία κάποια στιγμή.
1: Ναι. Και ένα άλλο που ήθελα να πω.
0: Mm-hmm.
1: Ο ΠΑΟΚ τόσα χρόνια τώρα, στα τελευταία χρόνια ρε παιδί μου, που έχει πάρει και τίτλους και τέτοια, όλα αυτά τα πράγματα με τον Λουτσέσκου δεν τα έκανε?
0: Ναι, βεβαίως. Και με τον Λουτσέσκου.
1: Και εγώ έχω να πω ότι ο Λουτσέσκου τόσα χρόνια που ήταν στον ΠΑΟΚ ήταν και προπονητής και πρόεδρος. Ο Σαββίδης, ας πούμε, εξαφανισμένος. Όλα αυτός τα έκανε.
0: Ναι. Κατά μία έννοια έτσι όπως το θέτεις. Αν και νομίζω ότι ο Σαββίδης υποτίθεται, υπήρχε συχνή επικοινωνία με την ομάδα, με Skype meeting,
1: ναι,
0: με Zoom και τα λοιπά.
1: Φανόταν ότι δεν υπήρχε πουθενά, ας πούμε.
0: Κοίταξε, αυτό είναι μια ρίση την οποία λένε αρκετοί φίλοι που επικοινωνώ μαζί τους και έξω, έτσι, ο κάθε άνθρωπος έχει και φίλους και γύρω από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο φίλοι του ΠΑΟΚ, έτσι, και από άλλες ομάδες. Όλοι έχουμε φίλους, ένας παοξής μα και Αριανό, μπορεί να έχει Ολυμπιακό, μπορεί να έχει Παναθηναϊκό και Ηρακλή και οτιδήποτε.
1: Ναι. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, ας πούμε.
0: Μπράβο.
1: Όχι και ο δικός μας είναι καλύτερος, ας πούμε.
0: Πώς την είδες την ομάδα, τα φιλικά, τον είσαι τον Ολυμπιακό?
1: Τον Ολυμπιακό, να σου πω την αλήθεια, δεν τα είδα τα φιλικά, αλλά το τελευταίο που άκουσα είναι αυτό που κάναμε και πέρσι, ας πούμε. Προσπαθούσαμε να βάλουμε γκολ και δεν μπορούσαμε να βάλουμε γκολ και γιόμες και τέτοια και τα ίδια πράγματα.
0: Νομίζω αυτός ο Ζώτα Σίλβα όμως θα βοηθήσει πολύ. Αρχές είναι καλός παιδί.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω τώρα για τους προέδρους, ας πούμε, ότι και ο δικός μας είναι καλύτερος. Ό,τι ας πούμε έχει ασχοληθεί τώρα με πόσες ομάδες. Ξαναδεσταμένο φαγητό της Νότιχαμ, ας πούμε, ότι δεν κάνει εκεί, έρχεται εδώ, ότι δηλαδή αυτά τα πράγματα, ας πούμε.
0: Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια μου, ο κύριος Μαρινάκης έχει επενδύσει στο ποδόσφαιρο, γιατί όταν παίρνεις τρεις ομάδες, θες να πάρεις και τέταρτη, πάει να πει ότι επενδύει στο ποδόσφαιρο, όταν έχει εταιρεία δικιά του, εταιρεία μάνατζερ δικιά του έχει, να ξέρεις, το ξέρεις αυτό.
1: Το ξέρω, ναι, αλλά άλλο να έχεις μια ομάδα και να ασχολείσαι αποκλειστικά με αυτήν και άλλο να έχεις τέσσερις.
0: Ναι, όχι, αυτό που ήθελα να πω και ασένα είναι ότι επειδή ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν είναι, ας πούμε, δεν είναι Ρίο Άβε, να το πω έτσι, ο Ολυμπιακός έχει απαιτήσεις, είναι εκεί, δεν έχει, δηλαδή ο κόσμος του Ολυμπιακού τόσα χρόνια και με αυτούς τους τίτλους που έχει δει, εντάξει, είναι πολύ απαιτητικός. Και το, δηλαδή κοιτάνε και, και την ψήρα, πώς να σου το πω. Δεν είναι ρε παιδί μου ότι έχουν την υπομονή. Μπορεί να κάνουν την υπομονή όταν δούνε ότι πάει να κάνει κάτι άλλο ή ξέρω εγώ ήταν σε μια κρίση ομάδα κτλ. Σίγουρα θα κάνουν κάποια υπομονή, αλλά η κρίση τους είναι, δεν πάει να σου Μαρινάκης, η κρίση τους είναι κραπ, μαχαίρι. Έτσι.
1: Εγώ έχω να πω ρε παιδί μου ότι από τότε που πήραμε το conference και μετά, η ομάδα από τότε μέχρι και τώρα, ας πούμε, που μιλάμε, δεν ξέρω πώς θα πάει φέτος, αλλά από τότε είναι σε καθοδική πορεία, ας πούμε, όλο και πιο χάλια, ας πούμε. Και ένα άλλο που θέλω να πω και για να κλείσω, για να μην τρώω και το χρόνο.
0: Παίρνουν, ναι.
1: Είναι και αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, που έχουμε εμείς οι οπαδοί, ας πούμε, χάνει, ξέρω εγώ, η ομάδα μας, δεν μπορούμε να κινηθούμε το βράδυ και έχουμε ένα θέμα. Και ορισμένοι παίχτες, ας πούμε, τώρα δηλαδή από αυτές τις μεταγραφές, π.χ. που είμαστε τώρα το Ζώτα, π.χ. τώρα δεν ξέρω, παίχτες δεν υδράνουν. Δηλαδή χάνουν και εντάξει.
0: Κοίταξε, δεν... τον Ολυμπιακό, το όνομά σου, φίλε μου.
1: Και στον Ολυμπιακό και στον
0: Το όνομά σου.
1: Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη, φίλε μου, Βαγγέλη στον Ολυμπιακό, από Ολυμπιακό νιώθει ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος, ο Τσολάκης, αυτοί νιώθουν. Ο Μουζακίτης, αυτοί μπορεί να μην μπορούν να κοιμηθούν. Αυτοί που λες οι άλλοι, να είχαμε να λέγαμε είναι. Το ίδιο συμβαίνει σε όλες τις ομάδες.
1: Σε όλες τις ομάδες είναι αυτό.
0: Αυτοί που νιώθουν είναι τα παιδιά που έχουν βγει μέσα από τον Ολυμπιακό, που ξέρουν ότι είναι Ολυμπιακός και που, εν πάση περιπτώσει, τιμά και τη φανέλα, εντάξει. Κακά τα ψέματα.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή, ο Ρέτσος, ας πούμε, άμα χάσει ο Ολυμπιακός, λέμε τώρα, άμα χάσει ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, μέσα στον Παναθηναϊκό με 4-0, δεν μπορεί να βγει. Όπως κάποτε, δεν βγαίναν. Ενώ ο ξένος θα βγει, δεν καταλαβαίνει.
1: Ο
0: δεν
1: ξένος
0: έχει.
1: Τέλος
0: πάντων. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ που πήρες.
1: Και ο παδός της Αργεντινής είμαι, εύχομαι το βράδυ, δεν το πιστεύω, αλλά θέλω να το πάρει η Αργεντινή.
0: Και εγώ η Αργεντινή θέλω να το πάρω, φίλε, για το Μέση. Να σου πω την αλήθεια.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, έτσι είναι. Οι αλλαγές είναι σημαντικές που γίνονται. Περνώντας το χρόνο, κάποτε βλέπαμε άλλο ποδόσφαιρο με 10 Έλληνες και έναν-δύο ξένους. Τώρα φτάσαμε να βλέπουμε μια ομάδα που να προσπαθούμε να βρούμε Έλληνες μέσα στην εντεκάδα. Καλώς εγώ των πραγμάτων και ευτυχώς που ο ΠΑΟΚ έχει ιδρύσει και έχει φτιάξει αυτές τις ακαδημίες και μπορεί και τροφοδοτεί με έμψυχο υλικό και την πρώτη ομάδα και τις γύρω ομάδες. Γιατί μπορεί να μην παίξουν όλοι στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά θα παίξουν στον Όφι, θα παίξουν στο Βόλο, θα παίξουν στο Λεβαδιακό, θα παίξουν στην Λαμία, θα παίξουν στον Αστέρα και ούτω καθεξής. Δηλαδή, Έλληνες ποδοσφαιριστές βγαλμένοι μέσα από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ παίζουν σε επίπεδο Super League, πάντα μιλάμε, εντάξει, και Β' Εθνικής, εμπλουτίζουν τις ομάδες του πρωταθλήματος. Φυσικά το ίδιο κάνει και ο Ολυμπιακός με αρκετούς παίχτες, το ίδιο πράγμα γίνεται. Παίχτες οι οποίοι δεν καταφέραν να παίξουν στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού βρίσκονται σε ομάδες αντίστοιχα χαμηλότερης δυναμικής και τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, ως, ας το πούμε, προσφορά, είναι καλό να υπάρχει και η Ακαδημία του ΠΑΟΚ, εννοείται, και η Ακαδημία του Ολυμπιακού. Και φυσικά θα έπρεπε να κάνουν βήματα προς αυτό το τομέα και όλες οι ομάδες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Βλέπω ότι το ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός οργανωτικά, έχει πάει εκεί ο κύριος Ελευθεριάδης, ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία, πέρασε από αρκετές ακαδημίες και του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ και του Όφη κτλ. Τώρα βρίσκεται στον Παναθηναϊκό και φυσικά η ΑΕΚ του κυρίου Ηλιόπουλου, η οποία και αυτή επενδύει σε ακαδημίες. Παρακαλώ, στη γραμμή.
2: Καλησπέρα, Κυριακό.
0: Καλησπέρα.
2: Καλά είσαι?
0: Καλά, μια χαρά.
2: Γιώργος από Πάρο, οπαδός του ΠΑΟΚ.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Στα 60 βούμε. Και ο γιος μου, ΠΑΟΚΣΑΚΙ.
0: Εντάξει, τι θα σου.
2: Μου επιτρέψει να καταθέσω την άποψή μου σχετικά με το φετινό ΠΑΟΚ στο αγωνιστικό?
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν,
0: όσο θες.
2: Όπως βλέπω, στη θύρα 4 μεγάλωσα. Απλά διορίστηκα στην Πάρο μετά εκπαιδευτικό κτλ. Έκτοτε εκεί. Ένα πράγμα θα πω αρχικά είναι ότι έχουμε πολλούς οπαδούς σε όλη την Ελλάδα και φαίνεται από την Πάρο. Mm-hmm. Ειδικά εδώ πέρα και ντόπιοι και Αθηναίοι είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ αρκετοί. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη δυναμική. Όμως, θα με επιτρέψει να πω, όπως και οι συνοπαδοί μου, οι συνακροατές, ότι στο αγωνιστικό κομμάτι φέτος υπολοιπόμαστε. Είμαστε τέταρτοι. Ο ανταγωνισμός, πάντα κατά την άποψή μου, έχει ανέβει πάρα πολύ σε σχέση με τις ομάδες της Αθήνας. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός του χρόνου μπαίνει στο δικό του γήπεδο. Ο Ολυμπιακός έχει το δικό του, θα φτιάξει και μεγαλύτερο, είναι δεδομένο. Και εμείς αγωνιστικά υπολοιπόμαστε. Τα στόπερ μας είναι μέτρια. Τα χαφ μας είναι μέτριότατα. Δεν έχουμε center for. Ο Γιαννούλης, μακάρι να έρθει ο παλικάρι, αυτά που λένε κάποιοι συνοπαδοί, κάτι γνώμη είναι απαράδεκτα, είναι εξαιρετική μεταγραφή αν γίνει. Αν γίνει. Mm-hmm. Εάν γίνει. Οπότε, μετριότατο το ρόστερ.
0: Λοιπόν.
2: Σε ακούω.
0: Καταρχήν, να πούμε το εξής, ότι ο περσινός ΠΑΟΚ, ας το πάρουμε λίγο από εκεί, να το ξεκινήσω από εκεί. Ο περσινός ΠΑΟΚ μέχρι το Φλεβάρι έπαιζε μαγικά. Συμφωνούμε.
2: Με το Ρασβάν Λουτσέσκου.
0: Ναι, εντάξει.
2: Συγγνώμη για την παρένθεση.
0: Άλλο αυτό.
2: Με
0: άλλο
2: το Ρασβάν Λουτσέσκου.
0: Άλλο αυτό. Θα φτάσω και εκεί.
2: Πολύ σημαντικό είναι.
0: Θα φτάσω και εκεί όμως. Με το Ρασβάν Λουτσέσκου, αλλά και με το Ρασβάν Λουτσέσκου έχασε το κύπελλο από τον Όφη. Και με το Ρασβάν Λουτσέσκου δεν μπόρεσε να κάνει το κάτι παραπάνω και έφευγαν λούζερ μέσα από το κύπελλο. Γιατί είχε τα καλά του, αλλά είχε και τα κακά του. Εγώ όπως τα λέω τα καλά, λέω και τα κακά. Δηλαδή, εγώ κάνω κριτική με βάση αυτό που βλέπω με επιχειρήματα. Δηλαδή, το ρόστερ του ΠΑΟΚ πέρσι, ως ένα σημείο, και διότι δεν το λειτουργήσε σωστά ο κύριος Λουτσέσκου, και διότι ήταν ελλιπές, και πάλι δεν βγήκε ο κύριος Λουτσέσκου να το πει, έφτασε στο σημείο να υπάρχουν αθλητές οι οποίοι περπατούσαν. Έφτασε στο σημείο να υπάρχουν αθλητές οι οποίοι είχαν προβλήματα από μυϊκούς τραυματισμούς που δημιούργησαν και αντίστοιχα προβλήματα στην ανάπτυξη της ομάδος. Εντάξει. Δηλαδή θέλω να πω ότι ναι, εγώ το λέω ότι ο Λουτσέσκου είναι και ήταν και θα είναι μέχρι τον επόμενο ο καλύτερος προπονητής που έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ. Συγκριτικά, έτσι. Λοιπόν, δεν διαφωνώ. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε 1-4-2-3-1 Λουτσέσκου ξεκάθαρα. Ήταν δηλαδή, έλεγε, είναι ομάδα Λουτσέσκου, ρε παιδί μου, το βλέπεις, ό,τι και να πεις.
2: Διαστημικό ποδόσφαιρο έπαιζε τους δύο μήνες.
0: Από εκεί και
2: έκανε
0: πέρα όμως.
2: Περισσότερα X goals.
0: Ναι, από εκεί.
2: Δηλαδή ευκαιρίες οι οποίες ήταν σε μεγάλο ποσοστό έτοιμες για goal.
0: Δεν διαφωνώ.
2: Έτσι.
0: Από εκεί και πέρα όμως.
2: Και από τη διοίκηση, παρακαλώ πολύ, τον Γενάρη.
0: Αυτό.
2: Δηλαδή,
0: σε προλαβαίνω. Σε προλαβαίνω, περίμενε να ακούσεις. Γιατί δεν βγήκε να το πει. Δεν του πήραν, γιατί δεν βγήκε. Γιατί δεν βγήκε να πει, κύριε, τι γίνεται, τι θα γίνει. Όπως έβγαινε λαλίστατος και έλεγε στη Λαμία μετά το μάτς ότι άμα θέλετε παίρνω τη βαλίτσα μου και φεύγω. Εκεί πώς βγήκε και το είπε.
2: Νομίζω ότι ο στόχος της, και συγγνώμη για την ένταση, έτσι, δεν είναι...
0: Όχι, δεν υπάρχει θέμα, κουβέντα κάνουμε, δεν μαλώνουμε, κουβέντα κάνουμε, προς Θεού.
2: Όχι, το ραδιόφωνο είναι το πιο ζωντανό μέσο.
0: Ναι,
2: και να είσαι καλά για την εκπομπή σου.
0: Ναι, ευχαριστώ.
2: Τι γίνεται όμως, ότι και φέτος όμως διαφαίνεται από την ποιότητα του ρόστερ ότι υπολοιπόμεθα, Κυριακό. Μου επιτρέψτε να μην πω, έτσι.
0: Δεν
2: υπολοιπόμεθα. Δεν χρειαζόμαστε ένα στόπερ.
0: Έχουμε, έχει πάρει τον Χατζηδιάκο, ο οποίος είναι καλό στόπερ. Εντάξει, είναι καλό στόπερ, δεν είναι άσχημος. Από εκεί και πέρα.
2: Στα 20 μέτρα πίσω του είναι καλός. Στα 20 μέτρα.
0: Από εκεί και πέρα.
2: Να το περισσότερο να μην καταφέρουμε το χρόνο.
0: Ναι, ακριβώς αυτό. Γι' αυτό θέλω να σου πω ότι θα το πω στη συνέχεια, γιατί έχω και άλλη γραμμή, αν μου επιτρέπεις.
2: Στο γρήγορο ποδόσφαιρο πάνε να παίξει όμως ο Λύση, δεν μπορούν αυτά τα στόπερ, δεν προλαβαίνουν.
0: Εντάξει, okay. Θα τα πούμε. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, γιατί θέλει γρήγορα στόπερ, δεν μπορεί να παίξει διαφορετικά, αλλά θα το
2: πούμε.
0: Και γρήγορα
2: χάφ.
0: Ναι. Έχει γρήγορα.
2: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, παρακαλώ. Παρακαλώ στον επόμενο. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Τι ακούμε, ρε φίλε.
0: Έχουμε... Έχουμε πληθώρα απόψεων, έτσι. Όταν κάποιος εκφράζεται όμορφα και ωραία και με επιχειρήματα.
3: Όχι, δεν είπα τίποτα. Λέω τι ακούμε.
0: Ναι.
3: Τι θέλεις να κάνεις. Ποιες αθηναϊκές ομάδες είναι καλύτερες από τον ΠΑΟΚ.
0: Άποψή μου. Η άποψή μου είναι ότι οι αθηναϊκές ομάδες έχουν, ο Παναθηναϊκός αλλά και ο Ολυμπιακός, έχουν κάνει πολύ πολύ καλύτερες μεταγραφές. Τώρα το τι θα βγουν στο χορτάρι δεν ξέρω. Άλλο τον, άλλο τον.
3: Αυτό είναι το παν. Τι θα βγουν στο χορτάρι, δεν παιδιά.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό, συμφωνώ μαζί σου. Γιατί και πέρσι ο Ολυμπιακός και πάει να κάνω παίχτες και ο Παναθηναϊκός, αλλά τελικά.
3: Και πέρσι δεν είχε καλούς παίχτες ο Ολυμπιακός, τι έκανε.
0: Λοιπόν, έχεις δίκιο.
3: Εμείς τι θέλουμε.
0: Έχετε δίκιο.
3: Του σε ρωτάω ο κύριος που έλεγε.
0: Εντάξει, είναι άποψή του. Είναι άποψή του, σεβαστή.
3: Ναι, δεν είπε ότι. Απαντάω εγώ, δεν μπορείς να τον απαντήσεις.
0: Μα και εγώ τον απαντάω, δεν έχω πρόβλημα να απαντήσω όπως
3: ναι,
0: και απαντάω.
3: Δεν είπε ότι έχεις πρόβλημα. Συγγνώμη, τι θέλει να κάνουμε, να πάρουμε παίκτες 10 εκατομμυρίων, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το
0: ΠΑΟΚ...
3: καλύτερο αριστερό τέτοιο έχουμε, στόπερ, το Μιχαηλίδη.
0: Μετά από αυτόν τι έχεις.
3: Ε?
0: Μετά από αυτόν τι έχεις.
3: Τον είδε στο Χατζηδιάκο, τον είδαμε, καλούτσικος.
0: Ναι, όχι, μετά, όχι, το αριστερό στόπερ του Μιχαηλίδη τι έχει.
3: Δεν έχει το Χατζηδιάκο.
0: Ο Χατζηδιάκος δεν είναι αριστερό στόπερ.
3: Όχι, δεν υπάρχει αριστερό στόπερ. Για τα center back.
0: Ναι, έχει, τον έχει.
3: Δεν εκεί, δεν πήρα τον Ελουστόντο, πώς λέγεται.
0: Εντάξει, τα στόπερ παίζουν και στις δύο θέσεις που να παίξουν να ανοίγουν το πόδι. Λοιπόν, να πάμε στην επόμενη γραμμή. Σε ευχαριστώ.
3: Να πας, αλλά γήπεδα δεν μας κάνουν. Τι να κάνουμε.
0: Το γήπεδο για να το φτιάξεις πρέπει να κάνεις και εσύ κάποια πράγματα. Δεν πας, τα κάνουν όλα μόνοι τους. Τέλος πάντων, ναι, εκεί είναι μεγάλη ιστορία. Πολύ μεγάλη ιστορία πίσω για το γήπεδο. Γιατί βλέπεις ότι στην Αθήνα όλα τα δίνουνε. Μια χαρά τα δίνουνε. Εδώ τι κάνουνε. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Παρακαλώ, στον επόμενο.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι συνοπαδοί μας προεξοφλούν ότι η ομάδα θα αποτύχει.
0: Από πού μας παίρνεις, γιατί ακούγεται ένα τικ, τικ, τικ, τικ.
4: Όχι, δεν.
0: Ησυχία
4: έχει.
0: Όχι, είσαι με. Εγώ έχω ησυχία. Με μικρόφωνο, εσύ βγαίνεις με Bluetooth, βγαίνεις με κάτι άλλο.
4: Όχι, όχι, με μικρόφωνο είναι. Με ακουστικά, ρε παιδί μου.
0: Ναι, γιατί εγώ από εσάς λαμβάνω ένα τικ, τικ, τικ, τικ, τικ, τικ. Γι' αυτό σας λέω και είναι λίγο.
4: Για μισό.
0: Ναι.
4: Τώρα.
0: Τώρα όχι. Τώρα είσαι μια χαρά.
4: Ναι. Ωραία, λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς προεξοφλούν ότι η ομάδα δεν θα πάει καλά και λοιπά και αμάν. Οι μεγάλες μεταγραφές που έκανε ο Παναθηναϊκός, οι μεγάλες μεταγραφές που έκανε η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ρε παιδιά, πότε είδατε όλες αυτές τις τεράστιες μεταγραφές. Ποιους αστέρες έφεραν και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και δεν το έχουμε αντιληφθεί.
0: Κοιτάξτε.
4: Έπαιζαν όλοι αυτοί τώρα, έπαιζαν στο Μουντιάλ, έπαιζε κανένας από αυτούς.
0: Κοιτάξτε, οι απόψεις είναι σεβαστές όλων.
4: Σίγουρα
0: έχει επιδοθεί και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός σε ένα σαφάρι μεταγραφών. Αυτό δεν λέει τίποτα για μένα. Έτσι, από τη δικιά μου άποψη.
4: Δηλαδή, πώς δεν λέει τίποτα. Όταν λέμε ότι ξέρετε, έκαναν οι άλλοι μεταγραφές και ο ΠΑΟΚ, ο ένας ο παίκτης είναι έτσι, ο άλλος μυρίζει, ο άλλος
0: όμως,
4: είναι κουτσός.
0: Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάναν οι άλλοι. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Ναι.
4: Ο ΠΑΟΚ λοιπόν.
0: Με
4: τους άλλους θα παίξουμε. Δεν θα παίξουμε μόνοι μας.
0: Ναι, αλλά οι άλλοι πήραν, αυτό σου λέω. Ο ΠΑΟΚ,
4: τι πήραν,
0: λοιπόν,
4: η ΑΕΚ τι πήρε.
0: Η ΑΕΚ είναι η μοναδική που θα βγει, που, αν δεν καταφέρει, θα βγει ζημιωμένη, γιατί ο Πινέδα δεν είναι εύκολο να αντικατασταθεί. Έτσι.
4: Δεν ξέρω, η ΑΕΚ τι πήρε. Πήρε δύο παίκτες ο Μεσχιόλ και έχασε ένα.
0: Δεν είναι εύκολο ο Πινέδα να αντικατασταθεί, ούτως ή άλλως όμως.
4: Ναι, ο Παναθηναϊκός τι πήρε, δεν κατάλαβα.
0: Εν πάση περιπτώσει.
4: Που λέτε πήρε και τι πήρε.
0: Εγώ αυτό μπορώ
4: ένα
0: να.
4: Ένα Φιλανδό ο οποίος δεν τον ξέρει η μάνα του. Έτσι και δύο χαφ. Τι πήρε δηλαδή. Ποιου παιχταράδε πήρε.
0: Mm-hmm.
4: Και ο Ολυμπιακός πήρε κάποιους παίκτες που πήνε, να δούμε, πέρυσι είχε πάρει 10 και δεν έπαιξε κανένας.
0: Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε έτσι όπως το θέτε. Εγώ λέω για τον ΠΑΟΚ ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να καλύψει ανάγκες, εάν θέλει να συμμετέχει με πολύ καλές πιθανότητες και στους τρεις στόχους. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι με δύο στόπερ. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει άντε τρία, είναι και ο Λουστότο, το ξέχασα, είναι τρία τα στόπερ του. Σίγουρα θα κρατήσει άλλο, τέταρτο τον Παταούλα. Σίγουρα μπορεί να κρατήσει τον Παταούλα ή τον Κότα. Για τέταρτο. Και καλά θα κάνει. Και καλά θα κάνει.
4: Από είπε θα πάρουν και άλλο center back. Δηλαδή,
0: δεν ξέρω αν πάρουν. Εγώ αν.
4: Μα δηλώνει ο Παπαμίκος έβγαλε χθες τέτοιο. Ανακοίνωσε.
0: Ο Παπαμίκος μπορεί να λέει ότι θέλει το. Τι θα δούμε στη συνέχεια. Και εγώ μπορώ να βγω και
4: α
0: πω θα πάρω.
4: Μα
0: ναι, μπορώ και εγώ να σου πω ότι θα πάρω, ρε παιδί μου. Θα πάρει.
4: Αυτό είναι το θέμα. Είναι ο ίδιος με τον Παπαμίκο, κύριε Κυριάκο, δεν κατάλαβα.
0: Συγγνώμη. Να σα πω κάτι. Ο Παπαμίκος είχε πει για οργάνωση, για 100 τον Ατάλο. Και εγώ είδα να βγαίνει μια προετοιμασία, βασικό στάδιο προετοιμασία με έναν παίχτη. Τι είναι,
4: καλά,
0: πού είναι η οργάνωση.
4: Είσαι στην εποχή.
0: Η οργάνωση
4: στην εποχή,
0: που είναι. Η οργάνωση.
4: Εποχή ζούμε.
0: Σε παρακαλώ, επειδή το ποδόσφαιρο το ξέρουμε καλά.
4: Κρατήστε το εκεί στο Μετρόπολης να το λούζετε.
0: Συγγνώμη, περίμενε. Γιατί μιλάτε και λέτε κάποια πράγματα χωρίς να θέλετε να ακούσετε αντιπαράθεση. Εγώ σας λέω ότι όταν μια ομάδα μιλάει για οργάνωση και μιλάει για πράγματα που θα πετύχει, το πρώτο πράγμα που κοιτάς είναι η ομάδα σου να είναι τουλάχιστον το 80% σε παίχτες στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Δεν μπορείς εσύ να μου λες ότι θα κάνω, θα ράνω, θα από εδώ, από εκεί και εσύ να έχεις πάρει έναν Ελουστόντο μόνο και να τρέχεις να κλείσεις Χατζηδιάκο, Χτά Χάλι, Μα Χάλι και τον οποιοδήποτε για να προλάβεις τελευταία στιγμή πριν δώσεις τη λίστα την Παρασκευή για τα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς. Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν λέω ότι δεν έκανε μεταγραφές, εγώ λέω όμως ότι θα έπρεπε αυτές οι μεταγραφές να έχουν έρθει πιο μπροστά. Δηλαδή, τι λέμε και είναι κακό και άσχημο. Όλοι το καλό του ΠΑΟΚ θέλουμε. Δεν θέλουμε το κακό του ΠΑΟΚ. Κανένας δεν θέλει το κακό του ΠΑΟΚ. Ακόμα και αυτός ο οποίος μπορεί να εκφράζεται αρνητικά για έναν ποδοσφαιριστή και να θεωρεί ότι δεν κάνει, και αυτός με το δικό του σκεπτικό το καλό του ΠΑΟΚ θέλει. Αλλά όταν βάζουμε πινακίδες και ταμπέλες, είναι το πιο πολύ άσχημο πράγμα. Να βάζετε πινακίδες και ταμπέλες, ενώ έχετε ουσιαστικά εσείς προκατάληψη στο κεφάλι σας. Διότι αυτά που λέτε εσείς εναντίον του σταθμού, υπάρχει κάποιος άλλος που λέει τα άκρως αντίθετα. Τα άκρως αντίθετα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να βγάζουμε άποψη για το τι θέλουμε εμείς μέσα στο κεφάλι μας, αλλά για το τι λένε τα γεγονότα. Και τα γεγονότα πάντα μιλάνε και τα γεγονότα πάντα λένε πράγματα. Στο ποδόσφαιρο πάντα τα γεγονότα είναι αυτά που μετράνε. Δεν είναι οι λέξεις, τα μεγάλα, τα οποία μπορεί να πει οποιοδήποτε κύριος Παπαμιμίκος, που μπορεί σήμερα να είναι γενικός διευθυντής ή ξέρω εγώ παρά του πρωθυπουργού, παρά του προέδρου, και αύριο να το διώξει. Έτσι. Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει, δεν μπορούμε εμείς να μην σταθούμε και να βλέπουμε πράγματα και να μην κάνουμε κριτική. Αν δεν αντέχετε η κριτική, πείτε το, δεν αντέχουμε να κάνουμε κριτική. Και ποτέ δεν κάναμε κριτική με βάση το κακό του ΠΑΟΚ. Ποτέ. Ποτέ δεν υπήρξε κάποιος παραγωγός, κάποιος δημοσιογράφος, ο οποίος να άσκησε κριτική και να θέλει το κακό του ΠΑΟΚ. Διότι αυτό το ραδιόφωνο είναι εδώ και τόσα χρόνια δίπλα. Όχι μόνο στην ομάδα του ΠΑΟΚ, δίπλα σε όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό και μας ακούτε. Γιατί πραγματικά μέσα σας βλέπετε ότι αυτό το ραδιόφωνο τουλάχιστον μάχεται και διεκδικεί για το καλό της Θεσσαλονίκης και των ομάδων της Βορείου Ελλάδος. Βγείτε να μου πείτε ότι είναι λάθος αυτό που λέω. Βγείτε να μου πείτε ότι όχι, δεν υπάρχει ή δεν ισχύει αυτό που λέτε. Το ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, διαφορετικά θέλω από τον καθένα, είναι υγεία. Το ότι εσείς λέτε ότι ναι, μου το είπα μην είμαι 20 και εγώ διαφωνώ, αυτό το πράγμα είναι υγεία. Αλλά δεν μπορείς να μου βάζεις ταμπέλα. Εγώ δεν έβαλα σε κανένα ταμπέλα. Έτσι είναι. Αυτό είναι. Αυτό πρέπει να κάνει το κάθε μέσο. Το κάθε μέσο πρέπει να ασκεί σοβαρά κριτική. Να λέει τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Αυτή είναι η δική μου άποψη και έτσι θα με ακούτε, έτσι θα με βλέπετε και στο Sport Expert, και αυτή είναι η στάση ζωής μου εδώ και τόσα χρόνια. Έχω ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο πάνω από 30 χρόνια. Έχω διατελέσει και παράγοντας και. Λοιπόν, κάποια πράγματα είναι συγκεκριμένα. Το ποδόσφαιρο, όπως έχω πει και θα το πω ξανά, πρέπει να το σέβεσαι για να σεβαστεί. Αν δεν το σέβεσαι, δεν. Κάποια πράγματα είναι συγκεκριμένα. Το ποδόσφαιρο, όπως έχω πει και θα το πω ξανά, πρέπει να το σέβεσαι για να σεβαστεί. Αν δεν το σέβεσαι.

0: είναι σωστή ή όχι. Το χορτάρι τα κρίνει. Αυτό βλέπουμε. Και δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να βλέπω και να διαβάζω πράγματα τρελά. Δηλαδή, τρελά στην κυριολεξία. Απόψεις οι οποίες είναι βγαλμένες καθαρά μέσα από τα ισόψυχα του καθένα, όπου για το ΧΒΓΑΜΑ λόγο έχει μία προκατάληψη έναντι ενός ποδοσφαιριστή, έναντι του μέσου, έναντι ενός δημοσιογράφου, έναντι, και κάθεται και λέει και πετάει τον οχετό του δεξιά και αριστερά. Και δεν κάθεται να ακούσει. Και όταν τον κάνεις μία ερώτηση και του λες ποιο είναι το επιχείρημά σου, ρε αδερφέ, σου απαντάει άλλαντι άλλον. Δεν σου απαντάει καν για αυτό που του ρώτησες. Σε πάει αλλού. Και έτσι και αλλιώς και γιουβέτσι. Μάθετε επιτέλους να έχετε συγκεντρωμένη σκέψη. Από πολλούς λείπει συγκεντρωμένη σκέψη όταν συζητάτε. Γιατί έχετε το πάθος της προκατάληψης. Είναι κακό να έχεις προκατάληψη. Πρέπει να τα βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Το ποδόσφαιρο, η προκατάληψη καταστρέφει τις ομάδες. Καταστρέφει το σύνολο. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Και διαβάζω ικτρά πράγματα για τον Οσμάν. Ικτρά. Απίστευτα πράγματα. Από δήθεν ανθρώπους που αγαπάνε τον ΠΑΟΚ. Απίστευτα πράγματα. Να συνδέουν την εθνικότητα ενός αθλητή με τον ΠΑΟΚ. Αυτό το πράγμα με έχει εξοργήσει. Και το λέω ότι καλό είναι να έχουμε άποψη, αλλά η άποψή μας να έχει σοβαρά επιχειρήματα και να μην είναι ό,τι να είναι. Να μην είναι τα δικά μας θέλω. Χωρίς να εξετάσουμε αν μπορούν να γίνουν. Είπα, και εγώ θα ήθελα το Ραδιό, θα ήθελα τον Γκονατέ, θα ήθελα τον Ντεμπελέ, θα ήθελα τον Γιαμάλ. Φυσικά θα τον ήθελα. Μπορώ να τον πάρω. Να βασίζομαι σε αυτά που βλέπω και σε αυτά που ξέρω ότι μπορώ να κάνω. Όχι να λέω πράγματα για να λέω. Δυστυχώς, πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ότι η προκατάληψη δεν είναι καλό πράγμα. Όταν μπαίνουμε σε μια κουβέντα, σε μια συζήτηση με προκατάληψη, χωρίς να ακούμε καν τον άνθρωπο ή να μην διαβάζουμε καν αυτά που έχει γράψει, είμαστε από χέρι λάθος. Από χέρι. Ό,τι και να μου πείτε, όπως και να μου το πείτε, είναι λάθος. Σας είπα, να έχουμε άποψη, να την εκφράζουμε την άποψή μας, να σεβόμαστε τον αντίλογο, αλλά με ωραία πράγματα. Ο Οσμάν δεν είναι ο Κεμάλ. Μην τρελαθούμε κιόλας. Είναι, λέει, Τούρκος, δεν μπορεί να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, του προσφύγου, τον προσφύγουν και να είχαμε να λέγαμε. Να είχαμε να λέγαμε. Ναι, οκ, ο ΠΑΟΚ είναι σύλλογος που γεννήθηκε μέσα από τον πόνο, μέσα από τον ξεριζωμό. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, επειδή είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και ήθελα να την... Δεν ήθελα να επεκταθώ τόσο πολύ γιατί με εκνευρίζει. Λοιπόν, έχει έρθει το φινάλε της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ήταν ο Κυριάκος Κεντερίδης στα μικρόφωνα. Ήταν η εκπομπή Επιστρέφοντας με το Μετρόπολης. Ακολουθεί η εκπομπή του κυρίου Πασχάλη Καμόρα με τα δικά του κανόνια. Και εμείς θα τα ξαναπούμε την άλλη Κυριακή, αφού σας πω για μία τελευταία φορά ότι αύριο στις 6 ώρα στο YouTube, στο κανάλι του Μετρόπολης, live μέσα από το παλατάκι, η παρουσίαση του Τσέντι Οσμάν. Να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις

0: παραγωγές σε 70 χώρες και 5 ηπείρους. Τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο. Τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές. Τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, η πρώτη μεγάλη ευκαιρία με Λαμίν Γιαμάλ για την Ισπανία στο 4ο λεπτό του αγώνα προηγουμένως. Έτσι παραλίγο να ανοίξει το σκορ, παραλίγο γιατί ενδεχομένως μάλλον τα πράγματα δεν πάνε καλά για τους Αργεντίνους στην αρχή. Και φυσικά από ό,τι καταλάβατε έχει ξεκινήσει ο μεγάλος αγώνας, ο μεγάλος τελικός μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής. Λοιπόν, να πω, ο Μέση βγαίνει. Οχ, οχ, οχ. Αυτό είναι άγρια μορφιά το ποδόσφαιρο. Πάνω κάτω η μπάλα. Οι πόνοιες για ευκαιρίες εκατέρωθεν. Θα συνθέσουν αυτό το παζλ, αυτό το μοσαϊκό που θα παρακολουθήσουμε για το επόμενο δίωρο, αν όλα πάνε καλά. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε, ώρα για Γαμόρα με Πασχάλη Γαμόρα πίσω το μικρόφωνο. Σωτήρης Δασκαλάκης, φίλος από τα παλιά. Για το επόμενο τρίωρο θα είμαστε εδώ μαζί, αντισόπιτα, αλίπητα, ανηλαιώς. Και ό,τι άλλο μπορείτε να βάλετε στο μυαλό σας. Λοιπόν, φυσικά το κυρίως μενού, το κυρίως πιάτο, έτσι το έχει ο τελικός του Μουντιάλ. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και κάτι επ' αυτού. Τέλος πάντων, αυτό θα φανεί στην πορεία, να δούμε τι θέμα θα δώσουμε στον κόσμο για να, έτσι, να το ευχαριστηθεί κιόλας. Τώρα, για να πούμε πέντε πραγματάκια για το Μουντιάλ. Έτσι, εμείς είμεθα, επειδή είμαστε λάτρεις του ποδοσφαίρου, θέλουμε να είμαστε με αυτούς πραγματικά που αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, εντάξει, στο μάτς με την Αργεντινή, με την Αγγλία, το είχαμε πει κιόλας και εσύ κύριε, ότι μπορείς να είσαι με οτιδήποτε θέλεις και για λόγο χώρας, έτσι, εντάξει, δεν μου είναι συμπαθής η Αγγλία. Εντάξει, η Αργεντινή, είμαι λάτρης της Αργεντινής βέβαια, αυτού του πάθους της φαντασίας που έχει, αλλά εγώ δεν έγινα Αργεντινή τώρα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Έχει να κάνει με Μάριο Κέμπες, που σας έχω πει και άλλη φορά, ποδοσφαιριστής που δεν θα τον ξαναδούμε. Ούτε και οι Αργεντίνοι ξαναείδανε Μάριο Κέμπες. Είδανε λίγο Μάριο Κέμπες με Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, αλλά όχι σε τόσο καταλυτική μορφή. Όπως θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι γενικώς. Έχει ενδιαφέρον. Και μετά την χθεσινή Μόντα, έτσι, μόνο Μόντα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυτό. Όταν κλείνει ένα παιχνίδι 0-4, έτσι, δεν αφήνει περιθώρια να σκεφτείς λογικά, νομίζω, έτσι. Και τώρα το γυρνά, πάει να το γυρίσει η Γαλλία, και εκεί πάει να το γυρίσει. Αλλάζουν άλλα πραγματάκια, άλλα πραγματούδια, και με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό το 6-4 το περίεργο, που θα έπρεπε τώρα να μάθουμε και το εξής. Αλήθεια, σας ρωτάω τώρα και θέλω να βάλετε το χέρι στην καρδιά. Είναι καλός προπονητής τελικά ο Τούχελ? Γιατί μέχρι πριν τον αμφισβητούσατε, τον κάνατε το round. Τελικά είναι καλός προπονητής, δεν είναι καλός προπονητής? Κάτι πρέπει να επιλέξουμε, κυρίες και κύριοι, να πούμε στον κόσμο τελικά αν όντως πραγματικά αξίζει τον κόπο η κριτική μας στα πρώτα λεπτά μετά από έναν αγώνα, όπου φαντάζομαι να το καταλάβατε κι εσείς ότι τα πράγματα έδειχναν όλοι ότι έφταιγε ο Τούχελ, ξέρω εγώ, που τους κράτησε πίσω και να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Και είδαμε βέβαια όλοι μας, κυρίες και κύριοι, τι ακριβώς συνέβη στο χθεσινό παιχνίδι. Τέλος πάντων, εγώ δεν πιστεύω ότι το παιχνίδι ήταν ό,τι φανταζόμαστε. Αυτό που φαντάζομαι εγώ είναι ότι πρόκειται περί Μόντας, έτσι να το πω λίγο ευγενικά, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, σας είπα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα, όπου οι περισσότεροι ξημών εδώ όλοι το πιστεύουν αυτό, έτσι. Νόμιζα ότι μόνο εγώ το πίστευα ότι είναι Μόντα. Μόντα φαίνεται, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα στο δεύτερο ημίχρονο έλεγες ένα γκολ Γαλλία, επόμενο γκολ Γαλλία, επόμενο γκολ Γαλλία, και μετά τζούφια η Γαλλία. Τραμπ με την σύζυγό του μας δείχνει με Gianni Infantino. Εντάξει, και τώρα έχει ξεφτυλίσει και το θεσμό του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Εντάξει, λεπτομέρειες τώρα. Λεπτομέρειες, έχει τα αποθυμένα του και αυτός καημένος. Δυστυχώς.
Και βέβαια, με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, εδώ είχαμε και την ακύρωση της κόκκινης κάρτας. Έχουμε και άλλα πράγματα. Θα μου πεις τώρα, άλλο να το ζητάει ο Τραμπ, πρώτος πολίτης, και άλλο να το ζητάς εσύ, τι είσαι εσύ. Γιατί το ζήτησαν και οι Γάλλοι για μια κάρτα. Και τους είπαν, αν το ζητήσουμε Μητσοτάκης, μπορεί να το γίνει κιόλας. Εντάξει. Μπορεί να σβηστούν και οι κάρτες, ολονών οι κάρτες, όχι μόνο τέτοιο. Λοιπόν, η Αργεντινή είναι η ίδια Αργεντινή που μπαίνει σε κάθε παιχνίδι. Με τη διαφορά, οι άλλοι αντίπαλοι δεν είναι σαν τους άλλους αντίπαλους της Αργεντινής. Που σημαίνει τώρα έχουμε μια ομάδα η οποία παίζει ένα άλλο ποδόσφαιρο. Και φυσικά έχουμε και την Αργεντινή, η οποία φημίζεται για αυτό που όλοι πηγαίνουμε στο γήπεδο. Το πάθος, την φαντασία, όλο αυτό που αντιπροσωπεύει το ποδόσφαιρο στη Λατινική Αμερική και δει στην Αργεντινή. Όλα αυτά για μένα είναι βασικές προϋποθέσεις για να βλέπεις ποδόσφαιρο. Δεν θες ούτε σεταριστά, άσχετα αν τα βλέπουμε εμείς. Βλέπουμε όμως σεταριστά παιχνίδια. Ξέρεις, αυτό το τικιτάκα των Ισπανών είναι κάποια στιγμή, είναι, όχι κάποια στιγμή, πάντα είναι εκνευριστικό. Έτσι, τίκι τίκι, χωρίς φαντασία, χωρίς τίποτα. Αυτό. Αν δεν έχει λίγη κλωτσοπατινάδα, λίγη φαντασία, λίγα γεμίσματα, λίγα έτσι, λίγα αλλιώς, λίγη φανατίλα, λίγο κλωτσιά και δεν συμμαζεύεται, δεν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έτσι φαντάζομαι είναι κατανοητό σε όλους. Τώρα βέβαια θεωρώ ότι οι περισσότεροι είναι με την Αργεντινή, μόνο οι haters της Αργεντινής είναι με την Ισπανία. Είμαστε με το ποδόσφαιρο. Η Ισπανία, κακά τα ψέματα, είναι ίσως, έτσι το λέω με το χέρι στην καρδιά, η κορυφαία ομάδα αυτή τη στιγμή στον κόσμο από άποψη παραγωγής ποδοσφαίρου. Σε αντίθεση με την Αργεντινή που δεν είναι αυτό που πιστεύουμε όλοι μας λίγο πολύ, έτσι. Απλά βγάζει αυτό το πάθος το οποίο δεν μπορούμε να το βρούμε στις δικές μας ομάδες εμέσως πλη σαφώς, έτσι. Λοιπόν, και έχουμε και μια δυσάρεστη είδηση, πολύ δυσάρεστη. Η Μαρία δεν τα κατάφερε στο τελικό. Το τένις έχασε παρουσία αφού πήγε ο Γκαντεμόσαυρος πήγε. Πήγε ο Γκαντεμόσαυρος, περιμένει να κερδίσει το κερδίσει. Στήσανε ολόκληρο τουρνουά τένις για να πάρει η νυφαδιά ένα τίτλο, μέχρι και εκεί πάω θύμισε κι αυτή. Έφτασε στη βρύση και δεν είπες νερό. Τι να σε κάνω τώρα. Τι άλλο θες να σου πω. Τι άλλο θέλεις πιο πολύ. Και δεν το λέω παρακάτω. Τέλος πάντων, όπως είπαμε στον ημιτελικό, ήμασταν και με το παραπάνω με την Αργεντινή λόγω Αγγλίας ως χώρα, έτσι. Τώρα βέβαια σήμερα πάλι ο απλός ο φιλαθλός, αυτός που κάθεται να απολαύσει το ποδόσφαιρο, είναι με την, πώς το λένε, πάλι με την Αργεντινή, αλλά για άλλο λόγο, όχι λόγω Ισπανίας ως χώρα, δηλαδή με την Αγγλία. Έτσι είμαστε την Αργεντινή γιατί είμαστε υπέρ του original ποδοσφαίρου, του ομαδικού πάθους που παίζει και βγάζει η Εθνική Αργεντινής, όχι υπέρ του PlayStation που παίζει, όχι ότι είναι PlayStation όπως και να το κάνουμε, δεν είναι η Εθνική Ισπανίας, το οποίο μπορεί βέβαια να είναι αποτελεσματικό, αλλά δεν είναι ποδόσφαιρο, είναι κάτι άλλο. Έτσι είναι αυτό που λέμε η παραγωγή, οι ακαδημίες και όλα αυτά εδώ. Δεν είναι παιχνίδι αλάνας. Να έχει συμπεριφορά αλανιάρικη, να έχει πάθος αλανιάρικο. Γιατί άλλο το πάθος το έτσι και άλλο το πάθος το αλλιώς. Όσοι έχετε παίξει ποδόσφαιρο ή παίζουν ποδόσφαιρο ή ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, καταλαβαίνουν όλα αυτά που είπα προηγουμένως, το τι σημαίνει ακριβώς για τον κάθε φίλαθλο. Θέλει αυτό το πράγμα ακριβώς. Θέλει την αλητεία, σε εισαγωγικά την ποδοσφαιρική αλητεία. Θέλει το πάθος αυτό το απίθμενο που υπάρχει, το πηγαίο. Όχι το βρώμικο. Βρώμικο δεν θέλουμε. Εντάξει, είμαστε απέναντι σε κάθε βρωμιά και όχι μόνο. Και συναντιούνται δύο γενιές, έτσι. Η νέα γενιά των Ισπανών ποδοσφαιριστών με την παλιά, γιατί το Μέση, εντάξει, μπορεί να το γνωρίσαμε κατά ψέματα στην Ισπανία, παρότι ο Αργεντίνος τον μεγαλούργησε στην Ισπανία, είναι αυτός που πρέπει να είναι. Λοιπόν. Θα αρχίσει το βρώμικο τώρα, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε όμως, τώρα θα δούμε και τον διαιτητή, αν επιτρέψει το ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Μακάλιστερ στον Όλμο, ο οποίος πάει με τα δύο πόδια, νομίζω. Όχι. Είναι καρτούλα. Η οποία δεν δίδεται βέβαια. Είπαμε, έχει προστασία, υπερπροστασία η Αργεντινή σε αυτό το πράγμα και νομίζω ότι αυτό θα στρέψει και τον κόσμο απέναντί της, Χόργερ Κουστίν, και στη διαιτησία. Εδώ τώρα
τίθεται το εξής θέμα. Ότι ο διαιτητής υπερασπίζεται το Μακάλιστερ. Αυτή είναι η κανονικότητα η οποία έρχεται και κοινωνικά να ξέρετε όλα αυτά εδώ που βλέπετε. Έτσι, το χρεώνεται, λέει ο διαιτητής. Λέω εγώ το χρεώνω, το κάνω το ράνο, αλλά δυστυχώς θα δούμε πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με το ποδόσφαιρο. Έτσι. Η ατιμωρησία δεν είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Αν είναι να αρχίσουμε οι κλωτσοπατινάδες, φυσικά αν είσαι με τους δυνατούς δεν θα τιμωρηθείς. Όπως τα ξέρετε καθημερινά, κάθε φορά έτσι δεν γίνεται. Λυπηρό μεν, αλλά απ' την άλλη είναι και μια πραγματικότητα σκληρή. Τέλος πάντων, για τον φίλο τον... Α, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, αν και έχετε επικοινωνήσει εσείς. Λοιπόν, τώρα θα σου απαντήσω, κάτσα να πω λίγο τους τρόπους. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωραία για καμόρα, παπάκι, gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας εν αρχή. Έτσι, φυσικά, κάποια στιγμή δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα. Οχο, έχουμε και φαουλάκια, όμορφα, ωραία. Τώρα δεν θα μπορούν να πούνε κάτι. Λοιπόν, καλησπέρα σε όσους φίλους έχουν επικοινωνήσει. Τώρα πρόσεξε, σου είπα κάτι, τι θεωρώ εγώ, έτσι, που για το Γαλλία-Αγγλία που θεωρώ ότι κλείνω το μάτι που λένε, έτσι. Έκαναν ένα διάφορο μάτς, προσέξτε να δείτε πώς φτιάξαν ένα διάφορο μάτς, πονταρισιά για χοντρά λεφτά σε πολλά επίπεδα. Εγώ έτσι το βλέπω, ξέρετε δεν είμαι και ένας άνθρωπος του στοιχήματος, το γνωρίζετε άλλωστε, δεν είμαι Μιλτσακάκης ας πούμε, που είναι άρρωστος με το στοίχημα. Όταν μέχρι το ημίχρονο όπως είπαμε ήταν 0-4 και μόνο η εξέλιξη του σκορ δείχνει κατά κάποιο τρόπο πόσο ματιαγμένο είναι το παιχνίδι. Τύφλα να έχουν οι γνωστές παράγκες εδώ στην Ελλάδα α, β, γ, δ, ε, εθνικής κατηγορίας με κατά ψέματα. Δεν λέω ονόματα γιατί μπορεί να με συλλάβουν κιόλας. Ναι. Λοιπόν, και φυσικά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η Γαλλία απλά έτρωγε γκολ και έβγαζαν λεφτά οι παίκτες, οι κολλητοί, οι εταιρείες στοιχημάτων, οι σπόνσορές τους και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τα πόσο εκατομμύρια ευρώ και δολάρια έχουν χαθεί στο live έχουν την εντύπωση ότι είναι στην επιλογή που έχει το στοίχημα επόμενο γκολ Γαλλία. Έτσι, ο μόνος που τα γνώριζε όλα αυτά θεωρώ είναι μόνο ο Σόρας. Το βάζουμε και αυτό στο παιχνίδι μου. Ωραία, όλο λέμε για τους άλλους. Σας βάλουμε και λίγο και την Άρτεμι. Κακά δεν είναι. Λοιπόν, μόλις άρχισε και το δεύτερο μήχρονο, όπως σου είπα, φίλε, στο 47-48 είναι το 1-4. 2-4, 3-4 μέχρι το 66. Δηλαδή 3 γκολ σε 19 λεπτά. Ούτε η Ισπανία στο PlayStation δεν το έκανε αυτό. Γιατί είχαν όλοι παίξει πρώτο σκόρο του Μουντιάλ, ποιον έπαιζαν. Τον Εμπαπέ, γιατί απλά ο Μέση είναι τελειωμένη υπόθεση μετά το Μουντιάλ. Όμως αν ο Μέση σήμερα κάνει την υπέρβαση, τότε κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο κουβάς θα πάει πριον ο Κορδέλα. Έτσι, πριον ο Κορδέλα. Και άλλο σκληρό φάουλ. Θα περιμένουν οι Ισπανοί τώρα να φάνε πολύ ξύλο. Θα φάνε. Λοιπόν, εδώ και τώρα. Μαρκάρισμα ποδοσφαιρικό, φίλε. Όχι αστεία. Εντάξει, είπαμε, δεν είναι η Αργεντίνη, αυτό είναι το πράγμα. Όχι old school, no school ήταν αυτό. Εξω school ήταν αυτό το μαρκάρισμα. Λοιπόν, αυτό είναι βέβαια πολύ δύσκολο να συμβεί γιατί η Ισπανία είναι μια πολύ καλοκουρδισμένη μηχανή, ένα καλοκουρδισμένο ρολόι, ελβετικό ρολόι θα την έλεγα. Αλλά και ο Μέση είναι Μέση, έτσι, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών με διαφορά. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ και στα 39 έφτασε την Αργεντινή στον τελικό με δύο πάσες πάρε βάλε γκολ και άλλες δύο πάσες που ήταν ίδιες αλλά γλίτωσε τους Άγγλους ο τερματοφυλάκας. Αυτό και μόνο φτάνει, δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε σε αυτό το κομμάτι και θεωρώ ότι συμφωνείς και εσύ πάνω σε αυτή την προσέγγιση την ποδοσφαιρική. Τώρα βέβαια η Αργεντινή δεν παίζει ποδόσφαιρο, κακά τα ψέματα, παίζει κάτι περίπου σαν ποδόσφαιρο, παίζει σκληρά. Σχεδόν και αντιαθλητικά. Δεν έχει πρόθεση δηλαδή να παίξει ποδόσφαιρο. Περιμένει και δεν ξέρω αν φύδεται ευκαιριών η Ισπανία μετά ή αύριο μεθαύριο να δούμε κάποια άλλα πράγματα την ώρα του αγώνα. Εδώ
Τι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ το κεφάλι πέρα τη Αργεντινή. Χωρί λόγο. Έχουμε θεατρινισμούς. Έχω την εντύπωση ότι θα παρασυρθούν οι Ισπανοί, φίλε, και θα ανταποδώσουν τα σκληρά μαρκαρίσματα. Και αυτό είναι εις βάρος της, πιστεύω. Θεωρώ δηλαδή. Ποιος είναι αυτός? Ο Οδυσσέας, ναι. Ο Ματ Ντέιμον. Λοιπόν, είναι και ο Οδυσσέας λοιπόν στο μάτς. Κάτι είναι και αυτό. Έτσι είναι κέρδος για την Ελλάδα. Διαφήμιση γνωστή για αυτές τις χαζομάρες που λέγουν. Όλος ο κόσμος, δε φίλε, δηλαδή δεν γίνεται αυτό πράγμα. Δεν γίνεται να τα ζούμε αυτά τα πράγματα. Έτσι, κακά τα ψέματα. Έχουμε ζήσει και έχουμε ζήσει. Τώρα θα ζήσουμε ένα παραπάνω. Λοιπόν, η Αργεντίνη βέβαια δεν είπαμε ότι δεν δείχνει σημάδια για να δείξει ποδόσφαιρο. Με πρωταγωνιστή του Γιαμάλ. Η Ισπανία κινείται τουλάχιστον για αρχή. Τώρα έχω την εντύπωση ότι πρέπει να το έχει πάρει λίγο πατριωτικά ο Μίστερ, ο Γιαμάλ, γιατί τον βλέπω ότι είναι πάρα πολύ κινητικός και ίσως είναι και ευκαιρία και για αυτόν, ρε παιδί μου, για να, δηλαδή όλοι αυτοί οι τίτλοι που του προσάπτουν, νέο big thing και ξέρω εγώ και αυτά ιστορίες, έτσι να μπει στη φάση, φίλε, ή είμαι ή δεν είμαι. Και από τη στιγμή που έχεις και τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, όπως είπαμε, τον Μέση, και δράτω με τις ευκαιρίες, το λέω επίτηδες, γιατί ίσως να μας ακούει και ο φίλος που βγήκε μεσούς της εβδομάδας και μας είπε ότι ο Μέση είναι δευτεράντζα. Έτσι. Ναι, τα ακούμε αυτά στο ραδιόφωνο, τα ακούμε, Σωτήρη μου. Γιατί δεν είναι απίθανο να είναι δευτεράντζα ο Μέση στα μάτια κάποιου. Έτσι, όταν έχει δει ο Ροναλντίνιος. Τι είδε ο Ροναλντίνιος, δηλαδή. Δεν το έχω καταλάβει εγώ, ας πούμε, τώρα αυτό. Είναι Ροναλντίνιο. Είναι συγκεκριμένα πράγματα σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Τέλος πάντων, μέχρι στιγμής έχουμε σκληρό παιχνίδι, ανοργανωσιά επιθετική, μόνο Μέση υπάρχει, αν έχει την μπάλα και αν κάνει κάτι. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο να δούμε μέχρι στιγμής. Σήμερα σας έγραψα κάτι στο Facebook και σκοπεύω να κάνω το... να το συζητήσουμε και εδώ. Κάτι που με ενόχλησε και πιστεύω ότι ενοχλεί όλο τον κόσμο, δεν θεωρώ ότι ενοχλεί μόνο εμένα, έχει να κάνει με τα νέα τα παιδιά, ιδίως όσοι από εσάς έχετε κορίτσια ή όσοι από εμάς έχουν κορίτσια που είναι σε μια πολύ τρυφερή ηλικία. Λοιπόν, και αυτό το οποίο γίνεται στις παραλίες. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι εκφράζουμε ή εκφράζω την μειονότητα. Νομίζω και θέλω να πιστεύω ότι εκφράζω την πλειονότητα πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Όταν βλέπεις παιδιά 13χρονα, παρακαλώ, με τα string bikini, ψεύτικες βλεφαρίδες, με τα νύχια σαν τις μάγισσες, και δεν ξέρω αν έχουν και την σύμφωνη γνώμη των γονέων τους. Δεν είναι... Κάποτε, ας πούμε, τα κορίτσια σε αυτές τις ηλικίες παίζανε με την Barbie. Σήμερα, βέβαια, η Barbie έχει πεθάνει. Έτσι. Αν πουλούσε 100 Barbie την ημέρα, σήμερα δεν υπάρχει Barbie να πουλήσει. Καταρχήν, δεν πουλούνται κούκλες. Έτσι, έχουν πεθάνει οι κούκλες. Με το κινητό έχουν πεθάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχουν πεθάνει και τα όνειρα και η φαντασία και όλα. Αλλά αυτή η εικόνα, ρε παιδί μου, γιατί είναι στα 13 είναι παιδί. Κακά τα ψέματα, δεν συνάδει με την ηλικία του όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται. Και φυσικά αυτό εγώ δεν το θεωρώ ούτε πρόοδο, ούτε μόδα. Ένα παιδί στην εφηβεία 14, 15, 16 χρονών, το οποίο, ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολη η εφηβεία τους, αλλά η εφηβεία τους ήταν, η εφηβεία αυτή η ηλικία μάλλον, ήταν και η δικιά μας, κυρίες και κύριοι, δύσκολη. Αλλά δεν κάναμε αυτό που λέμε όλοι μας, έτσι, κακά τα ψέματα. Και φαντάζομαι ότι το έχετε περάσει κι εσείς. Δηλαδή να τα βλέπεις ότι έχουν ένα ύφος πριγκίπισσας, έτσι, string, τηλέφωνο, τα κολομάγουλα απ' έξω, ηλεκτρονικό τσιγάρο. Το έχετε δει αυτό σε μικρές ηλικίες? Ηλεκτρονικό τσιγάρο. Να τα βλέπετε και την ώρα του μαθήματος αυτά. Δηλαδή στο διάλειμμα κάποια παιδιά καπνίζουν ηλεκτρονικό τσιγάρο. Τίποτα. Καμία προειδοποίηση, καμία παρατήρηση, καμία
ανοχή στην παράβαση. Εδώ γίνονται, δηλαδή Σόδομα και Γόμορα γίνονται, αλλά βλέπω ότι όλοι πέρα τριβάζουν. Και φυσικά αυτό έχει να κάνει με τους γονείς. Όταν με τη δική τους ανοχή γίνονται όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα, το κορίτσι να φοράει το κάτω μέρος του μπικίνι, έτσι, με όλα τα οπίστια φάτσα μόστρα, συγγνώμη, αλλά κάπου ρε φίλε, εντάξει, να το κάνει μια γυναίκα η οποία είναι, ξέρω εγώ, όχι σε μεγάλη ηλικία, που να το έχει ρε παιδί μου, να πεις πάει στο διάλο, το μάτι φυλακή δεν μπαίνει, έτσι, νόμος απαράβατος. Τώρα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λυπηρό και πάρα πολύ ανησυχητικό. Για όλα βέβαια, για μένα σας είπα ότι φταίνε οι γονείς. Καμιά εποχή δεν φταίει, καμιά κοινωνία. Να μάθουν να τσεκάρουν τα παιδιά τους όταν φεύγουν από το σπίτι, είτε για μπάνιο είτε για διασκέδαση. Βγαίνουν όλα γυμνά. Το έχετε παρατηρήσει, τα έχετε δει. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί. Εγώ να είμαι υπερβολικός, λέω. Μπορεί. Λέει ο Νιόνιος εδώ. Και να ήταν. Για να το διαβάσω καλύτερα. Αν μένουν στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, καλά είσαι. Ναι, δεν ξέρω αν μένουν εκεί, αν κάνουν και κάτι άλλο, τέλος πάντων. Φαντάζομαι ότι δεν θα έπρεπε να είναι ούτε στο τσιγάρο. Τέλος πάντων, έχουμε hydration break και εμείς θα κάνουμε break και θα επανέλθουμε.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είμαστε στο 30 λεπτό, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το αντιαθλητικό πιστεύω ποδόσφαιρο της Αργεντινής καλά κρατεί, υπό τις ανοχές βεβαίως της διαιτησίας, κάτι το οποίο ήταν βέβαια και αναμενόμενο. Ελπίζαμε κατά κάποιο τρόπο μήπως και φιλοτιμηθεί η FIFA και αλλάξει λίγο τον τελικό. Ο τελικός θα παραμείνει κατά αυτόν τον τρόπο και όποιος αντέξει. Και έχω την εντύπωση ότι μάλλον αντί να τους κοιμήσουν τους Ισπανούς, έχω την εντύπωση ότι θα τους κάνουν περισσότερο διαδραστικούς. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σειρά του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oragiakamora@gmail.com. Αυτά λοιπόν για τα παιδιά μας, κυρίες και κύριοι, αυτά τα οποία είδαμε εκεί. Και βλέπουμε στις παραλίες, κάποιοι το απολαμβάνουν βέβαια, εντάξει κακά τα ψέματα, έτσι υπάρχουν και αυτοί, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι κάπου πρέπει να μπει και μια λογική. Θα μου πεις τώρα πώς μπαίνει η λογική, εντάξει, είναι ένα θέμα και αυτό, κακά τα ψέματα, δεν ξέρουμε κατά πόσο βγάζει άκρη και κατά πόσο μπορεί να επιβληθεί σήμερα ένας γονέας σε ένα τέτοιο παιδί το οποίο άγεται και φέρεται υπό άλλων συνθήκων. Καλησπέρα στην κυρία Ρούλα, στον Κώστα τον Παπουλίδη. Οι άρχοντες, λέει, των καλών των αποδόσεων είναι και ο Μπέος και ο Κομπότης. Έτσι μιλάς για το Αγγλία-Γαλλία. Μάλιστα. Ναι, σωστό αυτό. Δηλαδή, οι δυο τους θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό το 6-4. Αλλά έχουν κάνει και χειρότερα, δεν είναι. Καλησπέρα στο Φώτη τον Παφώτη. Καλησπέρα στα παιδιά τα οποία μας παρακολουθούν συγχρόνως με το μεγαλύτερο τελικό του ποδοσφαίρου, έτσι, ο μεγαλύτερος τελικός του ποδοσφαίρου, φαντάζομαι ότι είναι αυτός. Η Κρεϊτσίκοβα λοιπόν κέρδισε τη Σάκαρη 2-0 στο τελικό του Athens Open, έτσι, δεν της ήρθε γουρλής ο Πεθερός, έτσι, ο Πεθερούλης, δεν πειράζει, έχει αποκαταστεί την οικογένεια πριν ακόμα φανταστεί τι μπορεί να γίνει, έτσι, αλλά η κοπέλα σαν αθλήτρια είναι άλλο, ο πρωθυπουργός είναι κάτι άλλο. Θα μου πεις τώρα, εμπλέκεται βέβαια, γιατί είναι δεσμευμένοι με τον. Και θα παντρευτούν κιόλας, λέει, έτσι, με το γιο του πρωθυπουργού. Αυτό από μόνο του κάτι λέει, φαντάζομαι. Για να μην μπορείς να μην κάνεις κριτική η Σάκαρη και να κάνεις κριτική το Μητσοτάκη. Τυχαίο, δεν νομίζω. Λες να μας πάρει κανένας τηλέφωνο, να ανοίξουμε γραμμές. Τρελός. Ανοίγουμε τις γραμμές. 23 10 90 90 90. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει, είμαστε εδώ. Δεν πιστεύω ότι θα πάρει κάποιος τηλέφωνο. Αλλά και αν πάρει. Εντάξει. Δεν το σατιρίζουμε τόσο πολύ. Έτσι είπαμε. Είναι η μητέρα των μαχών. Τέλος πάντων, αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει, είμαστε εδώ. Λοιπόν, έτσι που λέτε με τα παιδιά μας. Παιδιά μας. Τέλος πάντων. Αν μπορούμε να δείξουμε κάποια ανοχή σε αυτά τα πράγματα. Το νύχι και το string μαγιό είναι ένα σύμπτωμα διαπαιδαγώγησης που χρόνια πήγαινε στραβά. Και έρχεται η στιγμή που ο γονιός αυτοεγκλωβίζεται στα λάθη του. Δηλαδή δεν αυτοεγκλωβίζεται, θεωρώ εγώ, στα λάθη του. Υποκινεί το παιδί όταν το βλέπει με το κινητό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν ξεκολλάει. Και άμα πάνω το πάρεις, θυμώνει κιόλας το παιδί, έτσι, όχι ο γονιός. Πάει να το πάρει και θυμώνει το παιδί. Και μετά δεν σου μιλάει κιόλας. Δηλαδή, έχουμε και αυτά τα. Είναι το κλασικό στερητικό σύνδρομο το οποίο αποκτά το παιδί μέσα από την οθόνη. Γιατί βλέπει μια άλλη κοινωνία την οποία την έχουν δημιουργήσει. Και πιστεύω ότι αυτό είναι κατανοητό σε όλους. Τώρα, το πόσο θα μπορεί να διαχειριστεί, αυτό είναι το θέμα. Ο γονιός μπορεί. Δεν μπορεί. Εδώ δεν μπορεί να διαχειριστεί ο γονιός τον ίδιο τον εαυτό. Πρέπει να είσαι πίκο-απίκο μαζί με το παιδί. Δύσκολο. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε επικοινωνία. Πάμε στον πρώτο φίλο. Παρακαλώ. Ορίστε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ας πούμε ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
1: Ποια Αργεντινή.
0: Το είπαμε αυτό, εντάξει.
1: Η θίαση τώρα, η αλητία, αλλά ξεκινάμε και λέμε...
0: Έτσι ναι, ναι, δεν το είπαμε, είναι αντιαθλητικό. Έχει φτάσει σημείο
1: αθλητικό. Μια μαχητικότητα με την ανοχή.
0: Ναι, έτσι.
1: Σε όλο το Μουντιάλ, οι διαιτητές να μην δίνουν κάρτες για να χάνει ο κόσμος τα λεφτά. Έχει 5 μάρς κίτρινες κάρτες η Αργεντινή και τις έχει χαρίσει σε 20 λεπτά.
0: Θεωρείς ότι το κάνουν επίτηδες για να μην
1: για ποιον,
0: πληρώνεται.
1: Πράγματα, αυτοί που βλέπουν ποδόσφαιρο, γιατί μιλάμε για πολλά δεινά που συμβαίνουν στην κοινωνία, αλλά πρέπει μέσα από το ποδόσφαιρο να καταλάβουμε και κάποια πράγματα. Γιατί στα άλλα μπορεί να μπλέξουμε ή να μην μας αφήσετε να μιλήσουμε, ας τα μπούμε μέσα από το ποδόσφαιρο. Το μεγαλύτερο παραμύθι που βιώνει η ανθρωπότητα και οι νέοι, όλοι κοπτόμαστε για τους νέους, αλλά την αλήθεια που πρέπει να μπούμε στους νέους δεν πρέπει να έχει μοντέλα αυτούς τους θεατρίνους, τους μέσιδες, τους ρονάρντιντες. Μεγαλύτεροι παίκτες που πέρασαν στο ποδόσφαιρο και καλύτεροι ποδοσφαιριστές είναι ο Μόντριτς και ο Μπεντζεμά, μακράν, για όσους ξέρουν μπάλα. Ναι. Και δεν περιμένουν τους δημοσιογράφους και τα παπαγαλάκια να τους πούνε και τις εταιρείες που δεν θα κάνουν παιχταρά. Και από τους Βραζιλιάνους, τους δίθεν μάγους, ο μόνος πραγματικός παιχταράς ήταν ο Ροναλντίνιο. Θα μου πεις γιατί τα λες αυτά. Γιατί ο κόσμος πρέπει να μάθει, όχι να βλέπει ακόμα και αυτά που του δείχνουν. Γιατί κάποιοι παίκτες μπορεί να κάνουν κάποια πράγματα που φαίνονται εξωπραγματικά, και ο Μαραντόνα και ο Μέση, αλλά 90 λεπτά να στέκονται μέσα στο γήπεδο και να κάνουν 5 προσπάθειες με την εκρηκτική πορτοκαλάδα που τους επιτρέπει το σύστημα, επειδή είναι πριμαντώνες της εμπορικότητας των σπορ, αυτοί δεν είναι παίκτες. Αυτοί είναι πριμαντώνες.
0: Φυσιολογικό δεν είναι. Όταν στηρίζεται το ποδόσφαιρο.
1: Οι παίκτες είναι αυτοί που πρέπει να μάθει ο κόσμος και η νεολαία να βλέπει αυτούς που στάζει η δρότα και η φανέλα, όχι αυτούς που βγαίνουν ατσαλάκωτοι. Με το μαλλί κολλημένο από την πριγκατίνα.
0: Α, καλά, σε αυτό, ναι, εντάξει. Αυτό, ναι.
1: Όχι,
0: καλά, το Μέση εγώ δεν το βάζω. Εγώ τώρα, εντάξει, το ισοπεδώνεις θεωρώ για το Μέση, έτσι.
1: Δεν το λέω μόνο για το Μέση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το λέω.
1: Για τον Ρονάλντο και για πολλούς άλλους. Γιατί για ποιο Μέση, γιατί. Τι να πω για το Μέση, αν με πεις δεν μπορούμε να τα λέμε αυτά, τι.
0: Όχι, δεν μπορούμε να τα λέμε αυτά. Εγώ θεωρώ ότι
1: πήγανε
0: ότι
1: Μέση... στο αρχείο οι υποθέσεις του. Με τις φόρειες διαφαγίας και μετά. Και μετά...
0: Για την Ισπανία. Στην Ισπανία, νομίζω ναι. Νομίζω πλήρωσε. Δεν
1: και με τις εταιρείες και με τις bet company από πίσω με τον πατέρα του και τα.
0: Εντάξει, αυτό. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι ήξερε ο Μέση τώρα στα 25 του από αυτά τα πράγματα. Και το έκανε δηλαδή υποκίνηση
1: όχι,
0: μέσα στον πατέρα
1: είναι
0: του.
1: Αυτό είναι περιστερές μου αρέσει. Όλοι είναι παιδάκια.
0: Εντάξει, και οι άλλοι, να σε πω τώρα. Τώρα πάμε σε εκτός ποδοσφαίρου. Δηλαδή υπήρχαν άλλοι ποδοσφαιριστές και από ονόματα που έχεις πει που κάθε βράδυ παραβράδυ ήταν σε πάρτι με γκόμενες και με ναρκωτικά. Και την επόμενη μέρα μαγεύαν το ποδόσφαιρο. Μην το λες τώρα. Πάμε αλλού μετά.
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρουν εμένα τα.
0: Το λες, δεν σε ενδιαφέρουν, αλλά το λες.
1: Με ενδιαφέρει όταν κάποιος είναι τίνκα στη ζάχαρη και, τον πιάνουν και δεν τον τιμωρούν.
0: Εντάξει. Τι πιο φυσιολογικό.
1: Αυτό με ενδιαφέρει. Το να είναι με γυναίκες ο άλλος και να πηγαίνει.
0: Δεν φταίει όμως ο ποδοσφαιριστής. Αυτό δεν θα σου πω.
1: Εγώ πολλούς, Πασχάλη μου και τους ξέρεις και εσύ, και ο Τελικάρης. Όλη μέρα με γυναίκες ήταν, αλλά επειδή ήταν φυσικό ταλέντο, έπαιζε μπάλα.
0: Εσύ το καταλαβαίνεις.
1: Μέση και καραγκιόζικα. Μπροστά στο Τελικάρη αυτοί είναι όλοι γατάκια. Και στο λέει ένας Παναθηναϊκός αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μόντριτς είναι μακράν για όσους βλέπουν μπάλα αντικειμενικά με τον Μπενζεμά οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές των τελευταίων 20 χρόνων. Και τους φάξανε την Κροατία με τα παιδάκια. Και μιλάτε και περιμένετε να γίνει καλύτερη κοινωνία. Κροατία παρουσίασε ομάδα με τα παιδάκια με ανανέωση. Με ένα παιχταρά μέσα με τον Μόντριτς να πούμε και τους εξέθεσε όλους. Ποιος μέσα και ποια Αργεντινή και η Ισπανία παίζει μπάλα εντάξει. Είναι βαρετό αυτό το PlayStation.
0: Ναι, είναι.
1: Αλλά παίζει. Και εμένα δεν μου αρέσει. Αλλά απόψε είναι δυνατόν άνθρωπος να είναι με την Αργεντινή απόψε και να μην είναι με την Ισπανία. Και εγώ δεν τη χωνεύω την Ισπανία. Κυρίως δεν τη χωνεύω γιατί ξέρω ότι είναι ομάδα που δεν την παίζει στο στοίχημα. Στις μεγάλες διοργανώσεις. Γιατί μπορεί να βάλει 5 γκολ και τα έπαιρνε όλα τα παιχνίδια 1-0. Γιατί χαντάκωνε τον κόσμο. Γιατί όλοι παίζουν για τις εταιρείες. Έτερον εκάτερον όμως. Τουλάχιστον παρουσιάζει κάτι πιο καθαρό από ό,τι παρουσιάζουν.
0: Ωραία.
1: Αυτοί.
0: Κλείσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Ισοποδητικός μεν, αλλά έχει και κάποια δίκαια εδώ που, αυτά που ακούμε. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
2: Νίκος από Αμερική.
0: Γεια σου, Νίκο.
2: Λοιπόν, Πασχάλη, τι είναι καθαρό στην κοινωνία και θα είναι και το ποδόσφαιρο.
0: Τι είναι καθαρό. Έλατε.
2: Τι είναι καθαρό. Περιμένουμε δηλαδή εδώ όλα τα άλλα τα βλέπουμε μαύρα και περιμένουμε από το ποδόσφαιρο να είναι καθαρό. Όχι βέβαια. Και αν προσέξεις κάτι από τότε που μπήκανε τα αμερικάνικα fans σε ομάδες στην Ευρώπη και κανονισμοί έχουν.
0: Ιδίως στην Αγγλία περισσότερο.
2: Όχι, γιατί άμα ψάξεις κάτι μικρές ομάδες, κάτι όμιλοι, κάτι fans, τι ομάδες έχουν στη Γαλλία, τι έχουν στο Βέλγιο, τι έχουν στην Ολλανδία, ακόμα θα δεις πολλά.
0: Ναι.
2: Το χρήμα είναι που κυβερνάει, τελείωσε. Αυτό θα το πάρουμε χαμπάρι. Τώρα το να μαλώνουμε Ρονάλντο Μέση, βλέπουμε ο καθένας και κρίνει ποιος είναι ο καλύτερος και τι πρόσφερε στο ποδόσφαιρο και τι έκανε. Υπάρχει το στοίχημα, δηλαδή δεν μπορούμε να τα βλέπουμε όλα αυτά και μετά να...
0: Το χθεσινό το θεωρείς θυμμένο?
2: Στη δικιά μου ποδοσφαιρική αντίληψη θα το έλεγα απελευθερωμένο. Χωρίς σκοπιμότητες, ένα παιχνίδι αδιάφορο, αφού και οι δύο οι προπονητές δηλώσανε ότι ξέρεις ανούσιο παιχνίδι.
0: Ναι. Άρα δεν πάει το μυαλό σου κάπου?
2: Δεν πάει, όχι. Δεν θα ήθελα να πιστεύω ότι τώρα μπορεί να στηθεί μια Αγγλία, μια Γαλλία, τι να τους πιάσει, να τους πεις ξέρεις κάντε κάτι ένα παιχνίδι 6-5-6-4.
0: Ναι.
2: Δεν πρέπει. Να πάει εκεί το σκορ, να το κάνουμε over, να το κάνουμε over. Οκ, okay, με πόσα γκολ δηλαδή. Πιστεύω ότι ήταν ένα παιχνίδι ελεύθερο, με τους παίχτες, χωρίς πολλά φάουλ, χωρίς σκοπιμότητες και πήγε χαρά του ποδοσφαίρου. Αυτό ήταν.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θέλω να πει το μυαλό μου εκεί.
0: Πήγε όμως λίγο.
2: Ας τα αφήσουμε. Όχι, γιατί δεν το έβλεπα το παιχνίδι. Όταν είδα το σκορ που ήταν λίγο μεγάλο, πήγε το μυαλό μου και λέω ότι εντάξει, δε, αυτοί παίζουν ελεύθερα πλέον, δεν έχουν τίποτα. Γιατί αδιάφορο το παιχνίδι. Μπορεί για μας να είναι να λέμε τρίτη θέση, αλλά ρώτα αυτούς που ήταν μια ανάσα από τον τελικό. Ειδικά τους Εγγλέζους.
0: Καλά, οι Εγγλέζοι ήταν μια ανάσα όταν... Μεγάλη ευκαιρία για την Ισπανία. Σουτ Κουρέγια λίγο... δίπλα από το κάθετο δοκάρι, το αριστερό κάθετο δοκάρι του Μαρτίνεθ.
2: Σε ποιο παγκόσμιο, δηλαδή βρήκαμε την Αργεντινή και τη βαράμε. Για να θυμίσουμε ομάδες, κάποτε ήταν η Ιταλία, όλοι πυροβολούσαν την Ιταλία, πυροβολούσαν τη Γερμανία. Έτσι είναι πάντα.
0: Κοίταξε, η Ιταλία έγινε αποδεικτή. Νίκο, κοίταξε, ναι, ποδοσφαιρικό ταλέντο έχουν και αυτοί. Έχουμε αλλαγή για την τέτοια, για την Αργεντινή. Δεν ξέρω ποιος είναι κάτω τώρα. Οι Ιταλοί ήξεραν και μπάλα, ρε φίλε. Εδώ τώρα δεν έχουμε να κάνουμε με ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν θα έλεγα ότι στις ομάδες τους κάνουν και τη διαφορά. Απλά είναι ξέρεις αυτή η φήμη. Αλλά οι Ιταλοί ήταν και πώς το λένε, ήξεραν μπάλα. Πώς θα...
2: Αυτή τη στιγμή.
0: Άσχετα αν κάναν κάτσο. Ο Μαρτίνεθ είναι, ο Μαρτίνεθ. Λούκα Μαρτίνεθ.
2: Θα σου πω ένα πράγμα που μου είπε ένας Αμερικανός, ο οποίος δεν σκαμπάζει πολύ από ποδόσφαιρο. Τι είδε στην Αργεντινή? Εγώ βλέπω 10 πολεμιστές γύρω από τον αρχηγό. Αυτοί πιο πολύ παίζουν, λέει, για το Μέση παρά για τον εαυτό τους.
0: Ναι.
2: Και υπερβάλλουν. Έπεσε ο Μέση σε μία φάση κάτω και πήγανε 10 παίχτες γύρω-γύρω.
0: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια. Εντάξει, εξαιτίας αυτών, τα τελευταία δύο Μουντιάλ, εξαιτίας του Μέση είναι η κατάσταση έτσι στην Αργεντινή, έτσι.
2: Πασχαλή, ο Χάλαντ είναι ο καλύτερος παίκτης, ο καλύτερος σκόρερ. Δεν το σέβονται και το δείξανε οι Νορβηγοί συμπαίχτες του. Τον Κριστιάνο, δεν το σέβονται οι συμπαίχτες του. Ο Μέση αποτελεί ένα άλλο παράδειγμα. Ένα μυστήριο φαινόμενο. Μπορούν οι παίκτες να σπάσουν τα ίδια τους τα πόδια μόνο μην πάθει τίποτα ο αρχηγός τους. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό για μια ομάδα.
0: Άς, αυτό που λες είναι αλήθεια. Το έχουν δείξει οι Αργεντινοί.
2: Και δεν νομίζω, ούτε ο Μαραντόνα το είχε αυτό. Δεν το είχε.
0: Κοιτάξτε, για να μην αδικήσουμε κανέναν από αυτά τα ονόματα, θεωρώ πολύ ωραίο αυτό που η κουβέντα αυτή. Ο Μέση... δεν έχει κάποιον καλό ποδοσφαιριστή από τους 10 που να αξίζουν. Δηλαδή
2: ακριβώς,
0: να αξίζει λίγο, να αξίζει κάποιος από τους 10, είναι 10 φασών. Είναι ποδοσφαιριστές φασών, το ίδιο πράγμα δηλαδή. Κατάλαβες. Ενώ τότε ο Μαραντόνα είχε παιχταράδες δίπλα του τώρα, έτσι, μην κροδευόμαστε.
2: Ναι. Ναι.
0: Εδώ δεν έχεις παιχταράδες. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η άλλη οπτική. Κατάλαβες, γι' αυτό πάνε όλοι στο Μέση, γιατί είναι όλοι τους, πώς το λένε, ξυλοκόπια, ας το πούμε έτσι. Για το ξύλο είναι πρώτη, για μανούρα είναι πρώτη. Αλλά...
2: Για μανούρα είναι πρώτη. Δηλαδή, για μας που παρακολουθούμε ποδόσφαιρο, δεν είναι αυτό τώρα
0: ότι
2: βλέπουμε κάτι παράξενο. Αυτό είναι το λατινικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Λατινική Αμερική.
0: Μάλιστα. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Νικόλη.
2: Και εγώ. Καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, εσείς είστε.
3: Λοιπόν, Σταυρατός 90 Plus, παίρνω τρίτη φορά.
0: Μάλιστα.
3: Αρχικά να σε ευχαριστήσω για την παρέα που μου κρατάς.
0: Άσαι καλά.
3: Το δύο Ρώσου και με απαλύνει η μοναξιά μου.
0: Να είσαι καλά.
3: Θα ήθελα να αφιερώσω ένα ποίημα στο φίλο μου, το γιατρό του Σιμεωνίδη. Μπορώ.
0: Βεβαίως.
3: Η νύχτα καθισμένη στο θρόνο της, μόνη βασίλισσα του σκότους και της σιωπής, κι εγώ ξάγρυπνος φρουρός της μοναξιάς μου, προσμένω το ξημέρωμα τον ήλιο της αγάπης να φανεί. Ήλιε μου, αγάπη μου εσύ, καθώς ροδίζει η αυγή, ζέστανε με τα χάδια σου τώρα που αρχίζει η ζωή. Κάνε την καρδιά μου να αργεί στο βλέμμα σου, σπάσε τις πόρτες της καρδιάς κι ας την αγάπη να πετάξει. Μα τότε βλέπω δυο μάτια που λάβουν ταξίδι να κάνουν στην ύπαρξή μου τώρα που ζω. Δυο χείλη που η γλώσσα υγραίνει τη δίψα μας βήσουν στις ράγες των δικών μου χιλιών. Και όταν ο ήλιος, εσύ αγάπη μου, τα σύννεφα χαθεί, το Γολγοθά της μοναξιάς πάλι εγώ θα το βαδίσω.
0: Μάλιστα. Συγκινητικό, θα έλεγα.
3: Ορίστε.
0: Κρύβει καημό, συγκινητικό, κρύβει καημό.
3: Ναι, μα είδα πασχά είμαι μόνος, ας πούμε, κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
3: Δεν έχω κανένα. Και γράφω για το κέφι μου.
0: Δεν έχεις οικογένεια, δεν είχες ποτέ, δεν έκανες ή...
3: Είχα, αλλά φύγαν όλοι.
0: Ναι, παιδιά.
3: Παιδιά δεν είχα.
0: Α. Μάλιστα.
3: Και ένα άλλο για τον εαυτό μου. Λοιπόν, άκουσε. Φουρτούνα θάλασσα είναι η ζωή μου. Μαύρα βρισμένα κύματα χτυπάνε την ψυχή μου. Γίνε θάλασσα γυαλί για να έρθει καλοκαίρι, να ανθίσει η καρδιά και αγάπη σάρωμα να φέρει. Τώρα απάνεμο λιμάνι η ζωή, αχόρταγη τον ήλιο να ρουφάει. Και εγώ τις μηχανές τις βάζω μπρος, ταξίδι ονείρου να σαρπάρει. Ακούω.
0: Μάλιστα. Τι να σε πω, έχεις με τα καταχωρείς τα ποίηματά σου.
3: Ναι, τα κρατάω. Ναι, τα κρατάω, είναι.
0: Όχι, τα καταχωρείς. Άλλο τα κρατάς και άλλο να τα έχεις καταχωρημένα για να μην στα πάρει κάποιος και τα εκμεταλλευτεί.
3: Όχι, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Τι σημαίνει η καταχώρηση.
0: Πώς γίνεται η καταχώρηση. Έχει μια διαδικασία.
3: Και θα σου πω το τελευταίο που είναι για αυτό πολύ εξαιρετικό. Γκρίζο, αυτό είναι αληθινό, το έχω ζήσει. Γκρίζος ουρανός, σύννεφα γεμάτος. Δίνανε τα άστρα μέσα στη σιωπή. Έπεφτει βροχή, στάλα, κόκκινο το χώμα, μαύρη ψυχή. Κείνη τη στιγμή ήρθε η μορφή σου στον καθρέφτη της ζωής και έλαψε η ψυχή μου. Κι όταν έσβησε η μορφή πάνω από τον καθρέφτη, Θεέ μου, τη μαυρίλα σκέπασε όλο το κορμί. Αυτό γίνεται απίθανη παλάτα.
0: Μάλιστα. Θα πάω να τα καταχωρήσεις, μάλλον να τα καταχυρώσεις τα ποίηματά σου. Υπάρχει, έχεις πνευματικά δικαιώματα και το οποίο γίνεται αυτόματα με την δημιουργία του. Αυτό είναι ο νόμος. Θα πρέπει να βρεις έναν δικηγόρο, έναν συμβολογράφο, ναι, όπου θα τα καταθέτεις εκεί και σε πρώτο χρόνο, δηλαδή την ώρα που το κάνεις, έχει κατοχυρωθεί κιόλας. Δεν θα μπορεί κανένας να στο πάρει. Και ωραία, να στο πάρει, θα έχεις τα δικαιώματα εσύ.
3: Να το κάνω, θα σε ακούσω. Και ό,τι έχω γράψει αυτή το μαζεμένα, είναι πάρα πολλά που
0: γράψω. Όλα θα τα καταθέσω όλα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Σταυρέτη, να είσαι καλά.
3: Γεια.
0: Γεια χαρά. Παρακαλώ. Μοναξιά είναι δύσκολο.
4: Πασκάλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Παναγιώτης από Κουφάλια, καθοδόν για Λαμία.
0: Καλώς ήταν.
4: Είσαι η καλύτερη συντροφιά, όντως.
0: Καλά, καλύτερη δεν τη λες, αλλά αναγκαία μπορεί.
4: Ευτυχώς που υπάρχει και το ίντερνετ και σε ακούμε μέσω ίντερνετ.
0: Αυτό είναι.
4: Λοιπόν, όσον αφορά το Μουντιάλ.
0: Ναι. Καταρχήν έχουμε ημίχρονο.
4: Το ίντερνετ και σε ακούμε μέσω ίντερνετ.
0: Αυτό είναι.
4: Λοιπόν, όσον αφορά το Μουντιάλ.
0: Ναι. Καταρχήν έχουμε.

0: πουλάει. Τι πουλάει. Αν θέλουμε, ας υπολογίσουμε λίγο σε κάποια άλλα αθλήματα, σε κάποια άλλα τέτοια που γίνεται και η πόλη μας γνωστή, η Θεσσαλονίκη. Ένα παράδειγμα θα σου πω, η κόρη μου είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ταϊκβοντό.
1: Α, ναι.
0: Δεν άνοιξε ρουθούνι. Δεν
1: μπράβο. Δεν την ξέρει κανένας, έτσι.
0: Το περασμένο Νοέμβριο συμμετείχε με την Εθνική Ελλάδα στο ταϊκβοντό ITF στην Ιταλία, στο Γέσολο, και βγήκε χρυσή παγκόσμια. Όπως και άλλα παιδιά. Η χώρα μας ήταν δεύτερη στο παγκόσμιο. Καμία προβολή, μόνο παραμόνο από τον Γκανάκη, από το Ράδιο Αρβίλα. Παίξαν ένα σποτάκι και ο Καραμέρος που είχαν ένα αφιέρωμα λιγόλεπτο.
1: Ερώτηση, Παναγιώτη, δεν προβλέπετε τίποτα σαν παγκόσμια πρωταθλήτρια κάποια ευεργετική κίνηση από την πλευρά του κράτους?
0: Το μόνο όφελος που έχει...
1: Γυμναστική Ακαδημία, ξέρεις αυτά τα κλασικά, ρε παιδί.
0: Καμία οικονομική βοήθεια από το ΣΕΓΑΣ, καμία, απολύτως καμία, ήταν όλοι των γονιών.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι 16 χρονών.
1: Θες, βασικά ψάχνεις χορηγούς εσύ για να μπορείς να το βγάλεις πέρα, έτσι.
0: Τι χορηγούς, χορηγός είμαι εγώ ίδιος.
1: Καλά, εσύ είσαι ο χρυσός ούτως ή άλλως.
0: Καμία τέτοια σε ένα πρωτάθλημα ικανοποιητικό, όπως και στο πανευρωπαϊκό που έγινε στην Κρήτη τον περασμένο Μάιο, πάλι δεύτερη χώρα μας. Καμία προβολή, τίποτα από πουθενά και από κανένα.
1: Δεν πουλάει αυτό που είπες.
0: Το όφελος το μοναδικό είναι ότι καταφέρνει ότι παίρνει, θα γλιτώσει τις Πανελλήνιες ή μοριοδοτείται σε κάποιες σχολές με κάποια μόρια που επιπλέον. Από εκεί και
1: δεν μπαίνουν κατευθείαν σε γυμναστική ακαδημία και τέτοια.
0: Στη γυμναστική ακαδημία μπαίνει κατευθείαν.
1: Α, αυτό κάτι είναι και
0: σε
1: αυτό.
0: Σε κάποιες άλλες σχολές.
1: Εντάξει, πάλι, ωραία, αυτό είναι και ένα δώρο, ας πούμε, τουλάχιστον παρηγοριάς, αλλά είναι ένα δώρο.
0: Α, το θεωρείς έτσι, ναι, για να πάει να σπουδάσει 4 χρόνια και αν θα διοριστεί ποτέ στα 52 της. Άστο, αυτό είναι.
1: Ναι, είναι κάπως.
0: Και γι' αυτό σου λέω ότι όσον αφορά το μάρκετινγκ, δηλαδή υπάρχουν και άλλα αθλήματα, δεκάδες, τα οποία μπορούν να τα επενδύσουν και να δουν με ένα μάρκετινγκ, είτε. Αλλά γενικά, σε σύγκριση με άλλες χώρες που συμμετείχαν, είμαστε πολύ κάτω σε αυτό το θέμα. Πολύ.
1: Σε ποιο θέμα είμαστε στα πάνω μας?
0: Στο στοίχημα. Στο στοίχημα.
1: Και όχι
0: στο
1: μόνο.
0: Στο στοίχημα και στον κουβά του στοίχηματος.
1: Έχουμε τους μεγαλύτερους κουβάδες. Οι κουβάδες μας είναι σαν τους σκάδους.
0: Εταιρεία ανακύκλωσης, όχι κουβάς από.
1: Ναι.
0: Πασχάλη, χάρηκα πολύ.
1: Ναι. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Καλό δρόμο.
0: Έχω συντροφιά τώρα στον δρόμο. Ναι. Και εύχομαι συγκριτικά τώρα, σαν ευρωπαϊκή χώρα, στο πάρει και η Ισπανία μια φορά.
1: Ναι, ρε, το πάρει. Γιατί το πάρει, να το πάρει. Το πήρε και ακόμα μια φορά. Όταν είχε πάρει το Euro, είχε πάρει και το τέτοιο. Το 10. Yeah. Δηλαδή Παναγιώτη, έχω μια πληροφορία που έρχεται τώρα από έναν φίλο της εκπομπής που λέει: μπαίνει σε οποιαδήποτε σχολή πανεπιστημίου και δικαιούται θέση στο δημόσιο.
0: Η θέση στο δημόσιο, να ξέρεις, είναι αν πετύχει κάτι και στις δύο διοργανώσεις, μετάλλιο, που πέτυχε και στο πανευρωπαϊκό, πήρε Χάλκινο.
1: Ωραία. Άρα.
0: Και αυτό υπό προϋποθέσεις, υποθέσει που θα ανοίξει τέτοια θέση, μπορεί να ανοίξει τέτοια θέση στο Ηράκλειο.
1: Μάλιστα.
0: Αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται τόσο εύκολα.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων,
1: ωραία.
0: Θα το δούμε, θα το ερευνήσουμε. Είμαστε ακόμη στο λύκειο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη μου. Καλό δρόμο να έχεις.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Για χαρά. Και συγχαρητήρια και για την κόρη σου, βέβαια. Έτσι, πρωταθλήτρια ταϊκβοντό. Δεν είναι να λες πολλά μαζί της. Σε κάνει κανένα απτσάκι, κάνα έτσι. Γιατί τα γνωρίζουμε αυτά. Πώς γίνονται. Δεν λέμε ότι ξέρουμε πώς να τα κάνουμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, κομψότατο και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11. Οι σκέψεις βίνουν. Η μέρα τελειώνει. Και αρχίζει το όνειρο με στρώμα Afroline. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο

0: Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.

0: επιλογή. Ο Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ και συνεχίζουμε μαζί σας. Και εσείς συνεχίζετε μαζί μας την αμφίδρομη σχέση. Θα σας υπενθυμίσουμε βέβαια και τους τρόπους επικοινωνίας. 1.55 και το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωραία, για καμόρα, papaki@gmail.com και φυσικά το 2310-90-90-90 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει, είμαστε κυρίες και κύριοι εδώ. Και αυτό είναι το λιγότερο. Μάλιστα. Καλησπέρα στο Μαρσέλο. Τελικός για κολλήριο στα μάτια. Θα μπορούσα να πω πολύ χάλι Μουντιάλ. Και ξεκινάω με τους ρέφεροι που άφησαν το άγριο και αντιαθλητικό παιχνίδι. Η οδηγία ήταν αυτή. Έτσι προκύπτει αυτό το πράγμα. Δεν ξεχώρισε ένας παίκτης που σε άφησε εντύπωση και κάτι ακόμα. Πέρασαν τόσα παιχνίδια και δεν έγινε σε κανέναν ντόπι κοντρόλ. Άραγε. Γιατί αυτό το θέτω σαν ερώτηση. Για τον απλούστο λόγο ότι στην Αμερική όλοι οι άλλοι είναι ντοπαρισμένοι εκτός από αυτούς. Γιατί γίνεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τολμάει κανένας να κάνει σε Αμερικάνο ντόπι κοντρόλ. Απαγορεύεται. Διαρροπάλου, όχι απαγορεύεται για να απαγορεύεται. Διαρροπάλου απαγορεύεται. Τα είναι γνωστά, παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν ζούμε σε αυτό που φανταζόμασταν, που μάθαμε και ονειρευτήκαμε. Έτσι, γιατί έχω την εντύπωση. Έτσι κι εγώ άλλα ονειρεύομαι ώρες-ώρες. Δηλαδή τώρα προηγουμένως τι ονειρευόμουν να σας πω. Λέω, θα το πω τώρα. Λέω το Σωτήρι. Λέω, χάθηκε τώρα να έχει 15-20 σουβλάκια. Να έχω ρε φίλε να δεις τι έχει να γίνει εδώ πέρα. Να πούμε τον Δεσπότη Παναγιώτη να πούμε. Χαμπάρι δεν θα πάρουν τα σουβλάκια που θα πάνε. Για πότε θα φύγουν από προσώπου γης ή από το πιάτο δηλαδή. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε Σακύρα. Για βάλε λίγο Σακύρα. Μισό λεπτό λίγο στο φίλο στη γραμμή.

0: Δεν είναι πρωτότυπο αυτό, αλλά τέλος πάντων. Τη Σακύρα θέλαμε να δούμε, το μαύρο είδαμε. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει. Παρακαλώ.
1: Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Και καλή βραδιά.
0: Και καλή βραδιά.
1: Νταλικέρης Μάκης, Αλεξάνδρεια, Γιδάς.
0: Καλώς το να.
1: Εσύ, φίλε, ονειρεύεσαι τα σουβλάκια και εγώ ξεστι ονειρεύομαι.
0: Τι.
1: Πότε θα πιάσει η ελληνική αστυνομία αυτά τα παιδιά που πιάνουν έτσι πουλιά πετάμενα, και αυτή η δικαιοσύνη, ναι, τους δολοφόνους του Φουντούλη και του Καπελώνη.
0: Δεν είναι στην ημερήσια διάταξη της κυβέρνησης αυτό.
1: Δεν είναι. Δηλαδή του Γκόλια, πώς το λένε αυτό, του Σοκράτης Γκόλιας, ένα
0: Γκόλιας, ναι,
1: κάτι έγινε, ή του Καραϊβάζα, ας πούμε, βγαίνει ο Χρυσοχοίδης.
0: Αυτά δεν είναι αυτή, σε παρακαλώ τώρα, αυτά δεν είναι.
1: Ο Χωριανός ήρθε, είναι πρόσφυγας ο άνθρωπος.
0: Αυτό έτσι,
1: από την Τουρκία ήρθε ο άνθρωπος. Άλλαξε και όνομα. Άλλο όνομα είχε εκεί πέρα. Λοιπόν, σε όλες τις κυβερνήσεις ούτε του ψηφάει κανένας, το βάζουν υπουργό. Πιάσαμε, λέει, τους πιάνουμε όλους εμείς, είμαστε οι καλύτεροι. Ρε παιδιά, εδώ το Φουντούλη και τον Καπά, δεν τους ξέρουμε, λέει, ποιοι είναι αυτοί. Δεν βγήκαν από μάνα. Αυτά τα δυο τα Ελληνόπουλα, οι συναγωνιστές μας, πήγαν, τους εκτελέσανε ψυχρό και δεν πήγαν θηλυκά αποτυπώματα.
0: Δυστυχώς.
1: Ούτε τίποτα, δεν πήγαν να μαζέψουν ένα στοιχείο. Κατάλαβες. Ναι. Αλλά τα είπε εκεί ο Έλλον Μάσκ, ο δισεκατομμυριούχος, τι συμβαίνει εδώ στη χώρα μας.
0: Καλά, δεν περιμέναμε αυτό να και να μας τα πει, τα ξέρουμε εμείς, απλά τα λέμε και να τα πούμε.
1: Εντάξει, εγώ άκουσα και άλλες εκπομπές του Παπαζαφυρίου, έβγαλε τη δικηγόρο του Ηλία. Λοιπόν, και σήμερα με τον γιο μου, έτσι που γυρνάμε, ξεφορτώνουμε, βλέπω, ρε φίλε, μια χώρα διαλυμένη, κάτι σαράβαλα αμάξια, κάτι χορτάρια φυτρωμένα, κάτι πεσμένα σπίτια, κάτι εγκατελειμμένες επιχειρήσεις, ένα πράγμα, κάτι ανθρώπους περιπλανόμενους. Χόρτα, σκουπίδια, τλακούδες, τρύπες. Και αυτοί μας λένε ότι πάμε καλά και έχουμε
0: λίγο πρόοδο. Ναι. Η οικονομία πάει καλά, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, εγώ πηγαίνω, έχω κάνει 35 χρόνια που δουλεύω εξωτερικό. Μήπως δεν με πιάνει αυτό που με ρίχνουν εδώ πέρα και τα βλέπω. Λέω, μήπως δεν είμαι καλά και βλέπω τα βλέπω.
0: Πρέπει να έχεις ένα θεματάκι, πάντως δεν είσαι καλά.
1: Πώς κάνω γιατρό, λες, τι γιατρό να πάω, σε οριλά.
0: Μπα, ούτε ο γιατρός θα σε κάνει καλά. Σε άτριλο γιατρό πρέπει να πας.
1: Φίλε, πάντως η χώρα πάει πολύ καλά.
0: Μια χαρά, δόξα Θεώ.
1: 5 εκατομμύρια Αλβάνο, Αφγάνο, Πακιστάνο, Τσιγκάνο, Τουρκόγυφτοι έχουν εισέλθει στη χώρα μας. Κλέβουν, βιάζουν, λέει, λατούν. 72% είναι ξένοι στις φυλακές. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε.
0: Κάτσε γιατί δεν έχεις ακούσει και τα χειρότερα. Θα γίνουν, λέει, τώρα για την ένταξη όλων αυτών. Πρόσεξε, δεν μιλάμε αφομοίωση, μιλάμε για ένταξη. Ξέρεις, σημαίνει ένταξη.
1: Θα γίνουν σαν και
0: θα είχαν περισσότερα δικαιώματα από εσένα θα έχουν.
1: Ναι,
0: στο βωμό της ένταξης.
1: Ήδη έχουν περισσότερα.
0: Καλά, τώρα θα γίνει και με νόμο. Θα υποχρεωθούν οι Δήμοι να έχουν, ναι, μέσα στα δημοτικά συμβούλια, λένε κακές γλώσσες, και εκπρόσωπος αυτών.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα, τι να πω, δεν ξέρω. Όχι μετά εκλογής, έτσι, με άλλο τρόπο. Είναι σαν να σου λέει, φίλε, ότι η ΜΚΟ πλέον θα παραδοθούν τα πάντα στις ΜΚΟ. Στο βωμό και των ΜΚΟ. Ωραία πράγματα, γουστάρω.
1: Η ΜΚΟ τι είναι,
0: γουστάρω.
1: Τι εθνικότητος είναι, τι από ποια τι χώρα είναι.
0: Τι εθνικότητος είναι, δικές τους είναι. Ναι.
1: Όχι, από ποια χώρα είναι, λέω.
0: Η ΜΚΟ.
1: Ναι.
0: Ελληνικές.
1: Ελληνικές. Εσείς Ισραηλινές.
0: Θα έχει και από αυτές, δεν μπορεί να μην.
1: Καταρχήν δεν έχουν αφημί η ΜΚΟ. Δεν υπάρχει αφημί. Τίποτα.
0: Καλό βράδυ.
1: Τι θα πει ΜΚΟ, κανένας δεν ξέρει. Καληνύχτα, γεια.
0: Κλείσε, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Γεια χαρά. Παρακαλώ.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, κλείσε το ραδιοφωνό σου, παρακαλώ.
2: Το κλείσα, εντάξει.
0: Μπράβο, κύριε Γιάννη μας.
2: Γιάννης Μελισσοκόμος.
0: Το καταλάβαμε.
2: Λοιπόν, ας πρόσφυγε ένα-ένα το θέμα. Έπιασε κανένα δέντρο τελικά?
0: Όχι, δεν ήταν σήμερα να πάω, έχει πάρα πολύ ζέστη.
2: Δεν βρήκε δηλαδή κατάλληλο δέντρο?
0: Δεν βγήκα στην εξοχή.
2: Φέγαμε.
0: Καλά, όταν θα το βρω, θα κάνω βίντεο για να το δει και ο κόσμος.
2: Να το κάνεις. Φυσικά, εγώ πάντως το έκανα.
0: Για πες μου τις εντυπώσεις σου.
2: Με τη σικιά.
0: Εσύ έχεις φαγωθεί με τη σικιά. Έχεις φαγωθεί
2: με τη σικιά. Και απογειώθηκα.
0: Απογειώθηκες.
2: Φανταστικό δέντρο, ναι.
0: Τι αισθάνθηκε, έκανες τη διαδικασία την κανονική με τα παλάμες. Έτεινες τις παλάμες στους 5 πόντους από τον κορμό.
2: Τώρα τι να σου πω, δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες δημόσια.
0: Μάλιστα.
2: Πάντως ένιωσαν ένα γαργαλιτό.
0: Αχα. Ναι. Να μην ρωτήσω που το ένιωσες, έτσι.
2: Λοιπόν, άσχετο, πάμε τώρα στο άλλο. Τι είναι αυτό που διάβασα σήμερα και κάθεσα το παρακολούθησα στο ίντερνετ, αν ισχύει, ότι εμπλέκεται η FIFA σε σκάνδαλο με μια εταιρεία η οποία είναι μαϊμού, η οποία έπαιρνε λεφτά από την FIFA γύρω στα 260 εκατομμύρια, ότι υποτίθεται ότι αυτή η εταιρεία ήταν αυτή που είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και τα σχετικά της Εθνικής Αργεντινής. Πήρε κάτι το αυτί σου?
0: Δεν το πιστεύω, όχι, δεν το έχω δει αυτό.
2: Σοβαρά τώρα?
0: Ναι, σοβαρά μιλάω.
2: Ναι, μπήκε λέει το FBI μέσα, η CIA και τα λοιπά και κάνουν σκόνη και θρύψαλα να ψάξουν να βρουν τι ακριβώς γίνεται με αυτή την εταιρεία.
0: Κοιτάξτε, δεν πρόκειται την Αργεντινή, Τζόνι, την Αργεντινή δεν θα την πειράξουν. Να σου πω γιατί. Ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Αργεντινής είναι Εβραίος. Σταματάει εδώ η κουβέντα μας. Να ξέρεις.
2: Λοιπόν, το διάβασα το άρθρο.
0: Και συγγενής του Νετανιάχου.
2: Ναι, το διάβασα το άρθρο.
0: Όχι, δεν το ξέρω καν, σου είπα.
2: Α, λοιπόν. Όντως, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι είναι υπέρ της Αργεντινής. Πάει αυτό, κλείνει. Λοιπόν, αυτό που γίνεται είναι το ότι ψάχνουν να βρουν γιατί μέσω της Αργεντινής έγινε ξέπλυμα χρήματος.
0: Γιατί δεν τη βλέπουν τη διαδρομή του χρήματος και το ψάχνουν.
2: Ναι, απλά μπες και δώσ' μας περισσότερες λεπτομέρειες και την άποψή σου.
0: Θα το ψάξω, θα το ψάξω αυτό να το δω.
2: Ψάξω. Περιμένω να σε ακούσω το ραδιόφωνο το.
0: Γιατί εδώ, από εδώ πέρα δικιά μας πηγή δεν πιστεύω να υπάρχει.
2: Όχι, είναι σοβαρό το θέμα, δέσε και συναντήσει τι γίνεται. Με ενημέρωση και τον κόσμο.
0: Εντάξει, αγόρι. Εντάξει, αγόρι.
2: Φιλιά την αγάπη μου.
0: Να σε καλά, για χαρά, για χαρά, για χαρά.
2: Sorry για τον Μπέλα, αλλά ξέρεις μετά τη σικιά.
0: Είσαι αλήτης. Είσαι αλήτης. Πόση ώρα έκανε ρε φίλε το διάλειμμα, μισή ώρα, εντάξει κοντεύουμε να κοιμηθούμε, κοντεύουμε ρε φίλε να φάμε, να κάνουμε και κάτι άλλο, προλαβαίνουμε και αυτό μια ξεπέτα την κάνουμε, αλλά ρε φίλε τώρα είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα, αυτοί τώρα δηλαδή αισθάνονται καλύτερα, δεν ξέρω, το δεύτερο ημίχρονο δεν ξέρω αν θα είναι καλύτερο από το πρώτο. Δεν δείχνουν τέτοια πράγματα, αλλά αυτό που χαίρομαι πραγματικά είναι τα γήπεδα της Αμερικής, φίλε. Είναι εκπληκτικά τα γήπεδα της, νομίζω ότι βρίσκεσαι σε παλάτια πραγματικά, γι' αυτό και ο πολιτισμός, που σας έχω πει και άλλη φορά, αν δεν περάσεις στην, πώς το λένε, τον Ατλαντικό, δεν καταλαβαίνεις τον κόσμο. Και αυτοί βρίσκονται αλλού, σε άλλη φάση. Έτσι, και από τη στιγμή που βρίσκονται σε άλλη φάση, μόνο εμείς είμαστε στην δικιά μας φάση, παύλα, αφασία. Είμαστε ο μοναδικός λαός που είμαστε σε αφασία. Όλα είναι σωστά, όλα τα κάνουν σωστά, όλα είναι έτσι όπως πρέπει να είναι, εμείς να περνάμε καλά και δεν από αυτό είναι ψηλά καπέλα. Έτσι τα εύκολα σε νούμερα παραλείπονται. Καλησπέρα στον Θοδωρή. Θοδωρή, εγώ είμαι τέσιμο τώρα, δηλαδή... Άμα θεωρείς ότι αυτό που βλέπεις είναι ποδόσφαιρο, με γεια σου, με χαρά σου. Καλησπέρα στον Ανέστη, το φλαράκι μου. Σαν σήμερα πριν 5 χρόνια έφυγε από κοντά μας ο μεγάλος Τόλιος. Ας το αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Τόλιος. Ποιος Τόλιος, ρε φίλε. Μου αρέσει, μου αρέσει και το μεγάλος. Ποιος Τόλιος. Πες, ο Τάδε. Δεν τον ξέρω τον. Τόλιος. Μήπως το έχεις γράψει ρε Ανέστη λάθος. Τόλιας μήπως. Όχι Τόλιας. Ξέρεις κανένα Τόλιο. Ποιόνα. Ποιος Τόλης ρε. Βοσκόπουλος. Όχι ρε. Θα γραφεί ο Τόλης. Όχι Τόλιος. Καλοκαίρι πέθανε. Εμείς που ήμασταν. Τώρα μου θυμίζεις κάτι. Που λέω, ας πάνω, δεν θέλω να το πω. Κάτσε, θα δούμε. Τόλιος δεν είναι. Μπορεί να έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Μπορεί να είναι βοσκόπουλος. Αλλά θα είχαμε δει κάποια τέτοια, ξέρω εγώ. Ναι, έχεις δίκιο. 19 Ιουλίου, Μαΐου. Πέθανε ο Τόρις Βοσκόπουλο. Θα βάλουμε κάτι τώρα. Θα έχουμε Αβέρτα Βοσκόπουλο. Να, Αβέρτα Βοσκόπουλο. Δηλαδή πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σαν το χάπι. Έτσι θα έχουμε Βοσκόπουλο. Τι λέει, ρε φίλε. Εντάξει. Έχει. Τώρα θα θυμηθώ κάτι. Ήμουν στην Αθήνα πριν από πολλά χρόνια. Τότε ο Βοσκόπουλος δεν ήταν στα high του, ήταν στα υπερ high του. Είχε λίγο υγρασία παραπάνω βέβαια μέσα στο μαγάζι. Αυτό που όμως δεν παίζει ρόλο. Το πρόγραμμα, φίλε, ήταν μόνο του μαζί με άλλες δύο κοπέλες. Δεν θυμάμαι ποιες ήταν οι άλλες κοπέλες. Για μην θυμάμαι σημαίνει ότι δεν έκαναν και καριέρα μετά. Φίλε, έπαθα σοκ με τον Βοσκόπουλο. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε σπάνια παρακολουθείς σε live βραδινά τραγουδιστές που τραγουδάνε, όχι μιλάνε, γιατί περισσότεροι, ξέρετε, τα κόβουν τα τραγούδια τους, τα κάνουν τα... Τραγουδούσε με τις ομοιοκαταληξίες τους να τραβάει τη λίγουσα, να τραγουδάει κανονικά, παιδί μου, όχι να περπατάει και να, όπως τραγουδάνε αυτοί. Καταλαβες, αυτό. Εντάξει, τι να συζητάμε τώρα. Αν και εγώ το θεωρώ άφωνο, έτσι, δεν έχει κάτι φωνή, δεν. Αλλά σαν μπρίο, σκέρτσο, εμφάνιση. Τα θυμάστε αυτά, δεν τα θυμάστε. Δεν έχουμε πουθενά κανένα τέτοιο ηχητικό, ρε γαμό, το λέμε. Έχει κάτι, έχει κάτι. Τα κάνει και όταν ήταν δίδυμο με τον Καρά. Λέει, μας βγάλαν λέει σαν τα γάλατα εδώ και οι άσπρα κουστούμια. Φύγαν όλοι, φίλε. Και μείναμε μόνοι μας. Έχουμε ορφανέψει απ' όλα. Μουσική, παίκτες, πολιτικούς και ούτω καθεξής. Αυτά να τα βλέπετε. Να τα ζυγίζετε, γιατί ζυγίστηκε τώρα η μπάλα. Και ξεκινήσαμε για το δεύτερο ημίχρονο, κυρίες και κύριοι. Αργεντινής, Ισπανίας Αργεντινής, έτσι μισή ώρα μετά, μπράβο. Πάντως, πέραν το ότι ο Μέση, εντάξει, απλά συμμετέχει σε αυτά τα πράγματα, να πω κάτι εδώ τώρα, αυτό που μου έκανε εντύπωση στο πρώτο ημίχρονο, ιδίως στο πρώτο μισάωρο, γιατί τον βόλεψε, είναι ο Ροντρίγκο, ο γνωστός Ρόδρι. Έτσι. Ναι. Σούτερ από εκεί. Ναι, ψόφιο. Ο γνωστός Ρόδρι. Ο γνωστός Ρόδρι. Φίλε, τι αρχοντιά είναι αυτός. Έλα στον ΠΑΟΚ, αδερφέ. Πας τώρα, θέλεις να μην πας τώρα Ισπανίες και Αγγλίες και αυτά. Έλα στον ΠΑΟΚ, μεγάλη ΠΑΟΚ, άρα, που λέει ο λόγος. Ψόφια σούτ, ρε. Ψόφια σούτ. Είναι δυνατόν να φτάνεις έξω στην περιοχή, ρε φίλε, και να κάνεις τέτοια σούτ. Λοιπόν, τώρα σπάνω. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει, κύριε Σωτήρη μας. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Πασχάλη, έχω να σου κάνω μεγάλες δηλώσεις σήμερα.
0: Όπα. Λίγο δυνατά μόνο γιατί δεν σε ακούω καθόλου.
3: Σήμερα μεγάλες δηλώσεις από τον Αμερικάνο γιατρό από Αμερική που βγήκε σε κάποια ραδιόφωνο και τα είπε και δεν τα ξέρει ο κόσμος.
0: Δηλαδή.
3: Πασχάλη, αυτοί συνεχίζουν με τα εμβόλια. Το καταλαβαίνεις.
0: Συνεχίζουν με τα εμβόλια.
3: Συνεχίζουν και θέλουν να βάλουν για τα παιδιά. Δηλαδή όταν θα γεννιέται το παιδί και υπάρχει αυτό το κυακίδα, καταλαβαίνετε.
0: Έτσι.
3: Επίσης και στις γρήπες. Ίσως το χειμώνα που έρχεται να το...
0: Αμερενέι, εννοείς τα αμερενέι, έτσι.
3: Ναι. Αυτά είναι που 17.000 πασχάλι μου πεθάνανε σε όλη την ανθρωπότητα. 17.000 εκατομμύρια. Αυτά μέσω στοιχείων το λέω.
0: Ναι.
3: Επίσης, Πασχάλη, η ψηφιακή ταυτότητα, ακούτε εσείς που κοροϊδεύετε και όταν τα λέμε και βγαίνουν μετά από πόσες μήνες, λέτε τι έχει γίνει. Λοιπόν, η ψηφιακή ταυτότητα με το ψηφιακό χρήμα είναι το ένα. Δηλαδή, το που έβγαλε ο Πανούσης. Θυμάσαι, Πασχάλη, του Πανούση.
0: Ναι, πώς δεν θυμάμαι.
3: Αυτό που γύρισε για το κλιπάκι.
0: Ναι.
3: Είναι το ίδιο. Δηλαδή, τελείωσε η βενζίνη σου, κύριε. Δεν μπορείς να πάρεις λεφτά, αλλά, για βενζίνη, στην επόμενη εβδομάδα, στο επόμενο μήνα. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, Πασχάλη μου, θα ζήσουμε μια χούντα. Τι θα κάνουμε, ρε Πασχάλη, για πες μου εσύ. Τι να κάνει ο κόσμος, πώς θα προφυλακτούμε από όλα αυτά.
0: Πόσα πρώτα, καλή ερώτησή σου. Πόσοι, ναι, κοιτάξει, τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε, όπως το λες.
3: Η ηλεκτρονική ταυτότητα συνδέεται με το ψηφιακό χρήμα. Δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις λεφτά. Και το κακό είναι, εσείς φίλοι που ακούτε, τελείωσε.
0: Έχω ένα αρχητικό.
3: Παίρνουμε ένα μηνικά, μηνιάτικο, κατάλαβες. Πασχάλη, το μήνα. Παίρνουμε 1000 ευρώ. Περισσεύουν 200 ευρώ. Σου λέει το κράτος, θα σου λέει το κράτος, αυτά είναι δικά μου. Έπρεπε να τα έχεις ξοδέψει. Αυτή είναι η αλήθεια και μάλιστα την ξέρουμε την αλήθεια. Πριν 25 χρόνια έχουν βγει αυτά, Πασχάλη, αλλά τώρα είναι πιο ζωντανά.
0: Αυτό που είπες, το είπε και ο Τουρνάς, ο υφυπουργός, το τέτοιο είναι, της κυβέρνησης, που γύρισε και είπε ότι ξέρετε πρέπει να προμηθευτείτε τις ταυτότητες, οι οποίες πήραν πάλι παράταση. Και θα παίρνουν συνέχεια παράταση γιατί ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη.
3: Να μην τις πάρει κανείς, Πασχάλη.
0: Μην τις πάρει γιατί, κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολλούς συνέλληνες οι οποίοι ταξιδεύουν συνέχεια στο εξωτερικό. Ξέρεις, αυτή
3: να μην είναι... ταξιδέψουνε.
0: Α, καλά, τώρα. Λοιπόν, ο οποίος είπε ότι αν δεν την πάρετε, θα έχετε πρόβλημα ακόμα και με τη μισθοδοσία σας. Εγώ αυτό δεν το έχω καταλάβει.
3: Το ζήτημα, Πασχάλη, δεν είναι το τι θα πάρουμε και θα πάρουμε, τι θα κάνουμε, Πασχάλη. Δεν μπορούμε ξανά να βάλουμε εμβόλια, το καταλαβαίνεις. Πες μου. Δηλαδή, και στα μικρά παιδιά.
0: Αυτό είναι το χειρότερο, έτσι.
3: Και το κακό είναι, ετοιμάζονται και καινούργιες πανδημίες. Δεν ξέρω, Πασχάλη, έχω απογοητευτεί πολύ από τη ζωή. Ναι. Κανένας δεν ενδιαφέρει. Οι νέοι τελείως. Αυτά έκανα από Πασχάλη, καληνύχτα.
0: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ. Yeah. Γεια χαρά. Εντάξει, δεν είναι μακριά αυτά που λέει ο φίλος Σωκράτης. Και έχω την εντύπωση ότι θα τα βρούμε προπυλών, θα αρχίσει πάλι ο εμφύλιος, έτσι, τα κλασικά αυτά. Δεν είναι τίποτα έτσι, δεν είναι τίποτα αλλιώς. Αλλά δεν ξέρω γιατί έχει πάρει τέτοια τροπή ο χώρος του πλανήτη μας, ας πούμε. Έτσι. Νομίζω δεν ήταν έτσι. Δεν ξέρω αν δημιουργούνται αυτές οι ατζέντες για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, έτσι, για να εξυπηρετηθούν κάποιες συμφέροντα. Το θεωρώ δεδομένο. Okay. Μέχρι εκεί, το βρήκες? Όχι ρε φίλε, μέσα στο δικό μου το φάκελο, στα ηχητικά. Δεν έχω τραγούδια. Στα ηχητικά, στα βίντεο. Στα ηχητικά, στα βίντεο. Όχι στο φάκελο. Αν βάλεις το βάντεο, φυσικά σε βγάλει τον τραγουδιστή. Έχει μια μέσα στην αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε είναι μέσα, θα το βρεις. Δηλαδή τις ημερομηνίες άμα βάλεις. Σταύρο, ευχαριστώ πολύ. 27 λεπτά διήρκησε το... εντάξει, αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τους Αργεντίνους, ρε φίλε, είναι χωρίς προηγούμενο. Εδώ κοίταξε. Εδώ κοίταξε τον αλήτη, αυτό τον Παρέδες, ρε φίλε. Κίτρινη κάρτα. Φοβάσαι να το βγάλεις κόκκινη κάρτα. Δύο φορές. Εντάξει, να σου πω κάτι. Φτάνει σε σημείο, να, φίλε, να λες καλύτερα να μην το βλέπεις. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Όχι, δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Αυτό το νταβατζιλίκι δηλαδή είναι πάνω από τον παίχτη, σκουντάει ένα τον άλλον. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Και εδώ κοιτάξτε, εδώ και δεν τιμωρείται ούτε ο παίχτης αυτός. Για να δω ποιος είναι ο Παρέδες είναι. Είναι ο Παρέδες, ο οποίος ξανασμπρώχνει και σκουντάει και κάνει και δεν τον αποβάλλει ο διαιτητής. Έτσι, πολύ ωραία πράγματα. Για εύνοια της Αργεντινής. Λυπάμαι. Είναι για λύπηση είναι η Αργεντινή. Και συνεχίζει ο Παρέδες να χτυπάει, να σκουντάει, να σμπρώχνει. Έτσι, είναι για λύπηση. Το ποδόσφαιρο είναι για λύπηση και οι φίλοι του Μέση. Γιατί ο Παρέδες θεωρείται η σκιά του Μέση στην Αργεντινή. Τέλος πάντων, αυτό που τους αξίζει, φίλε, είναι να χάσουν το Μουντιάλ. Είναι το καλύτερο, όπως το λέει, η καλύτερη τιμωρία για αυτούς. Λοιπόν, πάμε σε κομψότατο και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 11:30. Ο μήνας χρειάζεται δροσιά, οικονομία και άνεση με ένα νέο κλιματιστικό Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Οφ, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς περιμέναμε να δούμε κάτι σαν το Αγγλία-Γαλλία. Τελικά βλέπουμε το κλασικό αυτό, Αργεντινή-Ισπανία, στο 0-0. Δεν αλλάζει τίποτα. Βγαίνει ο Μοντιέλ και μπαίνει ο Μολίνα. Κυρίες και κύριοι, η Αργεντινή, η οποία δεν ικανοποιεί αυτό που περιμέναν οι περισσότεροι. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας, 9.55, κοινό το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oregamora@gmail.com 2310 90 90 90, στη διακριτική ευχέρεια για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, καλησπέρα στο Σωτήρη, στο Γιώργο, καλησπέρα και στο Βασίλη, ο οποίος λέει τώρα, εδώ έχει δίκιο σε αυτό που γράφει, κατ' εμέ. Η διαφορά του Μέση από τους άλλους, όπως παραδείγματος χάρη ο Κριστιανό Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, Μόντριτς κλπ, είναι ότι ο πρώτος, ο Μέση δηλαδή, είναι ηγέτης και οι υπόλοιποι αρχηγοί. Για όποιον δεν γνωρίζει, ο ηγέτης εμπνέει, κατευθύνει, βελτιώνει και βελτιώνεται χωρίς να εξαρτάται από τον τίτλο ιεραρχίας. Ο αρχηγός για να παράξει πρέπει να έχει τίτλο θέσης. Με λίγα λόγια, ο ηγέτης είναι και αρχηγός, ενώ ο αρχηγός ίσως καταφέρει να γίνει ηγέτης. Ολόσωστο το μήνυμα, θεωρώ, έτσι. Είναι από τα θετικότερα μηνύματα της βραδιάς, που περιμένουμε να δούμε αν τελικά ο ηγέτης, ο αρχηγός ηγέτης, ο μοναδικός που υπάρχει σε σύγκριση με όλα τα μεγάλα ονόματα, θα στεφθεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο Μουντιάλ πρωταθλητής και πρωταθλήτρια ομάδα. Πω, τι κλωτσίδι πέφτει, ρε φίλε. Τόσο Παρέδες είναι για αποβολή. Έπρεπε να έχει αποβληθεί καταρχήν ο Παρέδες. Και εδώ τώρα που είναι για αποβολή, αν τον έχει χτυπήσει, θα το δούμε τώρα. Το χτυπάει από πίσω βέβαια, αλλά εντάξει, δεν το βγάζεις κάρτα εδώ. Γιατί αν το βγάλεις, τελειώνει το μάτς. Αν και θεωρώ ότι δεν πάει για την μπάλα εκεί, δυστυχώς. Αλλά αυτό δεν αλλάζει και κάτι. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Καλώς τον κύριο Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Και έλεγα τώρα, ήμουνα σε ένα δίλημα να δω τώρα τον τελικό του Μουντιάλ ή την ταινία Στουρνάρα 288, μια ωραιότατη κοινωνική ελληνική σάτυρα του 59. Με ωραία θεματολογία που δεν ενδιαφέρει και πολύ από τη σύγχρονη πραγματικότητα.
0: Όντως.
1: Κάνω ένα ζάπινγκ, ας πούμε, και έτσι μου αρέσει, με ενθουσιάζει, ας πούμε, το συνδυασμό των δύο.
0: Ναι.
1: Και ο Καλοχαιρέτας τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ.
0: Αχ, καλά, είναι ταινιάρα, ρε.
1: Ναι, με Σμαρούλα Γιούλη και Ντίνα Τριάντη και Χρονοπούλου στα νιάτα τους. Αγνώριστες.
0: Είναι hot.
1: Η Σοφία Βέμπο σε διπλό ρόλο. Τι να πω, μπράβο. Ωραία στιγμή βγάζαν τότε. Ότι κάνανε διαδηλώσεις για την Κύπρο και δείχνουν τον Ηλιόπουλο που είναι με μπαταρισμένο τον αποχέρι.
0: Λίγο πιο δυνατά, Παναγιώτη, ακούγεσαι λες και σε πηγάδι. Πολύ χαμηλά. Πιο κοντά.
1: Λέω, δείχνει και τον Τίνο Ηλιόπουλο μπαταρισμένο τον αποχέρι γιατί έκανε διαδηλώσεις για την Κύπρο που το 59.
0: Πού, η ΕΡΤ1 το έχει. Η ΕΡΤ1 λέει, ή σε ιδιωτικό κανάλι.
1: Μέγα.
0: Μέγα τσάνελε.
1: Ναι.
0: Τι λες.
1: Τότε κάνα διαδηλώσεις για την Κύπρο στην Ελλάδα και στην Κύπρο θα κάνα πλακάκια με τους Άγγλους για να έχουν ανεξαρτησία. Άλλο ένωση, άλλο ανεξαρτησία. Ζήτω η ελευθέρα και ανεξάρτητος Κύπρος, έλεγε ο Μακάριος. Εμείς σήμερα λέμε.
0: Αύριο δεν είναι. Αύριο δεν είναι επέτειο.
1: Δεν ξέρω.
0: Αύριο.
1: Δεν γνωρίζω. Εγώ ξέρω αύριο το προφητηλία είναι. Τώρα δεν ξέρω τώρα τι γίνεται.
0: 20 του μήνος είναι προφητηλίες.
1: Ναι.
0: Αύριο είναι και για την Κύπρο.
1: Μπράβο. Εγώ μετά τον αγώνα Αργεντινή-Αίγυπτος. Επειδή στην Καβάλα έχει πολλούς Αιγυπτιούς που δουλεύουν στα καΐκια οι άνθρωποι.
0: Α, ναι.
1: Και έκανα, ας πούμε, με μερικούς έχουμε κάποια φιλία γιατί είναι χρόνια εδώ πέρα. Από αυτούς φάγαμε και 2-3 ψάρια καμιά φορά, ας πούμε. Μας δίναν κανένα ψάρι, μας λυπόταν, τρώγαμε κανένα ψάρι. Και είχαμε μια καλή παρτίδα. Βλέπαμε τον αγώνα, είδαμε, ας πούμε, τη σφαγή της Αιγύπτου. Δεν μίλησε κανένας, μούγκα. Όλοι οι υπάλληλοι των στοιχηματικών εταιριών, δημοσιογράφοι και όλοι στα χαρτζηλίκια.
0: Βέβαια, αυτά τα πονταρίσμα.
1: Έγινε φάση πέρα ότι δεν υπήρχε τίποτα κανένα στον αγώνα με την Αίγυπτο. Εντάξει, δεν λέμε. Αργεντινή, σημαντική δύναμη, υπολογίσιμη ποδοσφαιρική δύναμη στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερεόμα. Δεν το συζητάμε. Αλλά τέτοιο μπρόξιμο, ρε παιδί μου, είπαμε.
0: Είπαμε. Υπάρχουν λόγοι που γίνεται κάτι τέτοιο.
1: Ναι, να κάνω μια ερώτηση για να κλείσω, γιατί δεν έχουμε πολύτιμο χρόνο. Από το γήπεδο του ΠΑΟΚ τι γίνεται, ξεκίνησαν οι εργασίες?
0: Όχι.
1: Καλοκαίρι τώρα δεν ήταν να ξεκινήσουν οι εργασίες?
0: Όχι.
1: Έτσι λέγανε, ας πούμε, αυτοί που πάνε τον ερευνητέχνη να ψηφίσουν 7-6 για να πάρουν τα δικαιώματα ΕΠΑΕ, ας πούμε.
0: Θα ξεκινήσουν από το 27 και μετά.
1: Θα ξεκινήσουν από το 27 και μετά, ζήσε μάιμο να φας τριφύλι δηλαδή. Αυτοί τώρα έχουν τα δικαιώματα της κατασκευής του νέου γήπεδου χωρίς λεφτά. Και περιμένει ο κόσμος να δει το νέο γήπεδο. Ποια κυβέρνηση θα δώσει την έκκληση για τα έργα στον Καφτατζόγλιο? Τρεις φορές πήγαν εδώ τον υπουργό αυτόν εδώ. Όλο το 26 και το 25 αρχίζει για νομένες. Περιμένει κανείς να κάνει γήπεδο Σαββίδης? Με ποιον, με ποια κυβέρνηση, με ποια λεφτά? Πρέπει να δούμε το θέμα λίγο σοβαρά. Ο ΠΑΟΚ έχει εγκαταληφθεί, είναι σε εγκατάλειψη μεγάλη. Βλέπω και τις μεταγραφές που κάνουν. Είναι άρον-άρον εκεί να συμπληρώσουμε πασαλήματα, να κάνουμε το ρόστερ. Η ίδια μια λογική. Δεν αλλάζουν, δεν βάζουν μυαλό αυτοί εκεί πέρα. Αυτοί εκεί είναι βολεμένοι, κονομάνε από τις στοιχηματικές, από το ένα το άλλο τι είναι. Μια χαρά τη βγάζουν, βγάζουν κάτω λεφτά από την Ελλάδα. Και είναι μια χαρά με λιγάδα και δεν μιλάει κανένας, δεν ακούγεται τίποτα. Για το ξεφτιλί και για τα κατόχρηση δεν μιλάει κανένας. Για το γήπεδο που δεν γίνεται μιλάει κανένας, για την αριστερά.
0: Το γήπεδο έχει κάποια διαδικασία, ρε Παναγιώτη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ξέρω τη διαδικασία τώρα. Άμα δεν έχει λεφτά, και διαδικασία. Άμα έχει λεφτά, δεν γίνονται.
0: Ναι.
1: Και δεν βλέπω να μιλάει κανένας εκεί στη Θεσσαλονίκη, εσείς εκεί οι παοξίδες, οι φιλελεύθεροι, α πούμε, ξέρω εγώ, οι δυνατοί. Έτσι. Βάλε Καράουλου, βάλε και αυτά εκεί πέρα. Ποιοι είναι εκεί πέρα οι βουλευτές, οι άλλοι που έχει εκεί, α πούμε. Ποιοι είναι εκεί πέρα που κάνουν τα κουμάντα, ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν βγαίνουν στα πολιτικά γραφεία εκεί στη Θεσσαλονίκη? Το Καράουλου το όνομα τυχαία το αναφέρω.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Έτσι.
0: Δεν υπάρχουν αυτές οι εμβληματικές μορφές πλέον που μπορούν να προκαθορίσουν και
1: το
0: να καθορίσουν.
1: Το οπαδικό κίνημα του ΠΑΟΚ είναι ξεφτυλισμένο. Εγώ σας το λέω στα ίσια. Το οπαδικό κίνημα του ΠΑΟΚ είναι ξεφτυλισμένο.
0: Γιατί τι σε φταίει το οπαδικό κίνημα τώρα? Μισό λεπτό.
1: Συμβιβασμένο μέχρι εκεί που δεν παίρνει.
0: Εσύ είπα να γιώτη μισό λεπτό. Ακούς? Κλείσε τον αριφίλ, αυτό δεν ακούει. Δεν μπορεί να κάνουμε. Δεν είναι, δεν μπορεί να λες. Παναγιώτη, δεν μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Σε ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Τι σε φταίνει το παδικό, το τέτοιο, τι σε φταίει?
1: Κάποτε ο λαός του ΠΑΟΚ.
0: Κάποτε ο λαός του ΠΑΟΚ ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ήταν άλλος ο ΠΑΟΚ. Παναγιώτη, ο ΠΑΟΚ ήταν άλλος. Σήμερα ο ΠΑΟΚ είναι άλλος. Άρα δεν υπάρχει οπαδικό κίνημα. Αυτό που έκανε κάποτε και προκαθόριζε ή καθόριζε ενδεχομένως τις τύχες του σωματείου. Συμφωνούμε?
1: Ο λαός του ΠΑΟΚ δεν συμβάλλει σε τίποτα στην εξέλιξη της
0: ομάδας. Στο να πάρει κανένα διαρκείας και αυτό εδώ πέρα. Και να πηγαίνει στο γήπεδο σαν θεατής. Αυτό.
1: Απλό θεατής δηλαδή. Ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ, αυτός που κάποτε έχτισε το γήπεδο της Τούμπας,
0: ναι,
1: αυτός που κάποτε δίνει αγώνες στα τσιμέντα και έκανε τις εκδρομές, είναι ένας απλός θεατής.
0: Σήμερα,
1: θελάτης, δηλαδή.
0: Σήμερα ο ΠΑΟΚ έχει ιδιοκτήτη, όμορφα ωραία, έχει την ησυχία σου, δεν έχει χρέη. Δεν έχει τίποτα. Τώρα, άμα δεν γίνονται και το γήπεδο και ξέρω εγώ κτλ. Δεν είναι μόνο να γίνει το γήπεδο.
1: Χρόνια, 15 χρόνια ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίξει Champions League και άκουσαν η δικαιολογία είναι γιατί να παίξουμε Champions League, λέει, να φάμε πεντάρες και εξάρες. Δηλαδή αυτό είναι το όνειρο, τέτοιο ΠΑΟΚ ονειρεύονται. Να μην τυχόν και γίνει ο ΠΑΟΚ μεγάλος και παίξει Champions League και φάει πεντάρες και εξάρες. Άρα είσαι ξεφτύλας. Είσαι ξεφτύλας, ρε φίλε. Λες, δεν παίζει το Champions League και φάει πεντάρες και εξάρες. Άρα δεν κάνει και ποδόσφαιρο. Ασχολείσαι με την τζιλιά, πάνε στο χόκι επί πάγου, πάνε σε άλλο. Και ρίχνω στον τόπο δώσε όλα.
0: Αντί
1: να χειροποιήσεις τον ΠΑΟΚ, να κάνεις με τα γραφάρες μέσα παιχταράδες, να ανεβάζεις τον ΠΑΟΚ επίπεδο, λες δεν παίζω Champions League γιατί θα φάω πεντάρες και ξαρές. Αυτό είναι κατάδια. Καληνύχτα.
0: Καλό βράδυ κύριε Παναγιώτη. Όπου έξαλλος ο Παναγιώτης. Έξαλλος. Είπαμε εντάξει λίγο κάλμα. Δεν είναι... Στο παιδί μου η ζωή μας δεν είναι εκεί. Εντάξει, τώρα έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Έχεις ακαδημίες σου, έχεις όλα αυτά τα φερέγγια. Τώρα πήγε πέρα αν θα γίνει το γήπεδο και πότε θα γίνει το γήπεδο αυτό. Ας το αναλογιστούν αυτοί που έχουν τις τύχες της ομάδας στα χέρια τους. Το επέλεξε ο κόσμος, το αγοράσανε, το κάνανε. Αυτό συμβαίνουν. Παντού συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Η Ισπανία σε μονότερμα την Αργεντινή, αλλά δεν λέει τίποτα γιατί δεν αλλάζει κάτι. Κυρίες και κύριοι. Μεγάλη ευκαιρία από με τον Φεράν. Κεφαλιά. Γυριστή στην αγκαλιά του το που λένε του Μαρτίνεθ, κανονικό ήταν η σέντρα. Πω, πω τι ευκαιρία χασέ. Την πρόλαβε ο Γιαμάλ, τη σέντρα σηκώνεται, καρφωτή κεφαλιά πάνω στον... ήρθε πάνω του, ευτυχώς. Αλλιώς, εδώ καλά, εδώ υπάρχει πεναλτάκι αλλά δεν υπάρχει τίποτα φίλε. Σε σμπρώχνω, σε κάνω ό,τι θέλω, δεν υπάρχει τίποτα. Hydration. Όχι, δεν δείξει τέτοιο. Δεν υπάρχει βαρ, φίλε. Δεν υπάρχει βαρ. Βαρ ξεκούρασης υπάρχει και την Αργεντινή. Δεν υπάρχουν. Το είναι μονομερός, ο διαιτητής είναι 70-30. Στο λέω εγώ που είμαι αδέκαστος στο συγκεκριμένο κομμάτι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα τα έχουμε πει και θα τα ξαναπούμε και να τα ξαναλέμε. Hydration break, που σημαίνει θα πιούν και λίγο νεράκι να ξεκουραστούν, γιατί είναι αυτά τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να είναι. Δεν ξέρω τελικά αν αυτό Αναστάση, δεν ξέρω αν βοηθάει το ποδόσφαιρο μισή ώρα, τρία τέταρτα διάλειμμα. Δηλαδή τρέχεις τρία τέταρτα, κάψε μισή ώρα και ξανά τρία τέταρτα. Εντάξει. Και ξανά 45 λεπτά για να είμαι to the point. Δεν ξέρω τι κάνει τελικά. Και θεωρώ ότι αυτό θα το δούμε μπροστά μας. Ούτως ή άλλως, αν αύριο μεθαύριο αποφασίσουν να αλλάξουν και αυτά. Λοιπόν, πάμε όμως να ακούσουμε λίγο αυτό που μας είπε και ο φίλος ο Ακροατής, ότι αλλάζει αλλάζει η καθημερινότητα μιας κοινωνίας και φυσικά με τις ευγενικές απειλές των ανθρώπων της κυβέρνησης. Φυσικά ο Πρωθυπουργός δεν το ξέρει αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Παιδιά, ειλικρινά, είναι ο υφυπουργός του κύριος Τουρνάς. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι ο κύριος Τουρνάς. Για να δω τι είναι ο Τουρνάς σαν υφυπουργός. Σαν υπουργός είναι. Δεν νομίζω ότι είναι τέτοιο. Σωτήρι μου. Υφυπουργός πολιτικής προστασίας. Κύριος Τουρνάς. Είναι υφυπουργός πολιτικής προστασίας. Γι' αυτό καίγονται τα πάντα, γι' αυτό κάνουν τα πάντα, ξέρετε αυτά εδώ. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Ακούστε όμως τι λέει και τι μήνυμα, κυρίες και κύριοι, σας στέλνει ο υφυπουργός κρίσης κλιματικής, εδώ γελάμε, και πολιτικής προστασίας. Εδώ γελάμε δις. Πάμε.
2: Να βγάλουν προσωπικό αριθμό και ταυτότητα, γιατί δεν θα έχουν πρόβλημα όσον αφορά πρώτα απ' όλα δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς αυτή την ταυτότητα και βέβαια θα ενδεχομένως στο μέλλον θα αντιμετωπίσουν και πρόβλημα με τη μισθοδοσία τους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
0: Ξαναβάλτος παρακαλώ.
2: Να βγάλουν προσωπικό αριθμό και ταυτότητα, γιατί δεν θα έχουν πρόβλημα όσον αφορά πρώτα απ' όλα δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς αυτή την ταυτότητα και βέβαια θα ενδεχομένως στο μέλλον θα αντιμετωπίσουν και πρόβλημα με τη μισθοδοσία τους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
0: Κάτω από δημοκρατικές διαδικασίες βγαίνει ένας άνθρωπος και λέει ότι ξέρετε, αν δεν έχετε ταυτότητα και προσωπικό αριθμό, δεν θα πληρώνεστε. Δημοκρατικές διαδικασίες και πολύ μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Γιατί έτσι καταδεικνύει και την προσέγγιση του ψηφοφόρου, ο οποίος θα πάει σαν το πρόβατο στη σφαγή να πάει να ψηφίσει πράγματα τα οποία ίσως να μην τον ενδιαφέρουν κιόλας και να μην τον κάνουν και τον ράνουν, τίποτα. Το νομίζω εγώ. Τέλος πάντων, απλά για την οικονομία της κουβέντας, γιατί είπε ο φίλος Αγρότης προηγουμένως αυτά που είπε, με αποτέλεσμα αλλάζουμε όλη αυτή την δομή κατά κάποιο τρόπο της κοινωνίας που θα είσαι ελεγχόμενος. Ούτως ή άλλως σε ελέγχουν μέσω των καμερών, σε ελέγχουν μέσω όλων αυτών που μπορείς να φανταζόσουν κάποτε ότι δεν θα γίνουν πραγματικότητα αλλά έχουν γίνει. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Και υπάρχει κατεύθυνση. Δεν είναι τυχαίο που γίνονται όλα αυτά τα διόδια. Αυτά τα ζήσαμε έτσι, τα εμβόλια που είπε. Και θα συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα. Θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα όταν υπάρχει εφησυχασμός από τον κόσμο και δεν αντιδράει και πάει μαζικά ας πούμε να αντιδράσει. Τι να αντιδράσει τώρα, τρόπος του λέγει. Θα πεις ποιος να αντιδράσει τώρα. Ποιος θα σηκωθεί από το καναπέ. Θα σηκωνώσουν εσύ από τον καναπέ να αντιδράσει. Σου λέει ας τώρα που να μπλέκομαι εγώ τώρα. Άσε με δεν πληρωθώ κιόλας και τα λοιπά και τα λοιπά. Διονύση είσαι πάρα πολύ κακός για αυτό που γράφεις. Δεν μπορώ να το πω αυτό που γράφεις. Έτσι δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Καλησπέρα στον Γιώργο. Γιώργο, παροδία σκέτου. Μάτς παροδία. Και δεν ξέρω τελικά κατά πόσο θα το ανοιχτούμε αυτό ακόμα, δηλαδή το πράγμα που βλέπουμε. Γιατί πρόκειται περί πράγματος. Δεν πρόκειται περί ποδοσφαίρου αυτό το πράγμα. Έτσι, κατά ψέματα. μην δούμε ξαφνικά την Αργεντινή που δεν παίζει καθόλου να βάλει κανένα γκολ και να γελάσουμε μετά κάθε πικραμένος. Γιατί άμα βάλει γκολ, είναι σαν να το παίρνει κιόλας, έτσι. Γιατί μετά θα βοηθήσει και ο διαιτητής. Και ο διαιτητής εμπράκτος θα βοηθήσει, όχι αστεία. Γιατί τώρα το κάνει λίγο, ξέρεις, κάπως. Με αποτέλεσμα να δούμε άλλα πράγματα. Για να δούμε όμως τώρα τι μας περιμένει. Έτσι. Αλλά και αυτοί, ρε φίλε, μπορούν να κάνουν τα δυνατά δυνατά. Αντεπίθεση για τους Ισπανούς, οι οποίοι όμως μάλλον δεν θα την κάνουν. Τόσο άρχοντας, ρε φίλε, τον βλέπω και τον ζηλεύω, ρε φίλε. Δεν έχουμε, μπορούμε να εμείς να έχουμε έναν κεντρικό αμυντικό μέσο όπως είναι αυτός, ρε φίλε. Όλο το παιχνίδι να περνάει από αυτόν. Από πίσω προς τα μπροστά. Οι, οι, οι, οι. Για πάει σύννεφο. Γι' αυτός ο Γιαμάλ, ρε φίλε, τόσο μεγάλος παίκτης, τόσο μεγάλη δυνατότητα που έχει και να μην μπορείς, ρε φίλε. Να μην μπορείς. Κρίμα. Κρίμα στον πόη σου. Κρίμα στον πόη σου. Καλησπέρα στην Δήμητρα, καλησπέρα στον Βασίλη, τον Τζόνι, τον Θανάση. Θανάση, τι να σου πω τώρα. Ζητάς ψήλους τα χέρια. Κάτσε δε στο μάτι τώρα εσύ, τώρα είμαστε γιατί τις κουβέντες νομίζεις. Α, περιμένουμε να περάσει η ώρα, να πούμε να τελειώσει αυτό το μαρτύριο που βλέπουμε, γιατί δεν βλέπουμε ποδόσφαιρο. Σας είπα, μακάρι εγώ περίμενα, λέω, άντε λέω, να δούμε και λίγο Γαλλία, ξέρω εγώ, Αγγλία-Γαλλία να δούμε πάλι. Σκέφτεσαι να υπήρχε κάτι τέτοιο, φυσικά να μου πεις, εντάξει, να πατήσουμε λίγο στα πόδια μας. Αλλά δεν το βλέπω εγώ να γίνεται κάτι τέτοιο. Ούτως και άλλως είπαμε ότι δεν μπήκαν για να παίξουν ποδόσφαιρο. Απλά επειδή ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, φαντάζομαι ότι θα παρακολουθήσουμε αυτό το show. Αν μπορούμε να το πούμε show. Είναι πιο διαθέσιμοι οι Ισπανοί, ενδεχομένως επειδή γνωρίζουν και το ποδόσφαιρο λίγο καλύτερα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ετοιμάζεται να μπει ο Νίκο Γούλιαμς, ένα άλλο αστέρι και αυτός. Αυτή είναι φίλε. Και ο Μερίνο, παιδιά, να ξέρετε ότι όποτε μπαίνει βάζει γκολ, έτσι. Παίξε τώρα anytime scorer Μερίνο. Έξω Ντάνι Όλμο, ο οποίος δεν βοήθησε όσο έπρεπε. Έτσι. Στη θέση του μπαίνει ο Μπαένα, και είναι μιλάμε για τον Μαρίνο. Λοιπόν, βγαίνει. Και ο Μπαένα βγήκε και μπαίνει ο Μερίνο μαζί με τον Γούλιαμς. Για να δούμε τι ανακατάταξη θα έχει. Εντάξει, ισχυροποιείται στα άστρα. Στα άστρα, στα άκρα. Στα άστρα. Άστρα, μη με μαλώνετε που τραγουδώ τη νύχτα. Θέλω να πω τον πόνο μου. Λοιπόν. Και φυσικά είπαμε ότι ο Νίκο Γούλιαμς θα πάει στα άκρα. Ο Μερίνο είναι αυτός ο κλασικός τύπος, ο οποίος ξέρεις αυτό πουθενά θα σου κάνει και τη διαφορά. Ο εγκληματίας Μπαρέδες για ακόμα ένα φάουλ σκληρό. Και ο διαιτητής δεν τολμάει, φίλε. Δεν τολμάει. Πού να τολμήσει. Πει βγάλει κόκκινη κάρτα. Όχι, αγόρι μου. Δεν θα πας ούτε στο σπίτι σου. Αδέκα στη δικαιοσύνη και στο ποδόσφαιρο. Τυχαίο, δεν νομίζω. Δεν πιστεύω να έχει κάποια διαφορετική άποψη από αυτό. Για να τα λέμε όλα. Να τα λέμε όλα και να τα κάνουμε όλα. Λοιπόν, καλησπέρα στον. Στον Νίκο. Τον Παύλο, τώρα δεν είναι αργά, στο Γιώργο, το Λευτέρη με τον Καραμαλή, το πιο πετυχημένο φιλικό. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι φιλικό, παιδιά, κατά ψέματα. Έτσι, αυτό, μόνο φιλικό δεν είναι, το λες. Οτιδήποτε άλλο το λες, άμα είναι έτσι τα φιλικά, βάλ το ρε γάμο. Αφού τα σουτ σκουντάνε από πίσω, δυο φορές, τίποτα φιλικό, δεν δίνει τίποτα. Στο αντίθετο όμως, θα το έδινε. Καλησπέρα και στη Βέρεια στον κύριο Βαγγέλη που είναι θυμωμένος. Οι Ισπανοί όλο και περισσότερο μπαίνουν μέσα στην περιοχή, πιο εύκολα δηλαδή. Πιο εύκολο όμως είναι και για τους Αργεντίνους να διώξουν, γιατί όταν είσαι μαζεμένοι εκεί πέρα βρίζεται τον Τούχελ. Αλλά εδώ όλη η εθνική Αργεντινή είναι φίλε στο τέτοιο. Που από σουτάρα γυρνάει. Για να δούμε, Νίκο Γούλιαμς. Άστο, αυτό για μένα είναι. Δεν κάνει τίποτα εκεί πέρα αυτός. Είναι ανώδυνος. Κερδίζει ένα κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν. Μαρτίνεθ Έκανε το θαύμα το εδώ. Είναι λίγο ασταθής σήμερα. Δεν το έχει. Φοβερό βολ πλανέ πάνω του. Σχεδόν πέφτει αλλού η μπάλα αλλού αυτός. Δυνατό όμως βολέ. Πω να γυρίσει. Ξέρεις, μία-δύο το έκανε και σε μια άλλη φάση αυτή την φάση. Το σούτ από τον Κουμπαρσί. Έτσι. Κουμπαρσί είναι πιτσίρικη λοιπόν. Ο οποίος στα 16 του έκανε ντεμπούτο στην Μπαρτσελόνα. Να ξέρεις. Θεωρείται από τα παιδιά θαύματα της Μπάρτσα. Αλλά, όπα, τι έχουμε εδώ, επανάληψη. Τι τον κάνεις παρατήρηση, ρε φίλε. Έχει κάνει παράβαση. Γιατί δεν καταλογείς την παράβαση και σφυρίζεις επανάληψη. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η διαιτησία. Αυτά να τα βλέπετε εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Μιλάμε του κουτρούλιο γάμος. Εδώ κοιτάξτε. Πέφτει μπινελίκι μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Πάει σύννεφο. Εδώ και τα φάση τώρα. Εδώ κρατάει ο άλλος από εκεί. Τίποτα. Ξέρουνε φίλε ότι δεν. Το σμπρώχνει. Φίλε δεν είναι διαιτησία αυτό το πράγμα τώρα. Θα έπρεπε να έχει τελειώσει η Αργεντινή. Δυστυχώς όμως έχει την βολεψιά. Είναι ο Μέση, παιδιά. Αν δεν ήταν ο Μέση, πιστεύω, την Αργεντινή θα την είχαν στείλει στο σπίτι της από τον παιχνίδι με την Αίγυπτο. Αλλά είναι ο Μέση. Δυστυχώς για αυτούς που πιστεύουν αυτό το πράγμα, έτσι. Τώρα πήγε πέρα, είπαμε. Έτσι το θέλει η FIFA, έτσι θα γίνει. Ο νόμος του ισχύρου. Αν έφευγε και η Αργεντινή, θα έπρεπε. Σκέψου τώρα να έχεις έναν τελικό Ισπανία-Αίγυπτος. Έπρεπε να βρουν φιλάθλους για να τους βάλουν μέσα. Να τους πρημοδοτήσουν όπως γινόταν εδώ πέρα με τους Ολυμπιακούς αγώνες. Θυμάστε όταν έγιναν Ολυμπιακοί αγώνες και δεν πήγαινε κανένας. Όχι γιατί μποϊκοτάρανε. Απλά δεν πήγαιναν. Σου λέει δεν ξέρω τι είναι αυτό που ζητάτε και κάνετε. Και το αποτέλεσμα αυτού βέβαια ήταν να δίνουν μετά τους δημόσιους υπαλλήλους free to go να πας να γεμίσει τα γήπεδα μόνο και μόνο και να φαίνεται. Και μετά άρχισε σιγά σιγά να το πουλάει. Να πουλιέται μάλλον το εισιτήριο. Και έτσι η δομή έφτασε εδώ που έφτασε. Μάλλον οι Ολυμπιακοί Αγώνες, με αποκορύφωμα τα κλασικά αυτά, τα ντεσού που υπάρχουν, ακόμα τους πληρώνουμε. Τα ξέραμε από πριν, από τότε που από την Ατλάντα δεν ήταν που μας ορίσανε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, νομίζω. Αυτό και μόνο καταδεικνύει κάποια πράγματα. Λοιπόν, στην αντεπίθεση πάλι έχω 20 λεπτό, νέο κόρνερ για την Ισπανία. Η Ισπανία είναι ένας μονόλογος πραγματικά. Δεν ξέρω αν η θεά τύχει... νέο κόρνερ για την Ισπανία. Η Ισπανία είναι ένας μονόλογος πραγματικά. Δεν ξέρω αν η θεά τύχει

0: Κάριο Μαρτίνεθ, μία ακόμη κεφαλιά. Έχω την εντύπωση Ισπανία Μαρτίνεθ 0-0. Έτσι, ουέ και αλίμονο. Δούμε. Ωπα, να την Φάτινα. Τίποτα, διαιτητή δεν δίνει τίποτα. Εδώ κοίταξε. Το χτυπάει εκτός φάσης, ρε φίλε. Ναι. Το χτυπάει εκτός φάσης και κάθεται και τον κάνει συστάσεις. Αυτό είναι. Σημειώνει. Θα μπει ποιο ήταν ο μπαμπά σου. Έτσι. Εδώ κοίταξε. Δεν είναι κάρτα αυτό, φίλε. Αυτό δεν είναι κάρτα, ρε φίλε. UEFA Mafia, ε. UEFA Mafia. FIFA τι είναι, δεν είναι Mafia ή FIFA. Έτσι. Είδες πως παίζουν οι ποδοσφαιριστές που ξέρουν ότι δεν θα τιμωρηθούν. Έτσι. Αυτό το, δηλαδή το μουντιάλ της ατιμωρησίας, της ντροπής και της αηδίας. Σιχασιά χωρίς προηγούμενο. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Μάλλον δεν είναι αυτό το ποδόσφαιρο. Αυτό κάνουν αυτοί το ποδόσφαιρο για να μπορούν να κάνουν τα θελήματά τους, τα συμφέροντά τους, να τα υποστηρίξουν με οποιοδήποτε κόστος. Εδώ θα μου πεις, κατάφερε ο Τραμπ, ρε φίλε, να πολεμάει τώρα μόνος του το Ιράν αντί να... και έχει βάλει στην καβάτσα τους Εβραίους. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα. Α, ήταν αυτή. Ζητάμε εμείς άλλα αντιάλλων εδώ πέρα. Δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει αγάπη που να κούβεται στα τρία. Βάλε μου Ρουφιάνα Ισπανία ένα γκολ να τελειώνουν να πούμε αυτοί. Δεν τους βλέπω, δεν. Δυστυχώς και αυτοί. Λοιπόν, πάμε σε ένα κομψότατο, κυρίες και κύριοι, και ερχόμαστε για να απολαύσουμε τα τελευταία λεπτά του τελικού. Κίτρινη κάρτα ξαφνικά στον Φερνάντες. Έτσι. Τον Έντσο Φερνάντες. Για διαμαρτυρία, όχι για τα κλωτσίδια και τα μπουνίδια που δείχνει. Αυτό είναι δεύτερο μέλημα. Λοιπόν, κομψότατο και επιστρέφουμε.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
2: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5, ώρα για γαμόρο papakigmail.com και το 2310909090 είναι στη διακριτική σε ευχέρεια. Αλλά θα καλησπερίσουμε, μάλλον θα καλημερίσουμε και τον δικό μας άνθρωπο, έτσι ήθιστε κιόλας Κυριακή, Δευτέρα πλέον. Νίκο Μελτσακάκη, Νίκ Μιλ, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, Νίκο, λες ο Τραμπ να έδωσε εντολή να μην το πάρει η Ισπανία λόγω και των διαφορών που έχει με τους Ισπανούς ο Αμερικάνος πρόεδρος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Πασχάλη. Και εντολή να έδωσε με αυτή την Αργεντινή που βλέπω.
0: Σε φτύλα, φίλε.
1: Έχω απογοητευτεί.
0: Τίποτα.
1: Και να σου πω την αλήθεια, ήμουν τόσο φανατισμένος πριν για να το πάρει ο Μέση. Τώρα παρακαλώ να το πάρει η Ισπανία, θα είναι μεγαλύτερη αδικία όλων των εποχών να το πάρει η Ισπανία.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Εντάξει. Δεν υπάρχει ομάδα Αργεντινή. Μηδέν προσπάθειες για γκολ. Μηδέν.
0: Φίλε, δεν μπορεί να παίξει την Ισπανία, στα ίδια δεν μπορεί να την παίξει.
1: Δεν παίζεται αυτή η ομάδα. Δεν παίζεται. Δηλαδή και που παίρνει ο Άλβαρες, ο καημένος μόνος του εκεί, σε δευτερόλεπτα τρεις πάνω του είναι. Φαντάζομαι τώρα ο Μέση στην ηλικία που είναι, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Άλβαρες και δεν μπορεί να κουνηθεί τρεις πάνω του. Και το Λαουτάρος δεν έβαλε καν, δεν τον περίμενα. Ενώ σου δίνει την πρόκληση στο 94, έχει ψυχολογία, έτσι. Και δεν το βάζει μέσα, ούτε αλλαγή. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Πάντως ξεκάθαρα το δικαιούται για την Ισπανία. Ξεκάθαρα.
0: Ξεκάθαρα το δικαιούται με ένα φίλε πρώτο βαλιγκόλ.
1: Αλλά το θέμα είναι, επειδή έχουμε δει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο.
0: Μην δει καμία Αργεντινή να βάζει τίποτα να πει και το πάρει και το κλέψει.
1: Λε και το πάει η Αργεντινή για να τα πει.
0: Ρόδρυ. Τέλο πάντων, δεν ξέρω φίλε. Δεν,
1: πολύ και καθυστέρηση αυτά. Λε και θέλω να πάει απέναντι. Επειδή έχει τον Μαρτίνες.
0: Καλά, αυτό δεν λέει κάτι. Το απέναντι εντάξει είναι ρώσικη ρουλέτα, ρε φίλε. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα πάει στα απέναντι.
1: Δεν πιστεύει στα.
0: Πιστεύω έστω και στην παράταση.
1: Δεν πιστεύω να αντέξει. Καταρχήν ξέρεις ότι η πιο κουρασμένη ομάδα είναι αυτή που αμήνεται.
0: Παρακολουθεί, σωστά.
1: Ναι, αυτή είναι τώρα η
0: Αργεντίνη. Η Αργεντίνη είναι, ρε φίλε. Η Αργεντίνη είναι, φίλε. Κοίταξε, μπορεί να κάνουν και μισή ώρα. Πώς το.
1: Ξανά Σακύρα.
0: Φίλε, ξανά Σακύρα εκεί πέρα. Και δεν συμμαζεύεται. Να έχει κάνα μισάωρο να πούμε κόλπο από εδώ και από εκεί για να. Παίζουν ξεκούραστα και Αργεντίνοι. Να δέρνουν, να χτυπάνε, να κάνουν, να ράνουν.
1: Καλά, και ο Ταμέντι, καλά, Παρέδες και ο Ταμέντι είναι έτοιμοι για κόκκινη κάρτα και οι δύο.
0: Παρέδες έπρεπε ήδη να έχει.
1: Έπρεπε ήδη να ήταν έξω. Ο Ταμέντι κι αυτός είναι υποψήφιος. Εντάξει, άμα φάνε γκολ, θα φάνε και δύο κόκκινη.
0: Αυτή τη στιγμή πόσα λεπτά έδωσε, 4 λεπτά έδωσε μόνο.
1: 4 λεπτά μόνο.
0: Δεν φίλε, ναι. Είναι αστεία τελείως.
1: Είναι αστεία.
0: Λοιπόν, η Ισπανία τη δίνει 5.70 τελικό αποτέλεσμα. Τώρα έγινε 11.27 την Αργεντινή. Τώρα.
1: 11.27 δίνει αυτή τη στιγμή το 2.
0: Ναι.
1: Και το Χ 1.03.
0: Και το Χ 1.10.
1: 1.10. Ξέρεις πως δεν έχω πατήσει έτσι. Για με το κάτι 1.10 τέτοια.
0: Κοίταξε, μπορείς να βάλεις τώρα κάτι που σε περισσεύει.
1: Ναι.
0: Εγώ ας πούμε θα το βάζα στο διπλό της Ισπανίας, της Αργεντινής.
1: Εννοείται, ναι.
0: Έτσι, και στο μεγαλύτερο ποσοστό. Να,
1: έτσι, ακριβώς,
0: έπεσε
1: ναι.
0: Κάτω ο Μέση. Τρέχουν όλοι πάνω, δεν έγινε τίποτα, λέει έτσι. Φύγει από εκεί. Τίποτα.
1: Τι έγινε, ρε.
0: Τίποτα, ρε, έπεσε ο Μέση κάτω, σιγά.
1: Κουνιέται, εντάξει.
0: Όχι, τίποτα. Να, δε στη φάση τώρα.
1: Όχι, δεν τραυματίζεται αυτός.
0: Δεν έπαθε τίποτα. Αυτός ήταν κουρασμένος ούτως ή άλλως και έπεσε
1: αυτό,
0: πάνω.
1: Αυτό, ξεκουραστεί. Αυτό έγινε για τελείως το μάτσο.
0: Να κάνα τρίλεπτο, ένα ψέματα.
1: Ακριβώς θα πάει. Παράταση. Εντάξει, να σου πω η είδηση της ημέρας για μένα πιάτερα από το μάτσο που βλέπω. Ότι ο Μέση, την άλλη εβδομάδα, θα τον προπονεί ο Όγιος. Αυτό ήταν η είδηση της ημέρας.
0: Γιατί? Α, στην Αμερική λες.
1: Ναι, στην Ίντερ Μαϊάμι.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν η είδηση της ημέρας για μένα.
0: Είναι επιλογή. Θα δικαιωθούν οι Αριανοί για αυτό το πράγμα.
1: Άμα βγει ο Θόδωρος, ποιος τον ακούει τώρα.
0: Γιατί όχι, εμείς τον είχαμε και ξέρω εγώ και τα λοιπά.
1: Εμείς τον κάναμε διάσημο και τέτοια.
0: Όχι, Μέση, τίποτα. Και τώρα αντεπίθεση. Α, παραλίγο αντεπίθεση.
1: Μηδέν,
0: Κάτσε, κάτσε, άστα 0 σουτ, κάτσε, μην δεις τώρα τον γκολ.
1: Φάουλ, δεν έδωσε. Αυτό δεν είναι φάουλ. Ένα σουτ, δεν έκανε μια προσπάθεια στην εστία μέση, ρε, σε όλο το μάτς.
0: Ω, τώρα 3 εναντίον 2 τριών. Τρέχει μισή Αργεντινή, τελείωσε η φάση. Σουτ, ο Νίκο Γουίλιαμς από Κρόι ο Μαρτίνεθ.
1: Είσαι πιο μπροστά, δεν ξέρω από
0: είμαι,
1: τώρα.
0: Πάντα είμαι πιο μπροστά σε όλα. Ω, πω, πω, πω, πω. Κίτρινη κάρτα, κόκκινη, κόκκινη, κόκκινη. Κόκκινο Έντζο Φερνάντες, κόκκινη. Το είδες?
1: Το είδα, ναι.
0: Πω, κόκκινη, πω, κόκκινη, πω. Όχι λέει, τι όχι ρε.
1: Διαμαρτύρεται κιόλας.
0: Επικίνδυνο παίξιμο, θα πάει στο ΒΑΡ. Μπορεί να πάρει τηλέφωνο Τραμπ και πει ακυρώστε το. Ακυρώστε το, Τραμπ θα το πει να θυμάσαι. Για να τη δούμε. Γελάει, τι γελάζει.
1: Γελάω αυτά που βλέπω. Δεν το περίμενα πραγματικά.
0: Εδώ κοίταξε. Έκανε θέατρο, ρε. Ο Κουμπαρσί έκανε θέατρο. Μας κορυδεύει, ρε φίλε, και ο άλλος. Εδώ κοίταξε.
1: Δεν είναι και.
0: Τι δεν είναι, ρε φίλε, εδώ κοίταξε.
1: Έτσι πως φάνηκε στην αρχή.
0: Πώς είναι, ρε φίλε.
1: Το βρήκε, δεν θα πω.
0: Το βρήκε, φυσικά το βρήκε, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Α, εσύ βλέπεις λίγο πιο καθυστερημένα.
1: Ναι.
0: Πάει ο άλλος τώρα εκεί πέρα, τι κάνουν, φωνάζουν.
1: Ψιλοσκαριά κιόλα είναι.
0: Ακούω. Σου είπα τι θα πει ο Τραμπ είναι.
1: Περιμένω τον Τραμπ.
0: Σπάσε πλάκα να πάρουν πίσω την κάρτα.
1: Καθόλου απίθανο.
0: Ναι, ναι, ναι. Εδώ κοίταξε, εδώ κοίταξε, εδώ κοίταξε. Εδώ κοίταξε.
1: Καθόλου απίθανο. Καλά το χθεσινό το περίμενα αυτό το show.
0: 6-4. Έλα τώρα. Μην το πει.
1: Όχι. Το είχα παίξει 3-3 γιατί έλεγα σκορ και θέαμα. Να βάλει και γκολ Εμπαπέ και αυτά. Αλλά αυτό το πράγμα στο πρώτο ημίχρονο 4-0 και μετά εξαφανίστηκε ξαφνικά η Αγγλία, ενώ στο πρώτο ήταν εξαφανισμένη η Γαλλία, δηλαδή δουλεύουν τον κόσμο κανονικά.
0: Ερώτηση προς εσένα.
1: Ναι.
0: Ερώτηση προς εσένα, γιατί κάνατε όλοι, είσαι από τους ανθρώπους που έκανες και εσύ πήρες την τάση, ας πούμε, να αφήσεις υπονόμενα για τον Τούχελ. Είναι καλός προπονητής ο Τούχελ ή όχι?
1: Πιστεύεις δηλαδή ήταν αυτό το πράγμα που είδαμε χτες εξαιτίας του Τούχελ?
0: Εξαιτίας ποιανού ήταν?
1: Εγώ είδα μια Γαλλία ανύπαρκτη στο πρώτο ημίχρονο.
0: Εγώ μιλάω για τον Τούχελ. Βλέπεις ότι απαντάς πάλι τα ίδια κάνει.
1: Τι έκανε ο Τούχελ?
0: Εγώ δηλαδή σε ρώτησα κάτι συγκεκριμένο.
1: Επειδή άφησε τον Γκέιν έξω δυνάμωση η ομάδα του.
0: Εγώ ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Όπως είπα και κάποια συγκεκριμένα πράγματα μετά τον αγώνα της Αγγλίας. Ότι οι δύο στυλοβάτες του της ομάδος.
1: Ναι.
0: Στον άξονα, ο Μπέλιχαμ και ο Κέιν,
1: okay, ναι.
0: Μετά το 60, υστέρησαν σε εκείνο το παιχνίδι. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο αυτό που ντεμέξ, στήθηκαν όλοι πίσω. Και σε ρωτάω εγώ τώρα, είναι κακός προπονητής ή καλός προπονητής τελικά?
1: Δηλαδή είχε τα κότσια σου αφήσει έξω?
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Γενικά, εγώ σου μιλάω, εγώ δεν σου μιλάω κάτι συγκεκριμένο. Λέω γενικά από το αποτέλεσμα. Έτσι, στο ένα αποτέλεσμα κατηγορήθηκε και τους έπειε να καθίσουμε. Αυτό πάλι. Μόνο εδώ πέρα μπορεί να συμβαίνει. Τους είπε.
1: Και να πούμε, στην ουσία πάντα μετράει το αποτέλεσμα. Κέρδισε η Αγγλία, βγήκε τρίτη.
0: Ναι.
1: Μετά από το 66 η καλύτερη θέση.
0: Εγώ δεν σε ρώτησα για την Αγγλία, σε ρώτησα για τον Τούχελ. Τέταρτη φορά που σε λέω.
1: Ναι, εμένα δεν το συμπαθώ σαν προπονητή. Εγώ.
0: Δεν σου είπα να πάνε αραβωνιαστής. Είναι καλός ή κακός προπονητής? Γιατί έχουμε και το ένα και το άλλο. Δηλαδή έχουμε τον αποκλεισμό, αλλά έχουμε και την τρίτη θέση. Ορίστε.
1: Λοιπόν, για να το τελειώνουμε αυτό το θέμα, είμαι από αυτούς που δεν πιστεύουν ότι μια ομάδα.
0: Δεν μπορείς να απαντήσεις καμία ερώτηση.
1: Εξαρτάται από τον προπονητή τόσο πολύ όσο το παρουσιάζουν.
0: Φίλε, τάχθηκαν όλοι με αυτό το πράγμα. Ότι ξέρεις, τους έβαλε πίσω.
1: Ναι.
0: Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ, οχ, οχ. Πάουλ, κυρίες και κύριοι. Πάουλ. Ναι, και κανονικά πρέπει να δώσει και κάρτα. Αν είναι ο Παρέδες, πρέπει να δώσει και στον Παρέδες κάρτα.
1: Τώρα είναι ο Γιαμάλ, εκεί.
0: Όχι, όχι, ο Φεράνι ήταν αυτό.
1: Όχι, ποιος θα βαρέσει.
0: Α, δεν πιστεύω ότι θα βαρέσει.
1: Είναι όμως...
0: Ο Ρόδρι μπορεί να βαρέσει.
1: Όχι, καλό
0: μου. Ο Μερίνα μπορεί να
1: βαρέσει. Αν πεις και 15 μπορεί να βαρέσουν.
0: Εντάξει, λίγο μακρύτσικα. Αν ήταν ο Μέση, θα το βαρούσε ο Μέση.
1: 10 παίκτες έχει.
0: Ίσως να είναι και η τελευταία φάση αυτή.
1: Αν το δούμε το πόσο έδινε εκείνο, 11 μετά έφτασε 10. 20.
0: Όχι, τώρα δίνει 16 Αργεντινή, 2-10 δίνει Ισπανία.
1: 2-10 δίνει Ισπανία.
0: Περίμενε. Μισό, όχι, όχι. Όχι, όχι γιατί είναι, πήγα στην παράταση. 1-40 δίνει την Ισπανία. Τι δίνει εδώ, ρε.
1: Άστο ότι για να δίνει τίποτα έχει τελειώσει το μάτς.
0: Όχι, δίνει.
1: Πάει έξω από τη σφαιρά, άστο. μόνο που μου λες ότι δεν είναι ποσοστά και δεν το έχει κλειδωμένο.
0: Μπήκα στις αγορές παράτασης, περίμενε.
1: 0-0 έχετε τελειώσει το μάτς.
0: Λοιπόν,
1: είμαστε λίγο πίσω από τη
0: κλειδωμένα είναι όλα.
1: Είναι κλειδωμένα τώρα.
0: Τώρα κλειδώσαν όλα.
1: Ναι.
0: Την παράταση και η παράταση είναι κλειδωμένη. Ούτε την παράταση δίνουν.
1: Αυτό.
0: Γιαμάλ Μερίνο, άμα βάλει Γιαμάλ κανένα γκολ εκεί, φίλε. Αν βάλει κανένα γκολ Γιαμάλ εκεί, θα γίνει και ήρωας από το πουθενά. Α, δεν είναι. Δεν πιστεύω ότι είναι.
1: Τον έχω ποντάρει καλύτερο νέο παίχτη του Μοντιάλ.
0: Αγόρια ο Μελέτα. Όπως το είπε πολύ εύστοχα ένας φίλος, δεν έχει ξεχωρίσει, ο Μαρσέλο, δεν έχει ξεχωρίσει κανένας παίχτης.
1: Έγινε το φάουλ.
0: Όχι, δεν έγινε ακόμα. Ακόμα μιλάνε, έχουν συζήτηση.
1: Το ξέρεις ότι ο Γιαμάλ κάποτε, θυμάσαι που ήταν πιο νεαρός ηλικία και αυτά ρε παιδί μου, και πάλι είναι πολύ
0: μικρό. Αποκρούει ο Μαρτίνεθ και πανηγυρίζει κιόλας. Εντάξει, σχεδόν επάνω του ήρθε.
1: Οπότε χάσαμε μόνο ένα γκολ μέσα στην αιστεία, ένα απίστευτο. Γιαμάλ και μέσα περίμενα.
0: Δεν έχεις παίξει τίποτα από αυτά.
1: Περίμενα ένα γκολ Γιαμάλ, ένα σούτ Γιαμάλ στην αιστεία, το οποίο έγινε τώρα, και ένα μέση.
0: Τέλος. Τους προφύλαξε ο...
1: Και δεν έκανε ο μέση.
0: Τους προφύλαξε ο μίστερ.
1: Απίστευτο. Χάσαμε το μέση.
0: Μπράβο στο διαιτητή, ποιος είναι, ρε φίλε, να το βγάλουμε.
1: Γερμανός είναι. Δεν είχαμε πει το κρατάει το Γερμανό για το τελικό.
0: Είναι αυτός που έκλαιγε.
1: Και άλλη ταλαιπωρία τώρα.
0: Είναι αυτός που έκλαιγε.
1: Πότε έκλαιγε.
0: Όταν ανακοινώθηκε ότι θα είναι ο διαιτητής του τελικού.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν είναι Γερμανός αυτός. Σλοβαίνος είναι.
1: Όχι, κύριε Πασχάλη, ο Γερμανός.
0: Που το πιάσανε με ναρκωτικά και πόρνες, ρε φίλε. Τώρα θα μας τρελάνεις τώρα.
1: Αυτός τώρα ο διαιτητής είναι Σλοβαίνος.
0: Νομίζω δεν είναι Γερμανός πάντως.
1: Να σου πω αμέσως ποιος είναι κιόλας.
0: Για πες εσύ που είσαι για του πετυχητικού.
1: Είναι.
0: Δεν θέλω να έχω δίκιο, να ξέρεις.
1: Ο Σλοβαίνος.
0: αφού είναι εμπλεγμένο σε ένα σκάνδαλο, ρε, που τον αθώσανε μετά γιατί έπεσε τηλέφωνο. Ότι τελικά λέει ήταν μέσα στο μαγαζί, αλλά δεν είχε σχέση. Δεν είχε σχέση, λέει, με αυτή που καθόταν μαζί και ήταν, πιάσανε αυτήν για. Πώς το λένε, για μαστροπό.
1: Είναι φίλος του Δημητριάδη.
0: Α, μπορεί κιόλας.
1: Δεν στατιστικά.
0: Δεν υπάρχει, φίλε.
1: 15 σούτ Ισπανία, 0 Αργεντινή.
0: Ναι, φίλε, δεν είναι άστο. Κακοποίηση ποδοσφαίρου. Βίντσιτς λέγεται.
1: Βίντσιτς, ναι.
0: Οι κατάλληλοι άνθρωποι για τις κατάλληλες δουλειές είναι οι Βαλκάνοι, να ξέρεις. Ιδίως αυτοί που τελειώνουν σε ιτς.
1: Βίντσιτς.
0: Νομοτέλεια. Λοιπόν. Αγορά παράτασης.
1: Άκου λίγο. Χωρητικότητα, άκου. 82.566 αριθμός θεατών. Α, έχει πιο λίγο. Νόμιζα περισσότερο έγραφε. Δεν γέμισε.
0: Άλλη είδηση δεν μπορείς να δώσεις. Άκου
1: λίγο. Δεν γέμισε.
0: Είναι πανάκριβα εισιτήρια. Λοιπόν, αγορές παράτασης.
1: Τρελάνουμε.
0: Ισπανία 1.80. Αργεντινή 22.
1: 1.80 και 22 δεν είναι Αργεντινή.
0: Ναι, ναι. 2.20 δίνει τώρα την ισοπαλία. 38 η Αργεντινή.
1: 38 Αργεντινή.
0: Πήγε 1.70 έπεσε η Ισπανία. 38 η Αργεντινή.
1: Λόγω των 10 παιχτώνες, Πασχάλη.
0: Εξυπακούεται. 2.20 η ισοπαλία σε μια στοιχηματική εταιρεία τώρα, έτσι.
1: Και όμως σε αυτή που βλέπω εγώ δίνει 1.75 την Ισπανία.
0: Εντάξει, όχι, Γιάννη.
1: Και 18.5 ότι μόνο την Αργεντινή.
0: Κάνει ένα fresh, refresh.
1: Το έκανα. Αποτέλεσμα παράτασης είναι αυτό, έτσι.
0: Και παράταση νικητής, τελικό αποτέλεσμα.
1: Νικητής τροπέο 1.30 Ισπανία, 3.60 Αργεντινή.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Παράταση τελικό αποτέλεσμα. 1.70 Ισπανία, 30 η Αργεντινή, ισοπαλία 2.25.
1: Είναι εταιρεία που έχεις, 1.75, 18.5 το βλέπω μπροστά μου το. Έξει.
0: Εσύ έχεις 18.5, εδώ δίνει 30 την Αργεντινή. Να μην βάλουν ένα ευρώ.
1: Οπότε στο 30 φυσικά. Και ένα γκολ να μπει στην παράταση 1.50. Επόμενο γκολ στην παράταση Αργεντινή 9.5.
0: Λοιπόν, για να πάμε. για να πάμε στο φίλο τώρα που πήρε τηλέφωνο Νίκο μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Πασχαλή, καλησπέρα.
0: Ναι, καλησπέρα.
2: Είχε δίκιο, διότι είναι από τη Σλοβενία, γι' αυτό πήρα.
0: Ναι.
2: Τον επέβαλε η γυναίκα του Τραμπ, παρόλο που είναι παράνομο από την ίδια Ήπειρο που είναι η Ισπανία. Έπρεπε να βάλουν από, άλλο, από άλλη Ήπειρο. Η γυναίκα του Τραμπ είναι από εκεί.
0: Ναι, ναι, το ξέρω. Μοντέλο είναι, με Έπστιν και τέτοια. Ναι.
2: Αυτή τον επέβαλε για να διαιτητεύσει. Σιγά το διαιτητή τώρα. Και είναι από την ίδια Ήπειρο. Δεν έπρεπε να είναι από την ίδια Ήπειρο. Αφρική, Ασία, έπρεπε να βάλουν.
0: Ναι, δεν έπρεπε να είναι και από την Ισπανία. Ναι, βέβαια, γιατί η Ισπανία είναι από εδώ.
2: Ναι, ναι, γι' αυτό. Άντε, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Είδε, Νάκη, αυτό είναι αλήθεια όμως. Έτσι, έτσι θα πρέπει να είναι κανονικά.
1: Η γυναίκα του Τραμπ είναι και ωραίος άντρας ο Σλοβένος.
0: Ο φίλος ο Γιαγκούλας λέει ότι ο διαιτητής είναι τέλειος.
1: Τι είναι τέλειος.
0: Η καλύτερη διαιτησία των τελευταίων 20 ετών είναι το καμάρι της παγκόσμιας διαιτησίας.
1: Έχει παίξει ελληνικό μάτσο αυτός, έχει παίξει μου
0: φαίνεται. Ναι, και ΠΑΟΚ έπαιξε νομίζω.
1: Ναι.
0: Και Παναθηναϊκό πρέπει να έχει παίξει.
1: Αρκετά
0: σου είπα, είναι, είναι οι άνθρωποι για, τις, για αποστολές, ρε παιδί μου.
1: Ναι, τώρα
0: θυμάσαι πήγε... έναν παλιό διαιτητή, αν θυμάται και ο κόσμος, τον Μισελ Βοτρό.
1: Ο Γάλλος ήταν. Μισελ,
0: λοιπόν. Όχι, τι είμαι, τι είσαι. Ρώσος ήταν.
1: Μισελ, Ρώσος. Ε? Μισελ, Ρώσος.
0: Πολιτογραφημένος Ρώσος.
1: Έχεις τα...
0: Η μάνα του ήταν Κινέζα.
1: Τα Google εκεί και πατάς και κάνεις μαγιά. Τα Google, ρε,
0: τα Google. Τα Google, η μάνα του Κινέζα ήταν, ρε.
1: Κινέζα ήταν.
0: Ναι.
1: Και ο θείος του, Αφγανιστάν.
0: Ο μπαμπάς ήταν Εσκιμός.
1: Εκεί που πουλείς τα παγάκια με τσουτάκες.
0: Λοιπόν, ακριβώς εκεί, σε αυτός τα πουλάει. Σε εκείνη τη φυλή. Μα το θέμα ήταν ελληνικό, ότι τέτοιο. Ήταν ειδικών αποστολών. Λοιπόν, πάμε στο κρατήριο.
1: 25 Αργεντινή, έχει δίκιο.
0: Σε είπα, θα τον εβάσει τώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα εμένα μου το κλείδωσε. Παράταση τελικό μου το κλείδωσε. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ.
3: Καλημέρα και ζωή, κυρίως.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, δεν είναι μόνο θέμα μελάνια. Εντάξει. Για το διαιτητή πήρα για να πω.
0: Ναι.
3: Ο οποίος είναι, είπαμε, από την
0: Σλοβενία.
3: Σλοβενία. Ο Τσέφεριν από πού είναι?
0: Ο?
3: Ο Τσέφεριν.
0: Α, και αυτός από εκεί νομίζω. Μπράβο.
3: Λοιπόν,
0: ναι, ούτε το σκέφτηκα αυτό. Δεν το σκέφτηκα καν.
3: Ε?
0: Δεν το σκέφτηκα καν.
3: Ο δεύτερος διαιτητής που βάζει σε τελικό ο Τσέφεριν είχε βάλει και στο Europa ή στο Champions League.
0: Νομίζω πάλι Champions League.
3: Πάλι από την πατρίδα του.
0: Ναι.
3: Εντάξει.
0: Μπορεί να είναι καλοί διαιτητές γι' αυτό.
3: Ε?
0: Μπορεί να είναι καλοί διαιτητές.
3: Λες, να είναι καλή. Εσύ πώς τον είδες τώρα που ξέχασες κάποιες τα ποετήρια ότι είναι καλός διαιτητής?
0: Εδώ υπάρχει κάρτα στον Παρέδες. Τέταρτη φορά για δεύτερη δεν τα δίνει τίποτα. Εντάξει, δεν είναι, είναι αηδία, έχει καταδείξει αηδία.
3: Σε ποιον τα γέλια σου, δηλαδή. Εντάξει, ρε παιδί μου, ο Μέση, το εμπορικότητα στην Αμερική, οι φανέλες, ναι, το ένα το άλλο, αλλά κάτσε, το έχετε κάνει το ποδόσφαιρο πάνω κάτω εκεί πέρα. Δηλαδή ένα ωραίο μουντιάλ. Εντάξει,
0: το μαυρώσανε, το μαυρώσανε αυτοί. Το μαυρώσανε.
3: Θα μαυρώσανε με τη διαιτησία. Πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Το όνομα του φίλου ποιο είναι?
3: Κώστας
0: λέγομαι.
1: Και Κώστα, μου αρέσει που αλλάξανε 100 κανονισμούς για να παίζετε περισσότερο ώρα ποδόσφαιρο και παίζετε λιγότερη.
3: Ναι, βάλτε το hydration break αυτή τη χαζομάρα. Εντάξει, άλλαξαν τους κανονισμούς για να παίζετε περισσότερο ποδόσφαιρο. Το σταματάμε δύο φορές να πούμε. Δηλαδή, τι, μία ή άλλη, τι είναι αυτό τώρα.
0: Ναι, μισή ώρα με ημίχρονο.
3: Ναι.
1: Αυτό για τις αλλαγές που είπε δεν το κατάλαβα. Ένα που είπε, λέει, πριν άμα λέει δικαιούται άλλες δύο, αλλιώς άλλες τρεις, και εγώ δεν το κατάλαβα τι εννοούσε.
0: Πραγματικά...
3: Με τις πέντε αλλαγές κάτι.
0: Πέντε αλλαγές
3: θέμα.
0: Αν και στην παράταση δικαιούσε ακόμα μία.
3: Πώς το είπες?
0: Την παράταση ακόμα μία.
3: Ακόμη μία την παράταση, μπράβο.
1: Όχι στην παράταση, όχι στην παράταση, μέσα στον αγώνα.
3: Πού? Άμα στον αγώνα, δεν ξέρω πόσες, γιατί είναι πέντε αλλαγές.
0: Πέντε είναι οι αλλαγές.
3: Κάνει κάποιος στο πρώτο ημίχρονο. Τι δικαιούται να κάνει στο δεύτερο και τέτοιο, αυτό μήπως είναι.
0: Μπορεί.
3: Αυτό μήπως έχουν αλλάξει.
0: Κώστα, αλλά ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Καλό βράδυ.
0: Μεγάλη ευκαιρία για την Ισπανία με Νίκο Γουίλιαμς κεφαλιά αποκρούει. Μία ακόμα απόκρουση από τον τεράστιο για σήμερα το βράδυ, Εμιλιάνο Μαρτίνες. Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ θέλει να έρθει αυτό, αλλά τώρα δεν τα βρίσκουμε στο σπίτι.
1: Στην πεντάδα που δώσαμε σε τον κύριο, εγώ το τελευταίο μα χάσαμε.
0: Πάμε στον επόμενο ακροατή, παρακαλώ. Ορίστε. Παρακαλώ. Χίλτον. Χίλτον. Που την ακούει. Για πες Νίκο, τι έχασες.
1: Τελευταίο μάτς χάσαμε, ρε Πασχάλη.
0: Πες ποιο είναι, ρε φίλε.
1: Είναι, παίξαμε χαμ-καμ, τρόμψο, χίδιο και over 1,5.
0: Το μάτς που χάσαμε, πες.
1: Από αυτά που πιάσαμε μία. Άνετα, τρόμψο κέρδισε, Ελσίνκι, ασοχή και 1,5 κέρδισε, Ελσίνκι, άνετα, 3-1. Yes. Λίλε Στρομόλς και Κφού Μόσλο, γκολ-γκολ ή over, ήταν 1-1 στο 6, πιασμένο. Έλσφορκ, Σύριος, χίδιο και 1,5, 1-3. Και περιμέναμε Αλουμίνι Μάριμπορ γκολ γκολ over, που περίμενα το πιο εύκολο το θεωρούσα και το πιο μικρό ποσοστό ήταν. Έβαλε γκολ Μάριμπορ, τα κύρωσε, πέρασε στο βάρ το ακί, το πήρε πίσω και έλεξε 0-0 και χάσαμε. Εντάξει. Mm-hmm. Τελευταίο μάτι, το πιο μικρό ποσοστό.
0: Μάλιστα.
1: Τι να κάνουμε. Έτσι θέλαμε. Και στο, αυτό που δώσαμε στο Μουντιάλ, να ξέρεις ότι χάσαμε ένα σουτ μέση. Έτσι.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Δηλαδή, εντάξει, τα χάνουμε από κάποιον άλλο, ναι, όχι από το μέση. Αυτό με πειράζει
0: πολύ. Εδώ υπάρχει μια ομάδα η οποία παίζει ποδόσφαιρο, ή τουλάχιστον προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, και υπάρχει μια ομάδα η οποία παίζει όχι αντιποδόσφαιρο, όχι, να μην πω τι παίζει.
1: Ναι, και εγώ, ναι. Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή, εγώ που εντάξει, είμαι και στασιώτης της Αργεντινής, σήμερα τους απεχθάνομαι.
1: Ήταν που ήταν που θα τα θέλανε για να πάει στα πέναλτι, τώρα είναι που δεν θα δούμε, θα δούμε μια παράταση. Όχι ημίχρονο, στο γήπεδο το μισό, στο 1/3, έτσι.
0: Ναι. Δυστυχώς.
1: Εκεί θα είναι η μπάλα μέχρι να μπει.
0: Δεν ξέρω, φίλε. Έτσι θα πάει και τα δύο ημίχρονα της παράτασης και πολύ φοβάμαι ότι θα πάει στην Αργεντινή το δέχτυο. Αν πάει στα πέναλτι, αν πάει στα πέναλτι, το ξέρεις ότι πάει στην Αργεντινή. Το λέω από τώρα δηλαδή. Παίξε πέναλτι Αργεντινή.
1: Πέναλτι Αργεντινή, αυτό αξίζει πραγματικά τώρα. Έτσι πως δηλαδή πως έχει πάει το μάτς. 1-0 Ισπανία.
0: Γκολ.
1: 1-0 Ισπανία. Μερίνο.
0: Με Νίκο Γουίλιαμς και το ακυρώνει ο διαιτητής. Το ακυρώνει. Το ακυρώνει ο διαιτητής, αλλά περιμένει να δει. Το ακυρώνει ο διαιτητής. Καθαρότατο το γκολ.
1: Γιατί ήταν ακύρωση.
0: Δεν ξέρω, θα το δούμε τώρα. Κάνει πως χτύπησε ο Μαρτίνεθ. Το χτύπησε, αν το χτύπησε θα το ακυρώσει. Αν δεν τον χτύπησε δεν θα το ακυρώσει. Αν τον έχει χτυπήσει μετά τον
1: γκολ. Μέρινο,
0: Περίμενε να δούμε εδώ. Εδώ γίνεται η φάση.
1: Ναι, τίποτα γιατί που το ένα μηδέν,
0: τίποτα δεν υπάρχει. Ένα μηδέν, φίλε. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα δεν υπάρχει εδώ. Και έρχεται και πασάρει ο τέτοιος. Δεν ακουμπάει καν. Δεν υπάρχει τίποτα, φίλε. Πεντακάθαρο τον γκολ.
1: Ναι.
0: Κάνει την μπάλα ο Μαρτίνεθ, έρχεται ο Γουίλιαμς και πασάρει.
1: Δηλαδή
0: και
1: τι είναι αυτό το φάουλ που έπεισε μόνο.
0: 1-0, καθαρότατο, πεντακαθαρίδης.
1: Ξεκάθαρα, δεν
0: Νίκο Γουίλιαμς, αλλά το βαρ, η Σλοβάνα, η τέτοια όπως την είπαμε, η Μελάνια, ο Ντόναλτ Τραμπ. Για να δούμε η Φαντίνο τι θα πούνε όλοι αυτοί οι τρεις. Και τι θα δώσει τώρα εδώ.
1: Άμα γίνει και αυτό τώρα, έχει γίνει και αυτό στο Κατάρ.
0: 100% θα το δεις. Πεντακάθαρο είναι εγώ. Νόμιζα στην αρχή, νομίζαμε μάλλον ότι έχει πέσει ο Μερίνο πάνω στον τέτοιο. Να. Εδώ πέφτει μόνος του αυτός, άστο. Αυτός γονατίζει μόνος του. Θέατρο. Αυτός κάνει πως χτυπάει κιόλας εδώ.
1: Αυτό εδώ θα δώσει φάουλ τώρα. Εδώ είναι.
0: Δεν υπάρχει φάουλ. Αν υπάρχει φάουλ, νομίζω είναι στον Μαρτίνεθ. Έτσι, στο Μαρτίνεθ. Αλλά τελικά δεν τον έχει χτυπάει ο Μαρτίνεθ.
1: Αυτός γιατί είναι κάτω.
0: Ο Μαρτίνεθ.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι θεατρίνη, ρε φίλε. Γιατί ο άλλος που έπεσε με τον Μερίνο που μάρκαρε τον Μερίνο δεν έκανε θέατρο. Έκανε πως το χτυπάει στο πόδι. Άκου τώρα. Μάλλον κοίτα κιόλας. Για να δούμε τι κοίτα τώρα τι μαγείρευα πέφτει τώρα. Έτσι. Πρόσεξε. Δεν αποφασίζουν. Έχουν περάσει ήδη 2 λεπτά και δεν αποφασίζουν αν είναι γκολ ή όχι. Γιατί άμα πεις ότι είναι γκολ, να δεις για πότε θα σηκωθεί και ο Μαρτίνεθ και θα σηκωθούν όλοι και θα τρέξουν να παίξουν μπάλα.
1: Μα εμένα μου το εμφανίζει 1-0.
0: Το δίνει ρε φίλε μέχρι να κυρωθεί ρε εσύ.
1: Δεν εμφανίζει βάρε Πασχάλη, αυτό εννοώ.
0: Δεν μπορεί να μην το έχει βάρε.
1: Δεν εμφανίζει βάρ. Η εταιρεία εμφανίζει 1-0. Καθυστέρησε αγώνα λόγω τραυματισμού.
0: Επάνω δείχνει όμως 0-0 η τηλεόραση.
1: Η τηλεόραση το δείχνει, αλλά η εταιρεία το δείχνει 1-0.
0: Η εταιρεία 1-0 το δίνει γιατί μπήκε γκολ, φίλε γι' αυτό.
1: Ναι,
0: Ρόδρυ έξω. Έρι Γκαρσία μέσα και ο Λαπόρτε έξω και μέσα ο Ζουμπαέντι. Δύο μεγάλες αλλαγές και αυτές. Ζουμπιμέντι, Γκαρσία μπαίνουνε. Για να δούμε. 0-0, και το 0-0 παραμένει.
1: Είναι απίστευτο, ναι.
0: Και όμως.
1: Πω τρελαθώ.
0: Σκάνδαλο, φίλε. Μιλάμε για σκάνδαλο, όχι αστεία τώρα. Σκάνδαλο.
1: Τώρα πραγματικά κάτσε να βάλω στην παράταση της Αργεντινής.
0: Δεν υπάρχει, φίλε, άστε, δεν υπάρχει. Συχασιά χωρίς προηγούμενο, φίλε.
1: Τι στροπαίο δίνει τρία μόνο την Αργεντινή. Αργεντινή στα απέναντι τέσσερα. Τι είναι αυτά, ρε. Πήρα χαμπάρι τι γίνεται και τα κατεβάζει. 35 πέφτει. Αργεντινή στα απέναντι, ακούς.
0: Ναι. Αφού σου λέω, άμα πάει στην Αργεντινή, τελείωσε.
1: Εκεί πάει στα ίσια. Ισπανία, Αργεντινή, 35-35. Στα πέναλτι. Εντάξει, 50-50 είναι. Αλλά στην παράταση είναι 1,87 και 15 μέσα στην Αργεντινή.
0: 1,90 έχει η Ισπανία σε μένα. 15-60, 15-75
1: στην Αργεντινή. Κάποιος πώς θα βάλει γκολ η Αργεντινή στην παράταση.
0: Μόνο στην παράταση θα βάλει. Στην παράταση, μόνο στα πέναλτι θα βάλει γκολ.
1: Ναι, πώς μπορεί να βάλει γκολ με αυτή την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: 8.
1: Μόνο με ήταν όγιος προπονητής θα έβρισκε τη λύση.
0: Να μια κάρτα ακόμα που δεν θα δώσει διαιτητής. Μπράβο, έτσι vintage yellow μπορεί μου, έτσι μπράβο. Τα έχετε μαγειρέψει πολύ ωραία τα κάρτα.
1: Αυτό με τις κάρτες γενικώς σε όλο το Μουντιάλ ήταν...
0: Εδώ πες μας που είναι τώρα, εδώ πες μας που είναι τώρα το φάουλ και το ακυρώνεις, πού.
1: Ναι, κανένας δεν κατάλαβε.
0: Μα δεν υπάρχει, φίλε. Δηλαδή άμα δεν τους κράξουν αύριο όλους μαζί πακέτο όλη την... Θα μου πεις τι υδρώνεται αυτή τώρα με τόσα εκατομμύρια δηλαδή.
1: Πολλά τα λεφτά.
0: Βέβαια.
1: Στο σοου αυτό το αμερικάνικο. Και τι, θα πήραν ένα μικρό ποσοστό του Μεξικού Καναδά.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Ξεκάθαρα, τα πιο πολλά μάτια Αμερική ναι. Γίνανε. Εδώ κανονίζανε να παίζει η Αμερική εσύ στο αυτό, στο Μαϊάμι.
0: Ναι.
1: Η Αμερική λέω, συγγνώμη, η Αργεντινή, στο Μαϊάμι.
0: Mm-hmm.
1: Λόγω μέσα.
0: Ναι. Λοιπόν, κρατήσου λίγο να κάνουμε ένα κομψότατο πολύ μικρό, πολύ μικρό, για να συνεχίσουμε μετά. Μετροπολής!
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου, θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
0: Πανικό.
1: Τώρα βλέπω δεν έφαγε κάρτα η Ισπανία, μόνο η Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Μια χαρά. Σου λέει άλλος αδίκησαν την Ισπανία. Τι, ούτε κάρτα θα πούνε. Την έβγαλε. Μια χαρά πώς θα είναι η σκηνοθεσία τέτοιο. Είναι Κόπολα, είναι Σκορτσέζε. Εντάξει, μια χαρά.
0: Δεν έχεις άδικο.
1: Πραγματικά. Γίνεται ένα έργο, τρώμε, γιατί καμιά φορά αφισβητής εσύ τα βλέπεις λίγο πιο ρόδινα τα πράγματα. Επειδή εγώ ασχολούμαι χρόνια με το στίγμα, τα βλέπω τελείως διαφορετικά. Η Αργεντινή έχει 4 κίτρινες και μία που έγινε και κόκκινη μετά, έτσι. Και η Ισπανία 0. Να μου πεις τώρα, δεν είδαμε καμιά φάση η οποία θα δημιουργούσε μια κίτρινη.
0: Που τρώει, άμα, αν και αυτός που τρώει ξύλο πρέπει να πάρει κάρτα ρε φίλε, τι να σου πω, ξέρω εγώ.
1: Δεν είχαμε καμιά φάση για να πούμε δεν
0: πω, τι χάνει πάλι ο Μερίνο. Έρε Μερίνο. Παίξε ένα time Μερίνο. Τώρα που παίζει ακόμα. Είναι καθαρό κιόλας. Καθαρό είναι.
1: Ναι. Αυτός που παίζει ο Μερίνο.
0: Στην Ισπανία.
1: Ισπανία. Σε ποια ομάδα παίζει. Κάτσε εδώ.
0: Α, πω τώρα.
1: Γιατί άνθρωπος... Αλλαγή γκολ, αλλαγή γκολ.
0: Ναι, ναι, είναι ο Μίστερ Αλλαγή. Πώς ήταν κάποτε ο Δημόπουλος.
1: Α, στην Άρσεναλ παίζει ρε, εσύ, ξέχασα ρε, Μερίνο ρε. Άρσεναλ παίζει. Η Άρσεναλ τελικά πόσους έχει.
0: Έχει αρκετούς παίκτες, φίλε.
1: Πάρα πολλούς παίκτες. Φαντάσου φέτος είχε πόσους τραυματίες, άμα θυμάσαι, 5-6 βασικούς τραυματισμούς, έτσι. Παίκτες, τραυματισμένους. Και παρόλα αυτά, ψηλά, έβλεπες μια δεκάδα και έλεγες πώς γίνεται να λείπουν παίκτες.
0: Δεν είχε μόνο αυτό, γιατί που τερμάτισε έτσι τελικό Champions League, πρωτάθλημα, πιο επιτυχημένη τη χρονιά της Arsenal ever.
1: Και ο Σάκα τι εμφάνιση έκανε προχθές.
0: Βέβαια. Άντε ρε Νίκο, δώσε την μπάλα ρε γούρι μου. Δεν είσαι για τέτοια πράγματα εσύ. Και τρίτο στόπερ λέει η Αργεντινή με Σένεση. Μπήκε ο Σένεση τώρα.
1: Στήσε λίγο και μέσα πάει στόπερ. Αυτό ο Ατλέτικο Μπιλμπάο, ε.
0: Ποιο?
1: Ο Νίκο Βίλιαμς.
0: Ναι. Τον ήθελε, είχε συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα και το κύρωσε τελευταία στιγμή.
1: Αυτό το μπακ τη Τσέλσι την παιχτάρα είναι, δε.
0: Όχι, από κλωτσοπατινάδα τώρα. Πρώτη γραμμή άμυνα μικρής περιοχής, δεύτερη γραμμή άμυνας γραμμή μεγάλη περιοχής. Ε, ναι, όλοι αυτοί μέσα στην περιοχή είναι. Τι να κάνετε.
1: Κουκουρέγια.
0: Εδώ και εντάξει.
1: Τσέλσι. Γι' αυτό ρίχνουμε λεφτά. Ακούμε τα νούμερα εμείς καμιά φορά, τα 50-60 εκατομμύρια και λέμε τι λεφτά δίνουν και τι κάνουν. Μα...
0: Καλιαφίκου. Φίλε, ένας καθαρός στην Αργεντινή δεν υπάρχει.
1: Αυτός θέλω να δω που έπαιζε πριν πάει στη Τσέλσι. Έπαιζε στην Brighton. Χετάφε, Brighton, Τσέλσι. Κουκουρέγια.
0: Α. Και στην Μπαρτσελόνα έπαιζε.
1: Και ξεκίνησε Μπαρτσελόνα Β.
0: Ναι.
1: Μετά πήγε Μπαρ, Χετάφε, Brighton.
0: Ναι, γιατί Τσέλσι. Λόγω του μαλλιού του.
1: Από και το κατάλαβε ότι ξεκίνησε στην Μπαρτσελόνα.
0: Όχι, δεν έπαιξε στην Μπαρτσελόνα.
1: Δεν έπαιξε. Μπαρτσελόνα Β και έφυγε μετά Μπαρ.
0: Τρία λεπτά καθυστερήσεων. Πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Έχω την εντύπωση ότι θα τελειώσει. Θα τελειώσει το παιχνίδι και μάλλον θα κλείσει η εκπομπή και θα πάμε σπίτια μας και ακόμα αυτοί θα παίζουν. Αλλά δεν γίνεται αυτό πράγμα.
1: Θα παίρνω, θα τα ακούσω.
0: Θα τα ακούσω. Το πρωί θα τα δούμε. Το πρωί. Δεν έχουν σκοπό αυτοί.
1: Τη μηχανή πάω να τα ακούσω. Ναι, πραγματικά. Τι ώρα έχει πάει και ακόμα. Είναι μία παρά 25 και ακόμα δεν έχει τελειώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Το πρώτο ημίχρονο παράταση.
0: Δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Καλά, το δεύτερο ημίχρονο παράταση. Εννοείται, άμα είναι 0-0, δεν θα δείξει το ένα λεπτό. Έτσι.
0: Κανονικά. Πάντως, έφυγε ο Ρόδρη. Εδώ και τα έχουμε, αλλά δεν υπάρχουν αυτά που σου.
1: Μα είναι Ισπανοί. Πραγματικά. Εγώ είπα τα τελευταία 3-4 μάτς που είδα στους Ισπανούς, δεν είχα τόσο. Δηλαδή, στη μάτια που σου το είπα, τους είχα προτιμήσει πάρα πολύ, αλλά είναι μια ομάδα που όλοι δουλεμένοι, απίστευτα. Μιλάμε για εθνική τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Που παίζουν σε διαφορετικές ομάδες.
0: Είναι χρόνια μαζί τα παιδιά αυτά, ρε.
1: Σε διαφορετικές ομάδες. Mm. Και όμως και οι αλλαγές που μπαίνουν είναι τόσο δεμένη αυτή η ομάδα. Πού να χάσει. Μα δεν τρώει γκολ με τίποτα. Με τίποτα. Δηλαδή, άμα δεν φάσει και από την Αργεντινή, όποιο να φάσει. Ένα γκολ ή δύο έχει φάει. Σε όλο το Μουντιάλ. Για να δεν κάνω λάθος. Εγώ νόμιζα δύο, αλλά τελικά πρέπει να έχει φάει ένα. Και μου φαίνεται στο πρώτο μάτσο ότι το φάγε.
0: Ο Κουκουρέγια έχει κλείσει Ρεάλ. Και το πρώτο πράγμα που έκανε πριν συμφωνήσει για τις απολαβές, ζήτησε ένα καλό σχολείο για το παιδί του γιατί έχει αυτισμό. Έχω παρακολουθήσει τη συνέντευξη που κάνει ερώτηση ο δημοσιογράφος για το παιδί. Έχει ένα παιδί με αυτισμό στην τη συνέντευξη, όχι το δικό του. Και πώς το λένε. Μόλις του την έκανε την ερώτηση, βάλει τα κλάματα.
1: Ναι.
0: Εδώ κοίταξε, εδώ κοίταξε, εδώ κοίταξε.
1: Πληροφοριακά.
0: Παρέδεσαι, εδώ κοίταξε, εδώ κοίταξε, παρέδεσαι, εδώ κοίταξε.
1: Πληροφοριακά έχει φάει μόνο ένα γκολ από το Βέλγιο. Σε όλο το Μουντιάλ. Και το αστείο ποιο είναι, ότι ξεκίνησε στο πρώτο μάτς, έφερε 0-0 με το πράσινο αγροτή. Έτσι. Ναι. Ξεκίνησε με σοπαλία, 0-0.
0: Ναι, και κράζαν όλοι αυτό που λέει ο
1: Σωτήρης. Ναι, δεν υπάρχει Ισπανία. Και έφαγε μετά ένα γκολ σε όλο το Μουντιάλ. Γιατί τελείωσε το μάτς, έτσι. Τώρα παράταση. Δηλαδή και σε αυτό δεν έφαγε γκολ. Τελείωσε όλο το Μουντιάλ με ένα γκολ. Παθητικό.
0: Κρίμα για το τέτοιο. Αν το χάσει όμως.
1: Πάλι ένα γκολ θα είναι. Παθητικό, αλλά θα το χάσει. Αν το χάσει.
0: Αν το χάσει, γεια σας.
1: Καλά. Θα είναι εντάξει αδικία να το χάσει, αλλά.
0: Εντάξει, αλλά δε, βάλε, πιον, βάλε τους γκολ, τελείωσέ τους. Δεν σε αφήνει
1: όλα πιθανά.
0: Έβαλες και έχουμε λήξει τη παράταση του πρώτου ημιχρόνου, του extra time. Κοίταξε, φίλε, έβαλες γκολ καθαρό και στα καιρός.
1: Ναι. Τώρα στο ημίχρονο ποιο, στο ημίχρονο παράταση θα βγει ο Μάικλ Τζάκσον ή ο Ελλάδα.
0: Ο Βράκης Σινάτρα θα βγει μάλλον.
1: Αυτό το γήπεδο
0: my lady.
1: Το γήπεδο είναι NFL, πώς τα λένε, τέτοιο γήπεδο. Είναι Jersey.
0: Ναι, είναι, το είδες από πανοραμικά που το έδειξε.
1: Ναι.
0: Είναι γήπεδο γκολφ αυτό κανονικά, τετραόροφο.
1: Τι γήπεδο?
0: Γκολφ.
1: Γκολφ.
0: Ναι, ναι.
1: Άντε πάλι. Προφέρω το γκολφ.
0: Γιατί, δεν ξέρεις τι έχει εκεί.
1: Τι γήπεδα είναι αυτά που έχουν κάνει.
0: Φίλε, πηγαίνει κόσμος εκεί. Πηγαίνει κόσμος, φίλε. Αυτοί πηγαίνουν και απολαμβάνουν. Δεν είσαι και εμάς, φίλε, να πας να βγάλεις τα ύστερά σου στο γήπεδο. Ναι. Δεν πάνε να βρίσουν, δεν πάνε να κάνουν αυτοί. Πάνε να απολαύσουν.
1: Μα βλέπεις γυναικόπαιδα.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Τι σχέση έχουμε εμείς με αυτού. Εμείς οι Ουγγάνοι, τι δουλειά έχουμε αυτούς εδώ.
1: Βλέπεις τον άντρα πίνει την πύρα του δίπλα, βλέπεις δίπλα οικογένεια. Βλέπεις άλλη κατάσταση εδώ. Άστο εδώ, είμαστε.
0: Εύχομαι να σε αξιώσει ο Θεός και τον κόσμο οποιοδήποτε όταν θα πάει στην Αμερική να πάει σε έναν αγώνα ή φούτμπολ δικό τους ας πούμε και τα λοιπά,
1: αμερικάνικο ποδόσφαιρο,
0: αμερικάνικο ποδόσφαιρο, ναι. Ή να πάει στο μπάσκετ, έτσι. Εγώ ήμουν τυχερός γιατί πήγα σε 4-5 μάτς σε Chicago Bulls στο United Center, ξέρω και τα λοιπά. Φίλε, δεν μπορώ να συμπεριγράψω τίποτα απολύτως.
1: Και όμως είναι πολύ πιο
0: να πάει
1: αρασύνη.
0: Ο κόσμος να καταλάβει πού ζει.
1: Με το αμερικάνικο ποδόσφαιρο είναι πολύ άρρωστη, έτσι.
0: Είναι από το πιο δημοφιλή, φίλε.
1: Ναι.
0: Αν όχι το πιο δημοφιλές. Το NBA είναι λίγο κάτω. Το ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ κάτω. Αλλά το NBA δεν είναι σε καταλέγεται στα πρώτα.
1: Κοίταξε, κάναμε μεγάλη προσπάθεια για το MLS, για το ποδόσφαιρο, έτσι. Κάναμε
0: πολλά λεφτά. Λεφτά.
1: Πολλά τα λεφτά και στην ουσία του κρατάει εδώ και χρόνια λίγο Beckham, έτσι.
0: Την Ίντερ Μαϊάμι
1: με τον τρόπο του.
0: Για το Μισελ Βοτρό που λέγαμε.
1: Ναι.
0: Τώρα λέει ο Ιερώνυμος ότι μοιάζει, είναι ίδιος λέει ο Λουί Ντεφινές. Στα μούτρα, ναι, έχει δίκιο ο Ιερώνυμος. Σκέψου δηλαδή τον Λουί Ντεφινές 40 πόντους πιο ψηλό, 50, και γύρω στα 50 κιλά παραπάνω. Εκείνος ήταν ο Μισελ Βοτρό.
1: Α, τότε θυμήθηκα ρε Βοτρό που είπες. Πριν δεν είχα ακούσει το επώνυμο.
0: Ναι. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Φεράν! Έλα ρε φίλε, μας αγανάκτησατε ρε φίλε. 110 λεπτά να πούμε. Τώρα, ναι, πάλι ο Φεράν βέβαια. Όχι, δεν είναι ο Φεράν, ο Νίκο Γουίλιαμς ήταν τον γκολ. Ο πρώτο ήταν ο Μίλιο. Λοιπόν, ο Φεράν και εύχομαι να το ακυρώσει. Για να έχει ενδιαφέρον. Γιατί ζούμε ρε φίλε. Όλο και κάτι μπορούν να βρούνε.
1: Τι να βρουν.
0: Αλλά τώρα δεν διαμαρτύρεται κανένας, σκαλώνει τα τέτοια. Γιατί, φίλε, υπάρχει θεία δίκη. Μέχρι και ο Μέση έχει ρίξει το κεφάλι του κάτω. Σου λέει, δεν είναι τίποτα φιλάς του. Και εδώ που φτάσαμε πολύ ήταν. Και ας πω κάτι. Εάν ήταν η Αγγλία θα είχαμε πιο ωραίο ποδόσφαιρο σήμερα.
1: Αγγλία με την Ισπανία εννοείς.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, συμφωνώ. Δεν υπήρχε Αργεντινή 0.
0: Για να δούμε, κάτσε λίγο να το δούμε αυτό.
1: Μόνο φάουλ, φάουλ, φάουλ, αυτό ήταν, τίποτα άλλο.
0: Ω, φίλε, γκολ. Πέσαν όλοι κάτω, ξέρει, μόλις ήταν ότι... Καταρχήν, ο Μαρτίνεθ, τι δουλειά έχεις εκεί πέρα έξω, ρε.
1: Μου λες, αυτός που κάνει ο Νίκου Βίλεμς, μήπως είναι ο Σάιτ.
0: Όχι. Όχι, όχι, φεύγει από κανονική θέση. Εγώ το... Αλλά κοίτα, φίλε, εντάξει, είναι πώς το λένε, θεία δίκη, φίλε. Με αυτό που έχουμε δει, ρε φίλε, αυτά τα πράγματα εδώ πέρα, αυτά τα εγκλήματα. Τώρα, μη διανοηθείς. Δηλαδή, μη σου φανεί παράξενο να αρχίσει τώρα πέφτει κλωτσοπατινάδα τώρα από την Αργεντινή, περισσότερη από πριν. Σε λέει, φίλε, το χάσαμε. Και ο Μακάλιστερ κάτω. Δεν είναι, σαν να τελειώσει. Κάτσε και οι Ισπανοί είναι σε θέση να βάλουν και δεύτερο.
1: Μπάρτσα, 50
0: και τώρα θα παίξει η Αργεντινή ο άλλος. Ο αλήτης αυτός. Αυτός ο αλήτης ο διαιτητής θα παίξει τώρα Αργεντινή, να ξέρεις. Θα το δεις τώρα.
1: Τι να κάνει δηλαδή, τι μπορεί να κάνει.
0: Να παίξει όπως έπαιζες. Να παίξει όπως έπαιζες. Έπαιζες για να μην βάλει η Ισπανία γκολ στο κανονικό αγώνα.
1: Ναι.
0: Τώρα το βάζει στην παράτα. Περίμενε να δεις τώρα τι θα γίνει. Θα ισοφαρίσει η Αργεντινή τώρα.
1: Πώς μπορεί να τη βοηθήσει στη Πασκάλη, άμα δεν μπορεί η ομάδα.
0: Φίλε, θα το δεις τώρα. Θα δεις πότε θα ισοφαρίσει η Αργεντινή.
1: Μόνο να δώσει πέναλτι, αλλιώς δεν γίνεται να βάλουν γκολ αυτή. Και εκεί ο Μέση τα χάνει στο Μουντιάλ. Δύο έχασε.
0: Δεν ξέρω.
1: Ας τελείωσε τέλος. Ναι. Εγώ το βλέπω και 2-0 να γίνει. Πανάξια, πάντως πώς γίνεται αυτό το συνδυασμός Euro και παγκόσμιο, ξανά έγινε πάλι ο συνδυασμός.
0: Έγινε το 2010, αν δεν κάνω λάθος. Και το 98 έγινε με τη Γαλλία.
1: Ναι, με τη Γαλλία το θυμάμαι.
0: Τι ομάδα ήταν εκείνη η Γαλλία, ρε φίλε. Κοίταξε, εμένα με έχουν... Έτσι, με έχει κάνει εντύπωση εκείνη η Γαλλία. Το 2002 το πήρε, νομίζω.
1: Εκείνη τη Γαλλία την κερδίσαμε εμείς, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, και μου έκανε εντύπωση η, βασικά, η, θεωρώ για μένα, έτσι προσωπικά, η Βραζιλία του 82, έτσι. Δεν ήταν αυτή.
1: Μα είπαμε προχθές κάποια
0: είχε,
1: μέρα.
0: Δεν είχε και άλλες ομάδες καλές όμως.
1: Είχε ρε Πασχάλη. Δεν γίνεται,
0: το 2002 είχε... ποιες ήταν οι άλλες ομάδες.
1: Αναφέραμε όμως μια, ένα βράδυ να θυμάσαι τους τρεις επιθετικούς. Τρεζεγκέ, Αρή και Σισε.
0: Δεν μιλάω για το... μιλάς για την Γαλλία εσύ τώρα.
1: Ναι, για την Γαλλία.
0: Εντάξει, οι καλοί παίκτες μπορεί να είναι ρε φίλε, αλλά δεν είναι, σου είπα...
1: Ήταν πρώτης χώρας στα πρωταθλήματά τους και οι τρεις.
0: Εντάξει.
1: Είχαν γκολ εύκολο. Και άσε τι είχαν από πίσω, έτσι.
0: Ναι.
1: Στα χαύκη πίσω, εντάξει. Γαλλία, κοίταξε και η Γαλλία έχει χρόνια που βγάζει φουρνιές καλών παιχτών. Και αυτή τη στιγμή έχει. Δεν το συζητάμε, ασχέτως τώρα που... με αυτά που γίνανε, έτσι, που βγήκε τέταρτη.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά έχει αυτή τη στιγμή όπου να αρχίσουν. Έχει πάρα πολλούς καλούς παίκτες. Να μου πεις δεν είναι...
0: Εγώ δεν αφισβητώ καμιά εθνική που έχει καλούς παίκτες, γιατί υποτίθεται ότι στις εθνικές πηγαίνουν οι καλύτεροι παίκτες.
1: Ναι, αλλά
0: εγώ αυτό που μου κάνει εντύπωση για μένα προσωπικά είναι το αποτέλεσμα αυτών των καλών ποδοσφαιριστών. Υπήρξαν ποδοσφαιριστές ας πούμε στη Γαλλία. Δηλαδή και η εθνική τους το 2004 και εκείνη ήταν καλή εθνική. Δεν είχε το αποτέλεσμα που πήραμε εμείς στο ευρωπαϊκό.
1: Ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι ότι για τότε που μιλάς, ήταν Γαλλία, ήταν Γάλλοι. Ας πούμε, κάποτε οι Γερμανοί ήταν Γερμανοί. Κάποτε, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: έχει λίγα χρόνια τώρα που πλέον έχουν ενταχθεί σε εθνικές.
0: Γιατί,
1: παίκτες.
0: Μισό λεπτό. Στην Ισπανία ποιος δεν είναι Ισπανός.
1: Στην Ισπανία είναι όλοι. Ο Νίκο Γουίλιαμς από πού είναι.
0: Ο Νίκο.
1: Ναι.
0: Από την Εντέχεια, το πώς το λένε.
1: Από απικία.
0: Από το Καρπενήσι καταγωγή.
1: Όχι, ρε.
0: Καταγωγή του.
1: Που καμιά απικία θα είναι, αυτό εννοώ.
0: Όχι. Βέρος δεύτερη τρίτη γενιά. Έτσι, ο μπαμπάς του τώρα, η μάνα του, ας πούμε, έκατσε παραπάνω στον ήλιο λίγο. Βγήκε λίγο μελαχρινός αυτός.
1: Πού ήταν στον ποταμό στην Πανομή.
0: Άμπρα, γιατί ο Γιαμάλ τι είναι, γύφτος δεν είναι.
1: Α, καλά λες.
0: Έτσι, να αρχίζουν να κάνουμε βλακίες τώρα εκεί πέρα. Ναι, έφαγε την κλωτσιά.
1: Και όμως ο Νίκο Γουίλιαμς είναι παιδί Ατλέτικο Μπιλβάου Β.
0: Βρεσί εκεί είναι από την... Βάσκος είναι. Είναι Βάσκος.
1: Ναι.
0: Μπασκόνια. Το είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε καν.
1: Βάσκος, μόνο που είναι Βάσκος.
0: Ναι, γεννήθηκε εκεί, ρε.
1: Το συμπάθησε κατευθείαν.
0: Γιατί, ρε, η δική μας η μαύρη, ο Τετέ δεν είναι Έλληνας.
1: Ναι.
0: Επειδή οι γονείς του είναι δηλαδή από αλλού. Εδώ δεν γεννήθηκε. Τώρα, φίλε, τώρα είναι που θα τους χαζέψουν οι Ισπανοί, να με θυμηθείς. Με τις πάσεις αυτό το τακατάκα.
1: Κι άλλο θα φάνε.
0: Μακάρι να φάνε κι άλλο. Εγώ σου είπα, ήμουνα με την Αργεντινή, φίλε.
1: Και εγώ στην αρχή. Μετά όμως θα
0: ναι, δείξει, όχι, μετά από αυτό το θέμα δεν θέλω. Ναι, ναι. Δεν θέλω. Δόκεται.
1: Πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει η Αργεντινή. Πάσα στο χώρο για να
0: Για τον έδωσε offside, άκουνα.
1: Θα σου στείλω τώρα ένα δελτίο στο Viper.
0: Ναι.
1: Θα το δεις. Περίμενε κάποιος την Ισπανία να το πάρει.
0: Ωραία.
1: Και ρωτούσε τι να κάνει. Θα σου στείλω. Θα δεις το ποσό, θέλω να δεις.
0: Α.
1: Πέντε. Περίμενε να το βρω. Δεν το πω γιατί είχε εδώ. Δευτερόλεπτα.
0: Μιλτσακάκι. Γκολ! Δύο! Φεράν offside.
1: Offside ήταν offside.
0: Ήτανε.
1: Ήτανε.
0: Δεν το είδα. Νίκο, χαμήλωσε την τηλεόρασή σου, ρε φίλε. Για να το δούμε λίγο. Δείξε μας τη γραμμή που δεν έχουν ρίξει ποτέ τίποτα.
1: Δεν σε ακούω για μισό λεπτό μόνο, ναι.
0: Ναι,
1: μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ωραία. Η πρώτη εθνική που είχε τόσους πολλούς naturalizé που πήγε τόσο μακριά ήταν η Γαλλία του 98. Δίκιο εδώ. Δεύτερο γκολ, το οποίο δεν μας δείχνουν πώς και τι. Τίποτα, εγώ τον, και τον παρέδεσαι ρε φίλε που τον είχα σε εκτίμηση ποδοσφαιρικά. Τι ρε φίλε, δεν μπήκανε. Αυτή είναι συμμορία. Πάνε να δε σκοτώσουν. Δεν παίζουν ποδόσφαιρα αυτό. Αυτό δεν είναι πάθος, είναι αλητεία. Με συγχωρείς. Θα τρελαθούμε εντελώς τώρα.
1: Πασχάλη.
0: Ναι.
1: Άνοιξε το Viper σου.
0: Θα το δω. Λοιπόν, άκου λίγο, το επιτρώσεις κράξιμο για το τέτοιο.
1: Για ποιο?
0: Για την Γαλλία του 98.
1: Γιατί?
0: Γιατί λέει ήταν η πρώτη εθνική που είχε τόσους πολλούς naturalizé. Είχε κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Ραμ Ντεσαγή, αφρικανικής καταγωγής. Ζιντάν Αλγερινός. Στον πάγκο Τρεζεκέ Ανρί Σκούρι.
1: Απικίες γαλλικές όλες.
0: Δεν έχει σημασία, δεν είναι Γάλλοι όμως. Όχι, όχι, όχι, Μέση, σου το είπα, όχι. Το έπαιξε αυτό.
1: Ναι. Και ρωτούσε τι να κάνει, δεν ξέρω τι έκανε όμως.
0: Ωραία, φίλε.
1: Αν το έκανε cash out. Πήρε 6.850. Αν το άφησε μέχρι το τέλος, παίρνει 12.500. Με 100 ευρώ.
0: Έπαιξε Ολυμπιακό. Τι είναι Ολυμπιακός, τι είναι αυτό?
1: Το μπάσκετ.
0: Α. Έπαιξε, πρωτάθλημα,
1: έπαιξε την ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Παρί Champions League.
0: Μπαρτσελόνα
1: γυναίκες Champions League. Crystal Palace Conference. Aston Villa Europa. Arsenal Premier. Lens Κύπελο Γαλλίας. Και η Ισπανία νικητή, τι όνειρο είναι αυτό, δεν ξέρω.
0: Άμα δεν πήρε τα 7 χιλιάρικα, φίλε. Μα αλλά και αν δεν τα πήρε, θα παίρνε 12.500 χιλιάρικα, θα τα δίνανε.
1: Εννοείται, ρε, εσύ.
0: Εννοείται, δεν το ξέρω.
1: Ναι, σε 10 λεπτά πήραν τα λεφτά. Αλλά δεν πιστεύω να το άφησε, πιστεύω να το κάτσαρε 6.500 χιλιάρικα, γιατί με 106.500 είναι πολλά. Γιατί το γράφα κάτι ξυπνάδες μερικοί. Βάλε κάλυψη, τι κάλυψη να βάλεις. Αυτό το για
0: να κάνεις. Τι έκανε ρε Μαρ, τι έκανε ο Γουλιάμς, το είδες?
1: Δεν πιάνεται αυτός.
0: Ρε είδες τι έκανε, τι δεν πιάνεται αυτός? Γιατί έκανε εδώ, κοίτα.
1: Εδώ τι έκανε, στο τέλος.
0: Χαζομάρα, αυτό σου λέω, τι χαζομάρα έκανε. Τώρα με τον Άγγελος εδώ, ξέρεις τι τον έλεγε? Γίδι, βγες έξω. Βγες έξω βρε Γίδι βρε.
1: Αύριο
0: Ασβέστη, βγες έξω να τον έλεγε.
1: Μα θα ήταν ήδη κουρεμένος πρώτον.
0: Όχι, δεν έχει τέτοιο.
1: Δεν είναι κάτι τέτοιο άγγελος.
0: Όχι, δεν θα κουρευόταν. Τον ξάπλωσε κάτω. Ο Μερίνο, τι έφαγες τα μούτρα.
1: Έκανες το μέση, ρε.
0: Ναι, ναι. Προς την αιστεία, αλλά όπου βόβεις το κεφάλι, φίλε.
1: Κάτσε να δούμε, πήγαινε βέβαια. Τίποτα
0: τώρα.
1: Ήταν και καλό το σούτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, μέσα πήγαινε.
1: Και δυνατό, ναι, αφού ο άλλος ακόμα δελισμένος είναι.
0: Κοίτα, κοίτα, πηγαίνει ο Αργεντίνος.
1: Άμα το βλέπουμε γι' αυτό, εντάξει. Άστος, είναι... τι χρόνο γράφεις εσένα, 116-117 λες εμένα.
0: 117 και κάτι.
1: Και κάτι.
0: Εδώ κοιτάξτε, τάχα μου δίθεν. Μετά από μισή ώρα το ζωγραφίσαν, το τραβήξαν πιο μπροστά και να μας πούνε ότι είναι offside. Αντέρα απατεώνες. Ασβέστες.
1: Αυτό γιατί το δείξανε στο άλλο, ήταν φάουλ, το φάουλ ήταν, ας πούμε, που ακύρωσε στο γκολ.
0: Όχι ρε, το δώσε για offside τον αγώνα.
1: Αυτό ναι, το γκολ που ακύρωσε. Δεν έδειξε κανένα replay τίποτα, έδειξε ένα replay εκεί που δεν καταλάβει κανένας γιατί το ακύρωσε. Εκτός άμα σπίκει ρε παιδιά από το φάουλ. Δεν ακούω, έγινε, δεν είχα ήχο.
0: Άκου ένα μήνυμα που έχω.
1: Ναι.
0: Τώρα ξέρεις, θα δώσει 15 λεπτά καθυστέρηση να ξέρεις.
1: Όχι.
0: Μετά από αυτό, καλά θα δεις. Έχω ένα μήνυμα και μου λέει, εγώ δεν είμαι με την Ισπανία. 100% δίκαιο το προβάδισμά της. Αλλά τόση κλάψα και γκρίνια από το πρώτο μαρκάρισμα οι παγκίτες της με κάνει να τους ηχαίνομαι. Εσύ Γιάννη, πλάκα με κάνεις.
1: Το ξύλο που φάγανε.
0: Φίλε, δηλαδή μας τρελάνεις τώρα. Θα μας χαζέψεις εντελώς δηλαδή. Το βλέπεις φυσιολογικό τώρα αυτή η συμπεριφορά ομάδας Αργεντινής. Σε τελικό.
1: Και γι' αυτό που λέει τώρα είναι στις αρχές που ο Πάγκος σηκώθηκε γιατί ήταν κίτρινη κάρτα και δεν έδωσε.
0: Δεν δίνει. Μα εάν γινόταν με το γράμμα του νόμου, αυτοί ούτε με 8 θα τελειώνανε.
1: Ναι.
0: Ο καθένας από αυτούς θα ήθελε από τους 3 που τα βγαίνανε από 2 φορές να βγούνε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κάνε καμία βλακία Μαρτίνεθ τώρα εσύ. Γιώμα και όποιον πάρει ο Χάρος τώρα. Κοίτα να δεις πως ανάζει τώρα το παιχνίδι.
1: Δεν θα δείξει κανένα εξάλλητο. Κανένα εξάλλητο λες να δείξει.
0: Ναι. Το γκολ ακυρώθηκε για offside στον τάχα μου δίθεν, όχι για φάουλ στον Οσονοταμέντη. Τέτοιο. Το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ και καλά στον Οταμέντη. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα. Μόνος του πέφτει εκεί.
1: Ο Οταμέντη μπορεί να είναι και το μόνο μάτς που δεν έφαγε κάρτα.
0: Ποτέ δεν είναι αργά. Μέση στο φάουλ. 5 λεπτά, μάλλον, όχι 5 λεπτά. 19 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς.
1: Κάτσε, έχω περιέργεια. Εγώ λέω 6.
0: Εσύ λες 6 τώρα. Πάει για σέντρα ο Μέση.
1: Όχι, να δούμε.
0: Να το 1-1. Όπου τη χάσανε. Κορνέρια, δεν ξέρω. Νομίζω κόρνερ είναι. Για να δούμε. Όπω φίλε.
1: Άμα έπαιζε την ταινία έτσι από την αρχή.
0: Μα δεν παίζαν μπάλα οι άνθρωποι, ρε φίλε.
1: Δεν παίζαν.
0: Και την Ισπανία πόση ώρα θα μπορούσε να την παίξει όμως έτσι. Πέντε λεπτά καθυστερήσεων. Μόνο.
1: Κοντά πέσα.
0: Λοιπόν, ισοφαρίζει η Αργεντινία 1-1, να ξέρεις.
1: Θα το δούμε και αυτό.
0: Βέβαια. Νέο κόρνερ. Το μόνο ελάττωμα που έχει αυτή η εθνική είναι ο Ουνάι Σιμών.
1: Τι γίνεται.
0: Τερματοφύλακας της τέτοιας.
1: Ξανά κόρνερ.
0: Ναι, αυτό δεν είπαμε. Α, και τώρα. Του Σπύρου ύπνος. Όχι. Αφού δεν έχει δώσει ο διαιτητής. Αφού κάθεται.
1: Μαλών. Γιατί κάνει το λάθος η Ισπανία τώρα και τους δίνει χώρο και δεν παίζει.
0: Δεν τους δίνει χώρο, είναι πως είναι, ρε σύνας από κάτι. Κάτι που δεν καταλαβαίνετε. Δηλαδή τώρα πήγε ο Ντελαφουέντες, εδώ κοιτάξτε τώρα. Ο Ντελαφουέντες έδωσε δηλαδή τώρα εντολή, καθίστε πίσω.
1: Όχι.
0: Ή πως συνείδητα δουλεύει τώρα.
1: Γκολ!
0: Κυρμίζει. Ή πως συνείδητα δουλεύει τώρα. Γκολ! Κυρμίζει

0: Λοιπόν. Και τον φύλακα 6. Από πού να παίρνω, ρε Πασχάλη.
1: Λοιπόν, Σωτήρη, δεν θα φύγουμε μέχρι να τελειώσει το μάτς, έτσι. Σήμερα θα τελειώσει, αύριο θα τελειώσει. Θα έρθουμε τους πρωινούς, θα μας αλλάξουν οι πρωινοί. Καταρχήν, οι Ισπανοί τώρα τι λάθος κάνουνε. Δώσανε, όχι δώσανε χώρο. Πώς το λένε. Δεν παίζουν μπάλα. Τικιτάκα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν το έχουν το τικιτάκα τώρα. Πηγαίνουν σε άλλα πράγματα, σε άλλους
0: ατρόπους. Κάποιος που, ας πούμε, τυχαία ρε παιδί μου, αν μπήκε τώρα πριν εδώ και κάνα δεκάλεπτο, θα νόμιζε ότι ήταν τερίβι το μάτς μέχρι
1: ναι. Ενώ ήταν μονόλογος.
0: Ενώ δεν υπήρχε μια ομάδα.
1: Ήδης καθίσανε πίσω, κάνουν ακριβώς την ίδια συμπεριφορά ποδοσφαιρικά έχει η Αργεντινή στο μάτς με την Αγγλία. Δηλαδή μετά το 1-0 βγήκανε μπροστά. Ακριβώς αυτό κάνουν και τώρα. Και τώρα παίζουν μπάλα. Τώρα παίζει μπάλα να γουστάρουμε και εμείς ρε φίλε. Και με 10. Πρόσεξε, και με 10.
0: Και με 10. Εδώ κάναμε πιο μπροστά αυτό, να βλέπουμε λίγο ποδόσφαιρο. Πραγματικά τώρα πώς γίνεται με 10 να παίζουν έτσι. Μα δεν γίνονται
1: αυτά. Γιατί υποχώρησαν οι άλλοι, γιατί κουράστηκαν οι άλλοι. Είναι ψυχολογικό, δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα.
0: Δεν μου λες το.
1: Υποσυνείδητο είναι.
0: Στην παράταση, ούτε στην παράταση έβαλε το Λαουτάρες μέσα.
1: Δεν μπήκε ρε φίλε, τι να τον βάλει, τον κάνει τι.
0: Έδωσε η πρόκληση στους 94, έχει ψυχολογία.
1: Ρε φίλε, πόσο ριχά σκέφτεσαι. Να βγάλει ποιον αγόρι μου, για πες μου, σε παρακαλώ.
0: Άλβαρες, κουράστηκε το παιδί.
1: Τι δουλειά κάνει ο Άλβαρες και τι δουλειά κάνει ο Λαουτάρο όταν μπαίνει.
0: Εσύ, ένα παίχτη που σου δίνει την πρόκληση στους 94 και έχει ψυχολογία.
1: Παίζεις με 10, Νίκο.
0: Εντάξει.
1: Παίζεις με 10. Να το βάλει το Λαουτάρο να κάνει τι σου λέω. Θα του χαλάσει το παιχνίδι αυτό που προσπαθεί να κάνει. Τι να τον κάνει δηλαδή να τον βάλει. Τι παραπάνω θα το δεις. Ο Άλβαρες μαρκάρει, κάνει ράνι.
0: Έκανε αλλαγή στην παράταση καταρχήν.
1: Δεν έκανε, όχι.
0: Δεν έκανε.
1: Δεν ξέρω αν κάνει. Α, έδωσε φάουλ τώρα. Δεν ξέρω αν θα κάνει τώρα. Για κάτσε τώρα, κάτσε. Κάτσε να μην δούμε καμιά τέτοια ασφαγγείλω.
0: Έβγαλε τον Άλβαρες και έβαλε.
1: Γιώμα Μέση, Ουνάι Σιμών, άνετα.
0: Και όμως έχει κάνει αλλαγή τον Άλβαρες και έβαλε άλλον παίχτη. Έβαλε τον Σένεση, τι λέει εδώ.
1: Σένεση. Α, ναι, τον έβαλε Σένεση, ναι.
0: Ναι.
1: Το τρίτο στόπερ. Αυτό που είπε και ο Διονύσης, το τρίτο
0: τον στόπερ. Τον έβαλε πριν φάει τον γκολ, κατάλαβες.
1: Εντάξει, πριν και μετά.
0: Στην άλλη περίπτωση, άμα δεν έχει φάει τον γκολ, θα βάζει τον άλλο.
1: Λες για το ενδεχόμενο, αν είχε περιθώριο να βάλει και άλλη αλλαγή.
0: Έβαλε αμυντικό για να κρατήσει ρε περίπου το 0-0 και καπάκι έφαγε τον γκολ μετά.
1: Αυτό φυσιολογικά το έκανε. Φυσιολογικά έπραξε, φίλε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, φυσιολογικά.
0: Στην περίπτωση θα βάζει τον άλλον. Εντάξει.
1: Ίσως να τον έβαζε, ίσως να μην τον
0: έβαζε.
1: Εδώ και δεν ξέρω. Την κλωτσιά έχει να πέσει εδώ τώρα.
0: Έλα, τελείωσε το μάτς.
1: Δεν τελείωσε τίποτα, φίλε.
0: Έλα, εσύ.
1: Τίποτα δεν βλέπεις εδώ τώρα, μαϊμού φάουλ που έδωσε. Τίποτα δεν. Σου είπα, είναι αλήτες αυτοί. Περίμενε, ρε, λίγο να κάτσε, τελείωσε το μάτς.
0: Ναι, σπρώχνει να αργεί, μπροστά.
1: Α, όλοι μπροστά, ναι, και ο Μαρτίνεφ το φάουλ. Κάνε λόγο που θα τη ρίξει. Εδώ περιμένει, ίσως να είναι και τελευταία. Όχι, ίσως είναι τελευταία φάση. Τώρα ξέρεις ποιο θα είναι το μεγαλύτερο κάζο. Να σφυρίξει τώρα. Και να δώσει πέναλτι. Μαρτίνεθ. Πάω. Τελείωσε τώρα.
0: Τελείωσε.
1: Τέλος. Κατάκτηση τροπέου Εθνική Ισπανίας. Δίκαια. Με τον γκολ του Φεράν. Έτσι, νομίζω είναι η πρώτη φορά που το ποδόσφαιρο απονείμει δικαιοσύνη με αυτόν τον τρόπο κόντρα σε όλους και σε όλγα. Και ο Πούλγα στεναχωρεμένος. Ο Πούλγα δεν πιστεύω να έχει περπατήσει περισσότερο σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι από αυτό εδώ, έτσι. Είναι και 40 χρόνια.
0: Ενώ πολλοί μίλωσαν για Γαλλία, πάρα πολύ. Πολλοί για Αργεντινή. Yeah. Και όμως η ομάδα που έπαιξε που ήταν πιο σταθερή από όλες, δίκαια το πήρε.
1: Ναι, φίλε.
0: Πιο σταθερή
1: τι
0: από όλες.
1: Τώρα ο Σκαλόνι πάει με τον τέτοιο. Εδώ τι κάνει, εδώ κοίταξε τώρα, εδώ κοίταξε. Σκηνές απείρου κάλους τώρα. Πάει ο Σκαλόνι στους παίκτες, στο Γιαμάλ και σε αυτούς εδώ. Τι θέλουν τώρα αυτοί. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Αγκαλιάζονται, φιλιούνται, ρε φίλο. Σκαλόνι, τι θέλει να κάνει το μάγκα.
0: Αντί να πάνε στο συγχαρητήρια, τι πάει να κάνει τώρα.
1: Το είδες.
0: Ναι.
1: Έτσι, τι να πω, ρε. Μέση με τον Πέδρη, θα είναι τα παιδιά του, έτσι. Και φυσικά υπάρχει. Να ο μεγάλος προπονητής, φίλο.
0: Ο Μέση είναι και άλλη πάστα τώρα, εντάξει.
1: Καλά, αφού ανδρώθηκε στην.
0: Ναι, και μεγάλος.
1: Εκεί έγινε ποδοσφαιριστής, φίλε.
0: Ναι.
1: Και απλά δεν μπορεί να το χωνέψει τώρα.
0: Και έχει και μεγάλη υποχρέωση στην Ισπανία. Δεν θα υπήρχε αν δεν πήγαινε στην Βαρκελόνα.
1: Τώρα δεν θα κάνουμε τώρα το.

0: Πρέπει να μας ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο. Με το ποδόσφαιρο
1: κοιτάξτε, δεν έχει δικαιοσύνη.
0: Εγώ
1: μερικούς που μαλώνουν για Ρονάλντο.
0: Πρέπει να κλείσουμε,
1: φίλε. Γι' αυτό να κλείσουμε. Γι' αυτό είμαι με το Μέση. Για το ήθος του, έτσι.
0: Μ' αρέσει.
1: Ξεκάθαρα. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό ξημέρωμα σε όλους. Επιτέλους δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο. Κατά λάθος βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
1: Και αύριο στο τελικό μακάρι να το πάρει η Αργεντινή.
0: Α, μπράβο. Άντε, γεια σας. Γεια σας, Τερέκη.